Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

0: 1,8.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Eraspor.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Λέω να γελάσουμε λίγο. Σήμερα, μια και είναι και αρχή της εβδομάδας, με κάποια μαργαριτάρια που κράτησα από μαθητές. Εντάξει. Λοιπόν, γυμνάσιο Χανίων. Η επετηρίδα είναι αυτό που βγάζουμε στα μαλλιά μας άμα δεν λυζόμαστε συχνά. Τον μπέρδεψε με την επετηρίδα. Γυμνάσιο Θεσπρωτείας. Ο μισογύνης είναι τέρας μυθολογικό, μισός γυναίκα και μισός άλλο πράγμα, απερίγραψα σήμιας και τελείως εξαγριωμένος με την κατάστασή του. Γυμνάσιο Αθήνας. Ο Κωνσταντίνος Καντάφης ήταν Έλληνας ποιητής που γεννήθηκε στη Λιβύη της Αλεξάνδρειας.
2: Γυμνάσιο... Καντάφης, ε?
1: Ναι, ναι. Καντάφης, το πέρδαψε με τον Καβάφη. Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Στην αρχαία εποχή δεν υπήρχαν ξένες χώρες, γι' αυτό δεν έχουν βρει αρχαιολόγοι αρχαία διαβατήρια. Γυμνάσιο Αθήνας πάλι. Ο Λεωνίδας και 300 του ιτήθηκαν γιατί οι Θερμοπύλες ήταν πολυπληθέστεροι σε αριθμό. Την Οδύσσια την έγραψε ο Οδυσσέας. Την Ιλιάδα ο Ιλιάδης. Ένας τύπος από το γυμνάσιο Λαμία, ένας μαθητής. Τα Χερουβίμ και Σεραβίμ ήταν μικρά αγγελάκια που πετούσαν δεξιά και αριστερά στο πλάι των αγγέλων. Τα Χερουβίμ χερούβιζαν, δηλαδή είναι το δεξί πέταγμα. Και τα Σεραβίμ σερούβιζαν αριστερό. Στην ανάγκη υπήρχαν και τα Πτερουβίμ για πέταγμα κατευθείαν στη μέση, γυμνάσιο Κορίνθου. Πρωτεύουσα της Κεϊλάνης είναι η Λίπτον. Είναι επειδή... ναι, γυμνάσιο Αθήνας. Η κυριότερη αιτία της εξάτμισης είναι η φωτιά κάτω από το Κατσαρολάκι, ένας μαθητής από το γυμνάσιο της Κορίνθου. Ο πρατήρας είναι λέξη δυσνόητη, δηλαδή με δύο έννοιες. Μία όταν είναι σε ηφαίστειο και μία όταν δουλεύει σε πρατήριο. Μια μαθήτρια από το γυμνάσιο Αθήνας. Ενεργητική φωνή, κυνηγάω το λαγό. Παθητική φωνή, ο λαγός με κυνηγάει. Από το γυμνάσιο Κορίνθου πάλι. Πολλά βλέπουμε από το γυμνάσιο Κορίνθου. Θεσσαλονίκη πάλι. Οι βιταμίνες βρίσκονται ακριβώς ανάμεσα από τις αλφαμίνες και τις γαμαμίνες.
2: Αυτό με τη γαμαμίνη μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σωστό. Το ακριβώς αντίθετο της Αγίας Τριάδας είναι η διαβολική τριάδα πυρ, συγυναιξή και θάλασσα. Πράγματα του Σατανά, ένας μαθητής από το Λύκειο Ξάντης. Η μπανάνα στα ελληνικά γράφεται όπως και στα αγγλικά, δηλαδή με ένα μπα και δύο να. Θεσσαλονίκη εδώ. Τα έξι χαρακτηριστικότητα ζώα του Βορείου Πόλου είναι τρεις αρκούδες και τρεις φώκες από την Αθήνα. Σε ερώτηση τι γνωρίζετε για τις οικονομαχίες, η απάντηση από το γυμνάσιο της Αθήνας ενός μαθητή ήταν: οι οικονομαχίες ήταν οι μάχες που έκαναν οι λαοί για τις εικόνες. Όποιος κέρδιζε τη μάχη, κέρδιζε και τις εικόνες. Από το Αργοστό, λέγει ο ένας κοντοπατριώτης, πιο παλιός από μένα, Ελίτης και Σεφέρης είναι οι δύο Έλληνες ποιητές.

0: κατηγορίας Νόμπελ. Οι 10 έντολες γράφτηκαν από το Σινά και παραδόθηκαν στο Μωυσή στην πλάκα. Ήταν όλες πέτρινες αλλά σαφέστατες. Γραπτό υποψηφίου για τη σχολή αστυνομίας είναι αυτό. Πήγαινε για αξιωματικό σας.
1: Πέρασε σίγουρα σας. Πέρασε.
0: Λοιπόν, ο Κουστό είναι ένας σύγχρονος Οδυσσέας, αλλά που δεν κατοικούσε στην Ιθάκη και γι' αυτό το λόγο οι περιπέτειές του δεν λέγονται Οδύσσιες, αλλά Κουστοδίες. Γραπτό υποψηφίου του σχολείου αστυνομίας και αυτό. Η μάνα του Ρασπούτιν ήταν Ρασπουτάνα τεραστίων διαστάσεων, Ρωσίδα της Σιβηρίας από το γυμνάσιο Καρδίτσας. Το φθηνότερο όπλο των αρχαίων Αράβων ήταν ο Ευνούχος. Οι Έλληνες εφεύρεσαν τη γεωμετρία για να αποφύγουμε την άλγεβρα που ήταν αράπικη. Και πολλά άλλα, έτσι τα βάζω.
1: Ατελείωτα είναι. Ατελείωμα δεν έχουν. Φαντασία των παιδιών. Όταν δεν ξέρεις, προσπαθείς από κάπου να πιαστείς και να γράψεις κάτι. Και γράψεις εκεί, παπά, έχουμε γράψει όλοι μας παπάδες κατά καιρούς και έχουμε πει και κροταλίες. Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Buongiorno, κυρίες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά. Buongiorno a tutti, να το πούμε σωστά, ιταλικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. 6 και 9 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε ουσιαστικά τώρα. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι μέχρι τις 8 που θα παραδώσουμε σκητάλη στα παιδιά της επόμενης εκπομπής. Θα τα πούμε όλα, μην αγχώνεστε, τα πάντα όλα, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε. Μπόλικη δράση, επίκεντρο το ντέρμπι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, δεν ξεκινάει και τελειώνει η ζωή σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε και άλλα πραγματάκια. Ενδιαφέροντα πράγματα που γίνανε και πράγματα που περιμένουμε να γίνουμε, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη η αγωνιστική. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε σήμερα ένα ακόμη παιχνίδι, το οποίο επηρεάζει και την κορυφή, υπό την έννοια ότι αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, συγκατοικεί πλέον με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Λοιπόν, έχουμε τα αγόρια μας εδώ.
0: Θα σου έξι με την Καλαμάτα.
1: Έξι, θα τα πούμε, παιδί μου. Είπα να πούμε πρώτα ποιοι είμαστε.
0: Εντάξει, και μετά θα τα παρουσιάσουμε. Παίζει με την Καλαμάτα.
1: Ναι, είπα π.χ. για παράδειγμα ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε και αυτό το παιχνίδι. Θα σου λύνει ο Σελεϊμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Δημήτριος Λουκάκιους, Κριστάω κοντό στα μικρόφωνα της Ελλάδας. Προχθές πήγα τον καταγγέλω. Πήγε να πιάσει μικρόφωνο με το που έφυγα από μια κοινή παρέα, αλλά έμαθα μετά ότι υπήρξε συγκροτημένη αντίσταση, δεν το δώσανε. Και γλίτωσε ο κόσμος. Όσο είμαι εδώ, είμαι μια εγγύηση, να ξέρετε. Όταν φεύγω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν έχω καμία κρίμα για το τι συμβαίνει όταν φεύγω. Παίξτε μπαλίτσα μαζί μας. Νομίζω ότι θα έχουμε μπουλικά μηνυματάκια σήμερα. Εδώ στο κοφίνι μας θα μαζευτούν, γιατί ήδη από νωρίς πριν από τις αρκετή ώρα πριν από τις 6 που έχεις κάνει τα πρώτα μηνύματα, που δεν είναι καλημέρες μόνο ή καλή εβδομάδα, είναι μηνύματάκια με επίκεντρο τον ντέρμπι, έτσι, ο καθένας με τον πόνο του. Για να στείλετε σε εμάς μηνυματάκια, να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα, να μην είστε απλά στην εξέδρα, αλλά να είστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να σερβίρετε παιχνίδι. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με διάφορους τρόπους. Μια πλατφόρμα επικοινωνίας είναι η κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπορτ, το 54160. Πάτε στο κινητό εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Αφήνει ένα κενό, μηνυματάκι, 54160, το παίρνουμε εδώ, το διαχειριζόμαστε. Έχουμε το mail μας. Erasport@papakir.gr, το Erasport μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, το Messenger. Breakfast με Sport, μας βρίσκεται έτσι, είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες, και με γκρίκλους ακόμα θα μας βρείτε, δεν χανόμαστε. Και έχουμε και την πλατφόρμα επικοινωνίας που προτιμάτε περισσότεροι από εσάς, το Viber. Είναι μια πλατφόρμα, είναι μάλλον μια εφαρμογή, να το πω διαφορετικά, την οποία έχετε σχεδόν όλο στο κινητό σας, και αν την έχετε πολύ εύκολα και ανέξοδα την κατεβάζετε, και μέσα από αυτήν μπορείτε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Ήδη από ό,τι είδα πρωί πριν έρθει ο Μητσάκος εδώ, είχε καμιά δεκαπενταρία περιμένανε. Σιγά σιγά θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Θα τα πούμε στην πορεία. Είπαμε επίκεντρο το ντέρμπι. Δεν είδαμε το παιχνίδι που περιμέναμε. Δεν, δηλαδή, χάρηκαμε μπάλα. Ένα κακό ποιοτικό παιχνίδι. Αν σκεφτεί κανείς ότι στον αγωνιστικό χώρο ήταν πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, πήραν θέση. Οι παίκτες που παίξανε, δεν βάζουμε και αυτούς που δεν παίξανε. Θα περιμέναμε ίσως μια καλύτερη μπάλα, πιο ποιοτική, περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες συγκινήσεις κτλ. Τελικά ήταν ένα μάτς, όπως είπε και ο Νίστρο, και συμφωνώ σε αυτό, Όλες και όλες δυόμιση φάσεις. Η μία έγινε γκολ. Άλλη μια μισή ευκαιρία του Ρουλμπούκη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τίποτα ιδιαίτερο. Στις λεπτομέρειες την πήρε η ομάδα που πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή είναι η απλή προσέγγιση αυτού του αγώνα που δίνει μια άλλη διάσταση πια στην κορυφή, γιατί μειώνεται πλέον η απόσταση. Μείωσε ο Ολυμπιακός, μείωσε η ΑΕΚ. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 4 ομάδες στριμωγμένες σε 3 βαθμούς διαφορά. Και το βράδυ, αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ νικήσει στο μάτς που ξεκινάει στις 6 στην Τούμπα την Καλαμάτα, όπου είναι grand favori, θα έχουμε 4 ομάδες στριμωγμένες στους 2 βαθμούς, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, στην κορυφή με 15. Η ΑΕΚ ένα πόντο πιο πίσω με 14 και ο Ολυμπιακός 2 πόντους πιο πίσω με 13.
0: Ο Νίστρουμ, μάλλον, εντάξει, ο κάθε προπονητής λέει τα δικά του για να. Τα παιχνίδια τακτικής για μένα, γι' αυτό δεν ήταν πολλά πράγματα. Το βλέπουμε και γενικά, γιατί εγώ παρακολουθώ και τα άλλα παιχνίδια. Ο Νίστρουμ. Δεν θα είδε το Λίβερπουλ και δεν μπορούσε βέβαια να το δει. Manchester City, με τη City να έχει μόλις 4 τελικές, τα 3 να είναι γκολ και τη μία έτσι μια σουτ προς τον τερματοφύλακα και τα λοιπά. Το ίδιο για την άλλη πέρα, δεν γίνονται φάσεις πολλές όταν παίζει πολύ τακτική μέσα στα παιχνίδια και οι δύο προπονητές αυτό προσέχουμε. Όπως και δεν θα είδε και το παιχνίδι της Ρεάλ το Σάββατο, που επίσης και εκεί, αν ο Μουρίνιο δεν έκανε κάποιες αλχημίες και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν με τον πάγκο να παίξουν για τον προπονητή, κάτι που δεν βλέπαμε στα παιχνίδια της Ρεάλ, γιατί Ρεάλ την παρακολουθώ. Μην με ρωτάτε γιατί, μου αρέσει και την παρακολουθώ και την παρακολουθώ και λόγω Μουρίνιο. Πάλι δεν θα βάζει εκείνο τον γκολ. Εντάξει. Είναι πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Και σε αυτό φταίνε πολύ και οι προπονητές. Αυτοί που μετά βγαίνουν και κάνουν τις δηλώσεις.
1: Εντάξει, παιδί μου, ποτέ ένα παιχνίδι δεν είναι δύο μετάλλο και σίγουρα υπάρχουν ντέρμπι χορταστικά. Το τελευταίο τέταρτο χρόνο έχουμε δύο ωραία ντέρμπι. Με πολλά γκολ.
0: Ναι, αλλά χτες επειδή ήταν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, ήταν το πρώτο ντέρμπι αιωνίων, είναι δύο προπονητές.
1: Είχε πάει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1.
0: Λέμε αιωνίων, το πρώτο ντέρμπι αιωνίων. Εντάξει, okay. Λοιπόν, και επειδή δύο προπονητές ήταν σε τέτοιο ντέρμπι, τέτοιες εμβέλειες, δηλαδή να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που ακόμη και δύο χελώνες να βάλεις και να τη βάλεις μια πράσινη και την άλλη κόκκινη, είναι ντέρμπι.
1: Σωστός.
0: Για να τερματίσουν, υπήρχε μια διστακτικότητα. Όσοι ξέρουν από προπονητική καταλαβαίνουν 5-10 συστήματα, θα το καταλάβουν. Και βέβαια θα βάλουμε και τη διακοπή του πρωταθλήματος, η οποία και αυτή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ροή του αθλητή. Γιατί εδώ μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, όχι αυτό που παίζεται η μπάλα, όχι ποδόσφαιρο, η μπάλα η σαγάνη.
1: Μην πας μακριά, μπάσκετ. Φεύγει μια ομάδα 7, 8, 10 πόντους μπροστά, δείχνει να έχει το momentum, τι κάνει ο δίπλας προπονητής, time out. Έτσι πας στο ρυθμό. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από μια ομάδα που έχει πάρει μπρος να τη πας στο ρυθμό. Τη πας στο ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ πιο χαρούμενος αν έπαιζε αυτό το ντέρμπι και μετά έρχονταν η διακοπή. Αν είχε προλάβει με τη φόρα που ερχόταν, με τις 8 συνεχόμενες νίκες. Ναι, συμφωνώ, αλλά όμως. Όμως στο τέλος της ημέρας είναι ένα ντέρμπι που δεν το θυμόμαστε για καιρό, δεν έχει κάτι να μας θυμίσει, δεν μας καθήλωσε, δεν μας κράτησε, δεν είχε ρε παιδί μου συναισθήματα έντονα. Ήταν πολύ χλιαρό παιχνίδι. Λίγες φάσεις, μηδέν ευκαιρίες. Τίποτα. Δηλαδή, άμα βάλεις τον. Ήθελα να δω λίγο τα στιγμή που είπα προηγουμένως. 4 λεπτά, από τα οποία το ένα είναι το πώς ήρθαν το πούλμαν, το πώς κατέβηκαν οι παίχτες, πυρετήθηκαν κτλ. Και ένα τόσο τέλος που πανηγύρισε. Δηλαδή, 2 λεπτά καθαρού χρόνου ήταν το ντέρμπι σε στιγμιότυπα. Τίποτα. Τρεις φάσεις όλες και όλες.
0: Σου λέω έπαιξε.
1: Θα μεγάλο... να βρεις μια τέταρτη και δεν υπάρχει.
0: Έπαιξε μεγάλο ρόλο η τακτική γενικότερα και από τους δύο προπονητές.
1: Εντάξει, πάντα τα ντέρμπι έχουν τακτική, αλλά ήταν γενικά δύο ομάδες που το αντιμετώπισαν λίγο κλειστοφοβικά το παιχνίδι. Στη λογική να προσέξουμε λίγο την άμυνά μας, να μην πάρουμε και πολύ μεγάλα ρίσκα στην επίθεση και βλέπουμε ποια φάση θα κάτσει. Έκατσε τον Ολυμπιακό. Αν ψάξει να βρει φάσει από τον Ολυμπιακό πέρα από τον κόλπο, δεν υπάρχουν. Αν ψάξει να βρει καθαρή ευκαιρία του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει.
0: Καλά, ο Παναθηναϊκός και με 10 που μείνει ο Ολυμπιακός.
1: Τίποτα.
0: Και ακόμη να παίζανε το ρέξι. Ναι, ναι, δεν θα έβαζε.
1: Γενικά είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός που έχουμε δει και.
0: Ο χτεσινός Παναθηναϊκός.
1: Και στα προηγούμενα χρόνια το έχουμε δει ότι όποτε παίζει με παίχτη παραπάνω, δεν έχει καλά χέρια. Δεν ανοίγει. Άμα του κλειστεί ο άλλο λίγο πιο πολύ. Έχει πρόβλημα, τον προτιμάει.
0: Όμως, το έπαιξε ο Νίστρο. Έπαιξε φουλ επίθεση τώρα.
1: Τα έβαλε όλους, παιδί, αλλά δεν είχε φάση. Δηλαδή, από το 65 που βάλει το Σάγιακας μέχρι το 95 που τελειώνει το παιχνίδι, ψάχνει να βρει ευκαιρία του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει.
0: Και όμως έχει παίξει με 5 επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές.
1: Τι πάει να πει αυτό όμως.
0: Αυτό σου λέω. Μέχρι τώρα να παίζανε γκολ δεν θα έβαζε. Ήταν κάπως λανθασμένη, να πούμε, η νοοτροπία και.
1: Δεν είναι μωρέ, σου ήταν σε κακή μέρα ο Ουναΐ. Κακό, δηλαδή κακό παιχνίδι, πολύ κακό. Ταλαιπωρούσε την μπάλα. Αποκομμένος εντελώς ο Τετέι.
0: Ο Κουέρτα τον έπιασε καλά, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, μα, γιατί μα...
0: έγραψε πάλι ένας από τους γνωστούς δημοσιογράφους αυτούς που διαβάζατε χρόνια, ας πούμε, και τώρα αφού ήρθε μια αναποδιά δεν γράφουν σε εφημερίδα και γράφουν στο Facebook και λέγανε, ξέρω εγώ, ότι για τον Ολυμπιακό ο χειρότερος παίκτης ήταν ο Κουέρτα.
1: Ποιος το έγραψε?
0: Ένας, ο οποίος έγραφε χρόνια και Ολυμπιακός. Λοιπόν, ούτε καν πήρε χαμπάρι τι δουλειά έκανε ο Πουέρτα. Τι δουλειά είχε βάλει ο προπονητής, η πρώη του, το πρώτο του μέλημα και το δεύτερο για τον Πουέρτα. Τι να σας πω εγώ τώρα.
1: Ευτυχώς
0: που είπανε πως συμφώνησε και αυτός και άλλοι δύο που διάβασα, γιατί διάβασα πολλά μαργαριτάρια από συναδέλφους, πως ο Ρέτσος πήγε καλά. Γιατί περίμενα να γράψει και κάποιος πως ο Ρέτσος ήταν ο χειρότερος παίκτης.
1: Εντάξει, φίλε, είπαμε, μην το τερματίσουμε κιόλας.
0: Το
1: μπορεί κάτι να δεις, να σ' αρέσει, ναι, να μην σ' αρέσει, να ενθουσιάσει ο άλλος. Οκ, αλλά μην τερματίσουμε. Ήταν εξαιρετικός ο Ρέτσος, πάρα πολύ καλός. Δεν είναι επειδή βάζει τον γκολ.
0: Όχι,
1: είναι αυτό το πάθος που βγάζει ενέργεια, η άβρα που έχει.
0: Στις φάσεις, πρώτος.
1: Τσαμπουκά στον, ναι, Νατάλο, βγάζει κανένα δύο καλές άμυνες εκεί που θα μπορούσε. Κυρίως με τον Τέσσερ σε μια περίπτωση που του πήρε λίγο τα πρώτα μέτρα. Ο Ντέσσερς, αλλά τον πρόλαβε και έκανε μια πολύ ωραία
0: εντάξει,
1: ενέργεια.
0: Εντάξει, είναι πιο γρήγορος ο Ντέσσερς. Άλλο σου λουπί παίχτη να βάλει την μπάλα με άλλο τρόπο, με στα δύο, ναι, που θα την βάλει. Αλλά αυτή η φάση του Ρέτσου έπαιξε είναι διπλή, που διώχνει την μπάλα με το κεφάλι, η μπάλα πάει προς τα πίσω, πάει να γυρίσει σέντρα από εκεί, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και κάνει ψυκεφαλιά ψαρά και τη βγάζει κόρνερ. Ναι. στην ίδια φάση δύο αποκρούσεις. Ναι.
1: Εδώ συζητάμε. Εμένα μου άρεσε η προσέγγιση του Νίστρου, ο οποίος χωρίς μαγιά στη γλώσσα βγήκε και είπε ότι χάσαμε πολύ απλά γιατί ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, σε συνολική απόδοση 90 λεπτών Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και το πέτσι πολύ απλά και πολύ όμορφα. Δεν παίξαμε μπάλα, δεν δημιουργήσαμε. Στην αρχή οι παίκτες μου ήταν αρκετά αγχωμένοι, δεν μπόρεσαν να βγάλουν τις αρετές που είχαν στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανθάκος ήταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα, είπε έτσι το πολύ ξεκαθαρά, ότι δεν παίξαμε καθόλου μπάλα σύμφωνα με αυτά που περιμέναμε να παίξουμε και με αυτά που είχαμε δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεύτερο ημίχρονο και λόγω της αποβολής και λίγο αυτό είχε μια παραπάνω κινητικότητα, αλλά στο τέλος της ημέρας είπα αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ένα μάτς με 2,5 φάσεις. Όλες και όλες δηλαδή, 90 λεπτά αγώνα, 95 λεπτά αγώνα, για να δούμε 2,5 φάσεις. Ούτε καν 3. Πολύ, δηλαδή, να φανταστείτε, ντέρμπι που στα 6 goals ήταν κάτω από το 1. Δηλαδή, με βάση αυτά που είδαμε, ούτε καν το 1 goal δεν έπρεπε να μπει σε φυσιολογικές συνθήκες, αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι κάθε φάση goal. Ότι θες και μια αναλογία για να σου προκύψει ένα γκολ. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο.
0: Και εκεί πρέπει να μείνουμε στον γκολ, πια και λέμε για τον γκολ, είναι το οριακό offside. Δηλαδή ο μισός του μισού όμο κτλ.
1: Έτσι είναι αυτά. Δηλαδή όταν έχουμε τεχνολογία τα βρίσκουμε αυτά. Δεν είναι θέμα. Γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία για το χιλιοστό. Από τη στιγμή που μας δίνει την ευκαιρία σε μετρήσιμα μεγέθη όπως είναι το offside να βρίσκουμε έστω και στο χιλιοστό, αφού έτσι επιβάλλεται με τη νέα λογική του VAR το ποιος είναι καλυμμένος και ποιος ακάλυπτος, το θέμα σταματάει εκεί, δεν έχει κουβέντα παραπάνω. Έτσι, κοίταξε,
0: δεν κάποιες... το λέω τυχαία, γιατί κάποιος έγραψε ότι δεν ήταν offside, γι' αυτό τα λέω.
1: Δεν ήταν offside.
0: Ότι ήταν offside.
1: Α, αυτά είναι χαζομάρες.
0: Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα.
1: Εντάξει, μωρέ, Σιμίτσε, 100.000 άνθρωποι δουν ένα πράγμα.
0: Δεν
1: ένα
0: μιλάω
1: γεγονός
0: για τα μέσα κοινωνική απαξίωση. Για οποιονδήποτε. Μιλάω για συναδέλφους.
1: 100.000 άνθρωποι μπορούν να δουν το ίδιο γεγονός και ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
0: Μα εδώ υπάρχει το ημιαυτόματο offside. Το δείχνει κανονικά πως αυτό, για αυτή την τρίχα. Όπως την άλλη φορά για τη μύτη ενός παπουτσιού στην Premier League με τη Manchester City, όπως 1.200 παραδείγματα.
1: Είχε διάφορα θέματα η διαιτησία χθες. Διάφορες γκρίνιες, ένθεν κακήθεν, κυρίως από την πλευρά του Παναθηναϊκού, για φάσεις συγκεκριμένες, όχι απόλυτα καθοριστικές. Δηλαδή, διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για μια φάση του 19, που όντως κάνει φάουλο Πιρόλα στον Τετέι, και ο διαιτητής δεν τη βλέπει τη φάση και δίνει out, ούτε καν κόρνερ.
0: Νομίζω ότι του παίρνει την μπάλα, τη διώχνει.
1: Τον έχει πάρει καθαρά.
0: Ποιος?
1: Ο Πιρόλα και με τα δύο πόδια πέφτει πάνω του.
0: Όχι, με το ένα πόδι διώχνει την μπάλα με
1: δύναμη. Με τα δύο τα μαζεύει και τα δύο πέφτει, τον παίρνει από πίσω κανονικά.
0: Εγώ νομίζω εκεί δεν έκανε λάθος.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι
1: ξεκάθαρη φάση φάουλ. Όχι όμως αποζητάει ο Παναθηναϊκός αποβολή, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, για κίτρινη κάρτα.
1: Ο Κουτσιάφτης είπε και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα, το διάβασα, ότι η συγκεκριμένη φάση πληρεί τα 3 από τα 4 κριτήρια τη προφανή ευκαιρία. Δηλαδή είναι κατά μέτωπον για το τέρμα. Είναι η διάταξη των παιχτών τέτοια που το επιτρέπει στο επόμενο βήμα μπορεί να κάνει φάση. Κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τι άλλο είπε. Το μόνο που δεν είχε καθαρό ήταν την κατοχή. Ήταν μια παλιά διεκδικήσιμη.
0: Εγώ νομίζω ότι έδι βρήκε την μπάλα πρώτα.
1: Όχι, ρε, τον πήρε. Μα πρόσεξε. Δεν είναι μόνο αυτό. από τη στιγμή που συνεχίζει και τον παίρνει και με τα δύο του πόδια, τον αφήνει να διεκδικεί στην μπάλα.
0: Έχει φύγει μπάλα μακριά με δύναμη.
1: Είναι ξεκάθαρο φάουλ. Δεν αμφισβητεί κανείς το φάουλ. Δεν υπήρξε κανείς που να πει ότι δεν είναι φάουλ. Λοιπόν, η φάση που ζητάει ο Παναθηναϊκός πέναλτι και αποβολή του Ορτέγα είναι σχεδόν ίδια με αυτήν στις Σέρες πριν από δύο χρόνια με τον Ντρογκόφσκι και τον Μπετανκόρ, με τη διαφορά ότι ο ένας χρησιμοποιεί το κεφάλι του άλλου στην μπάλα. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις όμως δεν μπορεί να είναι και οι δύο σωστές. Δηλαδή, σωστά το χθεσινό παίζεται και σωστά το πέναλτι. Κατ' εμέ, σωστά το χθεσινό παίζεται. Λάθος μεγάλο, το πέναλτι πήγε εδώ στο Τσαγκαράκι σε βάρος του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, χτες εγώ νομίζω ότι ο διαιτητής κοίταξε πρώτα το φάουλ που κάνει ο.
1: Αυτό κλείνω σε εξηγώ, ρε φίλε. Εκεί πάει και σφυρί, έπρεπε να πάει σφυρίξει στον Μπετανκόρ, φάουλ πάνω στον Ντρακόβιτς κατευθείαν.
0: Όταν πάει και του χρόνου.
1: Όχι, σου είπα σωστά. Για μένα χθες σωστά σφίξε ο διαιτητής. Έκρινε τη φάση τη συγκεκριμένη.
0: Για τον Αντίνο που διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός.
1: Δεν υπάρχει κανένα.
0: Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Αντίνο.
1: Καμία.
0: Με τράβηγμα και μετά με πίεση στα
1: πόδια. Ποιο τράβηγμα. Πάνω στη φάση και πέφτουν μαζί. Και τραβιέται κιόλας για να μην τον βρει.
0: Τραβάει το φανέλα και τα λοιπά. Με και τίποτα. Μετά το παίρνει τα πόδια.
1: Με
0: είναι
1: τίποτα.
0: Είναι καθαρή κίτρινη κάρτα.
1: Με τίποτα.
0: Απλά το ότι χαρίζει ο διαιτητής.
1: Με τίποτα. Και δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Αλλά είναι αυτό που μου έλεγαν ένας παλιός διαιτητής. Ότι το τελευταίο λεπτό είναι πάντα το διαιτητή. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε πεντάλεπτη καθυστέρηση να σταματάει το παιχνίδι στο 4 και 45 την ώρα που ετοιμάζεται το άλλο εκεί πέρα τερματοφύλακα. Απλώ να κάνει μια τελευταία σέντρα.
0: Ναι, δεν είχε τερματοφύλακα και η μπάλα ήταν δεξιά.
1: Είχε βγει πλάκα και είχε 15 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν τερματοφύλακα.
1: Γιατί δεν ήταν τερματοφύλακα.
0: 15 ή 17.
1: 17 δευτερόλεπτα. Μια γεμάτη επίθεση. Γιατί δεν την άφησε. Γιατί είναι του διαιτητή. Γιατί μπήκε στο μυαλό του έμπειρου του διαιτητή, σου λέει άσε τώρα μη μου γίνει καμία στραβή. Κάνα πέσιμο με στην περιοχή, κάνα πρόξιμο όπω είναι όλοι μαζεμένοι μέσα.
0: Και το φοβήθηκε στα τελευταία
1: 17%. 100%. Γιατί δεν το σφύριξε.
0: Και γιατί πάντα, δεν σφύριζε.
1: Πάντα.
0: Δεν σφύριζε στο, πριν που η μπάλα.
1: Μα σου απαντάω, μα ήταν κόρνερ. Είναι η εξέλιξη του κόρνερ. Έχει ακόμα 17 δευτερόλεπτα. 17 δευτερόλεπτα στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι μια αιωνιότητα. Πλάκα μου κάνει. Και το σφυρίζει. Εγώ δεν ξαναδεί ποτέ. Γιατί ποτέ. Ούτε μία φορά. Δείξτε μου ένα παιχνίδι που τελειώνει 15 δευτερόλεπτα πιο πριν την ώρα που μια ομάδα επιτίθεται. Δεν το ξέρω ποτέ πράγμα. Αυτό άμα μου το δείξετε, να μπείτε ότι εδώ πάντα κρατάνε από τα πέντε που δείχνουν και ένα το παραπάνω. Γιατί μέσα στο πεντάλεπτο κάτι θα γίνει. Ένα αυτό μέχρι να εκτελέσουμε το κόρνερ, πιάνει το πόδι το ένα, πιάνει το πισινό το άλλο, κάτι γίνεται. Αλλά είπαμε, αυτό είναι το λεπτό του διαιτητή. Δεν υπάρχει. Δεν έχει κρυθεί το παιχνίδι από το διαιτητή σε καμία περίπτωση. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Έτσι, κρύθηκε περισσότερο στην κακή μέρα του Παναθηναϊκού και στο ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε σε μια. Στιγμή ιδιαίτερα γιατί είναι μια ομάδα που ακόμα δεν έχει φτιαχτεί ο Ολυμπιακός. Έχει καινούργιο προπονητή, έχει πάρα πολλούς καινούργιους παίκτες σε διαδικασία.
0: Κοίτα, ρε.
1: Αναδόμησης τώρα που είναι το πρωτάθλημα.
0: Το βλέπεις αυτό. Άστα τώρα. Βλέπεις εδώ τώρα τι έχει ο Σκάι.
1: Τι έχει.
0: Ένα μονό του Τσίπρα με τον Κορονιό. Επειδή ο Κορονιός πήγε στο νέο κόμμα του Τσίπρα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Μια χαρά είναι ο Τσίπρα στο μπάσκετ. Το βλέπεις κάτι τρίποτα που βάζει και το σουτ με τον καρπό.
1: Να τον πάρουμε μπασκετμπολίστα τότε.
0: Έλα, κοίτα με τον καρπό.
1: Καλώς. Μάλιστα. Τον αφήνει όμως ο Κορονιός. Τον καταγγέλουμε αυτό.
0: Κάτσε, ρε. Τον αφήνει ο Κορονιός, λέει. Ο άλλος ήταν επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και ο άλλος θα είχε παίξει μικρός να πούμε στα γήπεδα τα ξερά που
1: λέμε. Λοιπόν, τώρα μιας και το λες, παίζαμε στην Πρόνοια οι παγίοι πιστεριώτες ξέρουν. Στο ανοιχτό.
0: Πες να βάλουμε κανένα
1: πιτσιρίκια. Εγώ τότε ήμουνα 18-19 πριν φύγω.
0: Πιτσιρίκι ήσουν 18 χρονών.
1: Έπαιζα εγώ από μικρό σου λέω.
0: Ναι, πιτσιρίκι.
1: Όχι,
0: 18
1: όταν
0: χρονών.
1: Έφτασα λοιπόν 18-19.
0: 18 χρονών ξέρει, ήξερε τα πάντα.
1: Όταν είχα φτάσει 18-19, εμφανίστηκε ένα πιτσιρικάκι τότε.
0: Α,
1: τόσο δω.
0: Ένα
1: τούμπο τότε. Και τον είδαμε όσο να μου λέει ρε παιδιά αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Και σα έκανα λυβή.
1: Δεν υπάρχει. Δεν έχω παίξει εγώ μαζί του. Αλλά τον βλέπαμε τι έκανε. Πα.
0: Έπαιξε πουθενά αυτό μετά συνέχεια.
1: Κορονιό.
0: Α, ο Κορνιός.
1: Ναι, ρε.
0: Λοιπόν, Κορνιός, πάμε. Ρόρι Γκάλαχλ, τραγουδάρα. Το έχουνε χορέψει και όλα τσάμικο αυτό, να ξέρετε. Έλα, Γκάλαχερ είπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Ή υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση τους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εφαρμογή τους την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Λέμε πολλά για το ντέρμπι, δεν είπαμε για το Ρέτσο που πήρε την ασίστ Λουκούμι του Φρόιλε, στην φάση του γκολ. Για άλλο ένα παιχνίδι ασίστ. Αυτός ο παίκτης, ο οποίος είχε μια κεφαλιά στη συνέχεια, σημάδεψε την αντίθετη πλευρά της εστίας του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, δεν πέρασε και κοντά και πολύ κοντά, αλλά πέρασε τις 30-40 πόντους. Θυμάστε την κεφαλιά?
4: Ναι, περίπου μια τέτοια κάνει και ο Ταμπόρδα στο πρώτο ημίχρονο.
3: Μπράβο,
4: περίπου ίδια.
3: Σαν Ταμπόρδα. Και ο οποίος Ταμπόρδα είχε και αυτός ένα πάθος από τους παίκτες του Ολυμπιακού κτλ. Του Παναθηναϊκού, δεν τον έβγαζα εγώ.
4: Αργεντίνος. Ναι, και εγώ να σου πω, περίμενα θα βγάλει τον Αντίνο. Ναι. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι.
3: Δεν τον έβγαζα, θα βγάζει τον Αντίνο.
4: Έτσι πίστευα εγώ ότι θα βγει τον Αντίνο και θα μείνει τα μπόρδα. Αλλά επειδή δεν θέλει να παίζει αριστερά ο Λιβάη, προτίμησα να κρατήσει, να μην αλλάξει η πτέρυγα τον Ταμπόρδα, να τον βάλει με τον άποδο πόδι και προτίμησα να πέσει αυτή τη λογική.
3: Λοιπόν,
4: κάνουμε προφήτα, σε κάνω πλούσιο.
3: Πάμε σε άλλα. Έτσι να τα πούμε στα γρήγορα.
4: Πριν πάμε στα άλλα, να πούμε. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ζεστή ποδοσφαιρική. Κοινό από την αρχή μέχρι το τέλος. Έπαιξε μπάλα και αυτό. Χωρίς τσιταγκάζια. Τα λέμε αυτά γιατί μπορεί να είναι αυτονόητα, αλλά κατά καιρούς δεν είναι αυτονόητα τα πάντα. Καλή φιλοξενία, κανένα πρόβλημα. Η αποστολή ήρθε, έφυγε. Κύριε, μια χαρά, κανένα θέμα. Το κλείνουμε εδώ και πάμε στα υπόλοιπα.
3: Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ ο Λύση δεν ανακοίνωσε αποστολή για το σημερινό παιχνίδι. Υπάρχει όμως Γιαννούλης, Ελουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκος, Λουσέ. Ξεπερνούν τα προβλήματά τους και είναι έτοιμοι. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως για Ντεσπότοφ, Μητέ, Σαρή και Παυλένκα και τον Άλλη βέβαια. Δεν υπολογίζει το σημερινό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media, αναφέρθηκε στο έργο της ανέγερης του Καραϊσκάκη και είπε, έκανε λόγο για ένα ακόμη βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες. Super League 2, Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου, 0-1, Νίκη Βόλου, Γιάννη Παπακυριαζή, τελικά ήθελε αλλαγή προπονητή, οι παίκτες. Δεν τους πήγε καλά, κάτι θα έγινε με τον προπονητή, δεν πήγε καλά, γι' αυτό και τα ατυχή αποτελέσματα στην αρχή της σεζόν. Ευτύχησα να δω το παιχνίδι Μαρκό ΑΕΛ, ένα παιχνίδι των δύο πρωτοπόρων μέχρι εκείνη τη στιγμή, και εδώ έπαιξε μεγάλο ρόλο και σημαντικό η τακτική. Έγιναν ευκαιρίες, πράγμα το γεγονός ήταν στο 0-0 ο αγώνας και ήρθε δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί τρία η αναμέτρηση με κεφαλιά του Μιούλερ, ο οποίος είναι 26-27 χρόνια, και άμα τον δεις Ήρθε κάποια στιγμή έτσι, εκεί κοντά προς το στίβο του εθνικού, του δημοτικού σταδίου Μαρκοπούλου, σαν Μητσιρικάς μοιάζει. Είναι baby face. Έχει, και κατάφερε μια κεφαλιά ψήλο ψαράκι.
4: Νομίζω έχει κάνει το απολυτό. Δεν
3: ναι, ναι, 6-6. 6-6, έχει 18 βαθμούς, έχει πάρει μια διαφορά 6 πόντων. Mm-hmm. Λοιπόν, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης 1-1 οι δεύτερες ομάδες και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Είχα το μήνο στην άλλη γραμμή και άκουγα τον Γιώργα. Αλλά με το τέλειωσα εγώ, έφυγα και κάποια στιγμή μπαίνω μέσα. Δεν είμαι με ένα μεταμάξι, γιατί δεν πάω με τις μήνες.
4: Είδες τι έγινε εδώ, που έπεσε ο οδηγός μέσα.
3: Α, ναι, το είδα στο Ουζερί.
4: Άκουσες σαν που τραγούδαγες. Του βγήκε το τιμόνι.
3: Μην το λες.
4: Τους πήρες βάρνα όλους.
3: Ξέρεις τι έκανε μετά.
4: Τι. Έφυγε.
3: Όχι, βγήκε έξω, ξέρεις τι έλεγε.
4: Τι.
3: Ζήταγε από τους ανθρώπους να το πληρώσει το προφυλακτήρα.
4: Έλα ρε.
3: Λόγω τιμή.
4: Ήταν ταυλή.
3: Αφού ήταν τύπλα στα μεθύς.
4: Ταυλή.
3: Αν μ' άκουγε εμένα θα ξενέρωνε. Και θα ήταν πιο ωραίος. Λοιπόν, θα το παίρναγε η σούρα. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, Γιώργο, μείνω και μπαίνω μέσα. Κάποια στιγμή ακούω εγώ τη μουσική μου με στα μάξη, δεν μπορώ να ακούσω. Ακούω μουσική γενικά. Φτάνω στη Λούτσα εκεί με τα παιδιά. Έλα ρε, μου λέει ο άλλος. Επειδή ξέρει ότι παρακολουθώ και πρέπει, μου ξεκινάει τώρα. Ακούστε, λέει, άμα δεν ξέρεις, αλλά αυτό εντάξει, δεν είναι συνάδελφοι αυτοί, να πεις. Να τους δίνεις και ένα δικαιολογητικό. Άσε, λέει, τελευταίο λεπτό να είμαι των καθυστερήσεων, τέλος των καθυστερήσεων, η φούλα μου του πρόεδρου, ένας Ολυμπιακός αυτός, έφαγε τον γκολ να μου πει: Θα του λέω, έχασε. Ναι, μου λέει, έχασε 2-1. Και τον γκολ είχε μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημικρόνου μεταξύ. 3-1 τελείωσε το παιχνίδι. Και το δεύτερο το ωραίο, μου λέει: Άντε με το που έφυγε, γιατί ακούγαμε, λέει, ραδιόφωνο, λέει ένα άλλο, και να έρθω εδώ στον όμιλο, άκουγα ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο, ο Μίνος λέει: Φώναξε γκολ. Τι λέω, έβαλα Παπλού Καλαμαριάς γκολ. Το μεταξύ μου είχε πει έτσι ο άλλο για την Νότιχαμ και λέω τη φούλα μου. Και λέω, λες, να είναι και αυτό καμιά πατάτα, αλλά το κοίταξα μετά, είχε βάλει γκολ η Καλαμαριά. Λοιπόν, μπάσκετ Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Εύκολο για τον Ολυμπιακό, δεύτερη αγωνιστή.
4: Όχι καθόλου εύκολο, να ξέρεις.
3: Μέχρι, που είδα,
4: μέχρι πριν τρία λεπτά, πέντε πόντους ήταν.
3: Α, ναι.
4: Συνέχεια, τρία-τέσσερα λεπτά.
3: Μάλλον τα στιγμή
4: που καθάρισε ο Μοντέρο.
3: Ήταν
4: πολύ εύστοχοι οι Ροδίτες, είχαν 50% στο τρίποντο. Και μετά χώνεις, σου πάει τα νεύρα δηλαδή. Πα να φύγεις, μπα που σου βάζει τρίποντα.
3: Εγώ κάτι του Μοντέρου έβλεπα συνέχεια.
4: 30 πόντς έβαλε Μοντέρο, τις περισσότερες στην τελευταία περίοδο.
3: Τέλος ο Βόβορας από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα. Απόλλων Σμύρνης, Σίντερ Καζάν, εδώ πρέπει να πέσανε κορμιά στο Πόλο, 15-14, δεύτερος προκριματικός όμιλος EuroCup ανδρών. Ποζίλιπο Βουλιαγμένη, 11-8, τέταρτος προκριματικός γύρος ίδιας διοργάνωσης. Champions League, γυναίκες εθνικός, Γλυφάδα, 25. Ξεκινάει και το handball, 5 σήμερα Αθηναϊκός Χάνθ, τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΙΟ, η ΕΡΤΙΟ θα δείχνει σημαντικά παιχνίδια από αυτά. Και πάμε στα νέα από το εξωτερικό που λέγαμε. Liverpool Manchester City 0-3, τέσσερις ευκαιρίες, τέσσερις τελικές στο πλαίσιο.
4: Ποιο παιχνίδι σου θυμίζει κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο από όσα έχεις δει?
3: Έχω δει πολλά, πολλά έχω δει με τέσσερις μονοτελικές. Κοίτα, έπαιξε ρόλο η αποβολή.
4: Μιλάμε για ντέρμπι, δεν το είδα. Έχω
3: γι' αυτό, δεν το είδα, σου πω.
4: Όχι.
3: Είχε αποβολή, για το να ξέρεις.
4: Μου είχε μείνει ένα παιχνίδι 4-5-6 χρόνια, θυμάμαι. Σχετικά πρόσφατο, αλλά όχι και τόσο κοντινό. Άρης ΠΑΟΚ 4-0. Έχει βάλει 5 γκολ ο Άρης. Το ένα δεν μέτρησε. Σε 4 τελικές προσπάθειες. 4 φάσεις, 4 γκολ. 4-0. Και ο άλλος είχαν τα χάστα. Και ήταν ένα μάτς που, αν μετρούσε και τον γκολ που για λίγο δεν μέτρησε, θα ήταν 5-0 με 5 τελικές προσπάθειες.
3: Ναι, εδώ μιλάμε όμως το ντέρμπι. Είχε κόκκινη κάρτα. Όπως κόκκινη κόρτα είχε και το Manchester United Tottenham, αλλά για την Tottenham το χάζεψα και αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου. Αφού είδα και λίγο.
4: Αποσοφάρισε τότε να είμαστε στις καθυστερήσεις, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είδα και το Chelsea Bournemouth.
4: Είναι φραδιποριακός, ταλαιπωριακός αυτές οι δύο ομάδες. Τις βλέπεις δηλαδή και λυπάσαι. Αν σκεφτείς τι λεφτά έχουν δώσει. Μιλάμε, παιδιά, για απίστευτα νούμερα, έτσι, η Tottenham και η United σε μεταγραφή τα τελευταία χρόνια.
3: Όχι, τα περισσότερα τα έχει δώσει η Chelsea.
4: Άλλη ταλαιπωρία που για τον τουλάχιστον αυτή. Με κάποιο τρόπο.
3: 5-1 έπαιξε. Κέρδισε.
4: Εντάξει, τώρα κάτι. Αλλά αυτή το πράγμα δεν, πραγματικά δεν βλέπετε έτσι.
3: Η City τώρα είναι με 18 βαθμούς, η Arsenal με 15, η Brighton με 13, Bradford, Everton και Chelsea, αν δεν κάνω λάθος την βαθμολογία, ακολουθούν με 10. Αλλά αυτό που τη χάζευα τώρα τα ξημερώματα, αυτό που έβλεπα, είδα χτες στο παιχνίδι το Liverpool City, με το που έγινε η αποβολή του παίχτη της Liverpool εκεί γύρω στο 66, τώρα 62, κάπου εκεί. Ο Χάλαντ δεν πρόλαβε να γίνει αποβολή. Τσακατσούκ, τσακακού, 4 λεπτά. Χάλαντ.
4: Δεν υπάρχει τίποτα αυτό.
3: Πάρε. Γκολ. Μετά...
4: αυτό, αν μείνει έτσι, αυτό το μούντο όπως είναι τώρα, θα κάνει μεγάλα ρεκόρ.
3: Έτσι ακριβώς. Μετά γίνεται η ιστορία. 68, ντοκού, δεν θυμάμαι, και να καταλήξει 10 λεπτά αργότερα, σίγουρα αυτό θυμάμαι, ο Σερκί να βάλει το τρίτο.
4: Μιλάς για 3 γκολ, έτσι.
3: Ναι.
4: Και θέλω να πάμε
3: σε 4 τελικές.
4: Ναι, ναι, να πάμε λίγο πιο πίσω, να κάνουμε ένα comeback στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η περσινή καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, ο Λεβαδιακός, με 64 γκολ, ένα λιγότερο από τον box στην κανονική διάρκεια. Είχε 52 πάκ, αν θυμάμαι καλά, 51 ο Λεβαδιακός, παραπάνω από όσο είχαν πετύχει ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός κτλ. Στην τελική σούμα, έχοντας όμως παίξει 4 παιχνίδια παραπάνω, είχε 64 γκολ ο Λεβαδιακός, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 59. Αυτή η ομάδα, μετά από 6 παιχνίδια, δεν έχει πετύχει γκολ. Με δεν.
3: Εντάξει,
4: ούτε ένα γκολ.
3: Δεν είναι οι ίδιοι παίχτες.
4: Δεν έχει σημασία. Είναι όμως ούτε ένα γκολ, ρε φίλε. 6 παιχνίδια δεν έχει βάλει γκολ. Και άμα δεις, έχει ευκαιρίες και χθες και πάλι ευκαιρίες. Δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Είναι καμιά φορά, ρε παιδί μου, στη ζωή του ποδοσφαίρου που πετάς την μπάλα μέσα και είναι σαν να πετάς μια πέτρα στη θάλασσα κατευθείαν να βρεις στόχο. Και άλλες φορές που είναι σαν να προσπαθείς να πετάς την μπάλα από ένα δαχτυλίδι.
3: Καλά λέει ο Χρήστος. Ο Χρήστος, δεν είπαμε. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και η Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος 3-2. Δεν τα είπαμε τα χθεσινά αποτελέσματα τα άλλα. Με τον Άρη να είναι 3-0. Και τα χρειάστηκε στο τέλος παρά λίγο να ισοφαριστεί. Το είπε και ο Γρηγορίου που τον άκουσα και συνέντευξη τύπου. Λέγαμε λοιπόν, είπαμε τη βαθμολογία. Hull Everton 2-2. Crystal Palace Nottingham Forest το 3-1 που λέγαμε. Που μου λέει ο άλλος στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έβαλε γκολ η Palace και πες το. Και ήταν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Γιατί μετά πήγα. Βλέπω το παιχνίδι και έβαλε και ένα γκολ ο Πίνο, αν θυμάμαι καλά, στο 51 το λεπτό. Τι άλλο, κάτι έβλεπα, ναι. Χάζευα λίγο αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, η Μαρσέγ, εκεί που δεν είχε κάνει τίποτα.
4: Προτελευταία ήταν.
3: Ναι.
4: Και παραμένει.
3: Έβαλε γκολ εκτός έδρας, 2 γκολ. Κέρδισε 2-0 την Τρουά. Και ανάκαψε.
4: Παραμένει λίγο. Προτελευταία, αλλά με συγκατοίκους. Έχει 6 βαθμούς και είναι 13η. 14, 15, 16, 17 έχουν την ίδια συγκομιδή. 6 βαθμούς.
3: Bundesliga, Κολονία. Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1. Τι να πει και η Milan, που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι συνέχεια. Και η Juventus, η ομάδα που υποστηρίζει στην Ιταλία, βρέθηκε να χάνει. Στο 20 λεπτό είδα τα στιγμιότυπα στη Σαρδινία και κατάφερε να σώσει τον βαθμό στην Κάλιαρη, άλλη ταλαιπωρία με ένα γκολ του Μουανί. Αν θυμάμαι, εκεί μπήκε μετά το 80, το 81ο.
4: Είναι ότι δεν διεκδικεί καν το πρωτάθλημα η Γιουβέντους πολλά χρόνια και στην Ευρώπη περνά παρατήρητη, ρε παιδί μου. Δεν έχει κάτι. Δεν ξέρω.
3: Έλτσε Θέλτα 0-0. Καταρχήν είναι 5 βαθμούς πίσω τώρα η Γιουβέντους από την Ίντερ που είδα τη βαθμολογία χτες βράδυ. Έλτσε Λέτσε 0-0. Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 3-2. Μπέτις Οσασούνα 5-2. Σαντατέρ Βαλένθια 2-2 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Για τη Ρεάλ, πες το. Τα είπαμε στην Ισπανία. Σήμερα έχει ένα παιχνίδι 10 η ώρα. Έλεγα να κάτσω να το δω ανάλογα. Τα Κέφια η Λεβάντε παίζει με την. Με τη Σεβίλη, σε μια Ισπανία που Μπαρτσελώνα τα έλεγα χτες και με κάτι φίλους εκεί που υποστηρίζουν Ρεάλ μέχρι τα μπούνια. Μπαρτσελώνα έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες, έχει ξεχωρίσει σε αντίθεση με τη Ρεάλ που δεν έχει τη λάμψη των ποδοσφαιριστών του παρελθόντος και προσπαθεί ο Μουρίνιο.
4: Ωραία, παίχτες έχει τώρα.
3: Δεν έχει τους παίχτες του παρελθόντος.
4: Έχει Μπέλιχαμ. Έχει ένα σωρό παίκτες, αλλά δεν έχει ομάδα τώρα.
3: Έχει, είπαμε, Μπέλιγχαμ. Ο Βινίσιος κόκκινη κάρτα, τράβηξε την αλογοουρά του αλουνού.
4: Αυτά συμβαίνουν.
3: Τι συμβαίνουν.
4: Δεν μπορεί άνθρωπος... ότι είναι καλός παίκτης ο Βινίσιος ή ότι τώρα...
3: Στα εντός έδρας παιχνίδια. Στο λέω εγώ που παρακολουθώ. Ο Βινίσιος είναι καλός παίκτης στα εντός έδρας παιχνίδια. Τρομερό πράγμα. Στα εκτός έδρας μεταμορφώνεται αυτός ο άνθρωπος. Μπορώ να καταλάβω τι παθαίνει.
4: Δημοσιοποίησαν χθες τους διαλόγους των διαιτητών.
3: Πού, σε ποιο μάτς?
4: Για το μάτς και την αποβολή, ο βαρίστας. Ισίδηρο, σε συμβουλεύω να εξετάσεις τη φάση. Θα διαπιστώσεις αν υπάρχει βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Από όσο πρόβλημα δούμε, ο Βινίσιος τραβάει τα μαγιά να σου παίξει Villarreal. Και μετά δείξε μου, λέει, το γενικό πλάνο. Θέλω να δω πού ολοκληρώνεται η επιθετική φάση, πώς εξελίσσεται το περιστατικό. Θα συνεχίσω τον αγώνα καταλογής ασφάλου και δίνω σκόκκινη στο ποδοσφαιριστή νούμερο 7. Και συμφωνώ, σύμφωνοι, του λέει συμφωνώ. Έδειξε, δόθηκαν οι διάλογοι. Είναι χρήσιμο να βλέπουμε του διαλόγου.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή να δούμε τι διάλογο βλέπουν και τι συνεννοούνται μεταξύ του.
3: Σε ένα παιχνίδι. Που αν δει τι ευκαιρίε. Ναι, είναι μικρό τραγούδι, τώρα τελείω. Σε ένα παιχνίδι που αν δει τι ευκαιρίε. Έχουν 4 ευκαιρίε, γιατί το είδα όλο. 4 ευκαιρίε και 2 ομάδε, και Ρεάλ και Βιγιαρεάλ. Αλλά τι γίνεται τώρα. Οι 4 ευκαιρίε τη Βιγιαρεάλ. Είναι μικρές, να βάλω τη λέξη των εισαγωγικών, δηλαδή πλασεδάκια στο τέρμα εκεί που είναι το μεταφύλακα και τα λοιπά. Και οι 4 ευκαιρίες της Ρεάλ είναι ευκαιρίες για γκολ. Δηλαδή, γιατί ξεχωρίζουν μεγάλες ευκαιρίες και μικρές, αν το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Αυτό με τους 10 ποδοσφαιριστές και παίξανε και δυνατά. Παίξανε για τον προπονητή χθες. Εγώ δεν έχω δει πολλές φορές τον Μπέλιγχαμ να δέχεται κίτρινη κάρτα και ειδικά τόσο νωρίς. Δεν είχε φτιαχτεί το 20, δεν είχε παιχτεί το 20 λεπτό και ο Μπέλιγχαμ είδε κίτρινη κάρτα. Ο Μουρίνιο. Καλά, με το Μουρίνιο το καταλαβαίνεις.
4: Ο Μουρίνιο, εντάξει, ζητάει κατά τους γέννες. Κλασικός Μουρίνιο.
3: Κάρτα. Και αυτός έξω. Αντιαθλητική συμπεριφορά στο 73ο λεπτό του Βινίσιους. Κονατέ, Ρούντιγκερ, Εμπαπέ. Καλά, ο Εμπαπέ και ο Τσουαμενί, πώς λέγεται, για καθυστέρηση, επειδή είχαν βάλει τον γκολ. Μιλάμε, αλλά παίξανε χτες, προχτές, για τον προπονητή της. Τι άλλο ξέχασα. Α, Κιζερίδη σκόραρε και πάλι στο 3-0 του Τσορούμ επί της Γκάζιαντεπ. Και πλέον αυτός ο 26ος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από Revival, που αυτός ο δίσκος για 2 εβδομάδες ήταν νούμερο 1, γιατί είχε πράγματι φοβερά τραγούδια. Κατά την άποψή μου αυτό είναι από τα καλά.

0: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε, ξεκινάμε. Φως της Δευτέρας. Μάγκες και με 10. Θρυλική Παλικαρίσια νίκη 1-0. Με τον Τζαμπουκά του Ολυμπιακού και τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι παίζοντας από το 66 με παίχτη λιγότερο λόγο αποβολή του Σάγιακα. Απόλυτη κυρίαρχη στο πρώτο 45 λεπτό. Οι Πειραιώτες δεν είχαν τη μεγάλη φάση, αλλά δεν απειλήθηκαν κιόλας από το τριφύλι και με χρυσό σκόρ τον εντυπωσιακό Ρέτσο στο 34 πήραν μια δικαιότατη νίκη. Ερυθρόλευκη κατάθεση ψυχής. Μόνος του πάλευε ο Τετέ, η άφαντη Αντίνο Ταμπόρδα. Τραγική εμφάνιση Καμαρά, εγκλωβίστηκε ο Ναΐ που φάνηκε ελάχιστα. Δύο φάσεις όλες και όλες έβγαλε το τριφύλι, έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα δίχως να ανησυχήσει ο Ορτέγκα. Αλγουαθίλ, το ζήσαμε με πάθος και κερδίσαμε με ψυχή. Να μην μείνουμε όμως εδώ. Νίστρουπ, παίξαμε με υπερβολικό άγχος. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Ματωμένοι αποχώρησαν οι Ζέλσον και Τσικνιτζιάν. Πάρτε στο φινάλε, πανηγυρίζει με τις πατερίτσες ο Ελκαμπή. Πιο κάτω, το έκανε πιο εύκολο με 30 του Μοντέρο Ολυμπιακός νίκη στην άδεια Σανέλ Αρίνα με 99-83 τον εξαιρετικό κολοσσό 50% στο τρίποντο. Σε 3 λεπτά ο Ηρακλής 2-0 τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλο με γκολ του Νιζέ στο 69 και του Κράιντς στο 72. Χτίζει σε ρί η Κυψιά 2-0 τον Πανετολικό στη Λεωφόρο με γκολ του Πόμπο στο 20 και του Αμπάντα στο 90-6. Με άγχος ο Άρης προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο, είχε χαμένο πέναλτι, νίκησε παρότι ο Ελιπέστατος Βόλος σκοράρει δις 3-2 τελικό αποτέλεσμα.
2: Sport Day. Τώρα άμα έβλεπε η γιαγιά μου το πρωτοσέλιδο ή ο παππούς μου θα έλεγε τι είναι θρύλος με κολόνες, λέει εδώ.
1: Κοχώνες.
2: Κάτσε ρε. Τι θα έλεγε η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Κολόνες θα έλεγε.
1: Νόμιζα δεν βλέπεις γιατί είσαι και λίγο.
2: Και δεν βλέπω.
1: Α, το μάτι μου.
2: Το μάτι σε με καταδικεί με 62,5 και δεν έχω φορές πρεσβειοποιακό. Θρύλος με κοχώνες λοιπόν μπορούσαν να βάλουν με ψυχή, με οτιδήποτε τέλος πάντων. Με γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ψυχωμένος Ολυμπιακός πήρε πανάξια νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Απίστευτος ο κάπτεν, και αναφέρεται στο Ρέτσο, αυτό το υπότιτλος. Παράπονα διαμαρτύρεται για τον Ερνάντε, διότι ο Ισπανός ρέφερι δεν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα Αντίνο και τα μπόρδα. 10 με τόνο πήρε η αρμάδα του Αλγουαθίλ. Ρεσιτάλι Μανόλ, πάω για βρούβες. Όλα λάθος στον Παναθηναϊκό του Νίστρου που ξεγυμνώθηκε στο πρώτο μεγάλο τεστ. Πάνω.
1: Γιατί το Πάκου δεν είναι πρώτο μεγάλο τεστ.
2: Τι.
1: Στον Πάκου του βάλε 3 δεν είναι μεγάλο τεστ. Μεγάλο τεστ είναι ο Βόλος, ο Λεβαδιακός, ο Ατρόμητος, όλοι οι ουραγοί που έχει παίξει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα.
2: Λοιπόν, σου λέω ότι γράφει εφημερίδα.
1: Ναι, παιδί μου, επειδή σχολιάζει κάτι που γράφουν άλλοι συνάδελφοι.
2: Και
1: εγώ σχολιάζω τι γράφουν οι εφημερίδες.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει ακόμη σε αεροπλάνο να κάνει ένα παιχνίδι, να παίξει ένα παιχνίδι. Μαρινάκης, τσακίσατε πάω.
1: Γιατί πού έπεμπει ο Ολυμπιακός αεροπλάνο.
2: Όχι, δεν λέω για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τώρα σου λέω μια και μου λες για το είναι εφημερίδα. Μπορούσα να γράψω οτιδήποτε.
1: Αυτό σου εξηγώ ότι σχολιάζουμε και τα πρώτα σελίδα.
2: Μαρινάκη, τσακίσατε πάω και διαιτησία. Ορίστε, είπε για διαιτησία. Σχολίασε. Σχολίασε. Έκανε βιντεοκλήση με το Ρέτσο και έλεγε νικήσαμε τους διαιτητές.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σχολίασε το.
1: Εσύ ποιον ακούσει να γκρινιάζει, πού έχει να πει ο Ολυμπιακός για διαιτησία.
2: Με ανησυχεί η απραξία. Κάτσε και πείτε. Με ανησυχεί, θα τα πούμε. Τόση ώρα λέγαμε. Πάω με ανησυχεί η απραξία. Καλαμάτα, κομπλέ η μαύρη θύλα για το σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω πάλι θα αρχίσει 6. Που υπολείπεται η Super League με Πόμπο και Απάντα. Και Απάντα το παιχνίδι της Κηφισιάς. Μπάσκετ Ολυμπιακός Κολοσσός Λάψη Μοντέρο. Τρίποντο έφερε πριν. Α, για τον Ηρακλή είναι αυτό το 2-0. ΑΕΚ. Να ορίστε. Έφερε πριν ο πρόεδρος. Βενέτης. Πάνε καλά.
1: Φέρτα, πρόεδρε.
2: Λοιπόν, ΑΕΚ το μήνυμα.
1: Έδωσε και λουλούδια στον προπονητή.
2: Ναι. Ο οποίο προπονητή στην αρχή θυμάσαι.
1: Έτσι, έτοιμο,
2: για άμα λέμε για διαιτησία, τι να πει και αυτό ο προπονητή που ξεκίνησε και έβριζε του διαιτητέ. Ρε ηρεμήστε, ρε, βάλτε κάτω το. Να κάνετε δουλειά. Τα εύκολα, δύσκολα. Super League για τον Άρη και Super League 2. Τρένο ή Μαρκό.
1: Αθλητική ώρα τη Δευτέρα είναι εδώ. Απόλυτα συγκεντρωμένο στην ΑΕΚ πλέον ο Κουτέσα που με την εμφάνιση του απέναντι στον Όφη έδειξε ότι μπαίνει στην εξίσωση του Νίκολιτς για τι εγχώριε διοργανώσει. Απίστευτα πράγματα με 25-1 γκολ σε 6 μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ. Στον 1 βαθμό από την κορυφή η ΑΕΚ ήταν Παναθηναϊκό 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ποδόσφαιρο γυναικών, φιλική νίκη 2-0 επί Παναθηναϊκού για την ΑΕΚ στα Σπάτα. Δεν βλέπω κάτι άλλο, πάμε.
2: Στη Live Sport, μεγάλη φωτογραφία ο Ρέτσος. Πανάξια τον προσγείωσε. Ο βασικός τίτλος: Ο Ολυμπιακός εξαφάνισε τον αγνώριστο Παναθηναϊκό 1-0. Αν και έπαιξε από το 66 με 10 λόγω αποβολής του Σάλιακα. Επιβεβαίωσε τη Live και από Μητσοτάκη για τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Μπουλντόζες το Μάιο είναι στον υπότιτλο. Επάνω. Μεταγραφή Οκτωβρίου. Το Ριστάρ. του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ και η εμφάνιση που απέδειξε ότι είναι εδώ και έτοιμος για MVP. Αποθέωση για Μάγερς, ένα άλλο. Πες το θέμα στην ΑΕΚ. Κάτω, ο περίπατος έγινε θρίλερ, αυτό που λέγαμε για τον Άρη. Είχε ουσία και πόμπο, στο σπίτι του είναι αλλιώς, για τον Ηρακλή είναι αυτός ο τίτλος. Τρένο χωρίς φρένα ή Μαρκό και σόου από Μοντέρο, ένα με κεφαλάκι, όχι μάλλον ο λόγος να δείχνει το σήμα της, που θα βαδίσουν ο Δομινικανός.
1: Πάμε κόκκινος πρωταθλητής, τελευταία στάση, Ρέτσο εσύ Superstar, γκολάρα και ηγετική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχηγό, εξολοθρευτής ο Πουέρτε, εξαφάνιση του Ναΐ, κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες του θρύλου. Η Δονίτσα κίσατε Παναθηναϊκό και διετή, αυτός είναι ο Ολυμπιακός, φωτογραφία του Μαρινάκη. Τρομερή ατμόσφαιρα, καταπληκτικό κορεό, φόρος τιμής στον Παρασκευά Άτζα. Εξαιρετικό διάβασμα και κοτσάρισμα από τον Ιμανόλ. Νίστρουπ, αξίζαμε να χάσουμε. Είναι το τελευταίο καρυδάκι. Α, ήρωες και με 10 παίκτες. Αυτό είναι το τελευταίο καρυδάκι από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
2: Πάμε. Ναυτεμπορική. Η κατανομή των 11 δις ευρώ του PDE. Το PDE είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έτσι να σας το κάνω, Λιανά.
1: Ο Envoys Business and Politics προσκύνησε τον ντίζελ της Ρωσίας η Δύση. Για τις επιπτώσεις για την Ελλάδα μιλά στην Envoys ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας. Η αντιρωσική σταυροφορία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ σκοντάφτει στην πραγματικότητα.
2: Απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης.
1: Δημοκρατία, σφίγγει ο κλοιός για την Κιλφόιλ, ανοιχτό θέμα για απομάκρυνσή της από την Αθήνα.
2: Άλλο θέμα και αυτό.
1: Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της.
2: Σήμερα, λέει, θα συζητήσουν, από ό,τι έλεγε το γαλλικό πρακτορείο, για το τι θα γίνει.
1: Το Associated Press το αποκάλυψε το θέμα, λέγοντας ότι είναι έτοιμοι να την εγκαταστήσουν.
2: Και
1: μάλιστα θέτουν και μερικά θέματα, ακόμα και για παράνομες ενέργειες.
2: Α, δούμε. Εθνικό Κήρυξ, 12 νεκροί από το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάτ, κλιμάκωση με τους Χούθη. Είχαμε χτύπημα εκεί.
1: Πάμε τώρα στην ελεύθερη ώρα. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Οι πρόεδροι ΗΠΑ Ρωσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ελεύθερος Τύπος, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.
1: Εστία, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα, εν γνώση του Πρωθυπουργού.
2: Εφημερίδα των Συντακτών. Δύο θέματα. Το ένα, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Και το δεύτερο, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά το αυγό του βιδιού, ξανασκάει.
1: Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας στα νέα. Μιλάμε για το δημόσιο. Και επίσης κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν και ένας οδηγός για να αποφεύγει τα μπλεξίματα.
2: Εσπρέσο, Άννα. Θέμα ανάθεμα την εφορία, φύλλο και φτερό τα οικονομικά της Βύση, οι μαύρες τρύπες στο Καλλιμάρμαρο και στις ευρωπαϊκές τουρνές.
1: Και δύο τρόμοι και δεν φτάνουν τώρα. Ο ένας εδώ που τι του βρήκαν εκεί, ξέχασα κάθε φορολογική δήλωση, οι άλλοι
2: έχουν
1: εδώ,
2: μπει.
1: Σε αυτές τις κόντρες, τελικά χαμήν βγαίνουν και οι δύο.
2: Ακριβώς.
1: Κόντρα. Μια και λέμε για κόντρες. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρώσικο ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων.
2: Ναι, γιατί άλλες εφημερίδες έλεγαν για Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ του Ζελένσκι. Δεν είναι με τη Ρωσία, το είπαν και χτες. Στα πράσα η Βύση από την εφορία, η τραγουδίστρια ελέγχεται για συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και περιοδίες στον εξωτερικό μετά την έφοδο της ΑΔΕ και τις βρισχές στο σπίτι του Καρβέλα.
1: Και κλείνουμε με το μανιφέστο. Συνεχίζει τις μεταγράφες αεροδρομίου, παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασκιά των Παπά, των απεργών της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα.
2: Α, πάει και η Τζάκρη.
1: Έτσι λέει εδώ, ξέρω, μάλλον. Αυτά.
2: Ωραία, αυτά να, λοιπόν φίλες και φίλοι από τα πρωτοσέλιδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, δεν έχει πάρα πολλά, ξέρετε. Είναι πιο λίγα, πάμε σε ώρα, χρηστικά, διαφημίσεις, τραγούδι και θα ακούσετε και τα γκολ για κάποιους που δεν τα έχετε ακούσει.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Βρει σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα, με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, νέο γέμισμα από τον Γκαρέ, νέα κεφαλιά, γκολ! Δεν το έκανε την πρώτη φορά, ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο, με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα, 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
3: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
4: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
5: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο σούτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
6: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Γυρίσαμε πρωινό Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου του 2026. Μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν ψαθούγετε, χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη. Έχεις καμία Ανδρομάχη?
1: Ανδρόμαχο έχω.
0: Έχεις Ανδρόμαχο?
1: Μάχο τον φωνάζουμε.
0: Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, Παγκόσμια Μέρα Κατά της Αθρίτιδας. Δεν έχουμε μεγαλώσει ακόμη εμείς. Γιατί η Αθρίτιδα σιγά σιγά.
1: Με το πει κοντά είμαστε, μην νομίζω ότι απέχουμε και πολύ, αλλά λέμε.
0: Σαν σήμερα το 1810 έγινε η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίψα Τερέζα της Σαξονίας. Δεν ξέρω αν την ξέρετε την ιστορία αυτή. Και σαν σήμερα ένα όνομα που έχει απασχολήσει και τα δικά μας τα κοινά, ο Γερμανός εφευρέτης Χρήσο, που ξέρεις το βιομήχανο, τον ξέρεις, τον Βέρνερ Φον Ζήμενς. Ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens. Ανδρέας Συγκρός γεννιέται το 1830, εθνικός ευεργέτης.
1: Τι είναι?
0: Μίμης Πλέσας.
1: Τι ήτανε, Συγκρός?
0: Για μένα εθνικός ευεργέτης. Γιατί?
1: Απλά καμ' κάνεις. Για διάβασε λίγο την ιστορία του και μετά πάρε με τηλέφωνο. Είναι σαν και αυτούς που σου παίρνουν 1000 και σου δίνουν μετά ένα και σου το παίζουν και ευεργέτες. Έλα, παρακαλώ. Μιλάμε για τα κοράκια που έχουν κυκλοφορήσει στον πλανήτη.
0: Ξεκίνησε με τράπεζες και τραπεζικές.
1: Είσαι καλά, παιδάκι, διάβασε την ιστορία του.
0: Την ξέρω την ιστορία.
1: Καταλήστευση του δημοσίου χρήματος. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο παράδειγμα. Και απλά άφησε κάτι στο τέλος από τα πολλά που είχε πάρει και τον κάναμε και ευεργέτη.
0: Στο τέλος δεν άφησε. Όταν ασχολήθηκε με τις τράπεζες, πριν γεννηθούμε εμείς, έδωσε δάνεια στο ελληνικό κράτος 6 εκατομμύρια δραχμές. Ότι ήταν
1: καλά.
0: Ένα ποσό καλό. Δεν ήταν.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, σαν σήμερα γεννήθηκε 1924 ο Μίμης Πλέσας και η Μάρθα Βούρτση το 1937. Α, το 37 είναι η Βούρτση. Ζει ακόμη.
1: Και μια χαρά κρατιέται.
0: Η βασίλισσα των ταινιών Μελό, πώς να τις πούμε. Λοιπόν, και τι λέγαμε, ναι, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σπορ και ένα μήνυμα που σταλεί στο 54160 η διαδικασία των SMS. Έχει ανοίξει ο Χρήστος τη News Phone, τώρα θα τα πει τα μηνύματα εκεί. Erasport@r.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί. Breakfast με Sport γράφετε στο προφίλ σας στο Facebook, μας βρίσκετε και κάνετε και ένα like αφού βρείτε τη σελίδα και μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Έχουμε το Viper της Erasport. Έχουν έρθει 81 μηνύματα. Υποθέτω θα αφορούν το ντέρμπι και έρχονται ακόμη ένα βοσβήνι. Να, 83 και πάει.
1: Τώρα θα αρχίσουν οι ξεσυνιάδες που
0: σιγά σιγά
1: προβολάνε οι περισσότεροι.
0: Και βέβαια όλα είναι ανοιχτά. Το message, το δικό μου, το WhatsApp και τα λοιπά. Να, ο Παντελής ο Σκλιάς από τη Ραφίνα πρώτος.
1: Τα αγόρι μου στείλε και φωτογραφία από εκεί που κάθεται.
0: Ναι, ναι, χτες το Γραϊσκάκι στέλνει το μήνυμά του και λέει καλημέρα παιδιά, θρύλος. Να πούμε και στον κύριο Παναγιώτη εκεί και στα άλλα τα παιδιά. Στη Βανέσα δίπλα.
1: Ο Βαλάτης. Θα περάσουμε μέσα στη βδομάδα.
0: Ναι, πάμε μια.
1: Μάλλον για Τετάρτη το βλέπω.
0: Πάμε.
1: Ναι, ναι, θα έρθει κι ο άλλος, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Έχει ταπεινά φακτο. Ναι, θα τα όργανα θα στα πω τώρα.
0: Δημήτρια Τούτη και στο Χρήστο.
1: Εγώ σε πάω, Βαλάτης. Δεν είμαι σαν και σένα που θα
0: πάμε. Πάμε πάλι. Και αφού εγώ θα σου πω
1: εκεί εκείνη την ώρα και τέρμα.
0: Δεν έχει. Πού να με πα.
1: Μαμού σου του.
0: Στο Σκλιά να με πα. Προχτέ έπεινα καφέ με τα παιδιά.
1: Όπου λέμε, εκεί είμαι εγώ. Εσύ θα πάμε, θα Σαλαμίνα, Θήβα, Λαγούς, Πετραχίλια. Από εδώ από εκεί και ακόμα περιμένω.
0: Πετραχίλια δεν μπορώ να σε πάω σε παπά να σου δω. Τα άλλα ναι. Δεν έχω σχέσει με παπά. Δημήτρη, εννοώ κανένα φίλο παπά και τα λοιπά, θα το πω εδώ στο Πετραχίλη στον Χρήστο.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, τσιγκάνικα μαργαριτάρια, ίωση διαγνωστικό, έλικας, λέλεκας, τι είναι αυτά. Στέλιος Καζατζίδης, Στέλιος Κατσαβίδης και τα λοιπά. Και Ιαπωνέζοι γιατροί, οφθαλμίατρος, παθολούρα, διαιτολόγος παλιγούρα, δερματολόγος για φαγούρα, ορθοπαιδικός για καμπούρα και ουρολόγος Γιακατούρα. Το Γιακατούρα το λέγαμε στο σχολείο.
1: Έχεις ακούσει τη φάρσα του Σκάι τον ουρολόγο?
0: Όχι, εγώ είμαι στον ουρολόγο με την ουρά του τσάκωνα.
1: Όχι. Μιλάμε, είναι η κορυφαία για μένα. Από αυτές που έχω ακούσει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν άλλες που να είναι 10 φορές καλύτερες. Από αυτές που έχω ακούσει και δεν είναι και λίγες, είναι μακράν τη δεύτερη κορυφαία φάρσα που έχει στηθεί ποτέ. Σε ραδιοφεστιβάλ να ακούσεις. Εγώ κάθε φορά που την ακούω την έχω ακούσει 500 φορές, γιατί όποτε βρίσκω τη βάζω και κλαίω από τα γέλια.
0: Πάνος Βοιατζής και οι Ανώλευες καλημέρες. Ευτυχισμένος ο Πάνος, βλέπει την ομάδα του και πήγε και τα καλά, δύο γκολάκια έβαλε. Καλησπέρα Χρήστο και Δημήτρη. Μεγάλη απογοήτευση από το ντέρμπι. Περίμενα τουλάχιστον να παίξουμε λίγο με καρδιά και ας χάναμε, αλλά δυστυχώς δεν είδαμε τίποτα από Παναθηναϊκό. Καλή εβδομάδα. Και συνεχίζουμε από το Γερμανία. Ο Δημήτρης ο Μπλατής μας στέλνει.
1: Κοντέ, βγάλει την καραμέλα από το στόμα σου. Καιρός να φύγεις, εγώ να δεις πως θέλω να φύγω, αλλά δεν με αφήνουν. Και δεν έχω καραμέλα στο στόμα. Εγώ κάνω μια πανσετούλα, κάνα παϊδάκι.
0: Καραμέλες δεν τρως, χωρίς
1: παϊδάκι. Σπάνια. Βαλάντης Μόρνη Χρήστο μου ατούτη. Ήρθε την Παρασκευή που έλειψε ο Δημήτρης, ξεδίπλωσε το ταλέντο στο τραγούδι. Ξέρεις αν έκλεισε κάποιο σχήμα για το χειμώνα. Φαντάστε να με το γονίδι και όταν βγαίνει στην πίστα μαζί ο γονίδις ουίσκι και ο Δημήτρης μέλανα ζωμό, λέει.
0: Έλατε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ο Δημήτρης Γανωτής στέλνει την καλημέρα. Ναι.
1: Ο φίλος 859 λέει: αναστήσαμε τον νεκρό, παίζαν για την επιβίωσή τους. Πάμε για το επόμενο. Καλή, ο Μιτσάρας από το Βόλο στέλνει εδώ πέρα το μήνυμά του. Ένας φίλος διαιτητής. Θα το βρω τώρα, περίμενε γιατί άλλαξα πίστα. Ένας φίλος διαιτητής που έχει παίξει με και δεύτερη κατηγορία, το ξέρω και προσωπικά, είναι ωραίος ο Μιτσάρας. Λοιπόν, λέει, στέλνει μήνυμα. Η φάση του ΕΤΕΗ για μένα είναι φάουλ. Σε πολλά replay φαίνεται να βρίσκει την μπάλα πυρόλα και να της αλλάζει πορεία, αλλά η σφοδρότητα που έχει θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακυρνότητα του υπάλληλου. Δεν είναι όπως το tackling, εδώ έχουμε κάνει μια προβολή που ναι, μεν βρίσκει την μπάλα, αλλά συνέχεια βρίσκει τόσο δυνατό την ΤΤΕ που άμα δει το αριστερό του πόδι διπλώνει.
0: Ναι, διπλώνει πράγματι. Ναι. Αλλά έχει
1: μπορεί, λέει, να σπάσει.
0: Φίλε, όχι. Να απαντάμε.
1: Θα σου απαντήσω κι εγώ και στο εξηγεί
0: ναι,
1: μετά.
0: Στο εξηγεί.
1: Είναι καθαρό φάουλ.
0: Δεν λέω
1: ότι η φάση συνεχίζεται. Δεν έχει σημασία επειδή βρίσκει την μπάλα. Είναι καθαρό φάουλ και η μπάλα κάτι σημαντικό. Δεν βγαίνει out. Παραμένουμε στο γήπεδο. Είναι μία κόκκινη και 11 κίτρινες. Αν έπεσε ένα διαιτητής, δεν θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο παρά μόνο για τον πολύ κακό Έλληνα διαιτητή. Και σου απαντάει στη δόση, στη φάση που λες εσύ. Παλιά μας είχε δώσει μια ξεκάθαρη οδηγία ο Βασάρας. Τάκλινα από πίσω και να βρει την μπάλα, αν είναι σφοδρό, είναι απευθείας κόκκινο.
0: Ναι, ο κανονισμός δεν είναι ίδιος από το παλιά.
1: Ναι, άλλαξε,
0: τώρα,
1: πρόσεξε,
0: η μπάλα
1: το λέει.
0: Από τη στιγμή που σας είπα εγώ από την αρχή, που ο Χρήστος, εγώ σας είπα βρίσκει την μπάλα, γιατί βλέπω.
1: Λοιπόν,
0: τα βλέπω τα στιγμή.
1: Άλλαξε, λέει, αυτό για την κόκκινη. Έμεινε όμως το φάουλ. Ακόμα και αν βρω την μπάλα, έτσι και θέσω σε κίνδυνο τη σωματική ακυρότητα του αντιπάλου, είναι φόλ και κίτρινο.
0: Του είπα ότι τέθηκε η σωματική ακυρότητα, δεν γύρισε το πόδι του ΕΤΕ.
1: Ναι, είναι φόλ και κίτρινο.
0: Βρίσκει την μπάλα. Όχι κόκκινη που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Και τη διώχνει προς τα έξω.
1: Σου απαντάει ο άνθρωπος. Ότι...
0: Στο αντίνο λέει τίποτα το τράβηγμα και το ψαλίδισμα κάτω.
1: Δεν είναι, φίλε, ποιο ψαλίδισμα.
0: Με τα πόδια
1: του. Δείξτε με τη φάση.
0: Δεν το τραβάει τη φανέλα ο αντίνο.
1: Κάθε τράβηγμα είναι καρτά.
0: Δεν το τραβάει για
1: να. Κάθε κάρτα.
0: Ο Άγγελο. Γιατί δεν λε, ρε φίλε, διαιτητή και για του αντίνο, μια και είσαι και διαιτητή. Πε μα για του αντίνο, άντε ξαφνικά.
1: Μα ακούστε το στυλ.
0: Καλημέρα, κουμπαράκια, καλή εβδομάδα σε όλη την
1: Ψάχνει να βρει φάση αυτό. Μια ζωή γάβρο.
0: Εγώρε.
1: Όχι θεία μου.
0: Μα μου λε, δεν βρήκε την μπάλα ο Πυρόλα και σου λέω την έχει βρει.
1: Μα μου λέει, έχεις σημασία, σου λέω αυτό.
0: Σου λέω ότι είναι.
1: Του παίρνει, μαζεύει και τα δύο του παίρνει.
0: Σου λέω ότι του ΤΕΤΕ είναι το φάουλ του Πυρόλα, του βρήκε και είναι δολοφονικό. Δηλαδή τι είμαι γάβρος και λέω δολοφονικό στο ΤΕΤΕ.
1: Τότε πώς δεν είναι φάουλ.
0: Λοιπόν.
1: Πώς δεν είναι φάουλ αφού δεν είναι
0: φάουλ. Ο κανονισμός πλέον λέει, όχι τότε με το Βασάρα και ο Βασάρα σχέρεται εδώ και μα κάνει και μα ενημερώνει. Λέει ο κανονισμός, άμα βρει την μπάλα και τη διώξει. Τελείωσε, έχει βρει την μπάλα και τη διώξει. Έτσι λέει,
1: μα
0: δεν κάνω,
1: το
0: λέει,
1: είναι ξεκάθαρη οδηγία. Από τη στιγμή που είναι σφοδρό το χτύπημα, βρει δεν βρει την μπάλα, είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Τι μου λες τώρα. Σου λέω δεν είναι κόκκινη. Σου λέει άνθρωπο είναι φάουλ και κίτρινη.
0: Εντάξει, είπα εγώ ότι δεν είναι.
1: Είπε ότι δεν είναι φάουλ. Ούτε καν φάουλ.
0: Ναι, εγώ είπα ότι βρήκε την μπάλα.
1: Είπε ότι δεν είναι ούτε καν φάουλ.
0: Έπεσε με δύναμη στο πόδι του Τετέ.
1: Είπε ότι δεν είναι ούτε καν
0: φάουλ. Και δεν είναι φάουλ, αυτό είπα.
1: Τούτε
0: και
1: δεν είναι φάουλ. Γιατί γυρνά τώρα και μου λε ότι μόνο σου λε ότι ήταν σφοδρό χτύπημα, στα παγό και τον πήγαινε του φάουλ. Στάπα,
0: ότι έπεσε το πόδι του Τετέ.
1: Αφού πέσε το πόδι, πώ είναι δυνατόν.
0: Ναι, αλλά επειδή. Άκουσε να δει. Εγώ νομίζω ότι ο κανονισμό είναι έτσι πλέον, διότι όλα τα γήπεδα. Ναι. Τα βρέχουνε για να γλιστράει η μπάλα και ούτω καθεξής. Άμα δεις πάει, βρίσκει την μπάλα ο αμυντικός και σε άλλες
1: φίλε, πάει να του πάει το πόδι, ναι ή όχι.
0: Όχι,
1: μην τρελαίνεις τώρα.
0: Βρίσκει την μπάλα.
1: Βρίσκει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βρίσκει την μπάλα. Okay.
0: Άγγελος όσα λαγκαδά, ναι. Κουμπαράκια καλή.
1: Στη φάση του Ντεφράη που βρίσκει δύο φορές την μπάλα ο Ντεφράη, γιατί σφυρίζει και δίνει το φάουλ πάνω στη γραμμή. Υπέρ του Ολυμπιακού και κάνει. Του Ντεφράη που κάνει το φάουλ ο Φορτούνης. Έχει βρει δύο φορές την μπάλα ο Ντεφράη και ακριβώς επειδή είναι δυναμικό μαρκάρισμα του σφυρίζει φάουλ ακριβώς πάνω στη γραμμή. Που το κάνει φάουλο Φορτούνης και βγαίνει μπάλα έξω. Αυτό δεν το θυμάσαι.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Δεν το θυμάσαι, τι να κάνουμε.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Ήταν ένα... Λοιπόν, κουμπαρά, έχει χάρη.
1: Έλα, πάμε. Έλα.
0: Λοιπόν, τώρα αρχίζουν λέει τα δέσκαλα για τις ομάδες. Θα δούμε πώς θα διαχειρίζονται τα διπλά παιχνίδια στην εβδομάδα. Εμείς μετά από χρόνια θα περιμένουμε μόνο τα εγχώρια παιχνίδια. Χρήστο, μακάρι τις απόψεις σου και την κριτική σου να την έχουν όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι και να μην είναι τόσο παδική, λέει. Συγχαρητήρια, Δημήδη, πώς είδες τη Μαρκό, το είπα. ΑΕΛ, Άγγελος Μίκος ΠΑΟΚ, όσα Λαγκαδά. Μιχάλης Χατζάκης σε καλημερίζει. Στη φάση του Πιρόλα με τον Τετέι βρίσκει πρώτα την μπάλα. Το είπε και ο Βαρούχας. Τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αντίνο την έπαιρνε ο διαιτητής. Ο Βαρούχας το είπε. Και αυτό εσύ αμφισβητείς το Βαρούχα, σου λέει ο.
1: Μα γιατί. Συμφωνώ με τον Κουτσιάφτη. Πού είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή πρέπει. Να συμφωνώ πάντα με τον Βαρούχα. Εγώ συμφωνώ με τον Κουτσιάφτη. Πού είναι το πρόβλημά σου.
0: Καλημέρα Δημήτρη, λέει, στέλνει ο Θεσσαλονίδας και Χρήστο.
1: Ο οποίος Κουτσιάτσος, να πω για τη φάση συγκεκριμένη που είπαμε, που τσακωνόμαστε, λέει δεν είναι κόκκινη, είναι φόλτ και κίτρινη. Γιατί παίζει με δύναμη και κινδυνεύει η σωματική κοινότητα του αντιπάλου. Δεν σου λέει κόκκινη που λέει ο Παναθηναϊκός. Λέει έχει τα τρία από τα τέσσερα στοιχεία για να βγει κόκκινη εφόσον δοθεί παράβαση, αλλά δεν έχει την καθαρή κατοχή. Γι' αυτό δεν είναι. Κόκκινη. Είναι φάουλ και κίτρινη.
0: Νίκος Τσέλιος καλημερίζει. Ο Γιάννης ο Παπουτσής εκεί με το πετάνξ στα Γιάννη, τι λέει. Καλημέρα Ρέτσος και η Ζαμπέτας Βοσκόπουλος λέει. Καλή εβδομάδα. Τι έγινε όμως Γιάννη, έκανες το... μου είχες γράψει πριν αρχίσει το παιχνίδι, θα κάνεις τα μετρήσεις πόσες σωστές ενέργειες έκανε ο Φορτούνης. Έκανες το scouting αυτό report. Θα μου το στείλεις. Καλημέρα, παιδιά. Τσέλιγκας. Έχασε το κέντρο στο πρώτο ημίχρονο. Πάει το ματσάκι. Αναστήσαμε τον πρόεδρο, βρε. Ποιο πρόεδρο. Λοιπόν, και στο WhatsApp περίμενε τελείωσα με αυτά. Δεν έχω ανοίξει το πέρα. Τζον Μπόρος τι λέει. Μεγαλώνουμε και δεν ξέρουμε τι να πρωτοκρύψουμε. Ηλικία, κιλά, η λόγια, όλα. και, καλημέρα από Βόνη. Τι ευχάριστο πρωινό Δευτέρας μετά από ένα υπέργο Σαββατοκύριακο. Καλός ο Παναθηναϊκός. Που τότε στον Παναθηναϊκό καλό ρε Γιάννη μου και εσύ από τη Βόνη.
1: Πλακίτα σου κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι, μέσα μέχρι
1: τώρα. Λες Παναθηναϊκός και να έχει καλή μέρα σήμερα μετά από ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Πατρίτσια 6 και 11 στέλνει την καλημέρα, αλλά δεν είναι η πρώτη κοπέλα στη διάξη που σου στέλνει. Κυρία Ιόνη λέει, κύριε Κοντέ, θα είστε για το 16ο έτος άτιτλος, 17ο, έχεις χάσει το μέτρημα. Καλημέρες κύριε Λουκάκη.
0: Βαρβάρα, θα πάμε στα σκλιά, άκουσες τι λέει.
1: Περνάει
0: από τα σκλιά και δεν τα λέει η Βαρβάρα.
1: Να της πω της Βαρβάρας ότι ακόμα και έτσι τέταρτος είναι ο Ολυμπιακός. Έχει παίξει με τους τέσσερις από τους πέντε τελευταίους, δηλαδή θα είναι οι τέσσερις τελευταίοι που έχει παίξει, αν η Καλαμάτα πάρει βαθμό από τον ΠΑΟΚ σήμερα. Έτσι μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Έχει κερδίσει ό,τι μάτς με ένα 0, έχει βάλει δεύτερο στο παιχνίδι και ακόμα θα είναι τέταρτος και καταϊδρωμένος. Και θα έχει παίξει απλά ένα ντέρμπι στην έδρα του. Άλλος έχει παίξει δύο, ήδη έχει ξεχρεώσει το δύσκολο παιχνίδι. Και σας περιμένουμε. Μην στεναχωριέστε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Τώρα έχω ανοιχτό κατοίκη το Viber. Τι ωραία τα λες, ρε Κοντέ, και τώρα. Πού τα βρίσκεις.
1: Πάντα τα λέω. Πάντα τα λέω ωραία.
0: Για λέγε.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης από τα Σέρας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Είναι φιλαράκι του Ολυμπιακού και το Χάρη. Και ο Τάσος Βερούκης να έχετε καλή εβδομάδα. Με ανοίγω τώρα, παιδιά, ο Γιώργος ο Κατσόρας.
0: Πριόβολε ήρθε ο Κοντό σήμερα που αναρωτιέσαι 6 και 2 λεπτά, δεν είχε ακούσει φωνές. Πότε έχει ρεπό, Παρασκευή δεν έχει.
1: Και δεν χαζό που μου βάζει Παρασκευή, Πέμπτη είχα αγώνα. Γιατί να έχω Παρασκευή ρεπό, να έχω Τετάρτη. Να το συζητήσω με τη διεύθυνση, να το λύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί τώρα την επομένη ω αγώνα να μην είμαι εδώ να.
0: Επειδή θα πα και στον αγώνα, μπορεί να θεώρησε έτσι και θα κουρέσει κουρασμένο.
1: Θα έχω πρωί βράδυ.
0: Θα έχει την Πέμπτη το πρωί εκπομπή.
1: Αντέχω,
0: και θα λείπω εγώ.
1: Αντέχω.
0: Παρασκευή βράδυ αυτά, μετάδοση και σου λέει Παρασκευή να σε ξεκουράσει. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Λοιπόν, καμία κίτρινη στον Αντίνο, ντροπή και εξήγηση λέει δεν είναι κίτρινη γιατί το τράβηγε πάνω στη φάση. Δεν είναι όλα τραβήγματα φανελά, φίλε κίτρινη. Αν ήταν όλα τραβήγματα φανελά κίτρινη, θα το βγαίνουν οι ομάδες με 5 εξίσου τραβήγματα φανελά γίνονται στην διάρκεια ενός αγώνα. Θα χάσει το μέτρημα. Μην μπερδεύεσαι.
0: Αντώνης Σιπλάκης.
1: Και άσε το μικρόφωνο, λέει τυφλωμένο πάντα. Δεν το κρατάω. Δεν κρατάω μικρόφωνο.
0: Όχι,
1: στερεωμένο.
0: Κακό παιχνίδι με φοβισμένη και αγχωμένη την ομάδα μας. Καμαρά και Κυριακόπουλος, χειρότεροι παίκτες του πρώτου ημιχρόνου. Φοβισμένος και αγχωμένος και ο διαιτητής το έχασε με τις κάρτες και φάνηκε που βιάστηκε να το λήξει. Δεν πειράζει, πάμε γερά για τη συνέχεια, λέει ο Αντώνης Τσιπλάκης.
1: Ο Γιώργος Κανακάρης λέει ότι. Ήταν στα 11 δεύτερα και η μπάλα του Ολυμπιακού. Όχι, δεν ήταν του Ολυμπιακού. Ήταν στα 17 δεύτερα και η μπάλα ήταν πλάγιο του Παναθηναϊκού. Πήγε να το εκτελέσει.
0: Πήγε και πλάγιο η μπάλα.
1: Βεβαίως. Πήγε να το εκτελέσει ο Λουζά. Και πιάνει την μπάλα για να το εκτελέσει και σφίζει εκείνη τη φάση. Θα μπορούσε να κάνει ένα ακόμα. Δεν σου λέω ότι θα γινόταν κάτι, αλλά ποτέ δεν ξέρει.
0: Εντάξει, ναι, μπορεί να γινόταν το πλέον.
1: Εγώ όμω γινόταν... πάντω δεν θυμάμαι. Είναι αυτό που λέμε. Μου ήρθε μέσω η φράση του, διετή, του φίλου μου του διαιτητή του παλιού. Το τελευταίο λεπτό του διαιτητή, ο έξυπνο διαιτητή, λέει, βρίσκει τρόπο και τελειώνει το παιχνίδι. Να μην του γίνει η μανούρα στην τελευταία φάση. Και τρέχει και δεν φτάνει. Είναι το περίφημο στο μπάσκετ που λένε non-call. Άστο το ρημάδι, μην το κρίνει εσύ στο τελευταίο δευτερόλεπτο το μάτσο με μια. Πρέπει να είναι κάτι πολύ εξόφθαλμο για να το.
0: Ο Γιάννη Λέση, τέτοια ώρα οδηγάω, λέει, αλλά για το Ρόρι έκανα μια στάση. Τις καλημέρες και στις δύο και στους δύο. Παναγιώτης Αγγελόπουλος καλημερίζει. Δεν πήρε ρε πολύ ο Χρήστος, όχι, είπαμε την Παρασκευή. Εμίλιος Γεωργουδιός, 100 φίλαθλοι περίπου τη Μαύρη Λέα, εδώ το πανό στη φιλόξενη Τούμπα. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Εύζωνας. Πατρίτσια Καλευρά, 6 και 11 στέλνει εδώ εκεί.
1: Ναι, και εδώ, και εδώ, 6 και 11 ακριβώς.
0: Ακριβώς. Φίλε, καλημέρα. Μεγάλη νίκη για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Τον Μπάτση Ζικλιοέξ στο Παναθηναϊκό που εμφανίστηκε μόνο δύο φορές. Η κόκκινη του Αντίνο είναι. Θέλω την άποψή σου. Φώτισε από κατακόκκινη Τρίπολη. Έχει υποθεί αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Μισό λεπτάκι, παιδιά. Εκείνο Σαλάχ Εντίν, λέει ο Λάμπρος. Τι παραπάνω έχει από τον Κυριακόπουλο, πολύ λίγος μου φάνηκε. Όσο για το ακυρωθέν γκολ του Κουτέσα, στο 90% των γκολ υπάρχει επαφή.
0: Καλά, ναι. Αφού τον έσπρωξε. Είναι σπρώξιμο.
1: Είναι το περίφημο δυναμόμετρο.
0: Μα όχι, φαίνεται με σπρώξιμο, τον βγάζει εκτός θέσης. Πάει να πηδήξει όλο και τον βγάζει εκτός θέσης. Λοιπόν. Εδώ δεν υπάρχει δυναμόμετρο. Ένα αυτό και δεύτερο να πω για τον Κυριακόπουλο, θα πω και εγώ την άποψή μου, αφού ρωτάει ο ακροατής. Νομίζω ότι αυτό το παιδί έχει σκάσει. Θέλει και κάποιες ανάσεις.
1: Εντάξει, ξεκουράστηκε 20 μέρες τώρα, φίλε. Γιατί τον πήρε στην Εθνική, αλλά δεν έπαιξε. 20 μέρες τα καλά.
0: Δεν παίζει ρόλο. Ήταν όμως εγρήγορος. Ήταν στις προπονήσεις, ήταν το ένα, ήταν το άλλο.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ενώ οι άλλοι είχαν ρεπό.
1: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι το πρόβλημα ότι έχει σκάσει αυτή τη στιγμή. Τώρα θα είναι τρεις για τη θέση. Θα μπει και ο Πέντερσεν κάποια στιγμή. Ο Σαλάχ Εντίν δεν είναι κακός παίκτης. Είναι απλά το τρίτο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει προλάβει να κάνει 2-90 λεπτά, όλοι μαζί ο χρόνος του. Θέλει και αυτό το χρόνο. Του έλειψε 20 μέρες τώρα γιατί δεν πρόλαβε να δουλέψει λίγο, να μείνει με την ομάδα. Ήταν μαζί με τον Ουναή στην Εθνική, οπότε έλειψε. Λοιπόν, ο Σάββας από την Κοζάνη, ο φιλαράκος του φίλου μου του Νίκου, λέει: καλημέρα κύριε Χρήστο, και στέλνει μια φωτογραφία με αυτό το, πώς τον λέει, το φραπέ. Yeah. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού που τον ρωτάνε πόσα χρόνια έχει να πάρει το πρωτάθλημα. Επικαλούμε, λέει, το δικαίωμα της σιωπής.
0: Καλημέρα Μιτσάρα και Χρήστο, στέλνει ο Χρήστος Κρεαόπλος. Σήμερα όπως και το ντέρμπι Ρέτσος Αμπελόκηπη 1-0, κάπου θα σπαγε ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά. 16 χρόνια πρωταθλητής Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, ρε, έχουμε εμείς να πάρουμε πρωτάθλημα από τον Σεπτέμβρη κάτι αιώνες. Μια φορά με τον Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, εγώ έχω ξάδερφο ιερέα, λέει ο Γεώργιος. Ποιος Γεώργιος, κάτσε να τον δω το φίλο. Γεώργιος Δημητρακόπουλος. Έχω ξάδερφο ιερέα Παναθηναϊκό και μου έλεγε: δεν θέλω πρωτάθλημα και να χάνω από τον Ολυμπιακό. Τότε λέει που το πήρα από το ΣΥΣΕ, δεν το ευχαριστεί γιατί είχαμε χάσει από τον Ολυμπιακό. Ακού να δει τι γίνεται.
0: Δημήτρης Παπαδημητρίου καλημερίζει από Γερμανία και ο Παντελής Δασούλας τη λέει: μήπως ήταν offside το Τετέι και γι' αυτό δεν έδωσε κάρτα.
1: Αυτό, παιδιά, είναι θέμα που θα το λύσει το ΒΑΡ. Αν ήταν offside, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Αν ήταν offside, ο βοηθός δεν σήκωσε σημαία. Θα το έλυνε το ΒΑΡ. Εκ των υστέρων, αφού γινόταν ανασκόψη.
0: Δεν
1: προλάβει καν.
0: Καταρχήν δεν μας δείξανε από κάμερα γραμμής. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Γιάννης Πλούταρχος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε, εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
9: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ακούτε Ερασπορ.
10: Γυρίσατε!
11: Γυρίσαμε. Έχουμε αρχίσει με πάρα πολλά στην πρώτη ώρα γενικώς. Και για τον ντέρμπι και για τα εθνή και για τα άλλα παιχνίδια. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε δει πολλά μηνύματα, 114 μου δείχνει το Viper, δεν έχω διαβάσει ακόμη κανένα.
12: Για να κλείσουμε για αυτό που λες, επειδή είπες κάτι προηγουμένως, πριν ακόμα, γιατί είχα διαβάσει τα πρώτα δύο μηνύματα, έχει κι άλλα ο συγκεκριμένος διευθυντής, και ακριβώς την ίδια φάση, αυτό που σου είπα εγώ, το ίδιο πράγμα λέει και αυτός, ότι στην ίδια φάση που δύο φορές ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ολλανδός του Παναθηναϊκού βρίσκει την μπάλα στο 51, του δίνει φάουλ και κάρτα έξω από την περιοχή, γιατί το μαρκάρισμά του ήταν βίαιο. Διώχνει μεν την μπάλα, δύο φορές τη βρίσκει και τη διώχνει, αλλά με τη φορά που έχει ρίχνει κάτω τον παίκτη του Ολυμπιακού και δίνει το φόλο από το οποίο έρχεται το, η εκτέλεση του Φορτούνη που στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει, γιατί τα θέλω με φωτογραφίες από το replay εδώ πέρα να βλέπεις, ότι σφυρίζει 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πριν εκτελέσει το πλάγιο Λουζά. Δείχνει και τη φάση του Ντέρση που ζητάει ο Παναθηναϊκός πέναλτι, λέει είναι καθαρό φόλο αλλά όχι πέναλτι. Είναι εκτός περιοχής, οπότε δεν μπορούσε να επέμβει το ΒΑΡ για να διορθώσει τη διαιτητεία του. Αν το τράβηγμα λέει συνεχιζότανε, και έπεφτε μέσα και τον άφηνε μέσα, τότε θα πνίσουμε για πέναλτι. Πρόλαβε όμως και τον άφησε, λέει, απ' έξω. Πρόλαβε όμως και τον άφησε, λέει, απ' έξω. Οπότε υπήρχε μεν φάουλ, το οποίο δεν το έδωσε. Δεν μπορούσε όμως το VAR να γυρίσει τη φάση πίσω για να δώσει ένα φάουλ. Θα μπορούσε να το κάνει μόνο αν ήταν πέναλτι. Και επίσης λέει για την φάση του Αντίνο ότι όλα τα φάουλ στο κέντρο για να δοθούν κίτρινοι πρέπει να είναι επικίνδυνα ή να είναι σε υποσχόμενη επίθεση. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Αντίνο, υπάρχει τράβηγμα, όχι όμως που να δικαιολογεί τα κριτήρια της κάρτας. Υπήρχε παρατεταμένο τράβηγμα, βίαιο τράβηγμα, κόβει υποσχόμενη επίθεση.
11: Πες του Παπουτσέλη να μην μιλάει, Παναγιώτη Σκλιάς από Ραφίνα, χαμογελώντας την. Φαντάσου, για να φτάσει μέχρι και ο κύριος Παναγιώτης να στείλει μήνυμα. Τι έχει γίνει, κύριε Παναγιώτη, Τετάρτη θα τα πεις όλα.
12: Θα κεράσει τσίπουρο.
11: Όμορφα και ωραία.
12: Όχι, μπύρα θα πιω. Θα κεράσει μια μπύρα, πες του.
11: Θα έρθει και ο Σάκης Τετάρτη, να είστε εκεί, stand-by.
12: Αφού τον πετάξουμε στη θάλασσα.
11: Καλημέρα. Θα ξεβάψει τα μαλλιά μου το πετάξει. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε. Σε όλους, καλημέρα και στο θείο μου τον Γιάννη τον Κιτσόνη, στον Άρξο Πρέβος, λέει Θανάσης Αλιολιούσης. Και μια καλημέρα στον Κάρολο, στέλνει η Πατρίτσια Καλευρά. Λοιπόν, εδώ τώρα, Κοντέ, ο Θεόδωρος Μωραϊτίδης. Κύριε Κοντέ, καλημέρα σου, λέει. Η ομάδα μας δεν τα κατάφερε, αλλά δεν πειράζει.
12: Σωστός ο παίκτης, μ' αρέσει.
11: Τις προάλλες σας άκουσα να λέτε με τον κύριο Αντωνίνη ότι το 1982 ξεκινούσατε την καριέρα σας από το φύλαθλο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί όταν μετά από ένα φιλικό ατρόμητος Κραϊόβα με όλα τις αστέρια, Καματάρου, Λου, καλά ο Καματάρου τι παιχταράς ήταν, ήρθατε να με συγχαρείτε για την απόδοσή μου. Ήμουν ο νεαρός τότε τερματοφύλακας. Εγώ ήμουν λίγο απότομος γιατί είχαμε χάσει και ας ήμουν καλός. Δηλαδή δεν σου.
12: Έλα μωρέ τώρα, δεν Θοδωρή τώρα. Τι να, εντάξει τώρα.
11: Επίσης πείτε στον κύριο Λουκάκη ότι μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τις μοτοσυκλέτες. Εμένα η τελευταία μου ήταν η BMW. Α, είχε στη 1200 την RGS.
12: Να πω στον Θοδωρή λοιπόν ότι εγώ τότε έβλεπα πάρα πολύ ατρόμητο, πιτσιρικάς.
11: Τι να γιατί... πω, δεν σ' ακούει.
12: Ναι, ναι, παιδί μου, να ακούει τώρα ο άνθρωπος ότι έβλεπα πάρα πολύ ατρόμητο, γιατί για μένα πιτσιρικάς τώρα δεν μας αφήναν τότε και εύκολα. Να φεύγουμε, να πηγαίνουμε λεωφόρο κτλ. Πιο συχνά έβλεπα ατρόμητο παρά Παναθηναϊκό εκείνα τα χρόνια που ήμουν γυμνάσιο και λύκειο. Αλλά ήταν η πρώτη μου χρονιά που είχα ξεκινήσει τότε. Δεν το θυμάμαι το περιστατικό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά οκ, okay, όλα είναι μες στο παιχνίδι, δεν είναι. Άλλη μόνο, προς το...
11: Όλα τα παιδιά μας θέλουν. Νίκος Πολιτάκης, εδώ βλέπω Αναστάσιος Δελινικόλας από το Πέπλο Εύρου. Φιλαράκο.
12: Ο φίλος μου ο Χρήστος ο γιατρός, ξέρει ποιος γιατρός είναι. Δεν με χαλάει να χάσω, λέει, από τον Ολυμπιακό. Όταν λέει παίρνουμε το πρωτάθλημα, πάντα χάνουμε από τον Ολυμπιακό τις περισσότερες φορές. Οπότε λέει, δεν με ενοχλεί να το πάρω. Τελείωσε. Και ας χάσω, λέει, το παιχνίδι. Μένα με ενοχλεί. Αρκεί να πάρω το πρωτάθλημα.
11: Να σου πω την αλήθεια. Νίκος νομικός, Νίκος από το Ήλιον Ειρήνη νομικού. Εδώ όλα τα παιδιά στην παρέα μας. Ο Ντεμέλο τι λέει, τίποτα. Να δω κάτι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αν έχετε κάτι, αργεί λίγο να ανοίξει. Υπάρχει ένα πρόξιμο στο τέσσερ μέσα στην περιοχή που δεν έχει σταθεί κανένα, λέει ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος. Δεν είναι μέσα στην περιοχή.
12: Είναι εκτός.
11: Είναι εκτός. Αυτό γι' αυτό δεν σταθήκαμε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, άρτα δεν ακούμε. Θα το δω, ρε φίλε Κωστή.
12: Λογικό είναι. Άμα πολύ τώρα που είναι το πανικό, λογικό είναι να μην ακούει.
11: Είναι εκεί, αφού είπε δεν είναι εκεί. Μήκονο ήταν.
12: Δεν ξέρω, αλλά είναι λογικό να μην ακούει. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, Μιχάλη από τη Λούτση, έχω την αίσθηση ότι αν και οι δύο συνεχίσουν έτσι, η ΑΕΚ θα το πάρει, λέει πάλι. Παρόλο που και αυτή έχει τα θεματάκια τη. Ένα κακό και αργό Ολυμπιακό και ένα Παναθηναϊκό κάκιστο και ασύνδετο με πολύ άγχο, λέει ο Μιχαλιό.
11: Μιχάλη μου, από τη Λούτση, ακούω το Πατριώτη, θα σου πω. Η ΑΕΚ έχει μια δεκαπεντάδα παιχτών. Δυστυχώς δεν ξέρω τι θα κάνει τον Ιανουάριο και τι παίκτες μπορείς να βρεις τον Ιανουάριο. Εγώ είμαι κατά τον, και σε ομάδες που ήμουν στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Λοιπόν, τι θα βρεις, γιατί πρέπει να κρατήσει τρία καρπούζια. Το ένα είναι πάρα πολύ βαρύ, του Champions League. Έχει κύπελο, έχει και πρωτάθλημα. Είναι μαραθώνιοι αυτοί. Τουλάχιστον τα δύο.
12: Τι είχε πει ο Νίστο στο περασμένο παιχνίδι, ότι το πρωτάθλημα δεν είναι κούρσα ταχύτητα, είναι μαραθώνιο.
11: Ακριβώς.
12: Όποια ομάδα έχει αντοχές και. Μέταλλο αυτή είναι
11: που γι' αυτό το λέω του φίλου του Κοντοπατριώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι φανερό ότι η διακοπή στο Παναθηναϊκό έκανε κακό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ένα-δύο παίχτες στο πιο σημαντικό μάτς, όπως ήδη λένε, να μην ξεχωρίσουν να βγουν μπροστά, να σπρώξουν την ομάδα.
12: Ναι, παιδιά, υπάρχει μια κακή μέρα στον παίχτη. Τι να κάνουμε και στην ομάδα γενικά, τι είναι. Εδώ βλέπει η Μπάγκερ στο Τσάκ έσωσε την ήττα από την Augsburg. Η Ρεάλ δεν βλέπεται με τόσα εκατομμύρια μεταγραφές. Πόσες ομάδες ταλαιπωριούνται και ο Ολυμπιακός ταλαιπωρία είναι ακόμα. Και είναι λογικό να είναι ταλαιπωρία. Γιατί έχει καινούριο προπονητή, έχει καινούριου παίκτε, πάρα πολλού καινούριου παίκτε. Ο Παναγιώτη τουλάχιστον του δικού του καινούριου πρόλαβε και του έβαλε στην προετοιμασία με τον προπονητή. Έκαναν και κάποια παιχνίδια μαζί. Είναι δηλαδή λίγο πιο δεμένο σαν ομάδα. Ο Ολυμπιακός ακόμα έχει πολλή δουλειά για να φτάσει να γίνει μια καλή ομάδα. Μια καλύτερη ομάδα από αυτή που βλέπουν. Γι' αυτό βλέπεις ότι 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Και μια εξήγηση αυτό το πράγμα.
11: Φανταστείτε, ετοίμαζε τον άλλο να. Όλη τη βδομάδα στην διακοπή και δεν τον έβαλε καθόλου στα φτερά. Που μιλάμε. Το 2023 είχε βγει πρώτος σε αυτή τη θέση και ήταν δεύτερος Σαλάχ. Έχει, ακόμη δεν έχουν παίξει και παίκτες. Εδώ ρε φίλε τώρα Κώστα Στάμο, πρώτο μήνυμα που στέλνει στην Έρα Σπορ, μας στέλνεις αντικειμενικός ο κοντός με γελάκια. Άσε, μη στείλεις καθόλου.
12: Όχι, όχι, εγώ απαντάω σε όποιον δεν λέει η γνώμη είναι υποκειμενική, παιδιά. Δεν υπάρχει αντικειμενική γνώμη. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Είναι υποκειμενική γνώμη μου. Μην τον μπερδεύετε. Τι πάει να πει αντικειμενικό. Καθώς λέει τη γνώμη του. Τώρα, αν συμφωνούν οι πολλοί, λες ότι είναι αντικειμενικό. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ο καθένας λέει τη γνώμη του. Καλή στραβή, κουτσή ανάποδη, είναι η γνώμη του. Και την υπογράφει. Όταν την υπογράφει, είσαι ωραίος. Κάτι ανώνυμα με ενοχλούν.
11: Καλά,
12: που,
11: ναι,
12: κάτι εδώ και εκείνο και παπ, που κάνουν και κάνουν. Δείχνουν οι, ξέρεις, κάποιοι που είναι πανιόνιοι και από όλο και εθνική Ελλάδος, αλλά ξέρουν πάντα την κατάλληλη στιγμή τι θα πούνε, υπέρ ποιου θα το πούνε και με ποιο τρόπο θα το πούνε. Αυτοί με ενοχλούν πάρα πολύ.
11: Ο Γιάννης Βλάρας, επίσης πρώτο μήνυμα που στέλνει στην εκπομπή μας, ο ΑΕΚΤΖΙΣ από την Άρτα, στέλνει, σας ακούω λέει κάθε μέρα, αλλά δεν εκπέμπει. 97,3 το είπε και ο άλλος. Είναι πολλοί κόσμος που ακούει και δεν στέλνει, γιατί είναι και η ώρα, είναι που είσαστε, τι δουλειά κάνει ο καθένας κτλ. Πολλοί κόσμος και τον έχω δει αρκετούς από αυτούς. Με αυτά και με αυτά έμεινε ορθάνυχτος ο δρόμος για ένα ακόμη πρωταθλητική πορεία του Παναθηναϊκού.
12: Για πρώτο είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει βγάλει ήδη δύο ντέρμπι, έχει βγάλει το Καρασκάκι, παραμένει πρώτο, παραμένει με την καλύτερη επίθεση. Δεν έχει κανένα ζόρι. Και στο φινάλε, όπως λέει καλά φιλαράκος από τα Σέρα, ο Μιτσάρας, ότι στο φινάλε, εντάξει, μπορεί να χάσει, δεν το χάλασε. Και όλος είναι στο συνδύο από τον Ολυμπιακό και βγάλει το Καρασκάκι. Με χαρά.
11: Ο Αντώνης Καμπανός το λέει αυτό. Ο Σπύρος, καλημέρα από Κομωτινή. Νίκη του Ηρακλή, 5 μάτσα αίτητη. Ξέχασαμε το πούμε, ναι, είναι 5 παιχνίδια.
12: Εγώ άκουγα την περιγραφή και εκεί που χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη ο Λεβαδιακός. Παπ, η μπάλα έτσι είναι. Δύο επιθέσεις, δύο γκολ, γεια σου, τέσσερα.
11: Νίκη του Ηρακλή, 5 παιχνίδια αίτητη. Αν δεν μας έκλεβαν με ατρόμητο, θα είμαστε μια χαρά. Τραγικό το πανό των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Να είστε καλά, Σπύρος Κομωτινή. Ηρακλάρα, πράγματι αυτό το πανό, ξεχάσαμε να το πούμε κι εμείς.
12: Τέσσερις φίλοι του Παναθηναϊκού, σε διάφορα μηνύματά τους, ο Μιχαλιός, ο Μανώλης, ένας Μίτσος κτλ., ρωτάνε γιατί δεν ξεκίνησε ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα, παιδιά, έχει ανεβάσει πυρετό τις τελευταίες μέρες. Δεν το είχε επικοινωνήσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ είχα την πληροφορία και χθες, αν ακούσατε και προχθές στις δύο, όταν βγήκα, έλεγα ότι είναι το πιθανότερο να ξεκινήσει ο Λουζά. Αλλά από τη στιγμή, επειδή είναι ιατρικό απόρριτο, είναι θέματα. Από τη στιγμή που η ομάδα δεν ανακοινώνει, δεν μπορώ εγώ να πω και να πω τι έχει ο άλλος και τι δεν έχει. Πού να ξέρω εγώ. Δεν είναι θέμα. Από τη στιγμή που δεν ανακοινώνει η ομάδα κάτι, εμείς μάθαμε δεξιά-αριστερά ότι κάποια θέματα εκεί είχε. Με πυρετό και τέτοια. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε ο Παναθηναϊκός για κάποιους λόγους, ευνόητους υποθέτω, να μην το ανακοινώσει, δεν μπορούσαμε να. Υπονοούμε να. Τι να πεις, σε θέματα υγείας δεν μπορεί να επέμβεις.
11: Ξέρουν αυτοί, δεν ξέρουν.
12: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πράγμα, είναι διοντολογία. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι από τη στιγμή που δεν, η ομάδα επιλέγει ένα συγκεκριμένο δρόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έτσι.
11: Ο Ανδρέας.
12: Γι' αυτό λοιπόν δεν ξεκίνησε. Γιατί δεν είχε χάσει προπονήσεις, είχε υψηλό πυρετό. Έπαιξε μεν, ήταν στην αποστολή, αλλά όχι απόλυτα έτοιμο. Και ο Λιβάη Γκαρσία με 0 προπόνηση μπήκε. Ούτε μία προπόνηση δεν έκανε αυτή τη εβδομάδα. Κατευθείαν τον έβαλε μέσα.
11: Φάνηκε, δεν έκανε τίποτα λοιπόν.
12: Τίποτα, ναι.
11: Ανδρέας Ζαγκλάρας, η νίκη του Ολυμπιακού για μένα την άξισε. Το δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού δεν είχαμε φάση. Έβαλε το χεράκι του και ο διαιτητής που ήταν μεταμορφωμένος. Για κάποιο λόγο που μόνο αυτός ξέρει. Και ο Νεκτάριος από Πάτρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έτσι και φτιάξει τη φυσική του κατάσταση όπως έπαιζε πέρυσι και πρόπερσι με το Μεντιλίμπαρ. Θα δούμε μετά ποιος θα πάρει στο τέλος το πρωτάθλημα.
12: Έχει δρόμο, παιδιά. Η κάθε ομάδα φιλοδοξεί να γίνει καλύτερη στην πορεία. Και ο Πάοκ, μου λοχτά, ο Πάοκ σήμερα πρώτο θα βγει με τον Παναθηναϊκό. Και θα έχει παίξει και δύο ντέρμπι κι αυτός. Και με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας και με τον Άρη που είναι το κλασικό ντέρμπι. Έχουμε ακόμα δρόμο. Σε δύο εβδομάδες έχουμε τρεις είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έχουμε. Και δύσκολο πρόγραμμα τώρα γιατί ο Πάοκ έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν ξέρω αν είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, γιατί εγώ θεωρώ ότι πάντα μεγαλώνει μια ομάδα μέσα από την Ευρώπη που παίζει με τους καλύτερους. Πάντα μπορεί να την κουράζει, αλλά τη μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Αλλά σε καθαρά ρεαλιστική προσέγγιση, το ότι ο Πάοκ θα ασχολείται όλη την εβδομάδα με ένα παιχνίδι, ενώ οι άλλοι θα σκοτώνονται Πάρα αεροπλάνο, κατέβα παροπλάνο, μισή προπόνηση για να παίξουμε Ευρώπη, να γυρίσουμε από θεραπεία στο επόμενο παιχνίδι, είναι ένα ξεχαρβάλωμα.
11: Ρε παιδιά, ο Γιώργος Τσέλιγκα συνεχίζει ως Κατζούρης, ο Παναθηναϊκάκιας, ο φίλος μας. Ρε παιδιά, δεν αξίζει τίποτα, δεν αξίζαμε τίποτα χτες. Πάντα η διακοπή τα τελευταία 3-4 χρόνια δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα, λέει.
12: Ναι.
11: Ισχύει αυτό?
12: Δεν το έχω παρατηρήσει,
11: ούτε εγώ.
12: Γενικά δεν το έχω παρατηρήσει.
11: Ο Ηλίας, τι έπαθε, λέει η Βαζέλα, ρε παιδιά, επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ηλία, μην βιάζεσαι, είπαμε. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Έχει βγάλει δύο ντέρμπι με ΠΑΟ και Ολυμπιακό.
12: Ο φίλος ο Γιώργος από την Λιούπολη λέει: γι' αυτό είμαστε Παναθηναϊκός, γιατί εμείς αναγνωρίζουμε το ότι ο αντίπαλος παίξει καλύτερα όταν παίζει καλύτερα. Μπορεί να έχουμε, λέει, μερικά παραπονάκια από τη διαιτησία που ενδεχομένως μας αδείξει σε μερικές φάσεις, αλλά είναι οριακά παράπονα και δεν καθόρισαν το αποτέλεσμα. Και μπράβο στον Ίστρουπ που παραδέχθηκε, λέει ο Φιλαράκος, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα στα 90 λεπτά και ότι ήταν η ομάδα που άρχισε να πάρει τη νίκη.
11: Ρωτάω τον κύριο Κοντό πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, πόσες βολές πήρε η Φενέρ? Ρε Στέφανε, άστα τώρα αυτά, τώρα είμαστε.
12: Πόσες βολές πήρε η Φενέρ?
11: Μου φαίνεται πήρε πολλές. Πήρε λίγες.
12: Όχι, πήρε πολύ λογικές βολές. Η διαφορά ήταν.
11: Εννοεί μήπως εννοεί για τον Παναθηναϊκό.
12: Παναθηναϊκό Φενέρ. Όχι, θα το
11: πω αμέσως.
12: Δεν έχει καμία σχέση με το 28-6.
11: Μη μένετε στις βολές, τα έχω πει 100 φορές και στα πέναλτι και σε αυτά. Άστα τώρα.
12: Όχι, όχι, όχι. Όλα αυτά δεν έχει, θα τα βρούμε.
11: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πει, αν το λέει έτσι, μάλλον θα πήρε πολλές βολές. Το είδα το παιχνίδι, δεν θυμάμαι.
12: Καταρχάς, για να ξέρετε κάτι, είναι κάτι που το έχει κάνει πρώτος ο Μπαρτζόκας. Όταν παίζει ο Λεσόρ, όλοι πάνε και του κάνουν φάουλ. Κατευθείαν. Γιατί ξέρω, θα βάλει μία στις 10. Έτσι,
11: δηλαδή, αυτά δεν τα λαβαίνεις υπόψη σου, λοιπόν.
12: Στον Ολυμπιακό ποιος είναι αυτός ο αντίστοιχος?
11: Όχι, εννοώ για τις βολές που λένε για τις βολές.
12: Είναι ο αντίστοιχος. Όποτε παίρνει την μπάλα ο Λεσόρ, απευθείας πάνε και του κάνουν φάουλ. 9 στις 10 δεν παίρνει μπάλα μέσα.
11: Στον Ολυμπιακό μου φαίνεται όλοι βάζουν βολές.
12: Αυτό σου λέω. Δεν έχει κάποιον λόγο να του κάνουν φάουλ του Ολυμπιακού, γιατί δεν έχει παίχτες.
11: Καλημέρα. Μια αναφορά σε βρέστος. Εμένα, μια αναφορά σε ένα από τα πιο κλασικά γνήσια ντέρμπι, προοδευτική Ιωνικός μετά από τόσα χρόνια. Και δεν είμαι καμιά από τις δύο ομάδες. Ναι, Κωστή μου, το είδα ότι θα παίζανε προοδευτική Ιωνικός, αλλά έτσι όπως είμαστε με τις δουλειές και αυτά, ούτε χάζεψα πως, το αποτέλεσμα. Θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο αν χθες αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Νικολογιάννης στο Open έλεγε ότι είναι αδικημένος.
12: Όχι,
11: σε 4-5 φάσεις δεν... λέει ο Χρήστος από την Κέρκυρα.
12: Σπόρια. Δεν καθόρισαν το αποτέλεσμα αυτές οι φάσεις. Είμαι πολύ ξεκάθαρος αυτό το πράγμα που σας είπα. Στη χειρότερη, αυτή που τη φάση που λέει ο Παναθηναϊκός με τις Σέρες, ναι, είναι παρόμοια ιστορία. Απλά στις Σέρες έγινε το λάθος, όχι χθες. Χθες ο διαιτητής καλά την έκρινε τη φάση. Στις Σέρες είχε κάνει τη μαϊμουδιά ο Τσαγκαράκης και είχε δημιουργήσει τόσο σάλο.
11: Ο Γιάννης από τη Θήβα, έλα βρέστε να δούμε περίεργο.
12: Αυτό ψάχνω.
11: Τώρα είδα το τετράλεπτο των φάσεων. Είδα ότι ο Αντίνο γλιτώνει τη δεύτερη κίτρινη στο παρατεταμένο τράβηγμα φανέλας που κάνει και μετά ο Σάλια Καστρόη τη σωστή δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο. Όταν ακόμη και ο Σπάθας απορεί γιατί ακυρώθηκε τον γκολ της ΑΕΚ, λέει πολλά. Ρε Γιάννη, μου φάνηκε εμένα ότι το βγάζει εκτός θέσης. Δεν ξέρω, λες να κάνω τόσο λάθος? Τι να σου πω.
12: Υπάρχει το λεγόμενο.
11: Νομίζω ότι πάει να πηδήξει για κεφαλιά και τον βγάζει από το θέσεις. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Τι να σου πω τώρα. Αν σας έχω πει όμως και το άλλο. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, εδώ και μια δεκαετία οι περισσότεροι από αυτούς τους αθλητές έχουν βγάλει τη σχολή του Καρόλου Κουν. Τι να σας πω, να το κάνει έτσι τόσο θεαματικό για να πέσει.
12: Σαν να τον... σας έχω πει για τη φάση που λέτε επειδή τράβηξε φανελά, θα σας δείξω 50 τραβήγματα χθες φανελάς. 50.
11: Στο όχι, εγώ λέω για τη φάση ΑΕΚ τώρα.
12: Αυτό είναι άσχετο που λέει γιατί. Και εγώ σας λέω, άμα κάθε φάουλ στο κέντρο είναι. Εξήγησε ο διαιτητής ποιοι είναι οι λόγοι που δίνει στην κάρτα στο κέντρο του γηπέδου. Όχι μέσα στην περιοχή, κοντά στην περιοχή, σε φάση που είναι υποσχόμενη επίθεση. Λοιπόν, δεν είναι κάθε τράβηγμα. Άμα ήταν κάθε τράβηγμα φανέλας τέτοιο, θα είχαμε κλάψει.
11: Ο Δημήτρης Καραμπάς λέει: καλημέρα, Ολυμπιακός επέλεξε να παίξει ξύλο και είχε και την προστασία του διαιτητή. Σε αυτό πώς να παιχτεί η μπάλα μετά. Επίσης έδειξε ότι ο Ολυμπιακός είναι κακή ομάδα. Δεν έχει μέλλον. Είναι το σχολείο του. Λοιπόν, προχωράμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και ο ΠΑΟΚ με 10 έπαιζε, οπότε στο τεστ δεν μετράει, λέει ο Θοδωράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κοντέ, πόσες ευκαιρίες για γκολ είχες κάνει εχθές? Τα είπαμε αυτά.
12: Γιατί πόσες έκανε ο Ολυμπιακός? Πέρα από τον γκολ που επέτυχε, ποια παίζουν μια καθαρή φάση του Ολυμπιακού? Μία. Που να πει σε καχ.
11: Δύο φάσει είχε ο καθένα.
12: Μια μισή φάση τραβηγμένη από τα μαλλιά. Ο Παθνάκο το τακουνάκι του Τετέι.
11: Είχε και την κεφαλιά του.
12: Τέτοια είχε και ο Ταμπόρδα. Ακριβώς την ίδια κεφαλή και ο Ταμπόρδα.
11: Αυτό πάνω από ρε, περίμενε.
12: Δεν είχε. Ο Παθνάκο έχει το τακουνάκι του Τετέι και το σου του Σαλάχεντίν που βγάζει και τι δύο φορέ ο τερματοφύλακα.
11: Εμένα για μένα η καλύτερη φάση είναι το τακουνάκι του Τετέι, να ξέρει.
12: Ναι, πριν το πιάνει γεμάτα. Αν το πήγαινε λίγο πιο πλάγια θα ήταν γκολ.
11: Ναι, αν η άλλη φάση εντάξει. Οι τερματοφύλακες δεν τρώνε και εύκολα και γκολ από τη, στη γωνιά εκεί, μην το κοιτάς. Αλλά το ακουνάκι τότε είναι δύσκολη φάση. Αυτή είναι ευκαιρία για μένα.
12: Λοιπόν, εδώ λέει ένας φίλος ο Ντίνος Μέιντεν ότι θα έχουμε πολύ γέλιο με τις ελληνικές ομάδες, είναι όλες για τα μπάζα. Εντάξει, είσαι υπερβολικός. Και αν είναι
11: γιατί?
12: Για τα μπάζα, δεν του αρέσουν προφανώς. Για τα λεφτά που έχουν ρίξει.
11: Email έχει έρθει κανένα, κάτσε ρε, δεν βρήκες ακόμη. Μπες στο flash score.
12: Βρήκα. Είναι 32-19.
11: Μα καλά θυμόμουν πάνω από 30, αλλά εγώ δεν τα κοιτάω αυτά.
12: 32-19, ρε φίλε. Δεν είναι, μην τρελαθείς.
11: Τι να τρελαθώ, εγώ το είδα.
12: Περισσότερες είναι στο τέλος που κάνα φάουλ αυτή συνέχεια για να σταματήσουν τον χρόνο. Και να πάνε τον Παναθηναϊκό στις γραμμές.
11: Γι' αυτό λοιπόν τα φάουλ μερικές φορές είναι για τον χρόνο, είναι θέμα τακτικής, είναι θέμα ποιον θα σημαδέψεις, είναι χιλιαδιό. Τι θα κοιτάτε ρε, τα φάουλ.
12: Λοιπόν, να μου πει κανείς αν υπάρχει. Άσχετο λέει. Να μου πείτε αν υπάρχει και τι κάνει ένας προπονητής baseball και γιατί ρε παιδί μου αρέσει αυτούς τους Αμερικάνους το ποδόσφαιρο λέει.
11: Ποιο ποδόσφαιρο?
12: Το αυτό το American football.
11: Πλάκα κάνει το
12: κάτω. Έχουν μετά εγκεφαλικά προβλήματα.
11: Δείχνει ποιο το λέει.
12: Ο φίλος ο Τάκης από το Βρυλίσια.
11: Τάκη, δείχνει ΕΡΔΙΟ να ξέρεις. Κάθε Σάββατο live παιχνίδι πλέον American football. Το χάζευα χτες το ένα παιχνίδι λίγο πριν αρχίσει το derby. Είχε γιατί είχε το Σικάγο την ομάδα μου, την έχω δει αρκετές φορές. Οπότε πήγαινα πάντα την έβλεπα στο παλιό το γήπεδο, όχι το καινούριο που έχουν τώρα. Και άμα δείτε όλα τα γήπεδα αυτά, ένα περίεργο πράγμα. Παίρνουν 80.000 κόσμο και είναι όλα ανοιχτά. Τι baseball να παίξεις, τι American football, τι αυτό είναι όλα ανοιχτά. Δεν είναι, δηλαδή, χώρια που βρέχονται οι παίκτες και αυτό είναι η ομορφιά όταν γίνεται βροχή, που αυτά τα γερά κορμιά πέφτουν στις λάσπες, αλλά οι φίλαθλοι τι έχουν. Και όλοι ξέρουν ρε παιδιά, λες το ξέρεις ο Αμερικανός, ξέρεις τι κάνει. 80.000 το γεμίζει με το αδιάβροχο και κάθεται έτσι με τα διάβροχα. Ναι. Και ρίχνει κατακλυσμό, είσαι με τα διάβροχα και κοιτάς. Καμία ομπρέλα ανοιχτή. Γιατί έχω πέσει σε δε διαβάσει. Πάμε άλλο.
12: Ντίνος.
11: Ένα mail είχαμε μόνο, μπράβο.
12: Όχι, δεν έχω πει στα mail ακόμα, περίμενε. Ντίνος. Σωστή η παρατήρησή σου, κάτσε εδώ, περιμένω το χρόνο, να σας διαβάσω ένα λεπτάκι, που έκανες χθες στο σχόλιο, ότι παίζανε σε 46 δηλωμένους στο φιλαγόνος μόνο 7 Έλληνες. 4 ο Παναθηναϊκός, 3 ο Ολυμπιακός. Έχει αφελληνιστεί τελείως το πρωτάθλημά μας. Λέει ένας φίλος, παιδιά, δυστυχώς τα καλύτερα μας παιδιά τα παίρνουν στο εξωτερικό, το βλέπετε. Premier League, Bundesliga, καμπιονάτο κτλ. Κτλ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ξαναμπούμε λίγο στην παραγωγική διαδικασία. Να αρχίσουμε να βγάζουμε, δηλαδή φεύγουν οι παίκτες, να τους αντικαταστούμε. Να βγαίνουν κι άλλοι στο προσκήνιο και να εμπιστευόμαστε τα δικά μας παιδιά, τα νέα παιδιά, να τους δίνουμε ευκαιρίες. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, να υποστηρίζουν κι αυτά την ευκαιρία. Έτσι, μην είναι απλά να τους βάλουμε επειδή είναι Έλληνες. Δεν λέει κάτι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, John Wayne στέλνει εδώ πέρα μια πολωνική φράση, η οποία είναι λίγο over the way, να την πούμε.
11: Πώς λέγεται.
12: Θα σου πω τώρα τι σημαίνει, λέει Polska Ziota Zielsen. Μεταφράζει, λέει, πολωνικό χρυσό φθινόπωρο.
11: Α, ναι, το έχουν οι Πολωνοί αυτό. Είναι από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι Νοέμβριο. Ένα περίεργο πράγμα. Εντάξει, όχι μέχρι Νοέμβριο ακριβώς. Γιατί μου το έλεγε και η γυναίκα μου τότε που είχα πάει, αλλά εκείνες τις εποχές που παντρεύτηκα εγώ, που πήγα γι' αυτό το 94-95 και πήγαινα, ήταν διαφορετικός ο καιρός. Έκανε πάρα πολύ κρύο, ειδικά στην Βόρεια Ευρώπη. Και σε αυτές. Θεωρούν οι Πολωνοί ότι εκείνο, δεν ξέρω τώρα τι λέει ο John Wayne, θεωρούν οι Πολωνοί ότι εκείνο το διάστημα, δηλαδή τον Οκτώβριο περισσότερο και λίγο τον Νοέμβριο, επειδή τα δέντρα έτσι κυτρινίζουν, παίρνουν σε άλλες αποχρώσεις.
12: Ναι, έχουν
11: υφή. Είχε πάει και η γυναίκα μου εκεί στο.
12: Εκεί σε έριξε, ρε φίλε, ρομαντζάρα.
11: Στο πάρκο, ξέρεις, παντρεύεσαι και μετά οι φωτογραφίες πάνε και βγαίνει στο πάρκο και τη Βαρσοβία.
12: Παντόφλα που
11: ήταν. Παντόφλα
12: που ήταν.
11: Τσόκαρο ήταν.
12: Τσοκαρίζει.
11: Είχαν εκεί τα τσόκαρα.
12: Λοιπόν, ο Γιάννης από την Αυστραλία λέει, ό,τι και να λένε, λέει, πρώτοι είμαστε και πρώτοι θα μείνουμε.
11: Αυτό δεν πάει να πει αυτό το τέτοιο, δεν μου είπε.
12: Ποιο.
11: Του John Wayne.
12: Αυτό σου είπα, ρε, αυτό σου είπα. Ναι,
11: τι έγραφε, ότι είναι αυτό το για το φθινόπωρο.
12: Ναι. Το χρυσό φθινόπωρο.
11: Αστεράρα, πάμε γερά, λέει ο Γιάννης Πολυμενάκος. Γιάννη, εντάξει, καλά πήγες.
12: Ο Δημήτρης.
11: Ρε Δημήτρη, λέει ο μεταφραζής του Νίστροπ έχει πτυχίο. Άλλα ο Νίστροπ και άλλα αυτό. Λέει ο Γιώργος Αγενιδάκης. Δεν το είδε, δεν
12: κοιτάξτε, μισό λεπτάκι. Καταρχάς να πούμε για το παιδί, είναι η πρώτη φορά. Δεν ήταν ο Μιγγέλ.
11: Πού ήταν αυτός?
12: Ο Καπουάνο, ο Καπουάνο θα αναλάβει το, τα λατινόφωνα και τα λοιπά. Τα αγγλόφωνα τα έλαβε το παιδί αυτό που ήρθε ο Αλέξανδρος, καινούριο παιδί στη, στο team, στη μετάφραση. Εντάξει, πρώτη του είχε και το track του και κάποια στιγμή, είναι και θέμα εμπειρίας, μας έστειλε και ένα μήνυμα ότι συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη για κάποιο αυλεψίε στη μετάφραση, γιατί δεν καταλάβαινα. Δεν κατάλαβα μέσα τι είπε ο προπονητής λίγο.
11: Και... εγώ λέω η καλύτερη που ξέρει και όλες τις γλώσσες και είναι μία στον Ολυμπιακό. Ναι. Όλες τις γλώσσες. Δεν πάει να μιλάει ο άλλος γαλλικά, ισπανικά, αγγλικά.
12: Είναι πάρα πολύ καλή.
11: Είναι τρομερό.
12: Πάρα πολύ.
11: Και όχι αυτό.
12: Αλλά και ο Μιγγέλ είναι.
11: Περίμενε, ο Μιγγέλ τώρα... τα γράφει. Η Μαρίνα.
12: Ξέρει και τα γράφει ο Μιγγέλ.
11: Γιατί?
12: Γιατί ξεκινάει ο Νίστρουπ 9 η ώρα και 9 και 9.
11: Ναι, το ίδιο κάνει
12: στον Ολυμπιακό.
11: Με τη Λίμπαρ.
12: Παύση, παύση.
11: Για παύση, ρε! Ο Μεντιλίπαρ μίλαγε, μίλαγε, μίλαγε. Και αυτή η κοπέλα θυμόταν τα πάντα. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη
12: πάρα
11: εντύπωση.
12: Πολύ εξαιρετική.
11: Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
12: Αλλά και εκεί κοντρωνόμαστε. Εγώ με τον Μιγγέλ.
11: Τώρα έχουμε, φαντάστε, λέω μηνύματα και είναι ακόμη 106. Ρε, παιδιά, δεν γίνεται.
12: Εντάξει, δεν προλαβαίνω.
11: Είναι και 56 ώρα. 106 μηνύματα αφήνω. Παναγιώτης από Καλαμάτα. Αλλαγές κάνει στο, και στο 27ο λεπτό, αν βλέπεις ή αν θέλουν ένα ηλεκτροσόκ. Εντάξει, Παναγιώτη, άμα το βγάλει στο 27ο λεπτό τον παίκτη.
12: Σημαίνει ότι έχει διαβάσει κάτι πάρα πολύ λάθος.
11: Ναι, ναι. Και του κατακρεουργεί στην ψυχολογία είναι η ιστορία.
12: Δύο προπονητές το έκαναν συχνά αυτό. Ο Αλέφαντος και ο Αναστασιάδης.
11: Το, ότι... το έχω κάνει μια φορά σε έναν και πλακωθήκαμε.
12: Όχι, ο επαγγελματίας, παιδιά, πρέπει να του. Σου λέει: έχω κακή μέρα, μ' άλλαξε. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Δεν βγήκε το σύστημα. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Όλοι έχουμε κακές μέρες στη δουλειά.
11: Δεν το είδα αυτό, ρε Θόδωρε. 12 Οκτώβρη, ημέρα απελευθέρωση Αθήνας από τους Ναζί.
12: Μπράβο, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν γιορτάζει την απελευθέρωση, αλλά την άρξη του πολέμου. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αντί σε όλο τον κόσμο, λέει, πάντα βάζουν μέρα να ξαναστεί τη μέρα που ελευθερώνεται η χώρα. Εμείς είμαστε οι μόνοι που και το 21 και το 40 γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου.
11: Εντάξει, επειδή τέλος είναι της Αθήνας, ποιος ξέρει γιατί το κάναμε. Λοιπόν, είναι 106 μηνύματα στο Viber, τα άλλα τα έχουμε κεφαλώσει, πιστεύω.
12: Λέει και ένα, επειδή έχω και εγώ τον πόνο με το Ατρόμητο, ρε Χριστάρα, λέει, μιας και λες ότι έβλεπες, λέει, παιχνίδια του Ατρομήτου, πώς δικαιολογείς αυτό το χάλι, λέει, πρώτη-τελευταία με 2 βαθμούς. Παιδιά, δεν έχει τρώσει ομάδα ακόμα.
11: Ακόμη. Βγαίνουν
12: σιγά,
11: εκεί,
12: σιγά,
11: βγαίνουν εκεί και συνάδελφοι δημοσιογράφοι που διάβαζα χτες, γιατί να ξέρετε, εγώ διαβάζω, δεν κάθομαι να και κοιμάμαι, να φύγει αμέσως ο προπονητής. Όλοι γίνονται προπονητές. Τραβάμε. Για το Ατρόμητο λέω τώρα.
12: Θυμάμαι.
11: Άντε, τα λέμε αύριο. Καλημέρα.
12: Φιλιά πολλά. Αν το τα λέρω.
10: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κόκκινο βάφτηκε χθες βράδυ στο Φάληρο, το Φάληρο μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 του Παναθηναϊκού στον τέρμπι των Ιωνίων. Στα Λατρεία χθεσινά παιχνίδια Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2 για την έκτη αγωνιστική που ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα με το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Φάληρο Ρέτσος με σουτ από το ύψος του πέναλτι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ έκλεινε το μάτς, με τους Ερυθρόλευκους να παίζουν με 10 από το 60 λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά. Στο Καφτατζόγλι ο Νιζέ και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη του Ηρακλή, ο οποίος εγκαινίασε έτσι με τρίποντο τη φυσική έδρα του. Λεωφόρο, Πόμπο, Αμπάντα στράγησαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς. Τέλος το Βικελίδη, Κουαμέ, Φαμπιάνο και Κουτιουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον Άρη στο σκορ πριν ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Φαμπιάνο και Κουτιουέρε. Πριν ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα

0: Παλέσιο Λύση δεν ανακοίνωσε αποστολή για το σημερινό παιχνίδι, ωστόσο είδε με ικανοποίηση Γιαννούλη, Ελουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Δεσπότοφ με Τέσσαρη, Παυλένκα και άλλοι, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν οι Μεσσίοι στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμη βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο του 2027. Με 4 παιχνίδια συνεχίστηκε χθες η Super League 2, Ελλάς Σιρούνικη Βόλου 0-1, Μαρκού ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Στα άλλα δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο και να γίνει Καρίτσα Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε χθες στην αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League. Τέλος, ο Γιώργος Βόβορας από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών. Για την Α1 γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 68-68, Πάνθηρης Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108. Παοκάρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο Πόλο, Απόλλων Σμύρνης Σύντες Καζάν 15-14 και στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Europe Cup των ανδρών και Ποζήλη υποβουλιαγμένη 18 στον τέταρτο προκριματικό της ίδιας οργάνωσης. Για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πυρός Γλυφάδα 25. Για την Calbot Premier, κορδιοτράρονται στις 5 Αθηναϊκός Κάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την Ερδίο Σπορ. Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield με τους πολίτες με 6 στα 6 στην κορφή με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από τη δεύτερη Arsenal. Επίσης χθες στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογίου πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1 και Cagliari Juventus 1-1 με τους Bianconeri να μένουν 5 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ. Elche Delta 0-0, Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2 και Santander Valencia 2-2 για το Ισπανικό. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης χώραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Παρτίζαν Βιέννη 99-78 για την ABA League, δύο μέρες πριν η ομάδα του Βελιγραδίου υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στη Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Sepang ο Ολλανδός πρότευσε χθες και στη Σιγκαπούρη. Leclerc και τον Έλλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομοσταυλό του George Russell στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μια ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στάφεται παγκόσμιο μεταλλητής μετά τον Alberto Ascari το 1953. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
1: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα

0: ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα, με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, νέο γέμισμα από τον Γκαρέ, νέα κεφαλιά, γκολ! Δεν το έκανε την πρώτη φορά, ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο, με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα, 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
8: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
9: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει στον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
10: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέ, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο σούτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Δηλαδή, όταν αναφέρεσαι στη μνήμη του Μίμη Πλές, από πού να ξεκινήσεις, δηλαδή. Ο Μίμης Πλές, ο οποίος θυμίζω γεννήθηκε σαν σήμερα το 1924 και τον κηδεύσαμε πριν από 2 χρόνια, 9 του Οκτώβρη, και αυτό το τραγούδι του Πουλόπουλου ακουγόταν ως επιτοπλίστων στη διάρκεια της, μάλλον μετά την νεκρόσιμη ακολουθία. Αλλά και εγώ δυσκολεύομαι όταν λες Μίμη Πλές, ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Και διαλέξαμε το άγαλμα σήμερα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Μια μέρα η οποία θα μπορούσε να είναι και εθνική γιορτή παρεπιπτόντως σήμερα, Γιάννη μας, δεν είναι?
1: Γιατί?
0: Γιατί ξεκουμπίστηκαν οι Γερμανοί από τη χώρα μας. Για την ακρίβεια από την Αθήνα. Έτσι σαν σήμερα, ένα σωρό χώρες Ευρώπης.
1: Αυτοί τους έχουν... διώξαμε.
0: Τους διώξαμε, ναι. Τους ξεκουμπίσαμε. Πάει το ξεκουμπίζω, υπάρχει. Όχι.
1: Το βάζουμε. Ξεκουμπίστηκα. Το υιοθετούμε, κύριε.
0: Τους ξεκουμπίζω, λοιπόν. Αλλά ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυτή τη μέρα έχουν ως εθνική γιορτή, οπότε δηλαδή απελευθερώθηκαν από τους Γερμανούς, εμείς έχουμε κολλήσει στο όχι του.
1: Το όχι, φίλε, δεν ήταν εύκολο να πεις όχι εκείνα τα χρόνια.
0: Ενέρεση, αλλά
1: τώρα ξέρεις. Ανεξάρτητα από συνθήκες, δηλαδή... ανεξάρτητα από συγκυρίες, ανεξάρτητα από συμφέροντα.
0: Ναι, αλλά εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό της Πέμπτης που λέγεται το σαν σήμερα, που βάλαγαν όλες οι καμπάνες, ξεχύθηκαν όλοι οι Αθηναίοι στους δρόμους για να πανηγυρίσει το τέλος γερμανικής κατοχής, δεν μπορεί να μην το έχεις ως εθνική γιορτή.
1: Ναι, γιατί μετά ακολούθησε κι άλλος πολέμος, γι' αυτό. Οπότε ναι, από τι απελευθερώθηκες και γιατί πολεμούσες μετά.
0: Και ακόμα. Ποιοι συμμετείχαν στην δηλαδή, απελευθέρωση και ποιοι.
1: Είχαμε πάλι εμφύλιες διαμάχες, οπότε βάλε το όχι να το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Καταλαβες. Ναι. Το όχι το γιορτάζουν όλοι μαζί.
0: Γιατί αυτό δεν θα έπρεπε να το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Εκείνη τη μέρα το γιορτάζαν όλοι μαζί.
1: Δεν τελείωσε, καταλάβες. Δεν τελείωσε. Βασανιζόμαστε. Είμαστε ένας λαός.
0: Εμείς όμως θα βάλουμε με τη βοήθεια του Σουλεμέζη Freedom για σήμερα εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Και μην ακούσω διαμαρτυρίες γιατί βάλατε το Freedom, γιατί το τραγουδούσε ο Γιώργος Κυριάκου Παναγιώτου. Εντάξει, έτσι δεν ήταν, έτσι δεν γεννήθηκε ο Τζορτζ Μάικλ.
1: Ο Τζορτζ Μάικλ, ο δικός μας που έκανε και συναυλία στο ΆΚΑ. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις ότι δεν σου έμεινε τίποτα απολύτως από το ντέρμπι το χθεσινό?
0: Τα λάθη στα μεγάλα που έλεγε ο Πουλόπουλος.
1: Και έχουμε βάλει το CD.
0: Όχι, τα λάθη στα μεγάλα που έλεγε ο Πουλόπουλος. Ποιος θα έκανε τα πιο πολλά όμως? Αυτός που έχασε. Γιατί όλοι κάνανε λάθη χθες.
1: Εντάξει, ναι. Ούτε ο διαιτητής μ' άρεσε εδώ που τα λέμε.
0: Ούτε και εμένα.
1: Για να είμαι,
0: από το πρώτο ημίχρονο.
1: Για να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου, αν ήταν Έλληνας διαιτητής θα τον περνούσαμε πριν ο Κορδέλα. Δεν έκανε καλή διαιτησία.
0: Εγώ νομίζω, αφενός συμφωνώ μαζί σου, αφετέρου το εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραίο ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα του αγώνα. Δηλαδή, χρησιμοποίησε ο Ολυμπιακός τη σκληράδα που έχει ή που απέκτησε ως ομάδα, βλέποντας το διαιτητή να συμπεριφέρεται έτσι μες στο γήπεδο. Ναι. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο, πέρα του γκολ πέτυχε ο Ρέτσος, νομίζω σημάδεψε τον αγώνα όσον αφορά την επιθυμία των παικτών για το αποτέλεσμα, αλλά και τη δυνατότητα να παίξουν για το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρα καλύτερος όσον αφορά τη συνθήκη του αγώνα. Στο δεύτερο δεν ήταν. Γενικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, το είπες ωραία. Όπως αφορά τη συνθήκη του αγώνα, δηλαδή
0: ναι,
1: η συμπεριφορά του Ολυμπιακού
0: ήταν κατάλληλη.
1: Τέριαζε με τον τρόπο.
0: Μπράβο. Ενώ ο Παναθηναϊκός έμοιαζε
1: έξω από
0: τα νερά.
1: Με τον τρόπο που έπρεπε να πάρει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε το στυλ του Ολυμπιακού.
0: Γιατί όμως?
1: Αν έχασε εντελώς το ρυθμό του, που είναι και το λογικό από την διακοπή τριών εβδομάδων.
0: Αυτό ναι.
1: Ή ότι δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό από τα συχνά σφυρίγματα του διαιτητή. Περισσότερο από 35 φάουλ του ρίξε.
0: Και υπήρχαν και άλλα που είχαν γίνει στην αρχή του αγώνα, επαναλαμβάνω, που δεν τα σφύριζε και πήρε ο Ολυμπιακός, προσαρμόστηκε ο Ολυμπιακός κατάλληλα με αυτόν τον διαιτητή.
1: Να πάρω και άλλη μια μπασκετική ορολογία.
0: Έλα, ρίχτω.
1: Πολύ φλόπινγκ είχαμε
0: κάνει. Σε καλά.
1: Πολύ φλόπινγκ, ρε παιδιά. Σας βλέπουμε, υπάρχει βάρ, σας βλέπουν όλοι.
0: Δηλαδή,
1: πολύ φλόπινγκ.
0: Ο ταμπόρδα που. Ο ταμπόρδα.
1: Είσαι Αργεντινός και μου το κάνεις αυτό. Αργεντινός είσαι, φίλε. Δηλαδή κυλάει και λίγο Ντιέγκο μέσα σου. Δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Ήταν φοβερός, έκανε ολόκληρη παράσταση, διότι αν πέφτει κρατώντας το πρόσωπό του.
1: Βάλε γκολ με το χέρι, αλλά αυτό μην το κάνει.
0: Και μετά τον είδες τι έκανε. Τα χιλάκια μου έλεγε στο διαιτητή, τα δάγκωνε και όλα. Μήπως λέει τρέχει αίμα.
1: Τέχνη μα δεν σε χέρι.
0: Στο πρόσωπο. Δεν τα μπορώ.
1: Κάπως δηλαδή πρέπει να το υποστηρίξεις μετά. Υποστηρίζεις το ρόλο τώρα.
0: Ένα βραδείο πρώτο ανδρικού ρόλου θα μπορούσε να το πάρει. Θα σου τα μπορώ.
1: Ήταν κι άλλοι.
0: Κι άλλοι, κι άλλοι.
1: Είχε πολύ φλόπινγκ.
0: Δηλαδή και ο Αντίνο εκεί αντίστοιχα που έκανε ότι έπαθε μεγάλη ζημιά. Και έφαγε μετά την κίτρινη για διαμαρτυρία.
1: Και στο Φορτούνι στα μπόρδα, η απορία του Φορτούνι, η αμηχανία του. Τι έγινε τώρα?
0: Εσύ.
1: Κωστάκι, και εσύ. Και εσύ φλόπινγκ έχεις κάνει.
0: Έχει κάνει πολλά.
1: Σε ξέρουμε χρόνια.
0: Σου λέει στη μέση σε έσπρωξα.
1: Βρέθηκε άλλος καλύτερος.
0: Τα χιλάκια σου πώς πόνεσαι από τη μέση. Πάντως, αυτό που λέμε ένα κλισέ εμείς οι Έλληνες, ότι να μπει στο πνεύμα του ντέρμπι, να καταλάβεις σημαίνει. Έχει τέτοια μέσα το ντέρμπι Παναθηναϊκός
1: Ολυμπιακός. Έχει.
0: Και κλωτσιές πονηρές έχει μέσα. Σαν μία που έδωσε τώρα, δεν θυμάμαι ποιος παίξει το Ολυμπιακό, τώρα μου διαφεύγει και δεν την πήρε χαμπάρι διαιτητής. Έχει τα σπροξηματάκια του, τους σαμπουκάδες του.
1: Αποβολές είχε.
0: Ναι.
1: Είχε κάποια μαρκαρίσματα, σου έδωσε το πόδι.
0: Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός μετά την αποβολή. Σαν να παίζε με 10 ήτανε. Συγγνώμη, ναι, δηλαδή.
1: Δεν μπόρεσε να περάσει.
0: Παραδοσιακά δεν το έχει.
1: Δηλαδή, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ τώρα εξετάζω.
0: Όχι, συμφωνώ με τον Χρήστο Κοντό που είπε νωρίτερα ότι παραδοσιακά δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός στα μάτς που έχει πλεονέκτημα 11 με 10.
1: Καλά, στα προηγούμενα 5 μάτς 3 φορές έχει 11 εναντίον 10.
0: Ναι,
1: το αξιοποίησε εκεί.
0: Όχι, εννοεί με αντιπάλους που να είναι υψηλού βεληνικού.
1: Με τον ΠΑΟΚ, είδες, έμεινε από το 15 με 10, έφερε το παιχνίδι.
0: Ήταν πολύ νωρίς. Εντάξει, το 15 δεν μέτραει. Ναι, αυτό έχει
1: συμβαίνει
0: δίκιο.
1: Αυτό, αλλά επειδή και οι δύο ομάδες είναι καινούργιες, για παράδειγμα, κοιτούσα τη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Α, ναι, πες το αυτό, είναι ωραίο.
1: Έτσι, και οι 8 από τους 11 δεν ήταν πέρσι.
0: Του Παναθηναϊκού ήταν 5 ή 6, πες.
1: Του Παναθηναϊκού τώρα ήταν 5. Θα τους βρούμε εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε καινούριο τερματοφύλακα που πάει να κάνει και την κάφα του αγώνα. Έτσι. Τον έσωσε το γεγονός ότι ο Τετέ κάνει στην αρχή φάουλ. Αλλιώς ήταν πεναλτάρα. Λοιπόν, ο goalkeeper. Τα δύο μπακ, ο Τεκνιζιάν και ο Σάγιακα.
0: Σωστό.
1: Άρα, Ρέτσο Σπυρόλα είναι η περσινή. Τσικίνιο που είναι μπροστά, αυτοί οι τρεις υπήρχαν και πέρσι. Μετά, Πουέρτα, Φρόιλερ, τίποτα. Ζώτα, τίποτα. Δεν ήταν πέρσι αυτοί οι παίκτες. Μπροστά ο Μάριος που ήρθε τώρα και ο Φορτούνης που είναι παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, δεν ήταν πέρσι όμως.
0: Και ο Παναθηναϊκός είχε από περσινούς τον. Κάτσε. Περσινούς είχε τον Καλάμπρια.
1: Η Καλάμπρια έχει Κυριακόπουλο.
0: Κυριακόπουλο, δύο
1: από δεν έχει τερματοφύλακα στόπερ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τον Λουζά, δεν έχει τον Καμαρά, δεν έχει τον Ουναΐ.
0: Μπράβο.
1: Έχει τους δύο ακραίους και τον Τετέι, δηλαδή δύο και τρεις πέντε.
0: Τα Μπόρδα Αντίνο και Τετέι τους είχε ναι.
1: Αυτό πέντε.
0: Άρα έξι καινούργια.
1: Ναι. Ο ένας είχε 8 καινούριους, ο άλλος 6 καινούριους.
0: Ενώ η ΑΕΚ πόσους είχε το Σάββατο με τον Όφη?
1: Δύο, κάθε φορά μέχρι δύο βάζει. Δηλαδή είχε Μάγερ, Κάιρινεν. Τέλος.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται αυτό και στη χημεία και στην ομοιογένεια και στο πώς τελικά δεν έχεις και πολλές μεταπτώσεις ρυθμού.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως... Οπότε κάπως έτσι το εξηγείς και ότι δύο καινούριες ομάδες ήταν πολύ λογικό να έχουν ζητήματα και ίσως το έμαθε πιο γρήγορα αυτό στο μυαλό του Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό και πήγε στη δύναμη, πήγε στο aggressive. Ήταν και η βαθμολογική συνθήκη. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι είμαι μείον 5 και άμα χάσω πάω μείον 8.
0: Και δεν με βολεύει. Δεν με χαλάει,
1: έχεις,
0: αλλά δεν με βολεύει και όλα
1: αυτό.
0: Συντήρησης
1: που σε κάνει και πιο aggressive, μου, πιο δυναμικό.
0: Στα μάτια τα δικά μου, δηλαδή, θυμάμαι το είπα και το Δημήτρη Γιαχανατζή εκτός αέρα. Δεν υπάρχει λέει ο Παναθηναϊκός του δεύτερου μηχρόνου, αλλά αυτό το πράγμα του πρώτου μηχρόνου όσον αφορά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, δηλαδή την προσωμείωσή του, να το πω έτσι. Αλλά ναι, και πάλι δηλαδή. Για μένα δηλαδή δίκαιο το αποτέλεσμα ήταν. Εγώ διαφωνώ με τον Ίστρου που λέει ότι δείξαμε αυτά που θέλαμε να δείξουμε στο γήπεδο και δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Εγώ διαφωνώ.
1: Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο γιατί δίκαια μπήκε τον γκολ για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Από εκεί και πέρα δεν είχε και φάσεις. Δεν είναι να πεις ότι ο Παναθηναϊκός έφτιαξε 4-5 φάσεις για
0: γκολ. Μα μπήκε 47, μου βγάλε ναι. Αναμενόμενα ναι. Γκολ τώρα. Mm. Τι θες τώρα, εντάξει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν έγινε όπως στο Anfield, όπου είχε η City 0,10 Γιάννη, δεν είχε φτάσει στο 0, και με το που γίνεται η αποβολή του Χράφενμπεχ, όπως λέγεται, εκεί αλλάζει όλο το μάτς. Δηλαδή εξαφανίζει τη Λίβερπουλ, κάθε το μάτς 0-3 άνετα. Καμία τέτοια συνθήκη δεν υπήρχε σαν και εκείνο το μάτς. Στο χθεσινό σου λέω 0-47 τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Και να το πω και διαφορετικά.
1: Και με 10 ακόμη, γιατί εκεί είναι η πιο ηχηρή
0: αποτυχία. 0-23 στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεν φτιάχνει μια φάση που να πεις να ναι. Εδώ πράγματι απείλησε για να βρει γκολ. Ένα σούτ του Σαλάχ Εντίν που έβγαλε στη γωνία ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
0: Σιγά το δύσκολο.
1: Σου λέω, εντάξει,
0: σιγά μια επέμβαση. Δύσκολο, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και ο Ολυμπιακός στη φάση με τον Φρόλερ με την κεφαλιά.
0: Ο οποίος
1: πάλι αποστατική φάση, αν θυμάμαι.
0: Να σου πω κάτι. Όλοι αναρωτιόμαστε αν θα παίξει μετά από τόσα μάτς που έδωσε με την εθνική ομάδα της χώρας του.
1: Καλός παίκτης είναι ο Φρόλερ.
0: Όχι. Αν θα μπορούσε, κατάλαβε, να ανταποκριθεί
1: ναι,
0: στο βάρος.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει: έχω και ευρωπαϊκό μέσο μετά. Και όχι απλά παίζει, είναι πάντα. Εσύ αυτή η Ελβετία, εγώ του θαυμάζω. Πάντα είναι καλή, ρε παιδί μου, και να παίζουν οι Ελβετοί. Ναι, ρε, σαν ρολόγια είναι οι Ελβετοί οι ποδοσφαιριστές.
1: Τσούμπερ.
0: Και κάνει και την assist.
1: Στίβεν Τσούμπερ, πιο επιθετικός
0: ναι, και κάνει και την assist στον γκολ. Εντάξει, να το πούμε και αυτό.
1: Και εντάξει, συμφωνώ και με τον φίλο που λέει ότι και ο Πουέρτα ξεχώρισε. Γιατί
0: πολύ.
1: Ήταν μέρος του σχεδίου, εγώ θα σου το πω έτσι, Κώστα, που εξαφανίστηκε ο Νουαϊ. Βέβαια,
0: ο
1: και
0: Πουέρτα...
1: ο
0: Νουαϊ
1: δεν είναι να πει ότι το πάλεψε κιόλα, δεν μου δείξε και άνθρωπο. Που έψαχνα να βρει τρόπο να ξεφύγει από τις δαγκάνες.
0: Ο Πουέρτα κλείδωσε τη συνεργασία Καμάρα, δηλαδή τον παικτό του Παναθηναϊκού, κυρίως του Καμάρα με τον Νοέ. Έπαιξε σε αυτό το χώρο, κατάλαβες τι λέω. Δεν πέρναγε σχεδόν κουνούπι από αυτή την σκέψη του Αλγκοαθήλ ότι με αυτόν θα κλειδώσω τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι και το άλλο όμως. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ, κάνει μια επιλογή τριάδα στα χαφ που είναι soft. Δηλαδή. Ο Καμαρά, ο Λούζα και ο Ουναΐ, ένα τάκλινγκ δεν κάνουν και οι τρεις. Ένα τάκλινγκ να βρίσκει από τους τρεις δεν θα το
0: ο Καμαρά εντάξει, δεν είναι τόσο σοφ.
1: Δεν ναι. Μαρκάρει με τον τρόπο εντάξει, που περιμένεις ναι. Να μαρκάρει κάποιο εξάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το είχαμε δει και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Πάντως η χειρότερη παίκτης του Παναθηναϊκού για μένα ήταν αυτή η δύο.
1: Και χάσανε και σε ταχύτητα.
0: Καμαρά.
1: Ναι, δηλαδή είχε και την γρίπη την ίωση ο Κάνγκουα, οπότε μπήκε αλλαγή. Έχασε και σε ταχύτητα το κέντρο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή μου έμοιαζε και soft. Και υποτονικό, έτσι το έβλεπα.
0: Ούτε στημένα είχε ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός ήταν πιο έτοιμος.
1: Ναι, βέβαια, πρόσεξε, μην πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν υπερομάδα. Δεν ήταν
0: καλός. Όχι, δεν μας άρεσε ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω δεν μ' άρεσε.
1: Επιστράτευσε και στο 11-11.
0: Μπήκε στη συνθήκη του αγώνα όμως καλά.
1: Ναι, έναν δυναμισμό, ένα aggressive steel που σου δείχνει και κάτι όλο αυτό. Και μετά, βέβαια, εντάξει, απενοχοποιήθηκε ύστερα από την αποβολή του Σάγιακα σε αυτό το μοτίβο παιχνιδιού.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, που ξεκινάμε ως γκολ από τα αποδυτήρια. Θα καταλήξουμε τη δεύτερη ώρα ως 3-5-2. Που εντάχει, λέει ο Τάσος, ο Ηλεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιάννης Αντορινέος και ο Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Θα κάνουμε αυτό το αναγκαστικό διάλειμμα για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Και μετά ξεχυθείτε κι εσείς μέσα από τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τους οποίους θα επαναλάβω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία αντίδραση από τη Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με τους Financial Times. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας. Ταξιδιωτική οδηγή από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Εντός της ημέρας παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθη και εξετάζεται ο γιος της. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα μαζί με τις καλημέρες σας.
1: Να διευκρινίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, ναι. Όπως το είχαμε πει προηγουμένως, για να μας βρείτε στο Viber. Πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Για να στείλετε mail, επιλέγετε τη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Για να στείλετε SMS, γράφετε πρώτη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και επίσης μπορείτε να στείλετε στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δερυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι περισσότεροι λέτε, και τελικά έχετε δίκιο, ότι έγινε κακή μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρουπ στο Magenta Sport TV. Δηλαδή μετά τη λέξη του αγώνα, γιατί δεν ταιριάζουν τα λόγια εκείνα με αυτά που είπε και συνέντευξη τύπου. Εγώ που δεν άκουσα το αγγλικό κείμενο, η σωστή μετάφραση ήταν αξίζαμε να χάσουμε, γι' αυτό και πρόσεχε τη φράση στο μάτσι ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, δύο έπαιζαν, το είπε, ξέρεις,
1: πονηρά, ναι, το είπε πονηρά, ναι. Άρα να μαλώσουμε λίγο το μεταφραστή της συγκεκριμένης δήλωσης, άσε που μετά είπε ότι ήταν μια ηλίθια ήττα για τον Παναθηναϊκό, γιατί στην πραγματικότητα είπε και αυτό που. Ότι
0: γιατί όμως ηλίθια ήταν, δηλαδή.
1: Θα σου πω. Λέει,
0: δεν το πολύ κατάλαβα.
1: Θα σου πω. Λέει ότι ενώ δεν είχαμε μεγάλες διαφορές σαν ομάδα, στο πρώτο μέρος, αυτό που για μένα ήταν το καθοριστικό, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα και γι' αυτό το λόγο χάσαμε. Δεν μπήκαμε, λέει, στο νόημα του παιχνιδιού. Και αγχωθήκαμε μετά πολύ και δεν μας βγήκε το μάτς. Ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Θόδωρος λέει: όταν δεν έχει στρωμένη ομάδα, το πας στο πάθος και στη δύναμη. Ο Ολυμπιακός έβγαινε πρώτος στις μπάλες και δεν άφηνε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να αλλάξουν ούτε πάσα. Έδειξε όμως πως θέλει πάρα πολύ δουλειά στην επίθεση. Ο Φώτης που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Πούντος.
1: Α, είπε και άλλη μια ατάκα ο Νίστρουπ. Ναι. Ρισκάραμε να χάσουμε αντί να κερδίσουμε. Το δε έτσι. Ότι έτσι όπως παίζαμε.
0: Θα χάναμε.
1: Παίζαμε για ήττα, ναι. Δεν παίζαμε για νίκη.
0: Και γι' αυτό χάσαμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ο Φώτης λέει: καλημέρα στην όμορφη παρέα. Κατά τη γνώμη μου, αν είχε αποβληθεί ο Αντίνο για το παρατεταμένο τράβημα της φανέλας του Ορτέγα και το χτύπημα ενώ εκείνο ήταν κάτω, θα βλέπαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Για μένα ήταν ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη που χαρίστηκε από το διαιτητή πριν αποβληθεί στη συνέχεια ο Σάιακα. Δεν το λέω επειδή είμαι Ολυμπιακός, αλλά εντελώς αντικειμενικά. Είδαμε τετέκη τα μπόρδα να πέφτουν με το παραμικρό. Ο Ανδρέας μας λέει και αυτός για τις δηλώσεις. Ο Νίστρουπ είπε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια όπως και ο Πάνος. Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα, λέει, στο γήπεδο. Ναι, μου θύμιζε, λέει, Εγγλέζο, υπουργό εξωτερικών, είπε ο Παναγιώτης. Ο Στέφανος το ίδιο για το μεταφραστή και τον Νίστρουπ. Ο Γιάννης λέει ότι ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν ο παίκτης της αγωνιστικής, όχι μόνο του αγώνα. Ένας πραγματικός αρχηγός, ήταν παντού και καθάριζε τα πάντα. Και βάζει και λίγο μπάσκετ με τον. Γιατί φεύγουν όλα αυτά. Με τον Μοντέρο, νομίζω. Ναι, με τον Μοντέρο. Τον έβλεπα χθες με τον Κολοσσό. Νόμιζες ότι χόρευε. Η αποβολή του Χάφενμπεργκ λέει ήταν άδικη. Ο Άγγλος εκφωνητής είπε ότι το φάουλ ήταν soft, λέει ο Δημήτρης, στην αναφορά
1: στη που Λίβερπουλ.
0: Κάναμε για το μάτς. Yeah. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μας λέει ο Βαγγέλης. Μη διαφωνείτε με τον Ίστρο, που μια χαρά τα είπε, τον διερμηνέα, λέξτε.
1: Εντάξει, οκ, είπαμε, λοιπόν, κάναμε τη διάφραση.
0: Η ομάδα μου Παναθηναϊκός ήταν κακή χθες και άξιζε αυτό που πήρε, δηλαδή τίποτα. Ωστόσο, ρε παιδί, εφάρστηση του Ορτέγα με τετέ είναι πιο περίπλοκη από όσο νομίζουμε. Α, τέλειο το μήνυμα, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία, επειδή το στέλνετε αρκετοί. Ότι η φάση που είχε γίνει στις Σέρες με τον Ντραγκόφσκι και τον Μπετανκόρ, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι η ίδια με χθες και ότι έπρεπε να ήταν ίδια και η τιμιγορία των διαιτητών. Όχι, δεν είναι η ίδια φάση. Εδώ να πάρουμε το χθεσινό. Ο Τετέι αρχικά πάει και κάνει φάουλ πάνω στον goalkeeper του Ολυμπιακού. Πάει και πέφτει πάνω του. Είναι φάουλ. Δεν έχει σφυρίχτη. Συνεχίζεται. Στη συνέχεια, ο goalkeeper του Ολυμπιακού που πάει και κοπανάει την μπάλα πάνω στο κεφάλι του Τετέ κάνει πέναλτι. Δεν το συζητάμε. Αν δεν είχε προηγηθεί δηλαδή το φάουλ του Τετέ και έκανε αυτή την κίνηση, θα ήταν ο καφαδόρος της αγωνιστικής. Γιατί θα ήταν πέναλτι. Αλλά επειδή έχει προηγηθεί το φάουλ του Τετέ, δεν μπορεί να καταλογιστεί αυτή η παράβαση. Είναι επιθετικό φάουλ. Όχι, είναι επιθετικό φάουλ. Προηγείται χρονικά το επιθετικό φάουλ. Στις Σέρες δεν έγινε έτσι. Στις Σέρες ο παίκτης του Πανσεραϊκού δεν κάνει κάποιο φάουλ στον Τραγκόφσκι. Είναι μπροστά του, δεν έχει πάει, δεν τον έχει ακουμπήσει, δεν τον έχει αγγίξει. Κάτι λένε, ή κάτι λέει και ο Ντραγκόφσκι, τον θέλει λίγο πιο πέρα, και πάνε μετά και ακουμπάνε κεφάλι-κεφάλι. Και θεωρήθηκε ότι το έκανε κουτουλιά ο Ντραγκόφσκι και δόθηκε η παράβαση. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι. Ο Ρέτσος το είπε ωραία, ή αν θέλει, το είπε πολύ απλά και κατανοητά, ότι το θέλαμε περισσότερο. Φαινόταν ότι σαν μάτς που δεν είχε, λέει. Περιμέναμε, μάλλον δεν θα κριθεί στην ποιότητα, είπε ο Ρέτσος. αλλά στο οποίο στο θέλει περισσότερο και αυτό το δείξαμε στο γήπεδο. Και απ' την άλλη είχαμε συνοηθεί μεταξύ μας ότι όταν μπορούμε και μένουμε λέει στο 0 πίσω, τότε μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Συν ότι τρέξαμε περισσότερο. Και σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός φαίνεται να τρέχει περισσότερο μες στο γήπεδο. Δεν ξέρω κατά μέτρηση τι έδειξε.
0: Πιο παθιασμένος. Ναι, πιο παθιασμένος.
1: Δηλαδή, και το πρεσάρισμα ήταν καλύτερο. Δηλαδή, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση στη μεθοδικότητα. Γιατί εμένα τελικά μου άρεσε πάρα πολύ ο Πουέρτα. Όταν θέλει να πρεσάρει ο Ολυμπιακός, ο δεύτερος τροχός ήταν πάντα ο Πουέρτα. Δηλαδή ο δεύτερος παίκτης πήγαινε εσύ κοντά στον Κυριακόπουλο, ο δεύτερος που θα ερχόταν στο στρέιλερ για να σε βοηθήσει ήταν ο Πουέρτα. Υπήρχε μια μεθοδικότητα στον Ολυμπιακό που ο Παναθηναϊκός δεν είχε.
0: Ή δεν του βγήκε τέλος πάντων το σχέδιο.
1: Πρώτη ήταν τον Ίστρουπ, θυμίζουμε, με Παναθηναϊκό, μετά από 13 παιχνίδια.
0: Μοναδική αίτητη ομάδα η ΑΕΚ, να πούμε λίγο. Αν και θα τα πούμε μετά στα ρεπορτάζ, όπως λέμε και για τον τέρμπι, γιατί ήταν πολύ σημαντικό. Ναι. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη. Και αν βλέπεις μια ΑΕΚ που τελικά διαχειρίστηκε πολύ καλύτερα τη διακοπή των τριών εβδομάδων, φάνηκε ανεπηρέαστη.
1: Και επίσης θα έχουμε μια βαθμολογία αν ο ΠΑΟΚ σήμερα κερδίσει την Καλαμάτα, που θα μας θυμίσει τα τελευταία χρόνια των πρωταθλημάτων μας. Δηλαδή θα έχουμε με νίκη του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ πλέον στην κορυφή με 15.
0: Καλά, κάτσε να γίνει πρώτα νίκη
1: του ΠΑΟΚ. Ναι. Αν γίνει. ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 14. Δηλαδή μια παρεούλα πάλι όλοι μαζί.
0: Απλά στο ΑΕΚ Όφη έβλεπε την ποιότητα, κυρίως τη ΑΕΚ που δεν είδαμε στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γιατί και ο Όφη είναι ένας δυνατός αντίπαλος και ο Όφη είχε πάει είχε νικήσει στο Καραϊσκάκη. Στο να έχει περιορίσει αυτή την ομάδα σε 0,2 εξ goals, χωρίς τελική on target, είναι πάρα πολύ καλά τα νέα για τον Νίκολιτς, αλλά είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Δηλαδή κάποια πράγματα εξηγούνται και με το μάτι. Η ΑΕΚ είχε στην ενδεκάδα της 9 από τους περσινούς πρωταθλητές. Οι καινούργοι ήταν 2, Μάγερ και Κάιρινεν. Και οι οποίοι διακρίθηκαν. Ο καθένας βεβαίως ανάλογα με το τι απαιτούσε το παιχνίδι. Παίκτες που ήταν πρωταγωνιστές ήταν παίκτες που δεν είχαν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες. Και κατά σύμπτωση σκόραραν και οι τέσσερις. Δηλαδή και ο Ρέλβας και ο Μουκουντή και ο Γκατσίνοβιτς και ο Κουτέσα. Που είναι να απορεί κάποιος για ποιο λόγο συζητάμε. Γιατί ακυρώθηκε το γκολ του Κουτέσα. Δεν έπρεπε να ακυρωθεί, προφανώς. Παιδιά, δεν υπάρχει τέντομα χεριού, επειδή βλέπω που το ρωτάτε για να θεωρηθεί σπρόξιμο. Δεν πέφτει καν ο παίκτης. Αν έχει σπρωχθεί στον αέρα, ο παίκτης δεν μπορεί να μείνει όρθιος. Θα πέσει. Ο Κοστούλας, μπράβο του, έχει πολύ σωστή νοοτροπία. Μπράβο σε αυτό το παιδί που μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα. Δεν πήγε να ζητήσει κάτι σε αυτή τη φάση που ήταν εντελώς ποδοσφαιρική. Απλά πάει κάπως χαλαρά κοιτώντας την μπάλα και δεν έχει δει τον αντίπαλο. Κουτέσα πάει πολύ έξυπνα, βάζει το σώμα του στην πλάτη του αντιπάλου, παίρνει καλύτερη θέση, μπαίνει μέσα και βάζει γκολ. Α, καθαρό γκολ ήταν αυτό. Αλλά οκ, okay, είπαμε και οι διαιτητές κάνουν λάθη. Δεν νομίζω ότι ο κόκκινος τα έβλεπε σε διαφορετικό χρώμα. Άπειρος διαιτητής ήταν, αλλά προσπάθησε κάπως σε γενικές γραμμές να διαχειριστεί το μάτς.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα στατιστικό της ΑΕΚ το οποίο βγάζει μάτια πλέον. Έχει παίξει 6 αγώνες
0: στη
1: Φιλαδέλφια και έχει 25-1. Φοβερό.
0: Κοίταξε, ναι, 30 μάτσα ήττη στο πρωτάθλημα, ναι. Με 20 νίκες, 10 ισοπαλίες. Ουσιαστικά έχει συμπληρώσει ένα χρόνο, γιατί δεν θα παίξει η ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα με τον Ατρόμητο, επειδή θα είναι στην Αγγλία. Και όταν θα παίζει με τον Πανετολικό, που νομίζω είναι 25 Οκτωβρίου, επί της ουσίας εκεί συμπληρώνει χρόνο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Πανετολικό. Ένα χρόνο ήττη λοιπόν στο πρωτάθλημα.
1: Με τον Πανετολικό παίζει 24.
0: 24.
1: Σάββατο είναι το μάτς. Okay, ναι, okay.
0: 25-26 ήταν ήττα από τον Ολυμπιακό πέρσι. Δηλαδή από εκεί έχει κάνει αυτό το σερία και αυτό λέμε ένα χρόνο ήττη στο πρωτάθλημα. Και αίτητη φέτος σε 12 αγώνες είναι η ΑΕΚ. Με το Super Cup έχει κριθεί στα πέναλτι. Ο αγώνας ήταν 2-2. Γι' αυτό λέμε. Να. Έχει 8 νίκες, 4 ισοπαλίες και οι 4 ισοπαλίες είναι εκτός έδρας. Στη Σόφια το 0-0. Στο Παγκρίτιο το 2-2 για το Super Bet Super Cup. Και οι 2 ισοπαλίες με την Κηφισιά και την Τρίπολη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει ντέρμπι. Αν έχετε προσέξει το πρόγραμμα και τη 7η αγωνιστική, στην οποία είπαμε δεν θα αγωνιστεί η ΑΕΚ. Αλλά αν δείτε και το πρόγραμμα και τη 8η αγωνιστική, δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι. Εκτός εάν δούμε, γιατί υπάρχουν δύο σχέσεις ομάδες παίζουν μεταξύ τους, να σχηματιστεί ένα αποτέλεσμα αρνητικό για τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο, παίζει με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ στην ουσία έχει μεγάλο μάτσα, απλώς δεν έχει ηχηρό αντίπαλο, αλλά σαν ομάδα ο Όφη για για παράδειγμα, είναι πιο ισχυρός από τον Άρη.
0: Ο Σενιόρ κάνει ωραία επισήμανση.
1: Συνήθως το κάνει.
0: Έχω την εντύπωση πως το ποδόσφαιρο που παίζεται αυτό το πρώτο διάστημα είναι πιο αργό και χειρότερο από το ποδόσφαιρο που παίζονταν πέρσι το αντίστοιχο διάστημα. Ξέρεις γιατί, φίλε μου? Γιατί από τη μία έγινε αυτό το FIFA break που είναι 3 εβδομάδες, και από την άλλη και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι καινούργιες ομάδες. Έχουν κάνει δηλαδή πολλές αλλαγές και στο ρόστερ τους και στους πάγκους τους. Δηλαδή έχουν αλλάξει και 3 προπονητή. Και έχουν αλλάξει και οι τρεις πάρα πολύ τον γκρουπ ποδοσφαιριστών που διαθέτουν. Οπότε είναι λογικό.
1: Εντάξει, από τον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, περίμενε πολύ περισσότερα πράγματα υπό τις συνθήκες που έχουν
0: διαμορφωθεί. Ναι, και από τους δύο περίμενα. Περίμενα ποιότητα.
1: Στο χθεσινό μάτς.
0: Περίμενα ποιότητα. Περίμενα...
1: Από τον Ολυμπιακό περίμενες περίμενα πολύ περισσότερη
0: κάποιες ποιοτικές ενέργειες. Περίμενα.
1: Εγώ περίμενα...
0: Δεν είδα, περίμενα ένα ποιοτικό ντέρμπι, να σου το πω διαφορετικά. Ναι, στην ένταση, δεν περίμενα κλωτσοσκούφι, δεν περίμενα ένα άναρχο παιχνίδι. Περίμενα ποιότητα, περίμενα σχέδιο. Ήταν ένα άτσαλο μάτς.
1: Ναι. Το περίμενες κυρίως από τον Παναθηναϊκό.
0: Και γι' αυτό πήγε έτσι. Και
1: να το σύνει ο Παναθηναϊκός προς τα εκεί. Εμένα ο Ολυμπιακός, παιδί μου, γιατί εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν πολλές νόμιζες για το ποιος ήταν καλύτερος ή ο δεύτερος καλύτερος του Ολυμπιακού. Για μένα ήταν πιο φυσιολογική εικόνα αυτή που του ζω τα Σίλβα. Να παίζει σαν τρελός μες στο γήπεδο, να παθιάζεται.
0: Ναι, αλλά ενώ λέμε ότι έχει ποιότητα.
1: Ουσία,
0: μπράβο, ναι. Ενώ λέμε ότι έχει ποιότητα, δεν την είδα. Δεν είδα δηλαδή. Ναι. Δεν έχω να θυμάμαι. Ωραίο παράδειγμα. Από το Ζώτα Σίλβα μια ενέργεια με την μπάλα στα πόδια. Έχω να θυμάμαι από το Ζώτα Σίλβα ενέργειες χωρίς την μπάλα στα πόδια. Στο τρέξιμο, στο τάκλι, στην πλωτιά, στο αυτό, στο τέτοιο.
1: Στο κυνηγάω τη χαμένη μπάλα.
0: Γι' αυτό σου λέω ήταν ένα κλότσο σκούφι. Έγινε ένα άναρχο παιχνίδι. Που δεν έβλεπα τακτική, δεν έβλεπα σχέδιο για το 11-11. Στο 11-10 το καταλαβαίνω. Η ομάδα που θα μείνει με 10 θα έχει τάξει να κρατήσει τώρα το 1-0, να οργανωθεί πίσω, να βάλει περισσότερη ένταση. Εκεί λοιπόν έρχεται το δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας που λες ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, παίρνει την μπάλα στα πόδια και δεν ξέρει τι να την κάνει. Δεν ξέρει να την κάνει, δηλαδή έχει βάλει μέσα και Ντέσσερς και Τετέ και το Λιβάι από τα πλάγια που ήταν ανέτοιμος, αλλά δεν έκανε και γεμίσματα.
1: Ο ένας έμοιαζε χαμένος Γουνάι. Ο άλλος έμοιαζε απομονωμένος, μεταφέρω εικόνα πρώτη ημιχρόνου, ο Τετέι. Είδες, δεν είχε καμία υποστήριξη, οπότε παίρνει την μπάλα.
0: Τετέι δεν κέρδισε μια προσωπική μονομαχία. Δηλαδή δεν θυμάμαι φάση στην οποία ο Τετέι να έφυγε νικητής με Ρέτσο Ιπιρόλα.
1: Έφυγε...
0: Έφαγε και το ξύλο του ο Τετέι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κέρδισε κάποιες προσωπικές φάσεις στο κέντρο, στο μάλλον... στο αρχικό κομμάτι του αντίπαλου γηπέδου, αλλά όχι, ναι, προς την τελική προσπάθεια. Με αποθέωση εκείνη τη φάση που μπήκε μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά η συνεργασία Ρέτσου με Σάλιακα τον εξουδετέρωσε. Και είδες μετά και οι δύο έδωσαν ο ένας συγχαρητήρια στον άλλο, καταφέραν ως δίδυμο. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι το μάτς το χαμήλωσε ο Παναθηναϊκός, γιατί από αυτόν είχαμε την απέτηση να προσθέσει πολύ
0: ποιότητα. Που ήταν και πιο άνετος, λες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είχε μια ευκαιρία μπροστά το Παναθηναϊκό να τελειώνει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Αλλά για μια ομάδα τόσο καινούργια σαν τον Ολυμπιακό και με νέο προπονητή και με την ανάγκη που είπες να μην ιτηθεί, αν μη τι άλλο.
0: Ξεκινούσε από εκεί ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα. Ναι.
1: Πώς θα πας να παίξεις, δηλαδή με το μαχαίρι στα δόντια. Έτσι έπαιξε ο Ολυμπιακός, να το πω έτσι διαφορετικά. Γι' αυτό και δέχομαι τις γνώμες ότι ο Νίστρουπ έφτιαξε μια δεκάδα που ναι μεν φάνταζε καλή και αναμενόμενη, αλλά σε επίπεδο συνεργασίας δεν ήταν καλύτερη. Δεν ήταν λειτουργική αυτή η δεκάδα.
0: Είναι η σύνδεση, δηλαδή Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, σου είπα και πριν, είναι soft. Δεν είναι δηλαδή έτσι που πήρε αυτό το μάτς τέτοια χαρακτήρα και πήγε στην ένταση, στη διεκδίκηση και στη κλωτσιά. Αυτή η τριάδα δεν μπορούσε να τα αποκριθεί. Γι' αυτό και ο Ουναΐ ήταν ισχνός μέσα στο μάτς.
1: Ναι.
0: Παιχνίδια δηλαδή που έχουν τέτοια ένταση και τέτοιο κλωτσοσκούφι και άναρχο και κυνηγάμε τη δεύτερη μπάλα και σε κλωτσά και με κλωτσάς, δεν είναι παιχνίδια ήρεμα να αρχίσει εγκεφαλικά ο Ουναΐ να το δουλεύει εκεί με το Καμαρά και τα λοιπά. Δεν κόλλησε εκεί και ο Λουζά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
1: Ο Λουζά εμένα μου φαινόταν ατέριαστος σε αυτήν την δεκάδα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, αλλά είπες ότι ο Κάγκουα είχε αυτό το κρυολόγημα.
0: Να
1: σου
0: το πω διαφορετικά, πηγαίνοντας το χρόνο πίσω. Τέτοιο μάτς ήταν για Τσέριν Κουρμπέλη. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρόσεξε όταν σου λέω τέτοιο μάτς, όχι από πριν, από πριν δεν μπορείς να το ξέρεις. Με την εικόνα που είχε το παιχνίδι, έτσι όπως πήγε, ήταν ένα Τσέριν Κουρμπέλη.
1: Άρα αποδέχεσαι τη δήλωση του Αλγκουαθήλ ότι σε αυτά μας εξυπνάδα πρέπει να έχει περισσότερο και θέληση.
0: Ναι, λιγότερο τακτική. Ο Αλγουαθίλ δεν έχει πρόβλημα να παίξει έτσι. Δηλαδή, ίσως και στο μυαλό του Αλγουαθίλ να έχει ότι έρχεται ο πρωτοπόρος, άρα μια ομάδα που βαθμολογικά έστω είναι ανώτερη από μένα. Πρέπει να τη χαλάσω το παιχνίδι, γιατί αυτό πήγε να κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν πήγε να φτιάξει το δικό του παιχνίδι. Πήγε πρώτα να χαλάσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από την πίεση ψηλά και την ένταση, δηλαδή να χαλάσει το build-up του Παναθηναϊκού, να μην κυκλοφορήσει μπάλα ήρεμα στα πόδια των ποιοτικών μέσων που διαθέτει ο Παναθηναϊκός στην δημιουργία παιχνιδιού. Γιατί αν έχουν την μπάλα στα πόδια τους, σε ένα normal tempo, ο Λουζά, ο Καμαρά και ο Ναΐ, μπορούν να φτιάξουν ωραίες ιστορίες. Έτσι, αλλά normal tempo και σε derby είναι κάτι διαφορετικό. Και του βγήκε.
1: Στο μεταξύ, εγώ έχω μία απορία σχετικά με τον Ίστρουπ. Αφού λες ότι επιλέγεις τον Κάγκουα λόγω μιας αδιαθεσίας να μείνει εκτός ενδεκάδας, πώς είναι η κατάλληλη αλλαγή στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου?
0: Καταλαβαίνεις ότι ο Κάγκουα δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά όπως γιατί, ο Λιβάη, εγώ... και πας να τον βάλεις γιατί δεν έχει ενέργεια, γιατί
1: 46,
0: είχε ίωση και ταλαιπωρήθηκε.
1: Στο 46 είχε ενέργεια για να βγάλει, ας πούμε, υπό αυτές τις συνθήκες ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα τέτοιο
0: ημίχρονο.
1: Μπορεί, μπορεί,
0: μπορεί στο μυαλό του να τον ήθελε για 30 λεπτά και μετά σου λέει έτσι πως πάει το μάτς να τον βγάλω, να τον βάλω μέσα νωρίτερα. Χάνω κιόλα.
1: Έχω αυτή την απορία.
0: Εντάξει, πήρε ένα ρίσκο εκεί. Δηλαδή, δεν του βγήκαν και αλλαγές, Ηλία. Δηλαδή ναι, υπάρχουν και μάτς που μπορεί να τα σκεφτείς από πριν και να σου βγουν όλα λάθος. Δεν είναι δηλαδή και για να σταυρώνεται τον Ίστρουπ. Ναι, οκ, okay, του βγήκε λάθος το παιχνίδι.
1: Λέω για λάθος η ενδεκάδα.
0: Λέω για κάποια σχόλια, για κάποια σχόλια φίλων του Παναθηναϊκού. Εντάξει, παιδιά, μπάλα. Είναι, το σκέφτηκε λάθος το μάτς, πήγε να το διορθώσει. Δεν πήρε βοήθεια από τις αλλαγές, ήταν ανέτοιμοι οι παίκτες. Οκ, εντάξει. Γιατί και ο Λιβάη, τον έβλεπε στον Λιβάη και ήταν αγνώριστος. Δεν έκανε επιταχύνσεις, προστάτευε τον εαυτό του. Δεν βοήθησε κάπου. Έβαλε και τον Τέσσερ με τον Τετέι, έβαλε και τον Γιάνκοσιτς να είναι ο Γιάνκοσιτς λίγο πιο aggressive. Εκεί που πήρε την αριθμητική περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε να βρει έναν τρόπο να φτιάξει μια φάση που θα πει ναι, πράγματι εκεί ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Πάντως αυτό το αμφισβήτησε ο Νίσου όσον αφορά την θέληση. Θεώρησε ότι η ομάδα του είχε την αντίστοιχη του Ολυμπιακού. Μάλλον λόγω ποιότητας, όπως εξήγησε, δεν πήρε η ομάδα το αποτέλεσμα, γιατί δεν δημιούργησε αρκετά, πραγματικά. Και βρήκε και πρόβλημα στο pressing. Παρεπιπτόντως, αφού είχε στο Γιάνκοσιτς, λέω εγώ τώρα εκ των υστέρων φυσικά, έπρεπε νωρίτερα να μπει στο παιχνίδι για να προσθέσει αυτή την επιθετική ενεργητικότητα που έχει ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί αμυντικά η αλήθεια είναι ότι έχει στέρημα. Κατά τα άλλα, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι το μάτς πήγε εκεί που έπρεπε βάσει εικόνας των δύο ομάδων. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Το πρωτάθλημα έμεινε εκεί που έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, να είναι όλες οι ομάδες μέσα στο παιχνίδι και να μην βρεθεί σε τόσο μεγάλη απόσταση ο Ολυμπιακός. Δεν θα ήταν δίκαιο.
0: Γιατί?
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Να, δεν συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Ναι, το κατάλαβα τι λες.
0: Αλλά το υπερασπίστηκε ο Ολυμπιακός αυτό. Δηλαδή, ναι, για να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ωραία. Είχε αυτή τη συμπεριφορά εκτός.
1: Να το πω καλύτερα για να μπορέσουμε να ταυτιστούμε. Ναι, γιατί και εγώ ίσως να μην το δείτε. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία του. Αυτό.
0: Ναι, οκ, okay, ναι, το δέχομαι. Ναι.
1: Εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, την αξιοποίησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε μία και την εκμεταλλεύτηκε σωστά και την είχε την κατάλληλη
0: δηλαδή,
1: στιγμή.
0: Δηλαδή η ομάδα που μπήκε στον τέρμπι με την πλάτη στο τοίχο έκανε καλύτερα
1: σωστά
0: τα πράγματα, ναι, που θα, ναι, την έφεραν σε νίκη σε σχέση με την ομάδα που είχε την ευκαιρία να δυσκολέψει πάρα πολύ έναν ισχυρό ανταγωνιστή της. Δηλαδή και η ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό θα ήταν καλό αποτέλεσμα. Το να έχεις τον Ολυμπιακό στο συν 5.
1: Βεβαίως.
0: Να το έχεις διατηρήσει όλο αυτό.
1: Και
0: έτσι,
1: να πας μετά την 1η του Νοέμβρη στο μάτς με την ΑΕΚ που θα είναι πολύ ωραίο κραστές και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή τι χρειάζονται παραπάνω πλέον να δείξουν. Και 7 η ώρα αυτό το μάτς θυμίζουμε. Νωρίς θα γίνει λόγω της νέας πολιτικής του Παναθηναϊκού. Θα ήταν ωραίο το Παναθηναϊκό, ναι, να είναι αίτητος μέχρι τότε. Να έχει κερδίσει.
0: Ναι,
1: ναι, να ήταν. Ναι, okay, ναι. Πάντως, εγώ φοβάμαι θα μεσολαβήσει κάποια γκέλα. Ποιος θα την κάνει την γκέλα, δεν ξέρω.
0: Η ΑΕΚ δεν θα την κάνει, θα την Αγγλία.
1: Μάλλον όχι, γιατί γλίτωσε με την
0: Ελλάδα. Μετά είναι το ΑΕΚ Πανετολικό στην 29η αγωνιστική. Εκεί θα υπάρχει πάλι κουβέντα. Οι άλλοι θα παίζουν, ναι. Κοίτα και ο ΠΑΟΚ, επειδή δεν γίνεται κουβέντα για τον ΠΑΟΚ που παίζει σήμερα με την Καλαμάτα. Αθόρυβος, κάτω από τα ραντάρ, παρά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, έχει ένα πρόγραμμα στις επόμενες 4 αγωνιστικές, που αν δεν γλιστρήσει, θα του δώσει ένα πλεονέκτημα προτού αρχίσει τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί έχει μέσα και τον
0: έχει
1: Αστέρα.
0: Έχει Καλαμάτα και Αστέρα δύο σερί μέσα. Ναι,
1: πριν πάει στο Καραϊσκάκης 8 του Νοέμβρη για να παίξει τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Α, μετά πάει Καραϊσκάκης. Α, αυτό το χάσα. Νόμιζα ότι είχε και άλλα δύο ακόμα πιο βατά.
1: Είναι τυχερός ο Ολυμπιακός, θεωρώ, που έχει μέσα τα παιχνίδια.
0: Στο πρώτο
1: αυτά.
0: Γύρο που
1: ναι,
0: ακόμη
1: ναι,
0: ψάχνεται.
1: Ναι, ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή, είδες και το Παναθηναϊκό μέσα και τον ΠΑΟΚ τον έχει
0: και
1: μέσα.
0: Και την ΑΕΚ την έχει μέσα. Τελευταία αγωνιστική, 13η αγωνιστική είναι Ολυμπιακός.
1: Τυχερός Ολυμπιακός.
0: Αλλά μετά στο δεύτερο γύρο θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα είναι και τα τρία έξω. Κάτι κερδίζει, κάτι χάτι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και δεν ξέρει και πώς θα είναι και οι ομάδες. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ο Λεβαδιακός δεν πατάει καλά. Ο Ατρόμητος δεν πατάει καλά. Περιμένεις όμως την πορεία οι ομάδες αυτές να το βρουν ή να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Τώρα που το λέγαμε για τα άλλα μάτς, αυτό το χθεσινό το Άρης Βόλος είναι από τα πιο πλασματικά σκορ που να έχει δει, αν δεν έχει δει το μάτς. Το 3-2. Δεν υπάρχει ο Βόλος μέσα στο γήπεδο, παιδιά.
0: Για το 3-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Παιδί μου, θα μπορούσε. Όχι απλά 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Τόσο κακή ήταν. Θα μπορούσε να το 4-0 στην αρχή του δευτέρου ημίχρονου, ξέρεις. Αλλά έχει μια αφέλεια ο Άρης τελικά που χαρίζει φάση σε οποιοδήποτε.
0: Και πήγε να γίνει ροντέο.
1: Ναι, και πήγε να γίνει ροντέο ένα μάτς το οποίο ήταν καθαρά δικό του, ειλικρινά. Όχι ότι ήταν τόσο καλός ο Άρης. Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω σε μεταμόρφωση ομάδας που δεν μπορούσε να σκοράρει συνεχόμενα παιχνίδια και ξαφνικά έβαλε τόσα γκολ μαζεμένα. Αλλά ήταν πολύ κακός ο Βόλος. Πολύ κακή εικόνα του Βόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Να πω στο φίλο του Γιάννη που μου στέλνει τη φωτογραφία από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη για το μαρκάρισμα που δέχεται ο Γιώβιτς εκεί που κάνει το αδύναμο τελειώμα και με ρωτάει αν είναι πέναλτι. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Σας λέω, παιδιά, είναι ποδόσφαιρο. Είναι ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που λέει μην αγγίξετε τον αντίπαλο. Έτσι, ο κανονισμός σου λέει μην τον σπρώξεις, μην τον κλωτσίσεις. Αλλά να είναι και ξεκάθαρο. Να είναι, μιλάμε και για φάση μέσα στην περιοχή, να είναι κάτι ξεκάθαρο, έτσι.
1: Εγώ θα διαφωνήσω με τον ακροατή μας, νομίζω και ο Γιάννης.
0: Δηλαδή, όταν είναι τρικλοποδιά, να μην λέμε ότι πάει επιθετικός πάνω στον αμυντικό.
1: Λέει ο ακροατής μας, ο Blue Black, λέει αυτό που γινόταν χθες στο Liverpool με πανό για τους κλέφτες της Manchester City και ούτω καθεξής. Διαφωνώ, λέει, γιατί λέει, τα πήραν την τσέπη τους. Στο κάτω-κάτω τα είχαν και τα ξόδευαν. Άκου, καλέ μου, αυτό που έχει γίνει με τη Manchester City. Και αν θέλει, ειδική σου κιόλα.
0: Όχι, δεν τα είχε και δεν έπρεπε να τα ξοδεύει. Δεν τα είχε.
1: Όχι.
0: Τα απέκτησε μέσα από παράνομες διαδικασίες σύμφωνα με τις πρωτόδικες αποφάσεις.
1: Θα το πάω λίγο διαφορετικά.
0: Δεν τα
1: εγώ
0: είχε.
1: Και,
0: δεν
1: και θα έπρεπε να τα είχε, δεν μπορούσε να τα ξοδεύει.
0: Ο φίλος είναι σαν να λέει τότε με το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ναι. Τι θέλετε, τα είχε και τα ξοδεύε. Ναι. Αν δεν ήταν δικά του. Ναι, έτσι ναι. Και εδώ βάσει των κανονισμών δεν θα έπρεπε να τα ξοδέψει, δεν ήταν δικά του.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά και να
0: υπάρχει ένας περιορισμός το τι μπορεί να φέρει ένας ιδιοκτήτης. Και όταν αυτό το κάνει με έναν εικονικό τρόπο, όπως λέγεται ότι έβγαζε χορηγίες εικονικές, αυτό το ένα το άλλο.
1: Και για να μην το κουράζουμε, τον κλέβεις τον αντίπαλό σου όταν εσύ χρησιμοποιείς αθέμητα μέσα. Τον κλέβεις, πώς να το γίνει.
0: Και μιλάμε για τις πρωτόδικες αποφάσεις, τώρα μπορεί να ξέρω ότι θα βγάλει η Έφεση, έτσι. Ναι, η City αυτό θα το έχει, παιδιά, και ειδικά στην Αγγλία. Που το cheating δεν το επιβραβεύει κανένας. Δεν λέει αρε μάγκα πρόεδρε, τι τους έκανες αγόρι από την ποδοσφαιρομάνα το Κατάρ και θέλουν τα τρόπεά μας που τα πήραμε με την ψυχή μας και την καρδιά του πρωταθλητή. Και δεν έχει τέτοια. Εκεί το cheating τιμωρείται, λιδωρείται, αποδοκιμάζεται έντονα. Και αυτό η City θα το αντιμετωπίσει σε όλα τα γήπεδα.
1: Είναι το εξής όμως, Γιάννη μου. Άντε να πετάξεις έξω με την ευκολία που κάναν κάποτε οι Ιταλοί με τις δικές τους ομάδες, τη Γιουβέντους, τη Μίλαν και
0: το Ρετζέ. Αν κρυθεί έτσι, οι Άγγλοι θα το κάνουν.
1: Ναι, αλλά για μια.
0: Γιατί ήταν πολύ πιο δύσκολο σε πληροφόρο. Δεν έχει τέτοιο εκτόπισμα η City σε σχέση με την Γιουβέντους, ενώ παραδοσιακά.
1: Η μεγάλη επένδυση όλων αυτών των τύπων συνολικά στη Βρετανία. Για 40 δις μιλάμε. Ό,τι έχουν επενδύσει. Μπορείς εύκολα να τους κοντράρεις.
0: Θα δείξει.
1: Αν τους έχεις περάσει μέσα στη ζωή σου τόσο έντονα.
0: Εγώ περιμένω, ναι, γιατί και από το αγγλικό κοινοβούλιο έχω δει πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σε περιπτώσεις που.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Που μαθαίνουμε ότι ο τάδε βουλευτής παραιτήθηκε γιατί λέει του ήρθε δώρο ένα βάζο στο γραφείο και δεν το δικαιολόγησε.
1: Η άλλη, Βεσί, τι λες τώρα. Η άλλη παραιτήθηκε διότι χρησιμοποίησε. Θα τελαθείς τώρα. Διαμέρισμα κρατικό ενώ απήχε από το γραφείο της μικρότερη απόσταση από τα 40 χιλιόμετρα που επιβάλλει ο νόμος. Το διαμέρισμα ήταν στα 29 και επειδή θεωρήθηκε ήταν η πρόεδρος της Σουηδικής Βουλής. της Νορβηγικής Βουλής, συγγνώμη. Και επειδή έσπασε τον κανόνα, παραιτήθηκε η γυναίκα. Ακούστε για ποιο λόγο.
0: Τι?
1: Ακούστε για ποιο λόγο
0: παρέχει. Δεν θα έλεγε έτσι ήθελα και έτσι έκανα.
1: Ναι.
0: Είχα το σπίτι και τρέχω για τις δικές σας υποθέσεις και ήθελα να κάνω ένα ντουζ πριν το meeting. Να μας μαλώσουν κιόλας.
1: Φοβερό, φοβερό ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε. Καταρχάς, δεν καλημερίσαμε καν τη Χαρά Γιαννοπούλου.
0: Δεν την είδαμε τη Χαρά Γιαννοπούλου.
1: Απογοητευμένη.
0: Γεια σου, Χαρά,
1: κεφάλι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί τη Ματίνα τη χαιρετήσαμε.
1: Ούτε.
0: Γεια σου, Ματίνα. Ματίνα, πότε είστε, πότε έφυγε. Δεν καταλάβαμε.
1: Πάμε να ακούσουμε πλέον δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων της σεζόν. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική με σκόρερ το Ρέτσο στο 34ο λεπτό. Με 10 παίκτες αγωνίστηκαν οι γηπεδούχοι από το 66ο λόγο αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες. Πρώτη ήττα για τον Νίστρουπ στον πράσινο πάγκο. Προπαλιά του Ηρακλή στο Λεβαδιακό με σκορ 2-0 και ιδανική επιστροφή στο Καφτατζόγλιο. Νιζέ και Κράιν σκόραρα για τον Κυραιό σε διάστημα 4 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Την ανδρική της πορείας συνέχισε και η Κηφισιά που επικράτησε στη Λεωφόρο του Πανετολικού με 2-0 και πανηγύρισε τη δεύτερη σερή νίκη της στο πρωτάθλημα. Πόμπο και Αμπάτα οι σκόρερ των γηπεδούχων. Επιστροφή στις νίκες με αγχωτικό τρόπο για το αντιπρόσωπο Άρη επί του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος με 3-2 στο Κλειάνης Βικελίδης. Κουαμπέ Φαπιάνο και Κουντεουέρε Λαμπάλα. Με 3-0 μπροστά του γηπεδούχου στο σκορ, πριν η ομάδα του Βόλου μειώσει στο γκολ με τέρματα των Αγιάκουα και Κάργα. Είναι ευκαιρία να πιάσει κορυφή και σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοντράρεται στην Τούμπα με την Καλαμάτα στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Σέντρα στις 6 με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Στη βαθμολογία πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 ο τέταρτος ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Αυτές είναι ΠΑΟΚ Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος. Την επέλασή της στο πρωτάθλημα συνεχίζει η Μαρκό που νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ Νόβιμπετ και έκανε το 6-6 παραμένοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Super League 2. Στα λαχθεσινά αποτελέσματα Ελλάς Ήρων Νίκη Βόλου 0-1, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Βόλου Αστέρας, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Άλλοι δύο αγώνες γίνονται σήμερα. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και να γίνει καλή ζαζάκινθο στις 3 το μεσημέρι. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμη βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου. Στο εβδομαδίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμη βήμα στην

0: να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Για την Α1 γυναικών του μπάσκετ, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθηρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθηναϊκός 75-70. Στο πόλο Απόλλων Σμύρνης στην Τσεσκά Ζαν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup των ανδρών και Ποζήλη υποβουλιαγμένη 11-8 για τον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας οργάνωσης. Για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς Λιφάδα 25. Για την Κάντεμπολ Πρέμιερ κοντράρονται στις 5 Αθηναϊκός Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την Ερδίο Σπορ. Αναστάτωση προκαλεί στην Σαχτάρ λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Champions League δημοσίευμα στην Τουρκία που θέλει τον Αρντάτ Τουράν να ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει με την Τουρκία Ομοσπονδία το ενδεχόμενο να λάβει την εθνική ομάδα της χώρας. Η Μαρσέγ επιβλήθηκε με 2-0 εκτός έδρας στη Στρουά για την έκτη αγωνιστική της League One και πανηγύρισε μόλις τη δεύτερη επιτυχία της στο πρωτάθλημα λίγο πριν το ραντεβού με τον Ολυμπιακό για το Europa League. Η Ρεν επικράτησε άνετα με 4-1 της ΟΣΕΡ και πλέον στρέφεται το βλέμμα της αναμέτρηση με τον Νόβι για τη League Phase του Europa League επίσης. Η Manchester City πέτυχε τεράστια νίκη επί της Liverpool στο Anfield με 3-0 και έκανε το 6-6 στην Premier, φιγουράροντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από τη δεύτερη Arsenal. Δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στη Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Σεμπάνκ ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Leclerc και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του Τζορτζ Ράσελ στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μια ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στρέφεται παγκόσμιο πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Τέλος, με τον Μάριο Χεζόνια να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, οι Cavaliers επιβλήθηκαν τον Magic με 119-105 σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν στο NBA. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Eurosport στις 10.
1: Eurosport 101,8.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10

0: Έρα σπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα, με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ, νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά, ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο, με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα, 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
4: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
5: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει στον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
2: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο σούτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: καλημέρα για εκείνους και για εκείνες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Η υβριδική εκπομπή αυτού το δίωρο που ήταν γκολ από τα αποδυτήρια στην πρώτη ώρα και αναλωθήκαμε περισσότερο στο ντέρμπι. Με πειράξανε κάτι φίλοι του Άρη για το Άρη Σάικ στο μπάσκετ. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Πολλά με λίγα το περίμενα.
1: Τόσα πολλά με λίγα.
0: Τόσα πολλά. Άντε, να έλεγα δύο Νίκους. Έχει διαφορά. Δηλαδή, άμα πηγαίνει εκεί και ξέρει ότι θα χάσει, έχει διαφορά. Άμα χάσει με μείον 5, με μείον 20, με μείον 30, μετά.
1: Εντάξει, εγώ δεν το περίμενα να σου πω τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Το να μην το παλέψει, λε. Γιατί ουσιαστικά χάσει από την πρώτη περίοδο. Πόσο ήταν, 24-12 η πρώτη περίοδο.
1: Πολλά με λίγα εκεί.
0: Λοιπόν. Και τώρα είναι το 3-5-2, το είδατε και από το σήμα της εκπομπής που μιλάμε για τα 5 ρεπορτάζ της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Άρη.
1: Και ξεκινάμε βεβαίως από το μεγάλο νικητή της αγωνιστικής.
0: Νικητής είναι, φίλε.
1: Δηλαδή, αδιαπραγμάτευτο αυτό να επικοινωνήσουμε με Παπάζουγλου που κόπηκε η περιγραφή του, όπως λέγαμε.
0: Ναι, φίλε, το λέω. άκουγα τώρα την περιγραφή. Γεια σου, Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη.
2: Καλημέρα και στου ακροατές.
0: Και επειδή το ξέρω τώρα, είναι εκεί που έχει πάρει φορά γκολ Ολυμπιακός και περιμένω να ακούσω το επόμενο.
1: Το επόμενο.
0: Και μου το κόβει πάνω στο καλύτερο.
1: Και ακούς τη δική μου φωνή, ακούτε ένα σπορ,
2: δηλαδή. Συμβαίνουν αυτά, ραδιόφωνο, ζωντανό πράγμα.
1: Θα λέγαμε.
0: Για πες τώρα, πήρε ένα παιχνίδι, ναι, και εγώ δεν θα ξεφύγω από τα τριμμένα.
1: Λέγαμε πριν κατακλείδι, Μπάμπη, είχε μια δεύτερη ευκαιρία ο Ολυμπιακός να μπει ξανά όπως θέλει στη μάχη του πρωταθλήματος και αυτό ακριβώς αξιοποίησε χθες. Τη δεύτερη ευκαιρία.
2: Ναι, είναι το χθεσινό ντέρμπι, είναι ο ορισμός αυτό που λέμε και το λέγανε βασικά από παλιά οι παίχτες και το λένε ακόμη και τώρα. Αυτό που το θέλει περισσότερο κάποιος θα το πάρει. Και στην πράξη δηλαδή αποδείχθηκε.
0: Είναι οι δύο φράσεις που λέμε συνέχεια όποιος το θέλει περισσότερο και τέτοιου είδους παιχνίδια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις.
2: Ήταν το δεύτερο που θέλω να πω, Γιάννη. Στο μυαλό μου.
0: Γι' αυτό σου πάνε να ξεφύγω και εγώ από τα κλισέ. Ναι.
2: Είναι κλισέ, αλλά στην πράξη έχουμε δει ότι έχουν αξία. Έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι επειδή δεν πιστεύω, ξέρετε, στα θαύματα, ξέρετε, μια ομάδα να ξαφνικά να γίνει σούπερ, να ξεπεράσει τα προβλήματά της, ένας νέος προπονητής να επιβάλλει αυτό που θέλει κτλ. Δεν είναι τόσο απλό το έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί στην πορεία να γίνει. Έτσι έχει τις προοπτικές, έχει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός για να γίνει, συμβεί αυτό, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτό το μάτς πρέπει να κάνει το παιχνίδι του δευτέρου ημιχρόνου με τη Γιαγκελόνια. Γιατί τότε ο Ολυμπιακός δεν άφηνε δεύτερη μπάλα, τις κέρδιζε όλες. Με αποτέλεσμα οι αντίπαλοι του να είναι συνεχώς στην περιοχή τους. Εντάξει, είναι πιο ποιοτική ομάδα ο Παναθηναϊκός από τη Γιαγκελόνια, προφανέστατα.
1: Δεν το έδειξε όμως, δεν μπορούσε να το δείξει. Δεν τον άφησε και ο Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς. Έπρεπε να το κάνει όμως ο Ολυμπιακός. Να πάρει τις δεύτερες μπάλες.
1: Το πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν η εικόνα του ντέρμπι. Και εκεί τελικά ολοκληρώθηκε και το μάτς στα δικά μου τα μάτια. Δηλαδή, ό,τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, ποιος ήταν προσαρμοσμένος καλύτερες ανάγκες του αγώνα. Ποιος εξυπηρετήθηκε ακόμα και από τη συμπεριφορά του διαιτητή. Πότε σφύριζε, πότε δεν σφύριζε, αυτό εννοώ. Ποιος διεκδικούσε μπάλες χαμένες. Είπαμε ένα παράδειγμα θέλησης του Ολυμπιακού ήταν ο Ζώτα Σίλβα. Τον έβλεπες να σκυλιάζει, να μην κάνει κάτι παραπάνω, αλλά να είναι συμμέτοχος σε όλα. Κατάλαβες.
2: Να
1: τσαμπουκαλεύεται κιόλας με τον αντίπαλο. Ναι.
2: Είναι σαν να. Ξέρεις, αυτό το παιδί έδειξε από τα πρώτα παιχνίδια στον Ολυμπιακό ότι δείχνει σαν να είναι 5 χρόνια στην ομάδα, έχει ταυτιστεί μαζί τη. Παρότι είναι μεσοπαιδευτικό, παρότι είναι ένα παίχτη.
1: Ήταν στο πνεύμα του ντέρμπι προσαρμοσμένο.
2: Είναι αυτό το. Είναι μαχητής. Αλλά θα περίμενε κανείς, ο Παναθηναϊκός παίζοντας για 30 λεπτά με παίχτη παραπάνω, να είναι πιο απειλητικός και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλά τακτικά στο γήπεδο, παίζοντας με λιγότερο παίχτη, με αποτέλεσμα μην φαίνεται πολλές φορές αυτό στην πράξη. Παραλαμβάνω μεγάλο το διάστημα των 30 λεπτών. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να βγάλει τουλάχιστον 2-3 φάσεις ο Παναθηναϊκός, εκεί να δούμε αν θα αντέξει ο Ολυμπιακός. Το άντεξε και χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά σε τέτοια μάτς, επαναλαμβάνω ότι εκεί που βρίσκεσαι, πρέπει να φας χορτάρι, να φας γασίδι που λέγανε οι παλιότεροι, να κερδίζεις δεύτερες μπάσεις. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός. Και εντάξει, υπήρχαν ηγετικές μορφές, δεν το συζητάμε για το Ρέτσο που έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, αλλά στα δικά μου μάτια ήταν πάρα πολύ καλός. Και γι' αυτό τον πήρε κιόλας ο Ολυμπιακός, ο Πουέρτα.
1: Και εγώ θυμάσαι, το είπα από το ημίχρονο ότι είναι άνθρωπος ο οποίος εξουδετερώνει τον Παναθηναϊκό έτσι όπως παίζει.
2: Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Κολομβιανός. Και με αυτά ο Ολυμπιακός από εκεί που ήταν σε δύσκολη θέση, όπως και να το κάνουμε, στο μείον 5. Είναι ξανά μέσα στο ποτάσμα πολύ δυνατά. Είναι ένα ποτάσμα που αρχίζει επί της ουσίας, γιατί είναι όλοι μαζί. Γιατί και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που είχαν τις απώλειες, τώρα πια αισθάνονται normal, πιο άνετα. Τις έβγαλαν σε μεγάλο βαθμό, εννοώ. Είναι κοντά στην κορυφή. Είναι ελάχιστες πλέον οι διαφορές. Και πάνω σε αυτό μπορεί να χτίσει τα συνεχόμενα μάτια που έχει ο Ολυμπιακός. Και που συνεχίζουν να είναι
1: τυχερός. Και είναι και τυχερός, είπαμε, γιατί έχει εντός έδρας τα πρώτα ντέρμπι, δηλαδή και τώρα τον Παναθηναϊκό και μετά τον ΠΑΟΚ. Για μια ομάδα που φτιάχνεται είναι καλό αυτό.
2: Αρκεί να μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
1: Ναι, όπως το κάνεις.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αρκεί να μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Και επειδή τα
1: συνεχόμενα μάτια πάλι μέσα.
2: Ναι, εγώ λέω το άμεσο τώρα, γιατί έχει μάτσει με τη Μαρσέικ στη Μασσαλία, έχει επίσκεψη στο Αγρίνο με τον Πανετολικό. Εκεί δείχνεις, ξέρεις, αρχίζεις να παίρνεις, να δείξεις αν θα πάει στα πάνω σου, να έχεις μια διάρκεια και να βελτιωθείς ακόμη περισσότερο πλέον ποιοτικά, στο να κερδίσεις τα παιχνίδια, γιατί θα έχουν και τα επόμενα μάτια, δεν θα είναι μόνο με τον Πανετολικό, ξέρω εγώ, στο Αγρίνιο, που έχει πάντα δυσκολίες, αλλά θα υπάρχει το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι, θα υπάρχει το παιχνίδι με την Κηφισιά στην Λεωφόρο, πριν ξαναμπεί στη διαδικασία του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, εκεί να δείξεις ότι είσαι πολύ βελτιωμένος και να πεις πιο άνετες νίκες και επικρατείς από το 1-0. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο για μένα πολύ σημαντικό χθες. Πέρα από όλα τα προφανή, ξέρετε, μια σωστή διαφορά ήταν η νίκη που την είχε ανάγκη. Παίζει με 30 λεπτά με παίχτη λιγότερο, το άντεξη χαρακτήρα, τα έχει δείξει όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Είναι και κάτι άλλο, ότι ο Ολυμπιακός έρχονταν από μια σεζόν πέρσι που είχε, ενώ σε αντίθεση με πρόπερσι που πήρε το πρωτάθλημα, που είχε πρόβλημα σαν ντέρμπι. Και αν θυμάστε, έκανε δύο νίκες που του έκαναν τη διαφορά για να βγει τουλάχιστον δεύτερος. Οι δύο νίκες με τον Παναθηναϊκό. Είναι το τρίτο συνεχόμενο πλέον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ο Ολυμπιακός κερδίζει και δεν δέχεται γκολ. Αυτά παίζουν ρόλο στην ψυχολογία μιας ομάδας, όσο και αν αλλάζουν τα ρόστερ, αλλάζουν οι προπονητές. Λέω ο Ολυμπιακός έχει και τρεις νίκες συνεχόμενες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να σε βοηθήσει και ψυχολογικά στη συνέχεια, γιατί οι δύο αυτές ομάδες θα παίξουν άλλα τέσσερα παιχνίδια. Σίγουρα μέχρι στιγμής. Ένα κύπελο, ένα στο δεύτερο γύρο στο ΆΚΑ και δύο μάτσα play-off. Αυτά είναι οι πολλές οι αναμετρήσεις που θα έχουν μπροστά τους.
0: Επίσης, κάτι που δεν είπαμε στην προηγούμενη ώρα και το είχα στο μυαλό μου και τώρα είναι ευκαιρία, επειδή σκεφτόμουν τους πρωταγωνιστές και θετικούς και αρνητικούς. Ο Ολυμπιακός είχε μέσα στην ενδεκάδα του και παιδιά που τα γέννησε αυτός, που βγήκαν από την ακαδημία του και ένιωθαν. Ο Ρέτσος ένιωθε και έκανε κορυφαίο μάτς. Ο Σάγιακας ένιωθε, όπως συνηθίζουμε να λέμε ποδοσφαιρικά, και αποβλήθηκε μέσα από την απερισκεψία. Τέτοιους παίκτες, έστω και έναν δηλαδή, στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκός δεν είχε.
2: Ναι,
0: και αυτό παίζει ρόλο, αυτό ναι. Μερικές φορές που
2: ήταν
0: λένε
2: λίγοι Έλληνες,
0: να ξέρεις,
2: Γιάννη, συνολικά,
0: ναι. Αλλά όχι, να είναι και γαλουχημένοι, καταλάβες. Δηλαδή είδες, δεν σου είπα το Φορτούνι που ήρθε από τον Αστέρα Τρίπολης, ας πούμε, ξέρω, που είναι δικό του παιδί, έτσι.
2: Που, αλλά ήταν και αυτός,
0: νιώθηκε αυτό, σωστά.
2: Είναι όλα σημαντικά, αλλά για μένα το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι ο Ολυμπιακός έδειξε, πήγε σε αυτό το παιχνίδι πνευματικά απόλυτα έτοιμος. Ήξερε, μέτρησε τις δυνάμεις του, ήξερε τι μπορεί να κάνει αυτή την περίοδο και ήξερε πώς να το κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να μπει το γκολ, δεν μπορεί να πει ότι ήταν ντέρμπι με φάσεις, αυτό κτλ. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε την αίσθηση ότι είναι η ομάδα που το ψάχνε. Το ψάχνε χωρίς πολύ καθαρή ευκαιρία, ναι, αλλά το ψάχνε. Και ήθελε να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Οπότε θα του δίνονταν κάποια στιγμή ευκαιρία, του δόθηκε με το Ρέτσο, το έβαλε το γκολ και το καθάρισε. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερο ενδεχομένως και στο δεύτερο μήχρονο, αλλά όταν μείνει στο 65 με 10, είναι πια πολύ δύσκολο. Έτσι, και ο Παναθηναϊκός έβαλε ότι είχε και δεν είχε και ο Νίστρουπ. Λογικό ήταν αυτό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έπρεπε να δείξει ότι μπορεί και τακτικά να αντιμετωπίσει τέτοια παιχνίδια δύσκολες καταστάσεις και το έκανε.
0: Κέρδισε χρόνο. Κέρδισε χρόνο ο Αλγκουαθίλ.
2: Κοίταξε, και ακριβώς για να μπορέσει να περάσει πράγματα στην ομάδα του και κυρίως να μάθουν αυτό καλά, θα έχουμε διευκαιρία να πούμε και περισσότερο.
0: Για να δέσει η ομάδα του Μπάμπη, αυτό έλεγα και με
2: και
0: τον
2: Ιλία. Και να περάσει το σχέδιό του Γιάννη.
0: Α, στην 11, οι 8 από τους 11, βάζω και το Φορτούνι μέσα, δεν ήταν πέρσι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Δεν είναι απλό να πεις ξαφνικά ότι θα δω ομοιογένεια, συνδυασμούς κτλ. Έτσι.
2: Δεν μπορείς. Και αυτό που ζητάει. Έχει αρκετές διαφορές.
0: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν καλός και ο Ολυμπιακός χθες.
2: Όχι, δεν έχει παίξει τα μπάλα αυτό, να συγκλονίσει και όλα αυτά. Αλλά να σκεφτούμε.
0: Πάθος, έβγαλε και ένταση.
2: Ναι, ότι είναι ένας μεγάλος προπονητής Γιάννη που αλλάζει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού που είχε με την Λίμπα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Είναι μια ομάδα που είχε συνηθίσει να παίζει δύο χρόνια και κάτι, δυόμιση περίπου χρόνια με ένα στυλ παιχνιδιού και τώρα προσπαθεί να το αλλάξει.
0: Μα το πω και αλλιώς. Πρώτα απ' όλα αλλάζει τα χαρακτηριστικά και την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία των δύο χαφ που αποτελούν τις κολόνες. Ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα δεν έχουν σχέση με τα προηγούμενα χαφ της εποχής με τη Λίμπα.
2: Εντάξει, από μόνοι τους ήταν και διαφορετικοί παίκτες, για να τα λέμε όλα.
0: Αυτό και είναι όμως άλλο στήλ.
2: Πιο ποιοτική, δηλαδή η αναβάθμιση του Ολυμπιακού εκεί είναι ξεκάθαρη. Με δύο παίκτες που είναι καλύτεροι από αυτούς που είχε ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι παρότι έρχονταν ο Πουέρτα από ταξίδι και πιθανολογός ο Μόλι να ξεκινήσει Φρόιλερ με ΕΣΕ, έβαλε Φρόιλερ Πουέρτα. Και καλά έκανε, δηλαδή, όπως αποδείχθηκε από το παιχνίδι, γιατί ο Πουέρτα του έδωσε πολλά πράγματα.
1: Πάντως μπροστά του έχει μια ομάδα, τη Μαρσέη, που είναι σαν τον Ολυμπιακό του το χθεσινό. Έχει ανάγκη αποτελεσμάτων.
0: Ναι, δεν είναι
1: καλά. Σαν και αυτό το διπλό που πήρε από την Τουρά χθες. Ήταν πρώτα τελευταία, θυμίζω.
2: Είναι και άλλα παιχνίδια αυτά στο Europa League.
1: Ναι, είναι σε φάση, πώς να το πω, θέλει απελπισμένα αποτελέσματα και το έδειξε χθες μας.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Εγώ να πω ότι σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον freestyle τον Αμερικανό στην Σανγκάη. Και στις 10.30 ο αγώνας της Σάκαρη με την Βέκιτ στην Κροάτισσα στη Γιουχάν, δηλαδή, και τα δύο μάτς στην Κίνα.
0: Λοιπόν, να πούμε έτσι και για ΑΕΚ που έπαιξε το Σάββατο. Θεωρώ ότι ήταν η ομάδα που είχε την καλύτερη λειτουργία μέσα στο γήπεδο σε ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στον κυπελούχο Όφη σε σχέση με τον ανταγωνισμό, περιμένοντας να δούμε και τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένοι, πολύ σοβαροί, πολύ υπεύθυνοι, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Όφη δεν έκανε τελική στην εστία, είχε 0,26 goals. Επί της ουσίας ο Όφη δεν έκανε ευκαιρία πέρα από εκείνο το σούτ του Ντίκμαν με το εξωτερικό. Και η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει και ένα μεγαλύτερο σκορ ακόμη και στο 11 εναντίον 11. Θεωρώ σημαντικό για την ωριμότητα του οργανισμού ότι δεν χάθηκε το μυαλό, αν και ισορρόπησε κάποιες στιγμές επικίνδυνα, αν κρίνουμε εκεί την αντίδραση του Ρώτα για φάση που δεν υπήρχε χέρι, αλλά δεν χάθηκε το μυαλό στο ακυρωμένο γκολ του Κουτέσα. Ανέκτησε η ΑΕΚ την ψυχραιμία της, βρήκε τα γκολ από τις στατικές φάσεις που είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ δυνατή. Και οι τρεις που σκόραραν πρώτο φετινό γκολ, και ο Ρέλβας και ο Μουκουντή και ο Γκατσίνοβιτς, έχει λύσεις, πήρε πράγματα για τον Κάιρινεν. Το κυριότερο είναι ότι πήρε πράγματα από τον Κουτέσα, ο οποίος ήταν φευγάτος μέχρι τελευταία στιγμή, δεν έγινε μεταγραφή του στη Σερβέτ, ήρθε, συγκεντρώθηκε, τα είπε αυτά και ο Νίκολιτς, και αναδείχθηκε MVP από τον κόσμο παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε αφού δεν μέτρησε το δικό του γκολ και δεν έδωσε κάποια assist, αλλά ήταν ο πιο κομβικός παράγοντας για να εξαρθρωθεί έτσι η άμυνα του Όφη. Είναι μια μεγάλη νίκη, γιατί Όφη είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα για να την κερδίσει κάποιος, και το έχει δείξει και φέτος.
1: Αλλά τελικά το έκανε εύκολο. Γιατί η
0: δήλωση γιατί ήταν καλή η ΑΕΚ.
1: Η δήλωση του Κόντου ότι στο 2-0 τελειώσαμε, το οποίο 2-0 είχε έρθει στο 41ο λεπτό, είναι χαρακτηριστική.
0: Όχι, όχι. 1-0 ήταν το δεύτερο και το τρίτο, έρχονται μετά την αποβολή του Αϊτόρ, μετά το 65. 1-0 είναι στο 41, μάλλον εννοεί ότι στο 1-0 στον γκολ του Μουκουντή τελειώσαμε.
1: Όχι, στο 2-0 είπε.
0: Άρα έρχεται με τον γκολ που δέχεται μετά την αποβολή.
1: Αλλά ναι, έχει προηγηθεί η αποβολή, έκανα εγώ λάθος. Πάντως δεν του άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα. Γιατί,
0: μα δεν είσαι καρεοφιλία. Ηλία, είχες δίκιο, απλά είναι τυπικό αυτό, σε αυτό που αναφέρεις. Γιατί ακόμη και όταν έχανε 1-0 και ακόμα που ξεκινούσε το δεύτερο ημίχρονο μετά και στο 11 εναντίον 11, δεν έκανε κάτι ο Όφη. Μέχρι να έρθει η αποβολή υπήρχε ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έδειξε στο γήπεδο έναν τρόπο μέσα από τον οποίο θα πήγαινε να κυνηγήσει την ισοφάριση.
1: Παρότι τακτικά λέει σωστά παίξαν στο medium block, δηλαδή, έτσι, αλλά χάνανε λέει μέτρα στο γήπεδο, χάσανε λέει πολλές φορές το ρεύμα.
0: Ήταν καλή η ΑΕΚ, παιδιά. Έκανε ανακτήσεις κατοχής. Η ΑΕΚ είναι μια κεφάτη ομάδα και φαίνεται και στη Φιλαδέλφια κάνει απίστευτα πράγματα. Φοβερές επιδόσεις, αυτό το 25-1 και στα 6 παιχνίδια. Το 12-0 στα 3 μάτς, αυτή τη διαφορά τερμάτων συναντάει κάποιος στη σεζόν 70-71, πάλι με 3 νίκες, με την ΑΕΚ στο τέλος εκείνης της χρονιάς να κατακτά το πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλά η ΑΕΚ και το δείχνει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Νέα Φιλαδέλφια. Έτσι. Τώρα, αυτό όλο μένει πίσω. Ήδη ο Νίκολης διευκρίνησε 300 δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια στην Αγγλία. Ο Βάργα θα επιχειρήσει.
1: Τελικά τι έχει πάθει ο 300, δεν έχω καταλάβει.
0: Στο καρπό, τραυματισμό στο καρπό, ράγισμα στο καρπό.
1: Και πώς δεν υπήρχε.
0: Και κράτησε παραπάνω.
1: Αυτό λέω, το
0: κράτησε παραπάνω. Επίσης, και το είπε και ο Νίκολιτς, αυτό ότι χρειάζεται και άλλο χρόνο, λέει ο 300. Ο Βάργα πάει περισσότερο για το Μάντσεστερ. γιατί δεν έχει προλάβει ακόμα να μπει σε μια προπόνηση με την ομάδα, ίσως να το κάνει σήμερα. Τετάρτη είναι το παιχνίδι με την Σαχτάρ. Τρίτη είναι μια προπόνηση που θα γίνει στο Στάνφορντ Μπριτζ. Άρα, επί της ουσίας, ο Βάργα πάει περισσότερο για το μάτς με τη Μάντσεστερ. Και ο Ρότα, παρά το γεγονός ότι Κούτσενε ζήτησε αλλαγή κτλ., είπε ο Νίκολιτς ότι είναι καλά και θα παίξει. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Και αύριο η ΑΕΚ αναχωρεί στην Αγγλία και αφοσιώνεται στην αποστολή της στο Champions League με Σαχτάρ.
1: Και εμείς περνάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Αμερικανικές απειλές για πάγωμα πληροφοριών και προμήθειας όπλων προς το Κίεβο. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Στρατιωτική βοήθεια ζητά το Ριάτ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η περιφερειακή σύγκρουση στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας της Κάγια Κάλας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Πλήγματα δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοια από ντρόουν και βαλιστικό πύραυλο στα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Δύο ναυτικοί αγνοούνται. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 103,48 δολάρια το Brent. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αντλία. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Στη φυλακή οδηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία της Κράβας. 4.000 μαθητές σε τηλεκπαίδευση εν αναμονή του πορίσματος των τεχνικών ελέγχων για την οσμία αερίου. Στις 11 κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω από 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του μέτρου. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στους δικαιούχους. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής 352.
1: Και αφού απαντήσω στο φίλο μας τον Τάκη από τα Νοβελίσια, ούτε εγώ καταλαβαίνω γιατί αρέσει το baseball σαν άθλημα.
0: Σε ποιον?
1: Σε αυτούς που αρέσει το baseball.
0: Το baseball ή το rugby?
1: Το baseball. Το baseball. Γιατί ρωτάει κιόλας ο προπονητής, λέει τι κάνει στο baseball. Άστο, Τάκη, μου λέω, δεν καταλαβαίνω κι εγώ τίποτα.
0: Έχει προπονητή το baseball.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα, σου λέω.
0: Και το baseball έχει, πώς να το πω, έχει κερδίσει τις καρδιές των σινεφίλ κινηματογραφικά. Δηλαδή κινηματογραφικά έχουν γυριστεί πολύ ωραίες ταινίες γύρω
1: νούμερο
0: από το baseball.
1: Ένα παραγμένη πυγμαχία, θυμίζω.
0: Βοηθάει.
1: Στο κινηματογράφο.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά βοηθάει για το baseball, σου λέω, την πυγμαχία.
1: Ναι, okay, ναι.
0: Μιλάμε τώρα για το baseball.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, το rugby το παρακολουθούμε στην Ελλάδα.
1: Το κάπως. American football.
0: Το NFL, ναι. Το πήρα και η ΕΡΤ τα δικαιώματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Φίλους. Ναι. Εγώ δεν το παρακολουθώ, δεν ξέρω τους κανονισμούς. Μου είναι δύσκολο να παρακολουθήσω.
1: Είχαμε μετάδοση.
0: Κάτι που δεν ξέρω. Ναι, Γιάννης Ράνιος.
1: Μαζί με Φελόγα Αλεξανδράτο. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά ο Άρης Γάτας ήταν τυχερός, γλίτωσε, είχε ντέρμπι.
0: Άρης Γάτας κοντά μας.
2: Γεια
0: σου Άρη μου, καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλά
1: εμείς
0: είμαστε.
1: Καλά είμαστε. Εκεί στο Παναθηναϊκό δεν πρέπει να είναι καλά.
2: Δεν είναι καλά.
1: Καθόλου καλά, γιατί είχαν την ευκαιρία να δείξουν την ποιοτική υπεροχή τους απέναντι στον Ολυμπιακό και δεν έδειξαν τίποτα τέτοιο.
2: Υπάρχει μια εικόνα η οποία, η αλήθεια είναι ότι ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτό που είχαμε δει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό, και αυτό που ξενίζει περισσότερο την επόμενη μέρα είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, που έχει μια ταυτότητα επιθετική, δηλαδή μια ομάδα που έκανε και αρκετές ευκαιρίες, έβαζε και γκολ, χθες το βράδυ δεν την έδειξε αυτή στο Καραϊσκάκι, και νομίζω ότι είναι λίγο διτό το θέμα. Δεν έχει να κάνει με αυτό, με τη συζήτηση που είναι λογικό να ξεκινήσει μετά το τέλος του αγώνα. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν τις κακές τους μέρες, έχουν και τις δύσκολες στιγμές, αλλά η εικόνα αυτή του Παναθηναϊκού, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και στο Καραϊσκάκι, δεν ήταν καλή. Και η φιλοσοφία του γενικότερα, πώς προσέγγισε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι ήταν μια έτσι χαρακτηριστική περίπτωση του ότι για να πάρεις αυτά τα μεγάλα παιχνίδια θα πρέπει και τις λεπτομέρειες να προσέξεις, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και η τακτική σου προσέγγιση να είναι τέτοια που θα μπορεί να κουμπώνει στον αντίπαλο. Δεν ήταν καλό το μάτς, παιδιά, πάντως, σε γενικές γραμμές.
0: Δηλαδή, ναι, δεν ήταν καλό. Θα ξεχαστεί. Μόνο σκόρ και αποτέλεσμα
2: θα
0: κρατήσουμε.
2: Και λεπτομέρειες τέτοιες που δημιουργούν συζητήσεις την επόμενη μέρα. Ήταν πολύ άναρχο παιχνίδι. Είχε πάρα πολλές διακοπές, πολλά φάουλ, αρκετές κίτρινες κάρτες. Νομίζω ότι και ένα αφήγημα το οποίο είχε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός περαιούσε ατμόσφαιρα, ότι θα ευνοηθεί φέτος από τη διαιτησία, ότι θα είναι μια ομάδα που θα της χαρίσουν το πρωτάθλημα και ότι οι διαιτητές θα την ευνοήσουν. Χθες το βράδυ δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να μην το φωνάζει δυνατά επίσημα ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι πολύ καλά κάνει σε αυτή τη χρονική στιγμή, δεν ασχολείται με τη διαιτησία, αλλά έπαιξε το ρόλο της χθες το βράδυ σε λεπτομέρειες. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 φάσεις που στο τέλος της βραδιάς έχουν ξεσηκώσει μια συζήτηση ότι θα έπρεπε να ήταν διαφορετική. Υπάρχουν αυτές οι 7 κίτρινες κάρτες που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με τις 2 που είχε ο Ολυμπιακός και τις 2 του Σάλιακα 4. Υπάρχει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι το οποίο δεν ευνοεί ποτέ την ομάδα που έχει ποιότητα και μπορεί να δημιουργήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και υπάρχει και αυτή η χαρακτηριστική φάση που έφερε στις μνήμες αρκετών. Είναι την περίπτωση του Ντραγκόφσκι με τον Πετανκό στις Σέρες, όπου θα κουραστεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεν είναι όμως το ουσιαστικό, το οποίο μπορεί να πεις ότι θα στηριχθεί πάνω μια συζήτηση. Γι' αυτό και παραλαμβάνω επίσης τον Παναθηναϊκό, δεν έχει καμιά αναφορά.
0: Ναι, δηλαδή το βασικό γιατί μπορεί να εστιάσει και στο 11 εναντίον 10. Δηλαδή, γιατί ο Παναθηναϊκός στο 11 εναντίον 10 δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος.
2: Ναι, και είναι λίγο οξύμορο, γιατί πρόσεχε τώρα τι γίνεται, Γιάννη. Στο 11-11 φαινόταν ξεκάθαρο ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού ψάχναν τον Ουναΐ. Να μπορεί να πάρει την μπάλα για να κάνει το ένα εναντίον ενός, να κάνει τη διαφορά περιφερειακά. Όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη παραπάνω, ο Ουναΐ έφυγε από το γήπεδο. Εκεί που λες ότι θα μπορούσε να έχει χώρο για να μπορεί να παίξει στο ένα εναντίον ενός και να μπορεί να διασπάσει πιο εύκολα, αφού θα έπαιρνε την μπάλα με μεγαλύτερη ευκολία την αντίπαλη άμυνα και να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Αυτά όμως είναι δεδομένα που συμβαίνουν μέσα στα παιχνίδια. Νομίζω ότι είπε και ο Νίστρουπ στο τέλος της βραδιάς. Και αυτό που νομίζω έχει μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό είναι να απορροφήσει τους κραδασμούς που σίγουρα θα επιφέρει αυτή η ήττα εσωτερικά. Δηλαδή, επειδή τα παιχνίδια είναι πολλά, παιδιά, και είναι συνεχόμενα, θα μπαίνει πάντα στη συζήτηση και στη συνθήκη η εικόνα, η αγωνιστική, αλλά κυρίως αυτό που θα έχει μεγάλη σημασία είναι το αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, δηλαδή, θέλω να πω ότι έχοντας τον αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα μπροστά του και τον Αστέρα Τρίπολης, δεν έχει άλλη επιλογή ο Παναθηναϊκός από το να πάει να γυρίσει ξανά στην εικόνα που τον είχαμε δει μέχρι τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αλλά επειδή την κακή του εμφάνιση την έβγαλε στον ντέρμπι, αυτό ξενίζει ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, το σύνολο των φίλων του που σήμερα, ας πούμε, έχουν ένα προβληματισμό για το πώς συνολικότερα έγινε όλη αυτή η ιστορία χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκη. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
0: Μπορούσε να κάνει ο Νίστρουπ κάτι διαφορετικό και δεν το έκανε.
2: Ωραία, δεν νομίζω, γιατί είδες ότι όλοι οι παίκτες, σε τρόπους με τον οποίο είχε στη διάθεσή του, τους χρησιμοποιήσει. Ο Κάγκο δεν έβγαινε την αρχή γιατί είχε κάποιο θέμα με μια ίσου ταλαιπώρηση της παραμονές και δεν είχε δυνάμεις 100%. Ο Λιβάη Γκαρσία ερχόταν από έναν τραυματισμό και ουσιαστικά γι' αυτός δεν προπονήθηκε καλά. Δεν πρόλαβε να προπονηθεί. Θα μπορούσε να έχει μια θλάση στον άψυχο τόσες μέρες έξω. Είχε ζήτημα, αλλά φάνηκε ότι αυτή η διακοπή του Παναθηναϊκού τον επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή, σταμάτησε αυτός ο ρυθμός ο οποίος είχε στα παιχνίδια, με τις 5 συνεχόμενες νίκες. Ήταν ένα ντέρμπι, ήταν υψηλής έντασης, υπήρχε πίεση. Και σε αυτά τα παιχνίδια, πάντα, αν δεν είσαι εκεί όπως πρέπει, συνεπής, στο τέλος βραδιάς.
1: Και ξέρεις κάτι, σε κάτι τέτοια παιχνίδια, και το χρησιμοποιώ αυτό για την πλευρά του Παναθηναϊκού, αποδεικνύεται τελικά αν όντως έχεις πολύ μεγάλο βάθος στον πάγκο σου ή όχι. Γιατί, να, στην ουσία βγήκε αυτό το συμπέρασμα ότι όσοι μπήκαν χθες στο δεύτερο ημίχρονο τελικά δεν πέτυχαν να αλλάξουν την οτροπία, αν θέλεις, του Παναθηναϊκού. Ότι είναι μάλλον λάθος.
2: Δεν μπορεί να κρυθεί αν έχει βάθος στο ρόλο.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι.
2: Δηλαδή,
1: πρόσεξε. Να βγάλουν την προσωπικότητα ώστε να επιβάλλουν μια αλλαγή ψυχολογίας στο παιχνίδι.
2: Εντάξει, δεν είδα και να έχει καμιά διαφορά, ας πούμε, μια ομάδα με την άλλη. Δεν δέχτηκε καμιά πίεση ιδιαίτερη ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν κινήθηκε σε τόσο υψηλά στάνταρ.
1: Όχι, αλλήμον, αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
2: Είχε προσωπικότητα και έπαιζε μια ομάδα η οποία η άλλη δεν είχε προσωπικό. Αν εξαιρέσει το Ρέτσο που έβγαλε μια φοβερή ένταση στο παιχνίδι του και μπράβο στο παιδί αυτό, γιατί είναι και διεθνής που κατάλαβε τη σημασία που έχουν αυτά τα ντέρμπι. Δεν νομίζω ότι στου υπόλοιπου ποδοσφαιριστές μπορεί να πει ότι υπάρχει κάποιο που με διαφορά τον βάζει, α πούμε, στο κάδρο και λε ότι αυτό έκρινε το μάτι. Ήταν πολύ μέτριο το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει ένα γενικό συμπέρασμα παίκτες όπως ο Ουναή, ο Λιβάη Γκαρσία, ο
1: Για μένα ο Ουναή έπρεπε να φύγει. Έχει φύγει νωρίτερα από το παιχνίδι.
2: Ότι δεν έχουν προσωπικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού για να πάρουν τα παιχνίδια. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι περιμένει.
1: Λέω ότι σε αυτά τα μάτς τα μεγάλα, εκεί πρέπει να δείξει τι έχει.
0: Να πάρει μια ευθύνη παραπάνω.
2: Το μεγάλο μάτς μπήκε ο Ντέσσερ με τη Χράντα τη Κράλοβη που διακυβεύονταν μια χρονιά ολόκληρη και πήρε το πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Τα παιχνίδια, τα μεγάλα μάτς, αν θέλεις, με τον ΠΑΟΚ, ήταν παίκτες που κάναν τη διαφορά.
1: Να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Θα τον κράταγες στον Ουναή 84 λεπτά εσύ στο παιχνίδι, έτσι όπως ήταν
2: χθες? Δεν θα τον έβγαζα στο 65, αν με ρωτάς.
1: Θα τον έβγαζες?
2: Δεν θα τον έβγαζα, βεβαίως. Όταν ο Παναθηναϊκός μένει, επειδή με ρωτάς, ο Παναθηναϊκός μένει με παίκτη παραπάνω, είναι με παίκτη παραπάνω, δεν τον έβγαζα εγώ τον Ουναή εκεί. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν σωστή η κίνηση του Νίστρουπ.
1: Στο 84
2: να πήγε ο Ναή σε ένα χρονικό σημείο, φώναζε από μακριά ότι αποσυμφορήθηκαν οι χώροι, ότι μπορεί πια να πάρει την μπάλα και στο ένα εναντίον ενός να κάνει τη διαφορά. Αν το παιδί ήταν καλά και δεν είχε κάποια ζητήματα να παίζει τη ίδια αλλαγή. Μες. Θα τον κράταγα να περπατάει 65 λεπτά, όταν έμεινε με παίχτη λιγότερο Ολυμπιακός, θα τον άφηνε ακόμα περισσότερο στο γήπεδο. Και θα τον έφεραν στα μεσοδιαστήματα εκεί.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν να πράγματα. Πάλι, ναι.
2: Δηλαδή, όπως πήγαινε το μάτς, ο Παναθηναϊκός δεν φαινόταν ότι πηγαίνει με αξιώσεις να πάει να απειλήσει την άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Άρη, ακόμη και όταν έβαλε και 4 με τετέι, δηλαδή ένα δίδυμο ψηλό.
2: Δηλαδή, βλέπει ότι δεν γινόταν τα overlap που θα μπορούσαν να γίνουν για να μπορεί να φύγει.
0: Μα ούτε και γεμίσματα δεν έκανε. Εκεί ούτε και γεμίσματα δεν έκανε να μεταφέρει την μπάλα όταν είχε 4 και
2: 5 μέσα. Αυτό, δηλαδή δεν είχε το ένα εναντίον ενός, δεν είχε τα overlap, δεν είχε το κάθε το παιχνίδι. Δεν είχε τον παίκτη που τον
0: έκανε. Και το σουτ δεν είχε, ένα σουτ έκανε ο Σαλάχ Εντίν.
2: Ναι, δηλαδή και για αυτόν τον λόγο έβαλε τον Γιάνγκουσιτς, με τον οποίο γίνεται και για αυτό το παιδί μεγάλη κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι και με τον Γιάνγκουσιτς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού σήμερα. Έχοντας αυτή την παρουσία, μπορεί να κλείσει το παιδί τώρα μέσα σε 5-10 λεπτά προς Θεού, αλλά.
1: Ναι, η αλλαγή, μάτια, η αλλαγή του Γιάνγκουσιτς με τον Ουναΐ έγινε στο 83. Για την ακρίβεια. Ναι, μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει, λοιπόν.
2: Εκεί που θες να πιέσεις τελευταίο 10-15 λεπτό, δεν πήρες την πίεση αυτή που έπρεπε να την πάρεις.
0: Πάντως αποδεικνύεται αυτό που λέμε, νέες ομάδες θέλουν χρόνο, ο Παναθηναϊκός έκανε καλό ξεκίνημα, πήρε την πρόκριση στην Ευρώπη, το έκανε αυτοόθηση, είναι όμως μια νέα ομάδα που θέλει υπομονή και χρόνο.
2: Παγκόσμια πρωτοτυπία, εγώ το έχω ξαναδεί, παιδιά.
1: Ποιο?
2: Να σφυρίζει νωρίτερα τις καθυστερήσεις, οι οποίες ήταν ούτως ή άλλως λίγες, 15 δευτερόλεπτα, όχι πως θα άλλαζε κάτι, ο διαιτητής αυτό δεν το κατάλαβα, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ναι, ναι, κανείς μας δεν το κατάλαβε. Ναι, 15-20 δευτερόλεπτα πριν δεν έχει γίνει.
2: Έχω δει να στηρίζουν ένα λεπτό και δύο μετά, γιατί κρατάνε έξι τα καθυστερήσεις, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν έχω δει ποτέ στο
1: παιχνίδι. Το έχουμε δει, ας σου θυμίσω, Άρη, όταν υπάρχει μεγάλη ένταση στο παιχνίδι που πάνε και σφυρίζουν οι διαιτητές για να φύγουν οι ομάδες από το γήπεδο. Απλά.
2: Εδώ δεν υπήρχε καμία ένταση.
1: Επειδή, όχι, όχι, λέω, επειδή έχει κρυθεί το αποτέλεσμα, δεν θέλουν τον περαιτέρω του
2: αγώνα. Εγώ παραλαμβάνω η λύση τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει ποτέ σε κανένα παιχνίδι στην Ελλάδα να σφυρίζει ο διαιτητής στο τέλος της λήξης νωρίτερα από τις καθυστερήσεις.
0: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, από ό,τι παρακολουθούμε και τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φρίτς, προηγείται ο Αμερικανός με 2-1 games στο πρώτο σετ. Προσπαθεί να πάρει το τέταρτο εδώ και ώρα ο Τσιτσιπάς που σερβίρει, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Ο αγώνας, είπαμε, γίνεται στη Σανγκάη. Το πήρε? Όχι,
0: έχασε το αντοπάτι.
1: Φοβερό είναι, εδώ και ώρα προσπαθεί να το πάρει.
0: Και είναι στο δικό του σερβίς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι κατάει αρκετή ώρα. Να το είδες, 8 λεπτά κατάει αυτό το game.
0: Γιάννη Βοητσίδη, πάμε.
1: Πάμε Γιάννη Βοητσίδη, λοιπόν. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα.
0: Πατάει κορυφή με νίκη.
1: Βεβαίως, το είπαμε προηγουμένως. Και το οποίο θα είναι ένα ωραιότατο συνδυασμό ύστερα από όσο είχαν προηγηθεί τον Αύγουστο. Έτσι είναι, Γιάννη μου?
0: Γιάννης Βοητσίδης κοντά μας. Γεια σου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εννοείς όσα προηγήθηκαν τον Αύγουστο,
1: ναι, ναι,
3: με ξέρεις, την καταστροφολογία και την
1: ναι, τον αποκλεισμό των ευρωπαϊκών. Να είσαι τώρα αρχές Οκτωβρίου κορυφή πρωταθλήματος, μια χαρά έχεις γυρίσει το νόμισμα.
3: Εντάξει, βέβαια, και για τον ΠΑΟΚ θα περιμένουμε, πέρα από το να περιμένουμε τον αποψινό αγώνα. Όντως 6 ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα και έχει ευκαιρία, εφόσον νικήσει, να πατήσει στην κορύφη, να είναι ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένουμε και παιχνίδια που θα έρθουν στη συνέχεια πιο δύσκολα. Από την άποψη ότι σε ντέρμπι ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, νίκησε τον Άρη, αλλά θα πρέπει να δούμε και σε δύσκολους αγώνες οι οποίοι θα ακολουθήσουν. Όπως είχα πει και από μερικές εβδομάδες, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα αρχίσουμε πλέον να βλέπουμε ποια θα είναι η αγωνιστική ταυτότητα του φετινού ΠΑΟΚ, γιατί ακόμη κανείς μας δεν έχει εικόνα. Έτσι, αλλιώς ξεκίνησε η ομάδα τον Ιούλιο με ηγέτη τον Κωνσταντέλια, με ξεκάθαρους τους ρόλους του ηγέτη κλπ. Μετά υπήρχε αυτό το μεταβατικό στάδιο αφού ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε στην Ντόρτμουντ. Τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ήρθαν αρκετοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Ήδη έχουμε δείγματα από κάποιους, όπως από τον Γιάκητς, όπως από τον Κώστα, τον Ενδιαγέ, που έχει βοηθήσει πολύ. Άρα λοιπόν και με την επιστροφή παικτών που είχαν προβλήματα τραυματισμών τις προηγούμενες εβδομάδες, από σήμερα και στον επόμενο αγώνα με τον Ηρακλή την Κυριακή στην Τούμπα και μετά με τον Όφη εκτός, με την ΑΕΚ στην Τούμπα που είναι ο αγώνας για το κύπελλο 28 Οκτωβρίου, θα περιμένουμε έτσι να δούμε τελικά ποια θα είναι η εικόνα του φετινού ΠΑΟΚ, ποια θα είναι η αγωνιστική του ταυτότητα. Αλλά ότι είναι μια πρόκληση σήμερα για τον ΠΑΟΚ να νικήσει, να βρεθεί στην κορυφή, και όταν είσαι στην κορυφή νιώθεις πάντα πιο καλά, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, να πούμε ότι μπήκαν και παίκτες που είχαν προβλήματα τραυματισμών αρχικά στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Μπήκαν ο Λουτσέκη, ο Χατζηδιάκος, στη συνέχεια μπήκαν ο Γιαννούλης, ο Κώστα, ο Ελουστόντο. Υπάρχουν βέβαια και απουσίες. Θυμίζουμε ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση μετά την εξάρθρωση ομοπλάτης σε εκείνη την πύριο νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Ο Ντεσπότοφ δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος. Κάνει μέρος προπόνησης, αλλά δεν ξέρω πότε θα μπορεί να υπολογίζεται και για να παίξει έστω λίγα λεπτά. Ο ΜΕΙΤΕ βέβαια χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Πάνω σε αυτό, σε αυτά τα θέματα, είπε ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις που έκανε στην Νόβα, όσοι ήθιστε πριν από κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, είπε ότι του άρεσε αυτό που συνέβη με τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και ήταν πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα για την επιστροφή των τραυματιών. Έχουμε έναν-δυο παίκτες που περιμένουμε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμη. Έτσι είπε ο Αλέσιο Λύση ότι ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας, να κάνουμε καλά παιχνίδια όχι για 45 ή 60 λεπτά αλλά για 90, να δείξουμε πράγματα στα οποία δουλέψαμε στη διάρκεια της διακοπής. Είπε για την Καλαμάτα ότι αξίζει πιο πολλούς βαθμούς, πρέπει να τη σεβαστούμε, να δείξουμε την καλύτερη εκδοχή.
1: Μια Καλαμάτα η οποία ξέρει να σκοράρει παρεμπιπτόντως, όταν αναφέρουμε
3: ναι,
1: αυτό.
3: Ναι, βέβαια. Το Αλέσιο Λύση μίλησε με πολύ καλά λόγια την Καλαμάτα. Είπε βέβαια περισσότερο με ανησυχεί το πώς θα εμφανιστούμε εμείς μετά από 3 εβδομάδες. Να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ο Ιβάν Σαββίδης που πριν από μερικές μέρες είχε πάει στην προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Μεσημβρία, πέρα όσων γενικών ανέφερε έτσι για το τι βλέπει για την ομάδα, είπε και για αυτόν τον αγώνα, επέστησε την προσοχή των παικτών. Κανείς, είπε, δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολο. Πρέπει να παίξουμε, τους είπε, με σωστή νοοτροπία σε κάθε αγώνα, να παίζουμε για τους 3 βαθμούς. Όσον αφορά στην παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις προπονήσεις, ο Αλέσιο Λύση το σχολίασε. Όσο είπε ότι ο πρόεδρος κάθε φορά που έρχεται είναι πολύ βοηθητικός, υποστηρικτικός, είναι πολύ έξυπνος και έχει καλό τρόπο να προσεγγίζει κάθε παίκτη, θέλει να είναι κοντά στην ομάδα με το δικό του τρόπο, είναι ένας φιλόδοξος άνθρωπος, θέλει να βοηθά και να ενημερώνεται. Αυτό ήταν το σχόλιο Λύση για την παρουσία Σαββίδη, που όντως από την αρχή της σεζόν η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ, δεν είναι όπως το έλεγαν έτσι. Κατηγορούσαν και τον Ιβάν Σαββίδη και πολλοί φίλαθλοι ότι ήταν εξαφανισμένος, αόρατος κλπ.
0: Αλλά τώρα είναι παρόν.
3: Είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, πηγαίνει στις προπονήσεις, μιλάει με τον προπονητή, μιλάει με τα στελέχη, τον Μάτος, τον Βιερίνια, άρα είναι μια διαφορετική εικόνα.
0: Ευκαιρία τώρα, λοιπόν για τον ΠΑΟΚ σήμερα, ναι.
3: Να πούμε για ενδεκάδα πιθανή, Τσιφτσί στην εστία, στην άμυνα, Κέννη Μπάμπα στα άκρα, Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος ή Κώστα, γιατί και οι δύο είχαν προβλήματα τραυματισμών, θα κρίνει ποιος είναι πιο έτοιμο. Ο Λύσης, Αφύρης, Γιάκητς το δίδυμο στα χαφ, με Ούγκρεσιτς ή και Πέλκα δεκάρι, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Ενδιαγέ στην κορυφή της επίθεσης, αλλά πιστεύω ότι και ο Μπάνζα θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή σήμερα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη Τάσου Πακλατζής. Ξεκίνησε με πολύ μεγάλη όρεξη, 3-0 το μήκο.
1: Ήμασταν μαζί με τον Τάσο χθες εδώ πέρα, ούτε που καταλάβαμε γιατί πήγε το μάσο 3-2 Τάσο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε.
4: Και λέγαμε ότι ένα 3-0 στο ημίχρονο δίνει το τρίποντο στον Άρη. Να όμως που τα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο μέρος. Ο Άρης έδειξε το καλό του πρόσωπο, σκόραρε μετά από τρεις αγωνιστικές, τρία τέρματα στο ημίχρονο και έχασε και ένα πέναλτι. Και στο δεύτερο μέρος είχαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Όχι ότι άλλαξε δραματικά.
1: Ναι,
4: το
1: δεν άλλαξε ο Βόλος. Δεν άλλαξε ο Βόλος. Ο Άρης άλλαξε.
4: Ο Άρης άλλαξε, ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι έχασε και ευκαιρίες ο Άρης να πετύχει και άλλο τέρμα, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Mm. Και συζητήθηκε μετά το τέλος του αγώνα και ο Γρηγορίου το είπε και ο Κουαμέ, και συγγνώμη, ο Καντεβέρε το είπε που έχασε το πέναλτι, αλλά εξήγησε ότι δεν μας άρεσε αυτό που έγινε. Το συζητήσαμε στα ποδητήρια. Όντως είναι ένα ζήτημα, γιατί ο Άρης έχει ποιότητα. Αυτή είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δεν είχε καταφέρει, να κάνει μια συμπαγής ομάδα να βρεθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται και από τον πάγκο ότι μπορεί να έχει εναλλακτικές για να έχει μια καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα και να παίρνει αποτελέσματα. Το γεγονός ότι σκόραρε σε ένα ημίχρονο τρία τέρματα δίνει κάτι και πολύ θετικό, θα έλεγα, καθώς η ομάδα είχε τρία, επαναλαμβάνω, παιχνίδια για να σκοράρει. Πήγε στους 10 βαθμούς, αλλά είναι κατά γενική ομολογία μια εικόνα που δεν άρεσε γενικότερα. Δηλαδή το να πηγαίνεις με 3-0 στο ημίχρονο και μετά να περιμένεις να σφυρίξει ο διαιτητής για να μην γίνει κάτι άλλο και χαθεί το τρίποντο, σίγουρα είναι ένα θέμα.
1: Για να είμαστε λίγο πιο δίκαιοι με τον Βόλο, βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο την αφέλεια της, την ανοριμότητα που έβγαλε στο πρώτο, δεν την είχε ο Βόλος. Δεν άφηνε χώρους, δεν άφηνε φάσεις έτσι εύκολα όπως άφηνε στον Άρη. Αλλά δεν ήταν και ομάδα για να πετύχει τρίτο γκολ που έλεγε ο Μπράτσος μετά, στο τέλος του αγώνα.
4: Η διάδρομη πάλι ήταν ανοιχτή και το δεύτερο ημίχρονο. Απλώς ο Άρης χαλάρωσε, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Οι προπονητές λένε ακόμα και στο 5-0 η ομάδα δεν πρέπει να χαλαρώνει σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα αποτελέσει ένα σημείο και ένα αντικείμενο συζήτησης μέσα στα ποδητήρια. Αυτή η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι έκανε τις αλλαγές, στάθηκε και εκεί ο Γρηγορίου στις αλλαγές, αλλά όταν υπάρχουν επιθετικοί οι οποίοι μπορούν να αντικαταστήσουν το αρχικό 4-4-2, εδώ να πούμε ότι δουλεύει το 4-4-2 στον Άρη, δηλαδή έχει την εναλλακτική να παίξει με έναν επιθετικό αλλά και δύο επιθετικούς, κυρίως με τον Κουαμέ και τον Καντεβέρε, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ προσιλωμένοι στο παιχνίδι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά στα λεπτά των καθυστερήσεων που υπάρχει σε καταστήματα. Άρα είναι μάθημα αυτό που συνέβη εχθές. Κατά τα άλλα, ο Άρης πήρε τους 3 βαθμούς, έφτασε τους 10. Πηγαίνει να παίξει σε μια έδρα που δεν είναι έδρα με την έννοια της έδρας, αλλά έχει μια μια ομάδα η οποία είναι καλοδουλεμένη, το είπαμε και χθες. Ο Βόλος από τη δική του πλευρά έχει τον δικό του Ουργοθά, είναι στο μείον ένα, είναι σε φάση εξέλιξης αν ισχύσει ή όχι και με παίζει, την έφεση που έχει κάνει.
1: Και παίζει με την άλλη καημένη ομάδα της χρονιάς, το Λεβαδιακό.
4: Ναι, είναι ντέρμπι ουραγών. Αυτό πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, παρά το γεγονός ότι είχε την απουσία του Μανού Γκαρθία που θα μπορούσε να βοηθήσει χθες πάρα πολύ με βάση το πώς πήγε το παιχνίδι, έτσι, να διασπάσει τον άξονα, γιατί έδωσε πολύ βάθος στον άξονα ο Μπράτσος και άφησε τις πτερυγές του. Από εκεί δημιουργήθηκαν και τα περισσότερα προβλήματα για την ομάδα του Βόλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης ανεβαίνει στο πρώτο γκρουπ των ομάδων στην πεντάδα. Έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα, το είπε ο Γρηγορίου εχθές, επαναλαμβάνω, άλλο βατό, άλλο εύκολο. Υπάρχει τεράστια διαφορά, χάος ανάμεσα στις δύο αυτές προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, υπάρχει βατό. Ναι, αλλά για να μπορέσει ο Άρης να πάρει βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός και πολύ σοβαρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πάντως Τάσο, το τρίποντο ήταν καλοδεχούμενο.
1: Φτάνουμε εδώ γιατί φάγαμε και τουλάχιστον μισό λεπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε βεβαίως και εσάς που ακροατήσατε τα μηνύματά σας. Να περάσετε μια καλή μέρα και βεβαίως ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.
0: Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική με σκόρερ το Ρέτσο στο 34ο λεπτό. Με 10 παίκτες αγωνίστηκαν οι γηπεδούχοι από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες. Πρώτη ήττα για τον Νίστρουπ στον πράσινο πάγκο. Ροπαλιά του Ηρακλή στο Παναθηναϊκό στο Λεβαδιακό με σκορ 2-0 και ιδανική επιστροφή στο Καφτατζόγλιο. Νιζέ και Κράιντ σκόραραν για τον Γυραιό σε διάστημα 4 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Την ανωδική της πορείας συνέχισε η Κηφισιά που επικράτησε στη Λεωφόρο του Πανετολικού με 2-0 και επανηγύρισε την δεύτερη σερή νίκη της στο πρωτάθλημα. Πόμπο και Αμπάντα οι σκόρερς των γηπεδούχων. Επιστροφή στις νίκες με αγχωτικό τρόπο για τον διπρόσωπο Άρη επί του Βόλου με 3-2 στο Κλειάνδης Βικελίδης. Κουαμέ Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τους γηπεδούχους στο σκορ πριν η ομάδα του Βόλου μειώσει στον γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοντράρεται στην Τούμπα με την Καλαμάτα, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 6 με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Στη βαθμολογία πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Θα παίξουν ΠΑΟΚ Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Την επέλασή της στο πρωτάθλημα συνεχίζει η Μαρκό που νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ και έκανε το 6-6, παραμένοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Superbet League 2. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Λας Σύρου νίκη Βόλου 0-1, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλοι δύο αγώνες γίνονται σήμερα, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο του 2027. Με έναν τρομερό βοντέρο που σταμάτησε στους 30 πόντους, τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο του 2027. Με έναν τρομερό βοντέρο που σταμάτησε

0: Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο Πόλο, Απόλλωνος Σμύρνης, Σύντεξ Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup των Ανδρών και Ποζήλιπο Βουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης. Για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των Γυναικών, Εθνικός Πειραιός Γλυφάδα 25. Για την Handball Premier κοντράρονται στις 5 Αθηναϊκός Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Αναστάτωση προκαλεί στην Σαχτάρ λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με την ΑΕ και το Champions League δημοσίευμα στην Τουρκία που θέλει τον Αρντά Τουράν να ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει με την τουρκική ομοσπονδία το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα. Η Μαρσέγια επιβλήθηκε με 2-0 εκτός έδρας στη Στρουά για την έκτη αγωνιστική της Λίγκα 1 και επανηγύρισε μόλις τη δεύτερη επιτυχία της στο πρωτάθλημα λίγο πριν το ραντεβού με τον Ολυμπιακό για το Europa League. Η Ρεν επικράτησε άνετα με 4-1 τη Σοσέρ και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τον Όφη για τη Link Face του Europa League επίσης. Στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορού με επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 assist στο τουρκικό πρωτάθλημα. Δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1 μετά την Sebag. Ο Ολλανδός πρότευσε και στην Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στρέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Τέλος με τον Μάριο είχε ζώνια να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση. Οι Cleveland Cavaliers επιβλήθηκαν τον Orlando Magic με 119-105 σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 11.
1: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από

0: θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα, με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, νέο γέμισμα από τον Γκαρέ, νέα κεφαλιά, γκολ! Δεν το έκανε την πρώτη φορά, ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο, με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα, 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
3: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
4: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει στον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
5: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται, στρώνεται, το σούτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
0: Ακούτε Eraspor.

0: κανείς.
1: Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά και όταν θα ψάχνω για θέση
2: θα είναι αργά.
3: Πάλι
2: με την. Κοντά στο μικρόφωνο δεν ακούγεται τίποτα.
3: Ναι. Λέω για καλό το έχει βάλει ο Βασίλης, εμένα και για μένα και για σένα αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, γιατί.
3: Αν σηκωθώ νωρίς. Πού να σηκωθείς, πού να κοιμηθείς νωρίς.
2: Είναι μια πραγματικότητα.
3: Πόσο νωρίς μπορείς να κοιμηθείς την Κυριακή, ας πούμε. Με αθλητική Κυριακή, εμείς από το γήπεδο και. Πόσο.
2: Καθόλου. Έτσι. Δεν πειράζει. Θα πάρουμε και γι' αυτό μαγνήσιο. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι θα βρούμε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου, φίλε.
3: Ακού.
2: Θα μπούμε στα σκληρά κατευθείαν.
3: Ναι, ό,τι θες.
2: Διότι εμένα, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν τα κλισέ.
3: Ναι.
2: Καθόλου.
3: Ναι.
2: Θεωρώ δηλαδή ότι τα χρησιμοποιούν. Χαρά, εγώ ακούγομαι τώρα. Γιατί φωνάζεις. Α, μια χαρά, εντάξει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ναι. Δεν μου αρέσουν τα κλισέ. Θεωρώ ότι κάποια από τα κλισέ τα οποία έχουν καθιερωθεί καλώς ή κακώς, τέλος πάντων, δημοσιογραφικά, ποδοσφαιρικά, όπως θες πες το, μας τα έχουν δώσει παλιοί, τα κουβαλάμε κι εμείς. Δεν τα βελτιώνουμε, τα διατηρούμε ίδια κλπ. Τέλος πάντων. Τα λέμε μόνο και μόνο για να. Ξέρω εγώ, για ευκολία. Εντάξει. Θα δούμε, ντέρμπι είναι και όλα γίνονται, αυτά κτλ. Το χθεσινό, φίλε, όμως, με έχει πείσει η ομίγυρη ότι όντως ο Ολυμπιακός το πήρε επειδή το ήθελε περισσότερο. Δηλαδή το κλισέ θα κερδίσει όποιος θέλει περισσότερο, χθες. Μου επιβεβαιώθηκε.
3: Μα αν, επειδή συμφωνώ στο γενικό,
2: ναι.
3: Μα αν δεις όμως τα κλισέ, γιατί έχουν βγει? Γιατί αποτυπώνουν μια κατάσταση που έχεις ένα εύρος πλέον, δηλαδή εικόνων που μπορείς να το αποδώσεις με αυτόν τον τρόπο, και είναι η καλύτερη απόδοση. Τι θέλω να πω? Αυτό που λες ότι η ομάδα που το θέλει περισσότερο, που λέμε, το λέγανε, μου το λέγανε πάρα πολύ οι παίχτες του Ολυμπιακού από παλιά.
2: Δηλαδή, παιδί μου,
3: τα χρόνια που κέρδισαν όλα τα ντέρμπι, θυμάσαι μια περίοδο, και μου λέγανε, Παπί, ξέρεις που το καταλαβαίνουμε? Στη Φυσούνα, όταν βγαίνουμε. Στα μάτια. Και ναι. Το καταλαβαίνω, μου λέει, καταλάβαινα ποιος ήταν ο πεινασμένος εκείνη τη στιγμή.
2: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το μετρήσουμε.
3: Ναι, θεός
2: δεν
3: μου, όμως, είναι κλισέ.
2: Δηλαδή,
3: είναι
2: κλισέ. Πριν το παιχνίδι, λέει ο Φορτούνης, ναι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε. Κάτι τέτοιο, ξέρω, κάπως έτσι.
3: Όλοι το λένε αυτό.
2: Ναι, τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή. Δηλαδή, ούτε να μπαίνουν πρέπει αυτές οι δηλώσεις
3: κανονικά. Ας πούμε μια άλλη ατάκα που μου την είπα και τα παιδιά το πρωί και σκεφτόμουν και εγώ χθες το βράδυ που όταν την πρωτοάκουσα καταλάβαινα το νόημα, αλλά με τρέλαινε. Αυτό το περίφημο, κάποια παιχνίδια δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Θα ήθελα να πει με αυτή την ατάκα.
2: Ότι δεν μας νοιάζουν τακτικές κλπ. Το θέμα είναι.
3: Δεν έχει σημασία πόσο ποιότητα θα βγάλεις. Υπάρχουν μάτς που πας απλά να τα πάρεις. Κόβεις το λαιμό σου.
2: Θέμα, ούτε
3: να τα
2: πάρεις.
3: Και τα δύο αυτά αποτυπώθηκαν χθες.
2: Αποτυπώθηκαν χθες και μάλιστα προχωρώντας το, την κλεισεδούρα αυτή, α πούμε.
3: Ναι, που όμως έχει, σου ξαναλέω, γιατί είναι.
2: Έχει ναι. Βάση, σου είπα και εγώ. Ναι, πίστηκα, σου λέω. Και εγώ
3: για
2: πίστηκα,
3: πολλά
2: τελείως.
3: Πράγματα
2: ναι.
3: Στη ζωή που λένε.
2: Ναι, πίστηκα κι εγώ. Και θέλω να
3: μέσα
2: πω.
3: Μέσα από την πράξη, μέσα από τη ζωή βγαίνουν.
2: Ναι, μέσα σε αυτήν την ιστορία όλη. Βάζεις μετά στο μυαλό σου το ότι αν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα είναι 8 βαθμούς πίσω. Όλα αυτά που λέγαμε και πριν το παιχνίδι δηλαδή. Και έρχεται νομίζω και κουμπώνει μέσα στην όλη αυτή η ιστορία. Έτσι νομίζω. Ότι δηλαδή είναι μια κλεισεδόρα η οποία όντως στάθηκε και έμεινε και. Ήταν πραγματικά πολύ δυσκολία.
3: Μα στην πραγματικότητα τι είδαμε χθες στο ντέρμπι? Είδαμε κανένα ντέρμπι ποιότητας?
2: Όχι.
3: Είδαμε καμιά ματσάρα?
2: Εμένα μ' άρεσε πάντως.
3: Ναι.
2: Σασπένς αυτά, 1-0, αποβολή.
3: Είδαμε μια ματσάρα αποφάσεις και όλα αυτά. Όχι. Αλλά είδαμε ματσάρα ντέρμπι. Ντέρμπι.
2: Ναι, ναι.
3: Πολλά φάουλ, πολλά αυτό, διακοπές συνεχόμενα. Άρα εκεί πρέπει να βγάλεις κάτι παραπάνω και πρέπει να το βγάλεις στην ψυχή. Έλεγα στις προηγούμενες μέρες στο ρεπορτάζ ότι μου είχε κολλήσει αυτό το πράγμα στο μυαλό, γιατί προσπαθήσαμε και με την εμπειρία σου να καταλάβεις κάποια πράγματα. Δεν περίμενα ότι ο Ολυμπιακός ο Λουαθήλ μπορεί μέσα σε αυτό το διάστημα, έστω και με μια διακοπή 3 εβδομάδων, να παρουσιάσει ξαφνικά μια ομάδα ακριβώς όπως τη θέλει, όπως θέλει να παίζει, με πολλές σημαντικές αλλαγές.
2: Είναι πολύ διεθνής γι' αυτό.
3: Όχι, όχι, είναι μικρό το διάστημα ακόμη. Μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει μέσα τα παιχνίδια.
2: Αλλά χωρίς αναμετρήσεις είναι.
3: Ναι, δεν έχει όμως φιλικά, δεν είναι προετοιμασία. Αυτό θα
2: πρέπει να
3: τα φτιάξει.
2: Μα εγώ είμαστε ότι του είπαν το Λουαθήλ παίξει καραφιλικό και λέει με ποιον.
3: Αυτό λοιπόν που μου ερχόταν στο μυαλό, έλεγα ότι για να το πάρει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι πρέπει να κάνει στην λογική, πρόσεξε, άλλες ομάδες οι αντίπαλοι, πρέπει να κάνει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Το θυμάσαι?
2: Πώς το θυμάμαι.
3: Τάκλιν, κακό ιστορία, δεν έχανε μπάλα. Την είχε τη Γιαγκελόνια μέσα συνέχεια. άλλο η Αγγελόνια, άλλο ο Παναθηναϊκός προφανώς, άλλος αντίπαλος ένας, άλλο ποιότητα ο άλλος.
2: Μικρή παρένθεση, αλλά εδώ μπορούμε να το καθιερώσουμε.
3: Αυτό το κάνει.
2: Μικρή παρένθεση, εδώ μπορούμε αυτό να το καθιερώσουμε.
3: Ποιο?
2: Να παίζουμε συνέχεια έτσι. Δεν ξέρω πώς θα βγει σε ένα παίχτη η ένταση, το πάθος και το ορμάω στην μπάλα, ας πούμε, σαν σκύλος, αλλά μπορεί να το καθιερώσει. Μπορεί δηλαδή μέσα από 2-3 παιχνίδια τα οποία ήταν απαραίτητο να τα κερδίσεις, να σου προκύψει λογική συγκεκριμένου παιχνιδιού από εδώ και στο εξής. Δηλαδή να πούμε, ποια είναι η ταυτότητα του με τη Λίμπαρ, να πιέζουμε ψηλά, να τρέχουμε ακατάβαση. Δηλαδή, ποια είναι η ταυτότητα του Αλγουαθίλ, ότι οι παίχτες πηγαίνουν πάνω στην μπάλα τρελαμένοι. Πώς ήταν ο Αλμέιδα, ρε παιδί μου, θυμάσαι?
3: Ναι.
2: Που έβγαζε τραυματισμούς και συμπροπονήσεις που λέει ο λόγος. Κάτι αντίστοιχο.
3: Ναι, ρε παιδί, αλλά επειδή τακτικά θέλει και άλλα πράγματα, τα οποία επαναλαμβάνω είναι πολύ δύσκολο ακόμη να βγουν. Και μπορούν να βγουν μέσα τα παιχνίδια κάποια στιγμή, δηλαδή το Δεκέμβρη, λέω ένα παράδειγμα, να έχει παίξει 15 μάτς.
2: Να πάει μέχρι εκεί, λες.
3: Λέω ένα παράδειγμα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί να βγει σε 2 μάτς, μπορεί να βγει σε 10.
2: Ναι.
3: Αυτό που θέλει να σου πω, γιατί δεν πήγε σε αυτό που είχε 2 αλλαγούλες, έχει αλλάξει όλο τον τρόπο παιχνιδιού. Άρα λοιπόν, αυτή την περίοδο πρέπει για μένα σε όλα τα μάτς να το βγάλει αυτό. Αλλά ειδικά σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να το βγάλει παραπάνω. Τι και έκανε ο Ολυμπιακός, πήρε το κέντρο, πήρε τις μονομαχίες, πήρε τις δεύτερες μπάλες. Σε αυτή την περίπτωση λες, δεν μπορεί, θα μου κάτσει και μια στιγμή να βάλω γκολ.
2: Ναι, το βάλες. Λες.
3: Για μένα η απογοήτευση μεγάλη, όσο και αν δεν σου βγαίνει ένα μάτς, ό,τι και αν γίνεται, είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Πες και να σου πω, γιατί και εγώ έχω μια άποψη συγκεκριμένη για το συγκεκριμένο πράγμα.
3: Δηλαδή μου παίζει με παίχτη παραπάνω μισή ώρα.
2: Ναι.
3: Γεμάτη. Εγώ δεν λέω ότι είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, γιατί ο αντίπαλος θα χειρωθεί, θα. Αλλά μπορεί μισή ώρα η επιθετική σου παρουσία να εξαντλείται σε ένα σούτ ωραίο του Σαλαχεντίν στη γωνία του Ορτέγα. Αυτό ήταν.
2: Και με όλους τους επιθετικούς
3: μέσα. Και δεν ένιωθες.
2: Και με όλους τους επιθετικούς
3: μέσα. Ναι. Δηλαδή είσαι στο γήπεδο, γιατί εγώ παίρνω και το feeling στη γήπεδο.
2: Όχι, είναι σημαντικό αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, γιατί ναι. Και Λιβάη και Ντέσσερς και Τετέι και μετά βάλε Γιάγκουσιτς και Κάγκουα που ήταν καλός. Δηλαδή νομίζω ότι...
3: Ναι, ήταν σημαντική απώλεια, ναι, σημαντική από τον αγώνα. Ναι.
2: Έτσι, ναι. Νομίζω ότι δεν μπορείς να δημιουργήσει πραγματάκια καθόλου με όλους αυτούς. Και μάλιστα αναφέρομαι όλους τους επιθετικούς μέσα, γιατί νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ίσως ο Τετέι θα έπρεπε να βγει.
3: Εγώ η άποψή μου την ξέρει ότι όταν θες γκολ δεν βάζει όλου του επιθετικού. Δεν παίζει με 4.
2: Αυτό το λέγανε και παλιά. Μέσα.
3: Όταν
2: θες
3: να κρατήσει το 0, δεν βάζει 5 στόπερ. Γιατί θα βάζει τον αντίπαλο μέσα στην περιοχή σου. Αλλά λέω ότι όπως κανείσαι, περιμένει να βγάζει μια-δυο φάσει. Δηλαδή η αίσθηση που υπήρχε στο γήπεδο. Γιατί να πει πόσο διαφορά έχει από την τηλεόραση. Έχει λίγο την ατμόσφαιρα που λέμε. Ήταν περισσότερο η αγωνία στο ότι μπάλα είναι, παίζω με 10. Και όχι στο ότι βλέπω να έχω ξέρω μια ομοιρία, μια κατοχή, ο αντίπαλος να με έχει βάλει μέσα στην αιστεία μου.
2: Σωστά.
3: Και να πρέπει να τα βγάζει όλα Ορτέγα ή αμυντική. Αυτό ήταν για μένα το πιο άσχημο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, χάνεις. Οκ, μπαλά είναι, ντέρμπι είναι, θα κερδίσει, θα χάσει, θα γυρίσει παλιά. Γίνονται αυτά. Δεν βγάζει ούτε μια φάση.
2: Δεν βγάζει.
3: Και αυτό ήταν πρόβλημα. Για τον Ολυμπιακό το συζητάμε ότι είναι τεράστια νίκη. Δηλαδή το λέγαμε και χθες στην Αθλητική Κυριακή το βράδυ, Πέτρα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι μόνο. Βγήκε το μάτς επειδή ακριβώς έμεινε με 10. Είναι πολλαπλά και τα ωφέλη. Δηλαδή έχεις το δεδομένο το βασικό ότι είσαι στο μείον 5, μπορείς να πας στο μείον 8 και ξαφνικά στο μείον 2.
2: Λοιπόν,
3: πολύ μεγάλη
2: το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κράτησε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή. Θα σου πω τώρα κάτι το οποίο.
3: Στο δεύτερο,
2: μετά την κόκκινη θέλω να πω, για εκείνο το διάστημα θέλω να μιλήσω. Θα σου πω κάτι, παιδί μου, που το λένε οι ποδοσφαιριστές που έχουν ζήσει πραγματάκια και έχει αξία να τους ακούμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί έχουν ζήσει και τέτοια παιχνίδια, αλλά τι να σου πω και εγώ. Και Μαρκό, Άλληνα ήταν το παιχνίδι, έχουν ζήσει, ξέρουν. Λέω λοιπόν εγώ, συζητώντας λίγο για τον ντέρμπι πριν ξεκινήσει την Κυριακή κλπ. Με άσχετο άνθρωπο, όχι συντελεστή της εκπομπής, ότι ο Παναθηναϊκός δεν υπήρξε στο γήπεδο, φάνηκε μόνο όταν ήταν η αποβολή κτλ. Και μου λέει, ίσως η αποβολή του Ολυμπιακού να έκανε λίγο κακό στον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι ήταν 11 εναντίον 11, να ήταν πιο σεταρισμένο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, άρα ο Παναθηναϊκός να είχε περισσότερο χώρο να χτυπήσει σε κάποια κόντρα.
3: Ναι, αυτό ισχύει.
2: Και το άκουσα πάρα πολύ, φίλε. Και έρχεται μετά ο Ταμπίζας και μου λέει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, χθες το βράδυ, και λέω,
3: Κοίτα να δεις. Θυμάσαι παλιά που είχαν πει προπονητές ότι ήταν δύσκολο γιατί μείναμε με παίχτη.
2: Ο κύριος Βασίλης Δανίλη το είχε πει κάποτε και έπεσε να το φάνε.
3: Ναι.
2: Είχε γίνει χαμός.
3: Εθνική ομάδα. Και το είχαν πει κι άλλοι. Έχει νόημα. Απλά όταν όμως παίζεις με αντίπαλο με 10 για μισή ώρα, κάποια στιγμή αυτό το χώρο που θα τον είχες περισσότερο αν ήταν συνταγισμένο το παιχνίδι, γιατί αν έπαιρνε και ο αντίπαλος, κάποια στιγμή θα τον δημιουργήσεις εσύ με παίχτη παραπάνω.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, σου πω ένα παράδειγμα. Το κάνει πολλές φορές ο Ουναή και από το πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν καθόλου καλός, αλλά με το που μένει ο Ολυμπιακός με 10, πάει και παίζει αριστερά συνέχεια. Το κάνει και στο πρώτο ημίχρονο, βγαίνει αριστερά.
2: Δεν το κατάλαβα.
3: Εγώ το βλέπα.
2: Με το κουπέ, μένει ο Ολυμπιακός με 10.
3: Πάει και παίζει αριστερά. Για να, δηλαδή εκεί που, έλειπε, που θα μπαίνει ο Πέντερσον και θα έχει παίχτη.
2: Λογικό δεν είναι, φίλε.
3: Ναι,
2: αφού δεν έχουμε δεξιό μπακ.
3: Να υπάρχει υπεραριθμία. Θα σου πω εδώ, αυτό λέει δηλαδή, πώς πας να δημιουργήσεις χώρο. Ναι. Απλά δεν ήταν καθόλου καλός.
2: Ναι.
3: Είναι ένα παράδειγμα, έτσι. Ναι. Που έχει βάσει αυτό που σου είπαν, ότι ο άλλος θα. Ο αντίπαλος θα κλειστεί, θα μειώσει τους χώρους, θα. Αλλά παίζοντας με παίχτη παραπάνω, επαναλαμβάνω για μισή ώρα και όχι για 10 λεπτά, πρέπει εσύ να δημιουργήσεις αυτή την υπεραριθμία να φανείς στο γήπεδο.
2: Okay.
3: Να με κίνηση, με κτλ.
2: Ναι.
3: Οπότε δεν το συζητάμε για τον Ολυμπιακό, τον απόλυτο. Ότι ξέρετε, μόνο το προφανές, το βασικό, μπορούσε να πάει στο μείον 8. Άρα τα πράγματα θα λέγαμε σήμερα. Μην γελιόμαστε και με στο μείον 5 θα λέγαμε.
2: Εντάξει, ανάλογα και την εμφάνιση.
3: Λέω ότι...
2: Πάλι θα μιλήσουμε δηλαδή για το Νωρίς, για Αλγουαθήλ, για καινούργια πράγματα κλπ.
3: Λέω λοιπόν ότι το προφανές είναι ότι είναι στο μείον 2. Αλλάζει πολύ το πράγμα.
2: Ναι, ναι.
3: Το προφανές επίσης, επειδή ακριβώς πρόκειται για νέα ομάδα, νέο προπονητή, παίρνεις την αυτοπεποίθηση που τη χρειαζόσουν. Να κάνεις από εδώ να ξεκινήσεις, να πας να το συνεχίσεις. Αλλά μέσα από αυτά τα. Από όσα έγιναν χθες, δηλαδή το γεγονός ειδικά παίζεις με 10 παίχτες, σου δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοποίθηση.
2: Ναι.
3: Κακά τα ψέματα. Δηλαδή βγάζεις, δένεσαι με τον κόσμο που είναι σημαντικό στοιχείο γιατί πέρασες δύσκολα και τα έχεις ανάγκη όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Και για μένα, μην το περνάμε καθόλου, το είπα και χθες, με αυτά και με αυτά, όταν αλλάζουν οι ομάδες, άλλη σεζόν, αλλά ο Ολυμπιακός τώρα έχει 3 συνεχόμενες νίκες με τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να φάει κόλ.
2: Ναι.
3: Παίζουν όλα αυτά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει να χάσει από τον Παναθηναϊκό από το Γενάρη του 24, από τότε μάλλον που είχε κάνει εκείνη την ήττα, έχει μόνο μία ήττα την περσινή στο Καραϊσκάκι με τα Μπόρδα.
2: Ναι, ρε, παιδί, ναι.
3: Θα πεις είναι και πολλές ισοπαλίες. Ναι, αλλά είναι μόνο μία ήττα.
2: Εντάξει, τώρα αυτά δεν παίζουν.
3: Παίζουν,
2: εντάξει, κολοκυθάκια. Άμα ήταν καμιά αδιανόητη προϊστορία.
3: Ναι, να καλά, εννοείται, αλλά. Μπορεί να χτίσει όμως.
2: Ναι, μπορεί.
3: Μπορεί να χτίσει.
2: Η αδιανόητη προϊστορία με ποια έννοια. Ότι να έχει, ξέρω εγώ, 15 μάτς να μην έχει κερδίσει και να μπει ο παίχτης μέσα και να πει. Ότι οι παιδιά 15 μάτς έχουμε κερδίσει, για πάμε. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα λίγο σε βαραίνει όταν το χτίσεις και μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, τάκα να πω ακόμη μία φορά. Εντάξει, εγώ το έχω πει επανειλημμένος, γιατί το βλέπω το παιδί και στα παιχνίδια της Εθνικής και στα ταξίδια και στις συμπεριφορές του, συνεντεύξεις τύπου κλπ. Για το Ρέτσο, δηλαδή για σαν του ανθρώπου, ας πούμε. Εκεί δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Αντίνο, αλλά κυρίως ο Τετέι, τον άφησαν, θεώρησαν, ας πούμε, ότι είναι. Πώς να πω, ρε παιδί μου.
3: Όχι, έχουν χάσει τη φάση. Έχουν χάσει τη φάση.
2: Ναι, αλλά είναι δίπλα το μου. Είναι στο 1,5 μέτρο.
3: Αυτό, η Αδράνη. Η περίφημη Αδράνη.
2: Ναι.
3: Άλλο που είσαι.
2: Ναι, η περίφημη Αδράνη. Αδράνη η Έμενα κλπ.
3: Ναι. Η περίφημη Αδράνη. Γιατί αυτό είναι που έπαιρνε. Δεν νομίζω ότι ένα παίχτη εκεί μπορεί να αποτιμήσει κανένα. Να πει όλα ένα μικρό.
2: Όχι, χάνεσαι αυτό, λέω. Δεν μπαίνει σε διαδικασία. Έχασαν τη φάση. Ήταν νομίζω κακό για τα δεδομένα του πλην εκλάμψεων ατομικών προσπαθειών ο Ουναή.
3: Ήταν πολύ κακός ο
2: Ουναή. Ναι, πολύ κακός. Ήτανε...
3: Για Ουναή, ε.
2: Για Ουναή, αυτό
3: είναι. Αυτά που περιμένεις.
2: Ναι. Ήταν κακός ο Καμαρά και νομίζω ότι
3: δεν
2: αυτή τη φορά.
3: Θα
2: Όχι, εγώ διαφωνώ γενικά με αυτό που λένε όλοι. Κακός παίχτης κτλ.
3: Δεν είναι κακός παίχτης.
2: Τα στατιστικά.
3: Δεν υπάρχει
2: του...
3: κακός παίχτης.
2: Και πώς παίζεις το παιχνίδι.
3: Δεν είναι πώς ντουμπλάρεις το παίχτη. Πώς το βάζεις.
2: Ναι, καλύτερα Καμαρά
3: έχει
2: κάνει, Καγκούα. Ναι.
3: Έχει κάνει ένα λάθος το καλοκαίρι, το έχουμε πει. Εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Ό,τι λέω για κάθε ομάδα συνδέσω βιώνει κιόλα. Δηλαδή πρέπει να τα βλέπει σύγχρονα. Παναγκός πήρε aggressive κεντρικό χαβ. Ο Καγκούα του δίνει ενέργεια. Αυτό γι' αυτό ήταν μεγάλη απώλεια. Ότι και φαινόταν αυτό το καλοκαίρι στα
2: Αγκρέσι, για πες ένα παράδειγμα, για να καταλάβω.
3: Πού έρθα, έσαι, κάποιον. Να πάω στην μπάλα, ρε αδερφέ.
2: Ούτε Τσιριβέγγια, ούτε Κάγκουα, ούτε τέτοια πράγματα.
3: Ο Κάγκουα το καλύπτει γιατί έχει πολλή ενέργεια.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και αγκρέσι. Και αυτό είναι άλλο, άλλα τα τέτοια. Είναι
3: οχτάρις. Εχθές ο Ολυμπιακός παίρνει τις μπάλες. Ναι. Τι να κάνουμε. Πρέπει να έχεις και λίγο να πάρεις λίγο την μπάλα, να δώσεις μια μάχη να πάρεις λίγο.
2: Ναι.
3: Ο Κάγκουα το καλύπτει αυτό γιατί έχει πολλή ενέργεια. Έχει δυναμικός, έχει πάρα πολλή ενέργεια. Το καλύπτει αυτό.
2: Ναι. Διαιτητικά πολύ κίτρινη κάρτα, πολύ σταμάτημα, ναι, πολύ φρουφρού. Εντάξει, βέβαια το παιχνίδι ήταν και λίγο τέτοιο η αλήθεια. Είναι, αλλά τόση κίτρινη κάρτα δεν ξέρω.
3: Τώρα... Εντάξει, μέχρι το 25 που γίνεται η μανούρα και παίρνει τις πρώτες κάρτες, που δεν είναι για φάουλ.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι για ψυμαχία. Έλεγε θα βγει το μάτι χωρίς κάρτες.
2: Ναι, κοίταξε. Καμιά φορά όμως δίνεις μία για να σταματήσουν. Μπράβο, αλλά δεν σταμάτησαν. Ναι. Μετά παίρνεις φορά και το πας σε ρί. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έρθουμε. 12 Οκτωβρίου 2026. Δεν ξέρω πόσες μέρες είναι για τα Χριστούγεννα. Αλλά όλα θα πάνε καλά.
3: Εντάξει. Βροχούλες. Αλλά χθες δεν έριξε τελικά.
2: Ναι, φαγώθηκαν. Είχε αέρα βροχής που λέγανε και παλιοί. Αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα.
3: Για πες τα κορίτσια μας.
2: Τώρα δεν είναι κορίτσια, έφυγε η Χαρά Γιαννοπούλου, ήρθε ο Τάσος Ηλεμέζης, είναι η Βιβίνη Κολοπούλου, είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Κύριος Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου έχει πάρει τη λεγόμενη άδεια. Το Παπα-Νικολάου, ξέρεις τι είναι. Κάποια στιγμή σε ένα τελικό Ευρωλίγκας, είδα μετάδοση από το Eurosport. Το ρεμάι δεν ήμουν ακόμα, φαντάζομαι πόσο παλιά είναι. Και το έλειπα σε επανάληψη δηλαδή και λέγε Παπα-Νικολάου του Παπα-Νικολάου. Κώστας Παπα-Νικολάου. Όχι, το σημειώνω, ρε φίλε, γιατί.
3: Καλά.
2: Τι θες, ειδήσεις, ναι, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμερικανικές απειλές για πάγωμα πληροφοριών και προμήθειας όπλων προς το Κίεβο. Καμιά μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική βοήθεια ζητά το Ριάτ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ή να γίνει αποδεκτή χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία. Αύριο η παρεμβάση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αντλία. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για το θάνατο της 89χρονης στο Μενίδη, βασικός ύποπτος, ο 62χρονος γιος της. Στις 11 κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω από 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή τους. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στους δικαιούχους. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Era Sport 101,8.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επικοινωνίες γνωστές. Σπορ και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54160 με χρέο απλού μηνύματο. Ερασπορ.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού του Ερασπορ χωρί τι, χωρί τάφ. Ερασπορ.gr. Ερασπορ χωρί τάφ στο τέλο με λατινικού χαρακτήρε για να μα βρείτε στο Viber, Instagram κλπ. Λοιπόν.
1: Το ΑΧ που πήγαινε.
0: Να, εδώ άκου. Τάσο, χαμήλωσε λίγο τη μουσική.
1: Όχι, μην το βάλει και στον αέρα.
0: Όχι, έλα, δεν λέει κανένα πινελική.
1: Δεν έχει σημασία, άστα να
0: πάμε. Πάμε, βάλει μικρόφωνο τίνκα.
1: Έλα, είναι
0: χειρό. Ωραίο, ωραίο. Ωραία. Περίμενε.
2: Κύριο Μπάμπη, εκ μέρους μου, αυτά που είπε τώρα για τον Παναθηναϊκό με τέτοια θερμότητα, τα είπε πέρυσι για τον Ολυμπιακό, τα στην έδρα του, κόντρα στην Πάφο που έπαιξε 74 λεπτά με παίχτη παραπάνω, δεν έκανε ούτε φάση. Τα είπε για τον Ολυμπιακό τότε που ήταν ανύπαρκτος με την Πάφο. Με την Πάφο, όχι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Οκ. Γιώργο τον.
1: Τελειώσαμε. Αυτό είπε. Τι τον έβαζε για να τον εκθέσει.
0: Γιατί να τον εκθέσω. Μια ερώτηση έκανα.
1: Πρώτον, λάθος δημοσιογραφικό και λάθος δημοσιογραφικό και λάθος και όταν μιλάμε για μπάλα. Εδώ μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
0: Άλλο αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Θα συγκρίνεις.
1: Όχι, όχι. Όχι,
0: βούρτσες με
1: βούρτσες. Όχι. Ο Ολυμπιακός είναι κακός.
0: Όχι με τα μπάλα.
1: Μισό λεπτό και ο Ολυμπιακός είναι κακός ένα παιχνίδι. Και λες εσύ. Ο Ολυμπιακός ήταν κακός απέναντι στην ΑΕΚ. Απάντηση Μπάμπη Παπάζογλου μπορεί να είναι. Ναι, είχε πει όμως πέρσι ότι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ρε μπρο, μιλάμε για την αποβολή του 15.
1: Όχι, όχι, άκουμε, ένα-ένα.
0: Για το
1: 19. Ένα-ένα, θα λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
0: Εντάξει.
1: Η απάντηση. Ρώτα τον Μπάμπη. Τα έλεγε πέρσι για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω λοιπόν. Αύριο ο Ολυμπιακός είναι κακός με την ΑΕΚ. Και λέει ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης. Ο Γιάννης Σαντορινέος.
0: Ο Σάκης
1: ο Δάλλας. Που κάνει και το ρεπορτάζ. Ότι ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Λέει ο Μπάμπης ο Παπάζογλου. Γιάννη, έλεγε πέρσι για την ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε φίλε, εδώ μιλάμε για αποβολή. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν με την Πάφο.
0: Πάμε αποβολή Πάφο.
1: Με την Πάφο λοιπόν, με το που έγινε η κλήρωση.
0: Παρένθεση. Εγώ να πω δεν θυμόμουν ούτε πόσα ήρθε, ούτε ότι είχε φάει κόκκινο. Πώς θα θυμάστε
1: πράγμα. Με, ναι. Με την Πάφο, είμαι Σάββατο μεσημέρι ρεπορτάζ και βγαίνει το πρόγραμμα του Ολυμπιακού Τσαμπιόζου και εκείνη τη στιγμή, καλοκαίρι. Παίζει Ολυμπιακό στο Βόλο. Και έδινα την αποστολή που βγήκε. Και εκείνη την στιγμή βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και βλέπω Πάφο πρώτο παιχνίδι και λέω η χειρότερη δυνατή κλήρωση. Και εξηγώ. Πέρσι, με τη Λίμπαρ, έτσι, την προηγούμενη χρονιά, απευθείας
0: ναι.
1: Europa League,
0: ναι.
1: Πρώτο μάτς με τη Λιόν δεν βλέπετε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός στα πρώτα μάτς. Το μάτς με την Πάφο το ήθελε, λέω εγώ, τότε πέμπτη-έκτη αγωνιστική, να έχει φορμαϊστεί. Η δε Πάφος έρχεται από τρεις προκρίσεις στα προκριματικά δηλαδή του Champions League με πάρα πολύ καλό ρυθμό.
0: Ναι.
1: Και λέω την επόμενη. Αποτυχία προφανώς του Ολυμπιακού παίζοντας με παίκτη παραπάνω από Βολή Μπρούνο από νωρίς. Αποτυχία του Ολυμπιακού, αλλά εγώ το περίμενα. Σκοπός είναι να βλέπεις, Χρήστο μου. Να βλέπεις, όχι να.
0: Δεν
1: θεωρείς...
0: απαντάς για την ταμπακερά.
1: Σου επαναλαμβάνω.
0: Δεν
1: ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Και δεν εκμεταλλεύτηκε το παίκτη παραπάνω. Αλλά για μένα τα είχα πει πριν ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με την Πάφο. Και το εξηγούσα γιατί θα ήταν δύσκολο. Γιατί έβλεπα. Το θέμα σου ξαναλέω είναι να βλέπεις και όχι να φαντάζεσαι. Να, ή τι περιμένεις ή τι θες να δεις. Ήταν ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα με Μεντί την αμέσως προηγούμενη χρονιά μέχρι να στρώσει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.
0: Πόσα έχει λήξει.
1: Άρα λοιπόν, γιατί να περιμένω εγώ ότι ξαφνικά με τον ίδιο προπο. Έλα.
0: 0-0 έχει λήξει.
1: 0-0. Τίποτα, φάση ελάχιστη.
0: Και είχε μείνει η Πάφος νωρίς.
1: Πολύ νωρίς. Από το πρώτο ημίχρονο με τον Μπρούνο. Το πρώτο παίκτη του Ολυμπιακού. Είχε κάνει την αποβολή. Θυμάσαι που είχε σηκώσει το πόδι τη δεύτερη
0: κίτρινη. Ναι, τώρα τα θυμήθηκα, δεν θυμάμαι το λεπτό.
1: Και πραγματικά εγώ και δεν ανησυχούσα, έλεγα για την συνέχεια. Και είδε ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά στη συνέχεια στο Champions League. Είναι άλλο. Εγώ αυτά που λέω λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, κύριε Χρήστο, τα έχω πει και το καλοκαίρι και σου έχω πει και κατηδίαν. Σου έχω πει και κατηδίαν. Και σου είχα πει και πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Σου είχα προβλέψει.
0: Έπρεπε να μου το κάνεις ηχητικό και να μου το στείλεις.
1: Αλλά
0: να απαντάς μόνο για την Πάφο και την κόκκινη κάρτα. Τώρα είπες εδώ και τι δεν είπες. Κλήρωση, αποστολές, βόλος.
1: Αν όμως δεν βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακός, τι να κάνω. Οκ, okay, παιδιά ήταν καλό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Έλα, μωρέ, ποιος είπε ότι ήταν καλό τώρα και εσύ, κανένα δεν είπε ότι ήταν καλό.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν καλό. Για να ξέρουμε και τι συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός έβγαλε αυτό που έπρεπε να βγάλει για να πάρει το μάτσο. Τώρα δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά. Ποιος το λέγονταν Άλεξ προπονητή. Ποιος πιστεύει ότι υπάρχουν μαγικά ραδιά, αυτό και τα δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και όταν θέλει να αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο παιχνιδιού. Έγινε με τη Λίμπαρ τότε που ανέλαβε. Αλλά πρόσεξε, να θυμηθούμε ότι με τη Λίμπαρ έγινε και ένα 4 με τη Μακάμπη. Έγινε και ένα 3 με τον Παναθηναϊκό. Το θυμάσαι?
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται, κάπου θα έχει κάποια.
0: Λοιπόν, αν ο Πάο κερδίσει σήμερα την Καλαμάτα, λοιπόν, που είναι ναι. Το πιθανότερο, έτσι, ναι. Εντάξει, με βάση βαθμολογία ναι. Και διάφορα τέτοια, 15-15, 14-13.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Κοίταξε, αν εχθές ο Παναθηναϊκός κέρδιζε, προφανώς θα το έκανε με έναν τρόπο πιστικό. Θα κέρδιζε. Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, όχι απαραίτητα.
1: Θα παίζει και καλά.
0: Σωστά, μωρέ. Γιατί με τον Αντίνο
1: ήταν καλό.
0: Με τον Ταμπόρδα όταν έκανε το 0-1 κέρδισε, ήταν καλό.
1: Τακτικά ήταν καλό.
0: Έτσι θα λέμε μετά. Τακτικά ήταν καλό. Εντάξει, οκ.
1: Είναι μια πιστική νίκη.
0: Εντάξει, θε και ο Νίστρουπ νομίζω ήταν λίγο ντεφορμέντε το ίδιο.
1: Άλλο αυτό. Λέω ότι θα πήγαινε. Θα κατούσε το συν 4 από την ΑΕΚ, θα πήγαινε στο συν 8 από τον Ολυμπιακό, θα κατούσε το συν 3. Πιθανότατα θα κερδίσει ο Πάοξ, σημαίνει το φαβορή. Από τον Πάοξ θα κάνει δήλωση. Καλή. Δεν θα έχει τελειώσει προφανώς τίποτα. Για τον Ολυμπιακό θα ήταν πολύ δύσκολο, μην γελιόμαστε. Τώρα είναι ότι μπαίνει και μια αμφισβήτηση στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τον βγάζει λίγο από απ τη βολή του. Πώς να το πω.
0: Ναι, ξέρεις γιατί.
1: Αυτό μου σου δίνει.
0: Γιατί οι πέντε νίκες που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι σε αυτές είχε και τον ντέρμπι με τον Πάοξ στο ΟΑΚΑ και ήταν και καλό η
1: αλήθεια.
0: Έφαγε κόκκινο Πάοξ νωρίς. Άρα δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή στη Λιβαδιά που ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός.
1: Ήταν και ο Πάοκ που ήταν πολύ αναταραχή τότε.
0: Στη Λιβαδιά που λες δύσκολη έδρα επαρχή αυτά τον Ατάλο 0-1 στο 2 με αυτόν γκολ. Δηλαδή διάφορα πράγματα και τέτοιου είδους γίνανε.
1: Τέλος πάντων,
0: ήθελε ο Παναθηναϊκός για να επιβεβαιώσει το 5 στα 5 του και τη φόρμα του και το γεγονός ότι είναι contender που λέμε διεκδικητής να ήταν λίγο καλύτερο στο χθεσινό μάτς και ας έχανε. Γιατί χθες στην πραγματικότητα δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Το ακουνάκι του Τετέι. Το σου του Σαλαχεντίν.
1: Είναι καλή, είναι στην πραγματικότητα.
0: Καλή ανάπτυξη κλπ.
1: Ναι.
0: Το σου του Σαλαχεντίν. Και μετά
1: που
0: κάτι.
1: Καλό, δεν περνάει λίγο, είναι χαμηλά. Και είναι δίπλα στο δοκάρι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι Ορτέγκα έμπειρο, α πούμε. Και
1: ναι, το βγάζει.
0: Αν με ρωτά εμένα, όμως, ευκαιρία με την οποία δεν ασχολείται κανένα, είναι η προσπάθεια του Ναή που μπαίνει στην περιοχή από αριστερά, συγκλίνει λίγο και σουτάρει με το δεξί και μπάλα πάει στο φόρμα. Αυτή είναι καλή ευκαιρία, αλλά δεν θα ασχοληθεί κανένα με αυτό.
1: Αλλά δεν θα ασχοληθεί. Ξέρει, να βλέπει όμω το γενικό, αυτό που είπε. Εγώ δεν ακυρώνω καμία καταγράψη και προφανώ καμιά ομάδα. Και αυτό που είπε με τον Πάοκ ήταν καλό Παναθηναϊκό με τον Πάοκ. Εντάξει, okay, έμεινε νωρί.
0: Αλλά εντάξει, δεν καλό. Δεν σου δίνει το δικαίωμα να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.
1: Ναι, θα μπορούσε να είχε το πέναλτι ο Πάοκ και που δεν του δόθηκε κτλ. Λέω όμω ότι δεν είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό με αρκετού να παίξουμε προπονητή. Δεν θα είναι όλα ρε παιδιά εύκολα τα παιχνίδια. Α πούμε, δική φυσιά χρειάζεται και αυτό το πέναλτι για να. Ήταν ένα, δεν ήταν στο 80 που το πήρε. Δική φυσιά δεν ήταν. Δεν είναι ότι ξέρει καμιά ομάδα τώρα σούπερ να την βλέπει. Η ομάδα που είναι πιο δομημένη, γιατί έχει τον ίδιο προπονητή, έρχεται και από πρωτάθλημα, αλλά που και για μένα άλλα θέματα, ας πούμε, τα έχουν πει εδώ το καλοκαίρι, άμυνα, επιλογές κτλ. Μεταγραφές που δεν έγιναν, αλλά κυρίως έχει Champions League και θα είναι δύσκολο, είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Που είναι τον ίδιο προπονητή, έχει μια ομάδα στρωμένη, έχει έναν τρόπο λειτουργίας, την ξέρουν οι παίκτες του προπονητή πώς θέλει να παίζει. Το βλέπεις αυτό. Αλλά βλέπεις ότι. Και φέτος δεν είναι τόσο εύκολο. Είδε τα μάτια εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Και το Champions League. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Α πούμε και οι συμπτωματικές είναι υπολογίσεις του Μπάουκ, τον έχουν πολύ χαμηλά. Πάουκ να κερδίσει, είναι κορυφή. Έχει βρει τον τρόπο του. Εγώ δεν λέω ότι παίζει καμιά αυτό που μα βγάζει τα μάτια. Αλλά όσο θα προχωράς και θα είσαι εκεί, θα βελτιώνεσαι. Πήρε παίχτες.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Εντάξει, παιδί μου, και θα ενσωματωθούν. Είναι... Και θα δούμε και το 20ήμερο.
1: Αυτή τη στιγμή στα μάτια σου υπάρχει σούπερ φαβορί.
0: Όχι, ρε.
1: Έτσι. Ξέρετε ότι είναι το πιο ανταγωνιστικό ποτάσμα με ποια είναι από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη και το βλέπεις από τις στοιχηματικές.
0: Δηλαδή βλέπω.
1: Είδα χθες, τώρα το πρωί αντιάλλαξε. Η μία στοιχηματική έχει βάλει πλέον την ΑΕΚ οριακά φαβορί. Η άλλη εταιρεία κατάει τον Παναθηναϊκό. Οριακά όμως. Φαβορί είναι όλοι κοντά. Απλά έχουν πολύ χαμηλά λίγο τον ΠΑΟΚ.
0: Βλέπω την ΑΕΚ η οποία στην έδρα της σαρώνει. Μαζί με τα ευρωπαϊκά έχει κάτι όλο νίκες 26-1 γκολ, κάτι τέτοιο κτλ. Έξω όμως δεν πάμε καλά. Τον Παναθηναϊκό το βλέπεις να έχει όλα αυτά που συζητούσαμε πριν. Ναι, μεν έχει βγάλει δύο ντέρμπι. Στο ένα δεν ήταν καλός, στο άλλο ήταν πολύ καλός. Άλλο αντίπαλος έπαιζε με 10. Πάει και αυτό. Βλέπεις τον Ολυμπιακό ο οποίος τώρα προσπαθεί να κάνει ένα comeback με παίχτες που θέλει να ενσωματώσει.
1: Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό Ολυμπιακό.
0: Συν καινούργιο προπονητή. Μπράβο, ναι. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ που επίσης.
1: Έχει τα ερωτηματικά του
0: πολλά. Έχει τα ερωτηματικά του πάρα πολλά. Άρα πώς να μην είναι αμφίροπο το πρωτάθλημα και διαολεμένο.
1: Πολύ νωρίς. Απλά τώρα θα για μένα σε ό,τι αφορά τους δύο. Του χθεσινού, δηλαδή, να την πάω γιατί έχουμε τον ντέρμπι ακόμη νόπο. Είναι άλλο κλισέ. Εδώ πώς αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Να δείξει, ρε παιδί μου, ότι δεν τον παίρνει από κάτω.
0: Ναι.
1: Έχει δύο μάτς στο γήπεδο του Μπόρατς, το Conference και το Αστέρα μέσα, για να το ξεπεράσει. Γιατί κακά τα ψέματα, όλες οι ομάδες έχουν δύσκολα. Θυμηθείτε ότι πέρσι τέτοια εποχή η ΑΕΚ δεν βλεπόταν. Έχανε εύκολα από τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Αμέσως με επόμενη αγωνιστική έχασε εύκολα από τον Ολυμπιακό στο Καϊσκάκι. Και πάει και κάνει ένα μάτς στην Ηλίουπολη, στο κύπελο, στο 90 φεύγα, ένα γκολ για να κερδίσει. Και τι είναι αυτό, και ποιο Νίκολης, και τα λέγαμε, και μήπως αλλάξει ο Μάριος τον προπονητή. Σοφή αποδείχθηκε η επιλογή να μην αλλάξει τον προπονητή και η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι.
0: Γιατί πότε έπαιξε να αλλάξει προπονητή ο τέτοιο.
1: Όχι, ρε, υπερηρώσε ατμόσφαιρα τώρα. Θυμάσαι
0: και τον Νίκολιτς.
1: Δεν βλέπω.
0: Έλα, ρε, έβγαινε ο Φουκαράς σε κάθε συνέντευξη τύπου Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και έλεγε: Παιδιά, περιμένετε λίγο.
1: Οκτώβριο. Α, είχε πει ο άνθρωπος τον Οκτώβριο θα δείτε την ομάδα και χανιάει και λέει: Ποιον Οκτώβριο. Αλλά τελικά την είδαμε τον Νοέμβριο. Θέλω να πω.
0: Και μάλιστα θυμάσαι ότι έπρεπε να περάσει από τρεις προκριματικούς γύρους για να μην χάσει πάλι την
1: Ευρωπαϊκή. Λέω ότι τότε δοκιμάστηκε η ΑΕΚ. Και άντεξε. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο μεγάλη δοκιμασία. Δηλαδή,
1: δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Τώρα καλά, ο κόσμος. Από χθες ο κόσμος έχει αρχίσει ορισμένοι και λένε και για τον Ίστρουπ ακόμα. Σιγά τώρα μην δώσουμε σημασία στους προπονητές, στα social media
1: κλπ. Δεν είναι εικόνα. Θυμίζω τα παιχνίδια. Δεν είναι ότι είχε χάσει δύο κολλητά την τερμπή.
0: Ναι, αλλά
1: εικόνα.
0: Όταν ρεπεί.
1: Άντε με τον Πάοκ ήταν λίγο καλή στο πρώτο αυτό και τα λοιπά. Χάσει 2-0.
0: Μπάμπη, αν έλεγε ο άνθρωπος τότε ότι το Μάιο θα δούμε, να το συζητήσουμε και να τον διώξουμε και νωρίτερα να χρειαστεί. Αλλά
1: μα δεν το λέω σε αυτή τη βάση. Εγώ δεν το λέω σε αυτή τη βάση. Εγώ λέω το πώς ήταν η κατάσταση και πώς για μένα πολύ σωστά η διοίκηση της ΑΕΚ τον κράτησε από προπονητή για γιατί είχε ένα πλάνο με το Ριμπάλτα και το πίστεψε. Το πλάνο και το πώς το λένε, το στηρίζει. Και είχε αποτελέσματα στη συνέχεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ νωρίς. Ένα λοιπόν είναι αυτό για τον Παναθηναϊκό, πόσο. Που για μένα έχει τις βάσεις, έχει παίχτες για να το ξεπεράσει. Καλό ρόστερο ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει
1: αδυναμίες και αυτός, αλλά όπως όλες οι ομάδες. Μπαβρό αυτό, θα ήθελα έναν καλύτερο τάδε. Εξής.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πάντα αυτά γίνονται. Και κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να επενδύσει σε αυτό, να βελτιωθεί, να παίξει και μπάλα, να βάζει πιο εύκολα γκολ. Παραμένει. Εντάξει, χθες δεν ασχοληθεί κανένα, νομίζω, Πετράν, το ότι έβαλε μόνο ένα γκολ. Αλλά είναι τα προηγούμενα.
0: Είναι ότι σε 6 ματσάκια έχουμε βάλει μόνο 5.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και επίσης ήταν το πρώτο μάτσο που παραδεχόταν στο σκόραρ φέτος.
1: Σωστό. Και το πρώτο μάτσο που προηγείται ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκης φέτος. Πρώτο μήκρο. Όχι, προηγείται.
0: Ναι.
1: Γιατί και με το άνθρωπο με το προηγήθηκε, αλλά στο 80.
0: Εγώ πάντως για να κάνω τον δικηγόρο του διαβολού, θα πω λίγο ότι σε αυτό το πράγμα που είπε ο Νίστρουπ χθες, δεν μπορώ να πω ότι έχει και πάρα πολύ άδικο. Δηλαδή, πριν είπαμε για το σου του Σαλάχ Εντίν. Ας του ναι, και για το τακουνάκι του ΤΕΤΕΙ, σωστά.
1: Ναι.
0: Του Ολυμπιακού ευκαιρίες ποιες ήταν.
1: Μα δεν έχει πολύ μεγάλη. Δηλαδή είναι η φάση στην αρχή του Τσικίνιο. Όχι στο δεύτερο μήχρονο του Τσικίνιο. Είναι δύο προσπάθειες που έχει κάνει στο πρώτο μήχρονο. Που έχει μπει, που την έχει κρατήσει ο Μουαντιλματζή όλη την άμυνα και τη στρώνει και κάνει το σουτ. Είναι η μεγάλη φάση.
0: Του να είναι αυτή η ρεπάμψη.
1: Η μεγάλη φάση είναι του Φρόιλερ που περνάει δίπλα από το δοκάρι πάλι στο δεύτερο μήχρονο και κάνει το 2-0. Κάνει την κεφαλιά αυτισμένη.
0: Α, το είναι την κεφαλιά, την κεφαλιά.
1: Που περνάει ξεστά.
0: Και αυτό είναι που τον ξέχασαν στο δεύτερο.
1: Και έχει δύο φάσεις στο πρώτο εμίχρονο που δεν είναι. Έχει, είναι καλές αναπτύξεις, δηλαδή καλά τελειώματα, δηλαδή καλές θέσεις.
0: Μπα, κολοκύθια.
1: Ξέρεις, στον Ολυμπιακό αυτήμα, τώρα που το είπες αυτό.
0: Δηλαδή είπε για 2,5 φάσεις και το έβαλε και τελείωσε η ιστορία. Κάπως έτσι πήγε.
1: Αυτό, σε αυτό που είπες, ο Ολυμπιακός είχε προϋποθέσεις να βγάλει πολύ καλύτερες που έκλεβε και έκανε το λάθος στον build-up ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή η φάση με το Φορτούνι. Που δεν τη βρίσκει καλά ο Σέρβα, τη στρώνει όμως και ο Φορτούνης κάνει ένα σούτ και του πάει τελείως άστοχα. Είναι καλή στιγμή. Δηλαδή έχει όλο το πιάτο.
0: Ναι, ήρθε από λάθος του Καμάρα, δεν ήρθε. Αυτή δεν
1: είναι. Ναι, αλλά είναι δικό σου όμως. Ναι. Γιατί εσύ πίεσες και την πίεσες.
0: Φορτούνης κακός, τον περίμενα καλύτερο.
1: Ναι, απλώς έχει αυτή την ποιότητα που βγαίνει στις στιγμές.
0: Και εσύ το άκουσες στο ΕΡΤ της Αθλητικής Κυριακής ερώτηση που έγινε. Σε ποιον έγινε τώρα, στον Αλγουαθίλ, στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Που του είπαν είναι η πρώτη φορά, λέει ο Ολυμπιακός, τώρα ξεκινάει ματς, ξεκινάει ντέρμπι με τρεις Έλληνες στην δεκάδα. Πώς σας φαίνεται αυτό, τύπου.
1: Ότι είναι λίγοι.
0: Όχι, ότι είναι σαν ρεκόρ. Πρώτη φορά τρεις.
1: Γινόταν και επί Κοστούλα Μουζακίτη, Τζολάκης,
0: Ρέτσος. Ήταν όλοι αυτοί οι τέσσερις. Και έπαιξαν με τον Παναθηναϊκό.
1: Για να το πει στον άνθρωπο. Μπορεί όχι να μην είχαμε δει και οι τέσσερις.
0: Αυτό μην το ξεπερνάς. Εγώ ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός δεν μας έβγαλε τίποτα μάτια χθες. Είχε ένα σχέδιο, μια προσήλωση και μια αποφασιστικότητα για να μπει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα από τις φάσεις που έκανε.
1: Σου είπα ότι αυτό για μένα. Όταν ένας προπονητής προσπαθεί να αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο παιχνιδιού σε μια ομάδα που έχει μάθει με έναν προπονητή 2,5 χρόνια. Σε μια ομάδα που έχει κάνει αλλαγές. Και τι αλλαγές. Αύγουστο μήνα ο Φρόιλερο Πουέρτα είχε ξεκινήσει από στην Τρίπολη έγινε μεταγραφή του Πουέρτα. Μου Αντίλ Ματζή ήρθε παραμονή στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Δεν είναι όλα αυτά τόσο απλά όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ο Μπέιλι να ετοιμαστεί. Ο Μπέιλι είναι Άστον Βίλα.
0: Αυτό πότε θα έρθει, Ρίπελε.
1: Κανονικά είναι στο μυαλό.
0: Πότε θα παίξει ρο.
1: Κανονικά, εγώ περίμενα να παίξει και θα σαν αλλαγή. Εντάξει, έτσι όπως ήρθε το μάτι, ήθελε άλλα πράγματα.
0: Και δεν μας άρεσε το.
1: Εδώ λοιπόν
0: με το τσικίνιο φορτούνης δεν μας άρεσε.
1: Μου δίνεις μια πολύ καλή. Ναι, αλλά το τσικίνιο το βάζουν όλοι οι προπονητές. Τέσσερα μάτια ο Αλγουαθίλ, τέσσερα μάτια ο τσικίνιο.
0: Όχι, λέω ότι δεν μας άρεσε. Όχι, δεν μας άρεσε το τσικίνιο φορτούνης, λέω το φορτούνης.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτό που καταλαβαίνω και δεν το πολύ βλέπω, αλλά άσε να το δούμε, είναι ότι δεν παίζει με έξτραμ. Ο Αλγουαθίλ. Πάλι στον πάγκο ο Μάρτινς.
0: Γι' αυτό η συζήτηση ήταν πριν το μάτς. Μα είναι δυνατόν να μην παίξει ο Ζέλσον, γιατί να μην παίξει ο Ζέλσον που έχει το ένα μέναν και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι. Γιατί αυτό που παίζει ο Αλγουαθίλ, το είχα πει από την πρώτη στιγμή.
0: Έχουμε άλλου εξτρέμ καθαρό όμω έχουμε.
1: Ρόκα, Μπέιλι, πώ τον έχει.
0: Μήπως περιμένει αυτούς. Μήπως δεν βλέπουμε τον Ζέλσον πολύ, αυτό θέλω να πω.
1: Εγώ θυμάμαι από τη Σοσιεδάδ το στυλ του. Ήθελε οι ακραίοι να γίνονται επιθετικοί μέσα στην περιοχή.
0: Τώρα από τη Σοσιεδάδ, και άμα δεν έχει ίδιο ρόστερ με τη Σοσιεδάδ, πού να ξέρουμε τώρα.
1: Και παίζαν τα μπακ. Γι' αυτό έχω πει ότι παίζουν μεγάλο ρόλο τα μπακ. Πρέπει να ανέβει ο Τικινιζιάν, ο Σάγιακα να σου δώσει πράγματα. Και ανέβαζε τα μπακ του. Αυτό που κάνει και ο Νίκολη λίγο με την ΑΕΚ. Που θέλει παίκτε να μπαίνουν μέσα. Οι εξτρέμ που δεν λέγαμε γιατί δεν έχει εξτρέμ και του βάζει λίγο πιο μέσα, βάζει μάγια, λίγο αυτό. Και θέλουν τα μπακ του να ανεβαίνουν. Με το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, με τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός, νομίζω πρέπει να παίξει με εξτρέμ. Νομίζω. Δεν μπορεί να έχει Μπέιλι.
0: Ίσως άμα γυρίσει ο Μπέιλι να παίξει. Και να τον δούμε κιόλα τον Μπέιλι, έτσι. Ναι. Όχι. Μήπως δεν είναι 100% έτοιμο, αυτό δεν γίνεται να παίζει ούτε λίγο.
1: Έχει κάνει στη διακοπή δύο εβδομάδες πολύ καλές ατομικές που χρειαζόταν και τώρα έχει μπει με την ομάδα.
0: Για πες λίγο και για τα διαιτητικά, γιατί γίνεται και γι' αυτό λίγο συζήτηση. Εκτός από τις πολλές κίτρινες κάρτες που εντάξει, κάποιοι διεκδικούν, κάποιοι λένε ότι στο Ντεφράι που έδωσε μια κίτρινη κάρτα ήταν λάθος.
1: Κοίταξε.
0: Η κόκκινη νομίζω είναι σωστή.
1: Η φάση του. Ναι, μα γιατί έχει παρασυρθεί ο Σάγιακας, κάνει το μαρκάρισμα. Εκεί σε δύο λεπτά δύο κάρτες. Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Όχι λίγο, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός.
0: Ο Σάγιακας, να το ξέρεις, αυτό το λέω, είναι φορτούνα. Είναι δηλαδή.
1: Πώς μας πάει το μάτς, εννοείς.
0: Όχι, είναι μπούνια. Μπούνια. Θα πάει πάνω, δεν έχει. Και αυτό μπορεί να το πληρώσει καμιά φορά.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ο Παναθηναϊκός, επειδή με ρώτησε χθες, γιατί είχε πει ο Μαρινάκης, είπε στη βιντεοκλήση και για τη διαιτησία. Και με ρώτησε και σου είπα, δεν έχει πει κάτι, για να σου πω σίγουρα. Από ό,τι είδα για τον Παναθηναϊκό, διαμαρτύρονται για τη φάση του Πυρόλα. Έχει βρει μπάρα ο Πυρόλα και δεν τα πέφτει, βρίσκεται το ΤΕΤΕΙ. Οπότε δεν υπάρχει ούτε κίτρινη, ούτε κόκκινη, ούτε φάουλ. Η φάση που επίσης νομίζω διαμαρτύρεται είναι του 4 στο τέλος.
0: Όχι, αυτό είναι απ' έξω σίγουρα.
1: Ναι, είναι απ' έξω. Γιατί έχει γίνει που είναι τραβηγμένο τραβήγμα στο στιγμή. Αλλά εγώ σου λέω και φάουλ είναι.
0: Φάουλ από που δεν δοθεί αυτό ήταν.
1: Είναι κάτι άλλο που διαμαρτύρεται το Παναθηναϊκός.
0: Περίμενε, φίλε. Συζητάμε για την.
1: Α, και για το.
0: Του Τετέι.
1: Α, για το τέτοιο. Με τον Τετέι και τον Ορτέγα. Που λένε
0: Τετέι Ορτέγα, Τετέι Πυρόλα.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόνο που εκεί τη φάση τη σταματάει ο διαιτητής. Όταν πάει ο Τετέι στην αρχή, πρέπει να το σταματήσει, να του δώσει φάουλ. Και έχει τελειώσει η φάση. Πάει ο Τετέι, δεν μαρκάρει το goalkeeper. Πάει να φύγει και το μαρκάρει ο Τετέι.
0: Ναι, απλώς μετά τελειώνει. Επειδή του κοπάνει την μπάλα στο κεφάλι, έπρεπε να του δώσει και την κάρτα.
1: Ναι, είναι, η μπάλα έχει σταματήσει. Έχει
0: δεν έχει σημασία.
1: Έχει σταματήσει. Δεν έχει σφίριξει. Έχει σταματήσει φάση. Μα δεν θα υπάρχει φάση στη συνέχεια. Θα έχουν σταματήσει και οι δύο. Αφού έχει σφίριξει φάουλ, σταματάει ο Ορτέγα να τη στείλει την μπάλα. Να πάει στο Τετέι να κάνει τι. Ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει και συνεχίζει.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Λοιπόν, γίνεται το μαρκάρισμα πρώτα του Τετέι και μετά πάει ο Ορτέγα.
0: Ναι.
1: Αν σφυρίξει ο διαιτητής, σταματάει την μπάλα, την αφήνει κάτω ο Ορτέγα να χτυπήσει το φάουλ. Ναι. Δεν υπάρχει, δεν πήγαινε πάνω στο Τετέι με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι απλό. Αυτό
0: άρα...
1: Δεν θα υπήρχε φάση
0: άρα...
1: που διακίτρινε. Είναι φάουλ πρώτο Ολυμπιακό από την αρχή. Και έχει σταματήσει το μάτς.
0: Μα μην το λες τώρα έτσι, γιατί υποτίθεται ότι το γεγονός ότι ο Ορτέγα ακουμπάει τον Τετέι με την μπάλα.
1: Είναι η δεύτερη φάση αυτή. Αυτό σου λέω. Έχει
0: είναι
1: σταματήσει
0: μετά το σφύριγμα του διαιτητή.
1: Όχι, δεν έχει δώσει. Αυτό σου λέω. Και μετά σφυρίζει.
0: Άρα λένε ότι είναι πέναλτι, αν το πάμε έτσι.
1: Όχι, δεν έχει σφυρίξει καθυστερημένα. Αυτό σου λέω. Αν είχε σφυρίξει και εκείνη τη στιγμή, όπως όφιλε, ως όφιλο διαιτητής, δεν έχει σταματήσει. Δεν είχε απλώς.
0: Άρα δεν έπρεπε να πάρει και την κάρτα Ορτέγα, λες.
1: Αφού άφησε τη φάση, έχει τελειώσει, ξαναλέω. Όταν δίνει φάουλ, τελειώνει. Βέβαια δεν έπρεπε να πάρει.
0: Και μετά
1: πήγε και μετά.
0: Δηλαδή, άμα σφυρίξει κάτι, εγώ μπορώ να κάνω οτιδήποτε μετά σε σένα.
1: Όχι, ρε, εσύ, Πέτραν. Σου λέω αν είχε σφυρίξει εγκαίρο.
0: Ναι.
1: Αυτό σου λέω τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Ορτέγα τι είναι, θα πάει στον παίχτη πάνω.
0: Πάει εγκαίρο. Τι λέει ο Ισραήλ, το έκανε όμω.
1: Έγινε, αφού είναι φάουλ, δίνει σφυρίξει το φάουλ.
0: Εγκαίρο ξεγκαίρο. Ναι. Ορτέγα μετά ακούω.
1: Λες ότι συνεχίζεται μετά, ότι μπορεί να δώσει. Όχι, ναι, αλλά θα σου πω ότι δεν υπήρχε ούτε πέναλτι αυτά που λένε.
0: Όχι, δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Αυτό με τον Τραγκόφσκι και την ιστορία που λέμε και τα λοιπά. Μα και εκεί λάθο ήταν. Το είχαν πει όλοι.
1: Η μόνη φάση που θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί ο Ολυμπιακός είναι η φάση με τον Αντίνο στον χώρο του κέντρου για δεύτερη κίτρινη. Γιατί τι κάνει ο Αντίνο, τραβάει και φανέλα, αλλά είναι στιγμιαίο. Αυτό μπορεί να το θεωρήσει ο διαιτητής, ότι είναι στιγμιαίο το τράβηγμα, ότι δεν είναι παρατεταμένο.
0: Ναι.
1: Το τράβηγμα της φανέλας που κάνει.
0: Το θυμάμαι.
1: Και μετά να μαρκάρει από πίσω. Αυτό. Αυτό. Μπορούσε να δώσει δεύτερη κίτρινη. Δεν ήθελε ακόμη να αφήσει η ομάδα με 10 παίκτες, έδωσε μόνο του Σάγιακα που ήταν,
0: ήταν
1: πιο απροσεκτό. Αυτό. Δεν έχει κάτι.
0: Του Πυρόλα με τον Τετέι, καταλάβαμε τελικά την μπάλα τη στέλνει ο Πυρόλα στο πλάι.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, ρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ ανώμαλη φάση.
1: Δεν μπορεί να εξωστρακιστεί η μπάλα αν δεν έχει γίνει αυτό. Δεν γίνεται, πάει πλάγια.
0: Άμα την έχει βρει με το πόδι του Τετέι, καθώς κάνει κίνηση και τη στέλνει προς τα δεξιά.
1: Δεν θέλετε, αυτό.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, αλλά το συζητήσαμε πολύ και στο γραφείο και χθες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η μπάλα, επειδή φεύγει και με πολύ δύναμη.
1: Άρα δεν έχει βρει ο Πυρόλα, δεν υπάρχει και φάση. Πάμε παρακάτω.
0: Αν.
1: Την έχει βρει ο Πυρόλα, όπως λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μόλι δεν υπάρχει φάση.
0: Εντάξει. Και η λάθος και την κάρτα.
1: Ποιο?
0: Η λάθος και την κάρτα στον Τεφράι.
1: Νομίζω και εγώ ότι βρίσκει μπάλα.
0: Όχι, μπάλα βρίσκει. Μπάλα πηγαίνει με δύναμη πολύ, όντως, αλλά βρίσκει πολύ
1: καθαρά. Είναι. Ναι, μερικές φορές, παιδί μου, τιμωρείται και το επικίνδυνο που λένε. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση και εγώ νομίζω ότι δεν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έπαιξε ρόλο, δεν είναι κίτρινη που ξέρεις, είναι δεύτερη κτλ. Του Σαγιακά είπαμε σωστή. Νορμάλ είναι. Έχει κάνει κάποια λάθη, αλλά είναι νορμάλ. Δεν έχει κρυθεί από εκεί το τέρμπι, αυτό θα πω.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι περιμέναμε λίγο ελίτ διαιτητή. Κατάλαβε, το φέραμε το μετά αυτό. Λίγο παραπάνω.
1: Μα έτσι όπω βλέπει εκ των υστέρων τον αγώνα, έχει όλη την εικόνα του αγώνα. Λε, OK, το Σαγιακά το βγάζει και δεν βγάζει τον Αντίνο. Αλλά είπα, εγώ εξηγήσω ότι στη φάση του Αντίνο προφανώ σκέφτεται όχι ακόμη, δεν είναι κάτι extreme για να τον βγάλω δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έτσι όπως είναι το παιχνίδι και από στιγμή που έχει αφήσει μια ομάδα, ναι, τώρα θα μπω και ο ίδιος να πει: α, μπορούσα να τον βγάλω.
0: Ναι.
1: Αυτή η μοναδική φάση επί της ουσίας είναι αυτή.
0: Λοιπόν, τάκα-τάκα να πούμε λίγο για τα άλλα. Προφανώς καταλαβαίνετε, παιδιά, το ντέρμπι θα μονοπόλησε λίγο. Από χθες το πράγμα ζητάμε. Ναι, μια μερούλα ακόμα. Εντάξει, για την ΑΕΚ δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Το μάτι ήταν και Σάββατο. Η ΑΕΚ μέσα είναι OK. Επειδή έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, μου το στείλανε και στα social κτλ. Και το συζητήσανε σε διάφορα fans site και διάφορα τέτοια χαζά. Επειδή μου, εγώ είπα χθες. Ναι. Στην Αθλητική Κυριακή ότι πριν, δηλαδή ότι είναι μεγάλη κουταμάρα του Αϊτόρ και την κάρτα που τρώει. Γιατί σε εκείνο το διάστημα ο Όφη όντως έχει πάρει και την μπάλα από την ΑΕΚ, επειδή του την έδωσε η ΑΕΚ όμως. Επειδή έκανε διαχείριση η ΑΕΚ σε εκείνο το διάστημα, σου λέει δύο παιχνίδια τη Αμπελίνγκ έρχονται στην Αγγλία, ταξίδια, πράγματα, θάματα. Κάνα δύο παίχτες ο Ρώτα για παράδειγμα, λίγο μαγκώθηκε. Μην έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Ερχόταν και από τραυματισμό το παιδί. Εντάξει,
0: ναι, και σε εκείνο το χρονικό διάστημα λέει ότι ο Όφη έχει πάρει την μπάλα. Δουλεύει πάρα πολύ καλά στην επίθεση, χωρίς όμως την πραγματικότητα να δημιουργεί ευκαιρίες. Και...
1: χωρίς να νικήταν.
0: Ναι, και του χαλάει μετά αυτή την κατοχή της μπάλας και την όποια τύπου πίεση είχε προσπαθήσει να κάνει στην ΑΕΚ η αποβολή του Αϊτόρ.
1: Εψιλοτελειώνει το μάτς εκεί.
0: Ναι, αλλά το είδες το μάτς καθόλου.
1: Είδες πριν. Δεν ήταν καθόλου εύκολη
0: νίκη. Την μπάλα,
1: δεν ήταν καθόλου εύκολη νίκη της ΑΕΚ.
0: Και μου στέλνανε τα 6 γκολ της ΑΕΚ και τα τόσα και τα 6 γκολ ενός αγώνα συνολικά. Είναι άλλο πράγμα από ένα διάστημα.
1: Τελικά όμως η ΑΕΚ. Χωρίς να, αυτό που λέμε, να αποτυπώνει αυτό το καμιά Κυριακή τρομερή, αυτό και τα λοιπά. 3-0, το διαλύσαμε.
0: Πώς κέρδισε, φίλε. Στα τρία κόρνερ, τρία γκολ.
1: Ναι, το γεγονός όμως ότι η ΑΕΚ τελειώνει το μάτς με τον Όφη που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, χωρίς να φάει τελική. Και αυτό κάτι λέει.
0: Κάτι λέει και εγώ αυτό ξέρω.
1: Γιατί υπάρχει το κομμάτι που λες όταν έχει αποβληθεί ο Αϊτόρ, αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο μάτς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ότι δεν δέχτηκε ευκαιρίε και εγώ το είπα. Μα αυτό θέλω να πω. Δεν, ούτε μείωσα την νίκη της ΑΕΚ. Είπα πολύ απλά ότι εκείνο το διάστημα ο Όφη λίγο υπερτερούσε και πιο πολύ είπα ότι του χάλασε τα σχέδια του Κόντι από πολύ τώρα. Και φάνηκε από την αντέρασή του στον πάγκο.
1: Είναι μάτς που δεν το έχει δει. Ακού 3-0 και λέω ότι
0: το διέλυσε. Το διέλυσε. Τον έκανε Ηρακλή, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ήταν έτσι.
1: Αλλά πρέπει να πει και αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, πρέπει να πει και αυτά τα παιχνίδια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και οι σημαίνε φάσει, παιδιά, ήταν ατού τη ΑΕΚ από πέρσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Νικολιστά έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Βάλε και το Μάγκερ που ήρθε φέτος, ένας λόγος παραπάνω.
1: Γενικώς θα έχει δουλέψει η ΑΕΚ. Τις τιμές έχει
0: δουλέψει. Ναι, αλλά ο Μάγκερ έχει και καλές
1: ασίστ. Ναι. Και η επιλογή του νομίζω έχει να κάνει και με αυτό.
0: Λογικά.
1: Γιατί έχει Μάριν, έχει σου λέει και Μάγκερ, έχω δύο παίχτες πολύ καλά στημένα.
0: Τους άλλους να τελειώνουν το Βάργα με τον Γιώβιτς, βάλε και τα στόπερ που είναι ψηλά να γίνεται δουλίτσα.
1: Μα το έχει δουλέψει, δεν είναι κάτι που έρχεται τυχαία.
0: Και μα είπε ο Κόντις, δεν είναι στην συνέντευξη τύπου. Σαν να λέει αποκεκωμένο. Έκατσε κάτω σε μια γωνία και λέει: παιδιά, το φελέκι μου μέσα. Ήθελε να πει την κοινωνία μου. Μαύρη λαπλάκωση, το χάλεμα στο μαύρο. Ναι, και λέει: όλη την εβδομάδα δουλεύαμε αυτό.
1: Έτσι.
0: Και φάγαμε λέει, τρία γκολ από κόντα. Εκεί τι να κάνει και ο άνθρωπος, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Μπορεί να μην μπορέσει ένα παίκτη να το κάνει αυτό. Τι να κάνουμε. Αυτό συγκέντρωση στα στημένα είναι σώμα.
0: Με τρία στόπερ.
1: Είναι σώμα, είναι εμπειρία, είναι αυτό συγκέντρωση, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και με τρία στόπερ σου λέω κιόλα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Εντάξει, τα τρία στόπερ είναι απλό τρόπο παιχνιδιού. Δεν έχει να κάνει. Αλλά όχι, λες ότι έχω και τρία κορμιά σύγκριτο κόντρο.
0: Ναι. Βάλει τον κόντρο που είναι δύο μέτρα που ήταν κακό.
1: Μπουχαλάκι πέντε.
0: Μπουχαλάκι ψηλό. Βάλει και του μπακ που έρχονται.
1: Εντάξει, τα μπακ δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Ούτε ο Κοστούρα είναι πολύ ψηλό, παιδί μου που είναι ένα από του τρει.
1: Εντάξει, το περάκι δυνατό παιδί θα βγει.
0: Τέλος πάντων αυτό. Ο ΠΑΟΚ πάμε παίζει σήμερα. Ο Άρης θέλει να κάνει. Να γιάσει που λέμε και δεν μπορούνε.
1: Τι κάναμε.
0: 3-0. 3-2
1: και κάναμε. Τι είπαμε.
0: Αμαν.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι τίμιος. Είχα πει αστέρα τρώμε το άντερ. Νομίζω και εσύ είχε πει το άντερ.
0: Αποκλείεται. Δεν λέω άντερ ποτέ. Δεν παίζω άντερ ποτέ. Δεν παίζω άντερ ποτέ. Είχα πιάσει. Είχα πιάσει και σου λέω ότι βρέθηκα με έναν άνθρωπο και μου είπε ότι έτσι και έτσι και λοιπά. Ναι.
1: Νομίζω και εγώ. Μπράβο, ναι.
0: Όχι, μπρο, είχα πει.
1: Κόφι, άντερ 3,5 είχαμε πει. Άσο και άντερ 3,5 είχα πει εγώ. Εντάξει, βγήκε.
0: Και εγώ κάτι τέτοιο. Άσο και όβρε και τέτοια είπα. Ναι.
1: Και η Φυσικά Πανετολικό είχα πει γκολ-γκολ.
0: Άσο Πετρίπα και γκολ-γκολ.
1: Σωστό είχε πει ο Άσο. Εντάξει, ο Πανετολικό έχει χάσει ευκαιρίε.
0: Τρει νίκε σε ρί, τρει ή τεσσερί μετά. Εντάξει,
1: δεν ήταν εικόνα ότι ήταν κακό αυτό.
0: Τον Παναγό Ολυμπιακό χάσαμε. Goal, goal,
1: πω, η Ηρακλή Λεβαδιακό είχα πει άντερ. Εσύ είχε πει άσο ή άντερ.
0: Κάτι. Ναι, πάντως το πιασε και αυτό.
1: Άρη, δεν έχασα άνθρωπο. Πιάσω και over 1,5, θυμάσαι που είχαμε πει.
0: Δεν έχασα άνθρωπο.
1: Και Ολυμπιακό είχα πει, ήμουνα μεταξύ άντερ και 2-3 γκολ. Είχα πει 2-3 γκολ.
0: 2-3 γκολ έχει πει και εσύ και είχα συμφωνήσει και εγώ, μου είχε αρέσει. Μου είχε αρέσει και εμένα. Ναι, αλλά εγώ σάρωσα. Όπως είδες, σάρωσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουνα...
1: Περιμένουμε πάω. Είχαμε πει και δύο άσο και over.
0: Άσο και over. Είπαμε και το λέμε και σήμερα τώρα.
1: 0-0. 1-0 στο 90.
0: Άσε να πάρει μια φωτίτσα το πρωτάθλημα να έχουμε ωραία πράγματα.
1: Ωραία, 1-0 στο 90. Πάρει φωτιά.
0: Α, ναι.
1: 1-0 από το πρώτο λεπτό.
0: Βρήκε τη λύση ο Λύση στο 90.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν με ψήνει πολύ. Όχι μόνο, εντάξει, τώρα η διαφορά είναι.
1: Έχει γίνει 1-0 από το πρώτο και να μείνει. Από το πρώτο όμως.
0: Θε να το τραβήξω λίγο παραπάνω.
1: Έχει γίνει μάτς, πιστεύεις, γκολ από το πρώτο 1-0 και να μείνει.
0: Με δουλεύεις, ρε. Manchester United, δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε Champions League. Ρούνεϊ στο 1,5 λεπτό βάζει γκολ 1-0. Το έχει παίξει Πετρίμπα και κλείνει με αυτό over 1,5 και μένει έτσι.
1: Εντάξει,
0: το ξεχάσω εγώ.
1: Έχω χάσει από το 20, αλλά όχι από το.
0: Στο 1,5 λεπτό. Δευτερόλεπτο. Δηλαδή, σπίτι το είπανε στα 90 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Το είπαμε έτσι. 1-0 ο Ρούνι. Και έμεινε έτσι μετά.
1: Κάναμε διακοπές ή.
0: Την τίτλα μας τη μαύρη κάναμε.
1: Τι.
0: Ξέρω, δεν θυμάμαι. Ευκαιρίες, κέρατα αυτό. Αου, τσουκ, μουκ. Τίποτα. Κολοκύθια.
1: Λοιπόν, όπως έχει γίνει, όπως έχει γίνει και μάτς 2-0 στο 19, 15, 20 και να μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Και αγελάς να το έχεις παίξει έντερ και αγελάς στο τέλος, λες, αποκλείεται. Ναι.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα.
1: Να
0: για
1: λίγο,
0: μένα, φίλε, χθες επιβεβαιώθηκε, η επιστροφή του Ηρακλή στη Σούπερ Λίγκα. Επειδή έπαιξε στο Καλατζόγλιο. Είχε, δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα έγινε, τώρα ήρθαμε. Πώς να σου πω.
1: Είναι πολύ. Με όλα αυτά τα θέματα που είχε.
0: Εντάξει, εγώ το πάω και στο ιστορικό του πράγματος. Δηλαδή, φαντάσου τα. Μπήκε, δηλαδή χθες κέρδισε και λίγο με τον Καθατζόλιο. Κέρδισε και λίγο με τον Καθατζόλιο.
1: Ήρα 9.
0: Ε?
1: 9 ποντάκια ο Ήρα.
0: 5 ματσάρι, το σύμφυλε. Ο Βάλτερο Ματσάρι με το Άικος.
1: Που αν δεν είχαμε αποζημίωση θα είχαμε φύγει.
0: Πιθανότατα. Ναι, γιατί εμείς ήμουν
1: βασικοί. Πώς θα είχαμε φύγει.
0: Δεν βαστιόμαστε και πάρα πολύ.
1: Ναι. Αλλά γενικότερα... τα βρήκαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το στήριξαμε.
0: Τελειώσαμε, κύριε.
1: Πάμε δελτίο και επιστρέφουμε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Δευτερόλεπτο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική με σκόρερ το Ρέτσο στο 34ο λεπτό. Με 10 παίκτες αγωνίστηκαν οι γηπεδούχοι από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες. Πρώτη ήταν για τον Ίστρουπ στον Πράσινο Πάγκο. Προπαλιά του Ηρακλή στο Λεβαδιακό με σκορ 2-0 και ιδανική επιστροφή στο Καφτατζόγλιο. Νιζέ και Κράιντ σκόραραν για το Γυραιό σε διάστημα 4 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Την ανωδική της πορείας συνέχισε η Κηφισιά που επικράτησε στη Λεωφόρο του Πανατολικού με 2-0 και πανηγύρισε τη δεύτερη σερή νίκη της στο πρωτάθλημα. Πόμπο και Αμπάντα οι σκόρες των γηπεδούχων. Επιστροφή στις νίκες με αγχωτικό τρόπο για τον διπρόσωπο Άρη επί του Βόλου με 3-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κουαμέ Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τους γηπεδούχους στο σκορ πριν η ομάδα του Βόλου μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοντράρεται στην Τούμπα με την Καλαμάτα στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την έκτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 6 με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Στη βαθμολογία πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός, στους 12 ο τέταρτος ΠΑΟΚ με παιχνίδι λιγότερο. Την επέλασή της στο πρωτάθλημα συνεχίζει η Μαρκό που νίκησε 1-0 την ΑΕΛ Νόβιμπετ και έκανε το 6-6 παραμένοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Superbet League 2. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλοι δύο αγώνες γίνονται σήμερα, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο του 2027. Με έναν τρομερό μοντέρο που σταμάτησε στους 30 πόντους, ο Ολυμπιακός επικράτησε του αξιόμαχου Κολοσσού Ρόδου με 99-83 για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Οι κόκκινοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους σε διπλή εβδομάδα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Για την Α1 των γυναικών του μπάσκετ, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθηρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης Σύνδετς Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο EuroCup των ανδρών και Ποζίλη Παυλιαχμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης. Για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πειραιός Γλυφάδα 25. Για την Handball Premier κοντράρονται στις 5 Αθηναϊκός Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Αναστάτωση προκαλεί σε Σαχτάρ λίγες μέρες πριν το μάτς με την ΑΕΚ για το Champions League δημοσίευμα στην Τουρκία που θέλει τον Αρντά Τουρά να ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει με την τουρκική ομοσπονδία το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα. Η Μαρσέγια επιβλήθηκε με 2-0 εκτός έδρας στη Στρουά για την έκτη αγωνιστική της League 1 και πανηγύρισε μόλις τη δεύτερη επιτυχία της στο πρωτάθλημα λίγο πριν το ραντεβού με τον Ολυμπιακό για το Europa League. Η Ρεν επικράτησε έκτη αγωνιστική της League 1 και πανηγύρισε μόλις τη δεύτερη επιτυχία της στο πρωτάθλημα λίγο πριν το ραντεβού με τον Ολυμπιακό για το Europa League.

0: το πρωτάθλημα. Δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά την Sepang, ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Leclerc και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Τέλος, με τον Μάριο Χεζόνια να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, οι Cleveland Cavaliers επιβλήθηκαν τον Orlando Magic με 119-105 σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
1: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
5: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα, με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, νέο γέμισμα από τον Γκαρέ, νέα κεφαλιά, γκολ! Δεν το έκανε την πρώτη φορά, ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο, με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα, 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
8: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
9: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
10: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο ρέτσο, το σούτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
6: Ακούτε Era Sport.

0: Οπ, να το πάλι το 11 και 11.
1: Η Άση που λέγαμε.
0: Εδώ είμαι θα. Άλλαξε τίποτα όσο λείπαμε.
1: Όχι.
0: Σιγά μην άλλασε. Το στόπ του Ολυμπιακού στη Λιόν για Γιάννη που σου ξύφωνα με τους Γάλλους. Καινούριο. Οπα. Γαλλικό δημοσίευμα.
1: Τι λέει.
0: Πρόταση Λιόν προς τον Ολυμπιακό για τον Γιάρμτσουκ που απορρίφθηκε.
1: Α, το καλοκαίρι.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Σύμφωνα με τον λόγο κειμένο, οι Γάλλοι προσέφεραν στον Ολυμπιακό ένα ποσό λίγο χαμηλότερο από τα 5. Ναι. Ο Ολυμπιακός είπε όχι. Μπράβο.
1: 5 ήταν η ρήτρα. Το λίγο χαμηλότερο δεν ξέρω πόσο ήταν.
0: Γιατί
1: δεν έχω βαθεί. Δεν έχω βαθεί λίγο να θέλει να δώσει λεφτά.
0: Ακούρε.
1: Και από τη στιγμή που έμεινε εκτός League Face Champions League. Γιατί εντάξει, ξέρεις και η Λιόν έχει θέματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, αν φανταζόμαστε Γαλλία, λεφτά κτλ. Έχουν πρόβλημα.
0: Έχουν.
1: Να το πάρει λίγο τσαμπέ και την πάτησε και ο Γιάρεμσου, γιατί είναι φανερό ότι περίμενε τη Λιόν.
0: Έχουν πέσει τρελά τα τηλεοπτικά του στη Γαλλία. Φύγαν του ότι είναι Παπέδες, οι Μέσιδες, οι Νεϊμάριδες και αυτοί. Και είναι τρελά. Παρά το γεγονός του
1: Τσουλού
0: το παίρνει η Παρή. Αλλά σου λέει δεν έχει ανταγωνισμό τώρα που δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Το σου λέει το αργά γρήγορα να το πάρει. Πώς θα γίνει.
1: Ναι. Καλά, έβλεπα Πετράνη στο ξεκίνημα τη σεζόν τη αποδόση. Πολύ χαμηλά Παρή, Μπάγερν, λογικά ξέρει όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Έδινε ξεκάθαρο φαβορή χρόνο στην Αγγλία. Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι η Arsenal. Δηλαδή στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και έβλεπε ξαφνικά στην Ελλάδα χουράπ κάτι αποδόσει φοβερέ, ανταγωνιστικό. Και λέω, okay, ναι, είχε λογική. Ναι, μόλις στη Γαλλία, Παρί είναι στη Γερμανία, Μπάγερ. Αν και εκεί και έχει ξεκινήσει καλά η Ντόρτμουντ.
0: Ναι, μα
1: αλλά στο τέλος της ημέρας στη Γερμανία, ξέρεις.
0: Ο Νόιερ τι έκανε, ρε. Ο Νόιερ.
1: Ναι.
0: Όπω φίλε, είδες.
1: Αυτά τα που λένε τα build-up, τι τα θες τώρα.
0: τι τα θες. Έτσι είναι, φίλε, παίξει build-up πώς έγινε.
1: Παίζουν όμως έτσι οι προπονητές. Αλλά σου λένε οι προπονητές, όταν βλέπεις κίνδυνο, φεύγει μπαλά άμεσα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει να το ρισκάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να. Γι' αυτό είναι πολύ και το ποδόσφαιρο έχει γίνει πολύ διάβασμα.
0: Ένας φίλος λέει: Μαυρόγι, έλα σήκωσε τον Τετέι από το χορτάρι. Θέλουμε να φύγουμε. Εντάξει. Καλώς τον παραλίγουν Κατσούφι. Έχει θέματα και τα κρύβει κάτω από το χαλί. Στην πορεία θα βγουν. Τώρα για τον Ολυμπιακό λέει: Φαντάζομαι.
1: Ο Ολυμπιακό αν θέλει γι' αυτό έχει θέματα. Εξακολουθώ. Πάμε.
0: Ναι. Άιντολ, ξέρει από μπάλα, η φάση με τον Ναή είναι η πιο καλή από όλο τον αγώνα για όσου ξέρουν από Βέσπα. Ναι, εντάξει, είναι καλή.
1: Από Βέσπα.
0: Ξέρει από Βέσπα. Είναι καλή παιδιά, εντάξει, το είπαμε κι εμείς, αλλά το τελείωμα είναι από αυτά που ξέρεις, πιάνουν.
1: Του βρίσκει ψηλά, και ναι, του και σηκώνει, και ψηλά. Σηκώνει και του παίρνει ύψος, αυτό είναι το.
0: Και είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Κυριακή θέλει ντέρμπι, λέει ο Φαρφούρης, οκ. Okay. Πού πήγε το πάμε παρακάτω του Μπάμπη, ξέχασα, κέρδισε χθες και σήμερα είναι ομιλητικότατος. Είπε την πράγμα εσύ.
1: Εδώ μου λέγανε και πριν, δεν θυμάσαι. Ομιλητικότατος,
0: Ναι.
1: αυτό δεν μου λείπει ποτέ, να ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, για πάμε παρακάτω.
1: Τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό με τη Δέσποινα. Μα κατατρόπωσε η ομάδα σου. Με τον Παναθηναϊκό φτιάξατε τη γραφικότητά σα. Άσχημα που ψάχνουμε να σα βρούμε.
0: Εντάξει, μωρέ, καμιά φορά μα δεν είναι απαραίτητο να
1: διαβάσουμε. Δεν είναι τέτοια μηνύματα με λίγο βαλίτσα. Τι είδαμε, τι αυτό διαφωνούμε, συμφωνούμε. Να πάμε και λίγο παρακάτω. Ο φίλο ο Αντώνη τη Σάμο είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Βροχούλα Σουμίτσα είναι σαμιώτικο τσίπουρο και φυσικά αερασπόρ.
0: Πρωί-πρωί τσίπουρα πίνει, ρε.
1: Άμα έχει, γιατί.
0: Άσε μας, πρωί-πρωί τσίπουρα, είναι δυνατόν.
1: Τι άλλο να ζητήσει καλή. Καλημέρα, λέει. Είναι σημαντικό να βρέχει στα νησιά, γιατί είχαν πρόβλημα πολλά χρόνια.
0: Είχαν, ναι.
1: Σε πολλά νησιά. Λοιπόν, η καλημέρα του φίλου του Κώστα από τη Χαλκίδα. Θα ακούσουμε τον γκολ του θρύλου. Το ακούσατε.
0: Το ακούσαμε.
1: Ε?
0: Πολάκης.
1: Ναι, σε κάθε παιδιά και πριν. Λοιπόν, λίγο φίλο.
0: Πάμε μεγάλο. Με ψυχραιμία. Ναι,
1: ναι, ναι. Βέβαια, υπερ τώρα είμαστε. Καλημέρα σα, όμω, παρέα. Πιστεύω, Μπάμπη, ότι αν δεν αποβαρόταν άδικα κατά τη γνώμη μου ο Σάγιακα, όχι, ήταν επικίνδυνο, τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Ο Αντίνο έπρεπε να έχει αποβληθεί νωρίτερα. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Το είπαμε και εμεί με τον Πετράνο ότι ήταν η φάση, γιατί κάνει και τράβηγμα που όμω είναι στιγμή, αλλά κάνει και από πίσω μαρκάρισμα και συνεχίζει κιόλα ο Αντίνο. Ο Ολυμπιακό, όπω η ώρα, ανέβαζε την πίεση του μαζί με τον κόσμο του και έτυχε να πατάει όλο και καλύτερα. Μετά την κόκκινη αναγκαστικά πιστοχώρησε, προφανώ. Πιστεύω ότι θα βλέπω ένα διαφορετικό παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό να έχει τον πρώτο λόγο. Δεν θα σχολιάσω για τους παίκτες που έπεφταν με το παραμικρό ποσότητα και όταν μπόρδα. Ο φίλος ο Φώτης από το Ανόβερο. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει το μούμεντο. Και το διαχειριζόταν καλά το παιχνίδι. Προφανώς όταν έμεινε με 10 έπρεπε να γυρίσει πίσω.
0: Ναι, παιδί μου, όμως είναι πάλι αυτό που σου είπα πριν.
1: Τι?
0: Το είχε το momentum. Το momentum ποιο? Πότε?
1: Ότι είχε το παιχνίδι, τον είχε τον έλεγχο Ολυμπιακό, το βλέπεις.
0: Ναι, okay.
1: Έπαιρνε τις μπάλες.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: εντάξει,
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, όχι, σημαντικό. Αυτό το είπα και εγώ, συμφωνώ. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι. Άμα πούμε να παίζει ο Ολυμπιακός έτσι από εδώ και πέρα, είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Προφανώς όχι. Λοιπόν, Καραμερίτσα, ο φίλος ο Γιώργος, το βλέπεις, για όλα αυτά η διαιτησία.
0: Α, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σαν να δει καμιά ωραία φωτογραφιούλα από εκεί που είστε. Α, αρχίσαμε. Αρχίσαμε, στέλνουν τα παιχνίδια, τι είχαν παίξει.
0: Τι, εγώ ήμουν σαρωτικός.
1: Περίμενε, τι έχει παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τελικό σκορ.
0: Α, τι έπαιξαν τα παιδιά.
1: Ποιος θα είναι, και ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα, 1-0.
0: Μπράβο.
1: Το Ρέτσο είχα στο μυαλό μου να παίξω, αλλά δεν τον είχε ως επιλογή. Τέλος πάντων, απογοητεύτηκα με το ποσό που πήρα. Έλα, και είναι παιδιά, και ο παδός του Παναθηναϊκού.
0: Αφού έχει καμιά χάρη φορά.
1: Και ο φίλος του Παναθηναϊκού, ναι, ναι. Γιατί που έχουμε πει στο στοίχημα, παίζουμε αυτό που βλέπουμε, όχι αυτό που θέλουμε.
0: Αφού έχει καμιά φορά να ζητήσεις να κάνεις έτοιμα για να.
1: Εντάξει, δεν το έχει πάντως σαν επιλογή.
0: Και μην λες έτσι, φίλε. Υπάρχει κόσμος που λέει, θα παίξω. Πώς να σου πω. Είσαι, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός. Εντάξει. Παίζεις Ολυμπιακό.
1: Α, ώστε αν χάσει να στέλνει μια μέτρια.
0: Ή λεφτά ή χαρά, ρε παιδί μου. Κατάλαβε αυτό με λεφτά ή χαρά.
1: Το έχω ακούσει αυτό.
0: Και με αριθμή όμως.
1: Για μένα παίζεις αυτό που βλέπεις. Αλλά είναι δύσκολο να πα. Δεν βγαίνει.
0: Δεν σου πω, φίλε, ένα πρόβλημα που συναντάμε.
1: Καλύτερα να μην παίξει ένα ματς. Αν είσαι, ρε παιδί μου, σε δύο περιπτώσει, μην το παίξει.
0: Περίπου αυτό θα έλεγα. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια, α πούμε, χθε είχε Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι. Είχε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είχε. Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο, τέλος πάντων. Άμα δεν χρειάζεται με το ζόρι να το παίξουν, ναι, επειδή ναι, είναι ντέρμπι και σπουδαίο μάτς, άστο να πάει στην ευχή.
1: Μας έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα, θυμάσαι που το σχολιάζαμε, ένα φίλο που το παίξε και μέσα στο Bed Builder που είχε τα άντερ και όλα αυτά και τα λοιπά και τα κορνεράκια του και όλα. Είχε άντερ 7,5 κάρτες. Και εγώ μου 10 ακριβώ.
0: Ωραία, φίλε, 11 πώς ήταν. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή το είχε δει
0: και εμείς αυτό.
1: Θυμάμαι και οι δύο συμφωνήσαμε, ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι,
1: πού να πάει τώρα. Τότε λάθος ο άνθρωπος. Να που του βγήκε. Καλημέρα στην καλύτερη ποδοσφαιρική παρέα. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ότι για το χθεσινό παιχνίδι όλοι του Παναθηναϊκού μιλούν για διαιτησία, είναι για κλάματα, κρίμα που πραγματικά.
0: Έλα, μου αρέσει τώρα. Έλα, δεν μιλάνε όλοι.
1: Σε πράγματα
0: τώρα,
1: που χθε δεν έγινε κάτι, αν αδικήθηκε κάποιο, ήταν Ολυμπιακό στη φάση του Αντίνο.
0: Καλά, άστα τώρα, μην το παρατραβάμε κιόλα.
1: Αλλά λέω ότι.
0: Από την άλλη, ο ίδιο ο Νίκο Πιπεχθέ, ο Ολυμπιακό κέρδισε δίκαια. Ναι. Τελείω, προχωράμε.
1: Αρκετοί όμω στάθηκαν και είναι λάθο κι εγώ συμφωνώ.
0: Έλα, μου τώρα, ρε Μπαμπι τώρα. Ποιο στάθηκε, τον Παναθηναϊκό στάθηκε ένα.
1: Όχι, όχι επίσημα, γύρω-γύρω αυτό εννοώ. Είναι λάθο γιατί πρέπει να βλέπει και την εικόνα. Λοιπόν, καλημέρα από Χαλκίδα, το καλό με τον Ολυμπιακό δεν είδαμε σέντερ πάσε, έκανε αυτό το παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα. Δεν έκανε πολλές έντρες αυτό, ναι, να πει ο φίλος. Είπαμε, είναι μια από τις αλλαγές που θέλει να κάνει ο Αλγουαθίλ. Έχουμε πρόβλημα, κύριε Τάσο.
0: Πού πάλι?
1: Το Αλοκαρονένα και Αχαΐα.
0: Έλαζε, παιδιά, πάλι τα ίδια.
1: Τάσο. Λοιπόν, καλημέρα από τη Λίμνο. Άρα μεγάλε, Κοντέ είσαι άτυχος. Είσαι γιατί ο Μπάμπης θυμάται πάντα. Περιμένουμε το επόμενο ηχητικό όταν έρθει ο Βασίλης. Βέβαια, θυμάμαι τι έχω πει. Το θυμάμαι πολύ καλά και με την Πάφο τι είχα πει και τα λοιπά. Όχι, δεν έχω κάνει και. Προφανώς έχουμε πέσει έξω σε εκτιμήσεις.
0: Αυτό έλειπε, φίλε. Ουδής άσφαλτος που έλεγε η Μεσική.
1: Έτσι. Και το γκολ, παιδιά, είναι offside. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι offside.
0: Αφού είδαμε τη γραμμή, είναι αδιανόητα οριακό. Με τους
1: όμους και δεν το περιμέναμε. Εγώ έψαχνα πίσω το Φρόιλερ που πάει από τον Τετέι.
0: Αλλά αυτός δεν είναι. Α, by the way. Φρόιλερ, φίλε, πρέπει να έχει πνευμόνη πολύ δυνατό.
1: Πέτρα, τώρα πλάκα κάνουμε. Όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, εγώ το μόνο που έχω απορία σε αυτούς τους παίχτες, Ελβετία και κάποιον άτομο. Μαξί, οι Ελβετοί παίζουν παντού, σε όλη την Ευρώπη παίζουν, είναι τιμή. Πώς θα είναι. Βγάζουν τραυματισμού. Και έλεγα το μόνο να έχει πραγματικά όρεξη αυτό που λέμε να. Γιατί φεύγει από το κάποιον άτομο. Πάντα και έχει ένα ερωτηματικό. Το παιδί μια χαρά όρεξη έχει. Έτσι παίζει, επαγγελματία είναι. Δεν φοβόμουν καθόλου αυτή η μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν. Πέτρος από το Ηράκλειο, δεν υπάρχει πιο θλιβερό. Όχι μόνο, γιατί που.
0: Τι πράγμα.
1: Δύο μεσήλικες λέει, σπορκάζει να διαφωνούν στο ραδιόφωνο σαν να. Όχι ρε παιδιά.
0: Εμείς είμαστε μεσήλικες.
1: Δεν ξέρω. Τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα τι με βάζει στην ίδια ηλικία με τον Μπάμπη. Πρώτον. Δεύτερον, να διαφωνούν σε τι πράγμα.
1: Δεν ξέρω, να διαφωνούν στο ραδιόφωνο.
0: Πάμε
1: παρακάτω.
0: Σιγά, αλλά πρέπει να συμφωνάμε όλη την ώρα. Κάπου έχει κάτι διαφορετικό.
1: Εννοείται, παιδιά. Απλά πρέπει να υπάρχει και ένα όριο προ το οποίο.
0: Πάμε. Όλα καλά, προχωράμε.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει φάουλ και επικίνδυνο παιχνίδι, δεν υπάρχει. Στο γκολ. Αλλού για αλλού η διαιτησία χθες τραγική και για τους μεν και για τους δε.
0: Δεν μου άρεσε η διαιτησία και εμένα, αλλά φάουλ στο γκολ. Όχι. Δεν εντόπισα κάτι, όχι.
1: Κάτσε καλά, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω αν το λέει ο φίλος στον γκολ. Αν το διευκρινίσει, οκ, okay, ή κάποια άλλη φάση.
0: Πάμε.
1: Ε, Περίμενε τώρα, γιατί είναι κάποια που πάνε να ξεφύγουν και τα λοιπά. Λοιπόν, πρέπει να τα προσέχουμε τα μήνυματα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Όχι, βέβαια, άμα είναι καμιά ανάλυση, κάποια. Θέλουμε και διαφωνίες, όλα τα πάντα μέσα και σε αυτά που λέμε. Αναλύσει επιναλύσεων για να περνάει η ώρα, μιλάμε για τη διαιτησία, για τους φανατικούς. Το πράγμα δεν είναι απλά. Είναι Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟ. Ένας λόγος ποδαλτών, ένας λόγος που δεν αντέχει τον πρωταθλητισμό. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Εντάξει, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο.
0: Και τι, δηλαδή, μας λέει ο φίλος του Παναθηναϊκού, δεν θα ξαναπάρει ποτέ πρωταθλητισμό.
1: Απλά για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, επειδή είναι πολύ μεγάλο κλαμπ, το λέω χρόνια τώρα και το λέω και παλιά για τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για αυτά τα κλαμπ, όταν μένουν για μεγάλο διάστημα.
0: Ναι.
1: Είναι αφόρητη η πίεση. Ναι. Μπορεί να έρχονται νέοι παίχτες, νέοι προπονητές, να αλλάζουν ακόμη και οι διοικήσεις και. Είναι δύσκολο. Είναι μεγάλο κλαμπ.
0: Και αχαία.
1: Ναι. Και είναι δύσκολο να το διαχειριστείς.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μετά από την κατάσταση του Conference και την ποιότητα που έχει αποδείξει σε σχέση με την 16χρονη αποχή του Παναθηναϊκού από τα πρωταθλήματα, αναδεικνύει ποιος είναι πνευματικά έτοιμος για την ίση σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά για αυτό που λες, ότι πόσο μεταφέρεται η πίεση μια ομάδα ή λιγότερο στην άλλη,
0: ναι.
1: Αλλά το χθεσινό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιγράφεις. Ήταν πραγματικά πιο έτοιμος απλά χθες. Ναι. Το δούλεψε καλύτερα στο μυαλό του. Αυτό μπορώ να πω.
0: Ναι. Τι θα κάνουμε φέτος.
1: Όχι ότι δεν έχει ουσία αυτό που γράφεις, αλλά νομίζω για το χθεσινό ήταν μόνο το χθεσινό. Τι δούλεψαν όλη τη εβδομάδα, πόσο έτοιμοι είναι.
0: Ο Αντώνης ρωτάει σε μένα τώρα στο Instagram τι θα κάνουμε φέτος με την ενεργειακή ακρίβεια, κύριε Μπάμπη μας. Θα ανεβάσουμε καμία πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πασίγνωστο αέριο Παπάζογλου. Μ' αρέσει το γλυκό.
1: Θα πέσει μου κασέ πάντως λέει τώρα.
0: Όχι, πρώτα λέει βροχή χωρίς να πέσει.
1: Ναι, αλλά θα πέσει.
0: Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Φίλε, ό,τι και να γίνει, εγώ λέω να σημαδέψουμε, να ανάψουμε φυσικό αέριο 1 Δεκέμβρη. Πώς το βλέπεις.
1: Αναλόγω στις υγρασίες, ρε Πετράν, και πόσο
0: επηρεάζουν. Α, ναι, τι είμαστε, γέροι.
1: Και πόσο επηρεάζουν, έλα, ευανζέπει πολύ. Άμα αν σε επηρεάζει, σε επηρεάζει, τέλος.
0: Μύτη κατ' ολοκαρνανία, ενημερώσαμε, Γιάννη. Ναι, ναι.
1: Και να ξέρεις κάτι. Παλιοί που ήξεραν και αυτά, ποτέ δεν θα τα ανάβει στο καλοριφέρ όταν θα πιάσει πολύ κρύο. Θα έχει παγώσει το σπίτι σου, γεια σας. Θα κάψει πολύ. Κάνε λίγο εκεί στο ντεμί, να κατήσει λίγο μια θερμοκρασιούλα. Λίγο.
0: Για παίρνουμε λίγο να συνηθώ.

0: Θυμάστε το ΤΕΤΕΙ με τον Ορτέγκα? Μόνο εγώ βλέπω ότι ο Ορτέγκα πηγαίνει στην αρχή και σπρώχνει το ΤΕΤΕΙ και μετά το χτυπάει στο κεφάλι.
1: Έλα, τώρα πάμε παραγγελματικά. Τώρα, έλα, τα ίδια κτέλια.
0: Όχι, ο καθένα έχει.
1: Ο Μιχάλης μου λέει: έχω να προτείνω να ξαναοπλίσω τον πυροσβεστήρα. Παιδιά, εγώ το είπα και χθες. Και πριν από λίγο είπαμε: 15, 15, 14, 13. Δεν το λες και λίγο, παιδιά. Είναι πολύ δυνατό το πρωταθληματάκι φέτος. Θα μου πεις 6 αγωνιστές.
0: Είναι πολύ ωραία και σε διαφορές. Αν και ρίσμα ο ΠΑΟΚ που είναι το φαβορή, θα είναι μάξιμου 2 πόντι διαφορά ο πρώτος με τον τέταρτο.
1: Τέλεια.
0: Μηδαμινή δηλαδή διαφορά.
1: Και μάλιστα Μπρόσκι, ναι. Την επομένη, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει. Ντερμπακιόν έχει. Παναθηναϊκός, Αστέρας, ΑΕΚ, Πανετολικός.
0: Ατρόμητος έχει αναβληθεί.
1: Ναι, μπράβο, έχει αναβληθεί. Πανετολικός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Μετά το ΠΑΟΚ Καλαμάτο παίζει ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ρακλής, μπράβο, έχει τον Ντερμπάκι Θεσσαλονίκης.
0: Το θεωρητικά πιο δύσκολο το έχει ο Ολυμπιακός, παίζει εκτός εδώ. Αλλά δεν έχει ντερμπι. Λοιπόν, για μένα το ερώτημα για το Γιάρεμτσουκ δεν το βάζει για θέμα προπόνηση ή κάτι άλλο, γιατί έχει Ευρώπη και τον έχει δηλωμένο να πάρει.
1: Καλά, τώρα. Τώρα γιατί... με το Μάριο και το πώς το λένε, το Μυρμήγκι. Καλά, εντάξει, τρέχα γύρευε. Δεν το βλέπω το Γιάρεμτσουκ να παίξει.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτό φαίνονταν όλη τη βδομάδα, ότι θεωρείται σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Αυτή τη στιγμή είχε το.
1: Τον είχε εδώ, παιδιά, τον δούμε 20 μέρες. Το Super Mario Bros.
0: Αρέσει, είναι απλό.
1: Όχι, Μουαντιλμπατζίλ, το λέω και εγώ, εντάξει. Μουαντιλμπατζίλ, συγγνώμη, το λέω και
0: όχι.
1: Εγώ. Μουαντιλμπατζί.
0: Όχι.
1: Οχιά.
0: Μουαντιλμπατζί.
1: Μουαντιλμπατζί.
0: Όχι, μπα, άστο.
1: Μουαντιλμπατζί.
0: Μου, αντί. Μου, έλα πάμε.
1: Μου, μου αντιλμπατζί, έλα πάμε.
0: Αντί. Ναι, πρέσλι. Μου αντί.
1: Μου αντιλμπατζί.
0: Λμπατζί, αυτό.
1: Τι εθνικότητα είναι ο Μουαντιλμπατζί, φίλε.
0: Τσάν.
1: Α, το ήξερε, δεν είπαμε πώ εγκλεντήσω.
0: Λοιπόν.
1: Ο Γιάρεμτσουκ παρεπτώσει μπήκε χθε, ε.
0: Ναι.
1: Στο 69.
0: Πάμε τώρα, κερδισμένο. 92 πήρα κιόλας. Μπράβο σου, καλοφάγω ήταν.
1: 92 με τι, πάμε με 80.
0: Τώρα. Πάμε. Όχι. Σλοκοκό. Λοιπόν, Arsenal Lynch. Να σκορώνει και δύο ομάδες over 2,5.
1: Καλό.
0: 2,40 έδινε.
1: Και ξέρεις πότε έγινε.
0: Άμα θέλεις το δίνει. Πού για πες.
1: Στο 60 έβαλε η Lynch 0-1 και μετά το γύρισαν οι άλλοι. Κάπου κατά γύρω. 55-58.
0: Chelsea Bournemouth, Chelsea.
1: Εντάξει, ευκολάκι, 5-1 okay. Πώς ήρθε.
0: Ναι, 1,80 όμως έδινε, φίλε.
1: Ναι, ναι. Αφού η Bournemouth είναι τα βάζει.
0: Λοιπόν, Bed Builder στο Sunderland Brighton.
1: Έλα, μην τα λέμε τώρα τόσο αναλυτικό και κουράζουμε τον κόσμο.
0: Over 1,5.
1: Μπράβο στο Καρδάσι που κέρδισε. Σε καλή μεριά.
0: Και ας το βρει Brentford, over 1,5 goal.
1: Ότι είναι μαραθώνιος, φίλε.
0: Όχι, έχουμε τώρα.
1: Και λοιπά.
0: Λοιπόν.
1: Α, καλά. Δεν θυμάμαι, τον Νοέμβριο είναι συνήθως.
0: Λοιπόν, ο Νάσος, πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να προβληματίσει τον Ολυμπιακό και κέρδισε είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Βοτάνο, τον έχει ξανασπώσει αμυντικός. Πράγμα που δεν θα γίνεται συνέχεια. Καλώς ή κακώς δεν μπορεί να βγει τώρα παίχτη τύπου LKB. Επίσης δεν έχει καθοριώσει κάποιον άλλον επιθετικό μετά τον τραυματισμό του Μαροκενού. Π.χ. δηλαδή όπως ας πούμε στην ΑΕΚ ο Γιώβιτς με τον Βάργα ή ο Τετέης στο Παναθηναϊκό. Και αντίστοιχα στην ΑΕΚ. Ναι, προφανώς. Καλά, καταρχάς να βρεις και κόλλα τους αμυντικούς και σάγιακα που έβαλε με το Λεβαδιακό και τώρα ο Μπορέσης, μια χαρά είναι. Αλλά ότι όντως ψάχνεται για το Center 4 μας έχει δείξει ότι ψάχνεται.
1: Εντάξει, σωστή τοποθέτηση, φίλε. Και μάλιστα το.
0: Μα ο Ολυμπιακός έχει αυτό το 41 των υπολείπων, ότι έχει αλλάξει πολύ το ομάδα του.
1: Και το καταμαρτυρά αυτό το πράγμα, είπαμε, τα 5 γκολ σε 6 παιχνίδια. Είναι πολύ λίγα τώρα για Ολυμπιακό, ειδικά είναι πολύ λίγα.
0: Λοιπόν, ο διαιτητής χάλασε λέει το μάτσο, όλο σφυρίχτρα φρούφρου και τα λοιπά.
1: Περίμενε, παρένθεση, πριν συνεχίσει. Πάλι διαιτητικά μωρέ τώρα.
0: Όχι, όχι, το λέει γενικά.
1: Εκτός από Σάλια Καρέτσο, ποια άλλη έχουν βάλει τα γκολ, θυμόμαστε τα άλλα τρία.
0: Ζώτα.
1: Ναι.
0: Στην Τρίπολη και Κάρμο στο. Άλλο αμυντικό με τον Ατρόμητο.
1: Και άλλο ένα.
0: Πες το. Ο Ζώτα με το πέναλτι στο.
1: Δύο Ζώτα έχει βάλει δηλαδή. Mm. Ωραία. Το ένα πέναλτι, τρία στόπερ και ένα Ζώτα.
0: Ατρόμητος, Τρίπολη, Βόλος, Όφη 0-1.
1: Έλα, αφού τα είπες.
0: Ναι. Αυτά είναι, δεν έχω ξεχάσει.
1: Άρα τρία στόπερ, ένα πέναλτι και ένα Ζώτα. Πρέπει να το δούμε, φίλε.
0: Εννοείται. Μα εγώ αυτό περίμενα. Λέω ότι θέλει χρόνο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε, δεν είναι προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι σημασία να κερδίσεις. Γιατί η λογική λέει ότι θα βελτιωθείς. Θα γίνεις πολύ καλύτερος. Η λογική. Πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει στο μέλλον. Λέει λοιπόν ο φίλος ότι γενικώς φύγει πολύ ο διαιτητής. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δεν λέει για κάποια φάση συγκεκριμένη. Λες και βλέπαμε μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν επαφές. Και να πω, ούτε για το Σάλιακα ήταν λέει για δύο κίτρινες. Ντέρμπι αιωνίων είναι.
1: Ήτανε πάμε
0: παρακάτω. Και μάλιστα έχει σημασία γιατί είναι και φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει,
0: ήταν διαφορετικά.
1: Ναι, ναι. Τώρα, εντάξει, δεν είναι.
0: Τι έχεις να πεις για Ελλάς Μελβούρνης, Πέτρο?
1: Τι έχω να πω, ότι πήραμε κούπα, κύπελο. Νομίζω υποβιβασμένοι είμαστε στη Β' Εθνική, κάτι τέτοιο. Ελληνικές σημαίες, κακό το Νατάλο. Και. Τι άλλο? Νότις.
0: Α, το γράφει ο φίλος.
1: Ναι. Το λέει? Ναι. Και γιατί το διαβάζει, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί το πες.
1: Καλά.
0: Λοιπόν.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Πετρένα. Τώρα άκουσα ξανά από τότε. Α, ναι. Α, για ναι, μεσα... stop.
0: Περίμενε.
1: Άκου, φίλε.
0: Ναι.
1: Καλά που το είδα.
0: Γρήγορα, γιατί πάμε δελτίο. Πάμε τίτλος. Είναι το πούμε.
1: Έχω 40 δευτερόλεπτα τι πρέπει. Ναι, ο φίλος ναι. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. 30 Δεκάτου του 2008, το αρχαιότερο mail στο Gmail του το έφτιαξε για να κάνει Facebook και να με κάνει ad στο Facebook τότε. Βραδινή εκπομπή τότε και τα λοιπά. Πολύ δυνατό φίλε. Μπράβο. Και του είπα να μου το στείλει να το θυμηθώ κάποια στιγμή ναι. Να το πούμε, γιατί ήταν πολύ δυνατό φίλε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ δυνατό. Μπράβο. Μπράβο. Συγγνώμη, για λέγε.
0: Όχι, όχι. Για το μεταφραστή του Νίστρου θα πείτε τίποτα. Νομίζω που είναι καλό ο μεταφραστή του Νίστρου.
1: Έλα, μου έρωτο παιδί, μια χαρά είναι. Συμβαίνει κιόλα.
0: Εκείνη την ώρα φασαρία μπορεί να μην ακούσει καλά.
1: Ναι, τι να
0: αυτό να πείτε, δεν εννοούν. Λοιπόν, πάμε Τάσο, πάμε τίτλου και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με τον τεχνικό έλεγχο. Άγνωστη ωστόσο παραμένει η αιτία της οσμής. Κλειστά τα σχολεία μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι μέσω τηλεκπαίδευσης στα μαθήματα. Ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο και Δυτική Ουκρανία. Την ενεργειακή εκεχηρία Μόσχας Κιέβου καλωσορίζει η Κάλλας. Καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Για έγκλημα πολέμου μιλά η χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αγγλία, την Τετάρτη ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκροί 89χρονοι στο Μενίδη, ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Ούτε καν να ακουστεί, ρε παιδί μου, λίγο.
6: Να σου πω, μπορείς να βάλεις λίγο το χαλί που έπαιζε πριν βγούμε, πριν πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Είναι, λες, αυτό στο τέτοιο, στο 2. Για βάλε. Όχι, δεν είναι αυτό, εκτός για να το γυρίσεις λίγο πιο πίσω. Είναι το άλλο, γιατί παίζουν και τα δύο. Τάσο, παίζει και το 1 και το 2. Για δες. Περίμενε, παιδιά, θα σας πω τώρα γιατί. Θα καταλάβετε. Να το, αυτό εδώ. Λοιπόν, το ακούς, Μπάμπη?
5: Ναι, το ακούω.
6: Βάλτε το λίγο να το ακούσει ο κόσμος. Όχι τώρα που μιλάει. Μετά στο τέτοιο. Είναι ο ορισμός του Μάκη, πήγαινε βγάλε τις πατάτες Κάικαν. Τσίρι, τσίρι, τσίρι. Να το. Αυτό.
5: Αυτό το πιτσάκι είναι ότι πρέπει για ραδιόφωνο.
6: Τσίρι, τσίρι, τσίρι. Αυτό είναι ο ορισμός.
5: Πάμε.
6: Λοιπόν, Βασίλης Παπαρηγολάου.
5: Α, το πουλάκι μου, ναι.
6: Μας στέλνει κάτι για να μας κλείσει το εσουρού πρώτα και μετά λέει καλημέρα, ρε Μάλια, σας ακούω στο νησί. Ο Πατής.
5: Πολύ ωραίος ο Βασίλης.
6: Να τα.
5: Ναι, την καλύτερη δουλειά. Λέει ο Βασίλης, γιατί άτε μια και πιάνουμε και τα προσωπικά, τα social. Ότι δεν είναι ο μοναδικός Ρέτσος, πριν το Ρέτσο, Βαβλονίτης, Μποτία, Ρέαμτσουκ έχουν βάλει γκολ.
6: Ναι, αλλά είχε τον Ιγκαμπή που είχε 20 γκολ το χρόνο και πάει λέγοντας.
5: Παιδιά βάζανε οι στόπερ, πάντα βάζανε. Άμα δεν βρεις τη λύση από την επίθεση. Αλλά ο Πετράνη είχε πει, εξηγούσε κάτι διαφορετικό, ναι, γενικά για την επίθεση. Λοιπόν, και όσο για τη μετάφραση, είπαμε, ρε παιδιά, που να συμβεί. Πάμε παρακάτω.
6: Έλα.
5: Ναι. Χθες η Κοζάνη, δεν το ξέρω, δεν μου το πάνε.
6: Τι?
5: Το σώμα τη σύζυγου γιόρτασε 114 χρόνια.
6: Απελευθέρωση.
5: Με αρκετή βροχή. Για τη βροχή το έμαθα.
6: 15 Οκτωβρίου έχουμε.
5: Α.
6: Ναι. Εδώ τώρα μια και ακούει ο Βασίλης.
5: 15 Οκτωβρίου, 12-15 λογικό είναι. Τρεις μέρες.
6: Δίπλα-δίπλα, μέχρι να πάρει τότε με τα πόδια. Του πήρα ένα διήμερο τρίμερο και με λίγο πόδι.
5: Α, πάρουμε για από εκεί να του διώξουμε, ναι.
6: Λοιπόν, φίλε, μια και ενημερώθηκα χθες από Νίκο Καραγιάννη, αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός 2-1. Χάσαμε του Παπα-Νικολάηδε.
5: Και σε πήρε για καζούρα ή όχι?
6: Όχι,
5: δεν ασχολήθηκε.
6: Τώρα το μαθαίνει και εσύ, σιγά να μην το ξέρει.
5: Λοιπόν, ο Πάνος λέει, από την Καλαμάτα είναι ο φίλος, τόσο χάλια τον Ολυμπιακό σε δημιουργία δεν έχω δει τα τελευταία χρόνια. Μάλλον δεν έχεις δει γενικώς φέτος, γιατί είναι μια ομάδα που είπαμε αλλάζει. Αυτά δεν γίνονται μαγικά από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς δεν είναι φίλος δηλαδή του Ολυμπιακού.
6: Καλά, δεν είμαστε και δεν πετάμε και τις κουτιές.
5: Ένα σχόλιο για τη φάση του Κουτέσα.
6: Φάουλ, φάουλ. Βάζει γκολάρα, παιδιά, ναι, κάνει το κοντρόλ, ναι, γύρισμα ναι, κτλ. Αλλά...
5: Κοίτα, τον έβγαλε τώρα. Ήταν να φύγει αυτό το παιδί. Τι ήταν να φύγει, είχε πάει δηλαδή. Και ναι. Πώς δεν έγινε μεταγραφή. Ναι. Και τον έβαλε. Εντάξει, μπορεί να του δώσει πράγματα. Θα χρειαστεί το ρωτήσω.
6: Αλλά εντάξει, ας ήταν καλό Βάρκα και σου.
5: Λίγο μαγνήσια στα παιδιά που πέφτανε χωρίς λόγο. Χθες πάω
6: και
5: είμαι.
6: Σωστά, βάλε και εκεί λίγο, ναι. Γιατί μπορεί πέφτεις χωρίς λόγο, αλλά να χτύπησες. Συμβαίνει και αυτό.
5: Ναι.
6: Λέγε.
5: Λοιπόν, λέει. Ευχαριστώ για τα λόγια σου, καλά σου λόγια, φίλε. Γιάννη, είπαμε στην ουσία, αυτό που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός είναι χάλι μαύρο. Περίμενα τον Παναθηναϊκό καλύτερο, αλλά και αυτός μια από τα ίδια. Φίλος ΣΑΕΚ.
6: Εντάξει, παιδιά, μην τρελαίνεστε πια. Πω, ψυχραιμία. Δεν ήταν καλό, αλλά είναι ένα ντέρμπι με σκοπιμότητα. Ο ένας θέλει να τον κρατήσει σε απόσταση. Ο άλλος σου λέει, άμα χάσω, χάθηκα. Πρόβλημα, γιατί 8 βαθμοί λέμε play-off τον Ατάλλο, αλλά 8 βαθμοί είναι 8 βαθμοί.
5: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι είναι άλλο αυτό που θέλουμε. Το λέω πάρα πολλές φορές και είναι άλλο αυτό που βλέπουμε. Και να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Δεν ήταν από την ίδια αφετηρία Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός χθες. Δεν είναι Ολυμπιακός στην ίδια αφετηρία με καμία ομάδα από τη στιγμή που άλλαξε τόσο πολύ, που πήρε ένα προπονητή και αυτό το ότι έχω 3 εβδομάδες διακοπή, ναι, με πόσους είχα να δουλέψω. Mm. Έτσι είναι. Παιδιά, έχει αναλάβει τον Ολυμπιακό σε 10 μέρες από τότε που ανέλαβε. Έκανε 3 μάτσες. Τι να δουλέψεις. 3 μάτσες σε 10 μέρες. Τι να δουλέψεις.
6: Ναι, ναι.
5: Τη μία μέρα από θεραπεία, την άλλη λίγο τακτική. Να η αποστολή να βγούμε να παίξουμε. Πάμε να. Τι να προλάβεις. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις τι είναι. Προετοιμασία καλοκαιριού. Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια, βελτιώνεις. Και παρά να παίξει το αποτέλεσμα. Όσο θα το κάνει,
6: εντάξει,
5: θα είναι μια χαρά. Λογικά το δικαίωμα. Όσο θα το κάνει. Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν φτιαγμένη ομάδα. Έκανε και αυτό κινήσεις. Αλλά έκανε λίγες κινήσεις. Και στην πραγματικότητα ο Ουναΐ έρχεται από το. Ήταν στην ομάδα. Θέλω να μιλήσεις.
6: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
5: Όσο μιλάει, ο Πετάνα να πω λίγο κάνα δύο μηνύματα ακόμη. Λέει ο φίλος ο Θόδωρος τώρα λογικά. Λογικά Θόδωρος. Λοιπόν, έχασε 100 ευρώ το goal του Ηρακλή. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Τεό μου, γίνεται. Έχει χάσει και ο Λεβαδιακός. Βέβαια, το goal, δηλαδή πόνταρες ότι δεν μπορεί, θα βάλει κάποια στιγμή ένα goal ο Λεβαδιακός. Οκ, okay, αλλά δεν έβαζε. Αλλά όντως έχει ευκαιρίες. Όπως για μένα ήταν και το Κεφισιά Πανετολικός. Δεν γίνεται όμως, γιατί έτσι είναι η μπάλα. Να το ξέρουμε και αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το φίλο τον Διαμαντή που μας στέλνει πάλι. Α, είχε παίξει Ολυμπιακό άσο, under 3,5 goal, over 6,5 corner και over 4,5 κάρτες. Ευκολάκι έτσι όπως πήγε. Το Liverpool City over 2,5 τα corner. Οκ, okay, έχει κάνει bet builder διάφορα παιχνίδια. Μπράβο, καλοφάγωτα. Αλλά είπαμε στο στοίχημα να είμαστε προσεκτικοί και ποτέ λεφτά που μας λείπουν και δεν περιμένουμε να βγάλουμε τα χρήματα. Κύριε Τάσο, για να βγάλουμε το μήνα μας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και όλα αυτά. Προφανώς ο φίλος ο Γιώργος αναφέρεται στο φάση του Πυρόλα με τον ΤΤ, α, το διευκρινίζει κιόλας. Ναι, λέει, βρίσκει μπάλα, αλλά πάει με τα δύο πόδια, το οποίο είναι κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παίξιμο. Έχει βρει μπάλα και έχει πάει, αν θυμάμαι καλά, με το ένα, αλλά οκ. Okay. Το ντέρμπι χθες σούπα, αλλά λογικό μετά από 21 μέρες απραξίας. Να το πούμε και αυτό, ότι οι αρκετοί παίκτες δεν είχαν παιχνίδια. Αρκετοί ήταν διεθνείς, αλλά και αρκετοί είχαν μείνει στο προπονητικό κέντρο και είναι 3 εβδομάδες, είναι διάστημα μεγάλο.
6: Συγγνώμη, φίλε, αλλά άμα βλέπει, θα με καταλάβουν.
5: Όχι, όχι, όχι.
6: Άμα... Βλέπεις τηλέφωνο από το σχολείο, λες.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Όλα καλά.
6: Κυλίτσα πονάει, θα δούμε το τάκι. Ελπίζω όλα καλά. Πάμε.
5: Τα έχουμε περάσει όλοι.
6: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
5: Λοιπόν, να μην έχει τίποτα το παιδί και αυτό έχει σημασία. Yeah. Λοιπόν, διαιτησία αστεία έχει χάσει το μάτς μετά από. Δίνει μόλις 5 λεπτά καθυστέρηση και το σφυρίζει 15 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί. Το πεντάλεπτο. Λοιπόν. Τον αναφέρωξε ο Ολυμπιακό που ενώ πήγε να δώσει την μπάλα στου παίκτε, του στρίβει και χτυπάει το διαιτητή. Τι momentum έχει, δηλαδή ποια ήταν η πρόθεσή του.
6: Μπορούμε να αφήσουμε τόσο πολύ τα διαιτητικά. Ναι, την είπαμε τη γνώμη μα.
5: Πώ δεν είπαμε.
6: Την είπαμε. Πάμε. Απαντήσαμε και σε κάποια μηνύματα. Ναι, εντάξει. Μην την κάνουμε την εκπομπή τώρα, Βαρούχα.
5: Η Λιόν λέει δεν έχει λεφτά για Γιάρεμτσο. Ο Καλαδό σου περίπου 11 μίλια για Μπίντσλουπ. Ή 4,5 για δανεικό τον Οπεντά από τη Γιουβέντου. Δεν υπάρχει παίξη Γιάρεμτσο για μένα. Για το Γιάννη που δεν έδινε. Γιατί να τον πάρει τσαμπέ. Δεν είπα ότι δεν έχει.
6: Βασικά, αλλά εγώ δεν το πολύ πιστεύω να σου πω.
5: Ότι η Λιόν δεν έχει και πολλά λεφτά όπως το παρελθόν. Να το ξέρετε αυτό.
6: Εντάξει, το όπως το παρελθόν όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κανένα 50 να διαθέσουμε. Παλιά απλώς μπορεί να δίνουμε 100. Τώρα να δώσουμε 30.
5: Αν έδωσε 50. Δεν ξέρω.
6: Εντάξει, τώρα αυτό μόνο.
5: Δεν έχω αυτή την
6: εικόνα. Παιδιά, λίγο τώρα έμπειροι είμαστε. Πια καταλαβαίνουμε. Όταν σου λέει ο Μπάμπης ότι η ρήτρα ήταν 5.
5: Ναι.
6: Και λέει αυτός ότι η Λιόν έκανε πρόταση λίγο κάτω από 5 εκατομμύρια. Από χ, μπουρδα, κατευθείαν. Πάμε παρακάτω.
5: Και στη Λευκάδα, Τάσο, έχουμε θέμα. Να πούμε.
6: Έλα, ρε παιδιά, τώρα τι γίνεται. Τι κατάσταση.
5: Ξέρω, δεν ξέρω. Μα το λένε, οπότε πρέπει να το.
6: Καλά, υπάρχει το ίντερνετ. Α πούμε, μου λένε εδώ ακούμε από ίντερνετ και τα λοιπά. Γιατί δεν έχει θέμα και είναι και μέρε.
5: Εντάξει, παιδιά, ναι, που να το ακούτε και έρθε. Ω, καλημέρα. Είδε, ωραία φωτογραφιούλα.
6: Ναι, ο Άγγελο έτσι κάνει. Στέλνει και φωτογραφιούλα.
5: Πού είμαστε. Πού είμαστε, από πού.
6: Δεν έχει σημασία. Γκουγκλάρει ωραία φωτό και τη βάζει. Λέει.
5: Α, εγώ νομίζω ότι.
6: Δεν ξέρω.
5: Κάτι έχει κάνει από περιοχή που βρίσκεται και το έχει φτιάξει με τα φίλτρα.
6: Ρόζα μου λοιπόν,
5: ναι, σου λέω, με τα φτιάχνει.
6: Φίλτρο.
5: Ναι. Εμένα προβληματίζεται ότι ο Ολυμπιακός δεν δημιουργεί πλέον φάσεις και δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει. Δεν ξέρω αν αυτό θα βελτιωθεί, αλλά μέχρι στιγμής με προβληματίζει.
6: Ναι, αυτό που είπαμε πριν, δικαίως. Παραλαμβάνω και εγώ γι' αυτό σε ρώτησα ποιοι τα έχουν βάλει τα γκολ.
5: Ναι, ναι. Πώς σχολιάζουμε συνέχεια το κορεό και από μαστόν και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, ήταν στη μνήμη του Άτσα, οκ, ήταν μια φάση με τον Κυριάκο.
6: Ναι, θα μπορούσαν να βάλουν ένα πανό Παρασκευά αυτό. Επίσης ο Άτσας έχει το σκυρό πέθανο.
5: Ήταν ωραίο αυτό που ήταν δύσκολο να το κάνεις, το κόκκινο άσπρο, αυτό μου εγώ κρατάω.
6: Εγώ δεν κρατάω τίποτα από αυτά. Αυτά ποτέ δεν μου άρεσαν. Μπορείς να.
5: Να φοράς κόκκινη μπλούζα άσπρη αυτό, να κάνεις.
6: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Η Manchester United σερνότανε κάποια στιγμή. Ήρθε εδώ μέσα με γίγαντα Τζόελ, το λέγανε τον Γκάμπελ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός την κέρδισε 2-0. Και επειδή πήγα στο μάτσο συγκεκριμένο στο Manchester United Ολυμπιακός, εκεί πραγματικά χωρίς να πέσει ούτε ένα χαρτάκι, χωρίς να ανάψει ούτε μία φωτοβολίδα, πραγματικά. Θεωρώ ότι το 3-0 το έκανε ο κόσμος του Manchester United απέναντι στον Ολυμπιακό.
5: Να το μήνυμα του Βαγγέλη για τη φάση με τον Αντίνο, ίσως γιατί μπερδεύτηκε αυτό που είπαμε, που είπα εγώ τουλάχιστον, νομίζω και συμφώνησε και ο Πέτρος, ότι εκείνη τη στιγμή ο Ορνάντεθ σου λέει εντάξει, είναι στιγμή το τράβηγμα, μην την βγάλω ακόμη τη δεύτερη.
6: Εγώ λέω ότι είναι λάθος.
5: Έτσι όπως έχει γίνει ακριβώς. Και είπα μετά αυτό.
6: Άμα θες να τη βγάλει, είτε είναι στο πρώτο λεπτό είτε είναι στο 95. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι η διακοπή έκανε κακό στο ρυθμό του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι Ολυμπιακός Ανόντας με παραπάνω ένταση. Γιατί η διαιτησία πολύ κακή και για τους δύο. Ναι, προφανώς. Προφανώς θα κάνει χειρότερο στην ομάδα που έχει καλό ρυθμό.
6: Αν εμφανιστεί κάποιος. Ναι. Αν εμφανιστεί κάποιος, γιατί αυτό που λες, ο Παναθηναϊκός θυμάμαι είχε πει να πάμε μέχρι τη διακοπή, αίτη τέτοιο τσούπ και το κατάφερε. Άρα τι. Εγώ αυτό που λες θα πιστώ σε ποιον κάνει καλό η διακοπή και σε ποιον δεν κάνει καλό. Μόνο όταν εμφανιστεί κάποιος, ο οποίος δεν ξέρω τι ιδιότητα θα έχει και θα μου εξηγήσει εμπεριστατωμένα για ποιο λόγο κάνει καλό ή κάνει κακό. Εγώ είδα στο Bayern Augsburg να λήγει 2-2, είδα το Liverpool Manchester City να λήγει 0-3, είδα ένα σωρό ομάδες να βάζουν με το τσουβάλι τα γκολ μαζεμένα. Τώρα, δηλαδή έκανε καλό σε αυτές που κέρδισαν και έκανε κακό σε αυτές που έχασαν.
5: Συμφωνώ, λέω ότι στο θεωρητικό. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ποτέ, έχεις δίκιο, αλλά θεωρητικά η ομάδα που είχε καλύτερο ρυθμό ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτό λες. Οπότε. Του κόβει, θεωρητικά.
6: Σωστά, έχει καλύτερο ρυθμό.
5: Και βοηθάει την ομάδα που έχει κάνει πολλές αλλαγές λίγο να δουλέψει με αυτούς που έχει ωραίο ο προπονητής.
6: Είχε καλύτερο ρυθμό, συμφωνώ. Όμως από την άλλη σου λέει, ωραία παιδιά, ευκαιρία να ξεκουραστούμε. Να γυρίσουν οι τραυματίες. Γύρισε τα μπόρδα.
5: Να μαζέψω να βελτιώσω λίγο πράγματα που έχω δει.
6: Άρα τι θέλουμε από τα δύο, κατάλαβες. Εγώ ξέρω ότι φίλε αυτά με τους ρυθμούς και διάφορα τέτοια μόνο στην Ελλάδα ήταν.
5: Ναι. Πάμε και στο άλλο άκρο τώρα κάποιο παδί του Παναθηναϊκού. Όλα μαύρα τα βλέπει. Θα χάσουμε και από την ΑΕΚ και χ με τον Αστέρα και τα λοιπά.
6: Έτσι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι να αρχίσει πάμε να παίρνει πρωταθλήματα κλπ. Θα υπάρχει αυτό. Που τι έχασε ένα 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκης.
5: Ναι.
6: Πάμε.
5: Πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός έδωσε δύο χάλι στο Καρεσκάκη. Μηδέν πάθος. Αυτό λέει πολλά για μένα. Στα δύσκολα χρόνια παίρναμε αποτελέσματα. Το χθεσινό με ξεπερνάει. Και άρτα έχουμε πρόβλημα.
6: Καλά, εντάξει, μόνοι μας μιλάμε.
5: Μην φτάνουμε, παιδιά, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Έχω δει και κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι και άλλα. Έχει γίνει και θα ξαναγίνει.
6: Παίζει μία ομάδα που δεν έχει παίξει κακά σε ντέρμπι.
5: Δηλαδή, όχι, λέει, που δεν θυμάμαι, λέει, ποτέ δεν έχει παίξει τόσο άσχημα. Υπάρχουν και άλλα μάτια που μπορώ να σου πω. Ότι είχε παίξει άσχημα Παναθηναϊκός.
6: Ναι, άπειρα.
5: Σε όλα.
6: Ναι, τι,
5: όχι, ντέρμπι λέω.
6: Ντέρμπι και εγώ λέω.
5: Με τον ο προπονητής είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και εντάξει για τη μετάφραση πάλι. Παιδιά, σας λέω ότι μπορεί να μην ακούω.
6: Παιδιά,
5: δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω.
6: Θα σου πω κάτι. Χθες μου λένε για παράδειγμα.
5: Ναι.
6: Μετέφρασε τον Κάγκουα. Εντάξει. Ναι. Γιατί ήταν γρήγορο και δεν προλάβαμε να βάλουμε ούτε υπότιτλους ούτε voice over να το κάνουμε κλπ. Παίζει ο Κάγκουα στον αέρα. Μου το βάζω σε αυτή για να το ακούω καλύτερα. Την ώρα που το μεταφράζω, ο οποίος Κάγκουα είχε αγγλικά We played very αυτό. Okay, ναι. Τόσο απλά.
5: Από τη μικρή ζώνη που ήταν, μας ήταν
6: ναι. Ναι, και ναι. Μετά, φίλε, κάποιος κάτι από το κοντρόλ, από το στούντιο μέσα, από το πλατό, λέει κάτι. Το χάσα. Δεν. Και μετά, ευτυχώς, φρενάρισε
5: ναι, ναι, κατάλαβα.
6: Και, δηλαδή.
5: Ναι.
6: Εντάξει, δεν είναι
5: γιατί έπρεπε να κάνει τη μετάφραση, γιατί δεν είχε διερμηνία.
6: Υπάρχει άγχος, παιδιά, σε αυτό το πράγμα. Τώρα, μην κράζεστε. Τώρα, πρόσεξε να δεις. Τώρα, αν ο προπονητής λέει ο Μπάμπης είναι καλύτερος. Και βγαίνω εγώ και λέω ο Πέτρος είναι καλύτερος και κάνω τόσο λάθος μετάφραση. Αυτό όντως είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουν εκεί.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι, όχι εμείς. Τι να κάνουμε. Εμείς δεν απολύουμε κόσμο ή κάτι τέτοιο. Λέει.
5: Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα. Πάμε στην ουσία ότι ναι. Την ομορφιά του ποδοσφαίρου τη χαλάει. Είναι τα πολλά φαουλ αντιαθλητικά και
6: σωστά.
5: Όλα αυτά. Πρέπει να τιμωρείται πολύ περισσότερο, ώστε όποιος μαρκάρει να απλώνει το πόδι του μόνο όταν είναι σίγουρος ότι θα βρει την μπάλα. Βέβαια, εδώ, επειδή υπάρχει και ο κανονισμός της UEFA, όταν σου λέει παίζει την μπάλα, έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Mm. Γιατί το ότι είσαι σίγουρος θα βρεις την μπάλα, πώς να είσαι σίγουρος στη διεκδίκηση ότι θα βρεις την μπάλα, και όχι ένα κλικ πριν ο παίκτης. Είναι άλλο διεκδίκηση μπάλα, είναι άλλο επικίνδυνο παίξιμο. Σηκώνω πόδια, αυτά. Αυτό θέλει ο κανονισμός.
6: Ναι. Εντάξει, ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, όντως.
5: Τώρα έχεις πόσο να αντέξω, τι πόσο να αντέξω. Έχεις πια παίξει 7 μάτς.
6: Ναι, και ένας φίλος μου στέλνει, λέει, τη Μίλαν, δεν μπορώ να την πιάσω. Τη Μίλαν, over.
5: Καστελιών τώρα, την Καστελιών έχεις παίξει και.
6: Καστελιών.
5: Να χάσει, ας πούμε.
6: Ο Ανδρέας που λέει για τη Μίλαν, πήγε κουβάει, τι περίμενες τώρα, ποια Μίλαν. Άσε να στρώσουν αυτές οι ομάδες και μετά. Αφού Ίντερ θα το πάρει πάλι το πρωτάθλημα εκεί πέρα, τι να συζητάμε.
5: Γιατί ο υπερεκτιμημένος και υπερκοστολογημένος ταλαντούχος για μένα που έρθα δεν επιλέγει να παίξει δεκάρι, μιας και το έχει στο σπάσιμο της μπάλας στο φορ, αλλά και στο σκοράρισμα. Και ο Φρόιλερ ήταν εκτός ρυθμού. Σε ντέρμπι δεν το θες αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας, ο Μιχάλης? Ξέρεις, από ο Φρόιλερ είχε ρυθμό γιατί έπαιζε με την Εθνική Ελβετία.
6: Δεν είχε ρυθμό στο 90 λεπτό χθες.
5: Ναι, δεν ξέρω, οκ. Okay. Ο Πουέρτα έχει παίξει και πιο μπροστά, αλλά εκείνη η θέση του.
6: Έχει παίξει γενικώς.
5: Ναι, παίζει και πιο μπροστά, ρε παιδί μου. Παίζει, ναι.
6: παίζει 6-8-10 τώρα. Εντάξει. Αφού το πήραμε για ένα συγκεκριμένο σημείο τώρα. Να τον βάλουμε μπροστά, δεν και καλά. Και ποιο να μείνει έξω.
5: Καθαρό τον γκολ του Κουρτέσα. Αν αυτό είναι φάουλ, κάθε Κυριακή πρέπει να ακυρώνεται 4-5 γκολ.
6: Αν γίνονται τέτοια πράγματα κάθε Κυριακή, πρέπει να ακυρώνεται 4-5 γκολ. Τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε, το παιδί έκανε το δε κοντρόλ, ήταν μεγάλο παίχτου. Και το σουτ. Αλλά.
5: Δείτε, δελτίο μας δεν μας το έχεις δείξει. Δεν μας το έχεις δείξει.
6: Γιατί την Παρασκευή ο Πετράν.
5: Ναι,
6: εγώ
5: ναι.
6: Πήγα τα μία και την Παρασκευή. Ακούσατε τον Πετρίμπα, δεν τον ακούσατε. Λέω. Κάτσε να τα δω τα παιχνίδια. Είπα Κριστιανό και over. Είπα. Μην κοιτάς, σαν το
5: ναι.
6: Χάνω. Είπα.
5: Ναι, ναι. Είπα, κοιτάω ότι δεν έφερνω αντίρρηση.
6: Είπα
5: ναι.
6: Πρώτη φορά που θα βρεις τη Sporting Λισαβόνας με απόδοση πάνω από 2 μες στην Πράγκα.
5: Ναι.
6: 1-3.
5: Να πληρωθεί ο κύριος που λέει και μια ψυχή.
6: Και ποιο ήταν το τρίτο, δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε φελική.
5: Ναι. Δεν υπήρχε τρίτο.
6: Λέτε, όχι
5: πλάκα σου πάνω. Πώς σχολιάζει την απόδοση του Μαρτίνς που μπήκε αλλαγή?
6: Α, ναι. Ήταν το Μπορούσια Βέρντερ Άσο και Όβερ. 2-2 ήρθε, αλλά κάναμε 2-0 επίσης η Μπορούσια.
5: Ας δω και σπληρωθεί με το
6: Όβερ. Πρώην ωραία, ωραία, τακα-τακα. Βάζε ρε Βέρντερ μετά. Έφυγες. Τάγκα-τάγκα. Να τον ακούτε το θείο. Ήμουνα, παιδιά, αυτό το πουσουκού την Παρασκευή σαρωτικός. Σας τα είπα πολύ ωραία και αναλυτικά.
5: Για τον Μάρτινς που λέει ο φίλος, εντάξει, δεν τον βοήθησε και το παιχνίδι, βγήκε ο Τσάλιακας και αυτά, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και αμυντικά ο Μάρτινς εκεί που κάνει με το Λιβάη.
6: Ξαναπέστω λίγο. Κύκλιο. Ξαναπέστω.
5: Λέει, πώς σχολιάζουμε τον Μάρτινς που μπήκε αλλαγή την απόδοσή του.
6: Είναι κύκλιο. Α, τη μεγάλη περιοχή. Γύρισε και Μάρτινς.
5: Ναι. Μεγάλη. Γιατί πρέπει να βρούμε και τις δύο φάσεις.
6: Ναι, ναι. Όχι, εκεί είναι ότι αδερφέ, μόνο για αυτό που έκανες, στο επόμενο ξεκινάς.
5: Ο Κωνσταντίνος έχει μια άλλη άποψη που έχει νόημα, ότι δεν, θέμα καλύτερη, δεν υπήρχε καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Υπήρχε, αλλά όποιο έβαζε πρώτη γκολ θα κέρδιζε. Έτσι όπως ήταν και το μάτς, πιθανότατα αυτό θα γινόταν. Δηλαδή, σου λέει να το βάζω Παναθηναϊκός. Μη σχολιάζουμε την εικόνα του αγώνα. Αλλά έχει λογική. Καλημέρα από το Λίσμπερν και καλή εβδομάδα.
6: Θα φτάσει 72 Αυγούστου. Και πανηγυρίζουν ο Θάνος.
5: Εδώ στους 17 θα φτάσει, καλοκαίρι. Πάντα μετά τη διακοπή παίρνει κάτω βόλτα ο Παναθηναϊκός.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Είναι παρατηρημένο. Ειδικά πέρσι που είχε τρεις διακοπές.
5: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Κάνει κακό ξεκίνημα κιόλας. Ίσως πάει το μυαλό του στο 22 που είχε τη μεγάλη διακοπή με το Μουντιάλ που γυρνάει. Θυμάσαι ο Παναθηναϊκός και έκανε τη μία γκέλα πίσω στην άλλη. Που είχε τη μεγάλη διαφορά.
6: Ναι, ναι.
5: Και έκανε το 10.
6: Με Γιωβάνο,
5: άλλη όμως. Ναι, άλλη όμως. Άλλη όμως
6: και εκεί ήταν η διακοπή άλλου είδους. Επειδή είναι πολύ πιο μεγάλη. Ένα μήνα τώρα Μουντιάλ πράγματα θάματα. Ξέρω εγώ.
5: Η Καστελιών επιμένει ο φίλος, δεν είναι τυχαία, λέει. Είναι δεύτερη και τα λοιπά. Ναι, η Καστελιών όμως.
6: Και αν υπάρχουν. Θα διαβάζει όλα τα μηνύματα, ε. Μην έχουμε τίποτα μετά. Πετράνε και δεν διαβάζει τα μηνύματα, πείτε κάτι γιατί δεν.
5: Άμα είναι συνέχεια για το ίδιο, για τη μετάφραση,
6: έχουμε όχι, όχι, ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό εννοώ. Ναι. Θεωρώ πως ο Μάρτης με τις ενέργειές του και τη συμπεριφορά του δείχνει πως θέλει να φύγει. Ίσως από το καλοκαίρι δεν είχα καταλάβει ότι ψήνεται και ο Ολυμπιακός είχε καλή πρόταση για να τον δώσει. Αυτό είχα καταλάβει ο Μάρτης.
6: Πόσο είχε, καλή
5: ρεφέ. Η Ρωσία είχε 6. Είχε φτάσει.
6: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι άμα
5: δεν δει. Άμα πιέζει ο παίκτη, θα φύγει.
6: Σωστό. Αλλά μισό λεπτό.
5: Ολυμπιακό
6: θα άμα πιέζουμε, άμα μάλλον δίνουμε το Γιάρετ με 5, θα δώσουμε με 6 τον Ζέλσον.
5: Πετράνη μου, αν θέλει ο παίκτη να φύγει. Να
6: και ο Γιάρετ μου θέλει να φύγει, δεν τον βλέπω. Όλο εδώ είναι.
5: Εγώ δεν το ξέρω καν αν υπήρχε αυτή η πρόταση.
6: Με αυτό λέμε.
5: Είναι άλλο κομμάτι αυτό.
6: Ο Λάκης που λέει ποιο από του δύο διαιτητέ να πιστέψουμε.
5: Στη Θεσσαλονίκη πάντω μα ακούνε μια χαρά.
6: Πάλι καλά. Ναι, η Θεσσαλονίκη η δική τη συχνότητα, αλφαδιά το 93,9 εδώ και χρόνια. Ποιο να πιστέψουμε από του δύο διαιτητέ που λέει εδώ ο φίλο εδώ ο Λάκης. Παιδιά, εγώ σα είπα. Δηλαδή να σα πω κάτι. Δεν είναι και δύσκολο να μπει στη διαδικασία να ρίξει μια ματιά στον κανονισμό, αν θέλετε κι εσεί. Και επίση πια είμαστε αρκετά εμπειροί όλοι όσοι βλέπουμε μπάλα κάποια χρόνια. Μπορούμε να πούμε αυτό και να καταλάβουμε και λίγο μόνοι μα. Και άλλα πράγματα μπορείτε να σκεφτείτε για να καταλάβετε, να βγάλετε ένα συμπέρασμα δηλαδή. Να σου πω κάτι γενικό για το παιχνίδι, λέει ο Στέφανος. Το χειρότερο του Παναθηναϊκού και το καλύτερο για φέτος του Ολυμπιακού. Το χειρότερο του Παναθηναϊκού, το καλύτερο για φέτος. Οκ, okay, το ακούω. Εγώ σαν Παναθηναϊκός είμαι ευχαριστημένος στην παρουσία της ομάδας μου μέχρι τώρα και συγχρόνως σίγουρος ότι αν παίζει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος έτσι δεν το χάνει αυτή τη φορά. Οκ, okay, κατανοητό. Το ακούμε πλήρως.
5: Ο φίλος ο Βασίλης μου έχει στείλει και άλλο μήνυμα στο προσωπικό εδώ πέρα ότι. Το χάσα. Ο Αντρέ Λουίς πάλι γκολ. Να, περίπτωση που έχω πει για τον Αντρέ Λουίς. Εμένα μου δείχνει το παιδί.
6: Τέλεια,
5: αυτό
6: που πήρα,
5: σημαίνει και μετά.
6: 17,5 πήραμε, οπότε είμαστε μια χαρά.
5: Ναι, όχι, όχι. Ναι, ρε παιδί, αλλά βλέπεις κάτι. Βλέπαμε σε αυτό το παιδί ναι, κάτι και δεν έβγαινε.
6: Συμφωνώ κάτι με τον Γιάννη που μου στέλνει εδώ που μου λέει ότι είναι ο χελικός πολύ ο τέτοιο. Ο Κυριακόπουλος. Και ο Αντρέας. Και λέει, σαν να είναι σκασμένοι παίζανε. Ο Τετέ, όχι τόσο.
5: Ο Κυριακόπουλος είναι όμω σκασμένο, δεν είχε.
6: Έτσι φάνηκε, σου λέει στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Αλλά
5: όχι,
6: πραγματικά ήταν για την κατάσταση.
5: Ήταν πολύ ο Ζώτα. Τον πίεσε πάρα πολύ. Και τον πίεσε και παμυντικά και τα πάντα.
6: Ναι, αλλά ήταν για βγαλτήρι και ίδιο.
5: Ναι, μα είναι καλές οι αλλαγές. Και το έχει παλέψει γενικώς νωρίς ο Νίστρουπ.
6: Ναι.
5: Όποια άποψη μπορεί να έχει κανένα.
6: Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
5: Δηλαδή, οι παρεμβάσεις του είναι σωστές. Εκεί λίγο που διαφωνούμε που βάζει φορτώνει πολύ φόρ μόνο. Και
6: δηλαδή εκεί θα μπορούσε να κάνει το Γιάκουσης με το Τετέι, ναι, για παράδειγμα.
5: Ναι.
6: Ο Τετέι κουράστηκε το παιδί, έδωσε πάρα πολλές μάχες. Ναι. Πήσε κάτω, έβαγε ξύλο.
5: Εκεί ο Λιβάη ήταν από τραυματισμό.
6: Ναι, ο Λιβάη πήγε φίλε σφαιράτος μέσα.
5: Ναι, δεν ξέρεις και στο.
6: Και αυτό, όπως μου είπαν και κάποιοι φίλοι εκεί, σου λέει. Άρα ο τραυματισμός του δεν είναι από αυτούς που τον κρατούσαν μήνες έξω. Είδες μέσα στη διακοπή, γύρισε, μπήκε δεύτερο ημίχρονο και ήταν πραγματικά καλός. Και σφαιράτος και τριπλίτσα και προσποίησης. Ήτανε...
5: Να κάνω και το χατήρι του φίλου του Μιχάλη που okay, με την Καστιγιόν και αυτά. Πέτρο, πες τον Πάπη τι αποδόσεις παίζω.
6: Ποιος είναι?
5: Παίζω.
6: Α, ναι, παίζει κάτι παρανοητικά.
5: Λοιπόν,
6: ναι, ναι.
5: Μπράβο. Εγώ μαζί του είμαι. Αρκεί αν παίζει πολλά. Έτσι. Λέει ένας άλλος φίλος ότι έχουν μια κάμψη ομάδες του Μαρινάκη γενικά. Ολυμπιακός Β. K19, Nottingham Forest, Rio Ave. Η ομάδα Β του Ολυμπιακού μια χαρά είναι παιδιά. Παίζει με τα πιτσιρίκια στη Super League 2 και κάνει και τις νίκες και τα λοιπά. Δεν είναι απλό. Παίζει με τα πιτσιρίκια και έτσι πρέπει να κάνει.
6: Είναι αυτό το γεγονός.
5: Αλλά δεν
6: είναι το
5: θέμα τυχαίο. Ναι, τι είναι, δηλαδή δεν θέλει ο Μαρινάκης να πάνε καλά οι ομάδες του, παιδιά. Τι μπορούμε δηλαδή να πούμε.
6: Αυτό με το φορτούνι στα πλάγια είναι έγκλημα. Βάλε τσικίνιο πλάγια και κόστα πίσω από το φόρ τόσε και το
5: σύνδεσμο. Παιδιά, θέλει καλύτερο pressing.
6: Αυτό εδώ φίλε είναι, ρε παιδί μου. Αφού λέει ο φίλος, σαν να λέει, σαν να το βλέπω την ώρα που γράφει το μήνυμα. Αφού ο προπονητής επιμένει στο τζικίνιο, αλλά εμείς δεν θέλουμε να δεσαρτήσουμε και το φορτούνι γιατί είναι ο φορτούναρος κλπ. Άλλαξε τους θέση.
5: Δεν είναι θέμα να μην δεσαρτήσουμε.
6: Η εμφάνιση του φορτούνι, χθες, αν θέλουμε να είμαστε δίκοι και ειλικρινεί με τον κόσμο που μας ακούει, είναι για αλλαγή στο ημίχρονο.
5: Ναι.
6: Του φορτούνι. Πώς θα γίνει τώρα.
5: Τον έχει, επαναλαμβάνω, δεν παίζει με εξτρέμ. Αυτό μένα μου έχει κάνει εντύπωση μέχρι στιγμής. Είναι ξεκάθαρο στα μάτια μου και επειδή έχει Ολυμπιακός εξτρέμ, πρέπει να το αποφασίσει τι θα κάνει ο Αλγουαθίλ. Τον βάζει όπως τον έβαλε και στη Λιβαδιά μαζί Ζώτα και Φορτούνη να έχει κυκλοφορία. Κάπου κερδίζει, κάπου χάνει. Να έχει στημένα. Να. Για το φίλο που λέει να παίξει πίσω το φορ, επειδή τον έχει δοκιμάσει προπονήσεις,
6: ναι,
5: το, αυτό, το Φορτούνη, δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ο Τσικίνιο που όλοι λένε γιατί τον βάζει, γιατί τον βάζει, γιατί είναι το θέμα του pressing.
6: Okay.
5: Αυτό. Okay. Δεν λέω ότι είναι καλό ο Τσικίνιο, έτσι. Μια μην παρεξηγηθούμε, αλλά κάτι βλέπουν οι προπονητές, λέω εγώ. Ούτε δικό του παίκτη είναι μέσα. Πίσω ήταν με τη Λίπα που τον έβαζε.
6: Ναι.
5: Κάτι βλέπουν. Μετά τι λέει ο φίλος να γίνει σε Άρτας, έλα στη Θύελλα.
6: Μετά.
5: Λέει μετά την αναγέννηση Άρτας. Α, πού πάει ο Ιορδάκης.
6: Μάλλον εκεί θα πάει για να το πει. Ναι. Σαν να το ξέρω.
5: Σίγουρη ήταν.
6: Ναι.
5: Δεν
6: την πάθαμε.
5: Μας βρήκανε.
6: Πάμε. Να προλάβουμε και τα request, έλα. Αν έχουμε δικά μας.
5: Ναι, εντάξει, κάνουμε για τα στοιχήματα και παιδιά που κάνουμε αναφορές, γιατί ένας φίλος δεν θέλω, λέει, να ακούω για στοιχήματα. Εντάξει, το έχουμε πει. Η δική μας παρόδοξη είναι να μην παίζει τελευταία, ρε παιδί μου.
6: Όχι, ρε παιδιά, και εμείς το λέμε λίγο σε μια έννοια που βλέπουμε το μάτς.
5: Δεν αφούμε τον κόσμο να παίζει.
6: Πες εσύ. Άμα είπαμε άσο τον Άρη με τον Βόλο, ότι λέμε η
5: γνώμη. Αν άργησε άλλη άποψη εδώ. Ωραίο. Αν άργησε να κάνει τις αλλαγές ο Αλγουαθίλ. Νομίζω όχι, το βλέπω ότι πάει έτσι να κάνει μετά τις παρεμβάσεις του.
6: Εντάξει, είναι και αυτό το ότι είχε σηκώσει και τρίτο παίχτη για να κάνει τριπλή αλλαγή γιατί του έλεγα και δεν προλαβέ. Από ό,τι ακούσαμε, έτσι μας μεταφέρθηκε από τον πάγκο. Ότι είχε σηκώσει να κάνει δύο αλλαγές.
5: Ναι.
6: Θα έκανε και τρίτη με το Σάλιακα μαζί, αλλά δεν προλάβε, έφαγε την κίτρινη κάρτα στο καπάκι. Ναι, ναι, ναι. Γενικώς μου είπε τα μπίζα ότι υπάρχει μια τάση οι προπονητές να προστατεύουν κάμποσο τους ποδοσφαιριστές που τρώνε κίτρινη κάρτα. Παλιά θυμάμαι τώρα να μάτσε ευρωπαϊκό. Ποιο ήταν ο Τροσίδης, είχε φάει μια κόκκινη στη Γαλλία κάπου επί Ολυμπιακός. Είχε φάει μια κίτρινη κάρτα στο 5 και βγάζει όλο το μάτς αλφαδιά. Σήμερα μπορεί να το βλέπαμε και λίγο αλλιώς. Βγάλει τον, προστάτευσε κανέναν.
5: Ναι, ναι. Γίνεται αυτό που λέει ο Πέτρο. Ναι. Σε πολλούς.
6: Να κάνω μια ποδοσφαιρική ανάλυση.
5: Α, είχε παίξει μόνο 1,5 γκολ. Mm. Βάλε ένα γκολ ακόμη. Α, Πανάθα.
6: Βάλε Πανάθα ένα γκολ να πάρω 2.000. Το είχε γκολ.
5: Α, το είχε γκολ. Ναι, ναι, ναι. Για να λέει Παναθηναϊκός, ναι. Φεβρουάριο το 26 με τα πόρτα το κερδίσαμε. Παιδιά, ακούτε τι λέω. Λέω ότι μετά το 24, από εκείνη τη νίκη στο 2-0, ο Παναθηναϊκός έχει μια νίκη.
6: Αυτή
5: με, με τα πόρτα πέρσι. Δηλαδή, πώ να το πω διαφορετικά, παιδιά. Τα πατάω και για να τα επαναφέρω, Έτσι το
6: πατάω. Ναι, ναι, πάτα και τον γιατί είναι κρίμα.
5: Ναι, ναι, για να επανέρχονται και να παίρνουν. Παιδιά, λίγο ένα φίλο έχει στείλει 9 μηνύματα τώρα. Πώ να πω αυτό.
6: Πιο κάτω, αυτά στα νιου πήγαινε, έλα. Λοιπόν, ναι, ο φίλο του Πάπα λέει καλημέρα, επειδή τώρα συντονίστηκα. Χάλια το παιχνίδι χθες και από τι δύο ομάδες. Δεν ξέρω, σχολιάστηκε κάτι για το πέναλτι που ζητάω από 1986. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ό,τι πιο ξεκάθαρο υπάρχει, ότι είναι εκτός δηλαδή.
5: Η φάση.
6: Ναι, εκτός περιοχής δηλαδή.
5: Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Ωραίο ήταν το ντέρμπι, είναι ευρωδύναμη, έτσι είναι τα ντέρμπι. Τα ντέρμπι έχουν, παιδιά, έχουν και πάθος τα ντέρμπι. Οκ, άρπρο να μην ξεφεύγουν και ήταν μια χαρά.
6: Ναι.
5: Αλλά παίζω, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, 2-3 ευρώ. Μπράβο. Έτσι. Έτσι.
6: Ναι, χαβαλές να γίνει τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι. Μην παίζετε, ρε παιδιά. Πώς φορές να το πούμε, και ειδικά στα νέα παιδιά που παρασύρονται και πιο εύκολα. Δεν είναι το στοίχημα. Δεν σα λύσει τα προβλήματά σα.
6: Ναι.
5: Μπορεί να πάω παίξει ένα ευρώ να ζητά 5.000 για παράδειγμα. Παίξω.
6: Γίνεται.
5: Ένα βρουλάκι.
6: Και αν δεν έρθει, θέλω
5: να έρθει. Μην παίζετε όμως. Βλέπω κάτι παιδιά. Το βλέπα και στην εφημερίδα παλιά. Mm. Στι εφημερίδε. Είπα νέα παιδιά, ρε Πέτραν.
6: Τι.
5: Παίζανε. Έρχονταν, ξέρω εγώ, Premier League. Έτυχε να έχει Σάββατο να είμαι στην εφημερίδα. Premier League. 7 παρά 7 η ώρα το Max Μούτρα. Τελείωνε 7 η ώρα.
6: Πήγαμε κουβά, η Premier League.
5: Premier Champions, λοιπόν. Τι έλεγα Μούτρα. Με ρωτάω κάποιον τι έχει. Ακούγα κάτι πενιντάρια, κάτι καταστάσει.
6: Σόπαρε.
5: Νέα παιδιά. Τι κάνετε, του λέω. Τι κάνετε.
6: Ρε
5: σηκωτέ, βγείτε έξω. Πηγαίνετε με τι παρέε σα. Πηγαίνετε με το κορίτσι σα μια βόλτα. Πάτε και τρώτε τα λεφτά σα στο. Παιδιά, είναι αλλού η ζωή.
6: Για να δούμε ποιο είναι ο διαιτητή που θα σφυρίξει το Σαχτάρ ΑΕΚ για να σα αφήσουμε και αυτό σιγά-σιγά. Α, ο Άγγλο, ο Κρι Κάβανο. Μπράβο, ούτε ταξίδι δεν έκανε.
5: Μήπως είναι και από το σύνδεσμο Λονδίνου.
6: Δεν ξέρω γιατί.
5: Όχι να μην κάνει. Να πάρει,
6: με το τέτοιο.
5: Με το αυτοκίνητο.
6: Ένα Uber,
5: Ναι.
6: Πρέμιερ και λοιπά. Και ήταν αυτό που ήταν πρόσφατα στο. Στο Γερμανία, Ελλάδα, ντε.
5: Α.
6: Στο 0-1, μπρο. Βεβαίως.
5: Μπράβο, ναι.
6: Αμέ.
5: Ναι, ναι, σωστά.
6: Κάβανο και κάβανο. Καλά, και εδώ νομίζω έχει έρθει. Καλά, δεν υπάρχει τώρα. Γιατί να μην έχει εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
5: Άγγλους δεν φέρνουμε γενικώς όμως.
6: Τι.
5: Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν φέρνουμε Άγγλους.
6: Επειδή έχουμε κόντρα με τον Βαγγελή. Κάτι τέτοιο που ακούω δεξιά και αριστερά.
5: Ποιο?
6: Έλα, τώρα βάλαμε, λέει, τον Τάδε να σφυρίξει στην Ευρώπη που είναι Άγγλος που έχει πρόβλημα ενώ είχαμε με τη. Δεν ξέρω
5: όχι, τι. Γενικότερα λέω ότι δεν έρχονται Άγγλοι. Κάτι είχα δει, δεν έχουμε. Δεν έχουν, δηλαδή δεν έρχονται οι Άγγλοι.
6: Εντάξει, οι Άγγλοι είναι και Άγγλοι. Είναι και πιο υποτίθεται.
5: Είναι και επαγγελματική φούλη διαιτησία εκεί.
6: Ναι,
5: οπότε καλά. Έχουν άλλες.
6: Έχεις ούτε 30 δευτερόλεπτα.
5: Γιατί ρε παιδιά δεν τη διαβάζουμε, όλα τα διαβάσαμε.
6: Δεν νομίζω. Γι' αυτό σε ρώτησα κι εγώ, φίλε.
5: Παιδιά, τώρα. Προσπάθησα όλα. Και του φώτη το διάβασα, όλα τα διάβασα. Αν έχουν στείλει 5 φορές μετά, δεν γίνεται.
6: Ναι.
5: Ακούστε να διαβάσουμε και κανένα.
6: Αύριο είσαι και εσύ.
5: Όχι, μετά πάμε και Γαλλία.
6: Τι κάνουμε, λέει.
5: Τετάρτη φεύγω Γαλλία, αύριο πρέπει να πάρω και ένα ρεπό αυτή τη βδομάδα.
6: Καλά. Χάιντε.
5: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Ο Ολυμπιακός παγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής στο Σάλιακα με 2 κίτρινες. Επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική με σκόρ το Ρέτσο στο 34ο λεπτό. Πρώτη ήττα για τον Ουίστρουπ στον Πράσινο Πάγκο. Ροπαλιά του Ηρακλή στο Λεβαδιακό με σκορ 2-0 και ιδανική επιστροφή στο Καφτετζόγλιο. Νιζέ και Κράιντ σκόραραν για τον Γυραιό σε διάστημα 4 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Την ανωδική της πορείας συνέχισε και η Φυσιά που επικράτησε στη λεωφόρο του Πανετολικού με 2-0 και πανηγύρισε την δεύτερη σερή νίκη της στο πρωτάθλημα. Πόμπο και Αμπάντα, οι σκόρερς των γηπεδούχων. Επιστροφή στις νίκες με αγχωτικό τρόπο για τον διπρόσωπο Άρη επί του Βόλου με 3-2 στο Κλειάνθης Βικελίδης. Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τους γηπεδούχους στο σκορ πριν η ομάδα του Βόλου μειώσει στον γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοντράρεται στην Τούμπα με την Καλαμάτα στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 6 με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Την επέλασή της στο πρωτάθλημα συνεχίζει η Μαρκό που νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ Novibet και έκανε το 6-6 παραμένοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super Bet League 2. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Άλλοι δύο αγώνες γίνονται σήμερα. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός με κορυφαίο τον Μοντέρο που σταμάτησε στους 30 πόντους επικράτησε του αξιόμαχου Κολοσσού Ρόδου με 99-83 για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Παλήφων από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Για την Α1 των γυναικών του μπάσκετ, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθερες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟ Κάρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο πόλο Απόλλων Σμύρνης Σύντες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup των Ανδρών και Ποζίλ Υποβουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης. Για τον τρίτο στο Champions League των γυναικών Εθνικός Πειραιός Γλυφάδα 25. Για την Handball Premier κοντράρονται στις 5 Αθηναϊκός Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Αναστάτωση προκαλεί στη Σαχτάρ λίγες μέρες πριν το μάτς με την ΑΕΚ για το Champions League, δημοσίευμα στην Τουρκία που θέλει τον Αρντά Τουράν να ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει με την τουρκική ομοσπονδία το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα. Η Μαρσέη επιβλήθηκε με 2-0 εκτός έδρας στη Στρουά για την 6η αγωνιστική της Ligue 1 και πανηγύρισε μόλις την δεύτερη επιτυχία της στο πρωτάθλημα λίγο πριν το ραντεβού με τον Ολυμπιακό για το Europa League. Η Ρεν επικράτησε άνετα με 4-1 της Ουσέρ και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τον Όφη για τη Link Face του Europa League επίσης. Στην Premier League, Χάλεβερτον 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίντζο Λάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα. Crystal Palace, Nottingham Forest 3-1. Ο Αλέξανδρος Κιζερίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Δεύτερη σερινίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά την Sepang, ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στρέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Τέλος, με τον Μάριο Χεζόνια να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, οι Cleveland Cavaliers επιβλήθηκαν τον Orlando Magic με 119-105 σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο artsports.gr. Επόμενο δελτίο στη μία.
0: Era Sport 101,8. Έρα Σπορ 101,8.

0: ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων, πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και τέρμα ο θόρυβος. Fasoplast, εδώ και 52 χρόνια, εγγύηση σιγουριάς. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το 7ο Hope 3-on-3 μπάσκετ με αμαξίδιο έρχεται και φέτος στην πλατεία Συντάγματος. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, η εμβληματική κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας θα μετατραπεί σε γήπεδο μπάσκετ. Οι κορυφαίοι αθλητές του μπάσκετ με αμαξίδιο θα γεμίσουν με τον τρόπο που εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης. Η βραδιά όμως θα έχει και μουσική, χορό και happenings. Γιατί το Hope 3-on-3 μπάσκετμπολ με αμαξίδιο είναι μια γιορτή που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Συντάγματος. Φέρτε μαζί την καλύτερη διάθεσή σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα, με το αριστερό. Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
6: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
7: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
8: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί. Η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο σούτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
1: Ακούτε Eraspor.

Πάμε. Εδώ είμαστε. Τάσο, έλα. Καλημέρα, καλημέρα, φίλοι. Ακούτε την Era Sport 101,8. Είναι μπάλα κι άλλα η εκπομπή. Λίγο μετά από τις 12, 11 λεπτά μετά από τις 12. Μετά στο Σόλεμέζη στην

0: των ήχων, τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή της εκπομπής και όλες και όλους εσάς που βρίσκεστε στο ραδιοφωνάκι σας, στο τηλέφωνό σας, τέλος πάντων από όποιο μέσο μας ακούτε, ψηφιακό, και βλέπω ότι η είδηση αυτή τη στιγμή για τη φρέσκα κουλούρια είναι ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν τα μέλη της κυβέρνησης που τα αφορά για το τι θα γίνει με τα social media με το που θα μπει, Τάσο μου, ο νέος χρόνος. Αυτό είναι που μας καίει αυτή τη στιγμή. Τι θα συμβεί τελικά αν η νεολαία, τα πιτσιρίκια, τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα, εξαρτάται πώς αισθάνεται ο καθένας, από 1η Γενάρη θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν θα μπορούν να πληροφορηθούν, παιδάκι μου, το τι γίνεται, τι συνέβη, τι έρχεται, τι καιρό θα κάνει, να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους, τους μαθητές τους. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπω σε μια πρώτη έτσι ανακοίνωση που υπάρχει, είναι ότι οι γεννηθέντες μετά το 13 δεν θα έχουν πρόσβαση στα social media. Για ψαχτείτε παρακαλώ, για ελέγξτε το, τι συμβαίνει, διότι η κατάσταση είναι σοβαρή. I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Κάπου έχω μπερδευτεί. Κάπου έλεγαν ότι από τα 15 και πάνω δεν έλεγαν. Και κάτω μάλλον. Τώρα βλέπω ότι 13 μείον αυτό, το 27 πόσο είσαι ρε παιδάκι μου. Είσαι 14 δεν είσαι. Τέλος πάντων, θα τα διευκρινίσουν αυτά στη συνέχεια. Διότι καταλαβαίνετε, άντε τώρα να είσαι Ολυμπιακός, ας πούμε να είσαι σε μια ηλικία τέτοια που να μην μπορείς να ενημερωθείς για το αν κέρδισες χτες τον Παναθηναϊκό. Είναι σοβαρή η κατάσταση αυτή. Παραπονούμε, βέβαια, για την νεολαία. Για την νεολαία. Διαμαρτύρομαι. Καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: κυρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα μου.
1: Τι κάνεις?
0: Βρήκες πάρκινγκ?
1: Βρήκα. Είναι και εύκολο.
0: Ευτυχώς. Έτοιμος ήμουν να κατέβω κάτω, να ξεπαρκάρω εγώ.
1: Όχι, να βγάλεις τους κόνους. Είναι πιο πολύ εικόνη από τις θέσεις πάρκινγκ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Να βγάλουμε τους κόνους να παρκάρει ο κόσμος.
0: Να βγάλουμε τους κόνους να παρκάρει ο κόσμος. Σε λίγο θα γίνεται φύγε εσύ, έλα εσύ και ούτω καθεξής. Λοιπόν. Είπα τα.
1: Τον πόνο σου.
0: Τον πόνο μου και εγώ είπα, γιατί είναι κρίμα τα παιδιά τώρα να μην μπορούν να διαχειριστούν την πληροφορία μέσα από τα ψηφιακά μέσα. Αλλά είναι ένας πόνος που θα διαχειριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Η εβδομάδα ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα Σαββατοκύριακο
1: ξεκίνησε
0: με ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι, με ποιους είστε, με τους κόκκινους.
1: Και μένει άλλο ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Και έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι να πληρωθεί η αγωνιστική.
1: Ο ΠΑΟΚ κάπως έτσι από εκεί κάτω ήσυχα, κάτι έτσι λίγο, δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι στην ομάδα, με αυτά και με αυτά. Αν κερδίσει σήμερα, είναι στην κορυφή.
0: Μαζί με τον Παναθηναϊκό στο Ρετυρέ.
1: Ναι.
0: Συγκάτοικοι είμαστε.
1: Όλοι στην τρέλα.
0: Στην τρέλα, όπως λέγεται.
1: Πολύ τραγούδι.
0: Έτσι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο αυτό το αγαπημένο σου, πώς το λένε αυτό.
1: Στο Viber, στο Era Sport, χωρίς το τι στο τέλος.
0: Ναι. Και βέβαια στο κλασικό SMS, το 54160, στέλνετε το μήνυμα σας, γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμά σας που θέλετε να φτάσει σε εμάς, αυτή την αφίδρομη σχέση και επικοινωνία που έχουμε εδώ.
1: Έχουμε αφίδρομη και στο Instagram.
0: Ναι, και στο Instagram, Κατερίνα Αναστασοπούλου. Μπαίνετε εκεί, ενημερώνεστε για τα πάντα. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο light.
1: Εναλλακτικός.
0: Αλλά όταν μπείτε στις Κατερίνας βλέπετε τα πάντα. Ό,τι κινείται και ό,τι αιωρείται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ας απολαύσουμε τη σημερινή μέρα.
1: Γιατί, τι έχει?
0: Γιατί εγώ από χτες είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί όταν βλέπω τους φίλους μου να είναι χαρούμενοι, να μου στέλνουν μηνύματα, τι έγινε και αυτά, είμαι πάντα, είμαι και εγώ χαρούμενος. Γιατί εγώ δεν στεναχωριέμαι με τη χαρά των άλλων. Κατάλαβες? Και είμαι ευχαριστημένος διότι μπόρεσα, ας πούμε, να δώσω και να φέρω το χαμόγελο,
1: ναι,
0: τουλάχιστον σε 5, 6, 7, 8, 10, 12, 22 φίλους. Κάποιοι που δεν με έπαιρναν τηλέφωνο.
1: Όσο το σκέφτεσαι, ναι, μεγαλώνει και ο αριθμός.
0: Ναι, όσο είναι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Το ήθελε περισσότερο. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα και η εικόνα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Πήγαιναν πρώτοι στις μονομαχίες, πρώτοι στην μπάλα. Έβαζαν δύναμη, ευτύχησαν να σκοράρουν.
1: Εγώ θα μείνω σε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Ρέτσος, ναι, ο σκόρερ του.
0: Τέλος.
1: Ναι. Mm-hmm. Που είπε ότι το περίμενε αυτό το πώς και πώς να έρθει αυτό το γκολ.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, δεν βάζει και πολλά γκολοποθέσεις, ναι, κτλ. Αυτά τα έχει κάνει μόνο ο Τσαλουχίδης.
0: Ο γιο της, ναι, κουβεντιάζαμε έτσι προάλλες.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έλεγε ότι με κάποιο τρόπο το περίμενε ότι θα έρθει τώρα και του το είχαν πει και πολλοί συμπαίκτες του στην Εθνική.
0: Α, να τα.
1: Ότι ήρθε. Η χρονική, η ώρα τέλος πάντων, ναι, ναι, το πλήρωμα του χρόνου, οτιδήποτε κτλ. Ναι. Να βάλει ένα γκολ σε ένα ντέρμπι Ιωνίων.
0: Ναι.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση δηλαδή τόσο πόσο μεγάλη βάση έδωσε σε αυτό. Ότι το ήθελε πάρα πολύ να σκοράρει. Και ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής με την Εθνική κτλ. Και, ναι, ο Τζολάκης και ο Κοστούλας του λέγανε τώρα ήρθε η ώρα, τώρα θα έρθει.
0: Τώρα θα έρθει. Και τον είχαν φορτώσει με θετική ενέργεια, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή.
1: Και είναι αυτό που λέμε ότι, ξέρεις, ότι αν το θες πάρα πολύ και το σκέφτεσαι και το μελετάς κτλ. Έρχεται συνωμοτή και τέτοια.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ας απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα, Κατερίνα μου, φίλες και φίλοι, διότι πώς λένε, οι προβλέψεις λένε ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Έστω προς καιρός.
1: Νομίζω πως θα έλεγες νικάρης.
0: Όχι.
1: Βάρης στην κορφή.
0: Ναι, έρχεται βαρύς χειμώνας, λέει Τρίτη, Τετάρτη, Άντα και Πέμπτη. Χαρά, έχεις ενημερωθεί, είσαι έτοιμη. Εντάξει.
1: Όταν λες βαρύς χειμώνας.
0: Ναι, δηλαδή η θερμοκρασία max 18 βαθμούς.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είναι και βαρύς χειμώνας αυτό.
0: Εντάξει. Δεν είναι βαρύς, αλλά μπροστά στο 30, 28, 27
1: που είχαμε. Από αυτή την έννοια, ναι, θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Ναι. Τι, ναι, εντάξει, συγγνώμη. Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων έχει αναλάβει και όπως πάντα θέλει να με επαναφέρει στην τάξη, γιατί είμαι υπερκινητικός.
1: Εντάξει.
0: Πώς τα πέρασες, καλά.
1: Δεν έκανα κάτι συγκλονιστικό, δούλευα. Ναι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι μετά.
1: Ναι.
0: Είναι από τα αγαπημένα σου. Το ψάξα, το βρήκα. Και επειδή εδώ
1: εγώ δεν ξέρω, έχεις το χαρτάκι του Νίστρουπ.
0: Το χαρτάκι του Νίστρουπ. Πρώτα απ' όλα
1: έχει,
0: ο Νίστρουπ έχει, μπράβο. Αυτά που ήξερες με μπλοκάκια, χαρτάκια και τα λοιπά είναι τα ξεπερασμένα. Έχουν φύγει, είναι επιστρεπτοί, είναι άλλων ηλικιών.
1: Ρώτησε και έμαθε. Τι άλλων ηλικιών. Πέρυσι τα κάναμε αυτά.
0: Είναι άλλων ηλικιών όσον αφορά τον προπονητή.
1: Τους προπονητές,
0: ναι. Μπενίτεθ και ο άλλος, ο Τερίμ, δεν είχαν μάθει με τάμπλετ και άλλα. Είχαν μάθει με
1: εύκολο, τώρα δεν χρειάζεται να πας κάτι να κάνεις το τέτοιο. Θα το χακάρεις.
0: Χαριτολογώντας το λέω.
1: Θα το χακάρεις εδώ πέρα και θα μας το παρουσιάσεις.
0: Α, ναι, εντάξει. Μπορεί να το βουτήξω.
1: Ε, βούτα το.
0: Να το βουτήξω. Λοιπόν, κοίταξε, από μια άποψη, με τη νίκη του Ολυμπιακού είναι όλοι μαζεμένοι. Μαζευτούν όλοι οι διεκδικητές.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει πάλι από την αρχή. Γιατί έχει αρχίσει, ας πούμε, κάπως τις 5 πρώτες αγωνιστικές να πάρει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Τώρα, με αυτή τη νίκη του Ολυμπιακού, μέσα σε 2 βαθμούς θα είναι όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεκινάμε αυτό και από την αρχή. Καλό είναι αυτό. Να απολαύσουμε θέατα και βέβαια αυτή τη βδομάδα.
1: Για τις ομάδες δεν ξέρω, πάντως για εμάς που παρακολουθούμε νομίζω είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, να υπάρχει αγωνία και
1: να υπάρχει αγωνία, ναι, και σασπένς και όλα αυτά.
0: Και αυτή την εβδομάδα επιστρέφει, μετά από την εθνική που αφήσαμε περί χαρίς και με τα χαμόγελα και όλα αυτά, επιστρέφει και η Ευρώπη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Και είναι αρκετές, 4.
1: 4, ναι.
0: Οπότε το μενού είναι πλήρες για αυτή την εβδομάδα και αν συνυπολογίσουμε και το μπάσκετ, την Ευρωλίγκα.
1: Διπλή.
0: Καταλαβαίνεις ότι πώς να αντέξει. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρουμε τους βαθμούς που πρέπει όλες οι ομάδες. Το
1: να παρακολουθείς όλα τα αθλητικά δρόμενα είναι κανονική δουλειά.
0: Κανονικότατη.
1: Δηλαδή δεν συμπληρώνεις 8 ώρες. Εύκολα.
0: Και αν το πρωί είμαστε εδώ, το απόγευμα παρακολουθούμε τα αθλητικά, καταλαβαίνετε.
1: Όχι, λέω για τον κόσμο.
0: Α, για τον κόσμο, ναι.
1: Σε εμάς, για εμάς η δουλειά μας είναι.
0: Ναι, βέβαια. Χαρά μας.
1: Εννοείται.
0: Χαρά μας. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε κι εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, να το κουβεντιάσουμε. Είναι εκπομπή μπάλα κι άλλα.
1: Δεν τα έχεις πει αυτά, νομίζω ότι τα έχεις πει αυτά.
0: Είπα στην αρχή, αλλά τώρα το ξαναλέω γιατί βλέπω μπαίνουν εδώ πολλοί φίλοι, πολλά μηνύματα. Υπάρχει έτσι μια ανάταση, όπως είπαμε
1: μπάλα
0: και νωρίτερα.
1: Μπάλα κι άλλα.
0: Ξεκινήσαμε με μπάλα, θα πάμε και στο και άλλα. Έκλεισε η εβδομάδα πολύ ωραία, έτσι. Το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ καλό, έτσι, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα και τα αποτελέσματα των ομάδων που νίκησαν είναι καλά. Απογοήτευση υπάρχει, αλλά με μέτρο, θα λέω.
1: Τώρα διαβάζεις μήνυμα, είναι τα δικά σου.
0: Δικά μου.
1: Είναι τα κείμενα δικά σου και η ερμηνεία.
0: Δικά μου τα, αφού έχω γράψει τόσα κείμενα, να μην τα διαβάσω.
1: Σωστά.
0: Αδικία δεν είναι να κάθομαι να γράφω όλο το Σαββατοκύριακο, έχω γραπέστης, βλέπεις λοιπόν. Λοιπόν, πες εσύ, ορίστε.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι, απλώς για να ξέρω ποιος μιλάει.
0: Ορίστε, να, ο Στέλιος μιλάει τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν πάρω εγώ μια κάρτα στο όνομά μου και τη βάλω στο κινητό του παιδιού, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει?
1: Θα μπορέσει.
0: Γιατί λέγαμε για τους νόμους που θα ισχύσουν από, από το Γενάρη. Θα μπορέσει. Εάν το παιδί πάρει το κινητό του μπαμπά ή της μαμάς, δεν θα λειτουργεί? Θα λειτουργεί. Γι' αυτό είπα εγώ, σε έναν από το χρόνο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, που λέω όλα αυτά πρέπει να ξεκινάνε
1: από την οικογένεια.
0: Μπράβο. Ας παρακάμψουμε νόμους και αυτά. Πρέπει να είναι μέσα από την οικογένεια. Από μικρή ηλικία.
1: Εντάξει, αλλά από την άλλη πρέπει και με κάποιο τρόπο να μπει ένας φραγμός να υπάρχει στο μυαλό, δηλαδή και ενός παιδιού, ότι υπάρχει ένας περιορισμός. Άσχετα αν θα βρει τον τρόπο. Και έχει να κάνει και με τις ώρες. Πόσες ώρες θα πάρει το κινητό του μπαμπά.
0: Ναι, σωστό.
1: Και της μαμάς.
0: Συνέχεια με τον μπαμπά, είναι.
1: Ενώ αν έχει το δικό του. Εάν έχει το δικό του.
0: Σωστό.
1: Ντούζε. Και τώρα που έρχονται και αργά.
0: Κάτι με γρηγητά
1: Ντούζε και τέτοια. Κάνουμε ντουζάκι.
0: Κάνουμε ντουζάκι, ναι. Κρύο ντουζ χρειαζόμουν χτες το βράδυ. Έκανα ένα για να συνέλθω να μπορέσω να κοιμηθώ. Εντάξει. Μετά την ένταση.
1: Τόσο μεγάλη έξαψη.
0: Είχα. Αλλά δεν ήταν και η εικόνα τέτοια του Παναθηναϊκού. Που. Εντάξει, ήταν υποτονικό. Αλλά θα τα πούν ήδη και θα τα έχουν πει ήδη, νομίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Ο Σταύρος.
1: Το είπε και ο Νίστρουπ ότι με κάποιο τρόπο τέλος πάντων άξιζε πιο πολύ την ισοπαλία. Δεν το είπε ακριβώς. Απλώς είπε δεν αξίζαμε να χάσουμε. Άρα καταλαβαίνω ότι από τουλάχιστον μια ισοπαλία την ήθελε.
0: Εντάξει, η εικόνα του αγώνα μπορεί να πεις ότι ήταν για ισοπαλία. Είχε μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός, την έκανε γκολ. Είχε και δύο-τρεις άλλες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να καταλήξει μπάλα στο τέρμα. Ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε όμως αυτό το που διεκδικώ κάτι, να πάρω κάτι. Ήταν λίγο υποτονικός.
1: Όχι, λέω επειδή.
0: Αλλά και το ένα είναι
1: αποσύρθηκε. Ανέφερες πριν ότι θα το κρίνουν οι ειδικοί. Και λέω ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αυτή ήταν η δήλωση του αμέσως μετά.
0: Δηλαδή πιστεύω και ο Ολυμπιακός, αν έρχονταν ένα-ένα, θα έλεγε αφού έπαιζα με 10 παίχτες, εντάξει, πάλι καλά. Αλλά το 1-0 έγραψε και οι τρεις βαθμοί πήγαν στο σακούλι. Καλή εβδομάδα. Βόλεϊ τίτλος back to back για τα κορίτσια του ιστορικού. Super Cup Παναθηναϊκού 1-3, λέει εδώ ο Τάκης. Δύναμη σε βόλεϊ σε ένα άκρο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που ξεκινά, ελπίζω, να διαβαστεί από την Κατερίνα, λέει.
1: Ποιο?
0: Πού είναι αυτό? Το διαβάζω εγώ. Το Παναγιώτη μου το διαβάζω εγώ. Από το γείτονα Φώτη. Τέος Παναγιώτη. Όσον αφορά τη Νέα Σμύρνη. Ο Κώστας στέλνει τις καλημέρες του. Πώς σχολιάζεται το κοριό? Το κοριό, παιδιά, επειδή άρχισα να μπω, περίμενα να έρθουν τα φαγόσιμα από το delivery. Δεν το είδα το κοριό, συγγνώμη. Το είδα το κοριό, εσύ?
1: Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και γενικότερα και το πώς κατέληξε μετά κατά τη διάρκεια του μάτς, που υπήρχαν έτσι κάποια. Τα κομμάτια του, αυτό που έχει ο κάθε θύλατος που κρατάει τέλος πάντων. Ήταν πολύ εντυπωσιακό γιατί γέμιζε τις κερκίδες.
0: Ναι. Βέβαια, αυτό που δεν μ' άρεσε εμένα και το λέει και ο Κώστας με αυτή την ευκαιρία το αναφέρω.
1: Αλλά στην ανάπτυξή του δεν το είδα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στο δελτίο εκείνο.
0: Ναι, ήταν μια. Πώς το λένε, μια. Που είχαν βάλει εκεί μια ταμπέλα. Ναι, προσπαθώ, δεν βλέπεις. Μια, ας πούμε, μια αφίσα,
1: πάντων,
0: που είχαν απλώσει εκεί ένα σεντόνι, που ήταν λίγο ντροπιαστικό, σεξιστικό και θα έπρεπε να έχει κατέβει. Εάν μιλάμε ότι δεν θέλουμε να προκαλούμε και δεν θέλουμε να. Αλλά εντάξει, ας το ξεπεράσουμε. Εγώ.
1: Α, ξέρω ποιο λες.
0: Ναι, που ήταν ακριβώς στη σέντρα.
1: Που μία λέξη ήταν σε άλλο χρώμα.
0: Ναι.
1: Τελευταία.
0: Η τελευταία ήταν σε άλλο χρώμα. Εγώ νόμιζα στην αρχή, αλλά ευτυχώς με σκούντισε ο διπλανός.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη. Κάτι έλεγε, κάτι υπολοιπόταν.
1: Μάλιστα.
0: Είχε πέσει κάτω, είχε διπλωθεί, αλλά μετά μου είπαν ότι αυτό που είπες με το χρώμα και το πρόσεξα και εγώ ότι όντως έτσι είναι.
1: Μα γι' αυτό άλλαξαν το χρώμα, για να το προσέξεις.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά έχω δυσχρωματοψία.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς το κάνω, γιατί σου λέγεται ξεχωρίζει έτσι.
0: Ναι. Ο χθεσινός Παναθηναϊκός, αν έπαιζε με την κοινική ΑΕΚ του Νίκολιτς, θα είχε μεγάλο θέμα. Δηλαδή θα δεχόταν πολλά γκολ, λέει ο Άγγελος. Η αλήθεια είναι ότι λάθη πολλά έγιναν, οι παίχτες έδειχναν σαν να ήταν πρώτη φορά μαζί και να έβλεπε ο ένας τον άλλον.
1: Ίσως ήταν λίγο επηρεασμένοι από τη μεγάλη διακοπή.
0: Ίσως, αλλά από την άλλη πλευρά οι άλλοι δεν ήταν καθόλου επηρεασμένοι, οπότε η διακοπή μπορεί σε άλλες περιπτώσεις.
1: Γιατί το αναφέρει.
0: Ναι. 18 βαθμοί Οκτώβρη μήνα, λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, είναι καλοκαίρι. Εντάξει, καλοκαίρι.
1: Είναι κανονική θερμοκρασία.
0: Ναι, Φθινοπορίνη.
1: 17 βαθμοί.
0: Φθινοπορίνη. Ναι, αλλά
1: φθινοπορίνη, είναι Οκτώβριος. Σίγουρα η 30 δεν είναι φυσιολογικός.
0: Όχι, όχι βέβαια. Αλλά 18 max. Τώρα ήταν στη θάλασσα εδώ τα παιδιά. Προχτές, τα είδα εγώ.
1: Και λίγο... με 18 πρέπει να πηγαίνουμε, ξέρεις.
0: Ναι, σφίγγουν. Αλλά εντάξει, εγώ έχω σταματήσει από τους 25. Θερμοκρασιακά, όσον αφορά την θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Κάτω από 24, ότι δεν το Νοέμβριο είναι πάρα πολύ ζεστή θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εμένα
1: το, ναι, το ρεκόρ μου είναι μέχρι 15 Γενάρη.
0: Ακούς.
1: Ναι.
0: Και μετά και δεν σταμάτησε, συγγνώμη, αφού έρχεται.
1: Γιατί μετά είναι πολύ κρύο.
0: Ίσα-ίσα
1: τον Απρίλιο είναι πιο κρύα η θάλασσα από ότι είναι το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο.
0: Παιδιά,
1: δεν έχει φύγει η ζέστη του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα όταν τα τριαντάρια κρατάνε μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Κυρίως όταν δεν έχει πολλές βροχές, γιατί με τη βροχή πέφτει η θερμοκρασία της θάλασσας, ξέρεις, επειδή έρχεται.
1: Εντάξει, αλλά στην Ελλάδα πώς.
0: Αλλά ισχύει, ναι, ότι μέχρι τώρα ναι, δεν έχει, οπότε με αυτό λέω. Αλλά το 18 δεν με φοβίζει τόσο όσο το βράδυ που θα πέσει, λέει, με 12, 11 ανάλογα. 13 ανάλογα την περιοχή. Και φοβάμαι, μην πρέπει να.
1: Τι φοβάσαι.
0: Να ανάψω τζάκι, γιατί είμαι και λίγο, ξέρεις. Γι' αυτό το είπα, για να γελάσεις. Το περίμενα αυτό. Κατάλαβες, δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη.
1: Πολλούς χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Ελένη που ήταν κοντά μας.
0: Ελένη, καλημέρα, Ελένη μου.
1: Η Ελένη Χρήστου.
0: Βλέπεις τι τραβάω.
1: Λοιπόν, να μου στείλεις και τραγουδάκι να το βάλουμε για να μην διαλέγει μόνο Φώτης.
0: Ναι, στείλε, Ελένη, γιατί έχουμε λείψο τραγουδία.
1: Λείψο τραγουδία.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον Παναγιώτη.
1: Νοσοπλάστη μου, εσύ.
0: Καλά τώρα. Από τη συνεφιασμένη Ζάκυνθο, λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, ωραία, Ζάκυνθος, μου αρέσει.
0: Ναι. Ολυμπιακός, καλημέρα σε όλους σας, σε όλους τους φιλάθλους της Ελλάδος. Ένα μεγάλο μπράβο στην ελληνική ομάδα της Αυστραλίας. Το είδες αυτό?
1: Αν το είδα.
0: Παιδιά, εγώ το ξημερώματα Κυριακής.
1: Έχω, ναι. Έχω κάνει και ρεπορτάζ στο συγκεκριμένο.
0: Έλα, για λέγε.
1: Λοιπόν, αυτή η ομάδα,
0: ναι,
1: είχε δημιουργηθεί το 1959, αν θυμάμαι καλά, την ακριβή ημερομηνία, από τους Έλληνες μετανάστες που είχαν μεταβεί στην Αυστραλία σε μία από τις ίσως μεγαλύτερες
0: στιγμές. Συγκινητικές, ναι.
1: Ίσως μεγαλύτερη.
0: Ναι. Νομίζω είχε πάρει. Είχε 30
1: κοινότητα
0: χρόνια.
1: Κοινότητα ελληνική εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, ομογενειακή. Τέλος πάντων, έγινε το 1959, πήγαινε καλά, είχε κατακτήσει πρωταθλήματα και κάποια στιγμή το 2005 αποφάσισαν να κάνουν μια κλειστή λίγκα. Όπως είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί πιο πριν γινόταν και διάφορες αντιπαραθέσεις, γιατί δεν ήταν μόνο η ελληνική κοινότητα που είχε δημιουργήσει ομάδες. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο το 2005 έγινε αυτή η κλειστή λίγκα, όπου δεν ήταν μέσα η Ελλάς Μελβούρνης. Και έπαιζε σε πιο τοπικά πρωταθλήματα,
0: υποδέστερα,
1: να το πω έτσι. Ναι,
0: ναι, υποδέστερα.
1: Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια, τα έφερε έτσι η ζωή.
0: Έτσι, ναι.
1: Και έγινε η Ελλάς Μελβούρνης η πρώτη ομάδα εκτός της πρώτης κατηγορίας που κατακτά το κύπελο Αυστραλίας. Και έγινε ο κακός χαμός στο γήπεδο.
0: Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, ναι.
1: Με ελληνικές σημαίες, με νότις φακιανάκι, με μπουζούκια, με αυτά. Και το Ελλάς να δονεί την ατμόσφαιρα σε άπτεστα ελληνικά. Δηλαδή, πραγματικά, νόμιζες ότι είχε φύγει κόσμος από εδώ πέρα.
0: Εξαφανίστηκαν
1: εισιτήρια μέσα σε 4 λεπτά. Όχι 4 λεπτά, συγγνώμη.
0: 30.000 κόσμος μέσα, κατάμεστο. Ένα καταπληκτικό στάδιο, γήπεδο.
1: Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων των πολιτικών, όπου και εκεί υπάρχει ψωμάκι. Γίνονται διάφορα.
0: Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από 1η Ιανουαρίου, τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κατά την παρουσίαση του πλαισίου πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχηρία. Δεν αρκούν οι δηλώσεις Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Νεκρή στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Στην πόλη Ομπανιέ, κοντά στη Μασσαλία, ένας 14χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον 53χρονο γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια 37 ετών. Ο ανήλικος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν συνδέεται με το μαθητικό κίνημα. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Αντέχουμε, αντέχουμε, Φώτη.
1: Δεν με αφήνει να πάρω μικρόφωνο, τίποτα. Μου λέει κάτσε λίγο ακόμα, κάτσε λίγο ακόμα.
0: Άστο λίγο ακόμα.
1: Άστο λίγο ακόμα. Ένα τραγούδι το οποίο το αφιερώνουμε στην προσπάθεια που θα κάνει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός να αποδείξει ότι δεν τελείωσε η ιστορία αυτή για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αντέχει ακόμα.
0: Εντάξει, τώρα άργησε.
1: Τώρα άργησε.
0: Πήγαμε στο δρόμο, δεν τελειώσαμε.
1: Εντάξει, όλα κερδίζονται και όλα χάνονται. Εδώ έχουμε
0: άλλωστε, δεν είναι ένα παιχνίδι, ας πούμε, ξέρεις, που είναι. Ένα ντέρμπι ονείων στην αντίπαλη έδρα.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ότι έχασε κάποιο παιχνίδι που ήταν εκτός προγράμματος.
1: Ναι.
0: Εκεί όλα είναι πιθανά. Δεν είναι...
1: Ναι, ναι, δεν είναι ότι είχε υπολογίσει του τρει βαθμού.
0: Εκτός άμα έχετε φτάσει στο άλλο σημείο. Με όλα.
1: Ένα έχουμε φτάσει.
0: Στο τσεπάκι.
1: Καλημέρα στους φίλους, καλημέρα από όλη την Ελλάδα, από την Τρίπολη, από την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα δίνει σήμερα αγώνα. Οι ασπρόμαυρες ομάδες αναμετρώνται σήμερα.
0: Άσπρο μαύρο όνειρα κάνω.
1: Άσπρο μαύρο, 6 ώρα νομίζω είναι ο αγώνας. Λοιπόν, τι έλεγες, για πες για τη Μελβούρνη, γιατί είναι πραγματικά όσον αφορά τον ελληνισμό, ο οποίος
0: τώρα,
1: είναι διάσπαρτος
0: και τώρα
1: παντού.
0: Διεκδικούν μετά από 20 χρόνια,
1: ναι,
0: με αυτά και με αυτά και με την κατάκτηση του κυπέλου, να είναι στη μεγάλη κατηγορία.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πραγματικά πρέπει να βάλετε το Ελλάς Μελβούρνη,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: South Melbourne. Στα
1: South
0: κανονικά,
1: Melbourne, ναι.
0: Το έχουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Δηλαδή εικόνες τρελές.
1: Κυριακή πρωί.
0: Γεμάτες εξέδρες, ναι, ο καθένας. Ναι, ναι. Δηλαδή, γεμάτο με ελληνικές σημαίες, Ελλάδα.
1: Όλα τα γήπεδα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Αλήθεια, έτσι όπως το λέει, πρέπει να το κουκλάρετε. Εγώ Κυριακή πρωί που είδα την είδηση.
0: Θα
1: δουλέψω αλγόριθμος.
0: Βάλτε, ναι, βάλτε ένα βιντεάκι. Μπράβο. Και μετά θα βγουν 50.
1: Και μετά άρχισε και μου δείχνει διάφορα πώς μπήκε τα γκολ στην παράταση 0-0 ο κανονικός αγώνας. Προηγήθηκε η αντίπαλη ομάδα και ισοφαρίστηκε από την Ελλάς. Και λέω, τι είναι αυτό τώρα. Και από κάτω το συγκινητικό είναι ο σχολιασμός χιλιάδων Ελλήνων από όλο τον πλανήτη, από Γερμανία, Αμερική, από... Κατάλαβες, μπράβο αδέρφια, μπράβο παλικάρια, Ελλαδάρα και τέτοια που λες... το έχει ανάγκη αυτό ο Ελληνισμός, εγώ πιστεύω. Τις επιτυχίες, την...
0: Καλά, οπωσδήποτε. Μα ήτανε τότε...
1: Τη συσπήρωση.
0: Τα χρόνια που αγωνιζόταν όλοι, ας πούμε, στην ίδια κατηγορία, ήταν μια μεγάλη ομάδα, είχε κατακτήσει πρωταθλήματα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: έγινε μέσα... Γεννήθηκε αυτός ο σύλλογος μέσα από την Ομογένεια.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά και την άδικη, όπως φαίνεται, ας πούμε,
1: ναι,
0: να το πω, όχι αποκλεισμός, τέλος πάντων το γεγονός ότι δεν συμμετείχε τόσα χρόνια, μετά από,
1: ναι,
0: 20,
1: ναι,
0: χρόνια,
1: ναι,
0: να έρχεται
1: είχε...
0: και να κατακτά το κύπελο Αυστραλίας, mm-hmm, και να γίνεται η πρώτη ομάδα εκτός πρώτης κατηγορίας που το πετυχαίνει, καταλαβαίνεις.
1: Δικαίωση μεγάλη.
0: Ναι, είναι μια μεγάλη δικαίωση.
1: Παντού
0: σημαίες. Και δικαιολογεί και τον ενθουσιασμό.
1: Μπλε φανέλες, είναι λες και έπαιζε η Εθνική. Εγώ νόμιζα, ναι, στην αρχή, τι είναι ο αγώνας της Εθνικής, είναι, τι είναι, μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι συνέβη. Από εκεί και πέρα είδα και τον co-president, ναι, που έκανε τις δηλώσεις. Θα τα βρείτε όλα, θα τα βγάλει, όπως είπε και η Κατερίνα, ο αλγόριθμος. Όλοι μέσα στην καλή χαρά ήταν. Νομίζω ότι υπήρξε μια έτσι. Είναι συγκινητικές αυτές τις στιγμές και τις έχει ανάγκη ο ελληνισμός. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας και στους φίλους ακροατές. Καλημέρα από τον Δημήτρη.
0: Ο Βασίλης Παπαστεργιάδης είναι ο co-president.
1: Ναι, ο Βασίλης Παπαστεργιάδης.
0: Του μίλησα χθες.
1: Ναι, έλα.
0: Ναι, στο τηλέφωνο.
1: Και τι λέει, είναι... συνήλθε.
0: Κάτι λέγαμε να κάνουμε δηλώσεις και τα λοιπά. Και λέει, ναι, θα έχω και το κύπελο μπροστά. Θα το
1: παίρνει,
0: ναι, λέει, και βαρύ, λέει κιόλας.
1: Είναι βαρύ, είναι βαρύ.
0: Δεν ξέρω πόσα κιλά.
1: Ενθουσιασμένος, εντάξει. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Ο Άγγελος Αναστασιάδης το είχε πει 25 χρόνια τώρα. Δεν μπορούν τα παλικάρια, κουράγιο, Φώτη. Δεν είναι έτσι. Σε άλλους αγώνες.
0: Πού πήγαμε τώρα, σε ποια ομάδα.
1: Ξαναπήγαμε στο ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Γιατί ψυχολογικά έδειχνε ο Παναθηναϊκός ότι, ρε παιδί μου, δεν είχε το σθένος, τη δύναμη να αντιμετωπίσει το βάρος ενός τέτοιου αγώνα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κρίσιμος αγώνας. Κρίσιμος ήταν για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε μείνει λίγο πίσω. Θα μου πεις, πολύ νωρίς είναι. Αλλά δεν ήθελε να μείνει πιο πίσω. Οπότε. Με άλλη ψυχολογία μπήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και μπράβο τους. Είχαν και τη στήριξη των οπαδών τους. Σαν φοβισμένος μπήκε ο Παναθηναϊκός, σαν έλα
0: μωρέ. Καλά, εντάξει, ένα παιχνίδι ήταν. Δεν σημαίνει ότι θα είναι.
1: Ναι, ένα παιχνίδι.
0: Γιατί ένα παιχνίδι, γιατί ανατρέπει, ας πούμε, την προηγούμενη εικόνα. Θα μου πεις, είναι ντέρμπι.
1: Όχι, δεν την ανατρέπει, αλλά δεν σου δίνει και τη σφραγίδα ότι έχει αλλάξει νοοτροπία πλήρως. Δηλαδή, αν έμπαινε με άλλη νοοτροπία ο Παναθηναϊκός μέσα και έδειχνε, ας πούμε, ότι εδώ είμαι, ένα άλλο στάτους.
0: Ναι.
1: έχω αλλάξει, ας πούμε, και διεκδικώ πράγματα, μπαίνει αλλιώ.
0: Δεν σημαίνει κάτι.
1: Όχι, δεν σημαίνει. Είναι
0: γιατί
1: ακόμα
0: στο τέλο τη ημέρα εξακολουθεί να είναι πρώτο.
1: Σωστό, και όπω είπε και ένα φίλο μου χθε, για να με παρηγορήσει, ναι. Ένα, μου λέει, θα πα άλλε δύο φορέ τουλάχιστον κάτω.
0: Κάτω.
1: Στο Καρασκάκι. Θα καλοπεράσεις μετά, μου λέει. Μια χαρά επιβγες χθες, λέει. Έχασες με ένα μηδέν. Κατάλαβες. Καλημέρα από Χαλκίδα. Το καλό είναι ότι με τον Ολυμπιακό δεν είδαμε σέντρες που έγιναν στα προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, συγκρίσεις θα γίνουν απόφευκτα από προπονητή σε προπονητή. Καλημέρα, παιδιά. Μη στεναχωριέστε. Μια ήταν, θα έρθουν κι άλλες. Το βλέπεις. Ψυχραιμία, φιλιά. Ο Αλεσάνδρο στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Περιμένοντας τη βροχή, λέει, στη Χαλκιδική. Άντε και σε λίγο ετοιμαζόμαστε για Τούμπα. Κοίτα, συννεφιασμένα βλέπω τα πάντα. Τα σκυλάκια εδώ σε διάταξη. Τα βλέπεις. Πανέτοιμα, κοντά στο κύμα. Ο Παύλος.
0: Το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει. Συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα της Αυστραλίας. Να, λέει ο Παύλος. Πήγαν και γιούχαραν κάποιοι Έλληνες, λέει, το Welcome to the Country, ένα τηλετουργικό που κρατάει χρόνια από τους Αβορυγίνες. Με το οποίο προσκαλούν τους ξένους στα πάτρια εδάφη τους. Δηλαδή, οι μετανάστες γιούχαραν ένα τηλετουργικό που είναι υπέρ τους. Εντάξει, εγώ δεν το είδα αυτό.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν το είδα αυτό. Μπορεί να ήταν στην αρχή. Στην αρχή δηλαδή, στα τηλετουργικά, πριν αρχίσει ο μεγάλος τελικός. Έτσι. Δεν το πρόσεξε αυτό. Ο Χρήστος λέει καλημέρα στα παιδιά. Συγγνώμη, αλλά η ομάδα απαγοήτευσε χθες. Επίσης προτείνω να στείλετε την Κατερίνα στη Μελβούρνη να κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ.
0: Πού να πρωτοπάω.
1: Πού δεν μπορεί, δεν αντέχει.
0: Πού να πρωτοπάω.
1: Εξάλλου εδώ πέρα με νύχια και με δόντια την κρατάμε.
0: Άσε πιο το ρεπορτάζ, τι εκ των υστέρων. Τώρα ναι. Έγινε. Το θέμα ήταν να ήμασταν στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, αυτό. Τι στιγμές θα ήταν αυτές. Τέλος πάντων. Και άλλα μηνύματα και άλλες καλημέρες. Πολλοί φίλοι στέλνουν τις καλημέρες τους. Νομίζω ότι εντάξει. Υπήρξε αυτή η ανάταση, μετά ήρθε και το ντέρμπι. Αυτό είναι, νομίζω είναι σε καλό δρόμο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πως δεν έχεις πει τίποτα για τον μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, τι έγινε στο μπάσκετ, έχασα κάτι. Ψάχνω, δεν βρίσκω.
0: Όχι, δεν έχεις χάσει.
1: Α, ναι.
0: Το είναι το θέμα.
1: Το μπάσκετ θα το πούμε μέσα στη βδομάδα.
0: Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα, εντάξει.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Α, λες για τον αγώνα.
0: Ναι, γενικότερα. Τόσα πράγματα έχουν γίνει.
1: Εντάξει, Ευρωλίγκα. Τώρα θα δούμε, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 4 αγώνες εντός έδρας. Έτσι. Στο δύσκολο αγώνα έδειξε ότι έχει βελτιωθεί πολύ. Έχει αλλάξει και ο τρόπος παιχνιδιού.
0: Αυτό είναι σαν το σχόλιο που έκανες πριν, που λες, ας πούμε, ότι στο ντέρμπι δείχνει ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα.
1: Ναι. Τώρα έχει αλλάξει.
0: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη στο παιχνίδι με τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένας δυνατός αντίπαλος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έκανε.
1: Ένας δυνατός αντίπαλος.
0: Στην Ευρωλίγκα.
1: Ήτανε, νομίζω είχαν από 3 νίκες ο καθένας.
0: Εντάξει, είχαν, αλλά η Φενέρ είναι Φενέρ.
1: Ναι, είναι Φενέρ.
0: Μεσάρας, ήταν και ο Μποντιρόγκα στο γήπεδο. Reunion. Σου λέει δεν έρχεστε, παιδιά, λέει.
1: Ήτανε φοβερές στιγμές και μάλιστα έκανα και εγώ. Βρήκα μια φωτογραφία στην έστειλα, έβαλε πλάκα. Ναι. Έτσι.
0: AI.
1: AI. Που είναι, ας πούμε, ο Μπατίστ, ο Διαμαντίδης, ο Μποντιρόγκα.
0: Ο Σάρας, ο Ζωτς και καμαρωτός στη μέση ο Παρόλας. Και του λέω AI αυτό.
1: Στη θέση του Παρθενόπουλου. Συγγνώμη, κύριε Παρθενόπουλε.
0: Καλά, έβγαλες τον πρόεδρο.
1: Τον έβγαλες. Ποιον έβγαζα.
0: Τουλάχιστον αφορούσες και τα γυαλιά τα ωραία.
1: Λοιπόν, ναι, ήταν ένα ωραίο. Βοηθάει σε ορισμένα έτσι για χιούμορ. Είναι ωραία να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Και ένα reunion όπως περιέγραψες πολύ σωστά. Είναι ωραίες οι στιγμές.
0: Ελάχιστη έλειπα.
1: Ναι, αλλά θα πιστοποιηθεί αυτό στον εκτός έδρας αγώνας που και αυτό θα έχει μεγάλη σημασία της Τρίτης. Γιατί και ο Μπράντοβιτς πάει σε ένα χώρο που σε μια ομάδα που αγαπάει.
0: Μπαρτίζεν.
1: Ναι. Έτσι. Είναι η πατρίδα του.
0: Την αγαπάει, αλλά υπήρχαν ρογμές.
1: Τώρα θα δούμε πώς θα υποδεχθούν οι φίλαθλοι εκεί.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί είχε κάνει κάτι δηλώσεις ο Ζώτς ότι. Μετά την Παρτίζαν, πώς λέει, μετά από σένα που, πες μου να πάω που, ότι δεν πρόκειται να κουτσάρω ξανά και κάτι τέτοια. Αλλά οι ρογμές δεν επέτρεψαν, ας πούμε, και τη συνέχεια και τη συνέχιση της σχέσης.
1: Ναι.
0: Του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν.
1: Σημαντικός αγώνας. Εντάξει, δύο αγώνες αυτή την εβδομάδα.
0: Αυτό θα σου πιστοποιήσει ότι η ομάδα έχει αλλάξει μέταλλο.
1: Απ' την άλλη, μια και με πήγες, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να ξεχάσω και δεν μ' άρεσε καθόλου η εικόνα που κάποιοι λίγοι, από ό,τι άκουσα, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, παρότι φιλοξενούμενοι, φέρθηκαν με τρόπο, ας πούμε, που δεν άρμοζε σε μια φιλοξενία που τους παρήχε η ομάδα της ΑΕΚ στα Λιώσια, στο κλειστό.
0: Τι εννοείς, ότι κατέστρεψαν κάτι από το γήπεδο?
1: Κατέστρεψαν, έγραψαν συνθήματα, εντάξει, βγήκαν ανακοινώσεις, έχει ξεχαστεί μερικό το θέμα, πέρασαν και τόσες μέρες βέβαια, αλλά όταν συνέβη αυτό, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο.
0: Πέρα από το παδικό και τις σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, υπάρχει διοικητική σχέση ανάμεσα στις δύο εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Απλώς να πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι...
1: Είναι κοινή...
0: Ναι, και δεύτερον δεν υπάρχουν και πάρα πολλά γήπεδα στα οποία θα μπορούσε να παίξει, να φιλοξενηθεί ο Ολυμπιακός και να είναι και για παιχνίδια...
1: Ναι.
0: Θες με προϋποθέσεις στο γήπεδο, για Ευρωλίγκα, ιστορίες, ένα το άλλο.
1: Εδώ είχε ακουστεί να πάει στην Κύπρο.
0: Ένα.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο αυτά, δηλαδή τα πράγματα πρέπει να τα καταλαβαίνει.
0: Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να πηγαίνει
1: ο απλός ο φίλαθλος. Ναι. Και να τα αποδικοποιεί όπως πρέπει και ο ένας με τον άλλον να συγκρατιώνται. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνει και αυτό. Η Ευρωλίγκα έχει, είπαμε, δύο αγώνες αυτή την εβδομάδα και για
0: τώρα
1: τις δύο
0: ελληνικές
1: ομάδες.
0: Τώρα ήθελα να πω έτσι ένα προβοκατόρικο, αλλά θα κρατηθώ.
1: Όχι, κρατήσου λίγο. Θες να το γράψεις κάπου?
0: Α,
1: να μην
0: κρατηθώ.
1: Το ξεχάσεις. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι θέλεις, ας πούμε, μια και σήμερα είναι έτσι μέρα που προσαρμογής.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα Σαββατοκύριακο και ξεκίνημα της εβδομάδας με τόσο ενδιαφέρουσες συναντήσεις και αναμετρήσεις, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο. Να αφιερώσεις ένα τραγούδι?
0: Ναι.
1: Είδες, όλα εγώ θα τα θυμάμαι.
0: Όχι,
1: χαρά,
0: γιατί
1: βλέπεις.
0: Το ζητήσαμε νωρίτερα.
1: Δηλαδή, πόσο να αντέξω έρημος.
0: Στην αγαπημένη μου φίλη Ελένη, που ελπίζω να μην έχει, να έχει παραμείνει στην παρέα μας και να μας ακούει. Brand New Day από το Sting.

0: Sting. Περάσαν τα χρόνια. Έχει αλλάξει ύφος, έχει αλλάξει στυλ.
1: Εγώ δεν τον ξέρω, δεν τον έχω μελετήσει πολύ το Sting. Δεν τον ξέρω. Για να έχω να κάνω τέτοιου είδους παρατηρήσεις.
0: Εντάξει, θυμάμαι τώρα που ήμασταν με τον Γιώργο του Πολυχρονίου προχθές και λέγαμε για την παρουσίαση των Πολύς, Παύλα Sting, το 79 στο Sporting. Ναι. Θυμάσαι που λέγαμε για το. Που μιλάγαμε και με τον πρόεδρο του Sporting τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για το, την ιστορικότητα του χώρου εκεί και του τι έχει συμβεί τόσες δεκαετίες εκεί στο χώρο. Από το 79 μέχρι το πόσο έχουμε τώρα. Γιατί η μνήμη μου δεν είναι και τόσο καλή. Έχουν περάσει 49 χρόνια. Λογικό είναι και ο Sting να έχει αλλάξει οπτική όσον αφορά την αντιμετώπιση της μουσικής που προβάλλει. Και τα τραγούδια και το ύφος των τραγουδιών. Αλλά το Brand New Day σηματοδοτεί ότι σήμερα και από σήμερα και για τις επόμενες μέρες, κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Να μην απογοητευόμαστε και να προσπαθούμε πάντα.

0: Έλα, γιατί περνάει ο χρόνος. Η εκπομπή είναι μία ώρα. Δεν είναι δύο και τρεις.
1: Δύο-τρεις φορές κάναμε δύο ώρες εκπομπή. Ναι. Και όλοι με ρωτάνε, δύο ώρες θα είναι η εκπομπή.
0: Είδες.
1: Η εκπομπή είναι εσπρέσο.
0: Ταξιδιάρικη. Τώρα είναι έχει εσπρεσάκι. Έχει
1: είναι εσπρέσο. Κλακ, τσουπ.
0: Ναι, είναι τώρα.
1: Δυνατή είμαστε... δόση, δεν έτσι. Θέλει παραπάνω.
0: Δεν καθόμαστε. Πάμε εκεί στο πάσο, παίρνουμε κλακ και φεύγουμε.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν είναι και για χόρταση. Λοιπόν, μηνύματα αρκετά. Καλημέρα, Φώτη. Συγγνώμη, αλλά η ομάδα μας απογοήτευσε χθες. Επίσης προτείνω. Α, το είπαμε αυτό. Κάποιες φωτογραφίες στέλνουν εδώ οι φίλοι, ακροατές, για να διακομωδήσουν και να δείξουν διάφορα πραγματάκια. Τα προσπερνάμε όλα. Πηγαίνοντας προς το τέλος, τι άλλο έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε άλλο. Νομίζω ότι
1: έχουν μπει
0: όλα στη θέση τους. Τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Το πρωτάθλημα επέστρεψε μετά την εθνική. Θα υπάρξει μία ακόμα διακοπή. Οπότε δεν ξέρω πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι προπονητές αυτό το πράγμα. Γιατί κάθε διακοπή, άλλοι λένε ότι ευνοεί την ομάδα και τους παίχτες. Άλλοι λένε ότι τους πάει δύσκολη. Δηλαδή, τους κόβει το ρυθμό.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι ισχύει για όλους.
0: Ισχύει για όλους, έτσι. Οπότε αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι άλλοι το ερμηνεύουν.
1: Είναι σχετικό είναι αυτό, γιατί κάποιες ομάδες δεν έχουν πολλούς διεθνείς παίκτες.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Το ισχύει για όλους.
0: Για να απολα... Ναι, αλλά η διακοπή είναι διακοπή. Θα μου πεις, λείπουν από τις προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Λείπουν από τις προπονήσεις. Ναι, σωστό αυτό.
1: Τέλειως δουλεύει μια ομάδα, mm-hmm. τους παίκτες της, χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, mm-hmm. με όλο το ρόστερ. Στην προπόνηση και αλλιώς είναι να λείπει μισή ομάδα.
0: Και βέβαια μπορεί να συνυπολογίσουμε τραυματισμούς. Κάποιες ομάδες δεν είναι μόνο της εθνικής μας οι παίκτες που λείπουν, είναι και των άλλων εθνικών.
1: Άλλων εθνικών ομάδων,
0: έτσι, γι' αυτό εκεί πάει αυτό που λέει η Κατερίνα. Ότι κάποιες ομάδες έχουν πολλές απουσίες. Μπορείς να συνυπολογίσεις και κάποιους παίκτες που γυρίζουν με τραυματισμό ή ξέρω εγώ, δυσκολεύονται και είναι κουρασμένοι και από τις μετακινήσεις και από όλα αυτά. Αλλά μέχρι τότε το πρωτάθλημα νομίζω θα έχουμε ακόμα 2-3 αγωνιστικές μέχρι την επόμενη αγωνιστική και τα πράγματα θα δείξουν που οδεύουν.
1: Εντάξει, τώρα αυτά.
0: Ναι, καλά.
1: Εντάξει, σε αυτά. Ναι, τώρα τα βλέπουμε και τα λοιπά. Εντάξει, το είναι μέσα στο παιχνίδι όλα.
0: Όλα μέσα στο παιχνίδι. Μα όλα ισχύουν για όλους.
1: Ναι, και ιδιαίτερα για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, mm-hmm. Ακόμη περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Ακόμη περισσότερο.
0: Και δεν ξέρω ποια ομάδα θα κάνει φέτος την έκπληξη. Προχτές η ΑΕΚ το Σάββατο.
1: Μας τα έλεγε ο Κυριάκος. Mm-hmm. Μας προειδέασε. Ο Φώτσλ. Ο Όφη.
0: Ναι, ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι ο Όφη έδειχνε ότι φέτος θα δυσκολέψει όλους τους μεγάλους. Βέβαια η ΑΕΚ έχει υποφέρει από τον Όφη. Έχει χάσει το κύπελο. Έχει ήττα εντός έδρας. Το Super Cup.
1: Τι θα πρέπει να πούνε οι φίλοι του Όφη.
0: Ναι, τι θα πρέπει. Και η ΑΕΚ έκανε μια μεγάλη νίκη προχτές, 3-0. That's life.
1: Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος.
0: Έτσι.
1: Δεν κρίνεται σε μια
0: αγωνιστική. Υπάρχουν και play-off, έτσι, μην το ξεχνάτε. Είστε θετικά διακείμενοι, είτε αρνητικά, δηλαδή ότι για τον τρόπο διεξαγωγής εννοώ, έχει και play-off. Οπότε έχει πολύ δρόμο ακόμα και ας ελπίσουμε θα απολαύσουμε θέμα, θα γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα. Τα γήπεδα τα οποία είμαστε και σε ένα στάδιο, ας πούμε, αναδιαμόρφωσης και των γηπέδων, ανανέωσης νέων γηπέδων τα οποία θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα αναβαθμιστεί και από πλευράς προσώπων και από πλευράς θεάματος.
1: Ο Βοτανικός πάντως έχει αρχίσει και παίρνει μορφή,
0: ναι,
1: το γήπεδο. Έχουν μπει κερκίδες γύρω-γύρω, δηλαδή πριν ήταν έτσι στα θεμέλια, πώς να το πω.
0: Γύρω,
1: τώρα καταλαβαίνεις, δηλαδή το βλέπεις ότι ετοιμάζεται, έχει αρχίσει να παίρνει μορφή. Έχουν μπει κερκίδες αυτά.
0: Και βέβαια οι γυροχώροι. Αρχίζουν να διαμορφώνονται οι δρόμοι, οι καταστάσεις του ερασιτέχνη. Είναι. Και θα μορφύνει όλη, γενικότερα όλη η περιοχή. Εγώ ιδίως όταν βλέπω.
1: Καλά, αναμφίβολα. Υπάρχει αναβάθμιση της περιοχής.
0: Τακτοποιείται και το θέμα του ΠΑΟΚ. Πέρασε και το νομοσχέδιο για το νέο γήπεδο κάτω στο Καραϊσκάκι, στον Ολυμπιακό. Τα οποία μέχρι το 29-30 βαριά-βαριά θα είναι έτοιμα. Οπότε θα έχουμε να παρουσιάσουμε, πιστεύω, ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν έχουμε κάτι
1: μέχρι
0: άλλο.
1: Τότε.
0: Μέχρι τότε τι.
1: Μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε μπάλα κι άλλα.
1: Όχι, είναι καλά και ξέρω ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπάλα κι άλλα και ξέρω ψωμί. Αλλά θέλω να πω έτσι όπως το πες, είναι σαν να γίνονται όλα αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι.
1: Μέχρι τότε, ας περάσει αυτή η χρονιά.
0: Επηρεάστηκα από κάποιες ανακοινώσεις που διάβαζα. Λέει ανακούφιση για το λεκανοπέδιο. Γιατί υπάρχει η κίνηση που έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, παιδιά. Ναι. Δηλαδή είναι μαρτυρική. Οι άνθρωποι που μετακινούνται εντός λεκανοπεδίου τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως το χειμώνα που είναι
1: τι
0: και
1: κυρικές. Τι θα είναι ανακούφιση για το λεκανοπέδιο.
0: Ναι, διάβασα ένα πρωτοσέλιδο της προάλλης. Λέει ανακούφιση για το λεκανοπέδιο. Λέει ο νέος δρόμος από την Ελευσίνα που θα βγαίνει προς Λαμία επάνω. Ξέρεις, δεν θα μπαίνουν τα φορτηγά μέσα για να περνάνε από, από το ποτάμι και όλα αυτή του Ρέντι και ναι, ταλαιπωρία ναι. που γίνεται. Θα βγαίνουν διαγώνια. Άντε, λέω μπράβο. Και διαβάζω, πέσανε οι υπογραφές. Δηλαδή σε 3-4 χρόνια. Γι' αυτό, αυτό μου θύμισες τώρα κι εσύ. Εντάξει. Το θέμα είναι να υπάρχει θετική σκέψη και αύριο.
1: Να υπάρχει θετική σκέψη, αυτό έχει σημασία.
0: Θα κλείσουμε.
1: Έχεις κάνει με παραγγελιά. Σε βλέπω
0: θες κάτι. Έχω ένα τραγούδι κάτω να κλείσουμε. Το κάτω, το 3.
1: Ο Φώτης που μπορεί να μιλάει μέχρι αύριο το πρωί,
0: όχι.
1: όταν θέλει να παίξει τραγούδι. Αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε. Αυτά.
0: Το ένα το άλλο.
1: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Μπάλα και άλλα με Φώτη Παρόλα.
0: Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Θα είμαστε ξανά κοντά σας την Τετάρτη στις 12 η ώρα ακριβώς. Mm-hmm. Για περισσότερη κουβεντούλα, χιούμορ.
0: Θα σε έχω κρατήσει και πάρκινγκ.
1: Μακάρι. Το στόμα σου, αυτή είναι ανακούφιση.
0: Μπορείτε να σου και καφέ και κρουασάν.
1: Όχι κρουασάν, ένα καφέ δεν θα έλεγα, όχι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε τη Χαρά και τον Άγγελο. Να ακολουθεί Βαγγέλη Ιωάννου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαιρετέ στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων της σεζόν. Ο Ολυμπιακός παγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες κάρτες. Επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική με σκόρ το Ρέτσο στον 34ο λεπτό. Πρώτη ήττρα για τον Νίστρουμ στον πράσινο πάγκο. Παλιά του Ηρακλή στο Λεβαδιακό με σκορ 2-0 και ιδανική επιστροφή στο Καφτατζόγλιο. Νιζέ και Κράιντ σκόραραν για τον Γυραιό σε διάστημα 4 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Την ανωδίκη τη πορεία συνέχισε και η Φυσιά που επικράτησε στη λεωφόρο του Πανετολικού με 2-0 και πανηγύρισε τη δεύτερη σερή νίκη της στο πρωτάθλημα. Πόμπο και Αμπάντα, οι σκόρες των γηπεδούχων. Επιστροφή στις νίκες με αγχωτικό τρόπο για τον διπρόσωπο Άρη επί του Βόλου με 3-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τους γηπεδούχους στο σκορ πριν η ομάδα του Βόλου μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοντράρεται στην Τούμπα με την Καλαμάτα στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την 6η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 6 με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Για την Superbet League 2 παίζουν σήμερα Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός με κορυφαίο τον Μοντέρο που σταμάτησε στους 30 πόντους επικράτησε του αξιόμαχου Κολοσσουρόδου με 99-83 για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Για τη Handball Premier κοντράρονται στις 5 Αθηναϊκός Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Αναστάτωση προκαλεί στις Ακτάρ λίγες μέρες πριν το μάτς με την ΑΕΚ και το Champions League δημοσίευμα στην Τουρκία που θέλει τον Αρντά Τουράν να ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει με την τουρκική ομοσπονδία το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα. Η Μαρσέγια επιβλήθηκε 2-0 εκτός έδρας στη Στρουά για την 6η αγωνιστική της Ligue 1 και πανηγύρισε μόλις την δεύτερη επιτυχία της στο πρωτάθλημα λίγο πριν το ραντεβού με τον Ολυμπιακό για το Europa League. Η Ρεν επικράτησε άνετα 4-1 της Οσέρ και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τον Όφη για τη Link Face του Europa League επίσης. Στην Premier League, Hull Everton 2-2, με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα, ενώ Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Ο Αλέξανδρος Κιζερίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσόρουμ επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Δεύτερη σερινίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1 καθώς μετά την Σεπάγκ ο Ολλανδός πρότευσε και στην Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου. Τέλος με τον Μάριο Χεζόνι να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, οι Cleveland Cavaliers επιβλήθηκαν τον Orlando Magic με 119-105 σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά Εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς. Ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα, στα δίχτυα, 3-0, να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή.

0: Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
1: Επιμένουν οι παίκτες Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Τον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή. Γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σουτ, γκολ 1-0. Στο 20 λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
2: Στο 34 λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται, στρώνεται, το σουτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
3: Ακούτε Eraspor.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι χθες στο στάδιο γήπεδο πλέον Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η συνήθεια είναι δεύτερη φύση. Παλιά ήταν στάδιο, τώρα είναι γήπεδο. Στο κατάμεστο γήπεδο Καραϊσκάκης, λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανώτερος, καταφανώς ανώτερος, πήρε καθαρά και δίκαια τη νίκη με 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα άντεξε, παρά το γεγονός ότι από το 65ο λεπτό και μετά έπαιζε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός σταμάτησε χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκι το αίτητο του Παναθηναϊκού και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Είχε και άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, θα τα πούμε στην πορεία. Βεβαίως είχε πολλές, πάρα πολλές αφιζητούμενες φάσεις σε αρκετά παιχνίδια. Την παράσταση ασφαλώς κλέβει το ντέρμπι. Δεν είναι όμως μόνο το ντέρμπι, διότι χθες αργά το βράδυ, μετά την Αθλητική Κυριακή, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ και στο Replay TV και έβλεπα τους τηλεκριτικούς διαιτησίας. Εμείς κάθε Δευτέρα έχουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα και θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, αλλά έβλεπα τι σχολίαζαν σε φάσεις που έβγαζαν, συγγνώμη για την έκφραση, μάτι. Δεν θα πω συγκεκριμένα, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά έβλεπα για παράδειγμα μια φάση της ΑΕΚ από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ ο Κουτέσα, αλλά έχει σπρώξει τον αντίπαλό του για να πάρει πλεονεκτική θέση και να βάλει τον γκολ. Και υπήρχε πρωταγωνιστής που έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του, σε μια καριέρα 20 ετών, που έλεγε στην τηλεοπτική εκπομπή: εδώ πρόκειται για καθαρό επιθετικό φάουλ, σωστά ακυρώνει τον γκολ διαιτητής. Και ο άνθρωπος που σχολίαζε τη φάση

υποτίθεται ειδικός για τη διαιτησία. Εγώ την έβλεπα, ας πούμε, τη φάση πεντακάθαρη. Φάουλ ακόμα και στο μπάσκετ. Φάουλ εννοείται και στο χάντμπολ. Την έβλεπα τη φάση. Εννοείται και στο πόλο που γίνονται ομηρικές μάχες κάτω από το νερό. Την έβλεπα τη φάση και μια και δύο και τρεις φορές. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής έλεγε καθαρό επιθετικό φάουλ. Και ο άνθρωπος που σχολίαζε για λογαριασμό της διαιτησίας, ας πούμε, ως ειδικός, ως καθηγητής διαιτησίας, επέμενε ότι δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δηλαδή, σε έβγαζε τρελό. Αυτό ήθελα να πω. Βάλε ένα τραγουδάκι, αγαπητή Χαρούλα. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους. Και Άγγελος Μπάντζιος είναι στην παραγωγή, επιμένει και υποστήριξη εκπομπής. Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε, βάλε το τραγουδάκι για να πάω στον άνθρωπό μας. Στο δικό μας άνθρωπο που προσέχει πολύ τα replay και προσέχει πολύ τις φάσεις. Και θα ξεκινήσω από τον ντέρμπι. Θα ξεκινήσω από τον ντέρμπι που έχει ένα ονοματεπώνυμο, Παναγιώτης Ρέτσος, χθες στο Καραϊσκάκι. Και μια μεγάλη απογοήτευση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο σούπερ στάρ του, ο Αζεντίνου Ναΐ, δεν ήταν σε καλή βραδιά. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Για να πάρουμε μια γεύση από αυτό που μας βάζει

0: Έτσι για να μπαίνουμε στο ρυθμό. Έτσι για να μπαίνουμε στο ρυθμό. Και πάμε στον Παναγιώτη Βαρούχα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου, τι έγινε.
0: Τι να γίνει, εντάξει, βγήκα τα ρούχα μου χθες το βράδυ.
1: Κοίταξε, Βαγγέλη, καταρχάς.
0: Και ξεκινάω λίγο ανάποδα τώρα. Σε ξεκινάω λίγο ανάποδα. Έλεος, αδερφέ, έλεος. Έλεος. Θα ξεχάσουμε και αυτά τα λίγα που ξέρουμε.
1: Συγγνώμη, Βαγγέλη, να σου πω τώρα κάτι καταρχάς.
0: Και γι' αυτό σε εκτιμάω, γιατί εσύ διαφέρεις από τους άλλους.
1: Άκου, Βαγγέλη, άκου. Καταρχάς από μένα δεν ακούς ποτέ να πω για κάποιον.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει τι θα πεις. Με ενδιαφέρει ότι την ψάχνεις καλά την κάθε φάση.
1: Τι κάνει, τι πράττει και τι λέει είναι δικαίωμα.
0: Μα τώρα να βλέπω μπροστά στα μάτια μου τι είναι η φάση, να βλέπω το επιθετικό φάουλ, να το λέει ο μεγάλος πρωταγωνιστής και να μας εξηγεί δίθεν ο καθηγητής.
1: Ανάποδα πράγματα. Να πάμε στη συγκεκριμένη φάση.
0: Θες να ξεκινήσεις από αυτή.
1: Συγκεκριμένο αγώνα, ναι, να πάμε.
0: Α, εκόφη,
1: λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάει το παιχνίδι και υπάρχει μια διεκδίκηση της μπάλας χαμηλά στην περιοχή της ΑΕΚ που διεκδικεί την μπάλα ο Πίλιος, νομίζω, με ένα παιχνί του Όφη.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Πες μας τη φάση.
1: Λοιπόν, ο Πίλιος, λοιπόν, πόδι του πατημένο στο έδαφος και ο άλλος όταν πάει για την μπάλα βρίσκει το πόδι του Πίλιου και πέφτει στο έδαφος. Δεν είναι παράβαση και διαιτής και ΒΑΡ δεν έκανα καμία παρέμβαση. Ο διαιτής το συνέχισε και το ΒΑΡ το συνέχισε. Πάμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καταρχάς, οι λήψεις που υπάρχουν στην κάθε φάση είναι ποικιλόμορφες. Δηλαδή, άλλο δείχνει μία φάση, άλλο δείχνει η άλλη, άλλο δείχνει η άλλη λήψη. Όταν λοιπόν ο διαιτητής δίνει μία παράβαση που είναι φάουλ και είναι φάουλ, γιατί ο παίκτης του Όφη πάει να διεκδικήσει την μπάλα και ο άλλος
0: τον σπρώχνει στην πλάτη.
1: Από πίσω και τον σπρώχνει.
0: Τον βγάζει λοιπόν, εκτός θέσης δηλαδή.
1: Εκτός θέσης ακριβώς. Εμείς τι κάνουμε, βλέπουμε τι έχει δώσει ο διαιτητής, ψάχνουμε να βρούμε τη λήψη αυτή τη συγκεκριμένη, αν τυχόν καλύπτει την απόφαση του διαιτητή. Εμείς ούτε φωτογραφίες βάζουμε σταματημένες φάσεις, ούτε τίποτα.
0: Έτσι, έτσι. Βλέπουμε, γιατί λοιπόν, είναι παραπλανητικές οι φωτογραφίες.
1: Έτσι, μπράβο. Ειλικρινά το έχεις δει εσύ, ότι τα παιδιά εκεί στο Μοντέρ και μπράβο και συγχαρητήρια για την υπομονή που έχουν που με ανέχονται, γιατί την κάθε φάση τη βάζουμε μπρος, πίσω, σταματημένη, ανάσκελα, μπρούμητα, γιατί δεν θέλουμε να παραπλανήσουμε κανένα. Εκεί λοιπόν πράγματι υπάρχει φάουλ. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως απόδειξε μετά, ζητάνε και άλλη μια παράβαση που δεν υπάρχει, κάτι το οποίο αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Πάμε τώρα να πάμε σε μια άλλη περίπτωση στην Τρίπολη,
0: ναι,
1: για να μαθαίνει ο κόσμος τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πώς δηλαδή, υπάρχει ένα σούτ από πλευράς Αστέρα Τρίπολης, η μπάλα πηγαίνει προς το τέρμα, ο ποδοσφαιριστής που είναι μπροστά στο τέρμα χτυπάει μπάλα εδώ στο σώμα προς το χέρι.
0: Ναι.
1: Αν πήγαινε από το σώμα στο χέρι, πάλι δεν υπήρχε παράβαση. Ο διαιτητής λοιπόν δίνει παράβαση για πέναλτι ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι.
0: Mm-hmm.
1: Και τι γίνεται, δείχνει κίτρινη κάρτα, ορισμένοι ζήτησαν κόκκινη. Αν ήταν αυτή η περίπτωση, ο κανονισμός λέει ότι είναι κίτρινη. Για ποιο λόγο, γιατί δεν υπάρχει πρόθεση του αμυντικού να κάνει κίνηση με το χέρι, να σταματήσει την πορεία της μπάλας για την επίτευξη τέρματος.
0: Mm-hmm.
1: Τότε θα ήταν κόκκινη μόνο. Εκεί λοιπόν όμως δεν υπήρχε τέτοια παράβαση. Το ΒΑΡ του είπε να πάει να το δει και του δείξε και κίτρινες και πήγε πίσω, πήρε και τον πέναλτι, πήρε και την κίτρινη πίσω. Δεν το λέω για τον πέναλτι, το λέω για τον κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξέρουμε για άλλη φορά. Πάμε τώρα σε αυτό το παιχνίδι το οποίο είχε μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν,
0: στο ντέρμπι δηλαδή.
1: Είδαμε λοιπόν εμείς εκεί ένα διαιτή ελίτ.
0: Στο ντέρμπι.
1: Και
0: στο ντέρμπι.
1: Λέω το εξής. Μέχρι στιγμής έχουν τρεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις δεν μας εντυπωσίασαν.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά ο χθεσινός που είναι σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα ισπανικό, είναι elite κατηγορία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος στον πειθαρχικό έλεγχο θα έκανε μαντάρα. όταν λέμε μαντάρα, μαντάρα. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί καταρχάς ξεκινάει το παιχνίδι με μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Εκεί το μαρκάρισμα που κάνει ο Πιρόλα στον Τετέι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό η λήψη είναι τέτοια που δεν κάνει την επαφή να είναι με το πόδι και το να κοιτάλλω να υπάρχει μια συγκεκριμένη επαφή και τα τι αυτά. Φαίνεται όμως ότι η μπάλα φεύγει πλάγια και με μεγάλη ταχύτητα.
0: Άρα,
1: που για να πάει από εκεί πρέπει να γίνει μόνο από τον αμυντικό. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, ότι άλλη εικασία υπάρχει, βρήκε, δεν βρήκε, δεν μπορεί να το πει Βαγγέλη κανείς. Όμως, το πιο...
0: Τι σημαίνει ότι φεύγει η μπάλα, εξωστρακίζεται από το πόδι του αμυντικού, ο οποίος μετά βρίσκει και τον αντίπαλο.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν παράβαση δεν είναι. Όμως, και πάλι, αν είναι για κάρτα, πάλι εδώ υπάρχει μια αίσθηση, γιατί το τσούλημα που γίνεται από τον παίχτη, δεν υπάρχει πρόθεση να πάει να βρει τον αντίπαλο. Βρίσκει μπάλα και βρίσκει τον αντίπαλο μετά. Άρα λοιπόν και κίτρινη κάρτα δεν επιτρέπεται να δοθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα. Πάμε σε μια άλλη περίπτωση, αυτή η οποία έφερε μεγάλη συζήτηση με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος βγαίνει, πιάνει την μπάλα, πηγαίνει ο Τετέι, τον παρενοχλεί, έτσι, και μετά ο παίκτης αυτός κάνει μια κίνηση η οποία θα πούμε τώρα αν υπάρχει παράβαση, δεν υπάρχει.
0: Είναι η φάση λοιπόν, που ο Ορτέγκα προσπαθεί να διώξει γρήγορα με βολέ, να βγάλει την ομάδα του μπροστά, χτυπάει όμο με όμο με τον Τετέι και εν συνεχεία κρατώντας την μπάλα με τα δύο χέρια ψηλά την φέρνει στο πρόσωπο του Τετέι.
1: Έτσι.
0: Τι όλοι είναι, τι είναι
1: μείνει,
0: εδώ.
1: Ναι. Όλοι έχουν μείνει σε μια περίπου ίδια, να πω εγώ, φάση πριν δύο χρόνια στον αγώνα Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός
0: Δραγκόφσκι,
1: που απευλήθη ο Δραγκόφσκι.
0: Είναι η ίδια φάση.
1: 99%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν πράγματι ο διαιτητής Σαγκαράκης, και σου λέω πραγματικότητα γιατί εγώ τα θυμάμαι όλα και το ένα και το άλλο,
0: ναι,
1: έβγαλε κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, πράγμα το οποίο έφερε μεγάλη κουβέντα. Και την άλλη μέρα ο κύριος Λανουά βγήκε και είπε η απόφαση του διαιτητή ήταν λάθος.
0: Αχα.
1: Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Εδώ λοιπόν τι έγινε. Ο πρώτος που κάνει την παράβαση αυτή είναι ο Τετέι, ο οποίος παρενοχλεί ένα τερματοφύλακα που έχει την μπάλα και πάει να τη διώξει, πράγμα το οποίο από τον κανονισμό απαγορεύεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το δίνει μετά, όμως ο διαιτητής.
1: Ναι, ωραία. Όταν λοιπόν κάνει και την παράβαση ο τερματοφύλακας,
0: τη δεύτερη με την μπάλα στο κεφάλι του Τετέι,
1: τότε τι γίνεται, τι υπάρχει,
0: τι υπερισχύει, τι υπερισχύει.
1: Δεν είναι θέμα υπερισχύει, τι υπερισχύει. Η παράβαση, η χρονική στιγμή. Ο τερματοφύλακας λοιπόν δέχεται την παράβαση πρώτα φάουλ από τον Τετέι, πράγμα το οποίο μετά δίνει και την κάρτα και το φάουλ, και μετά δίνει την κίτρινη, δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράβαση πιο μεγάλη στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Είναι η χρονική στιγμή.
0: Εδώ ο διαιτητής κάνει λάθος που δεν δίνει αυτό στιγμή στο πρώτο φάουλ.
1: Βεβαίως κάνει λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλο λάθος κάνει.
0: Λοιπόν, άρα έχει σταματήσει η φάση στην πρώτη παράβαση.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα.
0: Σε κάθαρο και αυτό. Για τον κανονισμό μιλάμε πάντα.
1: Έτσι, έτσι. Πάμε τώρα παρακάτω. Έχουμε την περίπτωση που ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, ο Αντίνιο, έχει κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, στο
1: κέντρο.
0: Και έχει φάση με κάποιον του Ολυμπιακού στο κέντρο του γηπέδου που τον ανατρέπει.
1: Δεν παίζει ρόλο σε ποιο σημείο και τον αγκετάλλο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στη διεκδίκηση μπάλα, τον τραβάει.
0: Τον τραβάει και μετά τον ανατρέπει.
1: Τον ανατρέπει και μετά χρησιμοποιεί και τα πόδια του. Στα πόδια του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.
0: Είναι δεύτερη εδώ, κίτρινη αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη, η οποία δεν δόθηκε. Πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση, την περίπτωση της αποβολής του παίκτου Ολυμπιακού, του Σάγιακα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν η διαφορά 1-2 λεπτά. Σημασία έχει ότι ο Σάγιακας απόδειξε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού ήθελε να τον αλλάξει και δεν πρόλαβε, γιατί υπήρχε αμεσότητα της παράβασης. Δεν χρειάζεται συζήτηση.
0: Πήρε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε τρία λεπτά.
1: Σωστή και η μία, σωστή και
0: καθαρές.
1: Η
0: άλλη. Σωστή κόκκινη.
1: Καθαρές.
0: Μάλιστα.
1: Πεντακάθαρες. Πάμε λοιπόν άλλη μια περίπτωση.
0: Είχες δουλειά σε αυτό το μάτς. Είχες δουλειά,
1: για,
0: ναι.
1: Για ένα μπέναλτι που ζητάει.
0: Είναι η φάση του Ντέρσερς.
1: Όχι, όχι. Κάναμε λάθος.
0: Τι.
1: Σχετικά με τον γκολ του Ολυμπιακού, μετράει για ποιο λόγο που παραπλανάται όλος ο κόσμος. Την ώρα που γίνεται η κεφαλιά από τον παίκτη του Ολυμπιακού και πάει προς τα πίσω, επειδή ένας παίκτης του Ολυμπιακού φαίνεται ότι έρχεται από θέση offside και κάνει την κεφαλιά, λοιπόν, δεν μετράει και τη στιγμή που κάνει, μετράει την ώρα που έφυγε η μπάλα να πάει προς τα εκεί. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, ενώ καλυπτότανε, κάνει μια κίνηση, στην κίνηση και γυρνάει και κάνει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει offside. Πράγμα το οποίο το έδειξε και το ημιαυτόματο.
0: Το είδαμε αυτό. Για... Μου κάνει εντύπωση που έμεινε, γιατί το έδειξε το ημιαυτόματο. Είναι καθαρή
1: φάση. Απλώς και μόνο είμαστε υποχρεωμένοι
0: να το διευκρινίσεις.
1: Να πούμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα την περίπτωση στην οποία η του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ είναι αμφισβητούμενη αν είναι η φάση του Ντέσσερς.
1: Ναι, αν είναι. Λοιπόν, πάντα μετράει η τελευταία επαφή της παράβασης. Έτσι. Λοιπόν. Το μαρκάρι, το τράβηγμα γίνεται απ' έξω.
0: Ναι.
1: Όταν πέφτει ο Ντέσσερς μέσα, πέφτει επάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού. Εκείνη τη στιγμή το μέσα δεν κάνει παράβαση ο παίκτης του Ολυμπιακού. Απ' έξω υπάρχει η τελευταία παράβαση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο το οποίο
0: περίμενε.
1: Να είναι κάτι.
0: Έπρεπε ναι. Να δοθεί απλά φάουλ έξω από την περιοχή.
1: Έτσι, το οποίο δεν δόθηκε.
0: Ναι, εδώ είναι. Έτσι. Εδώ είναι το λάθος του
1: βέβαια, αυτό είναι το λάθος.
0: Δεν είναι πέναλτι, αλλά είναι φάουλ έξω από την περιοχή.
1: Είναι φάουλ έξω από την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν το δόθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έρχομαι και λέω ότι έρχονται ελίτ διαιτητές, αλλά τα λάθη που κάνουν είναι πιο πολλά από τους Έλληνες που δεν θέλουν η ομάδα. Αλλά άκουρε, Ευαγγέλη και άλλοι.
0: Αν ήταν Έλληνας, θα τον είχαν κρεμάσει το διαιτητή.
1: Αντίο, αυτό είναι η πραγματικότητα. Τον Έλληνα θα τον είχαμε στα μανταλάκια 24 ώρες 24 ώρες.
0: Περίμενε τώρα, επειδή έχουν γίνει λάθη εκατέρωθεν. Θέλω και ένα τελευταίο να σε ρωτήσω. Εσύ, εσύ τις έκλεισες τις φάσεις σου.
1: Τι πράγμα.
0: Με αυτές τις φάσεις έκλεισες. Έχω άλλη μία ένσταση και θέλω διευκρίνηση. Εγώ κατάλαβα τι έκανε, αλλά θέλω διευκρίνηση. Μένουν 12 δευτερόλεπτα. Από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, το ρολόι το τηλεοπτικό, γιατί πάντα χρονομέτρης ξέρω εγώ από τα μικρά τα μου, είναι ο διαιτητής. Πάντα χρονομέτρης. Περίμενε. Παναγιώτη, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Το ρολόι της τηλεοπτικής μετάδοσης στις καθυστερήσεις του αγώνα δείχνει 4 και 48 όταν σφυρίζει, την ώρα που ο αμυνόμενος του Ολυμπιακού δίνει μια κλωτσιά στην μπάλα και την πάει πίσω από το κέντρο. Δεν ξέρω πόσα δευτερόλεπτα χρειαζόταν να ξαναγυρίσει μπάλα. Αλλά εκείνη την ώρα που την πάει την μπάλα στο κέντρο, η άμυνα που τη διώχνει, δείχνει 4 και 48. Άντε, να είναι 4 και 49, να μην το είδα καλά. Και σφυρίζει ο διαιτητής. 11, 12, 11, 10, τόσα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος των 5 λεπτών που έχει δώσει ως καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Τι έχει συμβεί εδώ?
1: Τώρα καθόμαστε καταρχάς και λέμε για μια περίπτωση των 10 δευτερολέπτων.
0: Εμένα μου προκάλεσε απορία. Ξέρεις, εγώ είμαι σημειολόγος. Βλέπω αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι.
1: Και θα σου πω και ένα πράγμα το οποίο ποδοσφαιρικό διεθνικό. Λοιπόν, εξαρτάται τη μάρκα ρολόγια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά ακριβά και να σου πω ποδοσφαιρικά. Ναι.
0: Εγώ έχω ένα καινούριο, δεν θα πω τη μάρκα για να μην την κάνω διαφήμιση.
1: Μπράβο, ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Δέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το παιχνίδι το οποίο ο διαιτητής έχει κάνει πολλά λάθη σχετικά με πειθαρχικό έλεγχο ή καταλογισμό φάουλ το ένα και μετά.
0: Αλλά δεν έχει αλλοιώσει το αποτέλεσμα.
1: Λάθος,
0: δεν το έχει
1: το
0: κάνει.
1: Το μεγάλο λάθος δεν το έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει διαμορφώσει αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω κάτι. Και ο διαιτητής το βλέπει Ισπανός είναι. Σου λέει ας φυρίξω και, και ένα λεπτό πιο νωρίς, 15 δεύτερα, 20 δεύτερα, 50, να πάω σπίτι μου να εισκάσω, μη μου γίνει φάση δύσκολη.
0: Έτσι λες.
1: Γιατί συνήθως έτσι
0: είναι. Ανθρώπινη η εξήγηση που δίνεις.
1: Τα συζητάμε όλα μαζί, τα συζητάμε όλα ρε Βαγγέλη, για να είμαστε εντάξει.
0: Καλά, εντάξει. Καλά, δεν άλλαζε τίποτα στα 10 δευτερόλεπτα, αλλά θέλω να σου πω δηλαδή.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μου έκανε εντύπωση που δεν συγχρονίστηκε το ένα ρολόι μετάλλο. Μπορεί να είναι όμως και το λάθος της τηλεοπτικής μετάδοσης, μην νομίζεις.
1: Όλα λοιπόν, πιθανά είναι.
0: Όλα πιθανά, όλα πιθανά. Ναι. Τώρα, ναι,
1: σούπα,
0: είχαμε
1: σούπα
0: από τα άλλα...
1: Ωραίο, για ναι. Να γελάσουμε,
0: αν
1: να
0: είχες πούμε, κάτι από τα άλλα γήπεδα...
1: Δεν είχε τίποτα, Βάγκελ.
0: Δεν είχε τίποτα, έτσι.
1: Δεν είχε τίποτα, όχι, δεν είχε τίποτα. Κατάλαβες.
0: Εντάξει.
1: Οπότε, νομίζω κάναμε λεπτομερή αναφορά σε όλα τα πράγματα.
0: Ναι, εγώ μένω σε αυτό που μου τρέλανε χθες το βράδυ που έβλεπα και μου προκάλεσε την περιέργεια, ενώ εσύ το είχες εξηγήσει ωραία. Είδα και τις άλλες εκδοχές για τη φάση εκείνη που σου περιέγραψα νωρίτερα με το καθαρό επιθετικό φάουλ. Τέλος πάντων, το αφήνω, περνάει. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα τώρα, ε.
1: Έγινε, Βαγγέλη, ό,τι
0: θέλεις. Την άλλη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαρά Γιαννοπούλου. Στου ήχου, Άγγελο Μπάντζιο στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή για τα αγωνιστικά του ντέρμπι με το μεγάλο νικητή, τον Ολυμπιακό. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Μπάντζο Παπάζογλου. Οπότε χαρά δικό σου. Γύρναμε τραγουδάκι και τα λέμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν ευθέτου χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γκούντφορντ, σύμφωνα με τη Βασιλική Σαουδική Ακαδημία Επιστημών. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα πάω στον Βάμπη Παπάζογλου σε λίγο. Για το χαρακτήρα που έδειξε ο Ολυμπιακός για το μέταλλο, για την καθαρή νίκη χθες. Ο Ολυμπιακός ήταν ορμητικός. Στο πρώτο ημίχρονο δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να πάρει ανάσα. Άλλαξαν τα δεδομένα με την αποβολή του Σάλιακα, αλλά άντεξε ο Ολυμπιακός και πήρε μια νίκη που αλλάζει και τα δεδομένα στο πρωτάθλημα. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Υπήρξε ένα ποστάρισμα του προπονητή του Ολυμπιακού με την αποτύπωση που έκαναν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού εχθές με το κορεό, την φωτογραφία του αείμνης του Άτζα κτλ. Από παλιότερο ντέρμπι και ούτω καθεξής. Και αυτό το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλουαθίλ προκάλεσε την έντονη αντίδραση και με ανακοίνωση μάλιστα του Παναθηναϊκού. Η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για αυτό το ποστάρισμα, επαναλαμβάνω, για το παρελθοντικό στιγμιότυπο του Έκπλη Πόντος Παρασκευάτζα με τον Σωτήρη Κυριάκο από παλιότερο ντέρμπι, όσοι είσαστε ποδοσφαιρικοί και τα παρακολουθείτε καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, υπάρχει θέση του Παναθηναϊκού και η οποία λέει δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, την οτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το οπαδιλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι, πράγματι, καταλήγει η τοποθέτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Γι' αυτό το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα social media που καταλήγει ότι το ντέρμπι κρίθηκε υπέρ της ομάδας του Πειραιά και με το πάμε Ολυμπιακέ που φώναξε και στη συνέντευξη τύπου. Και με αυτό έρχομαι σε σένα, Μπάμπη. Λίγο ανάποδα είχα σχεδιάσει να ξεκινήσουμε την κουβέντα για τον Ολυμπιακό που είναι ο μεγάλος τριαμβευτής αυτής της αγωνιστικής, αλλά προκύπτει η επικαιρότητα και το ρεπορτάζ προέχει από το ποστάρισμα του προπονητή του Ολυμπιακού και την τοποθέτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Τι θες να σου πω?
0: Δεν ξέρω, ό,τι θες. Αν θες. Αν δεν θες, προχωράμε στα αγωνιστικά.
1: Δεν είναι ρεπορταζιακά. Τώρα έχει κάνει ένα αποστάσμα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε κάποια αντίδραση από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω και αν θα υπάρξει αργότερα.
0: Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει αργότερα και κυρίως από τον προπονητή, γιατί είναι νέος στην Ελλάδα. Ναι. Είναι λίγες εβδομάδες.
1: Ο Αλγουαθίλ και στη Σοσιεδάδ είχε.
0: Πολύ εκδηλωτικός. Πολύ εκδηλωτικός,
1: πολύ εκδηλωτικός, ναι. Και βάμος είπε και χθες, πάμε Ολυμπιακές.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτό που έχει ενοχλήσει είναι το στιγμιότυπο. Η φωτογραφία που ποστάρει.
1: Η φωτογραφία που προφανώς δεν ξέρει κιόλα. Ούτε και το σύνθημα που λέει, νομίζω γράφει στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Δεν φαίνεται στο ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλουαθίλ ξεκάθαρα και προφανώς δεν ήξερε και τι λέει και το σύνθημα από κάτω.
0: Λοιπόν, θα δούμε αν θα τοποθετηθεί. Εγώ νομίζω θα τοποθετηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά αυτό μένει να το δούμε στη συνέχεια. Πάμε τότε. Πάμε για τα υπόλοιπα. Πάμε για τα καθαρά αγωνιστικά, γιατί αρκετά συζητήσαμε ήδη με τον Παναγιώτη Βαρούχα τα διαιτητικά και αυτό το ζήτημα τώρα. Υπάρχει όμως και ένα παιχνίδι, υπάρχει και ένας αγώνας, υπάρχει και ένα ντέρμπι που κρίνεται υπέρ του Ολυμπιακού. Πώς εξηγείς τη χθεσινή μεταμόρφωση προς το καλύτερο, μέρα με τη νύχτα δηλαδή, του Ολυμπιακού σε σχέση, θα πω εγώ, με όλα τα προηγούμενα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής περίοδου?
1: Διαφωνώ, Βαγγέλη, γιατί το έλεγα και πριν τις...
0: Μ' αρέσει που διαφωνείς.
1: Ναι, γιατί θα σου εξηγήσω γιατί. Ναι. Γιατί έλεγα τις παραμονές του ντέρμπι, ότι επειδή εγώ δεν πιστεύω και φαντάζομαι και εσύ ότι υπάρχουν μαγικά ραβδιά και όταν ένας προπονητής προσπαθεί να αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο παιχνιδιού μιας ομάδας, είναι πολλές οι αλλαγές, δεν φαίνονται, αλλά επιχειρεί πολλά πράγματα ο Αλγουαθίλ. έλεγα ότι για μένα ούτως ή άλλως είναι νόμος τα ντέρμπι, αλλά ακόμη περισσότερο στην κατάσταση που είναι τώρα ο Ολυμπιακός και με τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα πρέπει να παρουσιαστεί όπως ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γιαγκελόνια. Ολυμπιακός, αν θυμάσαι εκείνο το μάτσο, το δεύτερο ημίχρονο, έβγαλε απίστευτο πάθος στο παιχνίδι του. Σέρνουν οι παίχτες του, έκαναν τάκλι να μην χαθεί ούτε μία μπαλιά, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει κλεισμένη σχεδόν συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο την Γιαγκελόνια στην έδρα.
0: Αλήθεια είναι. Μόνο που εδώ σε διακόπτω για λίγο και θα συνεχίσεις. Δεν θέλω να σε κόψω. Για τον Ιρμό σου λέω. Έτσι κι αλλιώς έχεις πολλά λεπτά να τοποθετηθείς. Μπράβο. Όμως εδώ είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Τον στραγγαλίζει το Παναθηναϊκός ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο. Και το πιο σημαντικό, τώρα έρχομαι, ότι αντέχει να παίξει σε αυτό το ρυθμό για 90 λεπτά και παρά το γεγονός ότι από το 65ο παίζει με 10. Την ώρα που ανεβαίνει, δηλαδή, κερδίζει μέτρα ο Παναθηναϊκός και προσπαθεί να πιέσει. Δεν έχει σημασία που έβγαλε δύο όλες και όλες ευκαιρίες. Σημασία έχει που ανεβαίνει. Και ο Ολυμπιακός όχι μόνο αντέχει, δεν χάνει θέσεις στο γήπεδο, δεν αφήνει να δώσει πλάτος ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο και ούτω καθεξής. Σ' ακούω.
1: Ναι, μα αυτό που λες ενισχύει και αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός είπε να το βγάλει από το πρώτο λεπτό. Και το έβγαλε. Στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός έχει πάρει το κέντρο, έχει πάρει τις δεύτερες μπαλιές, για να έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι χθες ο Πουέρτα.
0: Βεβαίως. Αλλά
1: φυσικά από το συγκλονιστική εμφάνιση του Ρέτσου. Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο ο Φρόιλερ που είναι ο εγκέφαλος που πολλά πράγματα και μας τα έχει δείξει από το πρώτο παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά κάνει ένα πολύ εξαιρετικό και μεστό παιχνίδι ο Πουέρτα. Αυτό ακριβώς, Βαγγέλη, έβγαλε όλο το πάθος και αυτό που έπρεπε να βγάλει να κερδίζει δηλαδή τις μονομαχίες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η λογική λέει ότι κάποια στιγμή θα βρεις και εσύ τη στιγμή σου. Τι βρήκε. Με το Ρέτσο έβαλε τον γκολ και σωστά το λες ότι υπάρχει αυτό το μισάωρο, γιατί είναι 65 συν τα 5 λεπτά το καθυστερήσεων, είναι μισή ώρα.
0: Ναι. Ακριβώς μισή ώρα.
1: Εκεί λες ότι θα είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να αντέξει, γιατί το Παναθηναϊκός είναι πιο ποιοτικός λόγω από την Γιαγκελόνια, από που έκανε τη σύγκριση. Είναι πιο ποιοτική ομάδα.
0: Φυσικά και είναι πιο ποιοτικός, γι' αυτό λέμε για την εμφάνιση του Ολυμπιακού.
1: Και όμως δεν έβγαλε φάση, γιατί εδώ έχετε
0: πώς το εξηγείς.
1: Κομμάτι,
0: μπράβο,
1: το τακτικό κομμάτι που λες, αλλά πρέπει να το υπηρετούν και οι παίχτες. Όταν για παράδειγμα ο Φορτούνης γυρίζει και μαρκάρει σε όλες τις φάσεις όσο ήταν μέσα στο παιχνίδι, όταν ο Ζώτα Σίλβα είναι πραγματικά πολύ συγκινητικός, είναι σαν να είναι χρόνια στην ομάδα και βγάζει αυτή τη μαχητικότητα. Όταν ο Μάρτινς έρχεται εκεί που είναι ο Λιβάη έτοιμος να κάνει το σούτ στο ημικύκλιο της περιοχής που είναι πολύ καλή θέση και έρχεται και του κλέβει την μπάλα.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστική η φάση.
1: Αυτά βλέπω όλες.
0: Έβλεπα το ματς, Μπάμπη, με παρέα Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών. Μεγάλη παρέα. Αυτό που συμφωνήσαμε όλοι είναι ότι είχε απίστευτα τρεξίματα για 90 λεπτά ο Ολυμπιακός.
1: Μα δεν μπορούσε να αντέξει διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και βγάζει ένα παιχνίδι μισής ώρας με μία φάση του Παναθηναϊκού αφήγοντας του Σαλάχ Εντίν που ήταν ξεσπονηρό, γιατί πάει μπάλα δίπλα στο δοκάρι χαμηλά.
0: Και το βγάζει με μανσέτα βολεϊκή ο τερματοφύλακας.
1: Ο Ορτέγα, ναι. Δεν έχει όμως κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ που ήμουν στο γήπεδο, κάνα και την περιγραφή, η αίσθηση ήταν ότι εντάξει, θα το κρατήσει ο Ολυμπιακός. Παρότι.
0: Ναι, αλλά το κρατάει νεράκι. Το κρατάει νεράκι.
1: Αυτό. Δηλαδή δεν νιώθες ότι όχι, τώρα θα γίνει μια φάση, όχι, τώρα θα γίνει μια άλλη φάση. Δεν το βγάζω αυτό ο Παναθηναϊκός. Και αυτό πάντα έχει διπλή ανάγνωση. Αφορά και τον Παναθηναϊκό, έτσι, το πώς λειτουργεί. Αλλά αφορά και.
0: Θα τα πούμε αύριο για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν θα έχω χρόνο. Αύριο όμως θα τα αναλύσουμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Λέω λοιπόν ότι η
0: γιατί μου έκανε εντύπωση η πολύ κακή βραδιά. Και εδώ θέλω το δικό σου σχόλιο με βάση αυτό που είδες, περιέγραφες και το μάτς. Η πολύ κακή βραδιά του Ναΐ. Εγώ θα τον είχα βγάλει νωρίτερα. Διότι ούτε στο ένας-ένας μπορεί να περάσει. Ωραία. Αλλά και όταν δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις για το δικό του παιχνίδι, που σε άλλα μάτς πέρναγε έναν και δύο σαν σταματημένους. Τα μπλοκ του Ολυμπιακού είναι καταπληκτικά. Και τα διπλά και τα τριπλά μερικές φορές. Δηλαδή είδα παίκτες πολλές φορές του Ολυμπιακού και δύο και τρεις να κλείνουν πάνω του, ειδικά όταν πλησίαζε στην περιοχή. Όταν ήταν πιο μακριά, έπαιζε ένας-ένας.
1: Μα αυτό είναι σχέδιο. Είδες, παρατήρησες. Όταν πάντα δύο ή τρεις παίκτες απέναντί του.
0: Μου έκανε εντύπωση. Όταν πλησίαζε να πάρει την μπάλα στην περιοχή.
1: Ναι. Είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης του αντιπάλου και λες, αυτό πρέπει να το προτείνει να ρίξει λίγο παραπάνω. Ο Ναΐ τραβιέται στα άκρα. Εντάξει, συμφωνούμε όλοι ότι δεν έχει κάνει καθόλου καλό παιχνίδι.
0: Καθόλου καλό παιχνίδι.
1: Αλλά, και προφανώς τον έχει κρατήσει ο Νίστρουπ, δεν το ξέρω τώρα αυτό.
0: Μήπως βρει τη στιγμή του.
1: Που πήγε αν την βρει, θυμάσαι. Που την κάνει το πλασέ ψηλά. Γιατί δεν τον ακάθισε. Γιατί άλλο δεν μπορούσε να το κάνει.
0: Όταν προσπαθεί να πάρει, να πάρει τα μέτρα σαν τον Ντοκού χθες στη Manchester City. Για να σουτάρει με φάλτσο, λες, που την πάει την μπάλα εντελώς out.
1: Είναι η κλασική του κίνηση. Ναι, την παίρνει λίγο μέσα.
0: Έβαλε, αν το έχεις δει, έβαλε ο Ντοκού ένα τέτοιο χθες.
1: Στις αράχνες. Την κάνει και ο Φορτούνης. Όλοι πέσαν σε αυτοί καλοί που, είναι, που το έχουν αυτό που λέμε το σουτ και το πλασέ και έχουν καλή επισύνη στα πόδια. Αυτό το κάνουν. Ναι. Κόβουν μέσα, αν είναι από τα πλάγια. Και βγαίνει πολλές φορές στα πλάγια. Ναι. Να πάρει μπάλα να ξεμαρκαριστεί, γιατί ήταν πολύ καλά κλεισμένο, το καταλάβαινε. Οι παίκτες είναι έξυπνοι, καταλαβαίνουν που έχουν χώρους και που δεν έχουν. Και γι' αυτό έγινε πολλές φορές τα πλάγια να πάρει μπάλα. Αλλά γι' αυτό λέω
0: ότι είναι σχέδιο.
1: Εξαιρετικό μάτσο.
0: Σχέδιο.
1: Θα βγουν δύο αντίπαλοι, όπως ήταν σχέδιο να πάνε πιέσουν τον Καμαρά στην πρώτη μπάλα. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να μην βρήκε τελικά μεγάλη ευκαιρία, αλλά είχε προϋποθέσεις με το pressing στο πρώτο ημίχρονο. Και εδώ έρχεται και μια εξήγηση γιατί πολλοί απορούν με το Τζικίνι ότι το χρησιμοποιεί συνέχεια. Είναι πυλώνα στον τρόπο παιχνιδιού του. Για αυτό τον βάζει. Μου κάνει χάρη. Δεν δικό του παίχτη είναι, ούτε δική του μεταγραφή. Καλά, δεν έχει μεταγραφέ ο Ρογκοαθήλ. Μόνο
0: πριν πάμε στον απόλυτο. Σωστά. Πριν πάμε στον απόλυτο MVP. Μου άρεσε και ο Μάριους. Ειδικά στο σήκωμα τη μπάλα στου 10 παίκτε για το Τζικίνιο που πάει για το 2-0.
1: Ακριβώς. Εκεί πώ κρατάει την μπάλα, πώ έχει με τον Φαντρόχελε. Γιατί ξέρει να βάζει το κορμί του. Και είναι ένα παιδί που το δεύτερο μάθημα Ολυμπιακό, πρώτο μάθημα βασικό. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει υπερτροφό μπροστά του. Η λογική λέει ότι θα βελτιώνεται. Γιατί έχει καλούς παίκτες. Η λογική. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι το ίδιο δουλεμένος όπως οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Άλλη μια ερώτηση που έρχεται από φίλο. Ναι. Από φίλο πριν, ναι, γιατί εγώ ναι. Ήθελα να πάμε στον απόλυτο MVP να δώσω χρόνο να μιλήσεις για Παναγιώτη Ρέτσο. Βελτιωμένος μου λέει εδώ ο φίλος και στα στημένα Ολυμπιακός.
1: Ναι. Γιατί το έχω παρατηρήσει αυτό από το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια που έβαλε το πρώτο γκολ. Η ισοφάριση είχε έρθει από κόρνερ. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός στα στιγμή, το ξέραμε. Δηλαδή, αν έφτανε να βρεις κάποιο ψεγάδι, ξέρεις, και στα καλά που είχε με το Μεντιλίμπαρ και όλα αυτά. Δεν είναι πολύ καλό στα στημένα. Δείχνει ότι θα δουλεύει πολύ περισσότερο. Είναι αυτό μια παρατήρηση σωστή εύστοχη.
0: Και στο πρώτο δοκάρι, καλή κίνηση, θυμάμαι τώρα, επειδή το έστειλε το μήνυμα ο φίλος, στη φάση από το corner που περνάει η μπάλα και έρχεται. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ο παίκτης που κάνει την κεφαλιά σε αντίθετη κίνηση του τερματοφύλακα που πάει δίπλα από το γάμα. Την κάνει την κεφαλιά. Ο Φρόιλερ. Ναι, ο Φρόιλερ.
1: Η πρώτη συνήθως είναι ο Σίλβα. Η πρώτη είναι στο πρώτο δοκάρι.
0: Πάει στο πρώτο δοκάρι αυτό, ναι.
1: Γιατί έχει την ικανότητα και να γυρίσει το κορμί του να ψάξει ο ίδιος τον γκολ και να γυρίσει την μπάλα. Δεν είναι τυχαίο, προφανώς είναι κομπίνα, είναι δουλεμένο.
0: Και πάμε τώρα. Το ντέρμπι έχει ονοματεπώνυμο, δεν τα συζητάμε τώρα αυτά.
1: Βέβαια, Παναγιώτης Ρέτσος.
0: Απίστευτη εμφάνιση και εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έρχεται από 4 μάτς, Μπάμπη, από 4 μάτς με την εθνική ομάδα.
1: Εδώ του κάνει καλό, εγώ το έλεγα από τις προηγούμενες μέρες.
0: Έδωσε ρυθμό, πιστεύεις.
1: Ότι είναι μεγάλη διακοπή. Και θα επηρεάσει τους παίχτες που δεν έχουν παιχνίδια. Αντιθέτως, στους διεθνείς που έχουν κάνει και υψηλού επίπεδου αγώνες, θα τους βοηθήσει. Και ο Ρέτσος είχε δυνατά μάτς με την εθνική. Εγώ έλεγα, περίμενα ότι τα παιδιά της εθνικής, δηλαδή της δικής μας εθνικής, αυτά τα παιχνίδια, λέω όσο και αν έχουν παίξει και Champions League, ο Ρέτσος έχει παίξει και Champions League και Europa και τα πάντα, είναι πολύ υψηλό επίπεδο αυτά τα παιχνίδια. Γερμανία, Ολλανδία, σε βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Μια κουβέντα για το τι άξιζε, σημαίνει. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για τον Ολυμπιακό, για το πρωτάθλημα, το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει.
1: Λέμε πολλές φορές ότι δεν είναι τρίποντο, είναι τετράποντο. Εγώ μη σου πω ότι είναι και πεντάποντο για ψυχολογία, όθηση, αυτοπεποίθηση, ηρεμία. Να πάει να δουλέψει ο Ολυμπιακός. Έχει το παιχνίδι στη Μασαλία, το συζητάμε πολύ δύσκολο. Και στο πρωτάθλημα έχει Αγρίνιο, έχει μετά. Έχει και Φυσιά και Καλαμάτα να κάνει τρεις νίκες εκεί. Θα είναι πολύ καλύτερα. Θα κερδίσει χρόνο. Ένας μήνας ακόμη. Αυτά παίζουν ρόλο. Συν το ότι πλέον έχει τρεις συνεχόμενες νίκες με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αλλάζουν οι ομάδες, άλλη σεζόν. Αλλά τρία μάτς συνεχόμενα μαζί με τα play-off τα περσινά.
0: Χωρίς δεν το λες και λίγο. Ευχαριστώ, Μπαμπή. Θα τα ξαναπούμε και αύριο και μεθαύριο. Καλό μεσημέρι στον Παπάζουλ. Τραγουδάκι, χαρούλα και συνεχίζουμε.

Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Ανακοινώθηκε το πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία. Διαβάζω Σκόπια τώρα ειδήσεις. Έτοιμη για την Κύπρο η Μακάμπη, πιθανότατα θα παίξει εκεί στις 12 Νοεμβρίου το ντέρμπι με τη Χάποελ, το ντέρμπι του Ισραήλ με την Χάποελ. Τους Μπουένο είχε πάει με τους συνεργάτες του στο Ισραήλ, μίλησε με Χάποελ και Μακάμπη για την επέκταση, κυρίως με τη Χάποελ, τη Χάποελ αφορά αυτό, την επέκταση των franchise στην Ευρωλίγκα από τη νέα χρονιά, την ώρα που οι Αμερικανοί λένε ότι θα επιστρέψουν με πρόταση. Διαψεύδεται το ταξίδι του Ραν στην πόλη για να μιλήσει με την εθνική Τουρκίας, παραμένει προσιλωμένος λένε τα ρεπορτάζ στη Σαχτάρ.

Μια περίπτωση που δεν τη συνηθίζουμε στην ζωγραφία, ο Ανδρέας Τετέη κινείται νομικά κατά παραγωγού για ψευδείς αναφορές του τελευταίου εις βάρος του ποδοσφαιριστή. Ο τελευταίος, ο παραγωγός δηλαδή, έκανε, δεν ξέρω αν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, γι' αυτό και δεν αναφέρω και το όνομα, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση. Ο τελευταίος έκανε προσβλητικές και ψευδείς αναφορές κατά του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού δημοσίως πριν και μετά τον ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκης, και ο Ανδρέας Τετέη, για αυτά τα αναλυθή λεγόμενα που υπάρχουν σε βίντεο, οδηγείται και κινείται νομικά κατά του συγκεκριμένου παραγωγού. Νομίζω στο YouTube τα έλεγε.

Με ανατροπή στους 16 Τσαγκάης ο Τσιτσιπάς. Δεν είχαμε Έλληνα Μπουζαλά σήμερα, θα την έχουμε αύριο. Ιδανική πρεμιέρα και για τη Σάκαρη στη Γουχάν. Ρωτάει ο φίλος πότε ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς εθνικής στο Άμστερνταμ. Δεν το είπανε, αλλά ανακοινώθηκε 15 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη. 15 του μήνα. Είχαμε και μπάσκετ το Σαββατοκύριακο. Δεν γίναμε σοφότεροι, ή μάλλον διαπιστώσαμε πως αυτό που λέγαμε ότι έχουμε πρωτάθλημα των 5 μπορεί να αλλάξει, να γίνει πρωτάθλημα των 4 αν δεν συνέλθει η ΑΕΚ, που έχασε με 30 πόντους διαφορά, παρακαλώ, από τον Άρη στο Αλεξάνδριο στη Σαλανίκος Γκάλης. Αδιανόητο. Αδιανόητα καλός ο Άρης και αδιανόητα κακή η ΑΕΚ. Κατά τα άλλα, οι μεγάλοι νίκησαν τους μικρούς. Ένα σπουδαίο διπλό της Μικόνου στο κλειστό του Αγίου Θωμά επ' του Αμαρουσίου και μια μεγάλη νίκη του Περιστερίου επ' του Ηρακλέους στην παράταση με μπάζερ μπίτερ του Παπαδάκη. Ο Νίκολς, βεβαίως, καλύτερος για το Περιστέρι, έβαλε 33, αλλά τη δόξα του την έκλεψε και γι' αυτό το αναφέρω. Ο παίκτης που έβαλε το τρίποδο της νίκης, ο Κώστας Παπαδάκης. Και βεβαίως είχαμε την πρώτη απόλυση προπονήτη στο μπάσκετ. Απολύθηκε ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα Πάτρας, που αναζητεί τον αντικαταστάτη του. Παίζουν 2-3 ονόματα. Δεν θα μπω σε ονοματολογία, αλλά θα ανακοινώσουμε τον καινούριο όταν θα ανακοινωθεί. Και επεκτάθηκε προώρα, και καλά, και καλώς επεκτάθηκε προώρα, η συνεργασία του Βαγγέλης Γιάνγκου με την ομάδα της Μικόνου. Εξαργύρωσε ο Βαγγέλης Γιάνγκος τα πολύ καλά περσινά αποτελέσματα και τη σπουδαία δουλειά που έχει κάνει, και φαίνεται και στο ξεκίνημα της σεζόν με τις προσταθερές που έκανε η Μύκονος φέτος. Η σπουδαία δουλειά του Βαγγέλη Γιάνγκου ανταμείφθηκε με επέκταση του συμβολέου συνεργασίας του με τη Μύκονο μέχρι και το 2028. Διάβολο εβδομάδα στην Ευρωλίγκα, με αυτό εκεί παίζεται το μεγάλο μπάσκετ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με τις 4 ομάδες, θα περιμένουμε κάποια ντέρμπι για να έχει ενδιαφέρον. Όλα τα άλλα είναι προβλέψιμα. Άρα στην Ευρωλίγκα πάντα θα στρέφονται οι προβολείς μας, ναι. Και στο EuroCup, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ΠΑΟΚ και Άρη, εν ώψη της προσπάθειας που γίνεται, της πολύ μεγάλης προσπάθειας που γίνεται και από τους δύο να μπουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Άρα αυτά θα παρακολουθούμε. Ο Ολυμπιακός αναχωρεί σε λίγο, σε μία ώρα από τώρα μαζεύεται η αποστολή στο αεροδρόμιο και πάει η Ισπανία, έχει Μπαρσελόνα και Βαλένθια, Βαλένθια και Μπαρσελόνα. Και ο Παναθηναϊκός πάει Βελιγράδι να παίξει με την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, την πρώτη μεγάλη αγάπη, και μετά γυρίζει για να παίξει με την Μπασκόνια. Αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε αύριο, όπως αύριο θα συζητήσουμε και το limit down που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες στο Καραϊσκάκι, και ειδικά ο μεγάλος του Αστέρας, πώς δεν μπόρεσε να φανεί αυτός ο παιχταράς σε αυτό το παιχνίδι, ο Αζεντίν Ουναΐ. Τίποτα άλλο για την ώρα. Χαρούλα Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους, γιατί ο Λοσμπάντζιος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έτοιμο πόλεμος για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής με όλα τα ρεπορτάζ από όλα τα σπορ. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Είναι η Ιερασπόρα, ακούτε τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Η Χαραγιανοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ιερασπόρου, Δημήτρης Γιαχανάζης. Έχω τον όσων έγιναν χθες στην Super League, αλλά κυρίως το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που ξεχώρισε από τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Η έκτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται το απόγευμα με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Το μάτς θα αρχίσει στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας και θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Nova Prime. Νωρίτερα έχουμε δύο παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ Β. Το μάτσα θα περιγράψει ο Μιχάλης Λαδόπουλος, ενώ 1/4 αργότερα στις 3 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο, θα μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έχουμε και δύο αγώνες handball σήμερα για την handball premier, 5η αγωνιστική, Αθηναϊκός Χάνθ στις 5 και στις 6 το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Και στο μενού το σημερινό υπάρχει και μπάσκετ, ο αγώνας των μαχητών του πειραματικού με τις σοφάδες. Των μαχητών του πειραματικού με τις σοφάδε

0: Εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα. Και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ. Βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ. Με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
1: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά. Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
2: Επιμένουν οι παίκτες Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή. Γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σουτ γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 από τον Αμπάντα.
3: Στο 34ο λεπτό. Έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί. Η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο ρίτσο, το σουτ γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
4: Αυτά ήταν τα τέρματα που σημειώθηκαν χθες για την έκτη αγωνιστική της Super League. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, κάνοντας την αρχή από το μεγάλο ντέρμπι που έγινε χθες στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Μεγάλη σπουδαία νίκη για τους Ερυθρόλευκους λίγες ημέρες πριν από τον ευρωπαϊκό τους αγώνα κόντρα στην Μαρσέη, στη Μασσαλία, για την League Phase του Europa League. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και
4: καλή εβδομάδα.
5: Μπράβο, και καλή εβδομάδα. Που θα είναι και εβδομάδα με ευρωπαϊκά παιχνίδια.
4: Σωστά.
5: Μην το ξεχνάμε, όλοι θα παίξουν.
4: Σωστά.
5: Και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη Μαρσέη, αλλά ο Ολυμπιακός χθες πέτυχε αυτό που λέμε μια νίκη που είναι πολύ περισσότερα από 3 βαθμοί. Γιατί πάντα είναι τέτοια αυτά τα παιχνίδια, πάντα είναι τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Αλλά πόσο μάλλον για τον Ολυμπιακό, η κατάσταση που βρισκόταν 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, με δύσκολες νίκες όσες είχε κάνει, σύν τις απώλειες που είχε στο πρωτάθλημα, μια ομάδα που έψαχνε να βρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να πάρει και όθηση, και το έκανε, τα έκανε όλα αυτά μαζί. Σύν, για μένα είναι πολύ σημαντικό το θεωρώ μπόνους, ότι έδειξε αυτό το χαρακτήρα και στην τελευταία μισή ώρα μαζί με τις καθυστερήσεις που έπαιξε με επεκτηνικότερο.
4: Ναι.
5: Σύν το ότι πλέον έχει 3 συνεχόμενες νίκες με τον Παναθηναϊκό, βάζω και τα 2 μάτς στο play-off πέρσι στο τέλος σεζόν, χωρίς να δεχτεί γκολ. Mm. Ναι, αλλάζουν οι ομάδες, νέοι προπονητές, νέοι
4: ρόστερ.
5: Ναι, αλλά αυτά μετράνε. Μετράνε. Και συν το ότι ο Ολυμπιακός όχι απλά ξαναμπήκε πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα, γιατί είναι σε απόσταση πλέον 2 βαθμών από τον αντίπαλό του, αλλά βγάζει και ένα ντέρμπι με νίκη. Το πρώτο ντέρμπι το παίρνει. Mm-hmm. Γιατί ο τίτλος κρίνεται στο ντέρμπι. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Play-off, εκεί δεν κρίνεται. Οπότε και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν. Τα 2 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στα play-off ήταν η εξαίρεση στον κανόνα, θα μπορούσε να πει κανείς, των προβλημάτων που είχε ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι όλη τη σεζόν πέρσι. Τέτοια παιχνίδια, όταν μια ομάδα δεν είναι αυτό που λέμε δουλεμένη από έναν προπονητή για ένα μεγάλο διάστημα. Θυμίζω ότι ο Αλγουαθίλ είχε αναλάβει την ομάδα του Ολυμπιακού και μέσα σε 10 μέρες που ήταν στο Ρέντι έδωσε 3 παιχνίδια. Καταλαβαίνει κανείς ότι ούτε προετοιμασία μπορούσε να κάνει, ούτε να δουλέψει πράγματα που ήθελε. Και αν του δόθηκε αυτή η δυνατότητα στην διακοπή του πρωταθλήματος.
4: Του έλειπαν οι παίχτες, Μπάμπη, αρκετοί διεθνείς.
5: Ακριβώς. Και επειδή δεν είναι λίγες οι αλλαγές που θέλει να κάνει ο Αλγουαθίλ στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για παράδειγμα το build-up, για παράδειγμα το να έχει πολύ κατοχή, το παράδειγμα, για παράδειγμα να μην έχει εύκολα να σηκώνει την μπάλα για μια σέντρα, για μια γιώμα, πέστε όπως θέλεις, το άμεσο ποδόσφαιρο που λέω εγώ πολλές φορές, που όμως ήταν, που άσχημα και μετά πολύ μονόταν στον Ολυμπιακό, το γεγονός ότι δουλεύει πολύ περισσότερο τις στιμένες φάσεις, που και εκεί ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε πράγματα, μανι-μανι,

0: από δύο στιγμένες φάσεις ισοφάσεις με την Γιαγκελόνια και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Βλέπεις πράγματα, όμως όταν κάνεις αλλαγή συστήματος, υπάρχει ένας παίκτης πάντα μπροστά στην άμυνα και οι άλλοι δύο είναι εσωτερικοί, ξεκινάνε. Αλλά στην πραγματικότητα, μέσα στη ροή του αγώνα, έρχεται και ένας δεύτερος χάφος κοντά στον παίκτη που είναι κοντά στην άμυνα, μπροστά από την άμυνα, δηλαδή στο Φλόιλερ, έρχονται πολλές φορές ο Πουέρτα. Υπάρχουν αλλαγές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που δεν είναι εύκολο να αφομοιωθούν και να βγάλουν το αποτέλεσμα που θέλει ο προπονητής σε ένα τόσο σύντομο διάστημα. Γι' αυτό λέω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να βρεις τρόπο να κερδίσεις. Και ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις, που ούτως ή άλλως πρέπει να το βγάλεις όσο ποιότητα και αν έχεις, όσο δουλεμένος και αν είσαι ως ομάδα, πρέπει να βγάλεις πάθος. Πρέπει να βγάλεις αυτό που λέμε να πάρω κάθε μπαλιά που είναι διεκδικήσω να την κερδίσω εγώ. Mm-hmm. Αυτό το είχε κάνει ο Ολυμπιακός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με την Γιαγκελόνια, αν θυμάσαι. Και έτσι έφτασε έστω στα τελευταία λεπτά στην ανατροπή. Στη νίκη που του.
1: Στο 2-1.
0: Το 2-1 που του έδωσε την πρώτη νίκη στο Europa League. Έπρεπε να το κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό με τον Παναθηναϊκό. Το έκανε. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο κέντρο. Έκανε εξαιρετικό μάτς αυτή τη φορά και ο Πουέρτα. Πάρα πολύ καλό μάτς ο Κολομβιανός. Αλλά άλλωστε γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Για να του δίνει βοήθεια σε τέτοια παιχνίδια. Στα πιο δύσκολα έγινε μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συν το ότι υπήρχε πάθος από όλους που νομίζω αποτυπώνεται περισσότερο στο πρόσωπο του Παναγιώτη Πιδέτσου που είναι. Ήταν ο πρωταγωνιστής, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, όχι μόνο για τον γκολ, γιατί αυτό έκανε τη διαφορά βεβαίως, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά με την εν γέννη παρουσία στο παιχνίδι, με τα κοψίματα που έκανε, με τις μπαλιές, με τα ανακτήσεις μπάλας που έκανε πηγαίνοντας πολύ γρήγορα απέναντι στους αντιπάλους του. Γενικά ο Ολυμπιακός το έδειξε στην πράξη ότι το ήθελε περισσότερο, ότι και εγώ ήταν αυτό που λέμε για την νίκη και την πήρε. Αυτό το αποτέλεσμα αλλάζει οπωσδήποτε, Δημήτρη, την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, αποκτά πάλι ηρεμία, είναι στους δύο βαθμούς. Ελάχιστη διαφορά από την κορυφή. Είναι καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έλυσε όλα τα προβλήματα. Το ξαναλέω ότι ο Αλγουαθέρης θέλει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει αρκετές αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Και αυτά θέλουν χρόνο. Χρόνος δεν υπάρχει. Παίζει μάτσο ο Ολυμπιακός. Όσο θα κερδίζει, θα παίρνει αποτελέσματα. Η λογική λέει ότι θα γίνεται και καλύτερος. Αυτό λέει η λογική.
1: Mm-hmm. Μπάμπη, μου έκανε εντύπωση χθες που ξεκίνησε ο Φορτούνης στο αρχικό σχήμα και έμειναν στον πάγκο. Περάσαν βέβαια σαν αλλαγές προς το τέλος του αγώνα τόσο ο Ζέλσον Μάρτινς όσο και ο Έσε.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν θα πρέπει να μας κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Με ποια έννοια. Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε ακριβώς έτσι. Με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, Ζώτα στη μία πλευρά, Φορτούνη στην άλλη. Είναι ξεκάθαρο, το έχω πει πολλές φορές. Αν δει κανείς το πώς έπαιζε και στην Σοσιεδάδ, του αρέσει η παίχτες οι ακραίοι να μην είναι κλασικοί εξτρέμοι, να μπαίνουν μέσα στην περιοχή, να παίζουν μπάλα, να συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό όμως προϋποθέτει και πολύ καλά back γιατί να παίζουν τον ρόλο του εξτρέμου. Και έχω πει πολλές φορές ότι μέχρι στιγμής αυτό μπορεί να το κάνει καλύτερα από όλους ο Σάγιακας. Αλλά είναι ένας νέος τρόπος παιχνιδιού. Και αυτό που για μένα θα έχει ενδιαφέρον είναι αν θα επιμείνει σε αυτόν τον τρόπο, το στυλ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλούς εξτρέμ. Δεν το ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός έχει το Μάρτινς. Δεν τυχαίο ότι για άλλη μια φορά δεν ξεκίνησε. Ξέρετε, με ρωτούσαν και το πρωί οι ακρόατες με μηνύματα στην εκπομπή, αν είναι απλά δεν του αρέσει σαν πέφτηση, δεν του κάνει σαν πέφτηση, δεν του πάει στο σχέδιο. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει και το Ρόκα και έχει και τον Μπέιλι που έχει μπει πλέον στις προπονήσεις κανονικά. Γι' αυτό λέω ότι θέλω να δω και τα επόμενα παιχνίδια για να δω πώς θα το πάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Mm-hmm, γιατί mm-hmm. αν επιμείνει σε αυτό το στυλ, ξέρεις, μετά θα έχει εξτρέμ πολύ ποιοτικά που κάποια στιγμή πέραν και αυτόν τον χώρο τους. Mm-hmm. Αλλά είναι νωρίς ακόμη, Δημήτρη, για να έχουμε εικόνα. Άρα λοιπόν για το Ζώτα Φορτούνης δεν μου έκανε εμένα εντύπωση. Το έχει ξαναδοκιμάσει και το έχει κάνει με το Λεβαδιακό. Και έτσι όπως παίζει το σύστημά του Αλγουαθίλ, ίσως βάζει έναν μόνο. Εξτρέμ, αλλά επαναλαμβάνω νωρίς, κάτσε να δούμε πώς θα το πάει. Για τον Έσε, και εγώ πίστευα ότι τον έχει στο αρχικό σχήμα, κυρίως γιατί ο Πουέρτα έρχονταν από μεγάλο ταξίδι, υπερατλαντικό, και
1: είναι
0: τον
1: έβαζε όπως
0: ένα αλλαγή. Ναι. Όμως ήταν τόσο καλά ο Πουέρτα και έχει ένα τέτοιο σχέδιο που το ξεκίνησε πολύ απλά με το Φρόιλερ. Είναι η καλύτερη χάφη του Ολυμπιακού.
1: Έκανε πολλή δουλειά, έτσι, πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι, ναι. Μα είναι η καλύτερη χάφη του Ολυμπιακού. Mm. Το είχα πει όταν αποκτήθηκε ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα. Ότι αναβαθμίζεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή. Γιατί το Φρόιλερ δεν είχα κάνει. Μόνο ένα ερωτηματικό έχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν το παιδί προσαρμοστεί, ξέρεις, το αρέσει εδώ, γιατί παίζουν και αυτά ρόλο, έτσι δεν είναι οικογένεια και όλα αυτά. Μπήκε μια χαρά, προσαρμόστηκε. Αγωνιστικά δεν είχα κανένα καμιά αμφιβολία για έναν παίχτη εθνική Ελβετία τόσα χρόνια που έπαιζε στη Σέριε Α και έπαιζε και πολύ καλά και ήταν και βασικός για το αν μπορεί να παίξει στην Ελλάδα. Μην είναι τρελαθούμε, είναι αξιόπιστοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Οπότε δεν είχαν καμία αμφιβολία για τον Φρόιλερ. Και σίγουρα για τον Μπουέρτα που είναι ένα παιδί, Ολυμπιακός εκατομμύρια τρομερή επένδυση, είναι μεγαλύτερη μεταγραφή, πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατά πόσο και γρήγορα και αυτό θα έμπαινε, θα κούμπωνε στο στυλ παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για να δούμε και καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί ναι, προφανώς ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται, πρέπει να βρει γκολ, αρχίσει να βρίσκει πιο εύκολα τον γκολ. Εχθές ήταν και ειδικές συνθήκες στην ντέρμπι και δεν ξέρουμε πώς θα πηγαίνει το μάτς το 65, αν ο Ολυμπιακός ήταν 11 εναντίον 11. Έτσι δεν είναι, γιατί θα ανέβαινε κάποια στιγμή ακόμη περισσότερο. Αν ναι, θα βρίσκει χώρο ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να κάνει και άλλες ευκαιρίες. Αλλά επειδή έχει κάνει μάτς με πάρα πολλές τελικές και μόλις ένα γκολ, σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο γκολ για να κερδίζει, δηλαδή και πιο εύκολα κάποια παιχνίδια. Να, έρχεται μπροστά ένα δύσκολο μάτς. Όχι μόνο με τη Μασέγ, είναι και αυτό άλλο τύπο παιχνίδι. Το Πανετολικό στο Αγρίνιο. Που είναι δύσκολο.
1: Σωστά.
0: Θα είναι και μετά τη Μασέγ, όπως πολύ σωστά λες.
1: Ο Ολυμπιακός βρίσκει δίχτυα για άλλη μια φορά από αμυντικό του. Αυτή τη φορά ήταν ο Ρέτσος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να σταθούμε λιγάκι στη σημερινή ανάρτηση που έκανε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Έκανε μια ανάρτηση για το χθεσινό παιχνίδι. Αυτά που έγραψε δεν προκαλούν. Προκαλεί η φωτογραφία που επέλεξε να βάλει. Και μάλιστα προκάλεσε και την αντίδραση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έβγαλε ανακοίνωση.
0: Καλά, δεν είχε γίνει θέμα από την αντίδραση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έκυψε το ζήτημα. Δεν έχω να σου πω κάτι σε αυτό να συνεισφέρω. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια αντίδραση, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τον Ολυμπιακό ή
1: από
0: τον ίδιο.
1: Νομίζω το παράκανε τώρα ο Αλγκουαθίλ, έτσι. Δηλαδή, στην πρώτη του
0: σειρά. Εγώ την έχω την αίσθηση ότι. Εντάξει, με και φως κακός κράτος, ότι δεν ξέρω ποιος θα χειρίζεται τα social. Ούτε δεν ήξερε κιόλας τι, ούτε τι είναι, ούτε το σύνθημα, ξέρεις, που δεν φαίνεται κιόλας το σύνθημα όλο. Έτσι, γι' αυτό να θέλω Παναθηναϊκό. Στην ανάρτηση του Αλγκουαθίλ δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Το μόνο που έχει γράψει κιόλας είναι ότι. Το ντέρμπι έμεινε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, πάμε δυνατά Πειραιά, και λοιπά. Αυτά που έχει γράψει δεν προκαλούν. Ναι, ναι. Προκαλεί ωστόσο η συγκεκριμένη φωτογραφία που έχει
0: δεν
1: βάλει.
0: Δεν ξέρει κιόλας, φαντάζομαι, ούτε εγώ ίδιος γνωρίζει, απεικονίζει κτλ.
1: Και νομίζω αυτό η φωτογραφία είναι που ρίχνει λάδι στη φωτιά, αν θέλεις. Έτσι, γιατί ναι, αν έκανε απλώς μία ενάρτηση ότι κερδίσαμε και πάμε δυνατά κλπ. Θα περνούσε
0: ξένη. Είναι φωτογραφία που πολλές φορές χρησιμοποιούν και οι παίχτες κτλ. Που την εξέδρα των φανατικών, αν είναι ξένοι και δεν γνωρίζουν τι έχει γραφτεί από κάτω, κατάλαβες. Okay, αυτό πάντα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξέρεις. Και όλοι αυτοί που το αναλαμβάνουν αυτή τη δουλειά να είναι ενήμεροι.
1: Λοιπόν, αγωνιστικά προβλήματα προέκυψαν, Μπάμπη, από το χθεσινό μας.
0: Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Εντάξει, προφανώς σήμερα θα γίνει μια αποθεραπεία για τον αγώνα με την Μαρσέγη στη Μασσαλία, που είναι πολύ δύσκολο μάτς και είναι και πολύ επικίνδυνο μάτς. Είναι όλοι πολύ προσεκτικοί. Ήδη και η γαλλική αστυνομία έχει λάβει τα μέτρα της, γιατί είναι δύσκολη η φιλάθλη της Μαρσέγη. Υπάρχει αυτή η αδερφοποίηση με τους φιλάθλους της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως έχει βγει και ανακοίνωση να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και πώς θα κινούνται και πού πρέπει να μείνουν και πώς θα συγκεντρωθούν να πάνε στο γήπεδο. Αγωνιστικά, ξέρεις, ο Ολυμπιακός θα πάει με μικρότερη πίεση. Για πρώτη φορά πάει με πολύ μικρότερη πίεση σε ένα αγώνα. Και γιατί πήρε αυτό που ήθελε χθες στο ντέρμπι και σου δίνει όθηση, ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά και γιατί και στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει με νίκη επί της Γιαγκελόνια. Δεν να πεις ότι έχει κάνει μια ήττα, μην κάνει δεύτερη και θα δυσκολεύσει το πράγμα. Οπότε πάει πολύ πιο ήρεμος για να σχεδιάσει το παιχνίδι και να εκμεταλλευτεί και τα προβλήματα που έχει η Μασέγια. Γιατί και η Μασέγια έχει θέματα.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι στα καλύτερα. Βέβαια κέρδισε το δεύτερο της παιχνίδι στην Τρουά, αλλά γενικώς είναι μια ομάδα που έχει αυτά που λέμε τα up and down και μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο Αλγουαθίλ, που είναι μικρό διάστημα στον Ολυμπιακό και επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο να περάσει όλες τις αλλαγές που θέλει και τόσο πολύ και στον βαθμό που θα ήθελε ο ίδιος. Είναι ένας προπονητής που θα δουλεύει τα παιχνίδια, δηλαδή του βγαίνουν τα παιχνίδια. Σε κάποιους φάνηκε ίσως ότι καθυστέρησε αυτές τις αλλαγές, αλλά του βγήκε ο σχεδιασμός γενικά, το τακτικό πλάνο που λέμε, το πώς θα παίξει, το πώς θα αντιμετωπίσει τον Νουανάη, το πού θα βγαίνει στόπερ να αφήνουν τον ΤΤ μακριά από την περιοχή. Ελάχιστα βγήκε ο διεθνής φόρος του Παναθηναϊκού σε μια φάση στην πραγματικότητα με τον Τακουνάκι που έκανε. Βγήκε σε φάση για να σκοράρει. Όλα αυτά δείχνουν ότι το δουλεύει καλά το τακτικό πλάνο. Και αυτό θα το χρειαστεί σίγουρα ο Ολυμπιακός η Μασσαλία για να πάρει και εκεί αποτέλεσμα. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν πάρει και στην με τη Μαρσία και αποτέλεσμα θα είναι πολύ μεγάλη όθηση που θα πάρει για τη συνέχεια.
1: Μια χρηστική είδηση να δώσω στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Έγινε γνωστή πριν από λίγο ώρα αυτή η είδηση ότι η Μαρσέιγ δεν θα έχει στη διάθεσή της για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τον Καναδό Ντέρεκ Κορνέλιους, ο οποίος έπαιξε στο πρόσφατο Μουντιάλ. Στο παρελθόν είχε φορέσει την φανέλα του Πανετολικού.
0: Ναι, ήταν και χτύπησε ένα αγώνα με την Τρουά.
1: Ναι,
0: έχει και το χόμπι από τις προηγούμενες μέρες, ένα επιθετικό εκτός. Εντάξει, οκ. Είναι αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, θα έχουμε περισσότερο να πούμε και τις επόμενες μέρες. Είναι αυτά τα παιχνίδια που είναι, ξέρεις, αρκετά περίεργα στην Ευρώπη, γιατί και η Μαρσέιγ έχει δυνατότητα, αλλά και αδύνατα στοιχεία. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται. Παίρνει παιχνίδια και φτιάχνεται ως ομάδα. Και είναι που θα, ποιος θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα δυνατά σημεία του άλλου, ποιος θα προηγηθεί. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Πώς θα ανταποκριθεί αμυντικά, ο Ολυμπιακός θα ανταποκρίνεται αμυντικά. Δεν δέχεται, δηλαδή περιορίζει λίγο τις φάσεις του αντιπάλου. Κατάει το 0, θα μου πεις με το Λεβαδιακό, ο Λεβαδιακός δεν έχει πάει γκολ. Okay, το κάναμε όσο και με τον Παναθηναϊκό. Είναι πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός θα το σκοράρει.
1: Και μένει άσφαιρος, ναι.
0: Ναι, και δεν έκανε και ευκαιρίες να πεις ότι δεν σκοράρε γιατί έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις ο Ορτέγα ή ο Παναθηναϊκό. Ναι, τις φάσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι στα σύν του Ολυμπιακού και θα πρέπει να το έχει.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να το έχει, Δημήτρη, στη Μασσαλία για να μπορέσει να διεκδικήσει αποτέλεσμα.
1: Σωστά.
0: Η βάση είναι αυτή πάντα.
1: Σωστά.
0: Ειδικά όταν παίζει εκτός έδρας, μπορεί να κρατήσει το 0. Θα πάει σίγουρα αποτέλεσμα. Μπορεί να ψάξει εσύ τις δικές σου στιγμές για να φύγει και με τη νίκη.
1: Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά, Μπάμπη. Έχουμε μέρες ακόμα μέχρι το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
1: Και εμείς να περάσουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το παιχνίδι ο Παναγιώτης Ράτσος, ο σκόρερ του χθεσινού ντέρμπι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο μας που ήταν η άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από εμάς εδώ πέρα που φτάσουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
3: Παναγιώτη, αυτό ήταν το θέλατε περισσότερο, το πάθος που βγάλατε, οι μονομαχίες που θύμισαν πολύ και το δεύτερο ειδικά η νίκη με την Αγγελόνια που είχατε και εκεί κάνει μια κατάσταση ψυχής, είναι αυτό που έδωσε τελικά την νίκη.
2: Εντάξει, πάντως και με 10 παίχτες που μείναμε, δεν θυμάμαι κάποια κλασική φάση να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήμασταν με διαφορά καλύτερη ομάδα μέχρι το 65. Μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας. Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αμυνθούμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όταν μένεις με 10 παίχτες, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά. Από τους επιθετικούς κεντρούς, οι αμυντικοί, όλοι ήταν. Ήμασταν κοντά στις γραμμές μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0, που για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
4: Ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό είναι ξεχωριστός και ο Ολυμπιακός για τον Ρέτσο είναι ξεχωριστός. Είδαμε να πανηγυρίσεις, είδαμε ποια ήταν τα συναισθήματά σου μετά από αυτό το πρωτάθλημα που πέτυχες στην Αθηνική και κυρίως μετά από ό,τι έγινε στο τέλος του αγώνα με την αποθέωση του κόσμου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ. Για μένα, εντάξει, ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό κάνω.

0: Από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Καλή εβδομάδα και στους φίλους μας. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε στα Βαλκανικά αγορά για τον Παναθηναϊκό με την συνεργοδομή του ΙΤΑ. Στο Καραϊσκάκη έχουμε σήμερα κάποιες αντιδράσεις που ξεφεύγουν από το αγωνιστικό πλαίσιο για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Η πρώτη αντίδραση έχει να κάνει με την επίσημη θέση του Παναθηναϊκού για την ανάρτηση του Αλγκουαφίλ, ο οποίος πήρε αυτό το κορέο του κατάρτιστο σφαίρο, το οποίο σηκώσανε χωρίς να ντρέπονται οι οργανωμένοι της ΕΦΤΑ στην δύναμη ενός ανθρώπου που πήρε από λίγους πριν έφυγε από τη ζωή της σε τόσο μικρή ηλικία. Νομίζω το ξέρετε όλο το σκηνικό, δεν χρειάζεται να είναι κάτι παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα στάρισμα πάρα πολύ δυνατό. Σας το αναφέρω, θα αναφέρω τη θέση του. Λέει ο Παναθηναϊκός δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ιδιωτική διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που προέρχονται από την φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Νομίζω η αλαζονία, η ασέβεια και το παδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά ούτε ένδειξη ανωτερότητα. Αντιθέτως, αναιρώνουν την απουσία στοιχειώδης και αισθητικής σοβαρότητας που θα δυναμεί να διαχωρίσει το ρόλο ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Ουδέποτε ο Παναθηναϊκός επέτρεπε σε έναν άνθρωπο του, ένα άνθρωπο εργαζόμενο του προπονητή και να εκφράσει την εκπροσωπό. Έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους χωρίς να φοβάται κανέναν και κυρίως γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου από την πόλη και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι, η διαθέσεις που σχολίζει είναι χαοτική. Την ερωτήση του Παναθηναϊκού, δεν αντέδρασε ο Παναθηναϊκός στο παντοοργανωμένο, γιατί είναι οργανωμένοι, είναι φύλαθλοι, είναι ό,τι θες πες.
0: Οπαδοί.
1: Είναι οπαδοί, δεν λέω ότι έχουν επιτυχία, αλλά τέλος πάντων περνάνε πάρα πολύ συχνά τα όρια, ειδικά οι οργανωμένοι. Αντέδρασε όμως ότι αυτό το συγκεκριμένο προστάρισμα θα έχουν επιτυχθεί στο Ολυμπιακό για να τον πουλήσει ο Παντουλίκη, είναι κάτι που τουλάχιστον Ολυμπιακό αυτό. Αν δεν δείξει ότι έχει ψύχος, αν δεν γίνει μέλος, αν δεν μπορεί να στεριώνει στο συγκεκριμένο οργανισμό. Και αυτό ακριβώς τα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, μιλώντας για δύο διαφορετικούς κόσμους που έχουν μια χαοτική απόσταση.
0: Θα μπορούσε, Χρήστο, ο Αλγκουαφίλ, το έλεγα νωρίτερα και στον Πάβιο Παπάζογλου, θα μπορούσε να κάνει μια απλή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό ότι πάμε δυνατά Ολυμπιακοί κλπ. Χωρίς όμως να βάλει ούτε φωτογραφίες ούτε και να ρίξει λάδι στη φωτιά.
1: Τίποτα, δεν είναι. Ναι, είναι ένα άνθρωπο. Δεν βλέπει φωτογραφία, καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται. Δεν είναι κάτι που τσίρει. Δεν είναι κάτι δηλαδή, που χρειάζεται να σου εξηγήσει ο άλλο τι είναι. Εκεί. Το συγκεκριμένο κορέο, οπότε. Αντιλαμβάνεται. Είμαστε πολλά χρόνια σε αυτήν την χώρα. Βλέπουμε. Και αντιλαμβανόμαστε πώ πολλοί μερικοί άνθρωποι. Για να μπορέσουν να πουλήσουν αυτό το. Όπω λέμε, το
0: καταλαβαίνω. Ο Παδηλίκη, ο Παδηλίκη. Ναι, ναι, ο
1: Παδηλίκη. Το Παδηλίκη, ναι. Δεν είναι άρεστη σε ένα κομμάτι τη ώρα που να νιώσουν ότι έστω γίνεται κρίσιμο. Δεύτερο απόνερο τη χθεσινή βραδιά είναι μια δηλώση που θα πρέπει ότι θα συγγράμει νομικά στον ΤΕΤΕΙ την αγωγή που θα κάνει κατά. Μα το πούμε δημοσιογράφο, δεν είναι. Μα το πω ραδιοφωνικό παραγωγό. Αυτά που είπε δεν ήταν σε ραδιοφωνική εποχή, γιατί τον έχουν γνωρίσει από τη Θεσσαλονίκη, να τον πούμε influencer, δεν ξέρω.
0: Χριστό, βάλε μια ανωτελεία, θα σε ξανακαλέσουμε. Η γραμμή δεν είναι καλή και πραγματικά ακούγεται με πολύ θόρυβο. Μάλιστα, ένα ακροατή μου έχει στείλει μήνυμα ότι δεν καταλάβατε. Λέω ότι δεν ακούω όταν καλά ο κύριο Κοντό. Λέει το κάνετε ξεπίτηδε για να μην ακουστώ αυτά που θέλει να πει. Θα διαβάσω λοιπόν εγώ ξανά την ανακοίνωση τη ΠΑΕ Παναθηναϊκό.
1: Θα τη διαβάσω εγώ, θα βγάλω τα hands free. Ένα λεπτάκι.
0: Ωραία.
1: Μισό λεπτάκι, δώσε μου λίγο δικαίωμα.
0: Όσο θέλεις.
1: Να τη διαβάσω επακριβώς όπως έστειλε την θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι. Αυτή δεν ακούστηκε, να την επαναλάβουμε.
0: Ναι.
1: Λέει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία αν μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την οτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το παδηλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγιά, ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδης θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική. Είναι η απάντηση του Παναθηναϊκού, όχι στο κορεό ναι. των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, γιατί το είπαμε και πριν ότι οι οργανωμένοι οπαδοί όλων των ομάδων δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Έχουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία, μια συγκεκριμένη αντίληψη και περνάνε πάρα πολλές φορές τα όρια. Αλλά είναι η απάντηση του Παναθηναϊκού σε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού Αλγουαθήνη, που στον πρώτο μήνα της παρουσίας στον Ολυμπιακό έγινε πιστό σαν τον Τσουκαλά και ανέβασε το συγκεκριμένο κορεό από κάτω γράψει τα λόγια Θριάμπου κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός μας ενημέρωσε ότι θα συνδράμει δικαστικά στην κίνηση του Ανδρέα Τετέη να κινηθεί νομικά κατά ενός, το είπα και πριν, δεν είναι ακριβώς δημοσιογράφος, δεν είναι ακριβώς ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν είναι ακριβώς influencer, κάτι από όλα αυτά. Ένας δεν ξέρω αν πρέπει να πω και το όνομά του, από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
0: Δεν χρειάζεται ένα συνάδελφο, είναι άστο τώρα. Ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς συνάδελφο.
0: Ναι,
1: ο οποίο υποστήριξε σε δύο συγκεκριμένα podcast, που ένα πριν το παιχνίδι και ένα μετά το παιχνίδι, ότι ο λόγος που ο Τετέι αποκλείστηκε από τον Γιωβάνο στην Εθνική είναι ότι ένα ρεσεψιονίστ τον κάρφασε στον πρόεδρο τη Ομοσπονδία, τον Άγκα Γκάτσι, ότι ανέβασε στο δωμάτιό του μια κοπέλα από την Ουκρανία και έδωσε. Κάνει διπλή προπόνηση όλη τη νύχτα. Και αυτό το είπε ότι και ένα ηρωνικά ότι που πάζετε τέτοι, ξέρω εγώ, αν έχει περάσει τέτοια βράδια, πώς να πας τα πόδια σου και να πας να παίξεις κτλ. Είναι εξοργισμένος ο τέτοι.
0: Λογικό είναι. Συγγνώμη, δηλαδή ήταν εκεί ο συγκεκριμένος και τον είδε. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Τώρα στο ξενοδοχείο της Εθνικής να πάει να φέρει ο άλλος.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο, ότι δεν είναι μόνο μία ομάδα, μιλάμε για την εθνική ομάδα, έτσι, και εδώ πάει να δημιουργήσει ένα κακό κλίμα και να χαλάσει την ηρεμία που υπάρχει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
1: Δεν ξέρω αν το έκανε ο Τετέι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Έτσι, γιατί τα παιδιά είναι μυαλοφυγόδικα, υπάρχουν πάρα πολλοί. Πέφτες, κατά καιρούς έχουν κάνει τρέλες στη καριέρα τους και έχουμε δει και διαβάσει από μια βαδά τους πράγματα που θα λένε χρόνια μετά και καμιά φορά σηκώνεται. Δεν το ξέρω αν το έκανε ή δεν το έκανε. Εγώ αυτό που σου μεταφέρω είναι ότι ο Τετέι το διαψεύδει κατηγορηματικά, θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του, θα του κάνει αγωγή και μήνυση και θα το συνδράμει δικαστικά ο Παναθηναϊκός από εκεί πέρα. Mm-hmm. Τι πληροφορία έχει ο ένας, τι πληροφορία έχει ο άλλος, τι θα υποστηρίξει ο ένας, είναι θέμα δικό τους. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι δεν το έκανε ο Τετέι. Λέω ότι με βάση τη λογική είναι δύσκολο να το κάνει. Γιατί είναι αποστολή, τα πράγματα είναι αυστηρά, είναι παίχτες πολύ, είναι πολλά μάτια, είναι προπονητές, είναι πολύ, δηλαδή δύσκολο να το κάνεις αυτό και να μην σε πάρει χαμπάρι κανείς.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Επειδή καμιά φορά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Από την εμπειρία και μόνο που έχουμε σε αποστολές με ομάδες κλπ. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν θα κάνω εγώ το δικαστή. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Εγώ με τον ΤΤΕ είμαι αυτή τη στιγμή, λέω, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί κάνω σε μια πληροφορία και βγάλω μια φωτογραφία. Ξέρω ότι ας πω δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά λέω ότι ο ΤΤΕ θα συνεχίσει δικαστικό και ο Παναθηναϊκός θα με στηρίξει στο δικαστικό του αγώνα για να καθαρίσει, ας πούμε, το όνομά του.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι τα δύο εξωαγωνιστικά
0: ναι.
1: στοιχεία τα νεότερα.
0: Πάμε λιγάκι στον Τετέι, να πάμε σιγά σιγά και στο αγωνιστικό κομμάτι του χθεσινού αγώνα. Ο Τετέι, ο οποίος έφαγε πολύ ξύλο χθες το μάτς, έτσι. Α, μας έπεσε η γραμμή τώρα. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Χρήστο Κοντό. Αλλά μέχρι τότε μπορούμε να πάμε μέχρι το γήπεδο της Νέας Μύρνης, καθώς σε πολύ λίγο ξεκινάει το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος, όπου και θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη του αγώνα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και σε σένα και στους ακροατές Ερασπόρ. Ένα δεκάλεπτο είναι αυτό το σε λιγάκι που είπες νωρίτερα. Ξεκινάει το παιχνίδι του Πανιώνιου με τον ΠΑΟΚ Β. Εντάξει, ένα παιχνίδι κομβικό για τον Πανιώνιο, καθότι η ήττα στην Πάτρα από τον Πύργο δεν πέρασε χωρίς αναταράξεις στους εκεί ανέρυθρους. Και λαϊκά δικαστήρια είχαμε στην επιστροφή της αποστολής που περίμεναν το πούλμαν κάμια εκατοστή φίλη του Πανιωνίου και καταλαβαίνεις ότι δεν έψαλαν απολυτίκια στους παίχτες. Είπανε διάφορα πράγματα για γαλλικά. Να σοβαρευτούν. Ναι. Γαλλικά, ναι, προς το γαλλικό πήγαινε το θέμα. Να σοβαρευτούν και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, το σημερινό παιχνίδι, έστω και αν είναι από τα λεγόμενα τσεκαρισμένα με συν στη λίστα των παιχνιδιών, δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι κομβικό για τον Πανιώνιο. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο ευχάριστο και η νίκη χωρίς καλή εικόνα. Γιατί μέχρι στιγμής τα 5 πρώτα παιχνίδια του Πανιώνιου δεν είναι θέμα της των αποτελεσμάτων, περισσότερο είναι θέμα της εικόνας που σε κάθε παιχνίδι είναι και χειρότερη από το προηγούμενο, έτσι.
0: Μιχάλη, για να το πούμε απλά ελληνικά. Συνθέσεις για την αναμέτρηση.
2: Για σένα έχω, ρε Δημήτρη.
0: Λοιπόν,
2: για σένα.
0: Θα μου τα πεις όμως γρήγορα, σε παρακαλώ, για να ξαναπάω στον Χρήστο Κοντό που έπεσε η γραμμή του, έτσι.
2: Με αγχώνεις, Δημήτρη, αλλά θα στα πω γρήγορα. Λοιπόν, ο Χουάν Φεράντο έχει παρατάξει τον Πανιώνιο με τους Κράνινγκ, Σαβλονίτη, Μπούρι, Βενάρδο, Καντέλιο, Ντίαζ, Χατζηστραβό, Πέτα Μόρσε, Ιμάνα, Λικέ, Αλεξανδράκη. Από την άλλη, ο Ντάνι Πόνσο, προπονητής του ΠΑΟΚ Β, έχει παρατάξει Νικολακούλη, Σιδερά, Απατσιόνακ, Κωσίδη, Ντούγκα, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλο, Τσιφούτη, Μπέρδο, Γκιόκα και Στήλο. Διαιτητής Μπουρουτζίκας από Λάρισα. Πρώτος βοηθός Σακάλογλου Καβάλα, δεύτερος Θανασιάς Υπήρου. Τέταρτος ο Ανδριανός από την Αχαΐα. Το παιχνίδι ξεκινάει σε 8 λεπτά. Δημήτρη.
0: Κόσμο πόσο έχει στο γήπεδο?
2: Είναι sold out, δεν πέφτει καρφίτσα.
0: Γύρω στα 1000 άτομα ή λιγότερα?
2: Πόσο?
0: 1000 άτομα.
2: Δημήτρη,
0: πολλά λέω.
2: Καλά. Τα 500 τα πιάνει.
0: Ζήτημα.
2: Δεν τα πιάνει.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
0: ωραία.
2: Κοίταξε, είναι και βροχερός λίγο καιρός. Είναι και Δευτέρα μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Είναι εντάξει. Όλα εναντίον του να έχει κόσμο. Αυτά. Okay.
0: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθω σε σένα. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Κοντό να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, Χρήστο. Έχουμε τον Χρήστο Κοντό στη γραμμή.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και πάλι τον Χρήστο Κοντό μαζί μας. Ο δαίμονας της κινητής τηλεφωνίας ξαναχτύπησε. Όχι πως θα μας άφηνε ανεμπόδιστος να κάνουμε τη δουλειά μας. Τον αντιμετωπίσαμε το Σάββατο, αλλά φαίνεται ότι εδώ είναι.

0: θα πάμε σε λίγο στον Χρήστο Κοντό, καθώς υπάρχει ένα προβληματάκι αυτή την ώρα, να ακούσουμε σε λίγο και πάλι το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τι βγαίνει δηλαδή από το αγωνιστικό κομμάτι των πράσινων, στον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν χθες στο Καραϊσκάκι. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα από τον Ολυμπιακό 1-0 με το τέρμα του Ρέτσου. Είναι αλήθεια ότι οι πράσινοι έκαναν πάρα πολλά λάθη αβίαστα κιόλας, ειδικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, τα οποία είχαν την ευτυχία να μην τα εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Περιόρισαν τα λάθη τους, αλλά και πάλι σε σχέση με τον τρόπο που αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες, έβλεπα τους παίκτες του Ολυμπιακού να είναι πιο ψυχωμένοι, πιο παθιασμένοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε κάθε μονομαχία που γίνονταν. Προς το παρόν, να ανοίξουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη και να πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος θα περιγράψει σε λιγότερο από 2 ώρες και κάτι έχουν μείνει. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, με το οποίο θα πέσει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Super League. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε 3 ώρες και 20 λεπτά, έτσι στις 6 ώρα.
0: Ωραία, το δικό σου ρολόι πηγαίνει καλύτερα από το δικό μου, μια χαρά, 3 ώρες και 20 λεπτά.
1: Μάλλον ανυπομονείς για το παιχνίδι.
0: Προφανώς.
1: Με τρόμαξες, λέω, ακόμη γιατί δεν ξεκίνησα
0: πάω στο γήπεδο, ναι. Γιάννη, σε παρακαλώ πολύ, μία άνω τελεία πριν μου πεις οτιδήποτε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Πάμε και πάλι στον Μπαμπή Παπάζογλου, καθώς έχουμε ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού. Έλα, Μπαμπή.
2: Καταρχάς, έχουμε και μια ανάρτηση από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Κώστα Καραβαπά, που λέει ότι ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Είμαστε όντως δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμείς ποτέ δεν θα αντικαλυστούσαμε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες. Εμείς ποτέ δεν θα παίζαμε φιλικό με τους Ναζί. Εμείς δεν θα χαιρόμαστε για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και τη Δέσποινα. Και υπάρχει και μια απάντηση του Ολυμπιακού. Είναι ουσιαστικά σαν θέση: όταν πονάς, βογκάς και μετά παραμιλάς, σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Και για το ψέμα έχουν αυτή την άτυχη στιγμή του μεταφραστή του Παναθηναϊκού με τις δηλώσεις του Νίστρουπ, που άλλα είπε και άλλα μεταφράστηκαν.
0: Μάλιστα. Το τρίτο ημίχρονο καλά κρατεί, έτσι, Μπάμπη. Θα κρατήσει.
2: Συνήθως
0: έτσι γίνεται. Ναι, ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Βοητσίδη να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ περιμένει αυτό το παιχνίδι με την Καλαμάτα στις 6 ώρα στην Τούμπα και οπωσδήποτε είναι μια ευκαιρία να πατήσει στην κορυφή μετά τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό. Εφόσον νικήσει ο ΠΑΟΚ, θα βρεθεί ισόβαθμος με τους πράσινους στην κορυφή. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφοντας μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος έχει αυτό το παιχνίδι, μετά παίζει και πάλι εντός έδρας παιχνίδι στην Τούμπα την Κυριακή με τον Ηρακλή. Ο Αλέσιο Λύση στις δηλώσεις που έκανε στην Νόβα ως ήθιστε πριν από τα παιχνίδια είπε ότι του άρεσε αυτό που συνέβη με τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, γιατί έδωσε τη δυνατότητα να βελτιωθούν κάποια πράγματα με την δουλειά στις προπονήσεις. Παρότι είπε έλειπαν πολλοί διεθνείς. Είπε και για τους τραυματίες ότι ήταν σημαντικό ότι επέστρεψαν παίκτες από τραυματισμούς. Έχουμε έναν δύο παίκτες που περιμένουμε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι πλέον διαθέσιμοι. Και επιπλέον ο Αλέσιο Λύση έδωσε ένα μήνυμα δικό του ότι πρέπει να παίζουμε καλά όχι για 45 ή για 60 λεπτά, αλλά για ολόκληρο το παιχνίδι, να δείξουμε πράγματα τα οποία δουλέψαμε στη διάρκεια της διακοπής. Είπε ότι η Καλαμάτα αξίζει πιο πολλούς βαθμούς, πρέπει να τη σεβαστούμε, να δείξουμε την καλύτερη εκδοχή μας. Περισσότερο με ανησυχεί το πώς θα εμφανιστούμε εμείς μετά από 3 εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας. Με ανησυχεί πώς θα εμφανιστούμε. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πήγε και ο Ιβάν Σαββίδης για μία ακόμη φορά στη φετινή σεζόν, στέλνοντας το μήνυμα ότι και πάλι βρίσκεται κοντά στην ομάδα, τουλάχιστον με τη φυσική του παρουσία. Έτσι, γιατί υπήρχαν κάποια προηγούμενα χρόνια που ο Ιβάν Σαββίδης δεν είχε βρεθεί ούτε σε προπόνηση, ακόμη και ούτε σε παιχνίδια της ομάδας. Έτσι λοιπόν ο Αλέσιο Λύση μίλησε και για αυτή την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη κοντά στην ομάδα. Είπε ότι ο πρόεδρος κάθε φορά που έρχεται είναι πολύ βοηθητικός, υποστηρικτικός, είναι πολύ έξυπνος, έχει πολύ καλό τρόπο να προσεγγίζει κάθε παίκτη, θέλει πάντα να είναι κοντά στην ομάδα με τον τρόπο του, να βοηθά και να ενημερώνεται. Είναι, είπε ο Αλέσιο Λύση για τον Ιβάν Σαββίδη, ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος. Τώρα για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν περισσότερες λύσεις πλέον, αφού η διακοπή του πρωταθλήματος βοήθησε να επουλωθούν αρκετές πληγές που υπήρχαν με τραυματισμούς. Μπήκαν τις προηγούμενες εβδομάδες έτσι σταδιακά μέσα στη διακοπή του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις μπήκαν ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Κώστα, ο Ελουστόντο. Υπάρχουν φυσικά και οι απόντες, ο Ταχάλη και ο Παυλένκα, που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε εγχείρηση μετά την εξάρθρωση ομοπλάτης που υπέστησαν στο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Ο Ντεσπότοφ δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος, δεν υπολογίζεται, και βέβαια δεν υπολογίζεται και ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Να πούμε τώρα για μια πιθανή ενδεκάδα, ναι, ότι ο Τιφτσής θα είναι σίγουρα στην εστία. Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, είναι δεδομένο ότι θα έχουν τρεις θέσεις στην άμυνα για τη θέση του δεξιού στόπερ, ή ο Χατζηδιάκος ή ο Κώστα, γιατί και οι δύο παίκτες είχαν προβλήματα τραυματισμών, άρα θα κρίνει προφανώς ο Αλέσιο Λύση ποιος έχει ξεπεράσει καλύτερα αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε. Ο Χατζηδιάκος ήταν πιο πολύ έξω, αλλά γύρισε και πιο γρήγορα στις προπονήσεις. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι το πιο πιθανό να είναι ο Χατζηδιάκος δίπλα στο Μιχαηλίδη. Ο Ζαφίρης και ο Γιάκητς θα είναι οι δύο μέση, με τον Πέλκα ως δεκάρι, τον Ζίφκοβιτ δεξιά, επιθετικά τον Ντάισον αριστερά και τον Ενδιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Βέβαια, αν αντί του Πέλκα δούμε τον Ούγκρεσιτ, δεν θα είναι και κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Από εκεί και πέρα θεωρούμε σίγουρο ότι ο Μπανζά θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Δεν νομίζω από την αρχή, γιατί ο Ενδιαγέ πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ με την παρουσία του στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει φτάσει ήδη και τα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά επειδή ο Κογκολέζος αποκτήθηκε για να είναι μια βασική επιλογή, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Δεν αποκλείουμε και ένα σενάριο να τους δούμε να παίζουν και μαζί οι δυο τους, δηλαδή ο Μπανζά και ο Ενδιαγέ, να παίξουν κάποια στιγμή και ως δίδυμο στην επίθεση. Θα δούμε, πιστεύω πάντως ότι θα πάρουμε το πρώτο δείγμα γραφής σήμερα κάποια στιγμή στο παιχνίδι και από το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Δημήτρη.
0: Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε πλέον στις 6 για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, το μάθημα το οποίο πέφτει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Super League. Πάμε για λίγο στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, καθώς ξεκίνησε η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Έλα Μιχάλη.
3: Περίπου 1,5 λεπτό έχει περάσει από το πρώτο σφύριγμα. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι έτσι αξιοσημείωτο. Τώρα γυρίζει μπάλα στον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Γκράνιξ, για να κάνει το βολέ, να τη φέρει προς το κέντρο του γηπέδου. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ όμως είναι αυτοί που θα κερδίσουν. Προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα έξω από την περιοχή. Τελικά όμως οι νοσμυριώτες θα απομακρύουν, κερδίζοντας και ένα φάουλ εκεί από τον Βενάρδο στο δεξιάκρο της άμυνάς τους. Να θυμίσουμε: Κράνινγκ, Σαβλονίτης, Μπούρης, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Ντίας, Χατζηστραβός, Πέτας, Μόρσε, Ιμάναλης και Αλεξανδράκης, η 11 που έχει παρατάξει ο Χουάν Φεράντο για τον Πανιόνιο, συμπατριώτης του, ο 53χρονος Ντάνι Πόνζο, προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με Νικολακούλη Σιδερά, Απατσιώνα, και να δούμε τώρα αυτή τη φάση. Πάει να γίνει παλιά με στην περιοχή. Μόρσε, πλασέ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο στο τρίτο λεπτό. Ήταν καλή η παλιά που έγινε εκεί από το Χατιστραβό στην καρδιά τη άμυνα του ΠΑΟΚ. Πετάχτηκε με καλή κίνηση ο Μόρσε. Απευθεία πάνω στο βηματισμό του έπιασε το δεξί πλασέ. Η μπάλα όμω δεν το έκανε το χατήρι. Πέρασε λίγα εκατοστά έξω από το δοκάρι του Νικολακούλη, του τροματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β. Έτσι στο τρίτο λεπτό ο Πανιόνιο καταγράφει την πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ. Λέγαμε λοιπόν Νικολακούλη, Σιδερά, Σαπατσιόνακ, Κωσίδης, Ντούγκα, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος, Τσιφούτης, Μπέρδος, Γκιώκα και Στήλος ή 11 για τον ΠΑΟΚ Β. Είμαστε στο τρίτο λεπτό με την ευκαιρία του Μόρση περίπου 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 0-0 και κάτσε να δούμε τώρα όμως και αυτή την επίθεση που προσπαθεί να βγάλει ο Πανιόνιος η μπάλα. Πάει πάλι προς τον Μόρση, τελικά κόβεται εκεί από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ και φτάνει η μπάλα στον Τσιφούτη που περνάει τη γραμμή του κέντρου και κερδίζει και πλάγιο out από την παρέμβαση που του έκανε εκεί ο Ντίας. 4 λεπτά τώρα, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 0-0 στη Νέα Σμύρνη, Δημήτρη.
0: Πιο δυνατά έχουν μπει και οι ανέρθροι πάντως, έτσι, Μιχάλη. Το ψάχνουν τον γκολ από την αρχή, από ό,τι βλέπω.
3: Λογικό είναι. Εντάξει, αν και τα 4 λεπτά δεν είναι χρόνος που μπορείς να βγάλεις.
0: Βλέπεις όμως ότι ήδη έχουν κάνει 2 επισκέψεις. 1,5 για την ακρίβεια.
3: Εντάξει, οκ. Okay, το λες και έτσι, αλλά είπαμε και πριν, είναι κομβικό παιχνίδι, έτσι. Δεν. Δεν μπορείς να μην πεις δυνατά μετά από την ήττα και με τον τρόπο που ήρθε αυτή η ήττα. Έχει δώσει τώρα, ουδής έχει καταλάβει τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Έχουν προσπαθήσει να εκτελέσουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής ένα πλάγιο out και οι παίχτες του Πανιωνίου και οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Έχει σφυρίξει τρεις ή τέσσερις φορές ο διαιτητής, ο Μπουρουτζίκας από τη Λάρισα, και τελικά δόθηκε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ Β. Για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε, ότι μετά την ήττα στην Πάτρα από τον Πύργο και κυρίως την εικόνα που είχε ο Πανιόνιος σε αυτή την ήττα, δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλά περιθώρια να μην μπει όπως μπήκε στο σημερινό παιχνίδι, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις σε οποιαδήποτε στιγμή κρίνεις. Εγώ συνεχίζω με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ Καλαμάτα και Αστέρα Τρίπολης. Μαζί μας ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη και στους ακροατές. Ξεκινήσουμε που θες, Καλαμάτα.
0: Από Καλαμάτα που παίζει σε λίγες ώρες κόντρα στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας.
4: Ακριβώς, η Καλαμάτα επιστρέφει λοιπόν σε αγωνιστικές υποχρεώσεις και θα κλείσει την έκτη αγωνιστική στο παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Έχει παρουσιάσει καλό πρόσωπο. Είναι ενδέκατη με 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Τώρα να δούμε πώς θα επιστρέψει και αν θα έχει το ίδιο στυλ παιχνιδιού και αν θα χρησιμοποιήσει, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πληροφορίες, αν θα παίξει με 3 κεντρικούς αμυντικούς όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό πριν πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος και έβαλε και δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Η επιστροφή του Γκένεθ Βάργκας είναι σημαντική για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή του, δεν έχει κάποια έτσι σοβαρή απουσία και πιστεύουν όλοι ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ σήμερα. Έναν ΠΑΟΚ βέβαια που αν κερδίσει θα βρεθεί στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό και βάζει ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Δεν ξέρω τώρα έτσι ποιο είναι το πλάνο και το μυαλό του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και δεν ήταν ρίσκο αν λέγαμε για πιθανή εντεκάδα. Πάντως, αν μπορώ να πω κάτι, είναι αυτό, αν θα παίξει με 3 κεντρικούς αμυντικούς θα επιστρέψει πάλι στην τετράδα, στην άμυνα και οι υπόλοιποι όπως έπαιζε στα παιχνίδια πριν από το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αυτά για την Καλαμάτα.
0: Ωραία, πάμε και στον Αστέρα ο οποίος νίκησε τον Ατρόμητο.
4: Ο Αστέρας νίκησε τον Ατρόμητο και έγινε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει πάει στους 5 βαθμούς. Το σοβαρό θέμα πέρα από την νίκη και τους 3 βαθμούς που δίνει πολλά κέρδη, εκτός από το τρίποντο και τους 5 βαθμούς, δίνει και ψυχολογία, δίνει και όρεξη για να συνεχίσεις τις προπονήσεις και την προετοιμασία για τα επόμενα παιχνίδια και γενικά δίνει μια ηρεμία η νίκη πάντα. Είναι το θέμα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη που έγινε πρόβλημα με τους προσαγωγούς του. Δεν έχει ακόμα υποθεί ακριβώς αν θα απουσιάσει και πόσο θα απουσιάσει. Πιστεύω ότι δεν θα είναι διαθέσιμο σίγουρα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική. Βέβαια ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν είναι ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής. Ο Μίσο Κουρμπέλης είναι και ένας πολύ δυνατός κρίκος στην εθνική μας ομάδα. Άρα πάντα έχει ενδιαφέρον μεγάλο το πώς θα τον διαχειριστεί και ο Αστέρας βέβαια, αλλά και αν είναι εντάξει για να παίξει στα παιχνίδια που θα έχουμε για την εθνική μας το Νοέμβριο.
0: Επειδή έκανες αναφορά, Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανες αναφορά στο μάτς της εθνικής ομάδας. Πρώτα είναι με την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σας ακούμε, Μιχαλή.
3: Έχουμε γκολ στην Νέα Σμύρνη στο 7ο λεπτό. Έχει ανοίξει το σκόρο Πανιόνιος με τον Αλεξανδράκη, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από την πάτσα του Χατζηστραβού και στο αντίθετο άκρο, μάλιστα, από αυτό που έχει παραταχθεί ως αρχική ενδεκάδα. Είχε προωθηθεί αριστερά, πήρε την μπάλα, έκανε την κίνηση και με δεξί χαμηλό πλασέ έστειλε την μπάλα χαμηλά στη γωνία του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του Νικολακούλη. Έτσι στο 7ο λεπτό ο Πανιόνιος ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ Β'.
0: Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 1-0 στο μάτς το οποίο γίνεται αυτή την ώρα και την έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και το παιχνίδι της αναγέννηση Καρδίτσας με την Ζάγκρεμπ. Θα έλεγα λοιπόν, Βασίλειο, ότι στις 13 Νοεμβρίου η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στην Johan Cruyff Arena και στις 15 του μήνα, σε 3 ημέρες δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τους φίλους που θα θελήσουν να ταξιδέψουν και να βρεθούν στο πλευρό της εθνικής ομάδας.
4: Ναι, σε ένα μήνα δηλαδή,
0: ναι.
4: Θα παίξουμε παρά μία μέρα για το μάτς με την Ολλανδία. Άρα αν είναι πρόβλημα σοβαρό στους προσαγωγούς με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να είναι και διαθέσιμος για την εθνική. Θα δούμε, μην
0: θα
4: τα
0: δούμε.
4: Μεγαλοποιούμε. Πάντως αποχώρησε νωρίς από τον αγωνιστικό χώρο στο 31ο λεπτό, έγινε αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Ξεκούραση υπάρχει σήμερα, όπως υπήρχε και χθες, Κυριακή και σήμερα Δευτέρα, διήμερο ρεπό. Ο Παναθηναϊκός, που είναι ο επόμενος αντίπαλος για τον Αστέρα Άκτορ, παίζει και για την Ευρώπη, για το Conference League την Πέμπτη, και την Κυριακή θα γίνει αναμέτρηση στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Αστέρα Άκτορ, η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μπαρτόλο είναι έτσι κοντά στο να κάνει ένα σημαντικό ρεκόρ όσο αφορά το σκοράρισμα, αφού θα ξεπεράσει πιθανόν μέσα στη σεζόν τον Ντανιέλ Τσέζαρεκ, που είναι στο νούμερο 2 στους αρχισκόρερ για τον Αστέρα Άκτορ. Και ο Ρόνιμο Μπαράλης με τα 59 γκολ δεν το συζητάμε, εκεί δεν φτάνει κανείς. Ο Τσέζαρεκ έχει 29, 26 ο Μπαρτόλο, ήδη θα ξεπεράσει το Μανιά και τον Καλτσά που είναι στα 28 και στα 27. Πάντως η επιθετική γραμμή είναι η μόνη που έχει σκοράρει για τον Αστέρα Άκτορ. Έχει βάλει 6 γκολ ο Αστέρας Άκτορ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, 2 και του, 2 ο Μπαρτόλο και 2 ο Μακέντα. Κανένας άλλος δεν έχει σκοράρει και αυτό είναι ένα πρόβλημα και ένα θέμα, πρέπει να το δει ο Αστέρας και ο προπονητής, γιατί πρέπει να πάρει γκολ και από τους μέσους και από τους αμυντικούς και γενικά από πολύπλευρο έτσι σκοράρισμα που θέλει μια ομάδα και να μην έχει έτσι προβλέψιμο κάποιον που μπορεί να σκοράρει και να εγκλωβίζεται σε κάποια τακτική του αντιπάλου.
0: Να έχει πλουραλισμό στο σκοράρισμα.
4: Το κλίμα, mm-hmm. Ορίστε.
0: Να έχει πλουραλισμό στο σκοράρισμα.
4: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μόνο οι επιθετικοί έχουν σκοράρει και πρέπει να το δουλέψει αυτό, νομίζω.
0: Σωστά. Ωραία. Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Επίσης, Δημήτρη, καλή εκπομπή.
0: Και εμείς με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 3 για τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Ερασπορ είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάζιο. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Αυτή την ώρα παίζουν και ο Παναξιακός με τη Νέα Ιωνία, παιχνίδι με το οποίο πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στον ένατο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Παναξιακός προηγείται με 1-0 της Νέας Ιωνίας στο 74ο λεπτό. Εν τω μεταξύ έχει πετύχει δεύτερο τέρμα η ομάδα του Πανιωνίου επί του ΠΑΟΚ Β. Πάμε στο Μιχαλή Λαδόπουλο να ακούσουμε ποιος πέτυχε τον γκολ. Έλα, Μιχαλή.
6: Στο 15ο λεπτό λοιπόν ο Πανιώνιος έκανε δύο τα τέρματά του σε εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε, στρωνότανε, κατέβαινε για τον Χατζηστραβό. Η πρώτη του σκέψη ήταν να κάνει απευθεία σούτ, τελικά άλλαξε σε σκέψη, την κοντρόλαρε και με ένα πολύ ωραίο δεξί σούτ την έστειλε ψηλά στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Νικολακούλη. Και έτσι στο 15ο λεπτό ο πολύ καλός σε αυτό το διάστημα Πανιώνιος έχει κάνει δύο τα τέρματά του. Είχε προηγηθεί με τον Αλεξανδράκη στο 7ο, στο 15ο κάνει δύο τα τέρματά του και βάζει προφανώς υποθήκη για ένα σχετικά εύκολο μεσημερό απόγευμα και μια άνετη επικράτηση, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στο 17ο λεπτό τώρα, αλλά η εικόνα μέχρι στιγμής του παιχνιδιού και κυρίως η εικόνα που βγάζει ο Πανιώνιος στο γήπεδο δείχνει ότι είναι κυρίαρχος και φυσιολογικά προηγείται με 2-0 του ΠΑΟΚ Β. Είμαστε σε διακοπή, υπάρχει παίκτης του Πανιωνίου.
5: Ωραία.
6: Πρέπει να είναι ο Μπούρης αυτός που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πέτας είναι αυτός που είναι στον αγωνιστικό χώρο και θα βγει. Δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό, αν και κουνάει το κεφάλι του θα δούμε. Mm-hmm. Πάντως πηγαίνει προς την γραμμή να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει.
5: Αν θα μπορέσει να συνεχίσει, αν θα γίνει αλλαγή.
6: Ακριβώς. Είναι το ιατρικό επιτελείο πάντως εκεί στην πλάγια γραμμή και του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Τώρα το βλέπω να πηγαίνει προς τον πάγκο τον μέσο του
5: Πανιωνίου. Δεν
6: το
5: βλέπω να συνεχίζει, Μιχάλη.
6: Κουτσένοντας. Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια, από εδώ που είμαι, το βλέπω να πηγαίνει προς τον πάγκο κουτσένοντας και ο Φεράντο κάποιον φωνάζει γρήγορα από τους παίχτες του Πανιωνίου που κάνουν ζέσταμα.
5: Για να κάνει αναγκαστική αλλαγή.
6: Είναι αναγκαστική αλλαγή πριν συμπληρώσουμε το 20 λεπτό. Τώρα ένα μακρινό σουτ, καλό το σουτ αυτό που έκανε ο Ντίαζ έξω από την περιοχή και υπάρχει και μια αψιμαχία εκεί ανάμεσα στον Μόρσε και τον Λεωνιδόπουλο. Ο Μόρσε βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή, προφανώς κάτι ζήτησε, προφανώς ο Λεωνιδόπουλος θεώρησε ότι ήταν θεατρικό περισσότερο αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Μόρσε. Είπανε κάτι οι δυο τους, κατά την ώρα που τα λέγανε έκανε ένα σούτο Ντίας καλός όταν έστειλε την μπάλα εκτός εστίας. Είμαστε στο 19ο λεπτό, περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης παίχτης που θα πάρει την θέση του Πέτα, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού από το παιχνίδι. Πανιώνες ΠΑΟΚ Β 2-0, 19 λεπτά στην Ασμύρνη.
5: Μιχάλη Αδόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθω σε ένα σε πολύ λίγο χρόνο. Έχει ξεκινήσει και το άλλο παιχνίδι της ημέρας για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, αναγέννηση Καρδίθα Ζάκυνθος. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Ευαγγέλη Μητρούσια. Προς το παρόν πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Κώστας Σωτηρίου. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Τι κρατάς από την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League που ολοκληρώθηκε και βεβαίως παραμονές από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων, έτσι?
7: Καλημέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια και αυτή η αγωνιστική και αυτή η εβδομάδα είναι διπλή. Όσον αφορά την αγωνιστική που ανέφερε, στη δεύτερη αγωνιστική της GBL, εννοείται ότι κρατήσαμε πραγματάκια αλλά και γεγονότα. Γιατί δεν είναι μόνο οι νίκες ή οι ήττες των ομάδων, ή ας πούμε το ντέρμπι του Περιστερίου με τον Ηρακλή, που ολοκληρώθηκε υπέρ του Περιστερίου με ένα καλάθι 91-89, με αυτό το τρίπο του μπάζερ μπίτερ του Παπαδάκη, που είναι και ένας από τους καλύτερους σουτέρ της GBL. Αλλά είναι και παιχνίδια που έφεραν ακόμα και απόλυση προπονητή, όπως για παράδειγμα
5: ο
7: μέσα σε δύο αγωνιστικές, ναι. Προμηθέας έκανε πήρε αυτή την απόφαση να απομακρύνει τον Γιώργο Βόβορα από την τεχνική ηγεσία μέσα σε λίγες εβδομάδες δουλειάς, και από ό,τι μαθαίνω αυτός ο οποίος θα συνεχίσει στο πόστο του πρώτου προπονητή, γιατί μέχρι χθες ήταν βοηθός του Γιώργου Βουλιάς, και από ό,τι μαθαίνω αυτός ο οποίος θα συνεχίσει στο πόστο του πρώτου προπονητή, γιατί μέχρι χθες ήταν

0: budget όταν παίζει με τον Προμηθέα. Και ειδικά τώρα που έχουν αλλάξει οι συνήθειες, οι συνθήκες και οι αρχές με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι πολύ πολύ δύσκολο για τον Προμηθέα να κερδίσει ένα τέτοιο μεγαθύριο. Όπως βέβαια το ίδιο συνέβη και στο γήπεδο της Ανέλα Αρένα που μοιράζεται πλέον ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, στο χθεσινό μάτσο του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, 99-83. Ο Μπαρτζούκας έκανε κάποια παραπονάκια για την τρίτη περίοδο, έτσι και λίγο για την άμυνα, αλλά άντε να πεις στους παίκτες star του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ότι πρέπει να παίξουν στο 100% όταν έρχεται και μια διπλή αγωνιστική.
1: Σωστό.
0: Άρα θα κάνουν και λίγο κράτη, θα κάνουν και λίγο έκπτωση στην ενέργειά τους. Μας έκανε εντύπωση φυσικά η τριαντάρα του Άρη επί της ΑΕΚ, προβλημάτισε τους αεκτζίδες, χαροποίησε τους φίλους του Άρη, 88-58. Ήταν συντριπτική αυτή η νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ έχει πολύ πολύ περιθώριο βέβαια βελτίωσης, γιατί έπαιζε και με μείον τρεις παίκτες, αλλά ο Άρης μας έκανε πολύ πολύ θετική εντύπωση, διότι έβγαλε αρχές, έβγαλε άμυνα, έβγαλε σκληράδα και δεν πάτησε ποτέ φρένο, δηλαδή πάταγε μόνο γκάζι.
1: Πήγε με φόρα από το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, Κώστα.
0: Ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του, γιατί ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι αίτητη στο EuroCup με 2-0. Η Καρδίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνου 85-74, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Δόξα Λευκάδας την Νεοφώτης του 86-73. Αυτά ήταν τα παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε και λέμε, πάμε να δούμε λίγο πρώτα EuroCup, διότι αύριο έχουμε την αναμέτρηση της Λιετκαμπέλης της Λιθουανικής με τον ΠΑΟΚ 7 η ώρα. Στο 1-1 οι Λιθουανοί, στο 2-0 ο Δικέφαλος. Εννοείται ότι όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δοκιμασίες, ειδικά εκτός έδρας. Την Τετάρτη είναι ο Άρης με την Τορτώνα την Ιταλική. Στο 2-0 ο Άρης παίζει μια ιταλική ομάδα και εννοείται ότι έτσι όπως παίζουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για τις νίκες, ειδικά όταν παίζουν στο γήπεδό τους στην Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τώρα το BCL της FIBA, το Περιστέρι έχει μια ενδιαφέρουσα και δύσκολη αποστολή με τη Βαρέζε στο Βαρέζε. Είναι μια ιστορική ομάδα της Ιταλίας. Η αναμέτρηση αυτή είναι αύριο 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο για το BCL, καθώς οι ομάδες δεν παίζουν και κάθε εβδομάδα.
1: Αλλά έχουμε διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα όμως.
0: Ναι, έχουμε διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Είναι η πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν αύριο το βράδυ στο Βελιγράδι, 9.30. Εγώ είπα μια κουβέντα σε μια εκπομπή ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και την Παρτίζαν σε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι Βελιγράδι, είναι Belgrade Arena 20.000, είναι ο Μπράντοβιτς συναισθηματικά φορτισμένος, είναι ο Ματίας Λεσόρ και αυτός είχε πάρα πολλούς φίλους και θαυμαστές στο Βελιγράδι. Αν όμως δραπετεύσει αυτό το ρήμα χρησιμοποίησα ο Παναθηναϊκός από το Βελιγράδι, μπορεί δυνητικά, κάλλιστα, να κάνει το 8-0 στην κίνηση αυτή και να είναι πάρα πολύ δυνατός για τα επόμενα παιχνίδια. Διότι αν περάσει από το Βελιγράδι, τα επόμενα παιχνίδια είναι ας πούμε στην έδρα του και εννοείται ότι όταν παίζει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Πολύ δυνατός, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει την ίδια μέρα, δηλαδή αύριο με τη Βαλένθια, η οποία είναι αίτητη
1: στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία 10 η ώρα.
1: Δύσκολο μάτς.
0: Πολύ, πολύ δύσκολο μάτς, πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό τέμπο. Ο Ολυμπιακός όμως έχει ανεβάσει τις κατοχές του γύρω στους 80 σε κάποια παιχνίδια και όπως έχουν πει και παίκτες του, ο Ολυμπιακός φέτος παίζει πιο γρήγορα. Έχει το ταλέντο αυτό. Είδαμε με τι ευκολία έβαλε χθες 30 πόντους ο Γιάν Μοντέρο, ο Δομινικανός. Έχει τα εργαλεία να μπορέσει να παίξει γρήγορα ο Ολυμπιακός και να κερδίσει τη Βαλένθια εκτός έδρας. Όσον αφορά τώρα την αγωνιστική, την έκτη, δεν έχουμε παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες την Πέμπτη. Η Ευρωλίγκα έκανε αυτό το παράδοξο που προσωπικά δεν μου αρέσει και δεν αρέσει και στους φίλους του μπάσκετ, να παίζουν την ίδια μέρα οι ομάδες. Και εδώ που τα λέμε συμβαίνει να παίζουν και περίπου την ίδια ώρα,
1: ναι,
0: την Παρασκευή, δηλαδή 9 και 4 Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, δηλαδή μάχη κουμπάρων ο Μπράντοβιτς Τούδη στο Telecom Center. Αυτή είναι η προσωπογραφία ας πούμε της αναμέτρησης.
1: Ο τίτλος που βάζεις, ναι.
0: Ναι, είναι η μάχη των δύο κουμπάρων, ναι. Και 9.30 δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ήδη ο monitor ή ας πούμε στην Air Sport να παίξουμε ping pong με τον Γιάννη Τεντόπουλο, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, άρα οι Ερυθρόλευκοι μένουν στην Ισπανία και μάλιστα ενημέρωσαν σήμερα με δική τους έτσι επίσημη ενημέρωση ότι η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε, ναι τώρα αναχωρεί, δηλαδή καλή ώρα να έχουν οι άνθρωποι, καλό ταξίδι, 3 και 4 αναχωρεί για την Ισπανία με 16 παίκτες, που σημαίνει ότι θα είναι όλοι ας πούμε έτοιμοι και όποιον διαλέξει ο προπονητής θα μπει στο παιχνίδι. Άρα πολύ μεγάλη

0: λυπηθεί αποστολή για τον Ολυμπιακό. Όταν μιλάμε για 16 παίκτες και πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 12. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή, γιατί ωραία, έχουμε εκπομπή 4 με 6.
1: Θα σας ακούσουμε, Κώστα, μαζί με τον Βαγγέλη θα είσαστε. 24 δευτερόλεπτα, 4 με 6, δύο ώρια εκπομπή. Οπότε θα μιλήσετε πλέον αναλυτικά για όσα έγιναν και για όσα έρχονται.
0: Ακριβώς. Θα λέμε σε λίγο λοιπόν.
1: Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Το παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα για την τρίτη εθνική κατηγορία, για τον ένατο όμιλο τρίτη αγωνιστική, ο Παναξιακός κερδίζει τη Νέα Ιωνία με 2-0. Βρισκόμαστε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, οι δύο ομάδες είναι πάντως στο 0-0. Αναφέρω γρήγορα τις συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν τον αγώνα οι δύο ομάδες. Για την Αναγέννηση Καρδίτσα, Τσιμόπουλος, Σουέζ, Μανουσάκης, Τσέλιος, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Μπενίτες, Βιτλής, Μεντιέτα και Ευαγγέλου. Για την ομάδα της Ζακύνθου έχουν ξεκινήσει οι Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Σινγκ, Πεταβράκης, Κάτσε, Αναστασόπουλος, Νέιρα, Καρύμ, Κουάντρα, Σέλμα και Περέιρα. Διαιτητής είναι ο Τζάμος από την Καστοριά. Πάμε για πολύ λίγο στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης να ακούσουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο, αν παραμένει το 2-0 στην αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. Έλα Μιχάλη.
1: 28 λεπτά στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Το 2-0 παραμένει και η εικόνα. Απλώς έχει πέσει λίγο ο εκρηκτικός ρυθμός που είχε στο πρώτο τέταρτο η ομάδα του Χουάν Φεράντο, που πέτυχε και τα δύο της γκολ, στο 7ο με τον Αλεξανδράκη και στο 15ο με τον Χατζηστραβό. 28ο είμαστε τώρα. Πανιώνες ΠΑΟΚ Β, επειδή θες πολύ σύντομα, Δημήτρη, ναι, μου, 2-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, και επανερχόμαστε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας και πάλι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι. Είχαμε αυτή την αναγκαστική διακοπή, λέω, εκείνη της τηλεφωνίας. Τώρα ξέρω τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν έχουμε κάτι αγωνιστικά, δεν έχουμε κάτι παραπάνω παρά τα απόνερα της χθεσινής ήττας. Δεν ήταν καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού.
0: Πολλά λάθη είπα εγώ μόλις έπεσε η γραμμή.
2: Ναι. Πάρα πολλά φτηνά λάθη.
0: Και αβίαστα λάθη, έτσι, χωρίς πίεση. Ναι, ναι.
2: Σε εύκολες πάσες, πολύ αβίαστα λάθη. Με ένα Παναθηναϊκό που μέχρι τώρα βασίστηκε σε μια ισορροπία, έχει μια καλή αμυντική λειτουργία στο Παναθηναϊκό, μόνο 2 γκολ παθητικό και 12 στην επίθεση, αυτό δεν το έδειξε. Ναι, μεν αμυντικά δεν κινδύνευσε πέρα από τον γκολ, δεν είχε Ολυμπιακός μια δύο ψηλο ευκαιρίες.
0: Ένα ντέρμπι που γρήγορα θα ξεχαστεί, Χρήστο, καθώς δεν είχε.
2: Ναι, δεν ήταν καλό ντέρμπι. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι στο τερέν του Καρασκάκη ήταν πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ ξαπλωμένα μαζί με τους πάγκους, έτσι, δύο πολύ ακριβές ομάδες. Για τα ελληνικά δεδομένα, στην πραγματικότητα δεν είδαμε τέτοιο θέαμα, δεν είδαμε τέτοια ποιότητα αγώνα. Ήταν και οι δύο μονόφθαλμοι, θα έλεγα. Ο πιο τυχερός, αυτός που αξιοποίησε τη μια από τις δύο καλές στιγμές που δημιούργησε, κατάφερε και πήρε τη νίκη. Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα να λύσει. Κανείς δεν πίστευσε ότι επειδή έκανε ένα καλό σερί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει κατακτήσει τον τίτλο και θα κάνει μια σπουδαία ομάδα. Ξέρουμε όλοι ότι αυτός ο δρόμος είναι ανηφορικός και δύσκολος. Σημασία για τον Παναθηναϊκό και κρίσιμο σημείο είναι να αντιδράσει καλά στην αποτυχία. Το λέγαμε και τις προάλλες πολλές φορές. Το έχουμε πει ότι το κομβικό σημείο σε μια ομάδα που χτίζεται είναι όταν θα έρθει η ώρα της αποτυχίας, της πρώτης ηχής, που μπορεί να μην είναι μόνο μία, μπορεί να πέσει ένα αντεφορμάρισμα, να έχει δύο-τρεις συνεχόμενες. Εκεί είναι το μυστικό, το πώς θα αντιδράσει. Αν αντιδράσει καλά, σωστά και με ψυχραιμία, έχει καλή τύχη να τα καταφέρει. Αν αντιδράσει σπασμωδικά με κραυγές, αναθέματα, απαξίωση και εσωστρέφεια, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε πάλι μια αποτυχημένη χρονιά με πολλούς στέχητες και πάλι ριζικές ανανεώσεις, μεταμορφώσεις και όλα τα σχετικά. Θα δούμε μετά τις προπόνησεις αργότερα, συνήθως μετά το ντέρμπι, μετά από ένα παιχνίδι.
0: Αποθεραπεία έχουμε σήμερα.
2: Καλαρή αποθεραπεία, αλλά ενδεχομένως να έχουμε κάποια ομιλία, κάποιες παρατηρήσεις, κάποια πράγματα από τον προπονητή στους παίχτες. Βασικά του Παναθηναϊκού έμπειροι παίχτες δεν αποδώσαν τα αναμενόμενα και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που εξηγεί την οθρότητα την επιθετική. Σε πολλές μονομαχίες ο Παναθηναϊκός έμπαινε δεύτερος, τις έχαναν κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Πολλά τα επιπόλαια, τα αβίαστα λάθη σε εύκολες πάσες.
0: Έφαγε πολύ ξύλο ο Τετέι, αλλά και ο Ουναΐ δεν ήταν ο Ουναΐ που μας έχει συνηθίσει στο γήπεδο.
2: Εντάξει. Όλοι έχουν καλές κακές βραδιές, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στον κόσμο που να είναι μόνο με καλές βραδιές. Όλοι ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα βγει και στραβή. Δεν υπάρχει θέμα. Ούτε έχει φτιάξει πια ο Παναθηναϊκός καμία τόσο καλή ομάδα που να πει ότι περιμένει να το πάρει και έτσι. Παραγωγήθηκε ότι έκανε μια ήττα στο κάτω-κάτω της γραφής. Έκτη αγωνιστική, έχει βγάλει δύο ντέρμπι, είναι πρώτος. Έχει την ΑΕΚ από κάτω, τον Ολυμπιακό από κάτω. Τον Ολυμπιακό θα τον υποδεχθεί στο δεύτερο γύρο στην έδρα του. Οπότε και αυτό είναι θεωρητικό απαντάς. Μέχρι στιγμής δείχνει ένα καλό και σταθερό αγωνιστικό πρόσωπο με ελάχιστες αρνητικές αναλαμπές. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Και έρχεται μπροστά το μάτς της Ευρώπης πλέον, έτσι, την Πέμπτη.
2: Ακριβώς, την ερχόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα σημείο που μπορεί να φέρει μια ανωδική πορεία για την ομάδα.
0: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: 33 λεπτό. Ο Πανιώνιος εξακολουθεί να προηγείται του ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ Β με 2-0 παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στην άλλη αναμέτρηση που ξεκίνησε πριν από 20 λεπτά παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για τον ένατο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 στο 91 λεπτό. Το μάτς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πάμε όμως εμείς τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Σαντορινέος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη. Σε εσένα και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Με την ΑΕΚ να κερδίσει εύκολα σχετικά τον Όφη με 3-0 το βράδυ του Σαββάτου και να κάνει ένα ακόμα βήμα και μάλιστα να πετυχαίνει ένα ακόμα ευρύ σκορ στην Όλγουν Αρίνα. Έχει δώσει 3 παιχνίδια, έχει πετύχει 12 τέρματα, δεν έχει δεχτεί κανένα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακές. Έχει φτάσει ήδη τις 72 νίκες σε 98 παιχνίδια από τότε που χτίστηκε η Αγία Σοφιά. Το 91ο μάτς ήταν με τον Πανετολικό και το 100ο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ούτως ή άλλως δύναμη η έδρα της μέσα από την οποία κατάφερε και κέρδισε τίτλους και πήρε επιτυχίες. Φέτος ακόμη περισσότερο. Όπως είπες, έχει σε όλες τις διοργανώσεις 6 νίκες, 6 παιχνίδια με αυτή τη τρομερή επίδοση, 25 γκολ υπέρ και ένα κατά. Και το γκολ αυτό είναι που σημειώθηκε από το Πανσεραϊκό προς το τέλος εκείνου του 8-1 που ήταν για το κύπελο.
0: Και εδώ, Γιάννη, να σε διακόψω, να σου βάλω μια ανατελεία. Πόσο έλειψε το γήπεδο της ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή η ΑΕΚ από τα 14 πρωταθλήματα, τα 13 τα έχει πάρει στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Μόνο το πρωτάθλημα του 2018 έχει πάρει στο ΆΚΑ και από τα 102 χρόνια ιστορίας που έχει η ΑΕΚ, τα μισά της χρόνια έπαιξε στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρώτη φορά δηλαδή, ακόμα και η παλιά Φιλαδέλφια που χρησιμοποιήθηκε ως έδρα ήταν όταν η ΑΕΚ έκανε τον ντάμπλ του 1939, δηλαδή πρέπει να πάμε προπολεμικά και αμέσως μετά το πρωτάθλημα του 40. Είναι μεγάλη δύναμη και της είχε στερηθεί αυτό για μια 20ετία και φαίνεται πολύ πιο έντονα πια σε αυτή την τετραετία, πέμπτος χρόνος τώρα. Ναι. Και το ξεκίνημα της φέτος στο πρωτάθλημα. Έτσι, ναι. 3-0 τον Όφη, 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη, 12-0 συνολικά. Είναι τρομερά νούμερα. Το μάτσο του Όφη δεν ήταν εύκολο, γιατί ο Όφη δεν είναι εύκολος. Ναι. Είναι μια ομάδα Europa League, είναι μια ομάδα που κέρδισε Γερμανούς, είναι μια ομάδα που κέρδισε τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκης, μια ομάδα που από την ίδια την ΑΕΚ είχε πάρει το Super Cup στα πέναλτι. Με τον ΠΑΟΚ στο Τούμπα 0-0 για το κύπελο και όμως κατάφερε αυτόν τον αντίπαλο να τον περιορίσει, κατάφερε να μην δεχθεί τελική στην αιστεία της και να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο με το 3-0. Mm-hmm. Η ΑΕΚ είχε την καλύτερη εικόνα από τον ανταγωνισμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει 6 ώρα σήμερα. Φάνηκε να μην επηρεάζεται από την διακοπή των 3 εβδομάδων. Σοβαρή, πειθαρχημένη, συγκεντρωμένη, έκανε το παιχνίδι της. Ήταν πολύ μελετημένη και πολύ καλά διαβασμένη για το πώς θα δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα των 5 του Όφη και ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο Κουτέσα. Ούτε θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι οι παίκτες που σκόραραν, ακόμα και ο Κουτέσα δηλαδή, και ας μην μέτρησε, ήταν παίκτες που έμειναν εδώ και έκαναν προετοιμασία με τον Νίκολιτς. Έτσι, Ρέλβας, Μουκουντή και Κατσίνοβιτς δεν έλειπαν σε διεθνείς αγώνες. Ναι. Για άλλο ένα μάτς που μπορεί να μην ήταν το top του Μάγερ από τότε που είναι στην ΑΕΚ. Και επειδή θα το αναφέρω ως στατιστικό αυτό, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το έχει στο μυαλό του. Αν το βάζαμε quiz, δηλαδή ποιος παίκτης της ΑΕΚ έκανε τα περισσότερα χιλιόμετρα και σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί να σκεφτόταν Μαρίνου, να σκεφτόταν κάποιο από τα πλάγια μπακ. Ο Μάγερ, 10,6 χιλιόμετρα έτρεξε. Δεν του φαίνεται, αλλά κάνει φοβερή δουλειά. 10,5 χιλιόμετρα ο Ρασβάλ Μαρίν, 9,5 χιλιόμετρα ο Πίλιος. Εντάξει. Κουτέσα έβγαλε και ανέπτυξε τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι, πάνω από 33 χιλιόμετρα την ώρα. 33,6 φαίνονταν αυτό, ήταν εκρηκτικός. Όλα καλά, η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε για να υποφεληθεί από το αποτέλεσμα στο ντέρμπι, εν προκειμένου να μειώσει στον έναν βαθμό από την κορυφή. Και τώρα απερίσπαστη θα ασχοληθεί με το Champions League.
0: Και τώρα μπροστά μας Champions League. Πότε φεύγει, Γιάννη, η ΑΕΚ για το νησί?
1: Η ΑΕΚ φεύγει, αν δεν κάνω κάτι λάθος, αύριο 10 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο 10 η ώρα αναχώρη και θα μείνει εκεί.
0: Μια εβδομάδα, έτσι.
1: Για το παιχνίδι του στο Manchester, που είναι στις 20 Οκτωβρίου και θα επιστρέψει την επόμενη μέρα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου πίσω. Το αρέσει και στους παίκτες αυτό ότι θα μένουν στην Αγγλία. Βεβαίως το κρίσιμο μάτς κατ' εμέ είναι αυτό με τη Σαχτάρ. Όπως ήταν με τη ΛΑΣΚ εντός έδρας, το μάτς με τη Σαχτάρ θεωρητικά πάντα είναι το πιο βατό παιχνίδι για να πάρει κάτι η ΑΕΚ. Γιατί μετά έχει να παίξει με τη Manchester στο Etihad, με την Como στην Ιταλία και με την Dortmund το τελευταίο παιχνίδι 27 Γενάρη στη Γερμανία. Άρα το καταλαβαίνουμε αυτό. Σαχτάρ είναι μια καλή ομάδα, γρήγορη ομάδα. Έχει παίκτες που είναι πολύ δυνατή στην επιθετική μετάβαση. Mm-hmm. Παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, παίζει με ταχύτητα γρήγορα, κάνει αρκετά σούτ εκτός περιοχής. Είναι μια ομάδα που την είδαμε και σε πρεμιέρα του Champions League ότι βάζει δύσκολο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι και σοδέτερη έδρα στο Stamford Bridge και αναμένεται να είναι και μια κυτρινόμαυρη εξέδρα. Δηλαδή, μιλάμε στην Αγγλία για απόβαση 13-14.000 αεξίδων.
0: Εξτρατεία.
1: Θα είναι ρεκόρ, έτσι, όπως έλεγε και το πανό στο Brighton, United Kingdom of Ike. Δηλαδή, άμα έχεις 10.000 στο Stamford Bridge και άλλους 4 στο Manchester, καταλαβαίνεις.
0: Σωστά, σωστά. Γιάννη, πες μου κάτι, ο Λάζαρος Ρότα θα παίξει?
1: Κοίταξε, το είπε ο Νίκολιτς, ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό που έγινε η αλλαγή του Ρότα, δηλαδή και κούτσανε,
0: ναι,
1: και ότι θα παίξει σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δεν έχει και άλλη εναλλακτική λύση στο δεξιού μπακ. Ο Γεωργίεφ δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι, δεν είναι δηλωμένος, αλλά αν θυμηθούμε κάτι από τις δηλώσεις του Νίκολιτς και από τις αποφάσεις του, στο μυαλό του Νίκολιτς, εκτός από τον Κατσίνοβιτς που τον είδαμε ήδη να παίζει ως δεξί μπακ στο Βόλο, είναι και ο Αριάγκα για παράδειγμα. Μας έχει πει ότι και ο Αριάγκα μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση, άμα χρειαζόταν κάτι. Για κάποιο λόγο δηλαδή τα έχει υπολογίσει με τον τρόπο που τα έχει υπολογίσει ο Νίκολιτς. Πάντως, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προπονητή, ο Ρότα θα παίξει. Αντιθέτως, δεν θα ταξιδέψει στην Αγγλία ως 300. Ο οποίος θα μείνει για να συνεχίσει την αποθεραπεία του και υπολογίζεται να είναι έτοιμος με την επιστροφή της ομάδας για το μάτς του πρωταθλήματος με τον Πανετολικό. Και ο Βάργκα θα υπολογίζεται.
0: Είναι στην θα μπει στην αποστολή.
1: Ναι, μπορεί να το δούμε πάγκο για το μάτς με τη Σαχτάρ και να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής για το μάτς με τη Μάντσεστερ. Mm-hmm.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να προσθέσουμε αυτή την ώρα.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι.
0: Το έχουμε καλύψει. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε και για λίγο στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Υπολείπονται κάτι λιγότερο από 4 λεπτά για να φτάσουμε στο 45ο λεπτό. Να ακούσουμε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο πώς πηγαίνει η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β.
1: Τώρα συμπληρώνονται τα 41, τώρα είναι τα 4 λεπτά που είπες Δημήτρη για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Πανιώνιος εξακολουθεί να προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ Β με αυτά τα δύο γκολ του Αλεξανδράκη στο 7ο και του Χαντιστραβού στο 15ο λεπτό. Ο Πανιώνιος ο οποίος έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, πλην όμως δεν είναι το ίδιο, ας το πω έτσι με μια μικρή δόση υπερβολής, καταιγιστικός όσο ήταν στο πρώτο τέταρτο.
0: Ευκαιρίες κάνει πάντως, Μιχάλη.
1: Έχει χάσει μια-δύο ευκαιρίες. Με τον Καντέλιο κυρίως και το σουτ που έκανε στο 31ο και η κεφαλιά που έκανε στο 39ο σταμάτησαν στον Νικολακούλη, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β. Να μην το ξαναξεχάσω όπως το ξέχασα στην προηγούμενη σύνδεση. Ο Στούπης ήταν αυτός που πήρε τη θέση του Πέτα, ο οποίος αναγκαστικά βγήκε εκτός παιχνιδιού στο 21ο λεπτό, και αυτό που κάνει, που είναι η διαφορά να το πούμε έτσι από τον Πανιώνιο των πρώτων 5 αγωνιστικών, είναι ότι σήμερα είναι εμφανές μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι οι παίχτες το έχουν περισσότερη όρεξη, περισσότερη διάθεση, κυνηγάνε με μεγαλύτερο πάθος τις φάσεις. Αυτό που έλειπε και αυτό που ήταν και το κυριότερο, να το πω και πάλι σε εισαγωγικά, παράπονο
0: στο
1: που είχαν
0: πύργο,
1: σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο με τον Πύργο. Ο Πύργος ήταν το αποκορύφωμα, να το πούμε έτσι, αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό και υπήρξαν και τα λαϊκά δικαστήρια. Για να δούμε τώρα τον Καντέλιο. Θα γυρίσει την μπάλα στην περιοχή, θα απομακρύνουν όχι πιστικά οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Τώρα η μπάλα θα φτάσει περίπου στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όμως όπου ο Βενάρδος θα καταφέρει να την κρατήσει, θα τη χάσει όμως από τους παίχτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από τον Κωσίδη. Προσπαθεί να βγει ο ΠΑΟΚ μπροστά, δεν θα τα καταφέρει. Είναι ο Μόρσεϊ στον αγωνιστικό χώρο, κρατάει τον αριστερό του Αστράγαλο. Λογικά η μπάλα θα βγει πλάγιο out, την έχει ο Ντίας. Αυτός είναι συνήθως που αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά να κλωτσίσει την μπάλα. Αυτό κάνει και τώρα ο Ντίας. Πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Διακοπή για να δούμε τον τραυματισμό του Μόρσεϊ. 44 λεπτά, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β, 2-0 στην Νέα Σμύρνη.
0: Μιχάλη, θα επανέλθω σύντομα σε σένα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Πάμε στην Νέα Σμύρνη για ένα φάουλ για τον Πανιόνιο.
8: Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Έχουμε συμπληρώσει τα 45 λεπτά, περιμένουμε τις καθυστερήσεις. Το εκτελεί ο Στούπης, η μπάλα θα περάσει, θα απομακρυνθεί από τους παίχτες του ΠΑΟΚ και τώρα με ένα δυνατό έτσι ο Ντούγκα είναι αυτός που θα πετάξει την μπάλα απλά γιο out. Δεν πρόλαβα να δω το ταμπελάκι γιατί κοίταζα τη φάση.
7: Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις, Μιχάλη, βρισκόμαστε στο πρώτο, άλλο ένα λεπτό.
8: Περπατάμε, ναι, στο πρώτο λεπτό. Ο Πανιόνιος έχει την κατοχή με αυτό το πλάγιο out που κέρδισε από δεξιά. Προηγείται με 2-0 του ΠΑΟΚ χάρη στα δύο γκολ. Όμορφα γκολ και τα δύο, και του Αλεξανδράκη στο 7ο και του Χατζηστραβού στο 15ο. Ήταν το αποκορύφωμα ή το επιστέγασμα ή επιβράβευση αυτού του πολύ δυνατού ξεκινήματος που έκαναν οι Κιανέριθροι. Πίεσαν τον ΠΑΟΚ, δημιούργησαν προϋποθέσεις, δημιούργησαν καταστάσεις. Δύο από αυτές τις αξιοποίησαν κιόλας και προηγούνται τώρα 2-0. Και όπως όλα δείχνουν, έτσι θα πάμε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Το μόνο μελανό σημείο, να πούμε έτσι, για να δούμε όμως τώρα, αλλά γυρίζει με πλάτη προς την εστία, τώρα πατάει η περιοχή ο Στήλος, αλλά θα προλάβει εκεί ο Απλονίτης, αν πρόλαβα να δω καλά, και θα πετάξει την μπάλα μάλλον θα βάλει την κόντρα και μπάλα από τα πόδια του παίχτη του ΠΑΟΚ Β, θα καταλήξει out. Λέγαμε λοιπόν ότι το μόνο μελανό σημείο για το πρώτο 45 λεπτό ήταν ο τραυματισμός του Πέτα εκεί στη συμπλήρωση 20 λεπτών και η αναγκαστική αλλαγή που έγινε στο 21ο λεπτό με τον Στούπη να μπαίνει στο γήπεδο. Ο Πανιόνιος τώρα με τον Μόρση, μια από τις τελευταίες φάσεις, την πρόλαβε ο Μόρση με ταχύτητα την μπάλα, είναι στη γραμμή του out. Να δούμε τι θα κάνει. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Καλή η σέντρα που κάνει. Δεν θα μπορέσει να πιάσει την κεφαλιά ο Μάναλης. Προσπαθεί για δεύτερη κεφαλιά. Δεν τα καταφέρνει. Μπάλα έρχεται στον Δίας. Στο Βενάρδο από δεξιά τώρα είναι ο Σμυρνιώτες. Γίνεται η σέντρα στην αγκαλιά του Νικολακούλη. Έχω την εντύπωση. Όχι, δεν έχω καμία εντύπωση. Όντως είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Μπουρουτζίκα, τον Λαρισαίο, διαιτητή του παιχνιδιού. Πρώτο ημίχρονο, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 2-0. Τα είπαμε, Αλεξανδράκη στο 7ο, Χατζηστραβός στο 15ο, τα γκολ των νέων Σμυρνιωτών. Δημήτρη.
7: Μιχάλη Λαδόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 για την έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Σε εξέλιξη ο αγώνας της αναγέννησης Καρδίτσας με τη Ζάγκυνθο. Δεν έχουμε γκολ ακόμα. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Και εμείς πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη αυτή τη φορά. Μαζί μας είναι ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα σε όλους. Ο Άρης, ο οποίος έφτασε τις 3 νίκες στο πρωτάθλημα μετά από 3 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει, 2 ήττες και μια ισοπαλία, 3 ντέρμπι ουσιαστικά πριν από τη διακοπή, έκανε τα εύκολα δύσκολα και αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης μετά από το παιχνίδι, στον απόϊχο του παιχνιδιού.
7: Λογικό, γιατί όταν προηγείσαι 3-0 και το μάτς έρχεται 3-2 και γίνεται και λίγο θρίλερ στο τέλος, λογικό να σηκωθούν οι συζητήσεις.
9: Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο είχε γίνει και με τον Όφη, όταν ο Άρης θα μπορούσε να αυξήσει το σκορ και σε εκείνο το παιχνίδι έχασε πέναλτι και χθες έχασε πέναλτι. Το ζητούμενο είναι.
7: Καλά, το χθεσινό πέναλτι ήταν αστείο, έτσι.
9: Ναι, όντως, και επειδή μας μίλησε μετά ο Κατεβέρε, είπε ότι είχε μια άτυχη στιγμή και μάλιστα για ένα πεντάλεπτο, λέει, μετά το χαμένο πέναλτι ένιωθε σαν χαμένος μες στο γήπεδο, ωστόσο πέτυχε το τρίτο γκολ και αυτό ήταν που έδωσε και την νίκη ουσιαστικά στην ομάδα του. Εν πάση περιπτώσει είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δει και να τα υπογραμμίσει στην κουβέντα του Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά η ουσία είναι ότι οι τρεις βαθμοί μπήκαν στο σακούλι του Άρη, έχει φτάσει στους 10 στην πέμπτη θέση. Υπάρχει ένα βατό πρόγραμμα το επόμενο χρονικό διάστημα, ξεφεύγοντας από τα πρώτα δύσκολα παιχνίδια και μάλιστα τα δύο εκτός έδρας από τα τρία. Θα βάλουμε και τον Ηρακλή μέσα στην έδρα του Άρη στο Βικελίδης ως ντέρμπι. Οπότε είναι μια ευκαιρία να πάρει ο Άρης βαθμούς, να ρεφάρει σε ένα βαθμό ή να ισορροπήσει την κατάσταση από τις δύο ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και να μπορέσει να βρίσκεται σε τροχιά κορυφής, δηλαδή κοντά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, σε αυτόν τον όμιλο των ομάδων που βρίσκονται και οδηγούν το πρωτάθλημα. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα των Κιτρίνων και θα σταθούμε και στην πολύ καλή παρουσία του Μπρούμα εχθές. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Πορτογάλου, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και δείχνει ότι θα βοηθήσει σε ένα σημείο που ο Άρης πονάει, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό, στην αριστερή πτέρυγα. Οπότε νίκη με καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, στο καθαρό 4-4-2. Το ακολούθησε μέχρι και το τέλος ο προπονητής του Άρη, λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, μέχρι να βάλει το Γαλανόπουλο. Αλλά παράδειγμα προς αποφυγή το γεγονός της χαλάρωσης στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που λίγο έλειψε να στοιχήσει στην ομάδα. Και νομίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα είναι ένα καλό μάθημα για το μέλλον αυτό που έγινε εχθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι μετά από 6 αγωνιστικές δεν έχει και την καλύτερη δυνατή συγκομιδή, τουλάχιστον αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη, έχει τους 10 βαθμούς, είναι σημαντικό και αυτό. 3 νίκες σε 6 παιχνίδια, 2 ήττες και μια ισοπαλία και έπεται συνέχεια για το πρωτάθλημα, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον όπως φαίνεται και με τα αποτελέσματα που υπάρχουν.
7: Ναι. Τόσο Παγκλαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια.
7: Από Θεσσαλονίκη μεταφερόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης για το ρεπορτάζ του Όφη. Γιώργο, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
10: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα από το Ηράκλειο Δημήτρη. Στον Όφη ουσιαστικά προσπαθούν να ξεπεράσουν την ήττα από την ΑΕΚ, όχι τόσο από πλευράς αποτελέσματος, όσο από πλευράς εικόνας, με βάση το γεγονός ότι δέχτηκαν 3 γκολ από στιμένες μπάλες και μάλιστα όπως αποκάλυψε και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης, όλη τη βδομάδα προετοιμαζόταν γι' αυτό ακριβώς το στοιχείο και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά να ρωτήθηκε στη συνέντευξη που δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς κάναμε όλη την περασμένη βδομάδα. Ουσιαστικά πάντως στον Όφη δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτούν το τι έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το τι πήγε λάθος.
7: Ακολουθεί η ΡΕΝ.
10: Ακριβώς. Καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τη ΡΕΝ, ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό παιχνίδι, όπου όχι για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, πρέπει να, για να είμαστε ειλικρινείς, να υπερβάλλει δυνάμεις, να είναι 100% συγκεντρωμένος από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της συνάντησης. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ΡΕΝ είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Γαλλικής Λίγκας, έχοντας 4 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία. Μάλιστα, χθες κέρδισε την ΟΣΕΡ με 4-1, δείχνοντας άσχετα αν τα δύο γκολ τα τελευταία μπήκαν στις καθυστερήσεις, δείχνοντας την ισχύ της. Ο Χρήστος Κόντης
7: είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, Γιώργο.
10: Έτσι ακριβώς. Η ουσία είναι πάντως ότι Όφη, επαναλαμβάνω, αναγνωρίζει τις δυσκολίες του σημερινού του παιχνιδιού της Πέμπτης και προετοιμάζεται πάνω σε αυτό το πλάνο. Να πούμε ότι η Όφη θα έχει την συμπαράσταση 200-250 φίλων του. Μάλιστα στο τσάρτερ με το οποίο θα το τάξει Όφη την Πέμπτη υπάρχει sold out, καθώς θα είναι για 150 φίλαθλοι της κριτικής ομάδας εκεί. Αναμένεται να έρθουν και άλλοι φίλαθλοι είτε κατά μόνας είτε από τις γύρω περιοχές. Και εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε επίσης είναι ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με την Bayer Leverkusen. Ήδη έχουν εξαντληθεί 10.000 εισιτήρια και στο παιχνίδι αυτό αναμένεται πάλι να είναι πάνω από 15-16.000, όπως συνέβη και με το παιχνίδι της άλλης γερμανικής ομάδας, της Hoffenheim. Αγωνιστικά δύσκολο αναμένεται να είναι έτοιμος ο Σχέλης για το παιχνίδι αυτό, όπως και ο Ισέκα, αλλά αυτά θα τα δούμε μέρα με τη μέρα για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα για το παιχνίδι αυτό.
7: Άλλα προβλήματα δεν προέκυψαν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
10: Όχι. Απλά θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά, Δημήτρη, το πόσο απαιτητικό είναι το πρόγραμμα του ΟΦΗ με την επανέναξη του πρωταθλήματος, καθότι μέχρι την επόμενη διακοπή, στις 13 του Νοέμβρη, για τις υποχρεώσεις και πάλι της ελληνικής μας ομάδας, ότι θα δώσει 9 παιχνίδια σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, και μάλιστα τα 6 εξ αυτών εκτός έδρας.
7: Μάλιστα. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
10: Παλιές είναι για καλή ακρόαση, Δημήτρη μου.

0: Και από το Ηράκλειο της Κρήτης θα ξανανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηράκλειου. Μαζί μας ο Χρήστος Μουτσάκης. Χρήστο, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Ναι, στον Ηρακλή υπάρχει ικανοποίηση για την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο μετά από σχεδόν 10 χρόνια για παιχνίδι της Super League.
0: 10.000 κόσμος βρέθηκε χθες στις κερκίδες, ε?
1: Αυτό θα έλεγα, ότι φυσικά ο ένας λόγος για την ικανοποίηση αυτή είναι ότι η επιστροφή αυτή συνδυάστηκε με σημαντική νίκη απέναντι στο Λιβαδιακό. Άρα ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι και η παρουσία του κόσμου του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, που άγγιξε και τις 10.000, οι οποίοι στήριξαν με την παρουσία τους αυτή την επιστροφή στη φυσική έδρα της ομάδας τους, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και την έντονη βροχόπτωση που υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν ήταν καθόλου
0: μεγάλη η δίψα του κόσμου του Ηρακλή να βρεθεί ξανά στο Καφτατζόγλιο να δει την αγαπημένη του ομάδα στη μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια, έτσι. Δεν υπολογίζει ούτε βροχές ούτε τίποτα.
1: Αυτό είναι το προφανές, και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και τα δύσκολα χρόνια ο κόσμος του Ηρακλή έδειξε την αγάπη του με διάφορους τρόπους για την ομάδα και το έκανε και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, που αυτό ήταν μια πιο ευχάριστη νότα σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και με τις πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και ανώθηκε οι οποίοι χρειάστηκαν σχεδόν παρά ένα λεπτό, ένα 70 λεπτό για να ξεκλειδώσουν την άμυνα των διωτών, με το διαγώνιο σου του Νιζέτ που έβαλε και το πρώτο κόλ της επιστροφής του Γερίου στο Καφτατζόγλιο. Ο Νιζέτ έβαλε το όνομά του σε αυτήν την κατηγορία. Ενώ στο 72 ο Κράντς κλείδωσε την νίκη με το δεύτερο κόλ.
0: Ο Κράντς, ο οποίος έδωσε την assist στο Νιζέτ, έτσι, στο πρώτο κόλ.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου. Mm-hmm. Και σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη του παιχνιδιού και τα δύο γκολ που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο, προφανώς και έπαιξε και ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος έβαλε στο παιχνίδι τον Σάντε Σίλβα, που ήταν πολύ επιδραστικός για τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος, ο άλλος τεχνικός του Ηρακλή, ο οποίος είναι ικανοποιημένος, δεν έχει άλλο λόγο και να μην είναι, δεν έχει ούτε έναν λόγο, γιατί δεν τους παίκτες να παλεύουν 90 λεπτά για τη νίκη σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Ήταν πάρα πολύ
0: ικανοποιημένος ο Ιταλός, ικανοποιημένος και ο ιδιοκτήτης. Τον είδαμε μετά με Ανθοδέσμη, με τον κύριο Ματσάρη, φωτογραφίες με τη Χάιδο.
1: Ναι. Ναι, υπήρχε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα στο Καφτατζόγλιο, η αλήθεια είναι αυτή. Και ήταν πάρα πολλοί λόγοι, τους δύο τους αναφέραμε. Νομίζω πως θα υπάρχει και ένα δώρο από τον ιδιοκτήτη.
0: Ακούστηκε για ένα πριν, αλλά δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια γιατί το έψαξα. Ναι. Δεν διάβασα το ύψος του πριν, δηλαδή ποιο ήταν το ποσό που ανακοινώθηκε στους παίχτες. Αυτό δεν έγινε γνωστό.
1: Δεν έχει γίνει γνωστό, δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά έχει γίνει γνωστή η πρόθεσή του, την έχει μεταφέρει και στους παίκτες ο Παναγιώτης Πανουπατσιώτης, mm-hmm. ότι για όλη αυτή την προσπάθεια, για την νίκη που έκαναν, θα έχουν και ένα δώρο από τον ίδιο με την μορφή πριν.
0: Φαντάζομαι, Χρήστο, ότι αν ο ιδιοκτήτης δίνει πριν για νίκη της ομάδας επί του Λεβαδιακού και την εμφάνιση και όλο αυτό το πράγμα πώς ήρθε, φαντάζομαι ότι αν κερδίσει ο Ηρακλής μια ομάδα από το Big Five, ναι. Ή από τον Big Four πλέον αν θέλεις, γιατί με τον Άρη έπαιξε, ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες χωρίς τέρματα.
1: Καλό αποτέλεσμα.
0: Αλλά αν κερδίσει κάποιον από τους υπόλοιπους του Big Four, θα φαντάζομαι ότι θα υπάρχει εκεί πριν, έτσι.
1: Υπάρχει κάποιο στο μυαλό σου για κάτι άμεσο?
0: Όχι, δεν υπάρχει για κάτι άμεσο. Απλώς το κάνω εικόνα. Δηλαδή, αν κερδίζεις το Λεβαδιακό και παίρνεις πριν, αν κερδίζεις κάποιον από τους υπόλοιπους μεγάλους, δεν θα πάρει πριν. Λογικό δεν είναι?
1: Λογικό είναι, και ο Ηρακλής παίζει την επόμενη αγωνιστική ένα δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι σε προηγούμενη επιστροφή του, στην προηγούμενη επιστροφή του από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, ο Ηρακλής έφυγε με διπλό από την Τούμπα. 0-1.
0: Μάλιστα.
1: Όχι αυτό απαραίτητα ότι σημαίνει κάτι, απλά ξεπνάει ευχαριστήσεις αναμνήσεις του Κιανόλευκου στρατόπεδου. Εκείνη η επιστροφή, εκείνη η νίκη, και μπροστά υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο σαφώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Κανείς στον Ηρακλή, στον οργανισμό, δεν μπορεί να μιλήσει για κάτι διαφορετικό. Όλοι συζητάνε ότι πρέπει να είναι χαμηλά η μπάλα και αυτό συμβαίνει. Και δεν παραγνωρίζουν ότι απέναντί τους υπάρχει ένας πολύ σπουδαίος, πολύ δυνατός αντίπαλος, όπως είναι ο συμπολίτης ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χτίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει κορμό, έχει μια ροή στο παιχνίδι του. Είναι μια διαφορετική κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, που όλοι γνωρίζουμε ότι του δίνω πάω.
0: Ναι. Ωραία. Χρήστο Μουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια, που θα μας ενημερώσει καταρχήν για το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάγκυνθο. Ακόμα δεν έχει ανοίξει το σκορ σε αυτό το μάτς. Είμαστε στο 0-0. Θυμίζω ημίχρονο στην άλλη αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Super Battle League 2, Πανιούνιος ΠΑΟΚ Β 2-0, και ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Παναξιακού με τη Νέα Ιωνία για τον ένατο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Παναξιακός κέρδισε με 2-0. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης σένα και στους ακροατές. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο μεταξύ της αναγέννησης Καρδίτσας και της Ζακύνθου. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα πρώτο 45 λεπτό που η ομάδα της Ζακύνθου ήταν αυτή η οποία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και ήταν πιο καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην ομάδα της Καρδίτσας, η οποία δεν είχε καλή παρουσία. Ωστόσο όμως κατάφερε να εξουδετερώσει, θα λέγα, τις όποιες προσπάθειες έγιναν από την πλευρά της Ζακύνθου και να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της και συγκεκριμένα ο Τσιμόπουλος. Και από την άλλη πλευρά, οι παίκτες της Ζακύνθου δεν κατάφεραν να εξουπίσουν τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησαν στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα το 0-0 να είναι το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο
1: και αν θέλεις εντάχει και τις συνθέσεις έτσι, αν έχεις
0: ναι, χρόνο. Βεβαίως. Ξαναπέστε, λοιπόν, τις είπα εγώ μία φορά, αλλά πέστα κι εσύ.
1: Ναι. Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Πεταβράκης, Περέιρα, Σινγκ, Κάτσε, Αναστασόπουλος, Νέιρα, Καρίμ, Κουάντρα και Σέλμα, οι 11 για την ομάδα της Ζακύνθου. Και από την άλλη πλευρά, Τσιμόπουλος, Ουές, Μανουσάκης, Τέλειος, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Μπενίτεθ, Βιτλής, Μεδιέτα και Ευαγγέλου. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Δημήτρης Τζάμος από την Ένωση της Καστοριάς. Πρώτος βοηθός ο Κωνσταντίνος Λιόντος από την Ένωση Υπήρου. Δεύτερος είναι ο Απόστολος Μπογιατζόγλου από την Ένωση επίσης της Ημαθίας, και τέταρτος διαιτής ο Γιώργος Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας.
0: Ωραία. Βαγγέλη, πάμε λίγο και στο Βόλο, ο οποίος άργησε να βγάλει χθες αντίδραση στο Κλεάνι της Βικελίδης, βρέθηκε να χάνει με 3-0, το μάζεψε το σκορ 3-2 και στο τέλος έγινε το μάτς και θρίλερ.
1: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε βέβαια να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας με την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, και όπως είπε και ο Κώστας Μπράτσος, γιατί σε ένα παιχνίδι όπου στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον έβγαλε την αντίδραση, αλλά δεν μπορούσε όμως να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από ένα παιχνίδι βέβαια που η ομάδα του Άρη ήταν αυτή που κατάφερε να προηγηθεί πολύ νωρίς και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά όμως έβγαλαν την αντίδρασή του στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όπως είπαμε δεν μπόρεσε όμως να εκμεταλλευτεί έστω κάποια άλλη ευκαιρία για να μπορέσει να πάρει
0: ένα βαθμό.
1: Έστω το βαθμό της ισοπαλίας. Ναι. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και έχει και το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι που είναι το Σάββατο με τον Λεβαδιακό. Ναι. Αλλά δεν χάνουν τις ενδοξιδίες τους, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει το δυναμικό, υπάρχει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, απλά τις λείπει το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να σας ακούσουμε και στο δεύτερο μέρος πλέον του αγώνα της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάγκη. Θέλω να μας ενημερώνεις για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό η μεσημερινή διαφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάζιο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Δημήτρης Γιαχαναζής, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια χαρούμενη συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί ο Πάρης Ποντίκας με το Ότο Μότο και στη συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Σωτηρίου. Από μένα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο και υπάρχουν αυτοκίνητα που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε εμπειρία. Μια εμπειρία που συνδυάζει κομψότητα, τεχνολογία, άνεση και ουσιαστική πρακτικότητα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της νέας εταιρείας LePass. Μια νέα μάρκα του ομίλου Cherry που έρχεται στην Ελλάδα με μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από το αυτοκίνητο και το σύγχρονο τρόπο ζωής. Η εμπορική της παρουσία ξεκινά με τρία SUVs. Το μεγάλο L8, το μεσαίο L6 και το Compact L4, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς. Το μήνυμα της LePass είναι ξεκάθαρο. Drive your elegance. Οδήγησε την κομψότητά σου. Γιατί η κομψότητα για τη LePass δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι, ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύεις, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνεσαι μέσα στο αυτοκίνητό σου. Σήμερα θα δούμε το πρώτο μοντέλο που συστήνει τη LePass στην ελληνική αγορά. Το LePass L8 PHEV. Ένα οικογενειακό SUV με δυναμική σχεδίαση, plug-in υβριδική τεχνολογία και εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει κάθε διαδρομή πιο ξεκούραστη, πιο ασφαλή και πιο απολαυστική. Το L8 ανήκει στην κατηγορία των DSUVs με μήκος περίπου 4,69 μέτρα, πλάτος 1,87 και μεταξόνιο 2,80, προσφέρει εντυπωσιακή παρουσία στο δρόμο αλλά και γενναιόδωρους χώρους για οδηγό, συνοδηγό και πίσω επιβάτες. Η σχεδίασή του ακολουθεί τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, την αισθητική της λεοπάρδαλης. Δύναμη και κομψότητα σε ισορροπία. Στο εμπρός μέρος, η χαρακτηριστική μάσκα και τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED δημιουργούν μια εκφραστική, αναγνωρίσιμη εικόνα. Η σχεδίαση παραπέμπει στο βλέμμα της λεοπάρδαλης με καθαρές γραμμές και δυναμική στάση. Στο πλάι, η ρευστή γραμμή της οροφής, οι λίες επιφάνειες, οι χωνευτές χειρολαβές και η τροχή έως 20 ίντσες ενισχύουν τον πρίμου χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Πίσω τα φωτιστικά σώματα ενώνονται με μια φωτεινή μπάρα LED, υπογραμμίζοντας το πλάτος του αμαξώματος και ολοκληρώνοντας μια σύγχρονη δυναμική σιλουέτα. Το L8 δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Εντυπωσιάζει με την ισορροπία του. Στο εσωτερικό, η LePass εφαρμόζει τη φιλοσοφία Exquisite Space. Έναν χώρο εκλεπτισμένο, φιλόξενο και ανθρωποκεντρικό. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ποιότητα των υλικών, στην εργονομία και στην καθημερινή άνεση. Οι μαλακές επιφάνειες, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με έως 256 χρώματα και η προσεγμένη συναρμογή δημιουργούν μια ήρεμη και ζεστή ατμόσφαιρα. Όμως η άνεση δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Το L8 διαθέτει 47 αποθηκευτικούς χώρους για μικροαντικείμενα, ενώ το πορτμπαγκάζ προσφέρει χωρητικότητα 507 λίτρα. Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους άφθονο χώρο για τα γόνατα, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν ρυθμιζόμενη κλίση και αναδιπλούμενα τραπεζάκια. Γιατί ένα οικογενειακό αυτοκίνητο πρέπει να είναι και όμορφο. Αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να είναι χρήσιμο. Στο κέντρο της ψηφιακής εμπειρίας βρίσκεται το LePass Advanced Smart Cockpit. Ο οδηγός έχει μπροστά του ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ίντσες και μια κατακόρυφη οθόνη αφής 13,2. Η λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται από επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon για γρήγορη απόκριση και ομαλή χρήση. Κάτω από την κομψή σχεδίαση βρίσκεται η τεχνολογία LePass Super Hybrid. Το L8 PHEV συνδυάζει ένα υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρα με ηλεκτροκινητήρα και ειδικά εξελιγμένο υβριδικό σύστημα μετάδοσης. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ύπους, ενώ ο κινητήρας βενζίνης αποδίδει 143. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 279 και η μέγιστη ροπή τα 365 νιουτόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Επιτάχυνση από 0 στα 100 να ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει περίπου τα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Όμως η ουσία του plug-in υβριδικού συστήματος δεν βρίσκεται μόνο στις επιδόσεις. Βρίσκεται στην ευελιξία. Η μπαταρία LFP, χωρητικότητας 18,4 kW, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως περίπου 90 χιλιόμετρα σε συνδυασμένο κύκλο WLTP. Ενώ η αστική αυτονομία μπορεί να είναι υψηλότερη ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι πολλές καθημερινές μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με ηλεκτρική ενέργεια, αθόρυβα, με μηδενικές τοπικές εκπομπές κατά την κίνηση. Για τις μεγαλύτερες διαδρομές, ο κινητήρας βενζίνης αναλαμβάνει να διευρύνει την αυτονομία. Με ρεζερβουάρ 60 λίτρων, η συνολική αυτονομία που ανακοινώνεται ξεπερνά τα 1100 χιλιόμετρα ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης. LePass φέρνει στην ελληνική αγορά μια νέα πρόταση. Μια πρόταση που δεν χωρίζει τη σχεδίαση από την τεχνολογία. Δεν αντιμετωπίζει την άνεση ως πολυτέλεια, αλλά ως βασική ανάγκη. Το Le Passel 8 PHEV είναι ένα SUV για εκείνους που θέλουν χώρο, εξοπλισμό, απόδοση και ηλεκτρική αυτονομία, χωρίς να περιορίζονται στην καθημερινότητα. Για εκείνους που θέλουν να κινούνται στην πόλη με ηλεκτρική ενέργεια, να ταξιδεύουν με άνεση και να έχουν την αυτοπεποίθηση ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου αυτοκινήτου. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex High από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Welcome to the big show.

0: I'm going.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Εδώ είμαστε. Είναι 4-5 λεπτά και μετά τις 4. Ακούτε Ερασπόρα, ακούτε 24 δευτερόλεπτα, αλλά ακούτε και Μιχάλη Λαδόπουλο. Μόλις μπήκε γκολ. Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα και από εμάς.
2: Καλησπέρα, παιδιά. 3-0 λοιπόν για τον Πανιόνιο στο 55ο λεπτό με μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Καντέλιο πλάγια έξω από την περιοχή. Όλοι περίμεναν σέντρα. Ο Πορτογάλος, ακραίος αμυντικός των Νεοσμυρνιωτών, προτίμησε να σουτάρει δυνατά με το αριστερό και με πολλά φάλτσα. Ευνηδίασε τους πάντες. Η μπάλα πέρασε από ένα όμιλο παικτών. Δεν βρήκε πουθενά. Κατέληξε στη δεξιά γωνία της εστίας του Νικολακούλη και έτσι στο 55ο λεπτό ο Πανιόνιος σε κάνει το 3-0. Είχαν προηγηθεί το γκολ του Αλεξανδράκη στο 7ο και του Χατζηστραβού στο 15ο. Ένας Πανιόνιος ο οποίος είναι σαφώς καλύτερος από τα προηγούμενα παιχνίδια. Φαίνεται αυτό και από την άνεση με την οποία έχει φτάσει μέχρι στιγμής στο ευρύ προβάδισμα που έχει, το 3-0 δηλαδή. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με τρεις αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Ο Ντάνι Πόντζο, Ισπανός προπονητής του ΠΑΟΚ Β, έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο τους Γκαλεάνο, Αμπασικέμε και Σιφνέο στη θέση των Τσιφούτη, Μπέρδο και Γκιόκα. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαμε πει ότι το μελανό σημείο μέχρι στιγμής είναι ο τραυματισμός του Πέτα. Περιμένουμε τα νεότερα, αν και οι πρώτες ενδείξεις. Για να δούμε τώρα το Χατζηστραβό. Θα βγάλει στο Μόρση, αυτός θα περάσει στο Μάναλι. Κακό κοντρόλ του σέντερ φόρο του Πανιωνίου. Βγαίνει με την μπάλα εκτός περιοχής. Χάνεται αυτή η δυνατότητα για ευνηδιασμό από τους γηπεδούχους. Λέγαμε λοιπόν για τον Πέτα, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο ακόμα. Αλλά το πρώτο το είχαμε πει και την ώρα που χτύπησε, ότι ο τραυματισμός είναι γόνατο. Και το δεύτερο αυτό που μάθαμε στο ημίχρονο είναι ότι αποχώρησε κλαίγοντας, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι ο πρώτος και ίσως ο σημαντικότερος κριτής του εαυτού του και είναι αυτός που μπορεί να καταλάβει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πριν φτάσουμε στις εξετάσεις, δηλαδή είναι αυτός που μπορεί να καταλάβει περισσότερο από οποιονδήποτε
1: το
2: άλλον
1: μέγεθος ζημιάς, ναι.
2: τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Ναι. Και μόνο το κλάμα ίσως να λέει πολλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν λέει τίποτα, απλώς ήταν η αντίδρασή του στην κακιά στιγμή. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι δεν λέει τίποτα μακροπρόθεσμο, να είναι απλώς η στιγμή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είμαστε στο 60 λεπτό, έχουμε συμπληρώσει μια ώρα παιχνιδιού. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β, παιδιά, για να ξεκινήσετε και εσείς την εκπομπή σας. 3-0 στην Ασμύρνη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Λοιπόν, Βαγγέλης Ζορμπάς, Κωστής Σωτηρίου μέχρι τις 6 μαζί με τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Βουγιουκλάκη. Ελπίζω να βρούμε λίγο ώρα για τις κομματάρες του.
3: Είναι ωραίος, ναι. Καλησπέρα σε όλους.
1: Και με τον φοβερό και τρομερό τον φίλο μας, τον Άγγελο τον Μπάζιο. Να βρούμε λίγο ώρα για τις κομματάρες του.
3: Είναι ωραίος, ναι. Καλησπέρα σε όλους.
1: Και με τον φοβερό και τρομερό τον φίλο μας, τον Άγγελο τον Μπάζιο.

0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Το είχε πετάξει στο Θεό.
0: Στο Θεό τότε και είχε καταδικάσει την Ιταλία. Έκλαιγε όλη η Ιταλία τότε. Λοιπόν, πάμε.
1: Φίλε, και στους μεγαλύτερους παίκτες σημαίνουν αυτά.
0: Ναι, ρε, σήκω,
1: ένα
0: αλίμονα,
1: νικητήριο σουτ, ένα πέναλτι. Είναι μέσα στον αθλητισμό και σε κάνουν και πιο. Βέβαια, πήγα να πω σε κάνουν πιο δυνατό, αλλά μερικές φορές σε στιγματίζουν κιόλας. Ναι. Δηλαδή, έχουμε δει να το φέρνει βαρέως ένας παίκτης και να το θυμάται για μια ζωή. Ένα χαμένο πέναλτι, ένα χαμένο σουτ στο τέλος. Ή φτιάχνουν καριέρες αυτά τα μεγάλα σουτ στο τέλος.
0: Και ένα χαμένο τρίποντο.
1: Δηλαδή,
0: κάνει
1: ο Τζόρνταν το είχε βάλει στο North Carolina το νικητήριο και
0: εκεί
1: τον σημάδεψε, ρε φίλε, όλο αυτό.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Το εφαλτήριο του Τζόρνταν αυτό. Γωνία, ήταν.
1: Αυτό, αυτό. Το ναι, νικητήριο.
0: Ναι, αλλά το είχε μέσα το παλικάρι όμως.
1: Εντάξει. Το είχε.
0: Άστο.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι μια διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Οι ομάδες έχουν δυστυχώς την υποχρέωση την ίδια μέρα. Δηλαδή. Και αυτό δεν μας αρέσει τόσο πολύ. Όταν...
0: Και αύριο και την Παρασκευή το ίδιο.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Απίστευτο.
1: Δυστυχώς. Και μάλιστα έχουν περίπου και την ίδια ώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις και τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Παρτίζαν Παναθηναϊκός αύριο 9:30 και Βαλένθια Ολυμπιακός 10. Πρέπει να επιλέξεις τι θα δεις και τα λοιπά. Ή αν δουλεύει κάποιος όπως εμείς, θα πρέπει να επιλέξουμε παιχνίδι. Βέβαια, εγώ τα βλέπω μετά το βράδυ και θα κάτσω να δω και τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια. Και αυτό συμβαίνει, Βαγγέλη, όπως είπες, και την Παρασκευή, με πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή, παίζει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Κουμπάρων με τη Χάποελ. Αυτό το παιχνίδι είναι 9:15 και παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα 9:30 στη Βαρκελόνη. Αυτά είναι για την Ευρωλίγκα διπλή αγωνιστική. Και, Βαγγέλη, φτάσαμε έκτη αγωνιστική, ρε φίλε.
0: Πότε φτάσαμε, ρε φίλε. Πότε φτάσαμε.
1: Την Παρασκευή, δηλαδή, θα είναι έκτη αγωνιστική.
0: Πού να δεις τι έχει να γίνει, όχι. Σε λιγότερο από ένα μήνα. Σε ένα μήνα.
1: Υπάρχει ένα δείγμα γραφής.
0: Ναι,
1: υπάρχει ένα δείγμα γραφής. Όχι όμως ότι ακόμα είναι το πιο ασφαλές. Δηλαδή οι ομάδες ακόμα φτιάχνονται.
0: Την ομάδα έκπληξη.
1: Ναι.
0: Εκεί, γι' αυτό ας πούμε δεν υπάρχει δείγμα. Οι χειρότερες υπάρχει.
1: Εγώ πάντως βλέπω στη βαθμολογία Βαλένθια ήττη μαζί με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα δείγμα. 4-0. Φίλε, δεν τις το έχει κανείς.
0: Όχι. Μα γι' αυτό το είπα.
1: Να σου πω και κάτι. Εγώ ήμουνα πιο φρεναρισμένος. Δηλαδή, όταν έλεγαν ότι υποδιάλυση Βαλένθια, φεύγει Μοντέρο, φεύγει Μπάντιο, φεύγει Μπράξτον Κι, φεύγει ένα κάρο παιχταράδες, φεύγουν. Λέγαμε ότι εδώ η Βαλένθια έχει γήπεδο, έχει δίκηση, έχει φιλοσοφία. Α, έφυγε και ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Από τη Βαλένθια και πήγε στη Ρεάλ. Άρα η μισή ομάδα έφυγε και ο προπονητής. Και να λοιπόν που η Βαλένθια αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ευρωλίγκα και έβλεπα, ας πούμε, τα προηγμένα στατιστικά ότι είναι και πρώτη σε ρυθμό, δηλαδή παίζει με 79 κατοχές και στην επίθεση είναι η καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση με 128 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερος Παναθηναϊκός, τρίτος Ολυμπιακός όσον αφορά τις επιθέσεις.
0: Πέρσι λέγαμε ότι η περσινή Βαλένθια. Θα ξεφούσκωνε, δεν ξεφούσκωσε.
1: Όχι.
0: Final Four έφτασε.
1: Σωστό.
0: Οπότε δεν το λέμε.
1: Όχι,
0: σωστό, εγώ τουλάχιστον δεν το λέω, Κωστή μου.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη.
0: Άλλη ομάδα.
1: Τι σου είχε κάνει. Άλλη ομάδα, ε.
0: Τη ναι. Βίρτους θα έλεγα εγώ. Να σου πω την αλήθεια.
1: Θα δούμε τις ομάδες.
0: Με ναι. τον Ολυμπιακό την είδα πάρα πολύ καλά τη Βίρτους.
1: Θα δούμε. Ναι.
0: Αθλητική ομάδα. Καλή ομάδα. Σε αντίθεση με την Αρμάνι. Τη γνωστή Αρμάνι. Πώς τη λέει την Αρμάνι ο Γιάννης Ζεντόπουλος. Με την άβρα του Μιλάνο.
1: Του Τζόρτζιο.
0: Του Τζόρτζιο, κάπως έτσι.
1: Κοίτα, είναι η Βίρτους, είναι η Ζάλγκυρης καλή ομάδα. Να δούμε την Μπεσίκτας, να δούμε τις δύο σερβικές. Παρτίζαν 3-1 και Ερυθρός Αστέρας 2-2. Πέρα από τα μεγάλα μπραντς που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ. Η Ρεάλ ακόμα έχει δρόμο να διαβεί, δηλαδή είναι 1-3 στη διοργάνωση. Όσον αφορά, θέλω να πάμε λίγο από GBL.
0: Dubai δεν. Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα όχι.
0: Έτσι.
1: Μέχρι τώρα
0: Χάποελ δεν. Μέχρι τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έχει κάνει.
1: Έχει μια σταθεία.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: μια σταθεία.
0: Να δούμε. Να δούμε.
1: Βαγγέλη, μας έχουν κάνει αρκετά πράγματα και εντύπωση από τη δεύτερη αγωνιστική της GBL και περιμένουμε τα μηνύματα των φίλων. 54160 Sport κοινό και το μήνυμα. Viber Era Sport στην αναζήτηση και μπαίνετε στην παρέα χωρίς staff. Και είναι και το Facebook και το Instagram 24 δευτερόλεπτα. Εμένα μου έκαναν εντύπωση η 30 του Άρη επί της ΑΕΚ. Όπως και να έχει, παιδιά, είναι μια συντριπτική νίκη. Αυτό το 88-58 του Άρη που δεν φρέναρε ποτέ, αλλά πάταγε τον γκάζι και στα 40 λεπτά. Μου έκανε εντύπωση η αποχώρηση του Βόβορα έπειτα από δύο αγωνιστικές από τον πάγκο του Προμηθέα.
0: Δεν σου έκανε εντύπωση το εσύ, μη μιλάς, το Σπανούλη στο Λαρετζάκι. Μη μιλάς.
1: Κοίτα να δεις, αυτό μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση, γιατί το έλεγε και όταν παίζα μαζί.
0: Το δικαιολογώ πλήρως.
1: Δεν το έκανε.
0: Πλήρως το δικαιολογώ.
1: Το προσπέρασες. Του το έκανε όταν παίζα μαζί.
0: Μυρίζει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ο Γιαννούλης μυρίζει.

0: Είναι το στυλ του.
1: Όπως ο Παλουκάς κάποτε.
0: Σου λέω όταν μιλάει προπονητή στο διαιτητή, δεν σου πέφτει λόγος. Αυτό το είπε ουσιαστικά. Αλλά γενικά ο Άρης έπαιξε πάρα πολύ δυνατά απέναντι σε μια η οποία έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, γιατί έπαιζε και με μείον τρεις ξένους που είναι σημαντικοί παίκτες. Μου έκανε εντύπωση επίσης, όπως είπα, η αποχώρηση του Γιώργου Βόβορα και από ό,τι μαθαίνω μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον, και μπορεί να τραβήξει και καιρό. Ο Προμηθέας θα πορευθεί με τον Μιχάλη Μιχελάκο, τον μέχρι πρότινος βοηθό του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο του Προμηθέα.
1: Ακούγεται Σντόβτ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ακούγεται αλλά μάλλον με Μιχελάκο θα συνεχίσω.
1: Δεν ήταν πολύ νωρίς του Βόβορα, αρφή.
0: Πολύ, πάρα πολύ νωρίς. Ναι,
1: πολύ νωρίς. Καταλάβω. Πώς κατάλαβα.
0: Προφανέστατα δεν έγινε από την ήττα από τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, από το Περιστέρι πιστεύω ότι ήταν. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση, αλλά να σου πω κάτι, ρε Σικωστή. Πώς μπορεί να βγάλει συμπέρασμα από τρεις αγώνες.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορείς. Θέλει λίγο υπομονή. Δηλαδή αυτά δεν τα κάνουν το κεραχέτα.
1: Πολύ πρόωρο.
0: Στην Πασκόνια.
1: Πολύ πρόωρο.
0: Που διώχνει σε δύο αγωνιστικές τρεις τον προπονητή. Μας έκανε εντύπωση το διπλό της Μικόνου έπειτα Αμαρουσίου στον Άγιο Θωμά με 82-79. Και βάζει σε σκέψη στο Μαρούς, ας πούμε, και προβληματισμό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: 0-2,
0: ναι. Το Περιστέρι νίκησε τον Ερακλή με τον μπάζερ μπίτερ του Κώστα Παπαδάκη. Και εδώ θα βάλω ένα κουιζάκι στους φίλους. Ποιους θεωρούν τους κορυφαίους σουτέρ στη GBL εν ενεργεία? Εγώ έχω δικό μου top 5, αλλά θα ρωτήσουμε τους φίλους να μας πούν κατά τη γνώμη τους ποιοι είναι οι καλύτεροι σουτέρ. Άσε τους κορυφαίους. Οι καλύτεροι σουτέρ στη GBL, να το διαχωρίσουμε λίγο. Δηλαδή μην μπουν και τους ξένους, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Εγώ θα έλεγα να πούμε Έλληνες σουτέρ. Έλληνες σουτέρ. Είναι ένα ωραίο quiz να το βάλουμε, να δούμε ποιους έχουν εμπιστοσύνη. Εγώ έχω κάποιους στο μυαλό μου, Έλληνες σουτέρ, εν ενεργεία. Μην μου πει κανείς Αλβέρτη ή Νίκο Χατζή. Λέμε τώρα εν ενεργεία που παίζουν στο πρωτάθλημα ή παίζουν στο εξωτερικό, ξέρω εγώ.
1: Πώς είναι αυτοί οι μορικοί μου, ελάχιστοι.
0: Φίλε, είναι όμως κάποιοι πολύ δυνατοί. Και Έλληνες, ναι. Είναι κάποιοι πολύ δυνατοί. Να σου πω εγώ τρεις-τέσσερις.
1: Μαντσούκα, α πούμε, εντάξει, ένα.
0: Εγώ δεν τον βάζω στο top 5. Θα βάλουμε ένα Τολιόπουλο. Θα βάλουμε τον.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε τον Παπαδάκη του Περιστερίου. Θα βάλουμε, εγώ προσωπικά, θα βάλω Σκουλίδα της Μικόνου full.
1: Ναι, ο Σκουλίδας είναι σίγουρα.
0: Full,
1: ναι.
0: Είναι σουτέρ. Full σουτέρ ο Σκουλίδας. Από Παναθηναϊκό, Έλληνας, σουτέρ.
1: Ρογκαβόπουλος.
0: Εγώ βάζω Ρογκαβόπουλο στην πεντάδα. Καλό σουτέρ.
1: Σουτέρ
0: είναι Ρογκαβόπουλος.
1: Άρα υπάρχουν.
0: Έχει δίκιο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι.
1: Ο Άγγελος μας είπε, νομίζω. Ο Ζαϊδόν Στροφλιώνη.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Ότι είναι στους.
1: Να σου πω, ο Μαρ Πέιν είπες. Με 6 κοψίματα το παλικάρι.
0: Όχι.
1: 6 κοψίματα.
0: Ναι.
1: 6 κοψίματα στον αγώνα με το. Με τον Ηρακλή. Δεν είναι λίγα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Σε ένα αγώνα, 6 κοψίματα.
0: Μοίραζε τα μπιφτέκια.
1: Κάτσε με πώς κάνω λάθος, αλλά. Κοστί μου το είδα.
0: 6 το είδες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να με. Όταν θυμάμαι κάτι.
0: Στο πω, εγώ περίμενα.
1: Ο Μαρ Πέιν. 6, να το. 6 κοψίματα.
0: 6 κοψίματα.
1: 6 μπλοκ.
0: Να.
1: Φίλε, 6 κοψίματα. 7 έχει όλο το Περιστέρι.
0: 6 μπλοκ. Βέβαια.
1: Φοβερό,
0: έτσι. 6 μπλοκ, ναι.
1: Φοβερό.
0: Το κλέψαμε από ο Ξανθόπουλος παλικάρι. Δεν το παραδέχεσαι εύκολα όταν είσαι προπονητής.
1: Και να σου πω την
0: αλήθεια. Το άξιζε, λέει ο Ηρακλής. Αλλά το κλέψαμε.
1: Το έχασε ο Ηρακλής.
0: Το έχασε.
1: Αυτοκτονία.
0: Το έχασε.
1: Αυτοκτονία. Κανονική.
0: Το έχασε.
1: Ιδανική αυτοχειρία.
0: Ο Πάοκ νίκησε
1: το Περιστερίου που το πήρε.
0: 86-73. Η Καρδίτσα νίκησε το Βίκο Ιωαννίνων 85-74. Και οι δύο αιώνιοι δεν είχαν πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός στην Πάτρια επί του Προμηθέα 84-59. Και ο Ολυμπιακός στη Σανέλ Αρένα επί του Κολοσσού με 99-83. Μικρό παραπονάκια του Γιώργου Μπαρτζόκα για τρίτη περίοδο και λίγο για την άμυνα, αλλά αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει διπλή αγωνιστική και όταν οι παίκτες έχουν το μυαλό τους, ας πούμε, στην διπλή υποχρέωση στην Ευρωλίγκα.
1: MVP ο Μοντέρο.
0: Ναι, 30.
1: Με την 30 που ρίξε.
0: 30 πόντους.
1: Και ήρθε από τον πάγκο, έτσι.
0: Μεγάλο ταλέντο.
1: 30 πόντους, τα ταλεντάρα είναι.
0: Ο Γιάν Μοντέρο.
1: Είχε 4 στα 7 δίποντα, 6 στα 8 τρίποντα. Ναι. Εντάξει, 4-6 βολές, τι άλλο να κάνει. Είχε 3 ασίστ, 4 κλεψίματα.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός αναχώρησε πριν από περίπου μία ώρα για την Ισπανία με 16 παίχτες. Δηλαδή πήρε full όλο το πλωστάσιο ο Μπαρτζόκας, που σημαίνει ότι αφενός και οι 16 είναι τιμοπόλεμοι, γιατί κόπηκαν κανένα δυο παιδιά. Πιο μικρά, ας πούμε, σε ηλικία. Και αφετέρου δείχνει ότι η Ευρωλίγκα είναι μια πάρα πολύ σκληρή διοργάνωση και διαδικασία και σου λέει καλύτερα να έχω πολλούς παίκτες μαζί μου γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Πάλι στην ταλαιπωρία, πάλι στο ταξίδι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτά που έχει πετύχει μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα είναι άθλος.
0: Ναι.
1: Και παραλίγο να πάρει και τον αγώνα στο Μιλάνο.
0: Πλώτας
1: στο
0: και...
1: η Μπολόνια.
0: Ναι, Πλώτας και Μπουρνελές.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα. Αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δύσκολο, Κωστή μου.
0: Σίγουρα. Εννοείται.
1: Και είναι μεγάλη μαγεία της ομάδας. Μια ομάδα καινούρια.
0: Εννοείται.
1: Που παίζει χωρίς το γόκαπ.
0: Εννοείται.
1: Γόκαπ που ζερό, τίποτα.
0: Δεύτερο ζερό.
1: Δεύτερο ζερό.
0: Χουλούρα.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, κατόπιν εορτής θα πούμε. Κατόπιν εορτής, γιατί όταν κύριε Χρήστο να ακούμε κάτι στα αυτάκια μας έτσι λίγο
1: έτσι,
0: ένα μουσικό χαλάκι. Μουσικό χαλάκι και θα, δεν πειράζει.
1: Όχι,
0: το πήραμε μονομιάς. Το πήραμε μονομιάς.
1: Το πήραμε μονομιάς. Χαλάκι,
0: το πήρα μονομιάς για να, γιατί τώρα ξέρεις, πιάσαμε τα μπασκετικά μας και αφαιθήκαμε. Τι σου έλεγα όμως τώρα, τι σου έλεγα, ότι... Που λέγαμε για τα ταξίδια, για όλα αυτά που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: ναι, είναι από τα ιδιαίτερα του πρωταθλήματος, της Ευρωλίγκας εννοώ. Ο Παναθηναϊκός έχει τα πολλά μέσα και δεν ξέρω να συμφωνείς. Έλεγα ότι αν περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι με την Παρτίζαν, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι μετά μπορεί να πάει στο 8-0.
1: Παρτίζαν...
0: Γιατί έχει άλλα τρία εντός ο Παναθηναϊκός.
1: Μετά έχει με τη Χάποελ, έτσι.
0: Μετά έχει Χάποελ.
1: Με τη Χάποελ.
0: Έχει Χάποελ.
1: 5, 6, 7.
0: Και μετά έχει Μπασκόνια και Αρμάνι μέσα.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να το κάνει,
1: μπορεί να κάνει
0: το 8-0. Αν, ξαναλέω, περάσει
1: αν
0: από Βελιγράδι.
1: Αύριο το βράδυ είναι καθοριστικός αγώνας. Καθοριστικός, εντάξει, σιγά.
0: Σημαντικός και δύσκολος.
1: Σημαντικός πάντως.
0: Σημαντικός
1: θα του δώσει άλλο αέρα, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: μου. Άλλο αέρα.
0: Θα του δώσει άλλο αέρα.
1: Ζωντανά από την Ερασπόρ φυσικά.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ διαφορετικά από πέρσι.
1: Καμία
0: και
1: σχέση. Ρε Κώστα, καμία σχέση.
0: Νομίζω ότι.
1: Πιάνει τον λαιμό.
0: Μου επιτρέπει να εντριγκάρω και λίγο κάποιου φίλου αταμανικού, α πούμε, κτλ.
1: Δεν υπάρχουν πια.
0: Υπήρχαν όμως.
1: Κωστή μου, ήμασταν εδώ και μας βρίζανε.
0: Υπήρχαν.
1: Τα θυμάσαι.
0: Αταμανικοί.
1: Που λέγαμε αυτό που βλέπαμε. Το
0: υπήρχαν αταμανικοί. Υπήρχαν αταμανικοί.
1: Νομίζω ότι
0: ναι. Αυτοί οι αταμανικοί φίλοι του Παναθηναϊκού πλέον έχουν καταλάβει τι σημαίνει μπάσκετ και τι σημαίνει αναρχία.
1: Και επαναλαμβάνω, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι θα πάει καλά. Αλλά και αν δεν πάει καλά, δεν πάρει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Είναι άλλο μπάσκετ.
0: Άλλο
1: μπάσκετ είναι αυτό που βλέπουμε. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να πούμε.
0: Οι παίκτες πηγαίνουν στα ρεπό για προπόνηση. Διανυκτέρευση στην Πάτρα ενώ πηγαίναν αυθημερών. Δηλαδή, να είσαι τώρα 7 φορές πρωταθλητής Ευρώπης και να πηγαίνεις για το χαβαλέ σου στην Πάτρα ανήμερα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε σοβαρά μαγαζιά. Οπότε αυτά τα πράγματα καταργήθηκαν και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με διανυκτέρευση στην Πάτρα ή όπου αλλού κοντά υπάρχει. Αυτή είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Δηλαδή θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι φίλοι, πρέπει να το καταλάβουν, να το συνειδητοποιήσουν ότι είναι άλλες οι συνήθειες.
1: Τώρα δεν υπάρχει
0: άλλες
1: ούτε ένας.
0: Εντάξει.
1: Απλά ήμασταν τότε εκείνοι που λέγαμε κάτι και μας λιθοβολούσαν, αν θυμάσαι.
0: Εντάξει, λίγοι
1: όμως. Μηνύματα...
0: Λίγοι όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λίγοι όμως.
1: Okay.
0: Λίγοι. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εικόνα.
1: Τραγική εντύπωση τα συνθήματα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: 100%.
1: Τραγική εντύπωση.
0: 100%. Μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Καταδίκασε.
1: Και να μου επιτρέψουν τα λατρευτά παλικάρια της θύρας 7 να διαφωνήσω μαζί τους. Έχει κάθε δικαίωμα, γιατί έκανα μια ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο. Όχι, μπορεί λοιπόν. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Όλες οι ΚΑΕ μπορούν.
1: Μην πω τώρα χαρακτηρισμό για
0: αυτούς
1: που ράψαν αυτά τα συνθήματα για νεκρούς.
0: Ναι.
1: Που ντρέπομαι.
0: Τα καταδίκασε τώρα αυτά, βέβαια.
1: Ντρέπομαι. Μαγιά της. Αυτό έκανε το αυτονόητο, το σωστό.
0: Φωτογράφησε προφανές.
1: Και επιπλέον πρέπει να πω ότι μπορεί και παραμπορεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός να κόψει το γήπεδο.
0: Και κάθε ΚΑΕ.
1: Και κάθε ΚΑΕ.
0: Για την ανώνυμη
1: και
0: εταιρεία.
1: Κάθε και μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός που έκανε αυτή την ανακοίνωση.
0: Και κάθε ΚΑΕ.
1: Μπράβο της.
0: Άκουδε
1: να κόψει, τι λες.
0: Φωτογράφησε.
1: Αυτόν μίλησε για νεκρούς, θα του κόψει το γήπεδο.
0: Τη ΠΑΕΑ
1: να μην ξαναμπεί ποτέ σε γήπεδο.
0: Αυτό φωτογράφησε.
1: Το?
0: Τη δίκηση του Ντέμι Νικολαίδη. Αυτό φωτογράφησε στο τέλος. Ότι δεν μπορεί να με κόψει το γήπεδο,
1: ναι.
0: Όπως κάναν κάποιες διοικήσεις.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο ποδόσφαιρο, αυτό εννοούσε. Τέλος πάντων.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε και μπράβο της.
0: Ναι, κοίτα.
1: Και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟ και του Άρη, όλες πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα.
0: Θα σου απαντήσω λοιπόν, έτσι, επειδή είμαστε μέσα στα γήπεδα και δεν τρώμε κουτόχορτο, ότι οι διοικήσεις και δει. Οι συγκεκριμένες που ανέφερες,
1: ναι.
0: Γιατί τι ανέφερες, ΚΑΕ Ολυμπιακός, ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν θα απομονώσουν από το γήπεδο οπαδούς. Δεν θα απομονώσουν. Αυτό
1: γίνει,
0: πιστεύω εγώ.
1: Έχει γίνει.
0: Εντάξει.
1: Έχει γίνει, Κωστή μου.
0: Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που βρίζουν, στις μπροστινές σειρές.
1: Και καλά, αυτό ξαναπέστω.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, άρα... άλλο αυτό και άλλο τα συνθήματα που ντρεπόμουν άλλο όταν αυτό. Τα βλέπα στη φωτογραφία.
0: Δεν ήταν ωραία.
1: Ντρεπόμουν.
0: Απαράδεκτα, αιματικά.
1: Για το ανθρώπινο είδος και γένος.
0: Εγώ να πω
1: και να
0: κάτι...
1: αναφέρονται σε νεκρούς.
0: Τέλος πάντων, θα τη.
1: Έλα, εντάξει.
0: Άμα πω περισσότερα και εγώ θα τη χαλάσουμε την εκπομπή.
1: Όχι, όχι.
0: Θα σου
1: πρέπει.
0: Πω γιατί. Εντάξει. Γιατί εγώ μπαίνω μέσα στο ΆΚΑ για παράδειγμα, στο ΣΕΦ. Και στο μικρόφωνο υποστηρίζω δημόσια ότι κάποια στιγμή τα συνθήματα για μανάδες και γυναίκες πρέπει να σταματήσουν.
1: Μαζί σου όλοι, αλίμον.
0: Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Μας χαλάνε τη διάθεση. Και χαλάνε τη διάθεση και σε ανθρώπους που θέλουν να πάνε με το παιδί τους, με την οικογένειά τους ή τα συνθήματα που αφορούν πόλεις και τοπικά, ας πούμε, συνθήματα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά ξεπέρασαν και την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι, αυτό ήταν απαράδεκτο.
1: Αυτή τη φορά και την κόκκινη γραμμή τη διέλυσαν.
0: Μα τα καταδίκασαν όλοι οι Ολυμπιακοί αυτά τα συνθήματα.
1: Μα υγιής είναι.
0: Βέβαια.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία όλων των οπαδών, όλων των ομάδων είναι υγιής.
0: Και ο μεγάλος οπαδικός πυρήνας τα καταδίκασε. Ότι είναι απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, πάμε, τι λες, να πάμε λιγάκι στον φίλο τον Μιχάλη τον Λαδόπουλο.
0: Βεβαίως και να πάμε.
1: Εξέλιξη αγώνα, έλα Μιχάλη.
0: Βεβαίως και να πάμε.
2: Είμαστε παιδιά στο 78 λεπτό στην Νέα Σμύρνη. Παραμένει το 3-0 του Πανιωνίου επί του ΠΑΟΚ με τα γκολ του Αλεξανδράκη στο 7ο, του Χαλιστραβού στο 15ο και του Γκαντέλιο στο 55ο. Δύο κίτρινες κάρτες για παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Λεωνιδόπουλος και ο Σιδεράς είναι αυτοί που τις έχουν αντικρίσει. Έκανε άλλες τέσσερις αλλαγές ο Πανιώνιος στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Συνολικά έχει κλείσει τον κύκλο των πέντε αλλαγών, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι αναγκαστικές. Για να δούμε τώρα τον Μόρση που πατάει περιοχή, θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει ο Νικολακούλης. Τέσσερις από τις πέντε αλλαγές του Πανιωνίου είναι αναγκαστικές. Λέγαμε για την αυτή που έγινε στο πρώτο ημίχρονο του Πέτα, που έδωσε τη θέση του στον Στούπη, και περιμένουμε να δούμε, ελπίζοντας να μην είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Πέτα. Αλλαγή και ο Στούπης, ο οποίος αποχώρησε κρατώντας τους προσαγωγούς του. Αλλαγή αναγκαστική και ο Αλεξανδράκης στο 64ο λεπτό έδωσε τη θέση του στο Σομπρίνο. Ο Στούπης την έδωσε στον Μπαΐνοβιτς. Αλλαγή αναγκαστική και ο Βενάρδος στο 70 λεπτό έδωσε τη θέση του στον Χριστόπουλο. Η μόνη μη αναγκαστική, τουλάχιστον έτσι όπως έχει φανεί μέχρι στιγμής, στο 70 λεπτό, και αυτή δεν είχε άλλη διακοπή ο Πανιώνης, δεν είχε άλλο παράθυρο να πούμε για να κάνει αλλαγή. Έκανε τρεις μαζί ο Φεράντος στο 70 λεπτό. Ο Χατζηστραβός έδωσε τη θέση του στον Παυλόπουλο. Επαναλαμβάνω, πέντε αλλαγές ο Πανιώνιος, οι τέσσερις από αυτές του Βενάρδου, του Πέτα, του Στούπη και του Αλεξανδράκη αναγκαστικές. Η εικόνα του παιχνιδιού, όπως εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε με δεδομένο το 3-0 υπέντων και ανέρυθρων, και μπαίνουμε τώρα ως ονούπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, προφανώς έχει πέσει ο ρυθμός. Ο Πανιώνιος κάνει διαχείριση και συντήρηση δυνάμεων, γιατί από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το δύσκολο πρόγραμμα με τις ομάδες που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Το σημερινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β' ολοκληρώνει τον κύκλο των 6 πρώτων αγωνιστικών, που οι φίλοι του Πανιωνίου ήλπιζαν και θα ήθελαν το 6-6, όμως δεν έχει καταφέρει ο Πανιώνιος να κάνει αυτό το 6-6. Το αντίθετο μάλιστα, έχει ήττα από τον Πύργο και ισοπαλία στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτας, και τώρα ξεκινά, επαναλαμβάνω, το δύσκολο πρόγραμμα, οπότε φυσιολογικά έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού, έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ Β', αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις για απειλή στην εστία του Γκράνιξ. Για να δούμε τώρα, όχι, δεν θα περάσει η πάσα του Σομπρίνο προς τον Μάναλη, πρόλαβε εκεί, παρενευλήθη ο Κωσίδης και απομάκρυνε, αποσόβησε τον κίνδυνο. 81ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β' 3-0.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Ωραία, Μάικ. Ωραία. Βαγγέλη, προλαβαίνουμε να πούμε τι είπε ο κότς Μπαρτζόκας και μετά να δούμε τι είπε και ο Μπράντοβιτς. Μετά.
1: Γιατί έχει και ο Μπράντοβιτς, έχει και ο Μπαρτζόκα,
0: ναι,
1: έχει τα πάντα. Έχουμε
0: αναχωρήσεις των ομάδων.
1: Ναι, λέει ένας φίλος εδώ, και μπορεί να έχει δίκιο κιόλας, ναι, γιατί αν το δούμε από αυτή την πλευρά, ότι πήρε προπονήσεις. Ο Θεοδόσης,
0: ναι,
1: πήρε, λέει, τόσους παίκτες ο Μπαρτζόκας για να κάνει προπονήσεις. Λέει, γιατί μετά αμέσως έχει την Μπαρσελόνα. Μπορεί, είναι λογικό αυτό που λέει.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Πήρε τους πάντες και τα πάντα μαζί του για να κάνει και προπονήσεις.
0: Καταρχάς,
1: με
0: βάση τη συμφωνία με την ΕΛΠΑ, την Ένωση Παικτών, η προπόνηση,
1: σωστό,
0: στο μεσοδιάστημα είναι ο λίγων λεπτών. Άρα δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά ο εκάστοτε προπονητής. Είτε λέγεται Μπαρτζόκας, είτε λέγεται Μπράντοβιτς. Είναι μία ώρα ανάμεσα στα παιχνίδια, δηλαδή όπως λέμε, βέβαια τώρα έχει μια μέρα διαφορά, αλλά αν ήταν ας πούμε Τρίτη-Πέμπτη, είναι μία ώρα και μέσα και το μασάζ και το βίντεο.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό να σου πω την αλήθεια.
0: Αν είσαι παίκτης.
1: Στους παίκτες σίγουρα.
0: Στους παίκτες αρέσει.
1: Πανηγυρίζουν οι παίκτες.
0: Να εντάξει. Παίζουν μόνο.
1: Αυτό θέλουν.
0: Θέλουν τώρα τον Μπράντοβιτς και τον κάθε ένα τρεις ώρες σε βίντεο. Δεν θέλουν οι παίκτες.
1: Καλά στον Μπράντοβιτς.
0: Δεν πολύ γουστάρουν.
1: Ο Μπράντοβιτς και ο
0: Μπαρτζόκας. Θέλουν παιχνίδι να παίζουν.
1: Ο Μπράντοβιτς και ο Μπαρτζόκας έχουν αρκετό μυαλό να μην τους ταλαιπωρούν. Άλλους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βλέπε Ιβάνοβιτς, βλέπε, σωστό. Βλέπε.
0: Σωστό.
1: Παλαιολιθικούς άλλων εποχών ναι. Προπονητές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που κάποτε τους έβαζαν και τρέχανε στα βουνά και τα λαγκάδια. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 160 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέου σειρμού προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα.
1: Τελειώνει σιγά
0: σιγά. Μπάσκο, σου τρίω στα μικρόφωνα. Τελειώνει σιγά σιγά ο Πανιωνίος με τον Μπάουκ.
1: Στο Πανιώνιο, ναι, ναι, ναι. Πάμε λίγο στο Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής ο Ανδριανός. Είμαστε τώρα, συμπληρώνουμε 90 λεπτά. Παραμένει το 3-0, παραμένει η εικόνα του παιχνιδιού. Μοναδική αξιοσημείωτη φάση το δοκάρι. 3 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. 3 λεπτά ακόμα θα παίξουν ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ Β. Για να δούμε τώρα με τον Μόρσεϊ. Πήγε να κοντρολάρει, ήταν πολύ δύσκολο να πιάσει την μπάλα. Προσπάθησε ο Μόρσεϊ, δεν τα κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα. Κέρδισαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ Β. Λέγαμε λοιπόν η φάση. Μέχρι στιγμής ήταν το δοκάρι που είχε ο Παυλόπουλος στο 84ο λεπτό με μια πολύ καλή κίνηση του Σομπρίνο από τα δεξιά. Γύρισε την μπάλα, ο Παυλόπουλος σούταρε, έστειλε την μπάλα στα αριστερό δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία για τους νεοσημεριώτες στο δεύτερο ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ έχει μια αλλαγή στην αλλαγή. Ο Παπανικόπουλος μπήκε στο 74ο λεπτό στη θέση του Στήλου, άντεξε 11 λεπτά, τραυματίστηκε στο 85ο. Το έδωσε τη θέση του στον Παπαγεωργίου. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στην
1: επίθεση. Μιχάλη, να πάμε λίγο και στον Βαγγέλη, τον Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη μου, καλησπέρα και από εμάς.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και
1: καλησπέρα, φίλε.
3: Είναι λίγο πριν το τέλος. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου, στο 48 για την ακρίβεια. 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Μεντιέτα με πολύ ωραίο σουτ, αφού στο πάρεσε την μπάλα μετά από την εκτέλεση του Κόνεν που έγινε από τον Τσέλιο. Προσπάθησε τον Τεφλέκα να αποκρούσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα κατέληξε σε αντίθεση με αυτόν τον τρόπο. Και μέσα σε 3 λεπτά η Ζάκυνθο έφτασε πολύ κοντά στον Εσοφαρίση με τον Κουάτρα. Όμως εδώ ήταν ο τροματοφύλακα Σιμόπουλο τη Αναγέννηση Καρδίτα που προσώπησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0 για την ομάδα. Σε ένα παιχνίδι που είναι, θα έλεγα, ρώσικη ρουλέτα έτσι όπως εξελίσσεται, και η Αναγέννηση προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 1-0 και να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Απέναντι στην ομάδα της Ζακίνθου που δεν έχει ακόμη κερδίσει. Και αυτή, γιατί έχει τους ίδιους βαθμούς, 2 βαθμούς δηλαδή όσο έχει η Αναγέννηση Καρδίτσας, και με νέο προποντή, γιατί είναι και ντεμπούτο σήμερα για τον Ηλία Φιντάνη στον πάγκο της Ζακίνθου μετά την αποχώρηση του Περικλή Μανατίδη.
1: Ευχαριστώ, ωραία. Βαγγέλη. Ωραία, λοιπόν, Βαγγέλη. Σε λίγο, σε πόσο περίπου. Ποιο λεπτό είναι.
3: 25 λεπτό.
1: Σε λίγο θα επιστρέψουμε, Βαγγέλη. Προφανώς θα έχει τελειώσει όταν στην νέα μας σύνδεση. Έλα, Μιχάλη.
2: Εδώ πρέπει να μένει 1 λεπτό από τα 3 των καθυστερήσεων. Και ο Μπαϊνοβιτς έδειξε πριν από λίγα δευτερόλεπτα να μην πατάει καλά το πόδι του. Αν συμβεί και αυτό, τώρα όμως θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει μέσα στην περιοχή. Μάναλης δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για τον Πανιώνιο στο συνεκπνοή των καθυστερήσεων με το γυριστό σουτ. Είναι offside τελικά, δεν μετράει η φάση, έχει υποδειχτεί σε θέση offside. Πρέπει να ήταν ο Μάναλης η τελευταία επαφή με το γυριστό σουτ που έκανε και έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι. Δεν μετράει λοιπόν η φάση. Δεν θα αργήσει ο Μπουρουζίκας να σφυρίξει τη λήξη. Πάμε σε μια σύντομη αποφώνηση ότι ο Πανιώνιος ήταν καλύτερος σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Έδειξε αυτά που έλειπαν από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή σε ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού ήταν αυτό που θέλουν να βλέπουν οι φίλοι του. Είχε πάθος, είχε ένταση, είχε κυνηγητό της μπάλας. Καμία σχέση με την οθρή εικόνα των πρώτων 5 αγωνιστικών. Έφτασε δίκαια στο τελικό 3-0. Θα μπορούσε με το δοκάρι του Παυλόπουλου να έχει πετύχει κι άλλο γκολ. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ Β έδειξε ότι είναι ομάδα σαφώς κατώτερης δυναμικότητας από τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος πάει λοιπόν με το τρίπο. Το περιμένουμε όμως να δούμε, γιατί είχε πολλές αναγκαστικές αλλαγές, πολλούς τραυματισμούς. Με τον Πέτα να είναι ο σοβαρότερος όλων, ελπίζουμε όχι τόσο σοβαρός, αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Βενάρδος, Στούπης και Αλεξανδράκης, οι άλλοι τρεις μαζί με τον Πέτα, 4 παίχτες του Πανιωνίου που βγήκαν αναγκαστικά λόγω τραυματισμού από τον αγωνιστικό χώρο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι στην Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0, Αλεξανδράκης στο 7ο, Χατζηστραβός στο 15ο και Γκαντέλιος στο 55ο. Τα 3 γκολ της νίκης των Κιανέριθρων. Παιδιά, σε εσάς και σε όλο τον κόσμο, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, φίλε.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, πολλά τα μηνύματα από τους φίλους. Ενδιαφέρονται να μάθουν πολλά πράγματα και διάφορα και να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια και για τη διπλή αγωνιστική, διότι δεν είναι μόνο Ευρωλίγκα, είναι το Eurocup, στο οποίο οι ομάδες μας, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έτσι τους βλέπω στη βαθμολογία, γι' αυτό λέω, είναι πρώτο όμιλο Άρης, τέταρτο ΠΑΟΚ, είναι αίτητες στη διοργάνωση μετά από δύο αγωνιστικές και έχουν τα παιχνίδια τους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε αύριο 7 η ώρα Λιετκαμπέλης, είναι ομάδα από τη Λιθουανία, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Και μεθαύριο, Τετάρτη, ο Άρης υποδέχεται την Τορτώνα, την Ιταλική, 8 η ώρα. Μακάρι να πάμε στο 3-0 και στις δύο περιπτώσεις. Έχουμε επίσης αύριο Τρίτη για το BCL της FIBA, Βαρέζε Περιστέρι, Βαρέζε Ιταλική, ομάδα ιστορική. Υποδέχεται το Περιστέρι 9 η ώρα, αλλά το Περιστέρι έχει δείξει ότι δεν μασάει από έδρες, είτε είναι BCL είτε είναι GBL. Παίζει πάρα πολύ καλά και πολλά μπράβο στο Βασίλη Ξανθόπουλο.
1: Πάλι σκληροτράχυλη ομάδα, ναι. πάλι πολύ καλές επιλογές στους ξένους.
0: Ταχύτητα, καλή η ξένη.
1: Πάλι ο Νίκολς ο πρωταγωνιστής, όπως πέρσι. Εντάξει, είναι ομάδα Βασίλη Ξανθόπουλου. Νομίζω ότι νωρίς μπήκε στην προπονητική.
0: Σωστό.
1: Και έχει ήδη αφήσει το δικό του στίγμα. Συγκεκριμένο στίγμα.
0: Να σημειώσουμε ότι η έτερη ομάδα, η ΑΕΚ, παίζει ξανά στις 21 Οκτωβρίου. Δεν παίζει κάθε εβδομάδα. Στο BCL γενικά υπάρχει μια προστασία στους παίκτες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζει με την Adverb, την ομάδα της Ανβέρσας, 21 Οκτωβρίου 7 η ώρα στη Σανέλα Αρένα, όπου εννοείται πως οι ζημιές από τα γραψίματα θα αποκατασταθούν άμεσα, αν δεν έχουν ήδη αποκατασταθεί. Έτυχε να πάω στο μπαλόνι της Ακαδημίας της ΑΕΚ, γιατί παίζει ο γιος μου ένα φιλικό παιχνίδι χθες το πρωί με την ομάδα του Αμορουσίου που παίζει και τα λοιπά και στην Ακαδημία, και το συζητούσαν ρε παιδί μου εκεί πέρα ότι θα μπουν συνεργεία άμεσα, γιατί λίγες ώρες αργότερα έπαιζε ξανά ο Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα με τον Κολοσσό, αλλά χωρίς φιλάθλους, επομένως είχαν την ευκαιρία οι Ερυθρόλευκοι να καθαρίσουν τα ποδητήρια και τα λοιπά από τα συνθήματα στους τοίχους και τέτοια. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ δεν παίζει αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και το FIBA Europe Cup και παίζει ο Κολοσσός με την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, την Γκέντσε. Το παιχνίδι είναι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Μακάρι να πάει καλά.
1: Έχει ήδη μια νίκη.
0: Ο Κολοσσός, ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και την Μύκονο, η οποία παίζει την Ελβετία με την Φριμπούργκ. 9 το βράδυ αύριο για την Μύκονο. Για να ρίξουμε μια ματιά και 14 το μηνός Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ηρακλής στις 7.30, κοίταζα λίγο την ώρα, μην κάνουμε κανένα λάθος, με την Βούρτσμπουργκ, τη γερμανική. 7.30 Τετάρτη ο Ηρακλής στο Ευανόφιο, μακάρι να πάει καλά. Και ο Ηρακλής γενικά πάμε καλά πάντως.
1: 10 στα 10 είχαμε ρεκόρ
0: τουρνουά.
1: Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν
0: πολύ δυνατοί.
1: Απόλυτοι, είχαμε το απόλυτο. 10.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Ποια είναι η πρόβλεψή σου αυτή την εβδομάδα? Θα έχουμε το απόλυτο.
1: Κάπου θα στραβώσει κάτι.
0: Κάπου θα στραβώσει.
1: Δεν μπορεί κάθε φορά.
0: Λες να στραβώσει Ευρωλίγκα?
1: Όχι, μακάρι όχι Ευρωλίγκα.
0: Άστο μακάρι. Μακάρι όλοι να μην στραβώσει.
1: Λοιπόν, θα σου πω.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει δύσκολα παιχνίδια. Δύο.
1: Έχει του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.
0: Και με την Χαπόελ. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Απλά είναι εντός έδρας. Του Ολυμπιακού είναι πολύ δύσκολα.
1: Του Ολυμπιακού και τα δύο είναι.
0: Δεν θα καταφέρει και τα δύο.
1: Θα κερδίσει τη Βαλένθια, εγώ προσωπικά πιστεύω.
0: Το πιστεύεις, ε?
1: Και νομίζω ότι θα καταφέρει και την Μπαρσελόνα να κάμψει.
0: Αν κερδίσει τη Βαλένθια, πιστεύω και η Μπαρσελόνα.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και θα επιστρέψει με δύο νίκες.
0: Αν κινδυνεύει κάπου, εγώ Ολυμπιακός λέω με Βαλένθια και όχι με Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει περισσότερο, ναι.
1: Αυτό το τρελό σόρτ.
0: Το πάνω κάτω, ναι.
1: Και την παρέα του.
0: Το πάνω κάτω, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση. Είπε για τη Βαλένθια και τον τρόπο παιχνιδιού της ότι είναι η πρώτη επίθεση της διοργάνωσης, πρώτη σε ρυθμό, δεύτερη σε εύστοχα τρίποντα. Έχει 4 νίκες σε ισάριθμα μάτς και όπως είδε το παιχνίδι, θα καταλάβει το επίπεδο ταχύτητας. Πρέπει να υπάρξει η ανάλογη προσαρμογή για το παιχνίδι αυτό. Για το ποσοστό ετοιμότητας που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μας ενδιαφέρει αυτό. Είμαστε, λέει, μακριά από αυτό που φανταζόμαστε.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και αυτό απαιτείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι πολλά τα παιχνίδια και λίγες οι προπονήσεις που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θέλουμε να πάρουμε τις απαιτούμενες νίκες. Έχουμε πολλά εκτός έδρας παιχνίδια που αυτό μας φαίνεται τρομερά χρήσιμο. Είδες τι λέει, χρήσιμο. Για τη χαλαρότητα
1: του παιχνιδιού. Άμα καθαρίσει τώρα, Κωστή μου, και δεν χάσει έδαφος.
0: Κάθε παίκτη λέει κάποιε συνήθειες και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει σε μια μέρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι, λέει, με τον Κολοσσό ως παράδειγμα. Με την ΕΦΕΣ ήμασταν συμπαγείς και κερδίσαμε μια φιλόδοξη ομάδα. Το τι θα δείξουμε, παρότι εγώ θα πω, δεν τρελάθηκα με τον Ολυμπιακό, επειδή είχα πάει στη Σανέλ Αρένα την Παρασκευή, δεν τρελάθηκα με τον τρόπο που έπαιξε. Έχασε lay-up, έκανε λάθη, έδωσε μπάλες. Δεν τρελάθηκα, αλλά κέρδισε και αυτό μετράει στην Ευρωλίγκα.
1: Αν μη τι άλλο, έπαιξε λίγο άμυνα όμως.
0: Ναι.
1: Όχι την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά έπαιξε, έπαιξε σε μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα. Έπαιξε.
0: Επαναλαμβάνει κάτι ο Μπαρτζόκας, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Άμα το λέω ένα τέτοιο προπονητή, ότι το τι θα δείξουμε, λέει, σε κάθε μάτς είναι λίγο gambling. Τι εννοεί gambling? Εννοεί ότι είναι τζόγος. Αυτό σημαίνει gambling στα ελληνικά. Είμαι, λέει, και εγώ περίεργος να δω τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύω πως θα έρθει. Αλλά σου λέει. Ακόμα είμαστε λίγο τζόγος το πώς θα εμφανιστεί ο κάθε παίκτης, η ομάδα κτλ.
1: Φαντάσου, αν το λέει αυτό ο Μπαρτζόκας, πρέπει να τρελαίνεται με αυτό. Ειδικά αυτός ο προπονητής.
0: Προφανώς. Προφανώς, βέβαια. Ο Μπράντοβιτς, απ' την άλλη, για τον αγώνα με την Παρτίζαν.
1: Α, έχουμε. Να πούμε και τον Τζάβι Άλμπερτ.
0: Για πες.
1: Που είπε ότι γνωρίζουμε τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και το σημαντικότερο απ' όλα
0: είναι ο διάδοχος του Πέδρο Μαρτίνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ότι έρχεται ο Μοντέρο σπίτι του να παίξει σπίτι του κόντερ στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα το βάζει λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, φορτίο. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς είπε για την ιδιαιτερότητα του μάτς, για τον ίδιο. Αυτό, λέει, που περιμένω πάνω απ' όλα είναι να γίνει ένας ωραίος αγώνας μπάσκετ. Οι φίλαθλοι της Παρτίζαν θα αντιδράσουν ακριβώς όπως αισθάνονται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Παίζουμε έναν αγώνα της EuroLeague απέναντι σε μια ομάδα.
1: Θα αποθεωθεί τώρα, εντάξει, άστο.
0: Ακριβώς. Που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Διαθέτει, λέει, πολλή ποιότητα και παίζει πολύ επιθετική άμυνα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Για τις συνεχόμενες νίκες της Παρτίζαν και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Προσωπικά, λέει, γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση και πιστεύω ότι το γνωρίζουν και οι παίκτες. Οι φίλαθλοι της Παρτίζαν προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη στην ομάδα τους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που αγωνιζόμαστε εκτός έδρας στη φετινή Ευρωλίγκα. Για τα κλειδιά του ματς, είναι μια ομάδα που έχει περισσότερα κλεψίματα από κάθε άλλη στην Ευρωλίγκα, επομένως όλα ξεκινούν από την άμυνά μας. Όπως είπα, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικά σχήματα και διαθέτει πολλούς καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής η ομάδα παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα.
1: Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Παρτίζαν είναι η ομάδα όπου αναδείχθηκε ο Γιολεσόρ, ε?
0: Ναι.
1: Με ο Μπράντοβιτς.
0: Σωστό.
1: Με ο Μπράντοβιτς πάλι προπονητή.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Έκαναν δηλώσεις και κάποιοι παίκτες, ο Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό και ο Κόρι Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ επανέλαβε, όπως είπε και ο coach, ότι η Βαλένθια διαθέτει την καλύτερη επίθεση και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Ο Μπάντιο που γυρίζει ουσιαστικά. Στην... Όχι, δεν γυρίζει. Συγγνώμη, λάθος έκανα εγώ.
1: Όχι, Μπάντιο,
0: όχι, ο Μπάντιο παίζει με την, στο Βελιγράδι. Είπε ότι θα είναι δύσκολο μάτς, δύσκολη έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, κάτι που έχουμε ήδη κάνει, και να βγούμε στο γήπεδο για να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πριν, βέβαια, θα μιλήσουμε λίγο με τον Βαγγέλη, τον... όχι λίγο πολύ, με τον Βαγγέλη του Μητρούση για να μας πει για το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα της αναγέννησης Καρδίτσας με την Ζάκυνθο, να δούμε αν έμεινε. Α, όχι, 3-0, ε. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης με σκόρερ και όλα τα υπόλοιπα σε λίγο. Λέει ο φίλος ο Σπύρος, ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ έμοιαζε λίγο σαν τη Ρεάλ του Γιούλ πριν από χρόνια. Δηλαδή, πάσα τρίποντο. Είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει η χρονιά, διότι φέτος ο Ολυμπιακός αποκλίνει πολύ από τις προηγούμενες φιλοσοφίες του. Είναι άλλος Ολυμπιακός, αυτή είναι αλήθεια φέτος. Αλλά ότι αν θα αποκλίνει, όχι από την. Και πέρσι ήταν πάντως διαφορετικός από πρόπερσι. Δηλαδή έπαιζε πιο επιθετικά. Μεγαλύτερη συγκομιδή στο σκορ, περισσότερους πόντους και γενικά ένας Ολυμπιακός. Mm. Α, έχουμε, πάμε. Θα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα, Βαγγέλη μου.
3: Τελείωσε. Πριν από ένα λεπτό το παιχνίδι μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Ζακύνθου, τελικό αποτέλεσμα. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκητος 3-0. Η αναγέννηση κατάφερε στο τέλος να πετύχει, δηλαδή πριν από την προηγούμενη μας σύνδεση, αμέσως μετά να πετύχει το 2-0 με τον Τρίτσα, που είχε δράσει αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Τσέλιου, και πέτυχε το 2-0. Αμέσως μετά η ομάδα Ζακίνθου είχε την ευκαιρία να μειώσει με το δοκάρι του Μπαστακού και ήρθε στο 94 ακριβώς ο Μεδιέτα να κάνει το τελικό 3-0 και να χαρίσει την πρώτη νίκη στην ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας για το πρωτάθλημα της Superbet Link 2. Η ομάδα της Αναγέννησης, η οποία ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και βγήκε επικράτηση της Ζακίνθου, που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο 45 λεπτό η ομάδα της Ζακίνθου ήταν αυτή η οποία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και είχε και την ευκαιρία να προηγηθεί, δεν την αξιοποίησε. Με αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο να αλλάξουν τα πράγματα και οι συσχετισμοί και η ομάδα της Αναγκής Καρδίτας να πετύχει τα 3 γκολ και να πάρει την πρώτη νίκη στον πρωτάθλημα.
1: Βαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
0: Λησμόνησα να πω νωρίτερα ότι το Περιστέρι παίζει με την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, τη Βαρέζε, η οποία στην πρεμιέρα του BCL ιτήθηκε συντριπτικά από την Μούρθια στην Ισπανία με 85-58, αλλά.
1: Ιταλία παίζει.
0: Παίζει Ιταλία. Ιταλία, ναι. Mm-hmm. Παίζει Ιταλία. Μου το θυμίζει ο φίλος μου ο Χριστάρας ο Γενιάς, ο οποίος είναι προπονητής εκεί στα μέρη αυτά και είναι νομίζω και από την ίδια πόλη με τον Γιάννη Καστρίτη από την Τρίπολη. Επομένως και αυτό το σημειώνουμε, είναι σημαντικό. Πάμε να δούμε μηνυματάκια από τους φίλους. Καταρχάς γράφει ο Χρήστος με όλο το σεβασμό και τα λοιπά, από επανομή. Αν παίζανε, λέει, τρεις ξένοι της ΑΕΚ που έλειπαν, δεν θα παίζανε οι τρεις ξένοι που έπαιξαν. Πολύ σωστό είναι αυτό, αλλά είναι άλλο να παίζει Derek Williams, Brown και Fizel, και άλλο, ας πούμε, οι παίκτες που ήρθαν ως ρεζέρβες για να τους αντιμετωπίσουν, για να τους καλύψουν το κενό.
1: Ειδικά ο Πίκνεϊ για ένα μήνα.
0: Σαφέστατα δεν θα.
1: Λύση ανάγκη είναι ο Πίκνεϊ.
0: Δεν θα έμενε εκτός ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος είχε 2 πόντους όλους και όλους, 5 για την ακρίβεια. Και μάλιστα ήταν με 5 βολές. Έχασε τρίποντα, έχασε δίποντα κτλ. Από τους ξένους της ΑΕΚ, ο μόνος ο οποίος στάθηκε ήταν ο Νέλι Τζόζεφ με 20 πόντους. Να πούμε και λίγο Ερτέλ προσπάθησε κτλ. Αλλά οι υπόλοιποι δεν ήταν σε καλή ημέρα. Αλλά γενικά, επειδή ρωτάνε κάποιοι φίλοι πώς είδαμε Άρη και πώς είδαμε και ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Άρης είχε για πολύ πολύ μεγάλα διαστήματα πολύ πολύ μεγάλη ένταση σε αυτά που έκανε. Και ειδικά στην άμυνα ήταν πάρα πολύ δυνατός, ναι. Και βρέθηκαν οι καλοί του παίκτες, ενώ τη ΑΕΚ δεν βρέθηκαν, σε πάρα πολύ καλή μέρα. Αυτό ήταν το σημαντικό για την ομάδα του Άρη. Η ΑΕΚ έχει περιθώριο βελτίωσης.
1: Άμυνα, φίλε μου, έκανε εντύπωση η άμυνα του Άρη.
0: Ναι, πολύ, πολύ δυνατή.
1: Φοβερό δηλαδή.
0: Η ΑΕΚ έχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει προπονήσεις της προκοπής, όπως μου το λένε και ξεκάθαρα και μέσα από την ομάδα, λόγω των τραυματισμών κτλ., είναι λογικό ότι ο Σάκοτα δεν μπορεί να τη βελτιώσει την ΑΕΚ άμεσα, αλλά θέλει το χρόνο του για να τα καταφέρει.
1: Και Ματ Μόργαν, φυσικά 25 ποντάκια για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Σε 22 λεπτά σχεδόν, και 25 πόντους,
0: ναι.
1: 6-9 τρίποντα.
0: Όλοι τα καλή.
1: 3-3 δίποντα.
0: Ήταν πολύ δυνατή. Ναι. Δηλαδή, βάλε Μόργαν, βάλε. Ρόμπινσον Νέρ, βάλε ό,τι θες, τα πάρα πολύ καλή. Οπότε το Κούμπο πήγε πάρα πολύ καλά.
1: 2 κοψιματάκια. Συγγνώμη, ο Κώστας είχε ένα κόψιμο. Ναι, 2 είχε ο Λιντέλ.
0: Και πόσους πόντους όμως ο Κώστας.
1: Κώστας είχε και 6. Όχι, 10
0: πόντους.
1: 5 στα 6.
0: Ο Θανάσης σήκωνε το Νιγκάλι Σχόλ στο πόδι.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που αξιοποιεί τον Κώστα τον Κούμπο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Παίζει ουσιαστικά αυτό το παιδί εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης έπαιξε, δεν θυμάμαι. Έπαιξε 8,5 λεπτά περίπου. 2 πόντους.
0: Γράφει ο Χρήστος στη δευτερολογία του ότι για τα ευαιστικά συνθήματα που λέγαμε για οικογένειες κτλ. Να τιμωρούνται οι ομάδες είναι η πρότασή του.
1: Δεν φταίει τώρα ο Ολυμπιακός
0: με κάποιο τρόπο. Αυτό λέει μπορεί να του σταματήσει. Γενικά το λέμε για τα γήπεδα, δεν το λέει μόνο για αυτό.
1: Δηλαδή να είναι ο Αγγελόπουλος ή πάνω από τον κάθε τρελαμένο τώρα και τι θα του. Τι θα έχει πει την ώρα εκείνη,
0: ναι.
1: Θα έχει ρουφήξει για να πάει να γράψει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό μόνο αν έχεις πάρει κάτι πολύ άσχημο μπορεί να το γράψεις, φίλε. Πρέπει να είσαι άλλο κόσμο για να γράψεις τέτοιο πράγμα. Ντράπηκα που το διάβασα.
0: Ούτε
1: αλήθεια σου λέω.
0: Ούτε μπορείς να το αναλύσεις.
1: Έχω μείνει εκεί. Ναι, έχω μείνει. Δηλαδή είναι καρφωμένο στο μυαλό μου αυτό που έγραψε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως λες. Έχεις κάτι.
0: Γιατί λέει οι ελληνικές ομάδες EuroLeague ειδικά παίζουν ίδια μέρα και σχεδόν ίδια ώρα, δεν μπορούν οι ομάδες να το ρυθμίσουν αυτό μέσω Ευρωλίγκας. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση είναι. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, ρε παιδιά. Μα ήμαρτον.
1: Και κάτι εντάξει. Ακόμα λέει ένας φίλος εδώ, κάτσε να τον βρω.
0: Ήμαρτον.
1: Να το, ο Θεοδόσης λέει. Επειδή λέμε για τους αγώνες.
0: Δεν μπορούσε δηλαδή να σπάσει.
1: Ναι, μωρέ,
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Αυτό λέει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε άνετα να σπάσει. Για πες.
1: Λέει ο φίλος ο Θεοδόσης.
0: Ναι.
1: Τα μάτς είναι Τρίτη και Παρασκευή για τον Ολυμπιακό, λέει, και μετά λογικά θα πάνε ευθείας Γιάννενα. Ναι, πάλι έχουν εκτός έδρας αγώνα. Την Κυριακή είναι Βίκος Ιωαννίνων Ολυμπιακός.
0: Να.
1: Δεν φτάνουν τα ταξίδια όλη εβδομάδα στην Ισπανία.
0: Τρίτη
1: θα
0: αγωνιστική, έτσι.
1: Και θα πάει απευθείας Γιάννενα, προφανώς.
0: Τρίτη αγωνιστική.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Κάτσε
1: δηλαδή.
0: Να τσεκάρω λίγο.
1: Αυτό είναι γολγοθάς που κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Αν καταφέρει να μην έχει απώλειες.
0: Την Κυριακή το μεσημέρι. Είναι και μεσημεριανό.
1: Είναι και μεσημεριανό.
0: Είναι και μεσημεριανό.
1: Μία το μεσημέρι.
0: Ναι. Είναι, απλά είναι λίγο
1: είναι
0: πιο,
1: γολγοθάς,
0: είναι πιο εύκολο μάτς.
1: Είναι πιο εύκολο μάτσα, αλλά είναι Γολγοθάς.
0: Είναι Γολγοθάς, ναι, βέβαια.
1: Μην το σύνταμε τώρα.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε...
0: Και παίκτες δεν είναι ρομπότ, ούτε από σίδερο.
1: Λογικό είναι.
0: Συμφωνώ. Ενώ ο Παναθηναϊκός πάμε... παίζει το μεσημέρι επίσης Κυριακή με το Περιστέρι. Στο ΟΑΚΑ.
1: Πάμε στις 5 άδοντας.
0: Πάμε.
1: Όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Επιλογή του Χρήστου.
0: Ο φίλος μας ο Χρήστος. Let me see you dance, babe.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 5. Στη ρυθμίση των ήχων ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαγαναζής. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Ισπανού τεχνικού του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, που σήκωσε αρχικά κορεό των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια το αφαίρεσε από την ανάρτησή του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής μας θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση και έκανε λόγο για δύο κόσμους με την απόσταση που τους χωρίζει να είναι χαοτική. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ανακοίνωσή της όπου μεταξύ άλλων αναφέρει «Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος». Νομικά θα κινηθεί ο Ανδρέας Τατέι με τη συνδρομή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού κατά ενός ραδιοφωνικού παραγωγού για τα σχόλια του κατά του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Σέντρα σε μία ώρα στην Τούμπα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, με το οποίο θα πέσει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Super League. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Nova. Για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος επίσης 3-0. Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 για τον ένατο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Για την Ισπανία αναχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Σε δηλώσεις στο τεχνικό των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας, επεσήμανε ότι ανυπομονεί να δει την βελτίωση της ομάδας που πιστεύει ότι θα έρθει. Στο Βελιγράδι ταξίδευσε ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην ποιότητα της Παρτίζαν και στην καλή άμυνα που παίζει, λέγοντας ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Με 13 παίκτες στην αποστολή, μεταξύ των οποίων ο νέο αποκτηθής Ντονάτας Μοταγιούνας, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λιατ Καμπέλης για το EuroCup. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, με τις δύο πλευρές να αποφασίσουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League θα παίξουν στις 8 οι μαχητές πειραματικό με τις Οφάδες. Ο Απόλλωνος Σμύρνης κληρώθηκε με τις Μπαρσελόνα Sport Management από τη Γεωργία και την Ισπανική Ταράσσα στον όμιλο για τη φάση των 16 στο EuroCup στο Πόλο Ανδρών, από τον οποίο προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Στο Champions League στο Πόλο Γυναικών κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο μαζί με την Ισπανική Ταράσσα και την Ιταλική Εκύπε. Οριζόνται ο Ολυμπιακός, ενώ η Βουλιαγμένη τοποθετήθηκε στον δεύτερο όμιλο μαζί τις Ισπανικές Σάντα Αντρέου και Καταλούνια και την Ιταλική Παλάνου Ότο Τριέστε. Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Για τη Handball Premier κοντράρονται αυτήν την ώρα ο Αθηναϊκός με τη Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την RTL Sport, ενώ στις 6 θα αρχίσει το ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Αμερικανό Τέιλερ Φρίτς και προκλήθηκε στους 16 στο τουρνουά της Σανγκάης, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ τον Αβέκιτς από την Κροατία και πέρασε τον επόμενο γύρο στο τουρνουά της Γιουχάνου, που θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Μάρτα Κόσιουκ, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Era Sport.
10: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: Βαγγέλη, κάνει West, δεν νομίζω να τον ξέρεις, ε.
1: Έλα.
0: Τον έχεις ακούσει, ε. Άρα, γάτε.
2: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Έχουμε ακούσει όμως και πολλές φορές μαζί, δυο μας και Γιάννη Βοητσίδη.
2: Να σου πω από τον ξέρω τι, καλύτερα τον κάνει West.
0: Τι, πού το ξέρεις.
2: Την κοπέλα του.
0: Αλήθεια το λες. Την πρώην, εννοείς.
2: Όχι, και η τωρινή.
0: Και την τωρινή.
2: Την Ιταλίδα, ρε τωρινή, φίλε.
0: Όλα τα παρακολουθείς, ε.
2: Ρε φίλε.
0: Με τον Τεντόπουλο τα βλέπετε.
2: Να σου πω, οι εμφανίσεις.
0: Τα κοσμικά, ε.
2: Πώς τη λένε, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Την.
0: Μία που βγαίνει ντυμένη.
2: Ντυμένη.
0: Α, αυτή.
2: Είναι πάντα ντυμένη.
0: Αυτή. Εντάξει. Κατάλαβα ποια λες.
2: Και το Γιάννη το ξέρει.
0: Ο Τεντόπουλο τα ξέρει αυτά απ' έξω.
2: Ναι.
0: Έχουμε
2: δεν
0: έχουμε συζητήσει
2: ποτέ μαζί, θα το κάνουμε μια μέρα. Εδώ, δημοσίως κιόλας. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα, φίλε.
3: Γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από την Τούπα.
2: Μήπως θυμάσαι τη σύζυγο του Kanye West. Όχι, αλήθεια σου λέω, γιατί τώρα έχει σταματήσει το μυαλό μου. Μια Ιταλία. Σενσόρι, βρε παιδί μου, έλα, το θυμήθηκα.
0: Αυτός.
2: Έλα, σενσόρι, εντάξει, που είναι πάντα ντυμένη η κοπέλα.
3: Κάτσε, εγώ κάτι, γιατί τον έχω, συνδεδεμένο με την Kim Kardashian.
0: Πρώην είπαμε.
2: Πρώην.
0: Παλιά, παλιά.
2: Νιν Χάμιλτον. Νιν Χάμιλτον η Kim. Βλέπεις, τα ξέρω τα κοσμικά όλα. Έτσι.
3: Έτσι, γεια σας τους νέους.
2: Καλησπέρα, λοιπόν,
3: παρακολουθείτε. Λοιπόν, γεια σας, εδώ στην Τούμπα βρισκόμαστε. Είναι και ο Γιώργος Ομίνος κοντά μου. Ένα αναμονή του αγώνα 6 ώρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη, χθες έβρεχε. Σήμερα υπάρχει ένας δυνατός αέρας. Δεν περιμένουμε πάντως βροχή για σήμερα. Στην Τούμπα δεν είναι πολύς κόσμος αυτή τη στιγμή. Λίγος κόσμος, ανάμεσά τους βλέπω εκεί στη θύρα 8 και καμιά 7-8 φίλους της Καλαμάτας απομονωμένους από τους υπόλοιπους. Σε αυτό το παιχνίδι όπου για τον ΠΑΟΚ είναι μια πρόκληση εφόσον νικήσει, δεδομένη της ήττας του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης, αν νικήσει ο ΠΑΟΚ σήμερα πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας, στους 15 βαθμούς. Από την άλλη, Καλαμάτα είναι στους 4 βαθμούς, είχε νικήσει το Βόλο, μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο, 3 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Τώρα το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τις συνθέσεις. Για τον ΠΑΟΚ ίσως έκπληξη ότι παίζει ο Χατσίδης αντί του Ζίφκοβιτς, αν και εντάξει, επειδή ο Ζίφκοβιτς καταπονήθηκε πάρα πολύ με τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Σερβίας, ήταν βασικός σχεδόν σε όλα αν δεν κάνω λάθος, έτσι λοιπόν κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στον πάγκο. Στην εστία είναι ο Τσιφτσής για τον ΠΑΟΚ, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης και Κώστα η αμυντική, Γιάκιτς και Ζαφίρης οι δύο μέση, Πέλκας, Τάισον, Χατσίδης μέσω επιθετικά, με τον Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης, και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε λογικά και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του Κογκολέζου, του Μπάνζα, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος.

0: του ΠΑΟΚ, ένας παίκτη που ήρθε με προοπτική να είναι ίσως ο βασικός σεντερφόρ της ομάδας. Προς το παρόν ο Ενδιαγέτα πηγαίνει καλά και ο Μπάντζα το πιο πιθανό σήμερα να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής, μπαίνοντας ίσως ως αλλαγή. Για την Καλαμάτα, Βασιλίεβιτς στην εστία, Στρούγκης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο και Ροντρίγκες στην άμυνα, Ντιαρά, Πινέιρο και Χάμζα η μέση, Μορέιρα, Βάργκας και Κουρμινόφσκι στην επίθεση για την ομάδα του Χριστοφιλέα. Να πούμε ότι διαιτητής είναι ο κύριος Κατσικογιάννης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ είναι Κουμπαράκης και Βεργέτης. Στην προϊστορία των αγώνων των δύο ομάδων υπάρχουν 14 αγώνες, 7 νίκες για τον ΠΑΟΚ, 7 ισοπαλίες, και το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων το 2001, πριν από 25 χρόνια, είχε λήξει με 7-1 για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα. Αυτά είναι κάποια πρώτα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε. Βέβαια, στη συνέχεια, είπαμε 6 ώρα αρχίζει αυτό το παιχνίδι, μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι για τον ΠΑΟΚ είναι τραυματίες ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα. Με εκείνη την πύριο νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, που και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, υποβλήθηκαν σε εγχείρηση, άρα λοιπόν θα παίξουν πλέον από το 2027. Δεν είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, όπως και ο Μεϊτέ που ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, και ο Ντεσπότοφ. Αυτά είναι τα προβλήματα από πλευράς ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν προς το παρόν εδώ από την Τούμπα. Περισσότερα θα πούμε από τις 6 και μετά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιάννα, ευχαριστούμε.
2: Ωραία Γιάννα μου. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό που δήλωσε ο Σάρας για τη Φενέρμπαχτσε και γενικότερα, ότι η προετοιμασία λέει ήταν απίστευτα σύντομη. Για μας λέει ήταν εντελώς παράλογη, καθώς είχαμε και δύο Super Cup. Με αυτά τα κύπελα λέει δεν ξέρω πια, αυτή είναι ήδη τέταρτη ή πέμπτη εβδομάδα με διπλά παιχνίδια. Τι είδους προπόνηση να κάνεις, λέει, πραγματικά οι παίκτες κρατούν δυνάμεις κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Δηλαδή σου λέει δεν τα δίνουν όλα. Εντάξει, δίκιο έχει ο Σάρας σε αυτό το πράγμα. Απόλυτο δίκιο. Και έχει άλλη μια ωραία δήλωση, κάνει ο Βιλντόσα, που λέει ότι πρέπει μεν να υποδεχθούμε τον κορυφαίο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση με τον κόσμο της Παρτίζαν, αλλά και να παίξουμε μπάσκετ. Και ο Βιλντόσα μάλιστα είναι από τους παίκτες κλειδιά, θεωρώ, και αυτό το γνωρίζουν και στον Παναθηναϊκό. Διότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ομάδα, η Παρτίζαν, και παίζει την έδρα της και γενικώς θα έχει πάρα πολύ ψωμί αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.
1: Λοιπόν, τελικά είδες που ο κόσμος ξέρει καλύτερα από εμάς τα κοσμικά. Άκου διόρθωση από το φίλο του Φέδωνα.
2: Τι?
1: Ο Φέδων.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα. Όντως είναι η Μπιάνκα Σενσόρι, λέει.
2: Μπράβο.
1: Μόνο που είναι από την Αυστραλία και όχι Ιταλίδα.
2: Αυστραλίδα, ναι.
1: Φίλε, συγγνώμη,
2: Αυστραλέζα.
1: Εγώ δεν το ξέρα.
2: Αυστραλέζα.
1: Συγγνώμη.
2: Ούτε εγώ δεν το ξέρα.
1: Φίλε, Φέδωνα.
2: Αλλά το τσέκαρα ότι είναι από Μελβούρνη.
1: Πάντως το μοναδικό που ξέρουμε είναι ότι εντείνεται πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι, ρε Βαγγέλη μου.
1: Λοιπόν, ντεκ. Το είδες.
2: Ναι, το είδα, φίλε. Πάει για 5 μήνες έξω.
1: 5 μήνες έξω.
2: Όμως.
1: Όμως.
2: Σοβαρό.
1: Σαν κοτόπουλα
2: σοβαρό,
1: τα παιδιά στην Ευρωλίγκα.
2: Σοβαρό.
1: Και είναι από τους παίκτες κλειδιά.
2: Μου λένε άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά με Ευρωλίγκα και τα λοιπά, ότι ενώ μέσα στις ομάδες, γυμναστές, γιατροί και τα λοιπά, ότι ήταν πολύ επιβαρυντικό αυτό το καλοκαίρι με τις εθνικές ομάδες.
1: Είναι ρε Κώστα, είναι.
2: Δηλαδή
1: είναι,
2: οι άνθρωποι έχουν πεθάνει, ας πούμε, σωματικά. Έχουν θέματα, έχουν βγάλει βλάβες, δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν σωστά.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Όλα αυτά μέσα. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Γι' αυτό βλέπεις ότι μέσα στη σεζόν προπονητές βλέπουν ότι οι παίκτες που έπαιζαν από Άγιο Δομήνικο, Σενεγάλη κτλ. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, τους ξεκουράζουν σε κάποια μάτς για να μπορούν να παίξουν και να αντέξουν τα επόμενα.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει και η Ένωση των Παικτών. Εδώ είναι άλλες διοργανώσεις. Είναι FIBA. Εδώ
2: σωστό.
1: Θεωρητικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε διεθνούς να παίζει όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιβαρύνονται όμως.
2: Κυκλοφορεί επίσης, τώρα αυτό είναι φρέσκο θέμα. Κυκλοφορεί μία πληροφορία, μία είδηση. Ένα, μάλλον να το πω διαφορετικά. Ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Μακάμπη ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Κύπρο. Και από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτή η μετακόμιση θα γίνει στο μάτς με τη Χάπολ 12 Νοεμβρίου. Γιατί μέχρι τότε θα έχουν διευθετηθεί διάφορες λεπτομέρειες για να γίνουν τα εντός έδρας μάτς της Μακάμπη στην Κύπρο. Και σκέφτεται μάλιστα και Χάπολ το ίδιο. Μίλησα τώρα μόλις που συζητάγαμε έτσι λίγο και είχε mm-hmm. και τον Γιάννη στον αέρα, mm-hmm. το Βοητσίδη, ότι η ποια είναι η εικόνα. Η Μακάμπη έχει πάρει έγκριση από την κυπριακή κυβέρνηση, mm-hmm. αλλά ακόμα εκφράζει κάποιες αντιδράσεις ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Τώρα όσον αφορά την Χάπολ δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί. Πάντως μέχρι τώρα τα μάτια τα δίνει στη Σόφια.
1: Πάντως χαρά στους Κύπριους φίλους του μπάσκετ.
2: Ναι,
1: άμα γίνει. Και η Μακάμπη είναι πάρα πληθανό, γιατί ήταν και η πρώτη που το επιδίωξε.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και έχει πάρει έγκριση και από την κυπριακή κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Που είναι σημαντικό.
1: Από ό,τι ήξερα, είχα διαβάσει δηλαδή, ιδιαίτερη μέρημνα θα υπήρχε για τους αγώνες με Τούρκες ομάδες. Ναι. Εκεί θα ήταν δρακόντια τα μέτρα. Ισχύει. Αλλά και γενικά, όπου παίζουν οι Ισραηλινές ομάδες, υπάρχουν πάντα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Βέβαια.
1: Πάντως, ούτως ή άλλως, αν και οι δύο οι Ισραηλινές ομάδες παίζουν στην Κύπρο, πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλη τύχη να περάσουν από εκεί, το Σπύρος Κυπριανού, πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, θα είναι μεγάλη ιστορία. Τις βολεύει πάντως και τις δύο Ισραηλινές ομάδες. Είναι δίπλα εκεί προς το Ισραήλ.
2: Βγήκε επίσημα το διαζύγιο του Προμηθέα με τον Γιώργο Βόβορα.
1: Ναι.
2: Και έχει ενδιαφέρον που λέει ότι η σύσσωμη διοίκηση, καθώς και το επιτελείο της ομάδας, θέλει να ευχαριστήσει τον άνθρωπο και προπονητή Γιώργο.
1: Ναι, αλλά σε ευχαριστούμε, αλλά γεια.
2: Αυτό ναι, λέει όμως από κάτω, οι διοικούντες στην ΚΑΕ αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και θα πράξουν τα δέοντα πάντα με γνώμονα το καλό του συλλόγου και το όραμα το οποίο έχουν για την ομάδα. Οπότε κάποιο μερίδιο ευθύνης βλέπω ότι αναλαμβάνει και η διοίκηση του Προμηθέα.
1: Ναι, αυτό όσον αφορά την επιλογή του προπονητή, δηλαδή.
2: Αυτό δεν διευκρινίζεται.
1: Ή το budget, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.
2: Δεν διευκρινίζεται.
1: Ναι, το διευκρινίσουν γι' αυτό.
2: Οπότε είναι επίσημο αυτό. Βρέθηκαν.
1: Κρίμα για τον Βόβορα, αλήθεια σου λέω. Για όσους ξέρουν μπάσκετ και είναι στον χώρο της προπονητικής, λένε τα καλύτερα για τον Γιώργο Βόβορα.
2: Εννοείται, βέβαια.
1: Και στον Παναθηναϊκό όταν ήταν, ήσταθε παλικάρι.
2: Και πολύ καλό
1: παιδί. Στα δύσκολα και εξαιρετικό άνθρωπο.
2: Πολύ καλό παιδί.
1: Εξαιρετικό άνθρωπο.
2: Λοιπόν, παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Βενιζέλος για τις αναχωρήσεις των ομάδων τους με προορισμό Βελιγράδιο Παναθηναϊκός και Ισπανία Βαλένθια, δηλαδή ο Ολυμπιακός. Τα είπαν έτσι λίγο για Μπουσέλε, Λεσόρ, Ντάνστον, Τζόζεφ, βρέθηκαν αυτοί οι τέσσερις. Το βλέπουμε και σε φωτογραφίες και βιντεάκια που κυκλοφορούν. Και εννοείται ότι οι παίκτες έχουν άριστες σχέσεις.
1: Ναι, μωρέ, έλα,
2: και είναι λογικό να τα λένε και εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Λοιπόν.
1: Και όσοι λένε το αντίθετο, είναι μακρά ανοιχτωμένοι. Θυμάσαι τις σχέσεις Διαμαντίδης Πανούλη, έτσι.
2: 100% βέβαια. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ.
1: Δεν βγαίναν οι άνθρωποι να διαλαλήσουν την καλή του σχέση.
2: Όχι.
1: Δεν είναι χαζί.
2: Όχι.
1: Να εκτεθούν στην μήνυ και την του κάθε περίεργου φανατικού. Έλα το, εντάξει.
2: Πάρα πολύ καλή σχέση, με σχέση σεβασμού. Απλά σε μια καριέρα τόσο μεγάλη, ας πούμε,
1: βρέθηκαν σε αντίπαλες ομάδες.
2: Υπάρχει και μια δύσκολη απόφαση, η οποία ανήκει στο Σπανούλη το 2010, 20 Ιουλίου θυμάμαι ήταν. Ήταν ο τελικός του Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου που πήρε την απόφαση να πάει στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει μια άριστη σχέση με τον Διαμαντίδη, τον Γιασικεβίτσου, τον Μπατίστ, είναι αδελφός ο Μάικ στον Βασίλη και το αντίστροφο. Πολύ λογικό να σημαίνει αυτό.
1: Τελευταίο αγώνα του Διαμαντίδη θυμάσαι και το τρίποντο του Σπανούλη.
2: Το 16.
1: Θυμάμαι τη διήγηση του ίδιου του Δημήτρη Διαμαντίδη πρόσφατα σε μια συνέντευξη. Δεν θυμάμαι σε ποιον
2: ναι,
1: ήταν.
2: Ναι.
1: Που λέει ρε τον τι μου έκανε.
2: Ναι,
1: μου βάλει τελευταίο τρίποντο. Τον παγάσα κάτι
2: νομίζω
1: τέτοιο.
2: Νομίζω κάτι τέτοιο είπε. Ναι.
1: Αυτές είναι. Αυτές είναι οι μνήμες που έχουν μείνει.
2: Σωστό.
1: Και αυτό έφαγε το τρίποντο. Όχι, κέρδισε το Ολυμπιακό.
2: Βέβαια.
1: Και στον τελευταίο του αγώνα δεν μπόρεσε να στεφθεί πρωταθλητής ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Το
2: βέβαια,
1: θυμάται
2: βέβαια.
1: Με αυτό το γλαφυρό τρόπο.
2: Σωστό είναι αυτό.
1: Βέβαια. Γιατί τον κέρδισε ο μεγάλος του αντίπαλος την τελευταία στιγμή.
2: Βαγγέλη,
1: απλά πράγματα μου αρέσουν.
2: Ο ΠΑΟΚ πήγε με 13 παίκτες στη Λιθουανία για το μάτς με τη Λιατκαμπέλης.
1: Μοντεγιούνα συνεχεί, δεν ξέρω.
2: Είναι.
1: Ναι,
2: είναι.
1: Τον πήρε μαζί.
2: Είναι και ο Μοτιαγιούνας. Μαζί με τον Νας Μίτρου Λόγκ, τον Μάρκους Φώστερ, τον Μπριν Ταϊρή, τον Τρέβορ Χάτζινς, τον Κάιλ Αλεξάνδερ, τον Μπεν Μουρ, τον Τζέντι Όσμαν, τον Νίκα Λάθη, τον Νίκο Περσίδη, τον Νίκο Χουγκάζ, τον Ρεκουάν Γκρέι και τον Άσο Μπαζίνα. Είναι και ο Ντονάτας Μοτιαγιούνας, ο οποίος μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις για την ομάδα, τον ΠΑΟΚ και γενικώς για το πόσο έτοιμος είναι να βοηθήσει. Βλέπω δηλαδή, έχει κάνει κάποιες δηλωσούλες ο Μοτιαγιούνας, ο οποίος εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει το μπάσκετ, εννοείται, απλά είναι και αυτός έτσι λίγο πιο βαρύς, είναι λίγο, ας το πούμε, προς τη δύση της καριέρας του. Εμένα αυτός ο παίκτης δεν μ' άρεσε ποτέ, αλλά όσον αφορά το βάθος του ρόστερ,
1: ξέρει μπάσκετ όμως,
2: εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Και ειδικά για τον παίκτης. Είναι ευρωλυγκάτος, είναι, παραμένει. Ναι. Παρά το έχουν περάσει τα χρόνια, έχει βαρύνει, παραμένει ευρωλυγκάτος. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, μίλησε για Λιατκαμπέλης και είπε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουμε, λέει, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε. Είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετική επίθεση. Σαφέστατα και τα ξέρει τα θέματα τα λιθουανικά ο Μοτιαγιούνας πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει με τρεις ήττες και στο EuroCup και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλή επιθετική ομάδα. Μια στιγμή όμως μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και το momentum και πρέπει να είμαστε παραπάνω συγκεντρωμένοι. Για τη δική του ετοιμότητα προπονούμε, λέει, καθημερινά. Προφανώς φροντίζω το σώμα μου και τη φυσική μου κατάσταση. Ωστόσο, είναι διαφορετικό να προπονείσαι ατομικά και διαφορετικό να συμμετέχεις στις ομαδικές προπονήσεις. Ο αγωνιστικός ρυθμός και η φυσική κατάσταση που απαιτεί ένα παιχνίδι δεν είναι απλώς κάποιες ωραίες λέξεις, είναι κάτι πραγματικό. Mm-hmm. Ο προπονητής, όταν με έφερε εδώ, μου είπε ότι θα μου δώσει λίγο χρόνο να προπονηθώ με την ομάδα και να αποκτήσω καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Αυτό ακριβώς έκανα. Όπως είπα, δεν παραπονιέμαι. Είμαι εδώ και θα μπορώ να παλέψω στο 100%. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε μελωδικά μέχρι τις 5.30.
2: Πάμε.
1: Έτσι.
2: Πάμε.
1: Τα λέμε σε...
2: Πώς το είπες νωρίτερα.
1: Άδοντας.
2: Άδοντας, ε. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: ηλικίες.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους. Σας ευχαριστούμε θερμά και μέσω Viber και μέσω Facebook και Instagram. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα και πάμε μαζί μέχρι εκεί γύρω παρά 5, γιατί έχουμε και τον αγώνα του ποδοσφαίρου. Οπότε πρέπει να συνδεθούμε, να μπουν τα διαφημιστικά κτλ. Λοιπόν, όπως γράφει και ο Σότος, και είναι πολύ σωστό αυτό που γράφει, οι υγιείς φίλαθλοι λέει που πραγματικά αγαπάμε το άθλημα, την ομάδα λέει και σεβόμαστε την προσφορά όλων των παικτών που έχουν περάσει επιτυχημένα από τον Παναθηναϊκό, δεν ξεχνάμε και την προσφορά του Σπανούλη το διάστημα εκείνο που η ομάδα τα σάρωσε όλα. Και πράγματι, φυσικά, ότι το πρώτο ευρωπαϊκό που είναι ο Σπανούλης το είχε πάρει με την φανέλα του Παναθηναϊκού το 2009. Εννοείται ότι και εκεί έγραψε ιστορία, αλλά βέβαια τη μεγάλη ιστορία την έγραψε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Βασίλης Σπανούλης, εφόσον ήθελε να πάρει αυτή την απόφαση τη δύσκολη να φύγει από την ομάδα που κυριαρχούσε και να πάει στον Ολυμπιακό για να τον κάνει κορυφαία δύναμη σε όλη την Ευρώπη με back-to-back τίτλους κτλ. Λοιπόν, ο Ιωάννης, τι μας γράφει εδώ ο φίλος, βλέπω πολύ ψωμί. Λοιπόν, στο χθεσινό μάτσι του Ολυμπιακού, ο Κολοσσός έβαλε 54 πόντους με τρίποντα από τους 83 και μάλιστα με σχέδιο όχι βαράμε όπως να είναι. Πραγματικά λέει φοβερό στατιστικό, αλλά δυστυχώς για τον Κολοσσό υπήρχε ο Βελούδινος Μοντέρο, ο οποίος έκανε τα ταχυδακτυλουργικά του. Σωστός, δύσκολη λέξη. Θα έχει ενδιαφέρον λέει, το παιχνίδι με τη Βαλένθια στο συνεχές ταξίδι του Ολυμπιακού μακριά από την επικράτεια. Πραγματικά λέει ο Γολγοθάς του Ολυμπιακού είναι συγκρίσιμος πολλές φορές με αυτή των Ισραηλινών ομάδων, τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψουν στην έδρα τους. Και να επιστρέψει και αυτό στην έδρα του. Ελπίζω λέει να αποκτηθεί το αθλητικό τριάρι που τόσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εντάξει, το τι χρειάζεται τώρα θα το δουν οι προπονητές, θα το τσεκάρουν κτλ. Θα δούμε. Ο Ηρακλής γράφει. Πού θα πάει ο Σερέλης και μάλιστα γράφει και ένα μήνυμα, εντάξει θα το διαβάσω, αν και μη φανεί ότι είναι προσβλητικό για κάποιους άλλους και τα λοιπά. Γράφει ο φίλος Μαρούση Προμηθέα, ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή, γεια σου Ηρακλή μου. Το όνομα του Χρήστου Σερέλη γενικά ακούγεται το τελευταίο διάστημα και ένας προπονητής ο οποίος λείπει από τους πάγκους της GBL, γιατί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας ο Χρήστος Σερέλης, εννοείται. Αποχώρησε από το team του Παναθηναϊκού, από το staff, στη θέση του υπέγραψαν συνεργάτες χρόνια του Μπράντοβιτς, ο Ισκιέρδο ο Ισπανός και ο Άντροιτς ο Σέρβος και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος γύρισε στον Παναθηναϊκό έπειτα από πάρα πολλά χρόνια που ήταν τότε ως παίκτης. Έμειναν ο Σάβας Καμπερίδης μαζί με τον Βασίλη Σίμτσακ. Προφανώς δεν χώραγε ένας ακόμα προπονητής σε αυτό το πολυπληθές staff και να ευχηθούμε στον Χρήστο Σερέλη και αυτός να βρει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και να συνεχίσει την εξαιρετική καριέρα του στους πάγκους. Να δω λίγο 2-3 πραγματάκια, γιατί υπόθηκαν κουβέντες για τη Βαλένθια ότι είναι πιο γρήγορη ομάδα κτλ. Να καλησπαιρίσω το φίλο μου τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, ο οποίος ήρθε στην κονσόλα του ήχου για να διαδεχτεί τον Χρήστο Βουγιουκλάκη. Συνεχίζει μαζί μας ο φίλος μας ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παρογή της εκπομπής και είμαστε εδώ παρέα με Βαγγέλη Ζορμπάκο, Σωτήριο στα μικρόφωνα. Λοιπόν, η Βαλένθια είναι πρώτη αυτή τη στιγμή σε πόντους ανά 100 κατοχές, 128.2 πόντοι. Δεύτερος ο Παναθηναϊκός, τρίτος ο Ολυμπιακός, τέταρτη Μπεσίκτας, πέμπτη Μπαρτσελώνα, έκτη Παρτίζαν. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο άμυνα. Γιατί την άμυνα πολλές φορές την αφήνουμε στην άκρη, αλλά δεν πρέπει να την αφήνουμε. Την καλύτερη άμυνα, παιδιά, διαθέτει ο Ερυθρός Αστέρας. Δέχεται 97,7 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερη καλύτερη άμυνα, παρότι πέρσι την έψαχνε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, έχει ο Παναθηναϊκός με 98,3 πόντους παθητικό ανά 100 κατοχές. Τρίτη Φενέρμπαχτσε, αλλά πάει στους 106 πόντους, δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Παναθηναϊκό και τον πρώτο Ερυθρό Αστέρα. Για να βρούμε την άμυνα του Ολυμπιακού, θα πάμε λίγο πιο κάτω, είναι 2, 4, 6. Είναι 8ος Ολυμπιακός όσον αφορά την άμυνά του, δέχεται 112,5 πόντους ανά 100 κατοχές. Τώρα όσον αφορά το λεγόμενο pace, δηλαδή το ρυθμό που βάζουν οι ομάδες, την πιο γρήγορη ομάδα διαθέτει η Βαλένθια με 79 κατοχές, τη δεύτερη η Μπασκόνια είναι λίγο πάνω κάτω και τα λοιπά, λίγο άναρχο το στυλ εκεί στην Μπασκόνια με 78,3 κατοχές. Τρίτη είναι η Βιλερμπάν, τέταρτη η ΕΦΕΣ Ανατολού, πέμπτος Ολυμπιακός. Και για να δούμε τις κατοχές του Παναθηναϊκού θα πάμε αρκετά κάτω. Δηλαδή είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16ος ο Παναθηναϊκός σε αριθμό κατοχών, 73,5. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίζει λίγο πιο αρκετά πιο αργά από τις προηγούμενες ομάδες, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που του αρέσει κυρίως το σετ παιχνίδι, δηλαδή το διάβασμα, το pick and roll κτλ. Βαγγέλη, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά χαμηλά σε κατοχές, 73,5, ενώ ας πούμε η πιο γρήγορη ομάδα είναι η Βαλένθια με 79. Γιατί αυτό είναι και το στυλ του Μπράντοβιτς, δηλαδή παίζει πιο
0: δύσκολο,
1: σεταρισμένο παιχνίδι.
0: Αλλά εντάξει, όλα μπροστά σου και είσαι. Πέρσι, τι κατοχές θα είχε με τον Αταμάν?
1: Κάπου εκεί πιστεύω.
0: Ναι. Όχι πιο πολλές.
1: Απλά οι ομάδες που είναι τώρα πρώτες με 79-80 ήταν γύρω σε 77. Δηλαδή ανέβηκε ο ρυθμός φέτος στην Ευρωλίγκα σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Έχουν ανέβει κατοχές. Και έχει ανεβάσει κατοχές και ο Ολυμπιακός, που έχει φτάσει να τα παίξει κάποια μάτς και σε 80 κατοχές έχει 76,5.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο γενικά, γιατί δείχνει το ρυθμό ότι σε κάποιες ομάδες έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την Ευρωλίγκα, την ταχύτητα εννοώ.
0: Τώρα, μια και μιλάμε για Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Είδες μια φάση στον αγώνα με τον Προμηθέα? Έπαιξαν μια φοβερή και τρομερή επιθετική άμυνα όλοι οι παίκτες, όλη η πεντάδα του Παναθηναϊκού, μέχρι που έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Προμηθέα.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις να σηκώνεται από τον μπάγκο του ο Μπράντοβιτς και να πανηγυρίζει, λες και πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Σωστό.
0: Σαν να πήρε το ευρωπαϊκό την ώρα εκείνη. Επειδή έπαιξε τη στιγμή εκεί, το χάρηκε, ρε παιδί μου. Αυτό που διδάσκει στις προπονήσεις το είδε να υλοποιείται στο παρκέ.
1: Σωστό.
0: Τρελάθηκα με την αντίδραση του Μπράντοβιτς. Λες και πήρε το ευρωπαϊκό. Μπράβο, ρε παιδιά, αυτό θέλω από σας.
1: Αυτή είναι η αντίδραση.
0: Αυτό σα διδάσκω, γι' αυτό μου βγαίνει η ψυχή κάθε φορά.
1: Πώ παγγελεί, Χαντμπολ.
0: 22-15 με ημίχρονο είναι, έτσι.
1: Αθηναϊκό Χανθ. 22-15 ημίχρονο.
0: Ημίχρονο, ναι. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση αυτή η εικόνα.
1: Είναι στοιχεία, είναι λεπτομέρειες.
0: Είναι λεπτομέρεια.
1: Κάνουν διαφορά.
0: Αυτό.
1: Ο Κωνσταντίνος γράφει κάτι ενδιαφέρον, ότι και εγώ λέει πιστεύω ότι λείπει ένα καλό τριάρι τύπου Μπόγκα από τον Ολυμπιακό. Θα μου άρεσε πολύ ο Ντιάλο που παίζει φέτος, που διαλύθηκε Μονακό. Ρωτάει, ο φίλος είναι στο Denver Nuggets και μάλιστα δείχνει ότι αρχίζει και κερδίζει το χρόνο του όσον αφορά την άμυνα κυρίως από τον προπονητή του.
0: Για ποιον λες?
1: Τον Αλφα Ντιάλο.
0: Ναι, και ο Χεζόνια κερδίζει.
1: Και αυτός πάει αρκετά καλά στα φιλικά παιχνίδια του NBA. Για να δούμε. Γράφουνε, ξέρεις, Super Mario is back κτλ. Για να δούμε αν τελικά θα πάει καλά όλο αυτό για αυτούς τους παίκτες, τον Αμερικανό και τον Κροάτη, ή αν θα είναι σύντομο το πέρασμά τους, ας πούμε. Πόσο έβαλα, 15?
0: Αυτό ψάχνω. Ήτανε σούπερ χθες. Έτσι, αγωνίστηκε
1: 16 και 39,
0: 13 πόντους ο Χεζόνια. Άλλο, αυτό που μου κάνει τρομακτική εντύπωση είναι τα δύο μπλοκ. Είχε 13 πόντους, 5 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ. Ποιος? Ναι. Ο Χεζόνια, ο οποίος δεν παίζει άμυνα συνήθως.
1: Κέρδισαν οι Cavaliers 119-105 του Orlando Magic.
0: Άρα απομακρύνεται και αυτό το ενδεχόμενο που σιγοψιθυριζόταν, φημολογείται ότι ο Ντιάλο και ο Χεζόνια.
1: Πήγανε για να φύγουν.
0: Μάλλον δεν υπάρχει αυτό.
1: Το καλοκαίρι βούιζαν οι φήμες ότι έγινε αυτό.
0: Ναι. Και...
1: Θυμάσαι ένα απόγευμα όμως που είχαμε στείλει ένα μήνυμα και σου είχα δείξει τον αποδέκτη.
0: Ναι, και μου είχες πει με τίποτα, με τίποτα.
1: Ειδικά για τον Super Mario.
0: Ναι.
1: Έγραφε 1000% NBA.
0: Θυμάμαι και ποιος το είχε στείλει.
1: Ναι, θυμάσαι.
0: Θυμάμαι ποιος το είχε
1: πολύ
0: στείλει.
1: Πολύ περίεργο. Εγώ δεν το
0: είχα
1: πιστέψει.
0: Δεν ξέρει κανείς.
1: Δεν το είχα πιστέψει τόσο πολύ.
0: Αν δεν ξέρει αυτός, δεν ξέρει κανείς. Αλλά αποδεικνύεται ότι έλεγε αλήθεια.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά ανάλογα και με την πορεία του Χεζόνια.
1: Είμαστε στην απέξω.
0: Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί.
1: Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι ο Χεζόνια γυρνάει πίσω στο NBA έπειτα από τόσα χρόνια?
0: Και με 2.240 μεικτά.
1: Τίποτα, ψίχουλα.
0: 2.240 μεικτά.
1: Εδώ θα τα έπαιρνε σε ένα μήνα.
0: 3,5 θα έπαιρνε.
1: Τα έπαιρνε.
0: 4. 3,5 δεν θα έπαιρνε.
1: Αυτά τα λεφτά θα τα έπαιρνε για ένα εξάμηνο.
0: Έτσι, μπράβο. Σωστό είσαι.
1: Ένα εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανέστατα για κάποιους παίκτες δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι επαγγελματίες, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό.
0: Στην ηλικία του Χεζόνια όμως, τι θέλει να αποδείξει? Ότι μπορεί στο NBA για δεύτερη φορά. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Δηλαδή.
0: Εκτός και αν είχε βαρεθεί την Ευρωλίγκα, τη Ρεάλ, το ευρωπαϊκό τρόπο Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω. Να, μου κάνει εντύπωση.
1: Μπορεί. Ενημέρωσε ο Βαγγέλη του φίλου ότι παρά 5 πρέπει να αποχωρήσουμε. Οπότε να δούμε κάποια μηνύματα ακόμα. Έχει από το Viber κάποιου φίλου που ρωτάνε πραγματάκια.
0: Ναι, έχω πολλά πράγματα εδώ.
1: Για λέγε. Να δούμε, ξέρουμε.
0: Λέει ο φίλος ο Φίλιππος, ναι, σε συνολικούς τίτλους, λέει ο Σπανούλης έχει πιο πολλούς με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν τους έχω μετρήσει, αλλά είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Περίμενε. Η Νανά, για το σουτέρ που λέγαμε πριν. Σχετικά με το σουτέρ, λέει, δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω όλους τους Έλληνες. Αφενός, με ένα αφετέρου όμως, θα πρότεινα ένα όνομα outsider, δηλαδή πέρα από τον Αθαλμαφανή το Λιόπουλο Ρόγκα, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
1: Εντάξει.
0: Η αιτιολογία ότι θα βάλει πολλά, όχι, θα βάλει πολλά τρίποντα ή δίποντα σε όλα τα μάτς, όμως και χωρίς να έχω δει τα στατιστικά του, πιστεύω είναι ένας από τους πιο εύστοχους, που τον κάνει και από τους πιο αξιόπιστους.
1: Συμπαθητικός ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης τα πηγαίνει
1: δεν
0: μια
1: τον
0: χαρά.
1: Βάζεις όμως σουτέρ.
0: Όχι.
1: Δεν τον βάζεις.
0: Και για μένα δεν είναι σουτέρ.
1: Όχι.
0: Κάνει πολλά πράγματα.
1: Είναι ένας all around forward, ας πούμε.
0: Το έχει το τρίποντο, αλλά κάνει πολύ καλή σεζόν μέχρι τώρα ο Χαραλαμπόπουλος. Και το χαίρομαι για αυτό το παιδί. Μετά τον τραυματισμό του, επέστρεψε, είναι εδώ. Τον εμπιστεύτηκε ο Σπανούλης, τον πήρε από την ΑΕΚ, τον πήγε στη Θεσσαλονίκη με καλά λεφτά. Και το παλικάρι ανταποδίδει την εμπιστοσύνη του. Πενταδάτος, έτσι. Στάρτερ,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι.
0: Έλληνας.
1: Λοιπόν, ο φίλος που έγραψε το μήνυμα νωρίτερα έχει δίκιο. Για ένα κύπελο ο Σπανούλης στον Παναθηναϊκό είχε πάρει περισσότερα, γιατί είχε πάρει 4 πρωταθλήματα έναντι 3 του Ολυμπιακού, είχε πάρει 3 κύπελα έναντι 1, είχε πάρει 1 Ευρωλίγκα έναντι 2 του Ολυμπιακού και ένα διπυρωτικό είχε πάρει με τον Ολυμπιακό. Άρα στον Παναθηναϊκό είχε πάρει 8 τίτλους και στον Ολυμπιακό 7.
0: Άρα δίκιο έχει.
1: Δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει ο φίλος.
1: Δίκιο έχει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Δίκιο,
0: ναι,
1: έχει. Ο Σπανούλης, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή καριέρα και τώρα προσπαθεί να φτιάξει το όνομά του και στην προπονητική. Να θυμίσω ότι στον Παναθηναϊκό είχε μείνει 4 χρόνια, στον Ολυμπιακό όμως είχε παίξει 11.
0: Ο Χρήστος μας θυμίζει κάτι που δεν το ξεχνάμε ποτέ, φίλε Χρήστο. Για σούπερ σουτέρ και ψηλός, Αντώνης Φώτσης. Αγωνίζεται ακόμα.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης είχε. Ο Αντώνης ο Φώτσης.
1: Ναι, αγωνίζεται ακόμα στον Ελυσιακό.
0: Ναι, 43. Πόσο είναι 43?
1: Είναι το 81.
0: 44. 45. 45,
1: 45, ναι, ο Αντώνης.
0: Καλά, το παλικάρι με το σκαρί που έχει.
1: Βιονικός.
0: Με το σκαρί.
1: Βιονικός.
0: Ποιος κατάφερε να τον τραυματίσει, μόνο
1: ένας.
0: Μόνο αυτός.
1: Με θλάση.
0: Όχι μία, δύο θλάσεις.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δύο θλάσεις.
1: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν,
0: αυτός και ο Διαμαντίδης στην προετοιμασία.
1: Έχουμε ένα φίλο εδώ, τον 415,
0: ναι,
1: που λέει το εξής και είναι έτσι. Έχει ενδιαφέρον το μήνυμά του. Δεν έχω πάρει απάντηση, λέει, από τους δυο σας για την πορεία του Χόλμς που τον θεωρούσατε παικταρά, εγώ. Δεν θυμάμαι.
0: Εντελώς ανάποδα.
1: Λιδωρήθηκα, λέει, και από τους δυο σας σε περσινή εκπομπή, όταν το θεώρησα παλτό.
0: Με άλλους θα μίλαγε.
1: Δεν ξέρω, ρε Ευαγγέλη.
0: Με άλλους. Αδερφέ, με άλλους.
1: Το Χόλμς παικταρά δεν τον είπα ποτέ, πάντως. Νομίζω δεν.
0: Με άλλους. Με άλλους.
1: Βέβαια, όταν κάνουμε και 100 ώρες εκπομπή και μιλάμε συνέχεια. Δεν ξέρω, μήπως μας έχει ξεφύγει.
0: Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν είχα πει κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ποτέ.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι να το
0: πω. Και ξέρεις κάτι, ρε Κωστή. Και
1: αν
0: πριν
1: όμως είναι
0: σίγουρος
1: ο φίλος, okay, ναι, να πω ότι όποιος και να το είπε αυτό, έχει δίκιο φίλος.
0: Εντελώς έχει δίκιο. Ήταν, αν το είπε κάποιος, ναι.
1: Πεκταρά σε καμιά περίπτωση.
0: Θυμάσαι που πριν ακόμα έρθει, που ναι, μιλούσαμε και λέγαμε τα rumors,
1: ναι,
0: την ενημέρωση των σκάουτερ,
1: ναι, ναι, το
0: για τις κακές συνήθειες.
1: Να
0: θυμάσαι. Δηλαδή δεν γινόταν να πούμε κάτι τέτοιο. Απλά θα περιμέναμε να δούμε. Που αποδείχθηκε τελικά ότι το παλικάρι, ναι, εντάξει, να είναι καλά.
1: Γράφει τώρα ο φίλος ο Δημήτρης, δηλαδή γράφει κάποια αλλοπρόσαλα μηνύματα. Και είναι και πολλά χρόνια στην εκπομπή, λες, και δεν μας ξέρει, ας πούμε. Με τον Ολυμπιακό, λέει, δεν τρελάθηκες που παίζει συνέχεια έξω Κώστα. Ενώ με τον Πανάθα έχει τρελαθεί. Είπα εγώ, τρελάθηκα με τον ένα ή τον άλλον.
0: Τι γράφει, ότι.
1: Ότι με τον Ολυμπιακό, λέει, δεν τρελάθηκες που παίζει συνέχεια έξω. Μα δεν τρελάθηκα, γιατί το πρόγραμμα το ξέρουμε. Λόγω του ότι το γήπεδο του Ολυμπιακού, ναι, βρίσκεται σε ανακαίνιση. Και γι' αυτό το λόγο παίζει εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Μα και το ξέρει και ο Ολυμπιακός ο ίδιος αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν ότι... αναπόφευκτο.
0: Και λέγαμε πάντα.
1: Να το πω αναπόφευκτο κακό. Δηλαδή ότι πολλά παιχνίδια έξω για να προλάβει να παίξει κάποια συνεχόμενα μάτς εντός με το νέο έτος.
0: Και λέγαμε πάντα.
1: Δεν τρελαθήκαμε
0: για κάτι. Ότι δεν πρέπει να χάσει έδαφος.
1: Ναι. Δεν τρελαθήκαμε για κάτι.
0: Και δεν έχει χάσει έδαφος.
1: Ούτε για
0: από μία ήταν στον πόντο.
1: Και δεν έχουμε τρελαθεί, να το εξηγήσει το φίλο. Γιατί τον κλειδάριθμο τον πήραν οι δύο ομάδες λόγω των εκτός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού. Τα επόμενα μάτς του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι εντός. Αυτό είναι μια συμφωνία της Euroleague με τις ομάδες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι φταίει κάποιος από τους δύο. Επειδή παίζει εκτός ο Ολυμπιακός πολλά παιχνίδια, πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει κάποια πολλά παιχνίδια εντός. Αυτό συμβαίνει. Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα δοκιμαστεί και ο Παναθηναϊκός που έχει στο καπάκι 4 εκτός τον Νοέμβριο και 4 εκτός τον Δεκέμβριο.
0: Σε σένα δεν το λέγει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, σε ένα πηγαδάκι.
0: Όταν κάτι του είπε για την αρχή του τη σεζόν, λέει: μην ξεχνά, έχουμε και δύο τετράδες αγώνων. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και όλοι ξέρουν το πρόγραμμά του.
1: Ο Χριστάρας, ο Γενιάς, ο coach, ο φίλος, λέει ότι στο top 5 Ελλήνων φέτος Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Ματζούκας, Γιαννόπουλος.
0: Ο Γιαννόπουλος όμως. Γιαννόπουλος το εγκατέλειψε το άθλημα.
1: Σταμάτησε. Ο Χάρης, ο φίλος μας. Πραγματικά.
0: Από τους μεγαλύτερους σουτέρ.
1: Μεγάλο σουτέρ.
0: Από τους μεγαλύτερους.
1: Αλλά δεν είναι ενεργεία. Εγώ θα βάλω όμως και το Σκουλίδα ξανά, γιατί είναι, έχει φοβερή αρμονία στο σουτ του ο Διονύσης. Και έβαλε 4 στο Μαρούσι προχθές ο Διονύσης. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και τον Καμπερίδη προσθέτει ο φίλος ο Αντώνης. Σαν σουτέρ.
1: Ναι, είναι καλός.
0: Ναι,
1: είναι καλός. Ο Γιώργος Καμπερίδης.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Καμπερίδης, ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: είναι
0: έχει
1: και αυτός. Είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Ο Παπαδάκης, ο Κώστας έψαχνε ένα μεγάλο σουτ, buzzer beater, και το πανηγύρισε δεόντως, γιατί ήταν μεγάλο σουτ αυτό που έβαλε με το Περιστέρι στο μάτς με τον Ηρακλή. Ο Μωραήτης είναι καλός σουτέρ του Παναθηναϊκού. Έχει ενδιαφέρον και ο Μωραήτης ως σουτέρ. Εγώ θα βάζα Ρόγκα με Τολιόπουλο, με Σκουλίδα στους Έλληνες σουτέρ. Ο Ντόρσεϊ φυσικά και αυτός λογίζεται ως Έλληνας, γιατί η μαμά του είναι Ελληνίδα. Και ο Ντόρσεϊ είναι ένας τρομακτικός σουτέρ, ας πούμε, ο άνθρωπος.
0: Δεν από περιέργεια θέλω να δω την συνέχεια της, του Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, θα δούμε, δεν θέλω από αυτά, τα ξέρει μόνο ο Μπαρτζόκας και ο Ντόρσεϊ, αλλά
1: θα φανεί στην
0: είναι
1: Ευρωλίγκα.
0: Σαν θέλει να αποδείξει
1: θα
0: κάτι.
1: Θα φανεί στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτό, μα εκεί.
1: Θα φανεί.
0: Το λέμε.
1: Θα φανεί.
0: Τώρα και το ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, δεν...
1: Δεν αγωνίστηκες αυτό χθες. Έτσι δεν είναι.
0: Και γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει.
0: Και
1: είναι
0: γι' αυτό
1: και
0: το λέω.
1: Ξεκούρασης, είναι rotation,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά.
0: Αλλά μην ξεχνάς ότι δεν μπήκε και starter στον αγώνα.
1: Ναι. Με την ΕΦΕΣ Ανατολού.
0: Με την
1: ΕΦΕΣ Ανατολού.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι αυτά τα έχουν λύσει τον Ολυμπιακό τα θέματα.
0: Τα έχουν λύσει. Δεν ξέρω, ειδικά για αυτή την περίπτωση λόγω.
1: Ναι.
0: Ειδικά για τον Ντόρσεϊ.
1: Ο Ντόρσεϊ
0: ειδικά...
1: είναι έτσι, διαφορετικό παιδί. Είναι η αλήθεια. Είναι διαφορετικός.
0: Ξέρεις, θέλω.
1: Θες το χρόνο
0: τόσο,
1: σου. Το χρόνο σου.
0: Ναι, ναι, και πρέπει να παίζω και πρέπει να σκοράρω και πρέπει να έχω μια ελευθερία και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά για αυτά είναι μανούλα ο Μπαρτζόκας. Μανούλα είναι ο Μπαρτζόκας. Και ειδικά τέτοιου επίπεδου προπονητές δεν τα λύνουν.
1: Και δεν χαμπαριάζει δηλαδή. Ο προπονητής ο συγκεκριμένος.
0: Αυτό,
1: δεν χαμπαριάζει. Άμα δει μουτράκια, τρελαίνεται. Παίρνει ανάποδος.
0: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Παίρνει ανάποδος ο Μπαρτζόκας. Άμα δει μουτράκια, σε διώχνει για πλάκα.
0: Εκτός ρόστερ με τη μία είναι.
1: Ναι.
0: Άμα διαπιστώσει κάτι τέτοιο, καλό βράδυ.
1: Έχουν γίνει αυτά σε ομάδες. Απλά δεν έχουν βγει παρά έξω. Ότι έχουν γίνει, έχουν γίνει.
0: Και το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, ρε παιδί.
1: Ο Χρήστος γράφει για Νίκο Γκίκα, που και ο Νίκος είναι ένας καλός σουτέρ, αλλά είναι ένα playmaker με σουτ τριών πόντων. Ναι. Δεν θα τον έβαζε το δικό μου top 5, τον Νίκο Γκίκα.
0: Ναι.
1: Αλλά. Γενικά έχουμε σουτέρ. Είναι αλήθεια.
0: Να σου πω γρήγορα, γιατί τελειώνουμε σε 3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αδειάσουμε τη γωνιά. Να πάμε λίγο στην Α2. Συγγνώμη, Elite League.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αμίντα Μέγαρα 65-62. Αμίντας.
1: Ναι, Αμίντας.
0: Αμίντα, είπα. Αμίντας, ναι. Πρωτέα βούλα αναγέννηση.
1: Θα λέγε αμύτα.
0: Ναι, αμύτα. Πρωτέα βούλα αναγέννηση καρδίστα 75-55. Έσπερος Παπάγου 74-71. Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86. Νίκη μεγάλη για το Λαύριο, έτσι. Ψυχικό Χαλκίδα 77-87. Κόρυβος Κρόνος 80-73. Πανιώνιος Κομωτινή 83-77 και τελειώνει η αγωνιστική
1: σήμερα
0: 8 η ώρα με τον αγώνα των μαχητών, πειραματικό δηλαδή, με τις Οφάδες.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη θέση είναι η Χαλκίδα και το Λαύριο, μαζί βέβαια με τον Πανιώνιο, 4 βαθμούς από 2 νίκες, 2-0, έτσι. Mm-hmm. Μέγαρα στο 2-1, 3 βαθμούς στο 2-1, 2-1 επίσης ο Πρωτέας Βούλας, ο Κόρυβος, ο Πανερυθραϊκός, ο Αμίντας, η Κομωτινή και ο Έσπερος.
1: Όχι 2-1, 1-1.
0: Όχι.
1: 1-1. Τα μάτς είναι 2.
0: Α, 2, ναι, 1-1. Ποτέ, 2 νίκη. Ναι, ναι. 1-1. 2, άκου, τόση ώρα τη λέω. Λοιπόν, 2-0. Από την αρχή, αν τελειώνουμε, να πω σωστά.
1: Τρεις ομάδες αίτητες.
0: Τρεις ομάδες αίτητες. Το 2-0, η Χαλκίδα, το Λαύριο και ο Πανιώνιος. Από τα φαβορή για φέτος, έτσι. Mm-hmm. Στο 1-1, Μέγαρα, Πρωτέας Βούλας, Κόρυβος, Πανερυθραϊκός, Αμίντας, Κομωτινή, Έσπερος και Αναγέννηση.
1: Σωστό.
0: 0-2 Παπάγου, Ψυχικό. Και βέβαια έπεται και ο αγώνας εδώ σε λίγες, σε δύο ρούλες από τώρα σχεδόν, ανάμεσα στο πειραματικό και τις Οφάδες.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα, διότι έχει τον ποδοσφαιρικό αγώνα σε λίγα λεπτά.
0: Έρχεται ο Νίκος ο Μασχανάς.
1: Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Αύριο και εκπομπές αλλά και παιχνίδια. Οπότε και μεταδόσεις. Να στο λέγε, ρίτε, ξαναλέμε σύντομα.
0: Γεια χαρά.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα μόλις ξεκίνησε. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Με τον αγώνα αυτό πέφτει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Πριν πάμε στην Τούμπα, να πω ότι ο Αθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάνθ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Handball Premier. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι στο 27-18. Το ποδόσφαιρο, ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται τη Μαύρη Θύελλα στο γήπεδο της Τούμπας και ψάχνει τη νίκη. Να θυμίσω ότι ο Αλέσιο Λύση δεν μπορεί να υπολογίζει τις υπηρεσίες των τραυματιών Παυλένκα και άλλοι. Από την άλλη, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική. Να πάμε λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας και στον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή. Γιάννη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρώτα δευτερόλεπτα εδώ στην Τούμπα, στον αγώνα με τον οποίο κλείνει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Super League. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι όπου υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο για τον δικέφαλο, για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, δεδομένης και της ήττας του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία, αν νικήσει, να φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας, να είναι ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα βέβαια και τα δικά της κίνητρα έχει η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, η οποία είναι στους 4 βαθμούς μέχρι στιγμής από τους πρώτους 5 αγώνες. Έχει μια νίκη με το Βόλο, μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο, 3 ήττες. Θέλει λοιπόν και αυτή να πάρει κατά κάποιο τρόπο μια βαθμολογική ανάσα εδώ σε μια Τούμπα όπου ο κόσμος δεν είναι πολύς. Εντάξει, είναι και η μέρα και η ώρα, θα έλεγα, κάπως δύσκολες. Περίπου, θα έλεγα, 10-12 χιλιάδες οι φίλαθλοι. Ανάμεσά τους υπάρχουν και φίλαθλοι που έχουν ταξιδέψει από την Καλαμάτα. Για να δούμε τώρα οι φιλοξενούμενοι μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσής, ωστόσο, θα μπλοκάρει την μπάλα. Έλεγα, λοιπόν, ότι στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας φιλοξενούνται και περίπου 30 φίλαθλοι της Καλαμάτας. Ταξίδεψαν βέβαια για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Ενώ να προσθέσω ακόμη πριν πάμε στις συνθέσεις, τις είχαμε δώσει και νωρίτερα στην προηγούμενη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από την έναρξη του αγώνα υπήρξαν συγκινητικές στιγμές, καθώς παίκτες, προπονητές των δύο ομάδων, διαιτητές πήγαν μπροστά από τη θύρα 4 και άφησαν στεφάνια, λουλούδια στη μνήμη των 6 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στις 4 Οκτωβρίου του 1999 στο τροχαίο δυστύχημα των Τεμπών. φίλοι του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους πληρώνοντας τόσο άδικα την αγάπη τους για την ομάδα τους. Υπήρξε ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα από όλους τους φιλάθλους στο γήπεδο για τους παίκτες, τους προπονητές και των δύο ομάδων, τους παράγοντες πήγαν όλοι μπροστά από την θύρα 4 και κατέθεσαν στεφάνια, άφησαν λουλούδια. Τώρα στις συνθέσεις να πούμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, για τον ΠΑΟΚ Τσιφτσής, Κένι, Ντιέγκο Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτ, Ζαφίρης, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, αρχηγός του ΠΑΟΚ σήμερα, και Εντιαγέ. Ο Τάισον που είναι αρχηγός γιατί δεν είναι και ο Ζίφκοβιτς στην αρχική ενδεκάδα, είναι καταπονημένος από τα παιχνίδια με την Εθνική Σερβία. Τώρα βγαίνει ο τερματοφύλακας, ο Σέρβος, ο Βασιλίεβιτς, και απομακρύνει την μπάλα μπροστά από τον Εντιαγέ, ο οποίος πήγε να γίνει απειλητικός. Κάποιες μονομαχίες τώρα στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Ο Κένι βγάζει την μπάλα πίσω για τον Ζαφίρη, Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έχει κοντά του τον Μπάμπα. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι για την Καλαμάτα ο προπονητής ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έχει παρατάξει τους Βασιλίεβιτς, Αλόνσο, Ροντρίγκες, Στρούγκης ο αρχηγός της ομάδας, Καλουτσικίδης, Διαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα, Μέντες, Βάργκας και ο σέντερφορ, ο Πολωνός, ο Κουρμινόφσκι. Η Καλαμάτα είναι τώρα σε μια επίθεση. Είμαστε πλέον στο 5ο λεπτό του αγώνα. Έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Τάισον είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και ψάχνει το σερίφ Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ που του αρέσει να παίζει με πλάτη στην αντίπαλη εστία και να ανοίγει διαδρόμους για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Κερδίζει αυτή τη μονομαχία και η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κινείται ο δεξιός στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος. Είχε κάποιες ενοχλήσεις, κάποιο θέμα τραυματισμού στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Τις τελευταίες μέρες όμως μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων. Έτσι λοιπόν τέθηκε στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Είμαστε στο 6ο λεπτό, κάποιες μάχες στο χώρο του κέντρου και τώρα η Καλαμάτα η οποία βγαίνει στον άξονα, πιέζονται οι παίκτες της, αλλά η Καλαμάτα επιμένει, γίνεται η σέντρα, ο Τσιφτσής όμως χωρίς δυσκολία θα μπλοκάρει την μπάλα σε μια σέντρα που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Εντιαγέ είναι και πάλι αυτός ο οποίος κερδίζει μια μονομαχία, κερδίζει το πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Να δώσουμε και τους παίκτες στον πάγκο των δύο ομάδων: Μοναστηρλής, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Τέιλορ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετήρε, Ζίφκοβιτς, Μπάνζα και Μύθου είναι, και ο Σανταμαρία είναι οι παίκτες στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στον πάγκο της Καλαμάτας ο Γκέλιος, ο Κατάλντι, Λιατσικούρα, Σίγκουρτσον, Μιράντα, Χατζηθεοδωρίδης, Ζιντάν, Μπακαγιόκο, Γκίνης, Ιγνιάτοβιτς, Γκεσάν και Μπονέτο. Διαιτητής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, βοηθή του Μινούδης και Τσολακίδης, στο ΒΑΡ είναι ο Κουμπαράκης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Αυτά είναι κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία δίνουμε όσο δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά και για τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που θα έλεγα είναι ισορροπημένο. Η Καλαμάτα μπήκε χωρίς κάποιο φόβο απέναντι στον σίγουρα καλύτερο θεωρητικά τουλάχιστον αντίπαλό της. Όλα θα φανούν στη συνέχεια στην πορεία του αγώνα μέσα στο γήπεδο. Πάντως η Καλαμάτα στέκεται μέχρι στιγμής καλά, δεν παίζει αμυντικά σε καμία περίπτωση, θέλει να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και μάλιστα τώρα κερδίζει ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθεται, το οποίο θα εκτελέσει σε λίγο ο Αλόνσο, ο Ισπανός, ο οποίος ανεβαίνει έτσι αρκετά μέτρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out και να φέρει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Αποκρούει ο Μιχαηλίδης, διώχνει η μπάλα μέσα στην περιοχή, κάποιες κόντρες, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ και η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για την Καλαμάτα. Ήταν μια καλή στιγμή και έβαλε ο Τσιφτσής, νομίζω έβαλε το πόδι του και μπόρε μπόρεσε να απομακρύνει τελευταία στιγμή την μπάλα. Να λοιπόν η πολύ καλή στιγμή για την Καλαμάτα στο 8ο λεπτό του αγώνα που της αποφέρει ένα κόρνερ. Να δούμε αυτό το κόρνερ και στη συνέχεια έτσι θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία για, αυτά, για αυτές τις πρώτες κινήσεις που γίνονται από πλευράς Καλαμάτας και πραγματικά στέκεται πολύ καλά η Μαύρη Θύελλα μέσα στο γήπεδο. Η μπάλα και πάλι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η Καλαμάτα πιέζει αρκετά ψηλά και μάλιστα θα έλεγα ότι και ο Λύση φαίνεται πάρα πολύ εκνευρισμένος, φαίνεται προβληματισμένος από τον πάγκο, καθώς η Μαύρη Θύελλα πραγματικά στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένες περιπτώσεις έτσι φτάνει απειλητικά μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ενώ πλέον είμαστε στο 9ο λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ όμως τώρα είναι σε μια επίθεση, η μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων δεν την προλαβαίνει ο Πέλκας και στη συνέχεια η κεφαλιά γίνεται από τον Diego Costa, δεύτερη κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο που δίνει στο συμπατριώτη του τον Ντάισον και παλιά γίνεται από τον Diego Costa, δεύτερη κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο που δίνει στο συμπατριώτη του τον Ντάισον.

0: κόρνερ Καλαμάτα και στην επόμενη επίθεση είχαμε αυτή την καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Δύο λοιπόν καλές φάσεις, μία για κάθε ομάδα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα ξεκίνησε με ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι θέλουν να πετύχουν ένα γκολ γρήγορα, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα καλό αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα σίγουρα είναι το outsider, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβόρι μέχρι στιγμής, όμως αυτά τα πρώτα 10 λεπτά βλέπουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Είπαμε, υπήρχε η ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Ντιαρά στο 8ο λεπτό και στη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ η ευκαιρία με τον Τάισον. Τώρα ο Τσιφτσής είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει και ο ΠΑΟΚ έχει τις προϋποθέσεις για μια επίθεση με τον Πέλκα. Ο Πέλκας κρατάει την μπάλα, αλλάζει με το Γιάκιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα απομακρύνεται το κοντρόλ από τον Τάισον. Ο Τάισον όμως καθυστερεί και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι είναι στο προσκήνιο, ψάχνοντας μάλιστα να βγουν και στο επιθετικό transition με τον Κουρμινόφσκι. Έχασε την μπάλα ο Πολωνός και ο Μιχαηλίδης είναι αυτός που βγάζει τώρα για τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Κένι δεξιά, ο Κένι που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό από τους αγώνες του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Άλλωστε δεν υπάρχει κάποιος άλλος καθαρόαιμος δεξιός αμυντικός στο ρόστερ του ΠΑΟΚ γενικά. Αν χρειαστεί να παίξει κάποιος άλλος, μπορεί να το κάνει αυτό ενίοτε ο Ελουστόντο ή ακόμη και ο Γάλλος ο Λουσέ. Και ο Γιάκιτς κάποια στιγμή είχε παίξει δεξιός μπακ στην καριέρα του. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν ο Κένι είναι βασικός και αναντικατάστατος, είναι αυτός που παίζει και σήμερα στον γνώριμο ρόλο του δεξιού μπακ στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. 12ο λεπτό, το πλάγιο out για τον δικέφαλο εδώ στην Τούμπα.
1: Με τον καιρό βλέπω να είναι... πάντως την προϊστορία των ομάδων, έχουν συναντηθεί 7 φορές ΠΑΟΚ και Καλαμάτα, 6 νίκες για τον ΠΑΟΚ, μία ισοπαλία, δεν έχει πάρει νίκη η Καλαμάτα, ενώ τα γκολ...
0: Για την Τούμπα λες.
1: Ναι, για την Τούμπα, ενώ το γκολ είναι 23-4 μέχρι τώρα.
0: Ναι, και μάλιστα σε αυτό το 23-4 παίζει ρόλο το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων πριν από 25 χρόνια που ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει με 7-1 την Καλαμάτα, μια πάρα πολύ έτσι ευρία νίκη και μια βαριά ήττα για την Καλαμάτα. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων. Γενικά στα 14 παιχνίδια στην προϊστορία των δύο ομάδων υπάρχουν 7 νίκες του ΠΑΟΚ και 7 ισοπαλίες. Δεν υπάρχει κάποια νίκη από πλευράς Καλαμάτας. Έτσι, μια που γυρίσαμε λίγο πίσω, τώρα βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό του αγώνα. Είπαμε δύο καλές στιγμές, μία για κάθε ομάδα. Στο 8ο λεπτό το σούτ του Ντιαρά, η μπάλα κατέληξε κόρνερ με την απομάκρυνση την τελευταία στιγμή από τον Τσιφτσί. Και στο 9ο λεπτό το σούτ του Τάισον από πλεονεκτική θέση που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Είχαμε λοιπόν δύο καλές στιγμές μέχρι τώρα και ο Πέλκας, ο οποίος έχει πάρει πλέον στην ενδεκάδα τη θέση του Κωνσταντέλια μετά την πώληση του Κωνσταντέλια τον Αύγουστο, την πώλησή του στην Dortmund, του άτυχου Κωνσταντέλια, γιατί στη συνέχεια βέβαια όπως ξέρουμε είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Ο Πέλκας είναι αυτός που περισσότερο σηκώνει το βάρος στη θέση του δεκαριού, αν και ενίοτε για αυτόν τον ρόλο υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές για τον Αλέσιο Λύση, ενδεχομένως ο Ούγκ, ο οποίος κάθεται στον πάγκο, ο νεαρός ο Σέρβος ο οποίος αποκτήθηκε από την Παρτιζάν. Τώρα η μπάλα είναι σε ένα σημείο που καταλήγει out, τελικά αφήνει την μπάλα ο Τσιφτσής και το 0-0 εδώ στην Τούμπα παραμένει πλέον στο 14ο λεπτό του αγώνα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να προσπαθούν να δώσουν τον τόνο, να εμψυχώσουν την ομάδα τους με το αποτέλεσμα στο 0-0. Η μπάλα δεξιά για τον ΠΑΟΚ όπως επιτίθεται ο Χατσίδης, δεν πρόλαβε όμως την μπάλα ο νεαρός. Είπαμε ο Ζίφκοβιτς δεν είναι τραυματίας, γιατί αν ήταν δεν θα καθόταν στον πάγκο. Προφανώς

0: έκρινε ο Αλέσιο Λύση ότι καταπονήθηκε αρκετά από τα παιχνίδια που έδωσε με την εθνική ομάδα της Σερβίας, μεταξύ αυτών και ο αγώνας που έπαιξε η εθνική μας στην Σερβία, ο νικηφόρος αγώνας της εθνικής μας. Ο Ζίφκοβιτς λοιπόν κάθισε στον πάγκο, συνήθως αγωνίζεται στην αρχική ενδεκάδα στο ρόλο του δεξιού επιθετικού. Ο Χατσίδης αγωνίζεται σήμερα στη θέση του Ζίφκοβιτς. Είπαμε, ο Σέρβος κάθεται στον πάγκο, ενδεχομένως άμα χρειαστεί να περάσει ως αλλαγή. Όπως θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, νομίζω είναι το πιο πιθανό σενάριο, να δούμε κάποια στιγμή τα πρώτα λεπτά. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή η Καλαμάτα, η παράλληλη σέντρα, η μπάλα περνά από την περιοχή του ΠΑΟΚ και πηγαίνει σε ένα σημείο out. Εδώ και πάλι η Καλαμάτα βρέθηκε να απειλεί στο 16ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά δεν βρέθηκε κοντά στην μπάλα ούτε ο Κουρμινόφσκι, που ίσως αυτός θα μπορούσε να είναι ο σεντερφόρο αποδέκτης. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση πάντως φάνηκε και πάλι ότι η Καλαμάτα σε καμία περίπτωση δεν ήρθε εδώ στην Τούμπα για να παίξει άμυνα, ήρθε να διεκδικήσει ό,τι μπορεί καλύτερο, να κάνει τις προσπάθειές της, να κάνει τις επιθέσεις της, να ψάξει τον γκολ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι προφανώς ο Αλέσιο Λύση θα είναι πάρα πολύ προβληματισμένος από αυτήν την εικόνα, την της ομάδας του μέχρι στιγμής, ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με τον Τάισον. Ο Τάισον που δεν παίζει, θα έλεγα, στη γραμμή αριστερά, πολλές φορές πηγαίνει και στον άξονα κοντά στον Πέλκα για να συνδυαστεί με τον Πέλκα, με τον Γιάκιτσο, ο οποίος βγαίνει από πίσω στον άξονα και αυτός. Ο Κροάτης, ο οποίος πλέον φαίνεται να καθιερώνεται στα χαφ, μάλιστα ο Γιάκιτς πριν από λίγες μέρες αγωνίστηκε ως βασικός με την εθνική ομάδα της Κροατίας κόντρα στην Ισπανία. Πριν είχαμε, όπως σας είπαμε, την ενέργεια για την Καλαμάτα, ο Βάργκας ήταν αυτός που βγήκε από τα αριστερά, μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, έκανε την παράλληλη σέντρα, η μπάλα όμως δεν πήγε σε κανέναν παίκτη, πέρασε από την άλλη πλευρά της μεγάλης περιοχής και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Ωστόσο ήταν μια ακόμη καλή στιγμή για τη Μαύρη Θύελλα, η οποία πραγματικά δείχνει επιθετικές αρετές μέχρι στιγμής και μάλλον δικαιώνει και τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος σε κάποιες δηλώσεις που έκανε πριν από το σημερινό παιχνίδι είπε ότι η Καλαμάτα θα εδικαιούτο. Για να δούμε τώρα μια σέντρα και πάλι μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και η μπάλα απομακρύνεται πολύ δύσκολα από τον Ζαφίρη που ψάχνει τον Εντιαγέ. Η Καλαμάτα λοιπόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις δείχνει απειλητική. Το είπε και ο Λύση ότι είναι μια ομάδα που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περισσότερους βαθμούς από τους 4 που έχει συγκεντρώσει μετά από τα πρώτα 5 παιχνίδια της και είπε ότι είναι μια ομάδα με ποιότητα η οποία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ο Ιβάν Σαββίδης, πηγαίνοντας στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες, ζήτησε από τους παίκτες του να μην υπάρχει εφησυχασμός. Πάντως, τουλάχιστον αμυντικά, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν στέκεται όπως θα ήθελε και ο Αλέσιο Λύση, όπως θα ήθελε και ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί πραγματικά η Καλαμάτα έχει απειλήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Είπαμε και με τον Ντιαρά και με τον Βάργκας και στην σέντρα νωρίτερα που απομάκρυνε ο Μιχαηλίδης πριν απειλήσει ο Κουρμινόφσκι. Γενικά λοιπόν φαίνεται ότι η Καλαμάτα πραγματικά είναι σε καλό momentum, ήρθε για να παίξει καλό ποδόσφαιρο και παίζει καλό ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που σε αυτά τα πρώτα 19 λεπτά απείλησε μία φορά με το σουτ του Τάισον που έστειλε την μπάλα να περάσει out. Για να δούμε λοιπόν
1: και οι τρεις προσπάθειες για την Καλαμάτα, Γιάννη, πάντως γίνανε από την αριστερή πλευρά, έτσι. Από εκεί φαίνεται η Καλαμάτα να προσπαθεί περισσότερο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την παρουσία, γιατί ο Κένι γενικά είναι ένας συνεπής αμυντικός, θα έλεγα περισσότερο με τις καλύψεις, ίσως και με μια έμφαση που δίνει η Καλαμάτα με κάποιους παίκτες που αγωνίζονται από εκείνη την πλευρά, αλλά όντως, όπως σωστά το παρατήρησες, από την αριστερή πλευρά της Καλαμάτας, από τη δεξιά του ΠΑΟΚ, δημιουργούνται οι περισσότερες προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι τώρα είναι στο προσκήνιο. Ο Γιάκητς όμως κερδίζει, δίνει για τον Μπέλκα. Πέλκας έξω από την περιοχή κάνει ένα σουτ. Την μπάλα, αφού γίνεται μια κόντρα, καταλήγει στα χέρια του Βασιλίεβιτς, ο οποίος δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. 20 λεπτά πλέον στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει σε έναν αγώνα πραγματικά ισορροπημένο, με μια Καλαμάτα να βάζει δύσκολα σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ξέρω αν είναι και επηρεασμένος από την διακοπή του πρωταθλήματος. Βέβαια και για την Καλαμάτα ισχύει η διακοπή του πρωταθλήματος. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα η εικόνα δεν είναι καλή σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, ειδικά η αμυντική του εικόνα, που πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά κενά μέχρι στιγμής για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, και θα έλεγα η καλύτερη στιγμή για την Καλαμάτα ήταν το σούτ του Ντιαρά στο 8ο λεπτό από πολύ πλεονεκτική θέση, που η μπάλα πέρασε κόρνερ μετά την αποτελεσματική παρέμβαση από τον goalkeeper, τον Τσιφτσί. Η Καλαμάτα, η οποία είναι και πάλι στο προσκήνιο τώρα με τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες βγάζει την μπάλα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή και πάλι του ΠΑΟΚ απομακρύνεται από τον Ντιέγκο Κώστα, και αυτός φαίνεται να έχει αρκετά προβλήματα μέχρι τώρα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός, και γενικά φαίνεται ότι και στα χαφ δεν υπάρχει η κατάλληλη κάλυψη από εκείνη την πλευρά. Όπως βλέπω, ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος περισσότερο είναι επιφορτισμένος με το να καλύπτει την άμυνα της ομάδας του, γιατί βλέπω ο Ζαφίρης παίζει περισσότερο από τη δεξιά πλευρά και ο Γιάκητς πηγαίνει περισσότερο στην αριστερή. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει προβλήματα και τώρα φαίνεται σε μια πολύ εύκολη πάσα από τον Ντιέγκο Κώστα στον Κένι γίνεται το λάθος, μια πάσα στα 5 μέτρα, η μπάλα καταλήγει πλάγιο out, και το πλάγιο out δίνει την ευκαιρία στην Καλαμάτα με τον Καλουτσικίδη να ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Καλουτσικίδης, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπως βέβαια και πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν βγει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, και αρκετά βέβαια από αυτά αγωνίζονται και σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, όπως φυσικά είπαμε νωρίτερα για τον Κωνσταντέλια, για τον Τζόλι που παίζει στην Άρσεναλ, τον Κουλιεράκη που παίζει στη Ρώμα και άλλα παιδιά τα οποία διακρίνονται σε υψηλό επίπεδο. Είμαστε ακριβώς πλέον στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 22 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, και σε λίγο θα ακούσουμε, σε ένα-δυο λεπτά θα ακούσουμε και τον Γιώργο το Μίνο, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι με ενδιαφέρον, θα κάνει και το ρεπορτάζ, να μας πει και αυτό τη δική του εικόνα για αυτό το παιχνίδι, όπου μέχρι στιγμής σίγουρα η Καλαμάτα φαίνεται να ήρθε διαβασμένη, να ήρθε αποφασισμένη να ψάξει τον γκολ, να ήρθε αποφασισμένη να μην εστιάσει στο αμυντικό κομμάτι, και γενικά προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα θα έλεγα ότι δεν είναι σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, περισσότερο ψάχνει την αριστερή πλευρά με τον Μπάμπα, με τον Ντάισον, με τον Μπέλκα, ο οποίος πηγαίνει και αυτός ενίοτε αριστερά. Από τη δεξιά πλευρά ο ΠΑΟΚ δεν έχει δημιουργήσει πολλά πράγματα. Τώρα μια κόντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα λοιπόν, η οποία μέχρι τώρα στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, και τώρα με τον Ροντρίγκες, τον Βραζιλιάνο αμυντικό, θα ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Ροντρίγκες, ο οποίος ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, δεν βρίσκει κάποια εύκολη πάσα και δίνει για τον τερματοφύλακα της ομάδας του, τον Βασιλίεβιτς. Ο Βασιλίεβιτς στη συνέχεια αλλάζουν οι παίκτες Καλαμάτας, ο Μπάμπα πέφτει κάτω, κερδίζει αυτό το φάουλ, είναι εκεί μπροστά ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, διαμαρτύρεται χλιαρά και δέχεται τις παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον Σταύρο τον Τσιμεντερίδη. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης εκτελεί και βγάζει για τον Μιχαηλίδη, και πάλι ο Ζαφίρης τώρα, ο οποίος έχει έρθει στην αριστερή πλευρά. Ο Μιχαηλίδης με το καλό αριστερό του πόδι ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, δεν είναι καλή η πάσα. Υπάρχει πλέον και λίγη γκρίνια στο γήπεδο, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά έχει μια πολύ χλωμή παρουσία στο παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή η εικόνα του, και θα έλεγα ότι αν μια ομάδα θα δικαιούται ένα γκολ, αυτή είναι η Καλαμάτα, που και τώρα είναι στην επίθεση. Γίνεται η προσπάθεια, η σέντρα από τον Χάμζα και η μπάλα κόρνερ. Να λοιπόν ακόμη μια καλή στιγμή για την Καλαμάτα στο 25ο λεπτό. Ο Κένι είναι αυτός που θα βγάλει σε κόρνερ μετά την προσπάθεια του Χάμζα, ο οποίος μάλιστα θα εκτελέσει τώρα και το κόρνερ, το οποίο θα φέρει την μπάλα. Ένα κόρνερ, ενώ προσπάθησαν και κάποιοι παίκτες μετά από την πάσα του Χάμζα να διεκδικήσουν, τώρα εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται από το Χατσίδη που είχε γυρίσει και αυτός πίσω. Επιμένει η Καλαμάτα πλέον στο 26ο λεπτό του αγώνα, η σέντρα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα, η οποία πραγματικά στέκεται όχι απλά καλά, θα έλεγα εντυπωσιακά στον αγωνιστικό χώρο, και τώρα γίνεται πέναλτι από τον Ενδιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ενδιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Θα το δουν βέβαια και στο ΒΑΡ. Η ουσία είναι ότι η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με το Βάργκας, ο Κωσταρικανός, ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά έπεσε πάνω του ο Ενδιαγέ. Νομίζω ότι είναι πέναλτι, ξαναβλέποντάς το δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι από το ΒΑΡ, και έτσι λοιπόν η Μαύρη Θύελλα έχει την μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Για να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι, το οποίο κέρδισε η Καλαμάτα. Νομίζω ότι ο παίκτης που το κέρδισε, ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός, είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει κιόλας απέναντι στο Τζιφτσί στο 27ο λεπτό του αγώνα. Αυτό που πήγαμε να πούμε πριν από λίγο, αν μια ομάδα εδικαιούται ένα γκολ, ήταν η Καλαμάτα, η οποία έπαιζε εντυπωσιακά. Κέρδισε αυτό το πέναλτι γιατί πίεζε τον ΠΑΟΚ, είχε κερδίσει κόρνερ, απειλούσε συνέχεια. Έτσι λοιπόν τώρα έχει τη μεγάλη ευκαιρία με αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Βάργκας από τον Ενδιαγέ. Έχει την ευκαιρία λοιπόν να προηγηθεί με 1-0 εδώ μέσα στην Τούμπα πλέον, καθώς φτάνουμε στο 28ο λεπτό του αγώνα. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί, το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα, και ο Βάργκας, ο οποίος πηγαίνει έτσι και προς το σημείο εκεί που βρίσκονται οι φίλαθλοι της Καλαμάτας, που φυσικά έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, όχι απλά θα έλεγα για τον γκολ, αλλά γενικά για αυτή την πολύ καλή εικόνα την οποία αφήνει η ομάδα τους στο πρώτο 28 λεπτό του αγώνα. Ανέτρεψε ο Ενδιαγέ το Βάργκας, ο Βάργκας δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα, πέτυχε στο 28ο λεπτό το γκολ για την Καλαμάτα, η οποία προηγείται με 1-0, έπεσε στη δεξιά πλευρά της εστίας του Τσιφτσής, η μπάλα πήγε στην αριστερή και το 0-1 είναι γεγονός για την Μαύρη Θύελλα στο 28ο λεπτό του αγώνα. Η εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας, ο ίδιος ο Κένεθ Βάργκας ήταν ο παίκτης ο οποίος κέρδισε αυτό το πέναλτι από τον Ενδιαγέ, ο οποίος είχε βρεθεί στην άμυνα της ομάδας του για να βοηθήσει στο κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε νωρίτερα. Η Καλαμάτα δίκαια λοιπόν παίρνει το προβάδισμα. Σας είχαμε πει, είχε απειλήσει και με τον Ντιαρά και με τον Βάργκας νωρίτερα. Και τώρα είχε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Βάργκας από τον Ενδιαγέ. Δεν αστόχησε ο Κωσταρικανός την εκτέλεση του πέναλτι και το 0-1 είναι γεγονός εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Να δούμε πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα, αν αλλάξουν, τι σκέφτεται να κάνει ο ΠΑΟΚ για να αντιδράσει τώρα, και θα μας πει και ο Γιώργος Μήνος με την πολύ μεγάλη εμπειρία του την εικόνα που έχει μέχρι τώρα για αυτό το παιχνίδι. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα λοιπόν. Βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ μεταμορφωμένο σε σχέση με τα τρία μάτς που είχε Νικηφόρα που πέρασε. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος η Καλαμάτα πρεσάρει ψηλά, δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ περιθώριο για αντιδράση. Βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σαν να είναι ο φιλοξενούμενος. Ένα ΠΑΟΚ χωρίς ρυθμό, χωρίς τίποτα. Στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από ένα σουτ που έκανε, νομίζω ότι η Καλαμάτα μετουσίωσε την υπεροχή της με ένα γκολ που σημείωσε. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να μεταμορφωθεί από το τρέξιμο και το πρεσάρισμα των παικτών του στο χώρο του κέντρου και μπροστά, γιατί πρεσάρει τον ΠΑΟΚ ψηλά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να αντιδράσουν. Και από την άλλη πλευρά η Καλαμάτα μετουσίωσε σε γκολ το πέναλτι αυτό που κέρδισε ο Βάρκας, αλλά η εικόνα της δείχνει ότι είναι πιο ομάδα από τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τους υπολογισμούς που είχαν οι δύο προπονητές. Νομίζω ότι ο Λύση θα πρέπει να βρει λύσεις, και νομίζω ότι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, όπως επίσης και ο Γιαννούλης μαζί με τον Μπανζά, θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα ετοιμάσει ο Λύση για το δεύτερο μήχρονο.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
1: Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλά διαβασμένη η Καλαμάτα, έτσι. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σωστή στις τοποθετήσεις της και το πώς είναι στημένη μέσα στο γήπεδο. Έχει κλείσει τον κεντρικό άξονα του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την εστία.
0: Ναι, πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, δεν ήρθε για να θωρακίσει την άμυνά της, να ταμπουρωθεί πίσω, να κυνηγήσει το 0-0 κλπ. Είχε τις ευκαιρίες, τις πίεσε, κέρδισε κόρνερ, έχει βάλει πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά φαίνεται να έχει μείνει στη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, δεν έχει κανένα ρυθμό, γίνονται πολλά λάθη από τους παίκτες του. Ένας ΠΑΟΚ απογοητευτικός αυτά τα πρώτα 32 λεπτά. Για να δούμε όμως τώρα το Γκένι που βγαίνει από τα δεξιά. Ο Γκένι σεντράρει, ωραία η σέντρα, απομακρύνει ο Βασιλίεβιτς με γροθιές, επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα και τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης βγάζει για τον Τάισον, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Τάισον δίνει ωραία στον Μπάμπα. Υπάρχει όμως η έγκαιρη παρέμβαση από τον Καλουτσικίδη, τον δεξιό μπακ της Καλαμάτας, και το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ, εκτελείται από τον Μπάμπα. Ενδιαγέ βγάζει πίσω για τον Τάισον, ο Τάισον για τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Ντιέγκο Κώστα ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, είναι κοντά του ο Γιάκητς. Μέχρι τώρα πραγματικά η Καλαμάτα έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει τα πατήματά του τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κένι, η Σέντρα απομακρύνουν η αμυντική της Καλαμάτας. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρης, ένα σούτ ωραίο, η μπάλα περνάει out, δυνατό σούτ, υπό καλές προϋποθέσεις, περίπου από τα 25 μέτρα, η μπάλα περνά out στο 33ο λεπτό του αγώνα, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Μια τελική για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει να βρει τα πατήματά του απέναντι σε μια Καλαμάτα η οποία πραγματικά αποτελεί έκπληξη με την εικόνα που παρουσιάζει, έτσι, αυτή την αποφασιστική εικόνα, την επιθετική εικόνα που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Ήρθε για να παίξει καλό ποδόσφαιρο, παίζει καλό ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Απ' την άλλη είναι κακή εικόνα του ΠΑΟΚ και είναι φυσιολογικό με αυτή την εικόνα των δύο ομάδων. Η ομάδα που προηγείται να είναι η Καλαμάτα, θυμίζω, με το πέναλτι του Βάργκας στο 28ο λεπτό του αγώνα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ο Βάργκας στην ανατροπή του από τον Ενδιαγέ μετά από εκτέλεση κόρνερ για την ομάδα του. Η Καλαμάτα, η οποία ειδικά από την αριστερή πλευρά, εκεί που παίζει ο Μορέιρα, αλλά πολλές φορές υπάρχει και η βοήθεια από τον Ντιαρά εκεί στην αριστερή πλευρά. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια για τον Μπάουκ με τον Γκένι, το πλάγιο out που κερδίζει ο Άγγλος back του Πάουκ, ο Τζότζο Γκένι, πλέον στο 34ο λεπτό του αγώνα. Πάουκ Καλαμάτα στο 0-1 με τον γκολ του Βάρκας με εκτέλεση πέναλτι στο 28ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ενδιαγέ κάνει μια σέντρα, κάποιες κόντρες, offside τελικά δείχνει ο δεύτερος βοηθός, ο οποίος ελέγχει την περιοχή της Καλαμάτας, ο Λικούργος Τσολακίδης. Θυμίζω, ο διαιτητής είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, τέταρτος είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ είναι ο Κουμπαράκης. Το 0-1 παραμένει στο 35ο λεπτό του αγώνα. Ο Ροντρίγκες είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ροντρίγκες που με το δεξί ψάχνει και βρίσκει πολύ ωραία τον Βάργκας. Ο Βάργκας κερδίζει το πλάγιο out στο ύψος του κέντρου του γηπέδου από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του. Υπάρχει, είπαμε, αρκετή γκρίνια στην Τούμπα από τους φίλους του ΠΑΟΚ, που πραγματικά βλέπουν μια τραγική εικόνα από την ομάδα τους, και στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί όλη και όλη μια φάση έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, τη φάση το σου του Tyson out στο 1ο λεπτό του αγώνα. Σε 35 λεπτά δεν έχει δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κυρίως το αμυντικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ έτσι στην ανασταλτική του λειτουργία είναι απογοητευτικός. Η Καλαμάτα με τις προσπάθειες του Ντιαρά, του Μορέιρα, του Βάργκας από τα δεξιά, ο Μορέιρα παίζει αριστερά, ο Βασιλίεβιτς όποτε χρειάστηκε, ο τερματοφύλακας, και αυτός ακόμη πολλές φορές δίνει έτσι με πολύ γρήγορο ρυθμό, ψάχνει να βρει κάποιον επιθετικό για να απειλήσει άμεσα τον ΠΑΟΚ. Ο Κουρμινόφσκι, ο Σέντερφορ, ο Πολωνός, πραγματικά και αυτός κάνει πάρα πολύ δουλειά και έχει ταλαιπωρήσει του στόπερ του ΠΑΟΚ. Γενικά υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα από την Καλαμάτα, που και τώρα είναι και πάλι στο προσκήνιο με το Βάρκας. Κάνει ό,τι θέλει ο Βάρκας μέσα στο γήπεδο. Βγάζει τώρα για τον Ντιαρά, και ο Ντιαρά αριστερά γίνεται η σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μια κεφαλιά η μπάλα θα καταλήξει out. Ήταν η προσπάθεια από τον Ντιαρά. Η μπάλα κατέληξε out. Όχι, από τον Μορέιρα ήταν η προσπάθεια. Η μπάλα κατέληξε out στο 37ο λεπτό του αγώνα. Και το 0-1 παραμένει. Προσπάθησαν αρκετοί παίκτες για την κεφαλιά, και ο Μορέιρα, τελικά ο Κουρμινόφσκι ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα out. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα σε μια επίθεση, με καλές προϋποθέσεις, δύσκολα απομακρύνει ο Στρούγκης, ο δεξιός στόπερ της Καλαμάτας, με υπερπροσπάθεια μπροστά από τον Μπέλκα. Ο αρχηγός ο Στρούγκης παραχώρησε αυτό το κόρνερ, ένα κόρνερ το οποίο σε λίγο θα εκτελέσει ο Πέλκας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Ντιέγκο Κώστα. Είναι βέβαια ο Ενδιαγέ πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Για να δούμε με το δεξί αυτή η εκτέλεση του κόρνερ από τον Δημήτρη Πέλκα. Η μπάλα απομακρύνεται με γροθιές από το Σέρβο γκολκίπερ τον Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει με το Γιάκιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Ροντρίγκες και η μπάλα είναι σε ένα σημείο όπου τώρα ο Κένι σε ρόλο στόπερ, όπως είχε μείνει από το κόρνερ το προηγούμενο της ομάδας του, είχε μείνει τελευταίος παίκτης ο Κένι για να καλύψει την άμυνα. Τώρα επιστρέφουν στις φυσιολογικές τους θέσεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κένι δεξιά, ο Ντιέγκο Κώστα δεξιό στόπερ, ψάχνει τον Μπέλκα.
1: Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Handball Premier. Αθηναϊκός Χαν 38-33. Συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, ήταν κακή η πάσα από τον Ντιέγκο Κώστα. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο out για την Καλαμάτα. Εκτελέστηκε από τον Καλουτσικίδη. Η Καλαμάτα είτε δεξιά με τα ανεβάσματα του Καλουτσικίδη, την πολύ καλή παρουσία του Βάργκας, είτε από τα αριστερά με τον Μορέιρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ, ο Μορέιρα Μέντες είναι πάρα πολύ απειλητικός. Ο ΠΑΟΚ, για να δούμε τώρα, με το Χατσίδη, ο Χατσίδης, ο οποίος δεν καταφέρνει να απειλήσει, κόβεται από τους αντίπαλους, και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης βγαίνει από τα δεξιά η σέντρα, το κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ένα κόρνερ, ενώ είναι πεσμένος και ο Πέλκας τώρα στον αγωνιστικό χώρο μετά από το τάκλιν που έγινε από τον αντίπαλό του σε αυτή τη φάση, τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο, ο αριστερός μπακ της Καλαμάτας. Έτσι λοιπόν υπήρχε αυτή η πτώση για τον Πέλκα. Σηκώθηκε όμως ο Πέλκας και μάλιστα θα εκτελέσει σε λίγο το κόρνερ αυτό στο 40 πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. 0-1 ΠΑΟΚ Καλαμάτα με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας από το 28 λεπτό. Δεν είναι καλή εκτέλεση του κόρνερ από τον Πέλκα και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ που θα εκτελεστεί από τον Κένι. Ο Κένι θα εκτελέσει το πλάγιο out. 40 λεπτά αγώνα λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι σίγουρα η πρωταγωνίστρια στο παιχνίδι. Όχι μόνο γιατί έχει σκοράρει, είχε και τις ευκαιρίες της, γενικά έχει μία καλή εικόνα. Ενώ για τον ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει και ένα πρόβλημα ο Μιχαηλίδης, να δούμε, δεν βλέπω βέβαια να ετοιμάζεται κάποια αλλαγή, άλλωστε είμαστε πλέον και στο 41, να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι με τον Βασιλίεβιτς τώρα να απομακρύνει. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος πιάνει την κεφαλιά, ο Γιάκητς κερδίζει μια μάχη στο κέντρο, ο Χατσίδης που δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής βγαίνει από τα δεξιά τώρα, γρήγορα ο Χατσίδης μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και χάνει τη μονομαχία από τον Αλόνσο, ο οποίος πραγματικά σε αυτή τη φάση έδειξε πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία, και μάλιστα τώρα ο Αλόνσο θα ανέβει και αρκετά μέτρα για να ξεκινήσει μια επίθεση για την ομάδα του. Γίνεται το λάθος, ο Γιάκητς, ο οποίος δεν έχει κάποιον παίκτη κοντά του για να προωθήσει την μπάλα και αναγκαστικά τη βγάζει πίσω για τον Μπάμπα, ο Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης για τον Γιάκητς. Φαντάζομαι ότι με αυτή την εικόνα και πάλι ένα λάθος, και στη συνέχεια εντάξει ο Κουρμινόφσκι πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο, να κρεμάσει το τζιφτσί από το κέντρο του γηπέδου, αλλά είναι πάρα πολλά τα λάθη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και είναι και αρκετές πλέον οι αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους για την κακή εικόνα αυτή που παρουσιάζει ο δικέφαλος στα πρώτα 42 λεπτά του αγώνα. Με τον Μπάμπα από τα αριστερά τώρα είναι κλεισμένος ο Μπάμπα, πραγματικά η Καλαμάτα φαίνεται να ήρθε πάρα πολύ διαβασμένη σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει αφήσει διαδρόμους, δεν έχει αφήσει στον ΠΑΟΚ τα περιθώρια για να απειλήσει. Το ότι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά μια ευκαιρία, την ευκαιρία του Τάισον, το shoot out στο ένατο λεπτό, το ότι έχει κάνει μόλις μια ευκαιρία σε 42 λεπτά αγώνα, καταλαβαίνει κανείς ότι δείχνει κάποια πράγματα. Τώρα και πάλι το λάθος από τον Diego Costa. Η Καλαμάτα βγαίνει στην επίθεση με τον Καλουτσικίδη από τα δεξιά, ο Καλουτσικίδης βγάζει την μπάλα για τον Βάργκας, ο Βάργκας δεν κάνει καλό κοντρόλ. Τάισον τώρα κερδίζει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και μάλιστα είναι ένα φάουλ που θα στοιχίσει την κίτρινη κάρτα, για να δούμε στον Γκονζάλο Πινέιρο, ναι, σε αυτόν είναι η κίτρινη κάρτα, στο κέντρο του γηπέδου ο Αργεντίνος, ο Πινέιρο, ο οποίος έκανε αυτό το φάουλ για να μην αφήσει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να βγει απειλητικά στο επιθετικό transition. Η μπάλα είναι τώρα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο 43 λεπτό του αγώνα. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό αυτά τα τελευταία λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε καθυστερήσεις, δεν είχαμε και κάτι το ιδιαίτερο. Η μπάλα είναι τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Ο Χατσίδης βγάζει πίσω για τον Τάισον. Τάισον ψάχνει μια πάσα. Πέλκας, ο Πέλκας συνεργάζεται με τον Μπάμπα. Ο Πέλκας είναι τώρα σε ένα ρόλο αριστερού επιθετικού. Έχει χώρο ο Πέλκας, ψάχνει με ένα τακουνάκι να βρει τον Μπάμπα που είχε ανέβει. Στη συνέχεια πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή, Ενδιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες από την Καλαμάτα ότι έγινε φάουλ νωρίτερα στον Πινέιρο. Ο Ενδιαγέ πάντως, αν δεν αλλάξει κάτι διαιτητικά, κατά κάποιο τρόπο εξιλεώνεται με αυτό το γκολ για το πέναλτι το οποίο έκανε στη φάση του 27ου λεπτού, που στη συνέχεια ακολούθησε το γκολ, η εκτέλεση πέναλτι για την Καλαμάτα. Εδώ ο Πέλκας κέρδισε την μπάλα από τον Πινέιρο. Ο Πινέιρο έπεσε κάτω. Εδώ προφανώς θα το δουν αν υπήρχε κάποιο φάουλ από πλευράς του παίκτη του ΠΑΟΚ. Και βέβαια για να δούμε το ταμπλό. Ο φωτεινός πίνακας του γηπέδου γράφει 1-1. Υπήρχε αυτή η μονομαχία του Πέλκα με τον Πινέιρο. Άφησε ο διαιτητής και είναι πλέον θέμα στο ΒΑΡ του κυρίου Κουμπαράκη να μας πει περί τίνος πρόκειται. Και ο κύριος το ΒΑΡ λέει, προφανώς συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή, του κυρίου Κατσικογιάννη, ότι δεν υπήρχε κάποιο φάουλ νωρίτερα. Έγινε στη συνέχεια, είπαμε, μετά την προσπάθεια αυτή του Πέλκα, έγινε το πλασέ από τον Ενδιαγέ και το σκόρ είναι πλέον 1-1 εδώ στην Τούμπα. Η αντίδραση για τον ΠΑΟΚ, 2 λεπτά καθυστερήσεων, όπως δείχνει τώρα ο τέταρτος διαιτητής. Το 1-1 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με τον γκολ του Ενδιαγέ, ο οποίος παραχώρησε το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Καλαμάτα και στη συνέχεια ισοφάρισε στην φάση του 44ου λεπτού. Έχουμε λοιπόν το 1-1. Ο Βάργκας στο 28 με εκτέλεση πέναλτι, ο Ενδιαγέ στο 44 μετά από την προσπάθεια του Πέλκα, 1-1, και παίζονται πλέον οι καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ βρήκε αντίδραση στα τελευταία λεπτά, ίσως εκμεταλλευόμενος και λάθη από πλευράς Καλαμάτας, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ίσως κάλλιστα κάποιος αμυντικός να απομακρύνει την μπάλα. Ο Πέλκας μπόρεσε να την κερδίσει αυτή τη μονομαχία, έγινε και μία κόντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Τώρα ο Κένι μέσα στην μεγάλη περιοχή, μία κόντρα και πάλι, και ο Αλόνσο είναι αυτός που απομακρύνει για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, η Καλαμάτα θα κερδίσει όμως το πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με το σκορ στο 1-1. 1-1 λοιπόν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα τώρα βγαίνει απειλητικά στην επίθεση με το Βάργκας. Ο Βάργκας κόβεται, κερδίζει και πάλι την μπάλα. Ο Βάργκας πραγματικά έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα κάνει το φάουλ και θα έλεγα λανθασμένα ο κ. Κατσικογιάννης δεν αφήνει το πλεονέκτημα, ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πεσμένος και ο Βάργκας στον αγωνιστικό χώρο και η μπάλα είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι, έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1-1, θυμίζω, η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας στο 28ο λεπτό, πέναλτι που παραχώρησε ο Ενδιαγέ σε μαρκάρισμα στον Κωσταρικανό. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 44 σε μια φάση στην οποία οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στην αρχή της φάσης, ωστόσο ούτε ο διαιτητής ούτε το ΒΑΡ έκριναν ότι υπήρχε φάουλ από πλευράς Πέλκα και στη συνέχεια ο Ενδιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Έχουμε και τώρα κάποιες διαμαρτυρίες από ό,τι βλέπω από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα αλλά και από παίκτες της Καλαμάτας στον διαιτητή, τον κύριο Κατσικογιάννη, ο οποίος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Οι διαμαρτυρίες από πλευράς λοιπόν του προπονητή των φιλοξενούμενων προφανώς για τη φάση του 44ου λεπτού. Ο Γιώργος Μήνος θα μας δώσει, κλείνοντας έτσι, τις εντυπώσεις του για το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο.
2: Θεωρώ χάρη στην προσωπικότητα του Πέλκα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρήκε γκολ όπως μπήκε. Ο Δημήτρης Πέλκας είναι ο παίκτης ο οποίος από το πουθενά πάλεψε τη μια φάση και κέρδισε και έδωσε την παλιά στον Ενδιαγέ μετά από κόντρα εκεί που έγινε. Είναι ότι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ η σοπάρηση αυτή, διότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός σε σχέση με τον ρυθμό που είχε τα προηγούμενα παιχνίδια. Θεωρώ ότι το γκολ αυτό θα δώσει όθηση στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, είδαμε ότι η Καλαμάτα στέκεται πάρα πολύ καλά και δέχτηκε μάλιστα και εκείνη την κάρτα ο Χριστοφιλέας στο τέλος του αγώνα από τον ειδήν κύριο Κατσικογιάννη, για θεωρώντας ότι η Καλαμάτα, το γκολ που σημείωσε ο ΠΑΟΚ έχει γίνει φάουλ. Όμως το VAR ο Κουμπαράκης είχε αντίθετη άποψη, διότι όλες οι φάσεις εξετάζονται από το VAR. Ο Κουμπαράκης λοιπόν είπε γκολ στον Κατσικογιάννη και έτσι το γκολ μέτρησε. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Θεωρώ ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι συναρπαστικό, διότι ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να φτάσει κορυφή. Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα θέλει να πετύχει τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν συνέχεια τι θα έχει, τι θα επιφυλάξει. Βλέπουμε πάντως δύο παίκτες, τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς να ετοιμάζεται. Μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε λοιπόν σε λίγα λεπτά εδώ στο γήπεδο του Τούμπας.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Ακούτε Era Sport.

Ακούτε πάντα την Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Νίκο Μοσχονά στο μικρόφωνο. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους είσαστε καινούργοι στην παρέα της Era Sport. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, Sport κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση στο μειωθυντικό φακό, γράφετε Era Sport, εκεί θα δείτε τον γκρουπάκι του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο στην αναμέτρηση που κλείνει την έκτη αγωνιστική. Να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Στο 8ο λεπτό είχαμε σουτ του Βάργκα στα σώματα. Ο Ντιαρά στο ύψος της μικρής περιοχής έκανε το δεξί σουτ και απέκρουσε στη δεξιά γωνία με το πόδι σε κόρνερ ο Τσιφτσής. Στο 1ο λεπτό, πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, ο Κένι έδωσε στον Πέλκα, αυτός έστρωσε στον Τάισον, αλλά το δεξίπλασε του Βραζιλιάνου από το ημικύκλιο πέρασε ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι. Στο 16ο λεπτό, δεύτερη καλή στιγμή για τους Μεσίνιους, ατομική ενέργεια του Βάργκας από αριστερά και ένα κάτι σαν πλασέ γύρισμα έφυγε παράλληλα με τη γραμμή της εστίασης, η μπάλα εκτός. Στο 25ο λεπτό είχαμε γύρισμα του Χάμζα, κόρνερο Κένι. Στο 26ο λεπτό κερδισμένο πέναλτι για την Καλαμάτα, καθώς ο Ντιαγέ ανέτρεψε τον Βάργκας, ο δεύτερος ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1, ο Τσιφτσής δεξιά, η μπάλα στην αριστερή πλευρά. Στο 33ο λεπτό μακρινό σουτ του Ζαφίρι, 4 μέτρα out η μπάλα. Και στο 44ο λεπτό ο Πέλκας είχε μονομαχία με τον Καλουκιτσίδη από την αριστερή πλευρά, κέρδισε την μπάλα, γύρισε στην περιοχή, από τις κόντρες ευνοήθηκε ο Ντιαγέ και από κοντά ισοφάρισε σε 1-1. Οι Μεσίνοι φώναξαν για φάουλ στην αρχή της φάσης, το ΒΑΡ αποφάσισε ότι δεν υπήρξε παράβαση. Και έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο στο 1-1. Να δούμε τι έγινε και στους σημερινούς αγώνες που είχαμε στην Super 5 League 2. Στη δεύτερη θέση της Superbet League 2 αναρριχήθηκε ο ΠΑΟ, ο Πανιώνιος, μετά την άνετη επικράτησή του με 3-0 επί του ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη σε αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής. Οι Κιάν Έρυθροι πέτυχαν 2 γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης με τον Αλεξανδράκη στο 7ο λεπτό και τον Χατζιστραβό στο 15ο, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 55ο λεπτό ο Γκαντέλιο. Έτσι ο ιστορικός διατηρεί το απόλυτο νικόν στην έδρα του και έφτασε στους 13 βαθμούς ξεπερνώντας την Athens Καλυθέα που όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και την ΑΕΛ. Η αναγέννηση Καρδίτσας έσπασε το ρόδι πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στην φετινή Superbet League 2 καθώς επικράτησε με 3-0 τη Ζακύνθου σε παιχνίδι που αναβλήθηκε την Κυριακή και πραγματοποιήθηκε σήμερα. Τα γκολ της άνετης νίκης για τους κυδρινόμαυρους σημείωσαν ο Μεντιέτα στο 48ο λεπτό και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 4ο λεπτό και ο Δρίτσας στο 84ο, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν με τα χέρια κάτω και να παραμένουν χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Μένοντας στο χώρο του ποδοσφαίρου, να περάσουμε στην εθνική ομάδα, καθώς η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη ξεκινά η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρησης εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Nations League. Να θυμίσω ότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 9 παρατέταρτο τοπική ώρα και θα διεξαχθεί στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ για την πέμπτη αγωνιστική του UEFA Nations League.

Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier. Να θυμίσω το τελικό σκορ, Αθηναϊκός Χανθ 38-33.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι που κλείνει την έκτη αγωνιστική ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Καλαμάτα. Και αν είδα σωστά, έχουμε αλλαγή. Είδα, νομίζω, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να είναι στη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Ο λόγος στο Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, καλά είδα?
10: Ναι, είναι δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η μία ίσως έχει να κάνει και με κάποιες ενοχλήσεις που φαινόταν να αντιμετωπίζει ο Μιχαηλίδης στο πρώτο ημίχρονο, το είχαμε πει κιόλας. Μπήκε στη θέση του ο Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Δεξιό στόπερ από ό,τι βλέπω ο Ελουστόντο, πήγε ο Ντιέγκο Κώστα αριστερά. Και άλλη αλλαγή δεξιά στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ, μπήκε ο Ζίβκοβιτς που πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στη θέση του Χατσίδη, που είναι αλήθεια δεν φάνηκε ιδιαίτερα, δεν άρπαξε από τα μαλλιά σε καμία περίπτωση αυτή την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Ελουστόντο τώρα στο κέντρο της άμυνας. Ελουστόντο βγάζει για τον Ζαφίρι. Τώρα ο Κένι, ο οποίος έχει ανέβει πολύ ψηλά, εν Ντιαγέ έχει βγει πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα βγάζει για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς στην πάσα δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι ο Ζαφίρης που είχε προωθηθεί, και στη συνέχεια η μπάλα καταλήγει στον goalkeeper του ΠΑΟΚ, τον Τζιφτσί. Να θυμίσουμε ότι το σκορ είναι 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας στο 28, στο 28 λεπτό. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή, ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ κερδίζει το corner. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτό το corner στο 48 λεπτό του αγώνα. Είπαμε, η Καλαμάτα προηγήθηκε με την εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος ο Κωσταρικανός σε ανατροπή του από τον Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ που έκανε το πέναλτι εξηλαιώθηκε στο 44 ισοφαρίζοντας με δυνατό κοντινό σουτ σε 1-1. Για να δούμε τώρα η εκτέλεση του corner, η μπάλα δεν απομακρύνεται, ο Ντιαγέ δεν θα κάνει καλά το κοντρόλ, δεν θα κρατήσει την μπάλα σε σημείο που να μπορέσει να σουτάρει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ όμως επιμένει τώρα με τον Ντιέγκο Κώστα και είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε 48 λεπτά στο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. 1-1 με την Καλαμάτα μέχρι στιγμής να έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Είχε και ευκαιρίες και στα πρώτα λεπτά με τον Διαρά, με τον Βάργκας έχει απειλήσει, με τον Κουρμινόφσκι. Γενικά μια ομάδα που φαίνεται να παίζει πολύ σοβαρά, πολύ πειθαρχημένα. Ήρθε διαβασμένη στο γήπεδο και έχει απειλήσει σε αρκετές περιπτώσεις έναν δικέφαλο, ο οποίος μέχρι τώρα έχει πολλά αμυντικά προβλήματα. Για να δούμε όμως τώρα, Ντιαγέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντιαγέ κάνει μια σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μορέιρα Μέντες είναι αυτός ο οποίος κερδίζει για λίγο, τη χάνει όμως. Ζίφκοβιτς, Πέλκας. Ο Πέλκας ψάχνει τον Γκένι, η μπάλα απομακρύνεται. Ο ΠΑΟΚ όμως δείχνει τη διάθεση να πιέσει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα στο Ζαφίρι και τώρα στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς φαίνεται να δίνει μια όθηση στην ομάδα του. Για να δούμε τώρα, ο Ζίφκοβιτς ο οποίος πιέζει κιόλας, πέφτει κάτω ο Ροντρίγκες, η μπάλα καταλήγει στον goalkeeper το Βασιλίεβιτς. Ο Ζίφκοβιτς που με την ποιότητά του, την προσωπικότητά του, φαίνεται να δίνει μια όθηση σε αυτά τα πρώτα περίπου 5 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, σε μια θέση όπου ο Χατσίδης, είναι αλήθεια, δεν φάνηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ με τις δύο αλλαγές στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα από την αριστερή πλευρά αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα είναι ο Μορέιρα. Ο Μορέιρα και τώρα πίσω από τον Διαρά η μπάλα πηγαίνει στο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες αλλάζει με τον αμυντικό μέσο της ομάδας του, τον Πινέιρο. Ο ΠΑΟΚ κλέβει με το Ζαφίρι. Ντιαγέ για τον Πέλκα, η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας ανοίγει και τελικά κάνει ένα πλασέ, απομακρύνει ο τερματοφύλακας ο Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Γιάκητς. Ο Γιάκητς έξω από την μεγάλη περιοχή, ένα σου την μπάλα χτυπάει στα πόδια του Ζίφκοβιτς και καταλήγει σε παίκτες της Καλαμάτας στο 51ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο Πέλκας είχε τις προϋποθέσεις, είχε πολύ χρόνο και καταλήγει σε παίκτες της Καλαμάτας στο 51ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο Πέλκας είχε τις

0: ενώ ίσως ακούτε και εσείς έτσι φυσάει και ένας δυνατός άνεμος εδώ και λίγη ώρα. Ευτυχώς δεν έχουμε τη βροχή η οποία έπεφτε δυνατή χθες στην Θεσσαλονίκη. Η Καλαμάτα τώρα στο προσκήνιο, πλέον στο 52ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ όμως πιέζει και κερδίζει πολλές μπάλες. Τώρα ο Ζίφκοβιτς είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Ζίφκοβιτς σουτάρει. Η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα πολύ καλύτερος σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου από ό,τι ήταν στα αντίστοιχα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, όταν η Καλαμάτα είχε ξεκινήσει απειλητική και είχε χάσει μάλιστα και κάποιες ευκαιρίες. Έγινε το σούτ από το Ζίφκοβιτς, η μπάλα κατέληξε στο Βασιλίεβιτς, ο οποίος και τώρα με ένα βολέ απομακρύνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου είναι ο Μορέιρα Μέντες. Η μπάλα για την Καλαμάτα που βγαίνει στο επιθετικό transition, ωστόσο για να δούμε, κερδίζει αλλά με φάουλ όπως δείχνει ο βοηθός διαιτή που είναι κοντά στη φάση, ο Βάργκας. Είπαμε ο Βάργκας, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι για την ομάδα του στο 28ο λεπτό, μάλλον το κέρδισε στο 27, στο 28 εκτέλεσε το πέναλτι και έκανε το 0-1, το σκορ αυτή τη στιγμή στο 1-1, καθώς ισοφάρισε ο Εντιαγέ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Σε μια φάση όπου η Καλαμάτα διαμαρτυρήθηκε ότι έγινε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης από τον Μπέλκα στον Καλουτσικίδη, ωστόσο ούτε ο διαιτητής ο Κατσικογιάννης ούτε οι άνθρωποι του Βάρο, Κουμπαράκης και ο Βεργέτης έκριναν ότι αυτή η μονομαχία του Μπέλκα με τον Καλουτσικίδη ήταν πέναλτι. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με το δυνατό κοντινό σουτ του Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπουμε να είναι μπροστά στους στόπερ του ΠΑΟΚ, γυρίζει πάρα πολύ πίσω, ίσως καμιά φορά και περισσότερο από ό,τι πρέπει να γυρίζει ένα σεντερφόρ, αλλά αυτά είναι προφανώς θέματα τα οποία τα ξέρει καλύτερα ο Αλέσιο Λύση. Πάντως κάνει πάρα πολύ δουλειά για την ομάδα, για τους υπόλοιπους παίκτες ο Εντιαγέ, ο οποίος βέβαια πετυχαίνοντας και γκολ έχει φτάσει ήδη στα 4 γκολ. Ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο άρχισε να παίζει. Έτσι λοιπόν σίγουρα έχει έναν πολύ καλό απολογισμό, ένα πολύ καλό ενεργητικό μέχρι τώρα ο Center Four. Και βέβαια υπενθυμίζουμε ότι πλέον υπάρχει και ο Μπάνζα, ο Κογκολέζο Center Four, ο οποίος υπολογίζεται, δεν αποκλείεται να τον δούμε να παίρνει και αυτός κάποιο χρόνο συμμετοχής, ίσως από τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου και μετά. Είχαμε τώρα τη μονομαχία στην οποία ο Ζίφκοβιτς κέρδισε το φάουλ από τον Αλόνσο, ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ή ο Ζίφκοβιτς ή ο Πέλκας. Είναι κοντά στην μπάλα ο Ζίφκοβιτς και ο Πέλκας, γίνεται και ένα τείχος τώρα από τρεις παίκτες της Καλαμάτας. Ή θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό ή ο Πέλκας με το δεξί. Μπορεί να μην έχουμε και απευθείας εκτέλεση, να έχουμε και κάποια σέντρα για να δούμε. Τελικά πολύ κακή η απευθείας εκτέλεση από τον Πέλκα. Η μπάλα καταλήγει απελπιστικά out. Το σκορ παραμένει στο 1-1 στο 55ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Είπαμε αγώνας με τον οποίο πέφτει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Σούπερ Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Γιάκητς, ο Γιάκητς βγάζει στο Ζίφκοβιτς, ο Ζίφκοβιτς για τον Γκένι, ο Γκένι σεντράρι, ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται, ο Γκένι βρέθηκε σε θέση extreme και τώρα μάλιστα ο Ζίφκοβιτς είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο out, με τον Γκένι να περιμένει να υποδεχτεί την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς δυνατά εκτελεί το πλάγιο out, ο Εντιαγέ γυρίζει σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο γκολκίπερ ο Βασιλίεβιτς. Το 1-1 λοιπόν παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στο 56ο λεπτό του αγώνα, με μια Καλαμάτα που πραγματικά έχει βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Στο δεύτερο μια... Γιάννη, βλέπουμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ. Βλέποντας λίγο τα στατιστικά, τρεις τελικές είχε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι τώρα έχει ήδη κάνει τέσσερις στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία του Ζίφκοβιτς, που πάντα δίνει μια επιπλέον ποιότητα στο παιχνίδι.

0: παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά και με το ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά πιέζει περισσότερο, πιέζει ψηλά, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια λάθη της Καλαμάτας. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάρκα στην περιοχή, το γκολ, φανταστικό γκολ από το Βάρκα, ο οποίος και πάλι έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Κένεθ Βάρκας, ο οποίος από τα αριστερά αυτή τη φορά, γιατί στο πρώτο ημίχρονο τον είδαμε να παίζει δεξιά, πετυχαίνει τον γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα, το 1-2, σε ένα σημείο που όντως λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κόντρα στη ροή του αγώνα, πετυχαίνει αυτό το γκολ με τη θαυμάσια προσπάθεια του Κωσταρικανού, ο οποίος έχει 2 γκολ, πραγματικά μια εντυπωσιακή παρουσία από τον Κένεθ Βάρκας, ο οποίος αυτή την περίπτωση εξέθεσε την άμυνα του ΠΑΟΚ και τον Κένι και, αν είδα καλά, και τον Ελουστόντο, που ως δεξιός πήγε να καλύψει τον Γκένι, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Τσιφτσής δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πραγματικά θαυμάσια η εκτέλεση από τον Κένεθ Βάρκας, ο οποίος πέτυχε το 2-1 για μια Καλαμάτα που είπαμε και νωρίτερα έχει βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει πετύχει 2 γκολ, έχει κερδίσει κόρνερ, φάουλ, πραγματικά έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, μία εικόνα ομάδας που δεν θυμίζει έτσι μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος στη μεγάλη κατηγορία και έρχεται να παίξει απέναντι στον καλύτερο αντίπαλο, να παίξει ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Ειδικά ο Βάρκας είναι χάρμα ιδέστε στο σημερινό παιχνίδι. Ο Κωσταρικανός, ο οποίος πέτυχε τον γκολ νωρίτερα με ατομική προσπάθεια, κέρδισε το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, το εκτέλεσε το πέναλτι ευστοχώντας, έχει πετύχει 2 γκολ. Καταλαβαίνει κανείς τι άλλο να κάνει ένας ποδοσφαιριστής σε 57 λεπτά αγώνα. Η Καλαμάτα λοιπόν προηγείται και πάλι στο παιχνίδι με αυτό το γκολ από τον Κένεθ Βάρκας και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει τι δεν πηγαίνει καλά, ιδιαίτερα στην άμυνά του, γιατί είναι αλήθεια ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ σε πολλές περιπτώσεις κάνει νερά στο σημερινό παιχνίδι. Και νωρίτερα είδαμε βέβαια αυτό το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Βάρκας με διαγώνιο πλασέ. Τώρα το κόρνερ το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ θα εκτελεστεί σε λίγο από το Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με το αριστερό από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ εκεί μπροστά στη θύρα 8, εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα δεν απομακρύνεται, μια φάση διαρκείας, μένει μέσα στην περιοχή, τελικά έγιναν πολλές κόντρες και η μπάλα απομακρύνθηκε από τους παίκτες Καλαμάτας, που μάλιστα τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν στο επιθετικό transition. Χάνει την μπάλα ο Τσιφτσής, ανατρέπει και τον Βάρκας, ο οποίος πήγε κοντά του. Και για να δούμε, εδώ έχουμε διαμαρτυρίες από πλευράς Καλαμάτας, μια φάση που σίγουρα θα χρειαστεί να την ξαναδούμε, σίγουρα θα τη δουν και στο ΒΑΡ, γιατί ο Τσιφτσής, ενώ φάνηκε ότι είχε τον έλεγχο της μπάλας, τελικά δεν την πρόλαβε και βρέθηκε κατά κάποιο τρόπο εκτεθειμένος. Έτσι λοιπόν, για να δούμε, γιατί ο Βάρκας πραγματικά εδώ φώναξε και πάλι παρόν, και να δούμε βέβαια ποιος πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή σε αυτήν την φάση, όπου και πάλι ο Βάρκας έδειξε ότι πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη απειλή για τον ΠΑΟΚ. Εδώ από τις διαμαρτυρίες είδε και ο center for της Καλαμάτας, ο Κουρμινόφσκι, την κίτρινη κάρτα, και τώρα περιμένει προφανώς θα πάει να το δει στο ΒΑΡ, γιατί είναι φάνηκε εδώ ότι υπάρχει επαφή του Τσιφτσή με τον Βάρκας. Για να δούμε λοιπόν με την Καλαμάτα, η οποία πραγματικά έχει μία απίστευτη εμφάνιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Έχουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση, σε αντίθεση με την φάση στο 44 που συμφώνησαν με το διαιτητή ο Κουμπαράκης και ο Βεργέτης, οι οποίοι είναι στο ΒΑΡ, εδώ φαίνεται ότι έχουν διαφωνήσει, όχι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν διαφωνήσει. Θα δει λοιπόν την φάση ο Κατσικογιάννης. Εδώ καθώς ο Τσιφτσής ολιγόρησε και ενώ φάνηκε αρχικά ότι είχε τον έλεγχο και ότι θα προλάβαινε εύκολα δύσκολα να διώξει την μπάλα, εδώ στην συνέχεια για να δούμε τώρα ποια θα είναι η απόφαση από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, ο οποίος θα δώσει αυτό το φάουλ, και να δούμε και τι κάρτα θα δείξει στον Τσιφτσή. Θα δείξει την κόκκινη κάρτα, όπως ήταν αναμενόμενο για αυτήν την περίπτωση, και θυμίζω για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει και τον Παυλένκα πλέον, τον τραυματία Παυλένκα. Η Καλαμάτα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο κερδίζει το φάουλ, αλλά κερδίζει την αποβολή του Τσιφτσή. Ο Βάργκας κέρδισε την αποβολή, προηγείται με 2-1 η Καλαμάτα, και καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, παίζοντας πλέον και με 10 παίκτες, να δούμε και τι θα αποφασίσει ο Αλέσιο Λύση. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Μοναστηρλής, ο γκολκίπερ, αυτός νομίζω λογικά θα αγωνιστεί, ένα από τα νέα παιδιά του ΠΑΟΚ, και βέβαια από εκεί και πέρα να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αλέσιο Λύση. Αλλά η Τούμπα έχει παγώσει με την προσπάθεια αυτή, τη φανταστική την προσπάθεια που κάνει η Καλαμάτα μέχρι τώρα, την πολύ καλή της παρουσία, και πραγματικά έχει πετύχει 2 γκολ, έχει κερδίσει τώρα αυτό το φάουλ, έχει κερδίσει την αποβολή του Τσιφτσή. Ο Μοναστηρλής λοιπόν θα περάσει ως αλλαγή και θα πάρει τη θέση του Πέλκα. Ο Πέλκας θα αποχωρήσει, ο Μοναστηρλής στο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ με τον τρίτο του τερματοφύλακα. Αν θυμηθούμε το προηγούμενο παιχνίδι στο Αγρίνιο, ήταν βασικός ο Παυλένκα, ο οποίος τραυματίστηκε, μπήκε ο Τσιφτσής. Τώρα που βάλεται ο Τσιφτσής, μπαίνει ο Μοναστηρλής, καταλαβαίνει κανείς τα προβλήματα είναι συνεχόμενα για τον ΠΑΟΚ στη θέση του τερματοφύλακα. Και από την άλλη βέβαια, με την Καλαμάτα να προηγείται 2-1 και τον ΠΑΟΚ να παίζει με 10 παίκτες, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ευίωνα για την Καλαμάτα και είναι πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Ο Βάργκας, ο οποίος έχει προκαλέσει απίστευτα προβλήματα στον ΠΑΟΚ, να δούμε αν θα εκτελέσει αυτός και το φάουλ. Εκτελεί το φάουλ, μπλοκάρει ο Μοναστηρλής με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός, γιατί μπήκε ξαφνικά, ούτε ζέσταμα δεν πρόλαβε να κάνει. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός λίγη ώρα για να ζεσταθεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον θα παίξει με 4-4-1, κάπως έτσι λογικά, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα χωρίς τον Μπέλκα πλέον, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Μοναστηρλή. Είμαστε στο 64ο λεπτό του αγώνα, το σκορ 1-2 με τα γκολ τα 2 που πέτυχε ο Βάργκας. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα στην επίθεση, η μπάλα στο δοκάρι του ΠΑΟΚ, και πάλι απειλεί η Καλαμάτα με τον Χάμζα σε αυτή την περίπτωση, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια πλάγιο out η Καλαμάτα, η οποία συνεχώς δημιουργεί κινδύνους για τον ΠΑΟΚ, και το 1-2 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι στο προσκήνιο. Τώρα κερδίζει ο Τάισον, ο οποίος βγάζει για τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ έχει αριστερά του το Ζαφίρι, του δίνει την μπάλα. Έχουν γυρίσει όμως γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Ο Ζαφίρης βγάζει για τον Κένι. Ο Κένι ετοιμάζεται να σουτάρει, τελικά δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς κάνει μια σέντρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, απομακρύνεται. Είμαστε πλέον στο 65ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα έχει πετύχει 2 γκολ, είχε πριν από λίγο και δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες. Η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους, και εύκολα το γκολ, το 1-3 για την Καλαμάτα, με τον Γκουρμινόφσκι μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, στο 66ο λεπτό αυτό το γκολ, το 1-3 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, από την Μαύρη Θύελλα, η οποία βέβαια σε αυτή την περίπτωση το γκολ είναι η προσπάθεια του Αλόνσο όλα τα λεφτά. Η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν τελείως αποδιοργανωμένη. Κοιτάζονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ μεταξύ τους σαν να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι με το σκορ στο 1-3, με το γκολ του Κουρμινόφσκι από την προσπάθεια του Αλόνσο από τα δεξιά. Η άμυνα του ΠΑΟΚ, όχι επειδή τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες, δεν μπορεί να είναι αυτό δικαιολογία, αλλά και όσο έπαιζε με 11 παίκτες, η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά απογοητευτική. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η Καλαμάτα οδεύει προς ένα θρίαμβο εδώ στην Τούμπα. Αν σκεφτούμε, ναι μεν είναι νωρίς, είμαστε 67, αλλά προηγείται με 3-1 και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τσιφτσί στη φάση νωρίτερα, όταν ανέτρεψε τον Βάργκας λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, έτσι ως τελευταίος παίκτης που ήταν του ΠΑΟΚ στην έξοδο την οποία έκανε. Πολλές αποδοκιμασίες πλέον στην Τούμπα, και από την άλλη η Καλαμάτα σίγουρα κερδίζει τις εντυπώσεις. Η Καλαμάτα 25 χρόνια μετά το τελευταίο της παιχνίδι στην Τούμπα, που είχε χάσει τότε με 7-1, τώρα έχουμε αποδοκιμασίες, θα έλεγα κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Ελουστόντο. Δεν ξέρω, ίσως είναι και ένα μήνυμα για τον Ισπανό, αλλά το σίγουρο είναι ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχει παγωμάρα, υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια, και υπάρχουν πλέον και συνθήματα από την κερκίδα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί η εικόνα της ομάδας είναι απογοητευτική. Από την άλλη βέβαια είπαμε, δεν πρέπει να υποτιμούμε, γιατί ναι μεν ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά, αυτό έχει να κάνει και με τον αντίπαλο. Η Καλαμάτα σήμερα πραγματικά κερδίζει τις εντυπώσεις, και κυρίως βέβαια ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά, ο Κωσταρικανός ο Βάργκας. Για να δούμε τώρα τον Ντιαγέ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Γίνεται το λάθος, χάνει από τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες είναι αυτός ο οποίος κερδίζει την μπάλα, και στη συνέχεια έξω από την μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι στο 69ο λεπτό. Η Καλαμάτα λοιπόν προηγείται με 3-1 με αυτά τα γκολ, είπαμε, τα δύο του Βάργκας και το ένα του Κουρμινόφσκι. Και στην συνέχεια ο Ελουστόντο που αλλάζει με τον Κώστα, ο Τάισον ο οποίος βγάζει για τον Μπάμπα από τα αριστερά, απομακρύνει ο Στρούγκης ο αρχηγός της Καλαμάτας. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με 2 αλλαγές. Για να δούμε τώρα, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, δεν καταφέρνει όμως να κάνει κάτι ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται πλέον με 10 παίκτες, είναι ο Γιάκητς και ο Ζαφίρης, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει η τριάδα στην επίθεση. Τώρα για να δούμε ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ έξω από την μεγάλη περιοχή του στο 70 λεπτό του αγώνα, με το σκορ πάντα στο 1-3, θυμίζω, 2 γκολ από τον Βάργκας και ένα από τον Κουρμινόφσκι. Για τον ΠΑΟΚ το γκολ από τον Ντιαγέ, αλλά και στον γκολ ακόμη του Κουρμινόφσκι ο Αλόνσο έκανε την προσπάθεια και έδωσε την ασίστ, αλλά ο Βάργκας ήταν αυτός που έκανε την παλιά στον Αλόνσο προκειμένου αυτός να ξεκινήσει την προσπάθειά του και να έρθει τον γκολ από τον Κουρμινόφσκι. Ο ΠΑΟΚ που θυμίζουμε παίζει πλέον με τον Μοναστηρλή τερματοφύλακα μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Ο Κένι ο οποίος σεντράρει η μπάλα, απομακρύνεται, και τώρα ο Βάργκας ο οποίος κρατάει την μπάλα, είπαμε, ο Κωσταρικανός ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού αγώνα. Η Καλαμάτα η οποία είχε και δοκάρι, είχε και 3 γκολ, γενικά κυριαρχεί στο γήπεδο. Και να δούμε, βέβαια τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, μικρή, είναι τραυματίας ο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας, και θα έχουμε μια διακοπή για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Θυμίζω το γκολ σηκώνεται τώρα ο Ροντρίγκες και τώρα έχουμε το φάουλ από τον Βάργκας στον Ζίβκοβιτς. Το φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου. Η Καλαμάτα που πέρα από τα γκολ θυμίζουμε είχε και το δοκάρι με τον Χάμζα νωρίτερα όταν το σκόρ ήταν ακόμη 2-1. Ο Μπάμπα από τα αριστερά, ο Μπάμπα με τον Ενδιαγέ, παλεύει ο Ενδιαγέ φιλότιμα όπως σε κάθε περίπτωση, έχει πετύχει και ένα γκολ σήμερα, βέβαια έκανε το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο με το οποίο προηγήθηκε η Καλαμάτα. Και τώρα ο ΠΑΟΚ σε μία επίθεση από τα αριστερά με τον Μπάμπα στο 72ο λεπτό του αγώνα. Ευκαιρία τώρα να ακούσουμε από τον Γιώργο Μίνο τη δική του εικόνα για το παιχνίδι, πώς εξηγεί αυτό το οποίο βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Γιώργο.
1: Ο ΠΑΟΚ έχασε τον ρυθμό αυτό που είχε στα παιχνίδια πριν τη διακοπή. Επαναπαύθηκε σε αυτό, νομίζοντας ότι ο ρυθμός που θα είχε θα ήταν ο ίδιος με το σημερινό. Θα ήταν μια εύκολη λία για τον Αλέσιο Λύση, όμως τα φαινόμενα πατούν. Έτσι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται 3 γκολ πίσω, 3-1 χάνει από την Καλαμάτα, χάρη στα γκολ που σημείωσε. Το τρίτο γκολ σαν σε προπόνηση. Ο Λοστούντο είναι ο παίκτης ο οποίος δέχεται τα πειρά, διότι από δύο δικά του λάθη ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στο σκορ και γι' αυτό το λόγο οι φίλοι του ΠΑΟΚ όποτε παίρνει την μπάλα αποδοκιμάται. Η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι τραγική, με τους παίκτες να μην μπορούν να ανταποκριθούν αυτά που ζητάει ο προπονητής και γενικά η εικόνα του είναι εκτός από ούτε ο πιο απλός φίλαλος του ΠΑΟΚ που βλέπει την ομάδα να βλέπει αυτή την εικόνα απέναντι σε μια αξιόμαχη και πολύ καλή ομάδα την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τσιφτσί, αλλά το θέμα είναι ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ προβληματίζει μέχρι και τώρα. Το σκορ είναι 3-1 και με λίγη καλή διάθεση οι παίκτες Καλαμάτας νομίζω ότι θα μπορούν κάλλιστα να πετύχουν μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν τραγικό ΠΑΟΚ ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μίνο, έτσι έδωσε και τη δική του εικόνα με την εμπειρία του. Μπήκε τώρα στον αγωνιστικό χώρο ο Μπακαγιώκο στη θέση του Ροντρίγκες που είπαμε αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Το σκόρ είναι στο 1-3 στο 74ο λεπτό, σε λίγο θα μπει και ο Μπάντζα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Κογκολέζος στη θέση του Σεντερφόρ, λογικά θα πάρει τη θέση του Ενδιαγέ. Προφανώς και ο Μπάντζα αλλιώς περίμενε αυτό το ντεμπούτο του, γιατί τώρα τι να προλάβει, τι να δείξει, τι να κάνει σε αυτό το πρώτο του παιχνίδι με το σκορ στο 3-1 για την Καλαμάτα και με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με 10 παίκτες. Και να δούμε και ποιος άλλος θα περάσει, και ο Ούγκρεσιτς
2: θα περάσει. Αυτό ήθελα να σου πω, τον είδαμε
0: χώρο
2: στα τηλεοπτικά πλάνα.
0: Ναι, ναι, και ο Ούγκρεσιτς στην θέση του Τάισον για να δώσει βέβαια περισσότερα τρεξίματα. Είναι λογικό και ο Τάισον στα 39 του χρόνια πλέον και με την ομάδα του να παίζει με 10 παίκτες. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι δύσκολα με την πολύ κακή εικόνα του, με την πολύ καλή εμφάνιση της Καλαμάτας. Γενικά βλέπουμε ότι η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα έχει κυριαρχήσει, 3 γκολ, ένα δοκάρι, κέρδισε την κόκκινη του Τσιφτσί στην προσπάθεια του Βάργκας. Γενικά είναι εντυπωσιακή εικόνα της Καλαμάτας σήμερα. Ο Ιβάν Σαββίδης είχε πάει πριν από λίγες μέρες στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και μάλιστα επέστησε τότε την προσοχή των παικτών του, είπε ότι μην νομίζουν ότι είναι εύκολο το παιχνίδι, ότι θα πρέπει να παλέψουν πάρα πολύ, ότι θα πρέπει να δώσουν τη μάχη τους. Δεν ξέρω, προφανώς αυτό το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη δεν το πήραν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, κατέβηκαν πολύ χαλαρά στο γήπεδο. Το είδαμε αυτό και με τις ευκαιρίες της Καλαμάτας από τα πρώτα λεπτά. Πάρα πολλά λάθη. Από ένα σημείο και μετά βέβαια επικράτησε και νευρικότητα στον αγωνιστικό χώρο με όσα γίνονταν στο γήπεδο και αποδοκιμασίες από την κερκίδα οι οποίες ακολούθησαν, και με όλα αυτά πλέον η Καλαμάτα είναι, θα έλεγα, κοντά σε μια πολύ μεγάλη ιστορική για αυτήν την νίκη, εφόσον δεν αλλάξει κάτι θεαματικά μέχρι το τέλος. Η Καλαμάτα, θυμίζουμε, προηγείται με 3-1. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με 10 παίκτες και βέβαια βλέπουμε και την ομάδα του Χριστοφιλέα να ψάχνει και το τέταρτο γκολ. Είχε το δοκάρι με τον Χάμσα στο δεύτερο ημίχρονο, είχε στο πρώτο ημίχρονο ευκαιρίες με τον Διαρά, με τον Βάργκας. Γενικά μια πολύ καλή εικόνα, θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε το ότι μπόρεσε να ισοφαρίσει πριν από τη λήξη του πρώτου ημίχρονου και μπήκε πολύ χαλαρά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάπως την υπεροχή, αλλά η άμυνά του ήταν από το πρώτο ημίχρονο τραγική. Και τώρα Βάργκας μέσα στη μεγάλη περιοχή και πάλι η μπάλα είναι corner, όχι είναι offside όμως, σηκώνει τώρα. Έπρεπε να περιμένει ο βοηθός να δει την εξέλιξη της φάσης. Είχαμε offside σε αυτή την περίπτωση για τον Βάργκας, τον μεγάλο πρωταγωνιστή στο σημερινό παιχνίδι, με 2 γκολ και μία κερδισμένη αποβολή και ένα κερδισμένο πέναλτι. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός. Η μπάλα είναι τώρα σε ένα σημείο όπου ο Μπάνζα τη διεκδικεί από τον Στρούγκη, τον αρχηγό της Καλαμάτας, καταλήγει out η μπάλα. 77ο λεπτό, η Τούμπα πλέον έχει παγώσει, θα έλεγα. Είναι και κάποιοι φίλαθλοι που ήδη φεύγουν από το γήπεδο. Θα γίνει και μια αλλαγή τώρα από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ο Ντιαρά θα δώσει τη θέση του στον Κατάλντι στο 77ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα, που θυμίζουμε, ήρθε στην Τούμπα με μόλις 4 βαθμούς από τα πρώτα 5 της παιχνίδια. Είχε τη νίκη επί του Βόλου και μια ισοπαλία στο Περιστέρι και 3 ήττες. Η Καλαμάτα, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει νικήσει ποτέ στην ιστορία της στον ΠΑΟΚ, σε 14 παιχνίδια είναι 7 οι νίκες του ΠΑΟΚ και 7 οι ισοπαλίες. Έτσι λοιπόν έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια του αγώνα να κλειδώσει τη νίκη και να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στον ΠΑΟΚ μετά από 14 παιχνίδια πρωταθλήματος. Και θυμίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων πριν από 25 χρόνια ήταν 7-1 υπέρ του ΠΑΟΚ, μια πολύ βαριά ήττα για την Καλαμάτα. Στο 79 τώρα βγαίνει ο Σέρβος ο Βασιλίεβιτς, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι ένιωσε και κάποια ιδιαίτερα έντονη πίεση. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ που βλέπω παίζει με τον Μπάνζα ως αριστερό επιθετικό. Δεν βγήκε ο Εντιαγέ. Έτσι λοιπόν παίζει ως αριστερός επιθετικός. Για να δούμε τώρα, βγαίνει ο Μοναστηρλής. Ήταν offside βέβαια, το σηκώνει τώρα ο βοηθός διαιτητή, ο Λυκούργος Τσολακίδης. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, είχαμε και τις αλλαγές νωρίτερα. Ο Ούγκρεσιτς μπήκε στη θέση του Γιάκιτς, ο Μπάνζα μπήκε στη θέση του Τάισον και παίζει αριστερά εκεί που έπαιζε ο Τάισον, γυρίζει όμως και λίγο πιο πίσω έτσι για να βοηθάει και αυτός. Ο Κένι τώρα, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει για τον Ζίφκοβιτς, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η μπάλα καταλήγει στον Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ που έχει κάνει αυτές τις αλλαγές, είπαμε και μία αλλαγή αναγκαστική με την αποβολή του Τσιφτσί, μπήκε στο παιχνίδι ο νεαρός ο Μοναστηρλής και βγήκε ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με 10 παίκτες, είπαμε, πλέον με τον Ούγκρεσιτς και τον Ζαφίρι στα χαφ, τον Ζίφκοβιτς ως δεξιόμεσο επιθετικό, τον Μπάνζα ως αριστερό μέσο επιθετικό και τον Εντιαγέ στην επίθεση. Θα έλεγα περισσότερο ένα σύστημα 4-4-1, δηλαδή ο Εντιαγέ είναι μπροστά και ο Μπάνζα παίζει ως αριστερός επιθετικός μέσο επιθετικός. Ο Ζίφκοβιτς παίζει δεξιά. Η Καλαμάτα τώρα είναι στο προσκήνιο στο 80 λεπτό του αγώνα. Θυμίζω, προηγείται η Μαύρη Θύελλα με 3-1 και για τους φίλους της ομάδας, περίπου 30-40 φίλοι της Καλαμάτας που βρίσκονται στη θύρα 8. Πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία το να βλέπουν αυτή την εικόνα για την ομάδα τους, και μάλιστα σε μια δύσκολη έδρα στην Τούμπα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αν νικούσε σήμερα θα έφτανε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι κλωτσά αυτή την ευκαιρία, και να δούμε βέβαια και αυτή η ήττα τι απόϊχο μπορεί να έχει, γιατί είπαμε και αρκετές οι αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους, αν θα βάλει τον ΠΑΟΚ έτσι σε ένα κύκλο εσωστρέφεια στη συνέχεια. Θυμίζω ότι για τον ΠΑΟΚ το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, κόντρα στον Ηρακλή. Η επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Χάμζα ο οποίος ψάχνει τον Κουρμινόφσκι, η μπάλα απομακρύνεται και πάλι όμως η Καλαμάτα στην επίθεση, η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου ο Καλουτσικίδης κάνει τη σέντρα, επιμένουν οι φιλοξενούμενοι, ο ΠΑΟΚ κερδίζει τώρα με τον Εντιαγέ και τον Μπάντζα, ο Ζαφίρης ψάχνει και βρίσκει το Ζίφκοβιτς από τα αριστερά, ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες προϋποθέσεις τώρα, Ζίφκοβιτς ψάχνει τον Εντιαγέ, η μπάλα από την κεφαλιά που γίνεται από τον Μπακαγιόκο θα καταλήξει κόρνερ, ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 82ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, και με το 1-3 να παραμένει. Ο Ζίφκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Για να δούμε λοιπόν αν ο ΠΑΟΚ, έστω και παίζοντας με 10 παίκτες, έχει τις προϋποθέσεις να απειλήσει, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Πάντως αυτό το κόρνερ περνά ανεκμετάλλευτο για τον δικέφαλο, και ο Βάργκας είναι αυτός που γυρίζει πίσω την μπάλα, τελικά κερδίζει ο Κένι, ο οποίος βγαίνει από την άμυνά του, ο Τζότζο Κένι ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, ο Ούγκρεσιτς είναι αυτός ο οποίος είπαμε πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή στα χαφ στη θέση του Γιάκιτς. Ο Σέρβος κάνει το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην Καλαμάτα να πάρει μια ανάσα. Όχι βέβαια ότι η Καλαμάτα νιώθηκε κάποια ασφιχτική πίεση, και μάλιστα τώρα βλέπω ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ετοιμάζει κάποιες ακόμη αλλαγές. Θα μπει στο παιχνίδι ο Σίγκουρτσον, θα μπει ο Μιράντα, θα μπει και ο Λιατσικούρας. Αυτές θα είναι οι τρεις αλλαγές για τη Μαύρη Θύελλα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την Καλαμάτα πάντα να προηγείται με 3-1, και τώρα θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ένας παίκτης που θα βγει είναι ο Μορέιρα Μέντες, ο οποίος δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ από την δεξιά πλευρά. Η άλλη αλλαγή, ο Χάμζα που είχε το δοκάρι νωρίτερα, και για να δούμε την τρίτη αλλαγή, ο Κουρμινόφσκι που πέτυχε το τρίτο γκολ για την ομάδα του θα αποχωρήσει και στη θέση του θα περάσει ο Μιράντα. Οι αλλαγές αυτές λοιπόν στο 84ο πλέον λεπτό του αγώνα, σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι όλα έχουν κριθεί, όχι μόνο λόγω του σκορ, γιατί εντάξει ένα παιχνίδι με διαφορά 2 γκολ στο 83 δεν έχει κριθεί, όταν μάλιστα και η ομάδα που χάνει παίζει στο γήπεδό της και λοιπά. Αλλά ο ΠΑΟΚ θυμίζω ότι παίζει και με 10 παίκτες και γενικά έχει μια πάρα πολύ κακή απογοητευτική εικόνα από το ξεκίνημα του αγώνα. Να δούμε αν ο Ζίφκοβιτς τώρα με αυτή την προσπάθεια μπορεί να δώσει κάτι στην ομάδα του, μια κόντρα, ο Μπάμπα που έχει προωθηθεί από τα αριστερά και τώρα το κόρνερ που κερδίζει ο Ζίφκοβιτς, αυτή τη σέντρα από τα αριστερά έγινε μια κόντρα στον Καλουτσικίδη και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 85ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνει ο Βασιλίεβιτς, εδώ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει, έγινε μια γυριστή κεφαλιά από τον Μπάντζα και τώρα η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ και πάλι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει μια αντίδραση, ψάχνει να πετύχει ένα γκολ για να έχει λίγες ελπίδες στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Για να δούμε τώρα το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε μετά από την κεφαλιά του Μπάντζα και κάποιες έτσι προσπάθειες από πλευράς Καλαμάτας, η μπάλα κατέληξε κόρνερ και το κόρνερ αυτό θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς. Εκτελείται από τον Ζίφκοβιτς στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα απομακρύνεται και μάλιστα γίνεται φάουλ από πλευράς ΠΑΟΚ, το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Βάργκας που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας. Το 86ο πλέον λεπτό σε έναν αγώνα ο οποίος σίγουρα δεν κύλησε με βάση τα προγνωστικά, με βάση αυτό το οποίο περίμεναν οι περισσότεροι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με νίκη θα έφτανε στην κορυφή της βαθμολογίας, η Καλαμάτα με μόλις 4 βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Το είπε και ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις του πάντως, ότι θα άξιζε περισσότερους βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Η Καλαμάτα λοιπόν σήμερα δείχνει να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη εδώ στην Τούμπα, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά σε αυτά τα περίπου 10 λεπτά που έχουν μείνει μας το 86. Σίγουρα θα έχουμε όμως και 4-5 λεπτά καθυστερήσεων. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα φαίνεται ότι θα πανηγυρίσει σε λίγα λεπτά μια ιστορική νίκη, την πρώτη της νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι στο 87ο λεπτό του αγώνα. Και με τον ΠΑΟΚ να θυμίσω ότι παίζει με 10 παίκτες από το 62 λόγω της αποβολής του Τσιφτσί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και με την αποβολή του Τσιφτσί στο επόμενο παιχνίδι θα παίξει με goalkeeper λογικά τον νεαρό τον Μοναστηρλή, γιατί ο Παυλένκα υποβλήθηκε σε εγχείρηση πριν από λίγες μέρες από τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Και τώρα για να δούμε, ο Ούγκρεσιτς είναι στο κέντρο του γηπέδου, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ωραία ο Σέρβος, κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, βγάζει για τον Ενδιαγέ πλάγια, κάνει μια προσπάθεια. Ο Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή πέφτει κάτω, η Καλαμάτα κερδίζει την μπάλα και μάλιστα τώρα έχει την ευκαιρία να βγει σε μια επίθεση με τον Βάργκας. Ο Βάργκας, ο οποίος κάνει κάποια χορευτικά, βγάζει σε ένα σημείο όπου η μπάλα είναι σε συμπαίκτες του, χωρίς όμως πλέον να απειλείται άμεσα η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Σίγκουρτσον είναι αυτός ο οποίος κερδίζει και πλέον είμαστε στο 88 με το σκορ πάντα στο 1-3. Το παιχνίδι φαίνεται να έχει σβήσει. Γίνονται βέβαια κάποιες προσπάθειες εκατέρωθεν για ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η Καλαμάτα περισσότερο έχει θωρακίσει τα νότα της. Κάνει κάποιες αντεπιθέσεις κυνηγώντας ίσως ένα τέταρτο γκολ.
2: Γιάννη, γενικά κρατάει το σκορ νομίζω η Καλαμάτα. Σίγουρα είναι μεγάλη κερδισμένη. Ο ΠΑΟΚ κάνει κάποιες προσπάθειες στο τέλος, έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά η Καλαμάτα προσπαθεί να κρατήσει το σκορ.
0: Ναι, και βέβαια ψάχνει και την αντεπίθεση. Να και τώρα η αντεπίθεση, αυτό που λέγαμε, το Σίγκουρτσον, 2-2 Σίγκουρτσον, το σούτ αποκρούει ο Μοναστηρλής. Εδώ η Καλαμάτα φτάνει πολύ κοντά στο 4-1. Ο Μοναστηρλής, αν μη τι άλλο, έδειξε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το τρίτο γκολ της Καλαμάτας, αν μη τι άλλο έδειξε ότι είναι σε ετοιμότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση είπαμε, η Καλαμάτα ναι μεν προσπαθεί να κρατήσει το 3-1, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι εκκλειστεί στην άμυνά της. Ψάχνει και ένα τέταρτο γκολ. Σε αυτή την περίπτωση πλησίασε πολύ κοντά στο τέταρτο γκολ με το Σίγκουρτσον. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα, τη δεξιά του ΠΑΟΚ, από την πλευρά τη δεξιά του ΠΑΟΚ, όπου θα έλεγα υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στο σημερινό παιχνίδι, και ο Κένι δεν τα πήγε καθόλου καλά, αλλά δεν είχε και κάλυψη από τους μέσους της ομάδας του. Ο Μπάντζα τώρα είναι αυτός ο οποίος θα χάσει μία μονομαχία και πλέον είμαστε στο 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε από τον τέταρτο διαιτητή ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται σε παράσταση για ένα ρόλο. Έχει εξελιχθεί σε παράσταση για ένα ρόλο για τη Μαύρη Θύελλα, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη, τη δεύτερη νίκη της με την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Ο Κένι, ο οποίος σεντράρει τώρα μια κεφαλιά, η μπάλα όμως απομακρύνεται. Ήταν η κεφαλιά από τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έψαξε να βρει κάποιο συμπαίκτη του, τον Ενδιαγέ, τον Μπάνζα, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιμένει ψάχνοντας κάποιο γκολ, η μπάλα γυρίζει τώρα πίσω για τον Μοναστηρλή. Ο Μοναστηρλής για τον Ελουστόντο. Θα δούμε τώρα από τον τέταρτο διαιτητή τις καθυστερήσεις. Σίγουρα θα έχουμε 4-5 λεπτά. Είχαμε και VAR, είχαμε και αλλαγές. 4 λεπτά λοιπόν καθυστερήσεις εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Καλαμάτα να είναι αγκαλιά σε μια πολύ μεγάλη νίκη, μια ιστορική νίκη για τη Μαύρη Θύελλα, και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας από τον πάγκο της ομάδας του έχει κάθε λόγο να νιώθει, θα έλεγα και υπερήφανος, να νιώθει πάρα πολύ ικανοποιημένος, και όχι μόνο το σκορ, θα έλεγα η εν γέννη εικόνα της Καλαμάτας, η οποία είχε και ευκαιρίες, είχε και δοκάρι, πραγματικά σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένα παιχνίδι από αυτά που βλέπουμε πολλές φορές, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ως ανώτερος στην Τούμπα, παίζοντας με έναν υποδέστερο αντίπαλο, ότι είναι η ομάδα που πρωταγωνιστεί, ακόμη και αν δεν νικήσει, ότι έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Εδώ η Καλαμάτα από τα πρώτα λεπτά μπήκε στο γήπεδο, δείχνοντας ότι ήρθε αποφασισμένη να πετύχει τη νίκη. Τώρα το φάουλ που γίνεται από το Ζίφκοβιτς πλέον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μια Τούμπα η οποία είναι παγωμένη, δεν έχουμε αποδοκιμασίες τα τελευταία λεπτά, είχαμε αποδοκιμασίες νωρίτερα, και σίγουρα για τον ΠΑΟΚ θα υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός με αυτήν την ήττα, την επικείμενη ήττα, γιατί πλέον είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δίνοντας έτσι και τις εντυπώσεις, να θυμίσω για όσους δεν άκουσαν από την αρχή ότι η Καλαμάτα προηγήθηκε με το πέναλτι του Βάργκας, εκτέλεσε το πέναλτι ο Βάργκας, το κέρδισε ο ίδιος από τον Ενδιαγέ το γκολ για την Καλαμάτα που άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό. Στο 44 ο Ενδιαγέ ισοφάρισε 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Από το Βάργκας στο 56 το 2-1 με πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και διαγώνιο ο Πλασέ. Στο 62 αποβλήθηκε ο Τσιφτσής, ανατρέποντας λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ τον Βάργκας. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με 10 παίκτες, με το Μοναστηρλή να παίρνει τη θέση του Πέλκα στον αγωνιστικό χώρο, τη θέση του Τσιφτσή βέβαια κάτω από την εστία. Στο 66 ο Κουρμινόφσκι πέτυχε το 1-3 για την Καλαμάτα, η οποία μάλιστα είχε στο δεύτερο ημίχρονο και ένα δοκάρι με τον Χάμζα, και με όλα αυτά πλέον οδεύουμε προς τη λήξη του αγώνα. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Μαύρη Θύελλα είναι έτοιμη να πανηγυρίσει μια πολύ μεγάλη νίκη, την πρώτη νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Μια νίκη και μάλιστα με 3-1, με πολύ καλή εμφάνιση. Πριν από λίγο μάλιστα έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία ο Σίγκουρτσον να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα μια κεφαλιά από τον Μπάνζα, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Βασιλίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ από αυτήν την εικόνα του, και σίγουρα θα υπάρχει γκρίνια και για τους παίκτες και για τον Αλέσιο Λύση, αφού ο δικέφαλος μένει πλέον στην βαθμολογία στους 12 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Είχε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή, αλλά κλώτσισε αυτή την ευκαιρία σε ένα παιχνίδι όπου από την αρχή η Καλαμάτα είχε την καλύτερη εικόνα. Και τώρα είμαστε πλέον στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του αγώνα. Το 1-3 παραμένει και λογικά θα είναι αυτό το σκορ με τη λήξη της αναμέτρησης. Σε αυτή την αναμέτρηση με την οποία κλείνει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας, η Καλαμάτα πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη και φτάνει στους 7 βαθμούς, ανεβαίνει στην 8η θέση. Ακούτε και εσείς τις έντονες αποδοκιμασίες από την κερκίδα προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τον προπονητή προφανώς του ΠΑΟΚ για αυτήν την εικόνα, την κακή που παρουσίασε η ομάδα τους απέναντι στην Καλαμάτα, που είπαμε από το πρώτο λεπτό άφησε θαυμάσιες εντυπώσεις και πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, μια ιστορική νίκη, και μάλιστα με άνεση, αν σκεφτούμε ότι πλησίασε και στο 4-1 και ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 62ο λεπτό. Άρα ουσιαστικά η Καλαμάτα δεν ένιωσε καμία πίεση από το σημείο που είχε προηγηθεί με 2-1.
2: Γιάννη,
0: και
2: να σε
0: και
2: διακόψω,
0: αποβολή.
2: Να πάμε σε διαφημίσεις και θα, ωραία, επιστρέψουμε σε εσάς για την αποφώνηση.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ακούτε Ερασπορ.
2: ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, ιστορική πρώτη νίκη για τους Μεσσήνιους μετά από 14 παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Επιστρέφουμε στην Τούμπα και στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Ναι, απλά να δώσουμε την εικόνα τώρα. Στο κέντρο του γηπέδου είναι μαζεμένοι οι παίκτες της Καλαμάτας γύρω από τον προπονητή τους, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος τους είπε ορισμένα πράγματα. Τώρα χειροκροτούν όλοι οι παίκτες και λογικά θα πάνε στη θύρα 8, εκεί όπου είναι περίπου 30-40 φίλοι της Καλαμάτας. Έκαναν μεγάλο ταξίδι για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους και βέβαια να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη. Από την άλλη, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στο κέντρο σε μια μηχανία αν θα πρέπει να πάνε στη θύρα 4. Χειροκροτούν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ προς την κερκίδα και εισπράττουν αποδοκιμασίες, όπως είναι φυσιολογικό σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν θα πλησιάσουν περισσότερο προς τη θύρα 4, θα πάνε στα αποδυτήρια. Τίποτε περισσότερο προς το παρόν. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια και το ρεπορτάζ στη συνέχεια με αυτές τις έντονες αποδοκιμασίες προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ έπειτα από τη νίκη της Καλαμάτας με 3-1. Θυμίζω, 2 γκολ από τον Βάργκας, 1 από τον Κουρμινόφσκι για την Καλαμάτα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Εντιαγέ. Τίποτε περισσότερο προς το παρόν. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Θα τα πούμε και πάλι αργότερα. Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη που ήταν στην περιγραφή και τον Γιώργο Μίνο στο σχόλιο. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3, ιστορική πρώτη νίκη για τους Μεσσήνιους μετά από 14 παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Ερασπορ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θάνος Μπλούδας με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Από μένα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

Μαύρη θύελλα πήρε και σήκωσε τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο στο γήπεδο της Τούμπας στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη του πρωταθλήματος, τη νίκη της Καλαμάτας με 3-1, που τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ την απώλεια σε εισαγωγικά των 3 βαθμών της νίκης που θα τον έφερνε συγκάτοικο ισόβαθμο με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη και δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ υπέστη, ο ΠΑΟΚ γνώρισε πριν από λίγο μια σοκαριστική ήττα από την Καλαμάτα και έμεινε καθυλωμένος στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς. Η βαθμολογία, αφού με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, έχει ως εξής: πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, δεύτερη η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Πέμπτος ο Άρης, ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Ο Άρης έχει 10 βαθμούς μετά την νίκη επί του, του Βόλου χθες στο Κλάν της Βικελίδης. Έκτος ο Όφη επίσης με 10 βαθμούς. Έβδομος ο Ηρακλής με 9. Ο Άρης έχει 10 βαθμούς μετά την νίκη επί του, του Βόλου χθες στο Κλάν της Βικελίδης. Έκτος ο Όφη επίσης με 10 βαθμούς. Έβδομος ο Ηρακλής.

λόγω της πρωτόδικης απόφασης αυτής της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ που έκρινε την ομάδα του Βόλου ως πειθαρχικά ελεγκτέα, ως ένοχη αν θέλετε για χειραγώγηση δύο αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Το ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται στην επόμενη αγωνιστική που θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου. Στις 17 Οκτωβρίου στις 5 Λεβαδιακός Βόλος, το ντέρμπι των ουραγών δηλαδή. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟ Κυρακλής.

0: Και εμείς πάμε αμέσως στα ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Θα πάμε αργότερα και στο γήπεδο της Τούμπας για αντιδράσεις που υπάρχουν, που προκλήθηκαν έπειτα από αυτή την αναπάντεχη, τη σοκαριστική ήττα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε αργότερα, μετά τις 9, και στην Καλαμάτα για να πάρουμε κλίμα από εκεί, προφανώς πανηγυρικό. Θα αρχίσουμε όμως με το χθεσινό ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ολυμπιακού, στον Μπάμπη Παπάζογλου, για να κάνουμε μια αποτίμηση του χθεσινού ντέρμπι, αλλά και για να μιλήσουμε για αυτά που έρχονται για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε μπει σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες και τον Ολυμπιακό βεβαίως. Εγώ θα έλεγα εισαγωγικά, Μπάμπη, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, ότι ήταν τρία πράγματα αυτά στα οποία κυριάρχησε ο Ολυμπιακός, ή αν θέλεις ήταν τα γεγονότα ή τα πρόσωπα κλειδιά του χθεσινού αγώνα. Η μεγάλη εμφάνιση του Ρέτσου συνολικά, από τον γκολ που πέτυχε μέχρι και την ανασταλτική του λειτουργία. Το διάβασμα του Παναθηναϊκού από τον Αλγκουαθίλ. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε εγκλωβισμένος από τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός, και το πάθος όλων στον Ολυμπιακό για να νικήσουν αυτό το παιχνίδι και να μειώσουν τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τις ομάδες που μέχρι χθες το βράδυ προηγούνταν του Ολυμπιακού στη βαθμολογία.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν νομίζω να μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί σου σε αυτό που ανέφερες. Και να προσθέσω στο δεύτερο κομμάτι που σημείωσες, δηλαδή τον τρόπο που αντιμετώπισε ο Αλγουαθίλ τον Παναθηναϊκό, τον Ίστρουπ, σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του Φρόιλερ, αλλά αυτή τη φορά και του Πουέρτα, που κέρδισαν τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ήταν πολύ πιο δυνατή στις διεκδικήσεις. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε σχεδόν πάντα τις μονομαχίες στη δεύτερη μπάλα, που λέμε. Και βεβαίως δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, νομίζω, μαζί σου Θάνο, ότι ήταν συγκλονιστική η εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου, που λογικό είναι να στέκονται πολύ στον γκολ που πέτυχε και ήταν το νικητήριο, αλλά ήταν εκπληκτικός και αμυντικά ο Ρέτσος. Και πήγε πάρα πολύ καλή μαζί με τον Πυρόλα στο μαρκάρισμα του Τετέι, αλλά ήταν πολλές οι επεμβάσεις που έκανε κέρυες στο να μην δημιουργηθούν, πριν καν δημιουργηθούν δηλαδή φάσεις από πλευρά του Παναθηναϊκού, που δεν είχαμε κάποια τελική. Και βέβαια συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι το πάθος ήταν εκείνο που κυριάρχησε και έδωσε στον Ολυμπιακό μια νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν. Νομίζω, το είχαμε πει κάποια στιγμή προημερών, είχε ρωτήσει εσύ αν θυμάμαι καλά, και σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτό το μάτς πρέπει να είναι όπως στο δεύτερο ημίχρονο με τη Ριαγγελόνια, που αυτό που λέμε πήγαινε καμικάζι στις φάσεις, κέρδισε συνέχεια τη δεύτερη μπάλα, υποχρέωνε τη Ριαγγελόνια να παίξει στο δικό της μισό, και έτσι βρήκε και τον γκολ της νίκης έστω και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτό συνέβη και χθες. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πάντα στα ντέρμπι κάθε νίκη δίνει στην ομάδα που κερδίζει περισσότερα από 3 βαθμούς. Στην προκειμένη περίπτωση για μένα είναι πολλαπλά ωφελημένος ο Ολυμπιακός, γιατί και πήρε μια νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Θα ήταν διαφορετική, το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, Τάνο, ότι θα ήταν διαφορετική η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό με νίκη στο μείον 2 και διαφορετική με ήττα στο μείον 8. Αυτό είναι το πρώτο, το προφανές, το πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Αλλά πάντα κάθε νίκη σε ντέρμπι σου δίνει αυτοποίηση, πόσο μάλλον όταν είσαι μια νέα ομάδα, νέα

0: προπονητή, ακόμη προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου, ακόμη η ομάδα προσπαθεί να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, άρα της δίνει όθηση. Συν το ότι της δίνει ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία το γεγονός ότι έπαιξε για μισή ώρα στο τέλος με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Σαλιακά στο 65-5 ήταν τα λεπτά των καθυστέρησεων. Συν το ότι τα ντέρμπι κρίνουν τον πρωταθλητή, γιατί πάμε στα play-off, εκεί θα κρυθεί πάλι ο τίτλος λογικά. Είναι μόνο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με νίκη στα ντέρμπι που πέρσι στην κανονική διάρκεια δεν είχε πολλά. Δεν το θυμάσαι που το συζητούσαμε ότι δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι στην κανονική περίοδο. Συν το ότι πλέον έχει τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό με τις δύο στα play-off πέρσι χωρίς να δεχτεί γκολ. Είναι πολλά μικρά Θάνο, που όμως σε μια ομάδα, επαναλαμβάνω, που χτίστηκε ακόμη περισσότερο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη με αλλαγή προπονητή, εννοώ ακόμη και ο Μουαντίν Μαρζή που έπαιξε από την αρχή, που ήταν το μάτς βασικός με λίγο καιρό είναι στην ομάδα, όλα αυτά τα χρειαζόταν ο Ολυμπιακός για να τα για να στραφεί, να μπορέσει να έχει αυτοπεποίθηση, καλύτερη ψυχολογία, ηρεμία, να πάει με μεγαλύτερη ηρεμία στη Μασσαλία, στο Αγρίνιο που είπε σωστά την Κυριακή, είναι δύσκολο μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει Πανετολικό, έχει και Φυσιά, έχει Καλαμάτα. Τρία παιχνίδια, αν τα κερδίσει αυτά, θα είναι καλά. Τέλος Οκτώβρη θα είναι πολύ καλά. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν ένα. Βάζουμε τα κομμάτια του παζλ μια εικόνα και μια μάλλον ενός αποτελέσματος που είναι πάρα πολύ καλό για τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι για το Europa League την ερχόμενη Πέμπτη στην Γαλλία με αντίπαλο του Μαρσέιγ.
0: Βεβαίως και είναι πολύ δύσκολο. Είναι και η Μαρσέιγ σε μια περίεργη φάση. Δηλαδή, τώρα κέρδισε την Τρουά, έχει και αυτή κάποιες απώλειες, έχει απώλειες παικτών. Είναι περίεργα αυτά τα μάτς στην Ευρώπη, στο Europa League. Σίγουρα θα είναι δύσκολο, εδώ συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάει με μεγαλύτερη ηρεμία, χωρίς μεγάλη πίεση. Έχει κερδίσει και την πρώτη αγωνιστική. Πάντα αυτό παίζει ρόλο. Έχει λιγότερη πίεση. Και είναι μια ομάδα που στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, και με την κατάκτηση του Conference και με την καλή παρουσία στο Champions League και με την καλή παρουσία στην League Phase του Europa League πρόπερση, που έχει αυτό που λέμε τη στόφα στην Ευρώπη, να τον υπολογίζει και ο αντίπαλος. Δεν ξέρεις αν μπουν να σκεφτούν οι παίχτες Μαρσέιγ ότι έχουν έναν εύκολο αντίπαλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και συν το ότι, επειδή τώρα το γνωρίζουμε, μας δείχνει ο Αλγουάθιρ ότι τα διαβάζει καλά τα παιχνίδια. Και προσπαθεί δηλαδή πάντα να μετράει και τις ικανότητες της δικής του ομάδας, αλλά και τον αντίπαλο, και να το προσαρμόζει την τακτική. Επιμένω σε αυτό γιατί ειδικά στην Ευρώπη χρειάζονται τέτοια παιχνίδια. Χρειάζονται μυαλωμένα παιχνίδια. Προφανώς χρειάζεται το πάθος, η ένταση, οι μονομαχίες, οι κερδισμένες μπαλιές. Όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά χρειάζονται και τακτική. Και αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός το τελευταίο 25 λεπτό, σύν τη καθυστέρηση, δηλαδή μισή ώρα του ντέρμπι, είναι ότι είχε πολύ καλή τακτική. Δεν έβλεπε κενά, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες. Ακόμη και στο διάστημα που έκανε λάθος ο Τικνησία, αν δεν βγήκε γρήγορα. Θυμάσαι κιόλας που έμεινε με 9 παίχτες για ένα λεπτό και λίγο παραπάνω. Είχε γύρισει ο Ζωτα Σίλβα, κάλυψε ή όπου έρθα πήγε αριστερό.
1: Και εδώ θέλω βάσει αυτού που λες τώρα, και επειδή το συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, να μου πεις αν είδες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το χθεσινοβραδινό με τον Αλγουαθίλ πράγματα διαφορετικά από αυτά που έβλεπες μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, νομίζω μικρά πραγματάκια που τα βλέπαμε, να τα βλέπουμε περισσότερο. Ξέρεις που θα σταθώ, Θάνο, γιατί έχει πέρασει λίγο στα ψηλά. Για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ότι ο Ολυμπιακός πάλι βρήκε γκολ από στημένη φάση. Δεν ήταν το δυνατό του σημείο. Δεν τα πολύ δούλευε με το Μεντιλίπαρ, η αλήθεια είναι. Δεν έβρισκε πολλά γκολ από στημένες φάσεις. Βρήκε τον γκολ της ισοφάσης, αν θυμάσαι, με τη Γεγκελόνια, και το βρήκε και χθες με τον Παναθηναϊκό. Γιατί η φάση ξεκινάει από ένα φάουλ του Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό μας δείχνει κάτι. Το ότι θα παίξει build-up, το ότι θέλει την κατοχή, το ότι θα πρεσάρει και ψηλά, που πρέσαρε καλά στην αρχή. Και από ένα κλικ, μια επιλογή δεν έβαλε γκολ ή δεν έκανε την πολύ μεγάλη φάση. Κρατάμε. Ότι δεν παίζει τόσο, δεν σηκώνει εύκολα την μπάλα. Το κρατάμε επίσης. Αυτά όμως μας τα έχει δείξει ο Αλγουάθιλ. Ένα άλλο που θέλω να σταθώ και έχει ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί είναι νωρίς ακόμη, είναι ότι και με το Λεβαδιακό και χθες ο Αλγουάθιλ ξεκίνησε στην επίθεση στα άκρα Φορτούνη Ζώτα. Δεν είναι εξτρέμ. Τέταρτο παιχνίδι που δεν παίζει ο Μαρτίνς από την αρχή. Γιατί το είχα σημειώσει από την αρχή ότι ο Αλγουαθίλ και στη Ρινσοσίδα ήθελε οι εξτρέμ του να μπαίνουν μέσα και να ανεβαίνουν οι μπακ να γίνονται εξτρέμ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που υποστηρίζει.
1: Για να γεμίζει το κέντρο, τον άξονα.
0: Μπράβο και την περιοχή η δυνατόν. Δηλαδή ο εξτρέμ να πατάει η περιοχή, να γίνεται φόρα. Αυτό έπεσε. Και το βλέπουμε, για μένα δεν είναι τυχαίο. Όμως κατάω ένα περιθώριο γιατί είναι νωρίς πρώτον και δεύτερον γιατί μόλις έχει μπει ο Μπέιλι καλά στην ομάδα, εννοούμε και είναι το πρόγραμμα που κάνει δύο εβδομάδες, το ατομικό πρόγραμμα που βρήκε καλή φυσική κατάσταση και υπάρχει και ο Ρόκα. Έχει πολλές λύσεις και έχει λύσει να παίξει και με εξτρέμ. Επαναλαμβάνω, το κρατάμε για την ώρα γιατί δεν το θεωρώ τυχαίο ότι έκανε αυτές τις επιλογές. Δύο συνεχόμενα μάτς Ζώτα Φορτούνης, Σέντερ Φορ. Οκ, σε ένα μάτς ήταν ο Γιάρεμτσουκ, χθες ήταν ο Μουάντιλ Ματζή, που δεν παίζει ρόλο. Όπως επίσης ότι και στα τέσσερα παιχνίδια του είναι βασικό στο τσικίνιο. Το λέω αυτό γιατί εντάξει, γίνει κουβέντα και δικαίως και πέρσι ότι έπεσε η απόδοση του, δεν είναι το ίδιο επιδραστικός όπως παλιά. Αλλά κάτι βλέπουν οι προπονητές. Και ο Αλγουαφίλ κάτι έχει δει στο τσικίνιο, το pressing του. Το γέμισμα, αυτό που λέμε. Ναι. Γιατί θεωρητικά κάποια στιγμή πολλοί περιμένουν να παίξει κάποια στιγμή ο Φορτούνης πίσω το φορ. Τον έχει δοκιμάσει προπονήσεις, αλλά όχι ακόμη σε αγώνα. Δεν το έκανε ποτέ ο Μεντιλίβαρ. Εγώ θα έβλεπα ίσως περισσότερο αν έπαιζε με εξτρέμ. Αν όμως, δηλαδή Μπέιλι, Μάρτινς και όλα αυτά, να παίξει και ο Ζώτα πίσω το φορ. Αλλά αυτά όλα είναι εκτιμήσεις δικές μου, δικές σου. Κάτι θα δούμε και στην προπόνηση τι δουλεύει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και μέχρι στιγμής δουλεύει αυτό. Το δουλεύει πάρα πολύ. Και θέλει παίχτες με καλή τεχνική για να έχει κράτημα, να έχει κυκλοφορία μπάλας και να έχει και στημένες φάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε. Και είναι και ένας παράγοντας του ποδοσφαίρου, η κατά καλά στημένα, που επαναλαμβάνω ο Ολυμπιακός δεν τα πολύ είχε. Τα προηγούμενα χρόνια είχε άλλα προτερήματα, αλλά στημένες φάσεις δεν περιμένεις πολλά να γίνονται. Τώρα βλέπεις να γίνονται περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, εν ώψη Γαλλίας, τι περιμένουμε να δούμε.
0: Εν ώψη Γαλλίας. Θα περιμένουμε και αύριο αποστολή. Τετάρτη πρωί θα φύγει η αποστολή για να πάει στην Μασαρία. Θα γυρίσει αμέσως μετά τον αγώνα. Σε ένα παιχνίδι πραγματικά πολύ δύσκολο. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε και αύριο. Και να δούμε πώς θα το πάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί βλέπω να γίνεται ένα μικρό ρωτήσιο, να κάποιες αλλαγές να γίνουν. Πιθανόν στην κορυφή της επίθεσης. Ούτως ή άλλως ο Μουάντιλ Ματζή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Εκεί να δούμε αν θα βάλει Γκονζάλες ή Γιάρεμτσουκ. Ίσως να δούμε το Μεξικανό που δεν έπαιξε καθόλου χθες ούτε ως αλλαγή. Θα το δούμε αυτό γιατί έχει τρεξίματα να πιέσει την αντίπαλη περιοχή. Να δούμε πώς θα έχει ειστεί αυτό που σου έλεγα λίγο και τους ακραίους. Αν θα βάλει από την αρχή τώρα στιγμή φορά έναν παίχτη διαφορετικό, γιατί και ο Φορτούνης με τον Ζώτα έχουν παίξει αυτά τα παιχνίδια και δεν και το μάτς πρέπει να αποφασίσει. Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα το παίζεις Πέμπτη είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι το μάτς με τη Μασέικ. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού και όλων των ομάδων που παίζει Πέμπτη είναι το επόμενο πρωταθλήματος.
1: Δηλαδή, με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο.
0: Έδωνα και θα έρθουν ξημερώματα Παρασκευής, λίγο ξεκούραση, μια αποθεραπεία, Σάββατο λίγο τακτική, φεύγουν για Αγρίνιο να πάνε να παίξουν την Κυριακή μπάλα. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα αποκατάσταση. Οπότε από εκεί το τι θα κάνει στη Μασαρία θα δούμε και τι έχει στο μυαλό του. Πάντα γίνεται αυτό και για το Αγρίνιο προπονητή του Ολυμπιακού. Δεν έχει υποσχέσει πάντως κάποιο πρόβλημα. Και μια και είπαμε για Ευρώπη, να πούμε ότι από αύριο, Ολυμπιακός Αναγέννηση, από αύριο είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με την.
1: Σε ένα παιχνίδι που οι γαλλικές αρχές, οι αστυνομικές, το χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου. Το
0: ναι, πολύ υψηλού κινδύνου και έχουν βγει και πολλές ανακοινώσεις και θα βγουν και άλλες και για του φιλάθλους του Ολυμπιακού, για το πώς θα συγκεντρωθούν. Ότι καλό είναι να μένουν κοντά στην περιοχή που θα γίνει συγκέντρωση για να πάνε στο γήπεδο. Είναι δύσκολο το παρατηρήσει μα. Υπάρχει και αυτή η αδελφοποίηση με του φιλάθλους ΣΑΕΚ, ένα κομμάτι τη Μασέγ μεγάλο. Που έχουμε δει και με τον ΠΑΟΚ, θυμάσαι όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ,
1: είχαν προβλήματα. Και μέσα στο πολύ προσεκτικό.
0: Ναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Δεν είναι ήσυχα, παιδιά, είναι δύσκολα. Η οπαδοί τη Μασέγ, να πω ότι από αύριο, από τις 5 το απόγευμα, θα ξεκινήσει και η διάθεση των αγώνων εισιτηρίων με τη Σπάρτα. Πράγμα που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Είναι σε μια εβδομάδα πάλι αυτά τα παιχνίδια. Είναι δύο κολλητές αγωνιστικές που ξεκινούν από τις 5 λοιπόν το απόγευμα αύριο διαδικτυακά από το site του Ολυμπιακού και με τιμές που ξεκινούν από τα 30 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, να το πούμε και αυτό γιατί είναι χρηστικό.
1: Ναι. Και να κλείσουμε, Μπάμπη, με αυτό που συνέβη σήμερα με μια ανάρτηση που έκανε ο Αλγουαθίλ σε λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν μια φωτογραφία με το Κορεό που είδαμε στην θύρα 7. Εχθές προκλήθηκε αντίδραση του Παναθηναϊκού, απάντηση του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό. Ο Αλγουαθίλ το κατέβασε και μετά το ανάρτησε ξανά.
0: Και η θέση του, η απάντηση να πούμε του Ολυμπιακού ήταν όταν πονάς, βογκάς και μετά παραμιλάς. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι που ανέφερε δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη θέση του, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος, με μια ανάρτηση με την ατυχή νομίζω στιγμή του συναδέλφου, καλού συναδέλφου που έκανε λάθος μετάφραση των δηλώσεων του Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τον αγώνα. Υπήρξε αυτή η συνέχεια πράγματι μετά το ντέρμπι, αυτό το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο που λέμε πολλές φορές.
1: Για την μετάφραση αυτών που είπε ο Νίστρουπ, τι είπε, σε επανέλαβε, σε παρακαλώ.
0: Έχει γίνει λάθος η μετάφραση. Και γι' αυτό το έχω χρησιμοποιήσει ο Λιντάγκο, έβαλε και αυτή την ανάρτηση από το βιντεάκι του Ασκε, που είπε ότι για ψέματα και αλήθειες που είπε ο Ολυμπιακός που αναφέρει, έχει βάλει και το βιντεάκι από τις μετάφρα που
1: διαγράφει. Α, θεωρεί ότι έγινε αυτό εσκεμμένα για να μην.
0: Και αν δεν το, όχι, δεν το εννοεί ακριβώς έτσι, αλλά λέει ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος.
1: Γιατί εγώ μόλις το διάβασα, έδωσα μια ερμηνεία που έχει να κάνει με ιστορικά συμβάντα στις σχέσεις των δύο πλευρών, ας πούμε, και τι κατά καιρούς υποστηρίζει κάθε μία όταν έρχονται σε ρήξη, σε κόντρα μεγάλη, ας πούμε. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα είναι αναρτημένο στο λογαριασμό του.
0: Δεν το έχω δει. Αυτό το πες εσύ, δεν το έχω δει. Δεν το έχω παρακολουθήσει, σας πω. Την τελευταία, για να είμαι ειλικρινής και. Για να είμαι ειλικρινής απέναντί σου, δεν το έχω δει το τελευταίο που ανέφερες.
1: Μάλιστα.
0: Θα το σε κάνω κι εγώ.
1: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, Θάνο. Καλό βράδυ και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό για να κάνουμε και με τον Χρήστο Κοντό μία αποτίμηση. Πώς αποτιμούν στον Παναθηναϊκό όσα συνέβησαν εχθές που οδήγησαν στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό. Πρώτη ήττα σε όλη τη σεζόν φέτος, δηλαδή και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο και για την Ευρώπη, και πρώτο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χωρίς γκολ. Σε όλα τα άλλα είχε πετύχει ένας Παναθηναϊκός που, όπως τον είδα εγώ, εκφράζω γνώμη τώρα, μου φάνηκε εγκλωβισμένος, αδύναμος να αντιδράσει. Σε κακή μέρα οι παίκτες του και κυρίως αυτοί από τους οποίους ο Παναθηναϊκός περιμένει να τον πάρουν πάνω του σε μια δύσκολη στιγμή και να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά, ενώ δεν μπόρεσε, σε αντίθεση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, βέβαια ο χρόνος ήταν διαφορετικός των αποβολών, να εκμεταλλευτεί η Χρήστο και το σημείο που ο Ολυμπιακός έμεινε σωστά με 10 ποδοσφαιριστές.
2: Καλησπέρα, Θάνο μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, εντάξει, ήταν μια κακή βραδιά του Παναθηναϊκού, αυτό να γνωρίζουν όλοι. Πρώτος από όλους ο προπονητής του, που ήταν πολύ ξεκάθαρο στην τοποθέτηση που έκανε στο τέλος του αγώνα, λέγοντας ότι νίκησε η καλύτερη ομάδα και στα 90 λεπτά. Επισημένοντας κυρίως ότι στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που πέφτει λίγο και ψυχολογικά το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον Παναθηναϊκό. Ότι η ομάδα ήταν χαρακτηριστικά έτσι πολύ εξυπνά, ότι η ομάδα ήταν η δεύτερη καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Εννοώντας δηλαδή ότι ουσιαστικά ο αντίπαλος είχε το πάνω χέρι και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Και ας ήταν ένα κλειστό ντερμπί, δηλαδή αν ψάχνει να βρει δεύτερη κλασική ευκαιρία, τον διακόπτη δεν βρίσκει. Αλλά αντίστοιχα και ο Παναθηναϊκός δεν είχε τίποτα.
1: Ναι,
2: ψιλοπράγματα.
1: Νομίζω ο καλύτερος συνδυασμός, η καλύτερη φάση ήταν με το τακουνάκι του Τετέι στο πρώτο ημίχρονο.
2: Και είχε και ένα καλό σουτ εκεί του Σαλαχεντίν που το έβγαλε ο Ορτέγκα στην γωνία, δύσκολο σουτ. Ο Ολυμπιακός είχε την κεφαλιά του Φρόιλερ, ήταν καλή φάση.
1: Ναι, αυτή είναι.
2: Όχι τόσο καθαρή, είχε και ο Παναθηναϊκός με τα μπόρδα. Είχε το σουτ φάουλ του Φορτούνη, αλλά γενικά, αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι στο τερέν του Καραϊσκάκη παίζανε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, τόσο στοιχίζουν οι δύο.
1: Ναι. Είδαμε πολύ τακτική.
2: Ναι.
1: Και λίγο θέαμα.
2: Το παιχνίδι και από του δύο, δηλαδή. Φτωχό ποιοτικά το ντέρμπι κρίθηκε στη λεπτομέρεια όπως συνηθίζεται να κρίνεται ακριβώς αυτά τα παιχνίδια, όταν κάποια ομάδα δεν πατάει γκάζι να ξεφύγει. Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ τακτική, με αρκετά λάθη, με εκνευρισμό, με πολλά φάουλ, σφυρίζοντα από τον διαιτητή, αλλά οι γενικές γραμμές αποδόθηκε, ας πούμε, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί πραγματικά στα 90 λεπτά το αγώνα, με όρους box που πρέπει και καλά κάποιος να βγει νικητής, σαφέστατα ήταν ο Ολυμπιακός αυτός που άρχισε περισσότερο να πάρει αυτήν. Και ο Παναθηναϊκός εγκλωβίστηκε και πάλι. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στην τελευταία χρόνια.
1: Αυτό θύμιζε ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, σε διακόπτω να πω κάτι και σου δίνω το λόγο αμέσως. Μου θύμιζε ο Παναθηναϊκός πολλές φορές Παναθηναϊκό προηγούμενων ετών, με τον Τετέι να παλεύει μόνος του, ενώ με τον Νίστρουπ έχουμε δει ότι όταν γίνονται οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού, πάντα οι παίχτες που είναι στην πλευρά του αντιπάλου είναι πάρα πολλοί.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κακή εμφάνιση. Εγώ θα σου θυμίσω τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν ανταγωνιστικός και τρία γκολ έχει βάλει στον Ολυμπιακό εκεί μέσα τρεις φορές και τον έχει νικήσει κι άλλες. Δεν ήταν απαραίτητα κακός ο Παναθηναϊκός σε προηγούμενα παιχνίδια. Έκανε και φατικές νίκες εκεί μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Στο Καραϊσκάκι, βέβαια. Ναι,
2: ναι, έχει κερδίσει πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν ένας κακός φετινός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δηλαδή είχε πολλούς παίχτες κλειδιά σε κακή μέρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, μια δικαιολογία είναι, η δικαιολογία αναποκαλύτερα είναι η μακρά εποχή. Έχασε παίχτες βασικούς, λείψαν, δεν έκανε καλή προετοιμασία. Άλλη δικαιολογία είναι ότι ο Λιβάη μπήκε χωρίς να κάνει μια προπόνηση.
1: Ναι.
2: Το και 10 μέρες.
1: Μήπως είχε διαβάσει καλά και το παιχνίδι του Αλγουαθίλ, τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
2: Κοίταξε, ο ένας ξέρει τον άλλον. Γιατί σου λέω αμυντικά δεν είναι ούτε ο ένας απειλήθηκε, ούτε ο άλλος απειλήσε. φτωχά πράγματα, δηλαδή λίγα πράγματα. Θα μπορούσε μια φάση αντίστοιχη να είχε κάνει μόνο Παναθηναϊκός και να έλεγαν τώρα άλλα.
1: Βεβαίως, θα μπορούσε, ναι.
2: Δεν ήταν δηλαδή, ήταν παιχνίδι λεπτομεριών. Αυτό που λέμε, όπως είπε και ο Νίστρο, συμφωνώ σε αυτό. Σε εμάς τώρα 2,5 ευκαιρίε. Λέει, όποιος
1: έβαζε τον κόλ. Ναι.
2: Εντάξει, το Παναολυμπιακός, οκ. Okay, το πήρε το παιχνίδι. Να πεις ότι είδαμε ξαφνικά μια διαφορά ποιότητας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει 6 παιχνίδια. Τα 4 με τις τελευταίες βαθμολογίες. Τώρα δεν το κέρδισε με τον Ουραγό. Τα 3 τα πήρε στο 1-0. Δεν έχει βάλει σε κανένα παιχνίδι 2 γκολ.
1: Ναι.
2: Όλα 1-0, 1-0, 1-0. Ο Παναολυμπιακός διατηρεί την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Έχει μια μήνα που έχει δεχτεί όλα και όλα τρία.
1: Την καλύτερη την έχει η ΑΕΚ με 16 και δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 12.
2: Ναι, συγγνώμη, έφτασε η ΑΕΚ, να έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί τον είχε περάσει η ΑΕΚ, ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός έχει μόλις 5 γκολ.
2: 5 γκολ σε εξαγωνιστικές.
1: Δηλαδή είναι τρίτος, έχει 5 γκολ, έχει μόνο ο Ατρόμητος και μετά όλες οι άλλες ομάδες πλην Λεβαδιακού που δεν έχει, έχουν από 6 και πάνω.
2: Ναι, ναι. Θα σου πω δηλαδή ότι δεν είναι και καμιά δήλωση υπεροχής τώρα από πλευράς Ολυμπιακού. Εγώ δεν μπορώ να την εκλάβω έτσι. Γιατί και αυτός έχει θέματα. Υπάρχει βέβαια και εκεί η ιδεολογία ότι είναι πολύ νέα ομάδα, με νέο προπονητή, με πάρα πολλές αλλαγές, σε πρόσωπα που χρειάζεται χρόνο για να δέσει και να γίνει μια καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μην ξεχάσουμε και την ποδοσφαιρική λογική, έτσι. Είναι απολύτως ξεκάθαρα πράγματα. Και οι δύο έχουν περιθώριο να γίνουν καλύτερες ομάδες στο μέλλον.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Σίγουρα για τον Ολυμπιακό ήταν μεγάλη νίκη, το Παναθηναϊκό πισωγύρισμα, αλλά ακόμα ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στο φινάλε. Μετά από τις παιχνίδια
1: και
2: έχει βγάλει.
1: Και χωρίς να ισοβαθμεί με κάποιον μετά την ήττα του ΠΑΟΚ.
2: Πρώτος, ναι. Έχει βγάλει ήδη δύο ντέρμπι. Το ένα, το πιο δύσκολο θεωρητικά παιχνίδι που μπορεί να έχει στο Καραϊσκάκη, το έχει πετάξει έξω. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει μόνο ένα ντέρμπι και αυτό στην έδρα του. Εντάξει, δηλαδή από κάθε πλευρά να το δει στο φινάλε τις πρώτες 6 αγωνιστικές, αν του πει κάποιος του Νίστρο που το αγοράζει αυτό το σενάριο. Πάλι και ναι, γιατί όχι. Μια χαρά. Mm-hmm. Δεν είναι άσχημο και χάλασαν λίγο οι εντυπώσεις με την ευθύνη του Παναθηναϊκού, με ευθύνη του Παναθηναϊκού λόγω της κακής του εικόνας που είχε χθες στο παιχνίδι. Mm-hmm. Όλα τα παιχνίδια πάνε να τα κερδίσει, όλα και να τα χάσει. Αλλά αν δεν παίξει και καλά, δημιουργεί και μια δυσκολία παραπάνω στο να διαχειριστεί μια ήττα. Δεν είναι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό, πώς το διαχειριστεί αυτή την ήττα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θα καταφέρει το επόμενο παιχνίδι να πατήσει καλά.
1: Το κλίμα σήμερα στο Κοροπή πώς ήταν?
2: Εντάξει, πάντα μετά από ένα ντέρμπι να το χάνει δεν είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι και στην τέλεια του κόσμου. Είναι και ο προπονητής ένα ήρεμο παιδί. Έχει αυτή την νοοτροπία των βορειών Ευρωπαίων που δεν ούτε ενθουσιάζεται στις νίκες ούτε πανικοβάλλεται στις ήττες. Είναι λίγο έτσι φλεγματικός, είναι πιο μετρημένος, δεν είναι άνθρωπος. Λατίνος που είναι
1: τον,
2: πιο...
1: των ακραίων συναισθημάτων, τον, πράγμα, πούμε, τον έντονο.
2: Και εδώ οι Μεσόγειοι, τρομεροί στον ενθουσιασμό και τρομεροί από την ανάποδη πλευρά για ένα κακό αποτέλεσμα. Ένα άνθρωπο χαμηλών τόνων, νομίζω ότι κάπω έτσι χειρίστηκε τα πράγματα. Δεν ανέβηκαν οι τόνοι. Χαλάρα πήγε το ασθενή. Το ζητούμε για τον Μαθαϊκό να καταφέρει να πάρει νίκη στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Για πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, λοιπόν, που είναι το παιχνίδι της Πέμπτης, το ευρωπαϊκό στο ΑΚΑ.
2: Είναι Μπόρα του Παγιανούκα, θεωρητικά ένα παιχνίδι βατό. Είχε παίξει και πριν δύο χρόνια. Είχε έρθει ο Πάλος 1-1 στην Βοσνία. Την είχε αντιμετωπίσει μια χρονιά που είχε παίξει με τον Μπάουκ η Μπάνια Λουκά. Είχε χάσει 3-2 δύσκολα στην Τούμπα. Είχε χάσει επίσης δύσκολα στον γκολ μέσα στην έδρα της από τον Μπάουκ. Και μετά μπήκε στους 16, αποκλείστηκε και χάσει τον 16 από την ημιφιναλίστρα Rapid Vienna στην παράταση με έναν γκολ στο 100 σχεδόν λίγο πρώτα στα πέναλτι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που αν την υποτιμήσει μπορεί να σε πληγώσει. Δεν είναι, εντάξει, μπορεί να είναι μικρό όνομα, αλλά πάντα δεν είναι προσοχή. Δεν είναι. Μπορεί να αποτιμάσει κανένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σήμερα ημέρα. Ο Παναθηναϊκός εκεί θα προσπαθήσει να χτίσει πάλι μια ψυχολογία με μια καλή εμφάνιση και νίκη, έτσι ώστε να πορευτεί μετά το επόμενο μάτς που είναι το πρωταθλήματος στην Κυριακή με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολη. Mm-hmm. Πάλι να φτιάξει ένα μικρό σερί. Το πρόγραμμα δεν είναι αυτή τη στιγμή δύσκολο με την ότι έχει μένα πάνω τα παιχνίδια, αλλά είναι ο πίσω χαμηλά. Το πολύ δύσκολο πρόγραμμα το έχει Παναθηναϊκός αργότερα, προς το φινάλε της χρονιάς, όταν θα υποχρεωθεί μέσα σε 4 εβδομάδες να παίξει 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός έδρας και τα 2 που θα έχει εντός. Δηλαδή θα πρέπει να πάει σε αυτά τα 5 εκτός έδρας, να πάει Καραϊσκά και το Κύπρο, να πάει Τούμπα για το πρωτάθλημα, να πάει να παίξει το Φράιμπουργκ, να πάει να παίξει Νόρτσελαντ, να πάει να υποδεχθεί εδώ την Brighton που είναι η νούμερο ένα φαβορή ομάδα για στοιχηματικά κατάξει του κόφρες και απέχει και με τον Άρη για το κύπελλο. Δηλαδή mm-hmm. ένα βαρύ πρόγραμμα και είναι κάθε παιχνίδι δύσκολο και mm-hmm. θα χρειαστεί σίγουρα εκεί να ανεβάσει η απόδοση. Ναι. Τώρα έχει με ένα πάνω τα παιχνίδια αλλά με μικρότερο συντολιστή mm-hmm.
1: Ο Κάγκουα Χρήστο χθες δεν ξεκίνησε λόγω πυρετού. τις προηγούμενες μέρες.
2: Ναι, είχε μια αγίωση με υψηλό πυρετό, οπότε έκανε πολύ κακή προετοιμασία στην τελευταία εβδομάδα. Δεν το επικοινώνησε αυτό ο Παναθηναϊκός, προφανώς για δικούς του λόγους.
1: Εσύ πάντως την Κυριακή το πρωί έλεγες ότι βλέπεις λούζα. Και δικαιώθηκες. Αλλά το βλέπεις, δεν είχες πληροφορία, έκανες μια εκτίμηση.
2: Ξέραμε την πληροφορία. Απλά υπάρχει το ιατρικό απόρριτο από τη στιγμή που επιλέγει κάποιος να μην το δημοσιοποιήσει. Είναι δικό του θέμα. Δεν μπορείς εσύ να επέμβεις. Εμείς ξέραμε ότι προπονήθηκε ο Κάκο τις τελευταίες μέρες. Αλλά είναι ιατρικό απόρριτο από τη στιγμή που δεν ανακοινώνει η ομάδα και δεν ανακοινώνει ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορούμε όμως να βγούμε και να πούμε κάτι για την υγεία κάποιου αλλού. Είναι ιατρικό απόρριτο και μιλήσουμε στο φινάλε. Δεν μπορεί να επεμβαίνει σε τέτοια θέματα. Οπότε γι' αυτό θυμάστε που είχαμε πει ότι περιμένω το Λούζα.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Επειδή το είχες πει.
2: Απ' έξω. Δεν μπορούσα να πω κάτι παραπάνω. Γιατί κάποια πράγματα τα σέβεσαι.
1: Πάντως ο Νίστρουπ στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε ό,τι είχε στον πάγκο όσον αφορά του επιθετικού προκειμένου να αλλάξει το παιχνίδι. Και ακόμα έφτασε να βάλει και το Γιάνγκουσιτς. Το λέω έφτασε γιατί δεν τον έχει βάλει εδώ και πολύ καιρό.
2: Τους έβαλε όλους μα.
1: Το Λιβάη που ήταν από θλάση, ναι. τον Γκάγκουα στα χαφ που ήταν με τον Πυρετό.
2: Εκεί νομίζω ότι έκανε λάθος με το Λιβάη, γιατί ένα παιδί που έχει 10 μέρες 12 να κάνει προπόνηση. Καλύτερα βάλε τον Ραστόντερ, βάλε τον Πελίστρι, βάλε κάποιον που είναι σε ρυθμό. Νομίζω ότι εκεί το είδε λάθος, άποψή μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Λιβάη πέρασε και δεν ακούμπησε. Και η δικαιολογία το παιδί. Ήρθε από υπερατατικό ταξίδι, είχε να προπονηθεί 10 μέρες, μόνο με θεραπείες ήταν. Αντέδρασε καλό οργανισμό, του πήραν το ρίσκο να τον βάλουν. Γιατί μα το είχαν πει από την αρχή ότι η θλάση δεν είναι βαριά, είναι πιο ήπια σε σχέση με αυτή που μα κάνει μεταδόσει οι συνάδελφοι που μιλάνε για θλάση στην Γάδα. Και μα είπαν μέχρι σήμερα ότι η θλάση του βαθμού, 2 με 3 εβδομάδε μπορεί να πει αν αντιδράσει καλά, να παίξει και νωρίτερα. Επειδή είχε ένα ιστορικό τραυματισμό με τον Λιβάη Γκαρσία, εγώ πίστευα ότι δεν θα επιστρέψουν. Δεν το επέστρεψα. Αλλά φάνηκε ότι επειδή δεν είχε κάνει προπόνηση και ήταν ουσιαστικά 2 εβδομάδε off. Χωρίς προπονήσεις καθόλου, τον επηρέασε αυτό. Δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό καθόλου. Το χθεσινό παιχνίδι. Και ο Ναΐ κακός σε σχέση με αυτά που περιμέναμε.
1: Ναι.
2: Και ο Τετέι αποκομμένος. Γενικά δεν είχε ο Παναθηναϊκός πέστη στήριγμα να πει ότι.
1: Ναι. Κανένας δεν πήρε την ομάδα πάνω του. Δεν μπόρεσε.
2: Να τον τραβήξει πιο μπροστά, να κάνει μια προσωπική ενέργεια με κάποιο τρόπο να κάνει ότι ο Ρέτσος στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Δεν μου είχε μια επιβλητική εμφάνιση και μια ηγετική φιγούρα.
1: Να κλείσουμε, Χρήστο, με την αντίδραση του Παναθηναϊκού στην ανάρτηση που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού στα social media, που έβαλε φωτογραφία το κορεό στη θύρα 7.
2: Ναι, χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στον Παναθηναϊκό, γιατί ναι, μεν ο Αλγκουαθή είναι καινούριο στην Ελλάδα και ενδεχομένως να μην ξέρει ακριβώς τα της αντιπαλότητας και όλων των τεσσού, αλλά η εικόνα από μόνη της είναι προσβλητική. Και ειδικά όταν αναφέρεται έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη ζωή πριν από λίγο διάστημα, έτσι. Δεν ήταν καλή εικόνα αυτή και εγώ στον Παναθηναϊκό νοχλήθηκαν πάρα πολύ.
1: Γιατί λες για άνθρωπο που έφυγε στη ζωή πριν από λίγο διάστημα.
2: Συγγνώμη,
1: έκανε διακοπή, Χρήστο, δεν σε ακούσαμε καλά.
2: Ο Παρασκευάς ο Άντζας έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες.
1: Α, δηλαδή, μάλιστα, ναι.
2: Δεν είναι καλή φωτογραφία αυτή. Πώς να το πω. Μπορεί και ο Παναθηναϊκός να ανεβάσει με τον Γεροχόδωρο, για έκανε τον Μανολάκη, πιάνει με το λαιμό τον Μιμιά. Δηλαδή, πολλά πράγματα που υπολογίζεται σκηνικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να φτάνουμε σε τέτοιο επίπεδο. Και αυτό ήταν ένα πολύ αφαίρα από τον προπονητή, ο οποίος μετά την ορισμένη δύση του Παναθηναϊκού, που μίλησε για διαφορετικούς, εντελώς διαφορετικούς κόσμους, είπε ότι στη δική του οικογένεια ήταν διανόητο κάποιος παίκτης, προπονητής, τέλεχος ομάδας να κάνει την ανάρτηση. Θα είχε τελειώσει από την αρχή, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Την κατέβασε ο Αλγουαθίλ, αλλά μετά προφανώς επειδή το πανιάλι στον Ολυμπιακό ανέβασε.
1: Η αλαζονία, η ασέβεια, το οπαδιλίκι δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας, λέει ο Παναθηναϊκός. Αντιθέτως, φανερώνουν απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.
2: Ναι. Πολύ σκληρή ανακοίνωση. Ουρά αυτή τη ανακοίνωση ήταν και η ενημέρωση από τη δράση του Παναθηναϊκού ότι θα συνδράμει νομικά τον Ανδρέα Τετέι σε μια αγωγή που προτίθεται να καταθέσει σε βάρος ενός γνωστού παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος ισχυρίστηκε πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι, τότε και πριν και μετά, ότι ο λόγος που αποκλείστηκε ο Τετέι από την εθνική ομάδα στο μάτς με την Γερμανία ήταν ότι πέρασε λάθρα στο δωμάτιο μια κοπέλα από την Ουκρανία και προπονήθηκε μαζί της όλη τη νύχτα. Και αυτό λέει το κάρφωσε ένας ρεσεψιόν στο Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος ενημέρωσε κτλ. Αυτά όμως τα αμφισβητεί και τα διαψεύδει τελείως ο Τετέι. Γι' αυτόν τον λόγο προτίθεται να κινηθεί νομικά σε βάρος συγκεκριμένου άνθρωπο που υποστηρίξει την εκδοχή, το οποίο πρέπει να την αποδείξει.
1: Μάλιστα.
2: Λέμε ότι θέλουμε, πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδεικνύουμε και αυτό που λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό επίσης και φεύγουμε από το χθεσινό ντέρμπι, από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία έκανε την δουλειά το Σάββατο. Είδε τον Παναθηναϊκό να χάνει στο Καραϊσκάκης, να μειώνει στον ένα βαθμό τη διαφορά η ΑΕΚ από την κορυφή, αλλά να αφήνει πίσω και τον ΠΑΟΚ πλέον μετά το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο στην Τούμπα και την ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα. Πλέον η ΑΕΚ είναι στη δεύτερη θέση με 14 βαθμούς και ετοιμάζει βαλίτσες για Αγγλία. Γιάννη Σαντορινέου.
3: Πάνω, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα. Ναι, αυτή η αγωνιστική πήγε πάρα πολύ καλά για την ΑΕΚ. Γιατί έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, που είχε νικήσει και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Όφη. Έδειξε πολύ έτοιμη. Και τελικά η εικόνα της ήταν καλύτερη από τις ομάδες του ανταγωνισμού, με την αγωνιστική της συμπεριφορά, με το ποδόσφαιρό της. Νίκησε 3-0, μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα γκολ. Έδειξε δηλαδή να διαχειρίζεται καλύτερα αυτό το διάστημα της αγωνιστικής αποχής. Και αυτή τη στιγμή είναι μόνη δεύτερη, ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό, αλλά πλέον το μυαλό όλων είναι στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Η ΑΕΚ Τετάρτη βράδυ έχει την Σαχτάρ απέναντί της στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στο γήπεδο της Chelsea. Οι Ουκρανοί λένε ότι περιμένουν συνολικά 25.000 θεατές. Περίπου 10.000 αναμένεται να είναι οι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν ξεκινήσει.
1: Μεγάλους αριθμούς και οι οποίοι θα μπορούν να δουν την ΑΕΚ στην Αγγλία και μια εβδομάδα μετά.
3: Εκεί τώρα στο Μάντσεστερ τα εισιτήρια.
1: Τα εισιτήρια βέβαια, γιατί εκεί θα είναι. Ναι.
3: Είναι πιο περιορισμένα. Δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι που περισσότεροι δηλαδή έχουν μοιράσει. Άλλοι πάνε Λονδίνο, άλλοι πάνε Μάντσεστερ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν και τα δύο παιχνίδια προφανώς. Το συνδυάζουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως το μάτσο με τη Σαχτάρ είναι μεγάλη ευκαιρία. Είπε και ο Νίκο Λίτς ότι δεν υπολογίζει τον Στρακόσα, ο οποίος δεν θα ακολουθήσει την αποστολή για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και αναμένεται να είναι έτοιμος για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανετολικό, όταν επιστρέψει δηλαδή από την Αγγλία. Γιατί θυμίζω την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο το μάτς. Έχει αναβληθεί με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής 16 Δεκέμβρη. Ο Ρώτα, πάλι όπως είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι Κούτσενε δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, θα παίξει κανονικά. Και ο Βάργα θα είναι κανονικά στην αποστολή. Ίσως ξέρεις, η συμμετοχή του να είναι πιο βέβαιη για το παιχνίδι στο Μάντσεστερ. Σε αυτή την περίπτωση. Αυτό δηλαδή σε σχέση με τους τραυματίες. Ο Ζούπκοφ που είχε αυτές τις ενοχλήσεις έχουν αρχίσει και υποχωρούν. Ήταν και στον πάγκο στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Πρώην παίκτης της Σαχτάρ. Μάλιστα έχει βάλει και γκολ με τη Σαχτάρ μέσα στον Μπερναμπέο όταν η Σαχτάρ είχε νικήσει την Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Έχει εμπειρίες. Ο πιο εμπειρός παίκτης του Champions League είναι ο Ζωαμάριο, ο οποίος έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή που είναι εκτός είναι ο MVP του αγώνα με τον Όφη, ο Κουτέσα. Και ο Γεωργίεφ, για παράδειγμα, που δεν είναι μέσα στην αποστολή, και ο Καλοσκάμης. Τα θυμόμαστε αυτά. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και η αγωνιστική προσέγγιση, αν και εγώ Θάνο δεν περιμένω θεαματικές αλλαγές ως προς την ενδεκάδα. Κάποια συμπεράσματα βγαίνουν όταν λέμε ότι θέλει να έχει τον πυρήνα των 9 παικτών και να του δώσει ρυθμό και χρόνο συμμετοχής. Και βλέπουμε και τη διαχείριση που έκανε στον αγώνα, καταλαβαίνουμε ότι οι επιλογές παίρνει συγκεκριμένες, δηλαδή πεντάδα στην άμυνα, αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο, έτσι δεν αλλάζει. Πήγε ως αριστερά, Ρώτα δεξιά, Ρέλβαρ Μουκουτίτα στόπερ, τερματοφύλακα στον Πρινιόλι. Ο Μαρίν δεν αλλάζει. Ο Μάγερ δεξιά δεν αλλάζει. Ο Γιώβιτς μπροστά το ίδιο. Και από εκεί και πέρα, Κοϊτά αριστερά. Το πιθανότερο είναι να είναι ο Κάιρινεν δίπλα στον Μαρίν. Θα περιμένουμε βέβαια και την προπόνηση που θα κάνει στην Αγγλία η ΑΕΚ. Και δίπλα στον Γιώβιτς μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς, που μπήκε, έδωσε ενέργεια, έβαλε και γκολ στο παιχνίδι με τον Όφη και με αυτόν τον τρόπο θα έχει και τρία χαφ που θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν, να πιέσουν και να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Mm-hmm. Κάμα αυτά είναι τα δεδομένα, και ο Ζωάο Μάριο διεκδικεί θέση και ο Ζήνη διεκδικεί θέση και ο Ζούπκο, δηλαδή έχει ένα γκρουπ με παίκτες έμπειρους, με παίκτες ποιότητας που ο Νίκολιτς μπορεί να οργανώσει τα σχέδιά του. Είναι μια ευκαιρία από την έννοια ότι η Σαχτάρ δεν είναι Manchester City, δεν είναι Κόμο που παίζει το καμπιονάτο, δεν είναι Dortmund. Είναι μια ευκαιρία, αν μπορέσει η ΑΕΚ να ανταποκριθεί, να πάρει κάτι από αυτό το μάτς.
1: Ναι. Να χτυπήσει το παιχνίδι, να πάρει βαθμούς και να.
3: Θα τα χτυπήσει όλα, ναι. Το έχει πει ο Νίκολος. Δηλαδή αυτό που θέλει, ο στόχος της ΑΕΚ.
1: Ναι, όχι, λέω ευκαιρία, ναι. Όπως το είπες εσύ, ότι δεν είναι Κόμο για παράδειγμα ή δεν είναι.
3: Όπως το λέγαμε και με τη ΛΑΣ. Δηλαδή από τα τέσσερα μάτς που έχει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει τη Ρώμα, έχει τη Γαλατασαράι των Αστέρων. Ήταν η ΛΑΣΚ, ξέρεις.
1: Ναι,
3: η ομάδα
1: ναι.
3: Που λέγαμε. Το μοναδικό παιχνίδι τότε συζητούσαμε, στο οποίο η ΑΕΚ μπορεί να θεωρηθεί φαβορή. Έτσι. Mm-hmm. Με τη Σαχτάρ δεν είναι φαβορή σε καμία περίπτωση, αλλά είναι στο Λονδίνο, σε ουδέτερο έδαφο, με πολλού ΑΕΚΤΖΙΔΕ, σε καλή κατάσταση η ΑΕΚ και ψυχολογικά και πνευματικά
1: και
3: αθλητικά. Δυνατή ομάδα Σαχτάρ μα το έδειξε στην πρεμιέρα του Champions League. Αν καταφέρει η ΑΕΚ εκεί να πάρει βαθμού ή βαθμού, καλά δεν το συζητάμε αν πάρει και νίκη, θα έχει ισχυροποιήσει πάρα πολύ την παρουσία της και θα έχει αυξήσει και τις πιθανότητες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Αλλά φαίνεται μακρινά. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το μάτς της Τετάρτης.
1: Η ΑΕΚ φεύγει αύριο για Αγγλία.
3: Ναι, βέβαια, αύριο το πρωί.
1: Μάλιστα, και θα κάνει εκεί προπόνηση.
3: Θα παραμείνει στην Αγγλία. Θα κάνει όπως συνηθίζεται. Κανονικά θα προπονηθεί στη Stamford Bridge. Η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά του προπονητή της ομάδας. Θα παραμείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία και θα προετοιμαστεί με ηρεμία μετά για το παιχνίδι στο Μάντσεστερ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
3: Καλό βράδυ.

0: 51 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στην Era Sports στους 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Επομένως, θα πάμε αργότερα στην Τούμπα, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, για να έχουμε και μια συνολική εικόνα όλων όσων υπόθηκαν, όλων όσων έγιναν μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και την νίκη της Καλαμάτας με 3-1. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα σήμερα για το πρωτάθλημα της Superbet League 2 έγιναν δύο αγώνες. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος επίσης 3-0. Δεν ήταν η μέρα του ΠΑΟΚ σήμερα. Και η βαθμολογία πλέον έχει ως εξής: έπειτα από 6 αγωνιστικές, η Μαρκό στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς, ο Πανιώνιος δεύτερος με 13, η Άθενς Καλυθέα στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς, τέταρτη η ΑΕΛ με 11, πέμπτη η Ελλάς Σύρου με 9, έκτος ο Πανθρακικός με 8, έβδομος ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με 8, στην 8η θέση η Νίκη Βόλου με 7 βαθμούς, ένατος ο Αστέρας Άκτορ Β με 7, δέκατος ο Πανσεραϊκός με 6. Ο Πανσεραϊκός έχει και αφαίρεση 4 βαθμών από την υπόθεση, από την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας για χειραγώγηση 2 αγώνων με τον Βόλο. Στην 11η θέση ο Ολυμπιακός Β με 5, 12ος ο ΠΑΟΚ Β με 5, 13η Αναγέννηση Καρδίτσας με 5, 14ος ο Πύργος με 5 και στις δύο τελευταίες θέσεις Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς και Ζάκυνθος με 2 βαθμούς υποβιβάζονται απευθείας. Δεν υπάρχουν play-off και play-out φέτος στην Superbet League 2, οι τελευταίες 4 ομάδες της βαθμολογίας. Επίσης, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας για την Elite League για τη δεύτερη αγωνιστική. Μαχητές πειραματικό Σοφάδες. Οι Σοφάδες προηγούνται με 47-43, 2-23 πριν από τη λήξη αυτού του αγώνα της Elite League, που τηλεοπτικά μεταδίδεται από την ERT 2 Sport. Ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και αγώνα στην Ιταλία για την Serie A στο ποδόσφαιρο, 65ο λεπτό, Αταλάντα-Βενέτσια 3-1. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, όχι για τον ΠΑΟΚ, θα πάμε αργότερα όπως είπαμε. Πάμε για να μιλήσουμε για τον Άρη, για την επόμενη μέρα της νίκης επί του Βόλου, χθες το Κλεάνθης Βικελίδης με 3-2. Ένα παιχνίδι, Τάσο Πακλατζή, που ξεκίνησε πολύ καλά για τον Άρη, αλλά τελείωσε με πολύ άγχος λόγω των δύο γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι τα πράγματα και λίγο έλειψε η χαρά και η ικανοποίηση από τα τρία γκολ του πρώτου ημιχρόνου, και εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης είχε να σκοράρει τρία παιχνίδια. Σε τρία παιχνίδια είχε 0 γκολ, έτσι. Τα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και το η λευκή ισοπαλία με τον Ηρακλή. Άρα το πρόσημο ήταν θετικότατο στο πρώτο ημιχρόνο και με αυτό το 3-0, και τίποτα δεν προμήνει το τι θα συμβεί στο δεύτερο μέρος. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και με την εξέλιξη του παιχνιδιού ο Άρης έπαιξε με τη φωτιά και αγχώθηκε πάρα πολύ στο τέλος του αγώνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έπιασε καλά επίπεδα απόδοσης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με αυτό το 4-4-2 που δείχνει να δουλεύει του Μιχάλη Γρηγορίου, με τους δύο υψηλόσωμους Αφρικανούς στην κορυφή της επίθεσης, τον Κουαμέ και τον Κατεβέρε. Έτσι ξεκίνησε και η προετοιμασία, έτσι βγάλαν την προετοιμασία. Δεν φοβάται να παίξει με δύο επιθετικούς. Και ενίοτε γυρίζει το παιχνίδι σε 4-2-3-1. Δηλαδή πηγαίνει ένας έξτρα παίκτης στα χαφ και μένει ένας στην κορυφή. Ηθικό δίδαγμα τώρα, γιατί από αυτά τα παιχνίδια βγάζει συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο ημίχρονο. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος μια ομάδα να χαλαρώνει όπως χαλάρωσε ο Άρης, και επίσης έρχεται αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο εν τέλει δεν στήχησε στον Άρη κάποιον βαθμό, αλλά αυτό που άφησε ως γεύση, να το πω έτσι, και ως μια εικόνα στο πνευματικό μάτι των φιλάθλων που παρακολούθησαν το παιχνίδι, που δεν ήταν πάρα πολύ γιατί είχε μεροποντή, αλλά κυρίως αυτούς που το είδαν το παιχνίδι από την τηλεόραση ή το άκουσαν με το ραδιόφωνο για παράδειγμα, τους άφησε μια ανάμεικτη έτσι αίσθηση, και έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο Άρης πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα καθαρίζει σε εισαγωγικά από το πρώτο ημίχρονο, εφόσον του δόθηκε η δυνατότητα, και είναι ένα επίσης πάρα πολύ καλό μάθημα για όλη την ομάδα. Το είπε και ο προπονητής, Το είπε και ο Καντεβέρε χθες, λέει, μας ενόξησε πάρα πολύ και το συζητήσαμε στα ποδητήρια. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχασε και πέναλτι στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, έτσι. Με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, και ένα πολύ, πολύ κακό άψυχο χτύπημα.
1: Ναι, ένα πέναλτι και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί το θέμα είναι ποιος εκτελεί τα πέναλτι. Το προηγούμενο πέναλτι, χαμένο επίσης από τον Ράσιτς, κόντρα στον Όφη, που ήταν ένα παιχνίδι περίπου το ίδιο. Δηλαδή ο Άρης είχε ευκαιρίες, έκανε δύο γκολ, έχασε πέναλτι και δέχτηκε γκολ στο 91, τέλειωσε 2-1 το παιχνίδι. Εχθές ισοφάρισε στο 86 με τον Κάργα ο Βόλος. Όταν παίζεις με τη φωτιά, αυτά παθαίνεις. Μπορεί και να καείς. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης πρέπει σε αυτά τα πράγματα και σε αυτά τα κομμάτια του αγώνα να αποκτήσει μια σταθερότητα και να έχει το μυαλό του ο κάθε ποδοσφαιριστής στην εξέλιξη του αγώνα, μη χαλαρώνοντας, γιατί έτσι είναι το άθλημα. Και από την άλλη πλευρά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η διακοπή σε αρκετά μεγάλο βαθμό, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, έκανε καλό, γιατί μπήκε και ο Μπρούμα που ήταν εξαιρετικός εχθές στην πρώτη του εμφάνιση με τον Άρη και μπορεί να δώσει πράγματα. Ο Άρης έχει ποιότητα, έχει μονάδες, αλλά αυτό που ψάχνει είναι χρόνος και μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το λέγαμε και το πρωί και το μεσημέρι τις εκπομπές Ερασπορ, ότι μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει ο Άρης, δεδομένου ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει αυτή την ταυτότητα που θέλει ο προπονητής, γιατί οι παίκτες υπάρχουν. Αλλά για να το κάνει αυτό δεν θα πρέπει να επαναλάβει λάθη που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο εχθές, και νομίζω ότι Θάνο, σε κανέναν προπονητή σε καμία χώρα του κόσμου δεν αρέσει το γεγονός να μπαίνει η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο μένοντας στο 3-0 του πρώτου, έτσι. Το ποδόσφαιρο τελειώνει με το σφύριγμα του διαιτητή στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή είναι γενικότερα η εικόνα. Ναι, μεν ικανοποίησε.
0: Ο Γρηγορίου τι είπε μετά το τέλος του αγώνα για όλα αυτά?
1: Ο Γρηγορίου είπε αυτό ακριβώς που τώρα εξιστορούμε. Είπε και για τις αλλαγές, ότι με τις αλλαγές έγινε μια, όχι ασυνεννοησία, αλλά από την άποψη ότι με τις νέες προσθήκες στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, μέχρι οι παίκτες να βρουν τις θέσεις τους και τα λοιπά, υπήρξε μια ανοργανωσιά σε ένα βαθμό, αλλά όντως ο χρόνος αυτός ο οποίος είναι μπροστά του θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν αυτό που λέμε ομοιογένεια. Και σαφώς σχολίασε και το γεγονός ότι η ομάδα ήταν χαλαρή, δηλαδή δεν πρέπει κανένας να χαλαρώνει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να τους το πει και τους το λέει φυσικά στα αποδυτήρια της ομάδας, και ο ίδιος ο Καντεβέρη είπε ότι το συζητήσαμε, ήταν κάτι που και σε εμάς φάνηκε πάρα πολύ άσχημο και σαν επαγγελματίες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό για τον επιθετικό του Άρη και την εικόνα που έδειξε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο Άρης δεν είχε ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Είχε ευκαιρίες να πετύχει και άλλο γκολ. Το ζητούμενο είναι ότι η ομάδα μπορεί να δώσει πράγματα, δηλαδή μπορεί να πάρει πράγματα από τους ποδοσφαιριστές. Είπα για τον Μπρούμα που θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, δεν το συζητάμε, έχει την ποιότητα για να μπορέσει να καλύψει το αριστερό φτερό των κίτρινων. Και επειδή το πρόγραμμα είναι βατό, και σε αυτό στάθηκε ο Γρηγορίου, είπε ότι βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, τώρα πλέον τα πράγματα αλλάζουν, είναι πιο βατό το πρόγραμμα, το έχουμε πει και εμείς στις κουβέντες που κάνουμε καθημερινά.
0: Με Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδη την επόμενη Κυριακή.
1: Ναι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δύο συνεχόμενες νίκες, έτσι. Και είναι μια ομάδα στιβαρή, είναι μια ομάδα που έχει έναν προπονητή, είναι μια ομάδα η οποία έχει καλές μονάδες, είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και ο Άρης θα πρέπει να βγάλει και ποιότητα αλλά και πάθος. Ο Άρης δείχνει να του λείπει αυτό, δηλαδή να του λείπει αυτό που λέμε διάρκεια στον αγώνα, και μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Υπάρχουν κάποια κενά διαστήματα. Αυτά θα διορθωθούν με τον χρόνο. Νομίζω και επαναλαμβάνω ότι ο Άρης μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, γιατί αν δούμε και έναν τους παίκτες, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές με πολύ καλά χαρακτηριστικά, καλό βιογραφικό και πολλές παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υψηλού επίπεδου, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πετράτζη.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Θάνο. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
9: Εδώ και 54 χρόνια
10: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
8: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
11: Ακούτε Era Sport.

0: πέναλτι από τον Ντιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ντιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με το Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή. Ντιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκας στην περιοχή. Το γκολ, φανταστικό γκολ από το Βάργκας, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Γκουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
1: 8 λεπτά μετά τις 9, Αέρα Σπορ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και με αυτό ως εισαγωγή πάμε μέχρι τις 10 και με αυτό ως εισαγωγή πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη για να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος μετέδωσε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα για λογαριασμό της Αέρα Σπορ, και να μάθουμε τι έγινε στην Τούμπα με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα έως και τώρα που ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Σε ακούμε, Γιάννη.
2: Ναι, καλησπέρα λοιπόν και πάλι από την Τούμπα. Έχουν φύγει και οι ομάδες, είναι ήσυχα τα πράγματα. Υπήρξαν αποδοκιμασίες έντονες μετά τη λήξη προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ και από την άλλη μια πολύ ωραία εικόνα, η εικόνα των φίλων του ΠΑΟΚ να χειροκροτούν την Καλαμάτα για την πραγματικά πολύ μεγάλη εμφάνισή της. Και μάλιστα έκανε σχετική αναφορά στις δηλώσεις του και ο προπονητής Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, για αυτό το οποίο συνέβη. Είπε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε πόσο μεγάλος είναι, χειροκροτώντας την ομάδα μου, παρότι ήταν δύσκολο βράδυ. Η εικόνα ήταν αυτή μετά τη λήξη, αποδοκιμασίες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τα χειροκροτήματα για τους παίκτες της Καλαμάτας. Δεν είχαμε κάτι περαιτέρω, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις καμιά φορά υπάρχουν και έξω από βοητήρια, λαϊκά δικαστήρια και όλα τα σχετικά. Ηρεμία. Στη συνέχεια, στον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε υπάρχει προβληματισμός. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι και να πούμε, είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός. Και μάλιστα το είπε και ο Δημήτρης ο Πέλκας. Δύσκολο βράδυ, λέει. Νιώθουμε ντροπή. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Είχαμε απαράδεκτη εικόνα και λάθος νοοτροπία. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα από το παιχνίδι, να προχωρήσουμε. Είναι πολύ σκληρό και πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια κάτω. Είπε, σε χτυπάει σκληρά το ποδόσφαιρο όταν δεν είσαι αυτός που πρέπει. Δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δεν ήθελε να πει και πολλά, φαινόταν και αυτός πολύ προβληματισμένος, φαινόταν στεναχωρεμένος, το είπε ότι... είπε πολλές φορές ότι είναι λάθος δικό μου αυτό που έγινε, εγώ είμαι υπεύθυνος, δεν είναι αποδεκτή αυτή η εικόνα, είναι απαράδεκτη η εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Το my fault το είπε πολλές φορές, λάθος μου, είμαι πολύ θυμωμένος με τον εαυτό μου.
1: Αλλά δεν είπε ποιο ήταν το λάθος του.
2: Όχι, και μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει για κάτι που έγινε στη διάρκεια της διακοπής, γιατί υπήρχε και μια συζήτηση ότι στον ΠΑΟΚ στις 21 μέρες της διακοπής, στις 11 η ομάδα είχε ρεπό και ξεκούραση, και κάπου ίσως υπήρχε και μια τέτοια συζήτηση. Ναι. Ο Αλέξιο Λύση γι' αυτό τουλάχιστον είπε, δεν μετανιώνω για το συγκεκριμένο, δεν μετανιώνω για τα ρεπό και τις άδειες στους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα όμως φαινόταν πάρα πολύ προβληματισμένος. Είπε ότι η Καλαμάτα έπαιξε διαφορετικά σήμερα από ό,τι έπαιζε συνήθως. Εμείς, λέει, δεν δείξαμε τα στοιχεία των τριών τελευταίων αγώνων. Ίσως δεν διαβάσαμε καλά το παιχνίδι τους. Θα ψάξουμε τις λύσεις, είπε. Χαρακτήσαμε τα στοιχεία των τριών τελευταίων αγώνων. Ίσως δεν διαβάσαμε καλά το παιχνίδι τους. Θα ψάξουμε τις λύσεις, είπε.

0: εξαιτίας του. Όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για τον Ελουστόντο. Έχει παίξει πολλά χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Φαινόταν και αυτός, οι απαντήσεις του ήταν κοφτές, ήταν μονολεκτικές. Δεν είχε να πει και πάρα πολλά πράγματα. Φαινόταν και αυτός έτσι ότι ψάχνει να βρει τι δεν πήγε καλά στον ΠΑΟΚ, γιατί είχε σήμερα η ομάδα του την ευκαιρία να φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας και τελικά με αυτή την ήττα μένει αρκετά πίσω, μένει στην τέταρτη θέση. Είπε ότι μετά το 1-1 δεν ήμασταν στο γήπεδο, άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Πρέπει να δουλέψουμε ώστε στα επόμενα παιχνίδια να δείξουμε ξανά το πρόσωπο που είχαμε πριν την διακοπή. Έτσι, αυτές ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του. Στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του μετά την ισοφάριση. Είπε ότι δεν μπορέσαμε, λέει, να ανταποκριθούμε στη συνέχεια του αγώνα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είπε ότι θα ψάξουμε να δούμε τι φταίει. Προφανώς αυτός έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, αλλά δεν
1: ήθελε να τα μοιραστεί.
0: Δεν ήθελε να πει στην παρούσα.
1: Να μπει σε λεπτομέρειες.
0: Ναι, τώρα αν θα υπάρξει κάτι από την πλευρά της διοίκησης, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην ομάδα τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα όταν πήγε την τελευταία φορά στην προπόνηση είχε επιστήσει στους παίκτες του την προσοχή για αυτό το παιχνίδι, είπε μην υποτιμήσετε τον αντίπαλο, να παίζετε σε όλα, παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια σαν να δίνετε μία μάχη. Τώρα αν θα υπάρξει και κάτι από εκεί και πέρα περαιτέρω ως αντίδραση από πλευράς της διοίκησης για αυτή την κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, αυτό δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι. Ένα επιπλέον πρόβλημα πέρα από την αποβολή του Τσιφτσί, γιατί θυμίζω είναι τραυματίας ο Παβλένκα, αποβλήθηκε ο Τσιφτσής, άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ μένει με τον τρίτο τερματοφύλακά του πλέον, το Μοναστηρλίος βασικό. Πέρα από αυτό το πρόβλημα προέκυψε και ένα με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος αντικαταστάθηκε, είχε από το πρώτο ημίχρονο κάποιες ενοχλήσεις στο δικέφαλο, αντικαταστάθηκε, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν είναι κάτι σοβαρό, αλλά καταλαβαίνει κανείς και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ μέσα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι συσσωρευμένα. Για την Καλαμάτα πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να σταθούμε και στην Καλαμάτα. Πραγματικά είχε μια απίστευτη εμφάνιση. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας το είπε στις δηλώσεις του. Δεν θα ήθελα, λέει, να κρύψω τη χαρά μου. Είναι ιστορική στιγμή για μας. Δεν είχε κερδίσει ποτέ η Καλαμάτα τον ΠΑΟΚ. Αυτό συνδυάστηκε με μια καλή εμφάνιση που δείχνει το μέλλον. Πρέπει, λέει, βέβαια να μείνουμε ταπεινοί, συγκεντρωμένοι για να πετύχουμε την παραμονή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έκανε μια ανάλυση για το παιχνίδι, για το τι ήθελε, τι βγήκε, για τις παγίδες τις οποίες είχε οργανώσει έτσι απέναντι στον ΠΑΟΚ και λοιπά. Για το ημίχρονο στην ανάπαυλα είπε ότι μιλήσαμε για το τι πρέπει να βελτιώσουμε και τα καταφέραμε, δώσαμε χώρο παραπάνω στον ΠΑΟΚ και σε αυτές τις θέσεις καταφέραμε να σκοράρουμε, μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι, δεν απειληθήκαμε, είπε στα τελευταία λεπτά. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο της Καλαμάτας που ήρθε ως εδώ για να μας στηρίξει, αλλά και στον κόσμο του ΠΑΟΚ που έδειξε ότι είναι μεγάλος, χειροκροτώντας την δική μου ομάδα σε μια δύσκολη βραδιά. Και βέβαια πρέπει να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτόν τον εκπληκτικό, τουλάχιστον σήμερα, Κωσταρικανό, ο οποίος εντυπωσίασε, έτσι, ο Κένεθ Βάργκας. Τι άλλο να κάνει ένας παίκτης από αυτόν τον απολογισμό? Είχε 2 γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι, μια κερδισμένη αποβολή, ακόμη και το 3ο γκολ δεν έδωσε την ασίστ, αλλά έδωσε την πάσα στον παίκτη ο οποίος έδωσε την ασίστ. Ό,τι καλό έγινε για την ομάδα του ήταν από το Βάργκας. Έγινε και μια αναφορά και από τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Έτσι είπε ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, μας έλειψε με τον τραυματισμό του, είναι ένας παίκτης που διψάει για διάκριση, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτή την ευκαιρία, λέει, που πήρε και έπαιξε σήμερα, την

0: εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα σε κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα μετά τη λήξη του αγώνα στο συνδρομητικό κανάλι στην Νόβα, είπε επίσης ο κόουτς της Καλαμάτας ότι παίχτες σαν το Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Ήταν ξεκάθαρα ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ρωτήσαμε και εμείς τον προπονητή του ΠΑΟΚ γιατί δεν μπόρεσε η ομάδα του να περιορίσει το Βάργκας. Είπε ξέραμε για αυτόν, υπήρχαν 3-4 στιγμές κλειδιά τις οποίες πρέπει να αναλύσουμε. Είναι, το ξέραμε, λέει, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης τους. Τώρα το γιατί δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να τον περιορίσει και υπήρξε όλοι ως αυτός απίστευτος, ο εντυπωσιακός απολογισμός του Κωσταρικανού, αυτό είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ψάξουν στην ομάδα για να δουν μεταξύ άλλων και σε αυτό το κομμάτι τι δεν πήγε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Θα μιλήσουμε αργότερα, εκτενέστερα, για την Καλαμάτα έπειτα από αυτό το σημερινό εντυπωσιακό διπλό, τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, δίνουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα, γιατί μπαίνουμε από αύριο σε μια εβδομάδα, έχουμε μπει από σήμερα, αλλά όσον αφορά την αγωνιστική δράση εννοώ, η οποία είναι γεμάτη από αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Αύριο έχουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό, Νίκο, δύο αγώνες για την Ευρωλίγκα εκτός έδρας για τις ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει, να βρίσκεται στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν, και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Βαλένθια. Να ξεκινήσουμε, προτείνω, από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι περιμένει να δει πώς θα αντιδράσει η ομάδα του εκτός έδρας. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα εκτός έδρας, ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, αφού ο Μπράντοβιτς πριν έρθει στο Παναθηναϊκό ήταν προπονητής στην Παρτιζάν και έφυγε και με τρόπο, θα έλεγα, επεισοδιακό, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτεροι δεσμοί του Λεσόρ με την ομάδα του Βελιγραδίου.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο στις 9.30 στην Belgrade Arena στο Βελιγράδι, ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα μάτσο που και οι δύο ομάδες βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη της EuroLeague, όπως αντίστοιχα είναι και για το Βαλένθια Ολυμπιακός, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Και το λέμε αυτό διότι η Παρτίζαν έχει ρεκόρ 3-1, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή με 4-0. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι το αυριανό, που όπως είπες και εσύ θα είναι το πρώτο εκτός έδρας του Παναθηναϊκού στην φετινή Ευρωλίγκα, και είναι κάτι το οποίο το τόνισε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Σερβία. Ο πολύπειρος τεχνικός επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε, επιστρέφει στην πατρίδα του για αυτή την πρώτη εκτός έδρας αποστολή του Παναθηναϊκού στην φετινή διοργάνωση. Και είναι κάτι το οποίο ανέφερε, όπως είπες και εσύ, ότι περιμένει να δει την αντίδραση που θα έχει η ομάδα του σε αυτή τη συνθήκη, μετά από τα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια στις 4 πρώτες αγωνιστικές και τις ισάριθμες νίκες που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπαμε ότι περιμένει να δει αυτό το πράγμα, την αντίδραση της ομάδας του, και εμείς και αυτός αλλά και όλος ο κόσμος γενικά περιμένουμε να δούμε το πώς θα τον υποδεχθούν οι Σέρβοι στο Βελιγράδι, στην αυριανή αναμέτρηση. Σίγουρα οι φίλαθλοι της Παρτίζαν ετοιμάζουν μια ξεχωριστή υποδοχή για τον Ζότς, διότι είναι πολύ ισχυροί οι δεσμοί που έχει με την Παρτίζαν. Εκεί αγωνίστηκε σαν παίκτης, εκεί ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα και, όπως είπες και εσύ, έφυγε με έναν τρόπο επεισοδιακό και δεν έχει κλείσει ακόμη ένας χρόνος από τότε που έφυγε από την Παρτίζαν, και επιστρέφει εκεί πέρα και περιμένουμε να δούμε το πώς θα τον υποδεχθούν οι Σέρβοι φίλαθλοι, γιατί θυμίζουμε ότι ήθελαν πάρα πολύ να μείνει στην ομάδα και το καλοκαίρι προσπάθησαν να τον πείσει να επιστρέψει στην Παρτίζαν και να μην υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Εγώ θα θυμίσω ότι σε ένα παιχνίδι λίγο μετά την φυγή του από την ομάδα της Σερβίας, ο κόσμος της Παρτίζαν είχε φορέσει μάσκες με το πρόσωπο του Ζέλικο Μπράντοβιτς σε ένα από τα παιχνίδια που είχε την περσινή σεζόν η ομάδα του Βελιγραδίου. Άρα δηλαδή είναι μια ξεχωριστή αναμέτρηση αυριανή, πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να τονίζει ότι η Παρτίζαν είναι η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα. Είναι μια ομάδα που όλα έρχονται από την άμυνά τους. Έχουν τη δυνατότητα για πολλά σχήματα και με πολλούς καλούς παίκτες. Μέχρι στιγμής τα πηγαίνουν πολύ καλά, ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός. Ενώ όσον αφορά την επιστροφή του στο Βελιγράδι, είπε ότι αυτό που περιμένω είναι έναν δύσκολο αγώνα μπάσκετ και πάνω απ' όλα οι οπαδοί της Παρτίζαν θα κάνουν αυτό που νιώθουν. Παίζουμε ένα παιχνίδι η EuroLeague με μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά στην αρχή της χρονιάς, με πολλή ποιότητα, καλή άμυνα. Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε για να παίξουμε το καλύτερο δυνατό, είπε χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει στον πάγκο της Παρτίζαν ο Ζωάν Πεναρόγια, ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε στα τέλη του 2025 διαδεχόμενος τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και εδώ οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο Ισπανός είχε ένα πολύ μεγάλο βάρος να διαχειριστεί, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το να δουλεύει σε μια τέτοια ομάδα όπως η Παρτίζαν, να διαδέχεσαι τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και σε μια εποχή που η ομάδα της Σερβίας δεν τα πήγαινε καθόλου καλά, πήγαινε από συντριβή σε συντριβή. Παρόλα αυτά, από τότε μέχρι και σήμερα, το ρεκόρ που έχει στην EuroLeague ο Ζωάν Πεναρόγια ως προπονητής της Παρτίζαν είναι θετικό. Και αυτό δείχνει ότι κάνει μια πολύ καλή δουλειά στην ομάδα του Βελιγραδίου. Τόνισε ο Ισπανός τεχνικός ότι οι φίλαθλοι θα δείξουν την αγάπη και τον σεβασμό τους στον Μπράντοβιτς, αλλά μετά τον Τζάμπολ θα υποστηρίξουν την Παρτίζαν. Υπάρχουν πολλοί παίχτες που συνδέουν τις δύο ομάδες. Ανέφερε στον Ματίας Λεσόρ που ήταν στην Παρτίζαν με προπονητή τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και επιστρέφει τώρα σε ένα γήπεδο που είναι πάρα πολύ αγαπητός, γιατί έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι υποστηρίζει την Παρτίζαν. Αλλά στη σερβική ομάδα υπάρχει και ο Λούκα Βιλντόζα που έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Αργότερα έπαιξε και στον Ολυμπιακό. Και ο Αργεντίνος Γκάρντ τόνισε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα του να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία αυτό το παιχνίδι, γιατί τονίζουμε και πάλι ότι είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που στη συνέχεια θα έχει άλλα τρία εντός, γιατί το πρόγραμμα, όπως έχει βγει από την EuroLeague, λέει ότι στις 8 πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει 7 εντός έδρας παιχνίδια. Και δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα να επισκέπτεται την αρένα του Βελιγραδίου για να παίζει με την Παρτίζαν. Βέβαια, και εδώ να κάνουμε τη σύνδεση με το μάτς του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο και για τον Ολυμπιακό το αυριανό παιχνίδι που παίζει εκτός έδρας απέναντι στην Βαλένθια.
1: Και με τον Μπαρτζόκα να κάνει πάλι παράπονα για την εικόνα, για το επίπεδο που βρίσκεται η ομάδα του αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαλένθια, στις 10 θα είναι το τζάμπολ της αναμέτρησης στην Ισπανία. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Θάνο, κυρίες και κύριοι, περιμένει να δει πράγματα από την ομάδα του στο αμυντικό κομμάτι. Είναι κάτι που δεν του άρεσε στο χθεσινό παιχνίδι με τον Κολοσσό. Βέβαια, σήμερα ανέφερε ότι δεν μπορεί να παίρνει το μάτς με τον Κολοσσό ως παράδειγμα, και είναι πάρα πολλοί λόγοι, γιατί και πριν από το μάτς που έγινε την Κυριακή το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός είχε ένα παιχνίδι Παρασκευή βράδυ, έχει και μια δύσκολη αποστολή στην Ισπανία, ένα ταξίδι με δύο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε ότι θέλει να δει την ομάδα του συμπαγή. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το αμυντικό πρόσωπο που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια, η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια και ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ως φιλοξενούμενος θα πρέπει να φροντίσει να βγάλει από τον ρυθμό τους τους γηπεδούχους, με τον Έλληνα τεχνικό να τονίζει ότι η Βαλένθια είναι η κορυφαία επίθεση της EuroLeague μέχρι στιγμής και δεύτερη σε εύστοχα τρίποντα. Βέβαια δεν χρειάζονται αυτά για να μας δείξουν το πόσο δύσκολο είναι το αυριανό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αρκεί να κοιτάξουμε την κατάταξη, γιατί η Βαλένθια είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό οι δύο μόνες ομάδες που έχουν αυτή τη στιγμή το απόλυτο των νικών στις 4 πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός, όπως και η Παρτίζαν, που είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού αύριο, βρίσκεται ακριβώς από κάτω τους με ρεκόρ 3-1. Ο Ολυμπιακός που θέλει να επαναλάβει την αμυντική εμφάνιση που έκανε την Παρασκευή απέναντι στην ΕΦΕΣ, γιατί έτσι θα έχει πολύ μεγάλη τύχη να φύγει νικητής από τη Βαλένθια. Αν παρουσιαστεί ευάλωτος αμυντικά, όπως ήταν στα πρώτα του φετινά παιχνίδια, πριν το μάτς της Παρασκευής δηλαδή, θα έχει σοβαρό πρόβλημα απέναντι στην Ισπανική ομάδα και στο στρατόπεδο της Βαλένθια γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να κάνουν ένα τέλειο παιχνίδι για να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο το δήλωσαν και ο προπονητής, ο Τσάβι Άλμπερτ, αλλά και ο Κάμερον Τέιλορ, που σάθηκαν φυσικά και σε ένα σημαντικό γεγονός αυριανής αναμέτρησης, που είναι η επιστροφή του Γιάν Μοντέρο στη Βαλένθια, ο 23χρονος Δομινικανός γκάρντ του Ολυμπιακού, MVP στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις με ΕΦΕΣ και Κολοσσό Ρόδου, επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε ουσιαστικά και στην οποία αγωνιζόταν μέχρι το καλοκαίρι. Να πούμε ότι και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, Θάνο, δεν έχουμε τίποτα νεότερο όσον αφορά το ιατρικό δελτίο. Ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, ο Παναθηναϊκός έχει τις γνωστές απουσίες με έναν και Σλούκα, όλοι οι υπόλοιποι έχουν επιστρέψει. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία με 16 παίκτες, τους έχει πάρει όλους μαζί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εκτός από τους νεαρούς Πλώτα και Μπουρνελέ, ούτως ή άλλως ο πρώτος είναι τραυματίας και θα λείψει για αρκετές εβδομάδες. Και συνέβη αυτό στον Ολυμπιακό, γιατί, και ανοίγω παρένθεση, έχει ταξιδέψει και ο Τζορτζ Πάπας, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ρόστερ του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Και τους έχει πάρει όλους τους παίκτες μαζί στην αποστολή ο Γιώργος Μπαρτζόκας, διότι ο Ολυμπιακός θα μείνει στην Ισπανία σχεδόν όλη την εβδομάδα. Μετά το μάτς της Τρίτης αύριο με τη Βαλένθια θα παίξει την Παρασκευή στη Βαρκελόνη απέναντι στην Μπαρσελόνα, αλλά όλη την εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα λείπει από τη βάση του, γιατί μετά το παιχνίδι της Παρασκευής στη Βαρκελόνη θα πάει κατευθείαν στα Γιάννενα, όπου την Κυριακή το μεσημέρι αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League, και γι' αυτό όλοι οι παίκτες βρίσκονται στην αποστολή για την Ισπανία εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού.
1: Μάλιστα. Και επίσης,
2: και εκτός να, από τους δύο... Ναι. Συγγνώμη λίγο. Να πω επίσης ότι από τον Ολυμπιακό έχουν βγάλει μια ενημέρωση που λένε ότι όπως είχαν δεσμευτεί έχουν αποκατασταθεί άμεσα όλες οι ζημιές που έγιναν στη Σάνε Λαρίνα στο παιχνίδι απέναντι στην ΕΦΕΣ την Παρασκευή.
1: Ναι. Σωστό, θα το έλεγα και εγώ, το έχω σημειώσει αυτό. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, το πρώτο ευρωπαϊκό της ομάδας τους, στην Σανέλα Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τον Ολυμπιακό μέχρι να ετοιμαστεί το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αύριο έχουμε και άλλους 4 αγώνες ελληνικών ομάδων, σε διαφορετικές βέβαια ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Λιετ Καμπέλης. Το Περιστέρι εκτός έδρας με την Βαρέζε.
2: Εκτός έδρας παίζουν
1: Κολοσσός και Μύκονος. Ναι.
2: Όλοι εκτός παίζουν αύριο, Θάνο. Είπαμε ότι και τις προηγούμενες μέρες ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Έκαναν το 10 στα 10 στην Ευρώπη οι ελληνικές ομάδες. Αυτή την εβδομάδα έχουμε 11 παιχνίδια. Είναι διπλές υποχρεώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά δεν παίζει η ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα στο Basketball Champions League. Τα 6 παιχνίδια είναι αύριο όλα εκτός έδρας. Ο Κολοσσός παίζει 6 ώρα στην Γκέτσε από το Αζερμπαϊτζάν για το FIBA Europe Cup. Στις 7 παίρνει σκυτάλιο ΠΑΟΚ, παίζει στη Λιθουανία για το Euro Cup. Ψάχνει το 3 στα 3 ο δικέφαλος του Βορρά, που ίσως παραταχθεί και με τον Ντονάτας Μωτιεγιούνας. Αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του ο Λιθουανός ψηλός με την ασπρόμαυρη φανέλα. Θα παίξει στην πατρίδα του ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι και περιμένουμε να τον δούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αργότερα σε 9 η ώρα και τα παιχνίδια για το Basketball Champions League και το FIBA Europe Cup του Περιστερίου και της Μυκόνου αντίστοιχα. Το Περιστέρι παίζει απέναντι στην Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη, μια πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στην Ιταλία για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Και την ίδια ώρα σε 9 η Μύκονος, που ξεκίνησε με νίκη την πρώτη της παρουσία στα ευρωπαϊκά σαλόνια, παίζει στην έδρα της πρωταθλήτριας Ελβετίας, στην Φρίμπουργκ, και αυτά είναι σε συνδυασμό με τα δύο παιχνίδια που αναφέραμε νωρίτερα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τα 6 παιχνίδια που έχουν να δώσουν αύριο οι ελληνικές ομάδες και τα 6 εκτός έδρας από τα 11 συνολικά που θα δούμε αυτή την εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα και αφήνουμε το μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε ξανά για τρίτη φορά στην Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως θα μιλήσουμε για Ηρακλή και για την ιδεώδη επιστροφή του, την ονειρώδη επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο. Συνδυάστηκε με νίκη έπειτα από 9 χρόνια στην πρώτη εθνική, στην Super League και σε αυτό το γήπεδο. Νίκη, αγκαλιές, φωτογραφίες, μέχρι και πριν Χρήστο Μουτζάκη, έταξε ο Μόνο Βασιώτης. Για την νίκη επί του Λεβαδιακού με 2-0, παρότι ο Λεβαδιακός πριν δεχτεί τα γκολ ήταν αυτός που είχε τις ευκαιρίες.
3: Ακριβώς. Ακόμη μια ακόμη καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Φάνω τα είπες όλα εντάχει. Να τα αναλύσουμε και λίγο περισσότερο. Βεβαίως και υπάρχει ικανοποίηση στον Ηρακλή για την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο για να αγωνιστεί. Σχεδόν δεκαετία πλησιάζουμε, κάπου ανάμεσα στα 9,5 με 10 χρόνια. Η απόσταση από το τελευταίο αγώνα του στην Super League, στη φυσική του έδρα. Ο ένας λόγος της ικανοποίησης σαφώς και έχει να κάνει με το ότι αυτή η επιστροφή συνδυάστηκε με την νίκη του Λεβαδιακού με 2-0. Ο δεύτερος αφορά τη συμπαράσταση από τον κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος άγγιξε πενταψήφιο αριθμό σε μια Θεσσαλονίκη που στη διάρκεια του αγώνα υπήρχε καταρακτώδης βροχή. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος του Ηρακλή, ένα μεγάλο μέρος στο σκεπαστό, δηλαδή στα επίσημα εκεί που δεν πιάνει η κάμερα, ένα ακόμα μεγαλύτερο στο πέταλο εκεί όπου υπάρχουν και οι φιλαθροί που δεν καταλαβαίνουν από βροχή και από καιρικά φαινόμενα. Και η αλήθεια είναι πως παρότι δεν ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες, ο κόσμος ήταν κοντά και αυτό ικανοποίησε και τους παίκτες και τον.
1: Πόσο κόσμο είχε χθες το Καφτατζόγλιο?
3: Πρέπει να ήταν κοντά στις 10.000 ή να το πλησίαζε. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι τον αδικεί τον Ηρακλή. Δύο πράγματα τον αδικούν τον Ηρακλή. Ένα είναι ότι το Καφτατζόγλιο είναι αχανές.
1: Ενώ η εικόνα στο Ιβανόφιο, που είναι το αντίθετο από το Καφτατζόγλιο, πολύ μικρό, είναι πολύ πιο εντυπωσιακή και η ατμόσφαιρα πολύ πιο θερμή.
3: Ακριβώς. Το Καφτατζόγλιο είναι ένα γήπεδο το οποίο χωράει 30.000 κόσμο με τα κουλουάρ που έχει, επειδή είναι ένα στάδιο και δεν είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο, αν δεν έχει κοντά στις 18 με 19.000 κόσμο, το βλέπεις μισοάδιο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και 15 να έχει, λες δεν έχει και πάλι πολύ κόσμο. Πόσο μάλλον όταν έχει 7, 8 ή κοντά 10 που είχε στο χθεσινό παιχνίδι. Ένα δεύτερο που αδικεί τον Ηρακλή είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στα παιχνίδια απέναντι είναι η θύρα στην οποία δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι θα είναι στα επίσημα, εκεί που στείνονται δηλαδή οι κάμερες, ή στα δεξιά όπως βλέπουμε, που είναι το πέταλο των οργανωμένων. Το απέναντι πέταλο είναι συνήθως για τους φιλοξενούμενους, αν όταν και εφόσον υπάρχει άδεια και τα λοιπά για να φιλοξενούνται και φίλοι αυτή τη φιλοξενούμενη ομάδα στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Αυτό σε όλο έχει να κάνει με το πώς είναι η κατανομή του κόσμου, πόσο μεγάλο είναι και τι μπορεί να βλέπεις. Δηλαδή μπορεί να έχει 8 με 10.000 κόσμο και να λες δεν πατάει κανένα στο γήπεδο. Είναι άδειο, δεν υπάρχει λαός, δεν υπάρχει κόσμος. Και μπορείς να δεις άλλα γήπεδα, ας πούμε, με 2, 3, 5, 7 χιλιάδες που να είναι και να λες είναι γεμάτα, από όπου αυτό είναι γήπεδο. Αυτά συμβαίνει. Ήταν λοιπόν η συμπαράσταση του κόσμου έτσι αυτή που ικανοποίησε και τους παίκτες και τους ενθουσίασε και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Παναγιώτη Μονιβασιώτη, ο οποίος μετά το τέλος του παιχνιδιού βρέθηκε στα αποφυτήρια, ανακοίνωσε πριν, θα μου πείτε, επί του Λεβαδιακού. Εντάξει, είναι ένα δείγμα, χωρίς να θέλω να μιλήσω στο Λεβαδιακό, ήταν εντός έδρας παιχνίδι, ο Λεβαδιακός δεν ξεκίνησε καλά, είναι ομάδα που δεν έχει πετύχει ακόμη γκολ. Εντάξει, δεν θα ήταν σε άλλη συνθήκη τόσο εύκολα ένα πριν. Το έδωσε γιατί είναι και αυτό ένα δείγμα της ικανοποίησης που υπάρχει στην ομάδα. Ο Ηρακλής, ο οποίος βρίσκεται στην 7η θέση με 9 βαθμούς, μόλις ένα βαθμό πίσω από τον Άρη και τον Όφη που μοιράζονται την 5η θέση και 3 από τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας παίξει ουσιαστικά τα 5 από τα 6 παιχνίδια του μακριά από το Καφτατζόγλιο. Είναι σημαντικό μια ομάδα να παίζει μόνο ένα εντός έδρας παιχνίδι και να είναι τόσο κοντά στην 4η θέση. Δεν το λες και αποτυχία, μάλλον το λες επιτυχία. Υπάρχει ικανοποίηση και για το επιθετικό κομμάτι της ομάδας, παρότι ο Ηρακλής χρειάστηκε κοντά 70 λεπτά, 68-69, για να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδιακού με τον Ιζέτ. 3 λεπτά μετά ο Κράιντς το κλείδωσε και όλα το παιχνίδι. Και σε αυτό το κομμάτι, ότι ο Ηρακλής δεν παράδεισε το παιχνίδι παρά τον αγωνιστικό χώρο, έπαιξαν με πολύ μεγάλη δύναμη, με μεγάλη ένταση, είχαν δυνάμεις και διεκδίκησαν το παιχνίδι και κατάφεραν τελικά να το κερδίσουν. Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση στον Ηρακλή. Είναι κάποια δείγματα τα οποία σαφώς και κρατάει ο προπονητής της ομάδας, ο Άντρε Ματσάρι, ο Ιταλός, τεχνικός, και είναι μια εικόνα που νομίζω πως κάθε, μάλλον οποιοδήποτε παδό, οποιαδήποτε ομάδα θα ικανοποιούσε αν έβλεπε τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται για την νίκη και να τρέχουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτά σε ό,τι αφορά τα όσα συνέβησαν χθες, τον απόϊχο. Να πούμε βεβαίως ότι την τιμητική της είχε στο Καφτατζόγλιο και μάλιστα την πλησίασε και ο Παναγιώτης Μόνιμος Εμβασιώτης, η Χάιδο. Πια όλοι γνωρίζουν, φαντάζομαι, στην Ελλάδα ότι πρόκειται για την πιο πιστή φύλαθλο του Ηρακλή.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει πιο πιστή. Είναι η Ατραξιόν, είναι μια γυναίκα η οποία είναι πάνω από τα 80 και...
1: Άρα γυρεός ο Ηρακλής, γυρεά και η Χάιδο.
3: Ναι. Νομίζω ότι η μασκότ στο μπάσκετ ακόμη συζητιέται.
1: Μάλιστα.
3: Με τη γριά, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι φάνταστη η οπαδή του Ηρακλή και γενικά και το μάρκετινγκ που δουλεύει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Σου λέει πώς μας αποκαλούν, μας γριές, όρια. Γριά η μασκότ. Δηλαδή αυτό τρολάρονται, αυτό σαρκάζονται, τους αρέσει. Και έχει και επιτυχία. Πάμε να δούμε και τα μελούμενα. Επόμενος αντίπαλος είναι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Σαφώς μια δύσκολη αποστολή για τον Ηρακλή. Ο οποίος ωστόσο θα θυμίσω ότι πέρασε με επιτυχία το crash test στην έδρα του έπειρου συμπολίτη, του Άρη, αποσπώντας ισοπαλία στο κλειάδι της Βικελίδης. Βέβαια, εδώ θα πει κάποιος ότι άλλο παιχνίδι το ένα, άλλο το άλλο, άλλος αντίπαλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Και η ανάγκη του ΠΑΟΚ τώρα μεγαλώνει περισσότερο μετά τη σημερινή του ήττα από την Καλαμάτα, η ανάγκη για νίκη εννοώ. Οπότε βάζει και αυτό ένα βαθμό δυσκολίας περισσότερο στον Ηρακλή. Εγώ απλά έτσι, να θυμίσω γιατί.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
3: Ναι, να θυμίσω ότι η τελευταία επίσκεψη του Ηρακλή στην Τούμπα και πάλι με επιστροφή από τη δεύτερη κατηγορία το 2016 είχε μεγάλο νικητή τον Ηρακλή 0-1 με γκολ του Λεωζίνιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μουτσάκη. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Όφη υπέστη το περασμένο Σάββατο, είναι γνωστό, την ήττα από την ΑΕΚ με 3-0. Καλείται όμως να συνέλθει, γιατί επειδή την Πέμπτη έχει νέο ευρωπαϊκό αγώνα στην έδρα του με αντίπαλο την ΡΕΝ και παρά την απογοήτευση από την εμφάνιση ή και την ήττα, η προπόληση των εισιτηρίων πάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος του θα δώσει ξανά το παρόν στο Παγκρίτιο, Γιώργο Γιαλιτάκη.
4: Καλησπέρα Θάνο και σαν και τις φίλες και φίλους της Ερασπόρα. Σύντομα είναι το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, έτσι στον Όφη δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε την πίκρα εν προκειμένου μετά την ίντα από την ΑΕΚ, αλλά έχουν μπροστά τους το μάτι της Πέμπτης με την ΡΕΝ εκτός έδρας, ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την κριτική ομάδα απέναντι σε μια ομάδα που είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο, μια και είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Λίλ του γαλλικού πρωταθλήματος και μάλιστα χθες συνέπεψε 4-1 στην έδρα της την ΟΣΕΡ. Στον Όφη αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού, γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι δεν μπορούν να καθίσουν να κλαίνε την κακή εμφάνιση και την ήττα με το ευρύ σκορ 3-0 από την ΑΕΚ, αλλά πρέπει πλέον να συγκεντρωθούν για το μάτς της ερχόμενης Πέμπτης με τη ΡΕΝ στη Γαλλία. Ο Χρήστος Κόντης για το μάτς αυτό δεν υπολογίζει τον Σκέλι και τον Ισέκο, όπως δείχνουν τα πράγματα, αν και η κατάστασή τους θα ξεκαθαρίσει μέχρι αύριο. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεσή τους. Η αποστολή του Όφη θα φύγει την Τετάρτη το πρωί για την γαλλική πόλη και θα επιστρέψει την Παρασκευή στη βάση της. Έχει να διαχειριστεί ο Χρήστος Κόντης ένα δύσκολο πρόγραμμα. Αρχή γενομένης από το μάτς του περασμένου Σαββάτου μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος έχει 9 παιχνίδια να δώσει Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League και μάλιστα τα 6 εξ αυτών είναι εκτός έδρας. Αρχή γενομένης από το μάτς του περασμένου Σαββάτου, τώρα έχει 3 μάτς εκτός έδρας. Με την ΑΕΚ που έπαιξε και έχασε με 3-0, με τη ΡΕΝ την ερχόμενη Πέμπτη και με την Καλαμάτα την ερχόμενη Κυριακή στην Νεάπολη, 3 συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, στον Όφη προετοιμάζεται ο κόσμος κυρίως και για το μεθεπόμενο παιχνίδι του Europa League με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ήδη έχουν προπολιθεί πάνω από 10.000 εισιτήρια και αναμένεται και πάλι ο κόσμος να δώσει βροντερό παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει ο κόσμος στα 15-16.000 εισιτήρια που είχε και στο μάτς με τη Hoffenheim. Τώρα, για το μάτς της Πέμπτης με τη ΡΕΝ αναμένεται όφη να έχει γύρω στους 250 με 300 οπαδούς φίλους του μαζί στην γαλλική πόλη. Τουλάχιστον 150 θα φύγουν με την πτήση τσάρτερ τόφη και οι υπόλοιποι είτε θα εκδράμουν κατά μόνας είτε θα βρεθούν στο γήπεδο της ΡΕΝ από τις περιοχές γύρω από την Γαλλία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Και φεύγουμε από το Ηράκλειο, πάμε να μάθουμε αντιδράσεις στην Καλαμάτα μετά την αναπάντεχη και μεγάλη και ιστορική, αν θέλετε, νίκη της ομάδας επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα νωρίτερα σήμερα με 3-1. Ακούμε τον Σταύρο Ζορμπαλά.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Φάνω πραγματικά... Έχουμε αρκετούς φίλους της Καλαμάτας μετά το τέλος του αγώνα να βγαίνουν έτσι στους δρόμους και έξω από τα μαγαζιά να βγάζουν φωτογραφίες με τα κασκόλ και βέβαια να συζητούν όλο αυτό το σημερινό που έγινε στη Θεσσαλονίκη και βέβαια να περιμένουν επίσης Θάνο την επιστροφή της αποστολής για να υπάρξει αυτή η υποδοχή όποια ώρα η ομάδα επιστρέψει από το ταξίδι. Τώρα να τονίσω εδώ ότι σαφώς είναι μία από τις μεγαλύτερες σε αξία επιτυχίες της νεοφώτιστης Καλαμάτας φέτος. Όχι βέβαια ότι δεν έχει κάνει και κάποιες νίκες στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω την 1η Δεκεμβρίου του 1996 με Μπο Πέτερσον, αν θυμάσαι, είχε κερδίσει 5-2 τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Υπάρχει επίσης και ένα 5-0 το 1996-97 στην Καλαμάτα επί του Άρη. Άρα λοιπόν με ομάδες της Θεσσαλονίκης είχε αυτές τις επιτυχίες. Όμως αυτό το 1-3 κόντρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η πρώτη νίκη της Καλαμάτας εκτός έδρας στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, αλλά και θα έλεγα η πρώτη νίκη συνολικά στην ιστορία της Καλαμάτας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι λοιπόν έτσι μία ιστορική επιτυχία. Είχε και το 1995 νομίζω μια ισοπαλία 1-1 η Καλαμάτα, αλλά αυτή είναι μια πολύ σημαντική νίκη, νίκη αυτοπεποίθησης, ψυχολογίας, νίκη που υψώνει την ομάδα και βέβαια που στέλνει και μηνύματα, αλλά συνάμα δημιουργεί και υποσχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Ήταν γενικά Θάνο χάρμα ιδέστε η παρουσία της Καλαμάτα σήμερα, ήταν συγκλονιστική, απολαυστική για τους φίλους της, καθηλωτική σε κάποιες περιπτώσεις για την, και η εμφάνιση βέβαια άκρως γοητευτική, μια Καλαμάτα αποφασισμένη και νομίζω ότι αυτό φάνηκε, αποτυπώθηκε και στο παιχνίδι. Τώρα για τον, επειδή γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και για τον Κένεθ Βάργας.
1: Ναι. Έχει ακούσει εγκομιαστικά σχόλια.
5: Ναι, απόψε. Είναι ένας πρωταγωνιστής της Καλαμάτας, 24 χρονών, Κωσταρικανός. Έχει καλή παρουσία και στο παιχνίδι με τον Άρη στην Τρίπολη. Προέκυψε τραυματισμός και έμεινε εκτός. Αυτός είναι δανεικός από την Σκοτσέζικη τη Χάρτς. Ακούγονται ήδη έτσι πολλές απόψεις για το εάν την επόμενη χρονιά θα συνεχίσει την Καλαμάτα ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα, θα το δούμε αυτό. Είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής, συνδυάζει την ταχύτητα, τις εναλλαγές των θέσεων, αλλά και την ουσία. Είναι και αποτελεσματικός πολλές φορές. Όχι μόνο σήμερα που πήρε το πέναλτι, κέρδισε το πέναλτι, την αποβολή και τα τέρματα. Ακόμα και στο τρίτο γκολ, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο, είχε συμμετοχή στην αρχή της φάσης. Έχουμε και την παρουσία του Πολωνού, του Κορμινόφσκι, όπου και αυτό σιγά σιγά ενσωματώνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των αγώνων και της ομάδας. Έλειπε και ο Μπολίβαρ, είναι και αυτός μια απώλεια, και αυτός είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής. Και βέβαια αυτό της μετάβασης το χρησιμοποιεί πολύ η Καλαμάτα, αλλά όμως πρέπει να έχει και μυαλό, δηλαδή η ομάδα να παίζει και με τακτική, ώστε να μην είναι επιπόλαιη και ενώ πετυχαίνει κάποια τέρματα, συγχρόνως να δέχεται τέρματα και να μην μπορεί να φτάσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Χωρίς να σημαίνει κάτι ότι 7 βαθμοί δεν είναι έτσι μια θετική παρουσία, χωρίς μάλιστα η ομάδα να αγωνίζεται και στην Καλαμάτα. Τώρα να τονίσω εδώ ότι υπάρχει και ένα έτσι παράπονο για το πέναλτι, για τον γκολ της σοφάρης του ΠΑΟΚ. Ναι, μιλάει η Καλαμάτα για ξεκάθαρο φάουλ του Πέλκα στον αμυντικό και μάλιστα με παρατεταμένη προσπάθεια. Και βέβαια τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα. Υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή στις 4 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, με τον Όφη, Καλαμάτα Όφη. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Σωστό. Είναι την Κυριακή στις 4 στις Καλαμάτα 4... Όφη. Θα γίνει πού αυτό το παιχνίδι?
5: Προφανώς υπάρχει η σύμβαση με το Δήμο Νίκαιας. Εκεί που αγωνίζεται ο Ιωνικός, εκεί θα είναι
1: στο
5: το παιχνίδι.
1: Νέαπολης, ναι.
5: Προχωρούν βέβαια οι εργολαβίες, οι 2+1, 2 της περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλη μία του Δήμου Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο, είναι 3,5 εκατομμύρια τα έργα. Υπάρχουν έτσι προβληματάκια, καθυστερήσεις, να σου πω δηλαδή ότι θα είναι σε ένα σκάψιμο μιας μεγάλης τάφρου για να μπουν οι βάσεις στον ένα πυλώνα, βρέθηκε κάτω νερό. Και μάλιστα η Φάλμηρο, δηλαδή, γιατί έχουμε και τη θάλασσα δίπλα. Άρα λοιπόν εκεί γίνεται μια τροποποίηση της μελέτης, να προχωρήσουν τα έργα. Θα δούμε. Αν δεν μπορεί η ομάδα να πάρει αδειοδότηση τέλος Νοέμβρη, τέλος του χρόνου, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, γιατί είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου, όπου έτσι δήλωσε ότι μπορεί να πάμε και σε μια καθυστέρηση, δηλαδή να μην η ομάδα μπορέσει να παίξει αυτό που είχαμε πει και εμείς, ότι θέλει να αγωνιστεί με την ΑΕΚ στην παραλία. Ίσως δηλαδή να μην το προλάβει αυτό το παιχνίδι, ούτε να προλάβει δηλαδή όλο το Νοέμβριο, ίσως και όλο το Δεκέμβριο μετά τις εορτές. Θα το δούμε. Ο κ. Χριστοφιλέας εκεί στο τέλος που μάζεψε τους παίκτες μέσα στο γήπεδο πριν κάνει τις δηλώσεις, τους είπε, υπάρχει και η σχετική ανάρτηση, κεφάλι κάτω, δουλειά, συνεχίζουμε, συγκέντρωση, σκληρή δουλειά και πίστη σε αυτό που χτίζουμε. Αυτό είναι το πορτρέτο της σημερινής έτσι, παρουσίας της Καλαμάτας, που είναι εκοφαντική αν μη τι άλλο. Και βέβαια δεν ξέρω αν
1: νομίζω είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
5: Ναι, είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Είναι μία από τις ιστορικές επιτυχίες της Καλαμάτας συνολικά στην κορυφαία κατηγορία, όχι μόνο στην Super League, ακόμα και στην Αλφα Εθνική τα παλιά χρόνια. Και βέβαια αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και για τους φίλους της ομάδας, όπου κάποιοι ταξίδεψαν, τους ευχαριστεί και η ΠΑΕ για το ταξίδι και περιμένουμε.
1: Και περιμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ
5: τον
1: Σταύρο Ζορμπαλά. Και αφού ακούσαμε ρεπορτάζ των Big Five και όχι μόνο, και του Ηρακλή και του Όφη και της Καλαμάτας, θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Άγγελο Ζαραϊδόνη για να μάθουμε τα νέα των υπόλοιπων ομάδων της Τύχημαν Super League. Σε ακούμε, Άγγελε.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ κοντρά στον Αντρόμητο για την έκτη αγωνιστική, εκεί όπου είχαμε ένα εκρηκτικό πρώτο 25 λεπτό με 3 γκολ. Ο Αστέρας άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ στο 4ο λεπτό σε μια φάση διαρκείας που εξελίχθηκε ιδανικά για τους Αρκάδες με τον γκολ του Κετού, ενώ στο 22 ήρθε και το 2-0 για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου με την ωραία κεφαλιά του Μπαρτόλο. Τη συνέχεια σε αυτό το δυναμικό ξεκίνημα αλλά και το τελικό αποτέλεσμα εν τέλει διαμόρφωσε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ντάνι Γκαρθία με ένα πολύ όμορφο πλασέ έξω από την περιοχή νικώντας για τα καλά τον Νίκο Παπαδόπουλο. Από εκεί και πέρα Θάνο, μέχρι και τη λήξη του αγώνα οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από μια καλή στιγμή. Η πρώτη ήταν για τον Μακέντα και το τρίτο γκολ για την ομάδα της Αρκαδίας και στο 88 είχε άλλη μια καλή φάση ο Ατρόμητος για το 2-2 με τον Τσούμπερ μέσα από την περιοχή. Και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία. Ο Αστέρας Άκτορ είναι 10ος με 5 βαθμούς. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε ήταν μια σημαντική βαθμολογική ανάσα η νίκη επί του Ατρομήτου. Ενώ οι Περιστεριώτες βρίσκονται στη 12η θέση, δηλαδή μια θέση από κάτω με 2 βαθμούς. Πλέον ο Αστέρας ταξιδεύει στην Αθήνα για να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό και το μάτς του Ατρομήτου κόντρα στην ΑΕΚ έχει πάρει αναβολή για την επόμενη αγωνιστική. Αυτά όσον αφορά και τον Αστέρα με τον Ατρόμητο. Πάμε και στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με 2-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Έφτασε τους 8 βαθμούς και την 1η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Υπενθυμίζουμε ότι προέρχεται με μεγάλο διπλό απέναντι στον Ατρόμητο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες εκείνη η αγωνιστική και φαίνεται ότι θέλει να χτίσει κάτι καλό βαθμολογικά για τη συνέχεια, δηλαδή να πατήσει πάνω σε αυτές τις δύο νίκες, καθώς έχει και δύο πολύ δύσκολα μπροστά της παιχνίδια με Άρη την επόμενη αγωνιστική πάλι εντός έδρας, τυπικά γηπεδούχος η Κηφισιά. καθώς δεν μπορεί να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα, και μετά με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Γενικά βλέπουμε και η Φυσιά πάντως παρουσιάζει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν είναι δηλαδή η ομάδα που κάποιος θα την κερδίσει εύκολα. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό αυτό στο ΆΚΑ, που παρά την ήττα τότε έχει δείξει μια πολύ θετική εικόνα, αλλά και με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης, όπου πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με τον γκολ του Μπένι στις καθυστερήσεις. Είναι μια ομάδα που με βάση τα αποτελέσματα έως τώρα θα μπορεί να βάζει δύσκολα σε κάθε αντίπολα, με βάση αυτά που έχουμε δει ως τώρα φυσικά. Ο Λέτο έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από αυτά που είδε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, δηλώνοντας ότι το μόνο που θα χρειαστεί είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο που ξεκινάει τα παιχνίδια η ομάδα της Κηφισιάς. Πάμε λοιπόν και στο Ηρακλής Λεβαδιακός, όπου εκεί επικρατεί ο απόλυτος προβληματισμός και απόλυτη απογοήτευση
1: στο Λεβαδιακό,
6: στις τάξεις του Λεβαδιακού, και μετά από αυτή την ήττα με τον Ηρακλή με 2-0 στο Καφτατζόγλιο. Ούτε και εδώ η ομάδα της Λεβαδιάς κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά όχι μόνο αυτό, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα σε κανένα από τα πρώτα 6 παιχνίδια του πρωταθλήματος, τη Super League. Έχει δεχθεί 11 γκολ και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ένα βαθμό, κόντρα στην Κηφισιά που είχε τελειώσει 0-0. Δηλαδή ακόμα και στο μάτς που πήρε τον μοναδικό βαθμό δεν πέτυχε κάποιο γκολ. Θα δούμε αν θα υπάρξει θέμα προπονητή στο Λεβαδιακό. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Αλλά φυσικά αυτά μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη, εννοείται. Τώρα έρχεται
1: το ντέρμπι των ουραγών, το Λεβαδιακός Βόλος.
6: Σωστά.
1: Τώρα
6: έχετε ένα πιο σοβαρό το
1: Σάββατο
6: με το Βόλο, που κατά τη γνώμη μου εκεί θα είναι ένα τεστ για τον Ηλίας Χαραλάμπους όσον αφορά αν θα συνεχίσει τη θητεία του στο Λεβαδιακό ή όχι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Στο παιχνίδι της Elite League, δεύτερη αγωνιστική, μαχητές πειραματικό, σοφάδες 82-80, 5-52 πριν από τη λήξη του αγώνα. Θυμίζουμε, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport, και εμείς θα κλείσουμε κάνοντας μια βόλτα στον κόσμο με πλοηγό τον Νίκο Καραγιάννη. Σε ακούμε, Νίκο.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Είπατε πριν με τον Άγγελο Ζεραϊδόνη για τον ντέρμπι των ουραγών που έρχεται στην Αγγλία. Το Σάββατο είχαμε το ντέρμπι των πειραμένων. Τι δεν εννοώ άλλο πέρα από το Manchester United Tottenham. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Tottenham έμεινε και με 10 παίχτες. Η United πήρε το προβάδισμα με τον Εμπουεμό, αλλά δεν κατάφερε ούτε σε αυτό το παιχνίδι να πάρει τη νίκη. Ο Σολάνκε στο τέλος ισοφάρισε. Ήταν μια αγωνιστική, αλήθεια είναι αυτή, η οποία ήρθε που ήταν μετά την διακοπή, οπότε οι ομάδες είχαν σκαμπανεβάσματα στις αποδόσεις τους. Ξεχώρισε φυσικά στην Ελλάδα η
1: Νίκο, δεν ακούγεσαι καλά. Θα προσπαθήσουμε να. Για προσπάθησε άλλη μια φορά. Επανέλαβε αυτά που είπες τελευταία, τις τελευταίες σου φράσεις, γιατί δεν ακούστηκαν. Για να δούμε αν είναι και ο ήχος καλός. Επανέλαβε, σε παρακαλώ, ναι.
7: Ναι. Η Manchester City πήρε μια μεγάλη νίκη στην έδρα της Liverpool στο Anfield με 0-3 εξέδειξη, εκμεταλλεύοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα το οποίο είχε μετά την αποβολή του Γκράφενμπεργκ. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και δεν ξέρω αν ακούστηκε είναι ότι ήταν μια αγωνιστική γενικότερα στην Ευρώπη μετά την διακοπή, όπου υπήρχαν ιδιαίτερα σκαμπανεβάσματα στις αποδόσεις των ομάδων. Είδαμε την Borussia Dortmund να παθαίνει πραγματικά ένα απίστευτο πατατράκ τα τελευταία λεπτά απέναντι στην Werder Bremen, εκεί που είχε την νίκη στα χέρια της, εν τέλει σοφαρίστηκε με 2-2, κάτι το οποίο βέβαια δεν της στήχησε και σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί η Bayer Μονάχου από την άλλη, η οποία έπαιζε στην έδρα της πάρα πολύ καλής Augsburg, έμεινε και αυτή ισόπαλη στο 2-2, και από όλα αυτά τα δύο κακά αποτελέσματα των Βεσφαλών και των Βαβαρών υποφελήθηκε η Freiburg, η οποία επικράτησε τη Σάλκε με 2-1, ανέβηκε στην κορυφή της Bundesliga, και τώρα έχουμε τριπλή εκπροσώπηση εκεί στη Γερμανία για την κορυφή. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στην Ισπανία συνέχισαν και οι τρεις ουσιαστικά διεκδικητές του τίτλου, Real Madrid, Barcelona και Atlético Madrid, με νίκες. Ξεχώρισε ο Βινίσιος για ακόμα μια φορά πάλι για άσχημο λόγο, μετά το τέρμα το οποίο το ακυρώθηκε αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα σε μια αλλοπρόσαλη ενέργεια, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να υπάρχει κάτι. Φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος, τραβάει τα μαλλιά του αντιπάλου του και αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα μετά από εξέταση του VAR. Δείγμα και της κακής ψυχολογικής κατάστασης της οποίας βρίσκεται ο Βραζιλιάνος Superstar. Και να κλείσουμε, Θάνο, φυσικά με την τεράστια επιτυχία της South Melbourne ή αλλιώς Ελλάς Μελβούρνης, μια ομάδα η οποία βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της Αυστραλίας, κατέκτησε το κύπελο απέναντι στην Melbourne Victory. Είναι μια ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί αμιγώς από Έλληνες μετανάστες. Οι οπαδοί τους ήταν με ελληνικές σημαίες στο γήπεδο. Είναι μια ιδιαίτερα ωραία ιστορία αυτή, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία μέχρι το 2004, όπου ήταν στις πρώτες ουσιαστικά θέσεις του πρωταθλήματος στην Αυστραλία, όταν έγινε η νέα λίγκα ουσιαστικά το 2004, αποκλείστηκε από την μεγάλη κατηγορία, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκεται στις πιο χαμηλές κατηγορίες το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα με μια μεγάλη νίκη την οποία πήρε, κατέκτησε το κύπελλο και επέτρεψε έτσι στα τρόπαια, με την μάλιστα και ο πρόεδρος της South Melbourne ή αλλιώς Ελλάς Μελβούρνης παραφόρησε και δηλώσεις στην ΕΡΤ, μιλάντας για αυτή την τεράστια επιτυχία της ομάδας του. Μια πάρα πολύ ωραία είδηση για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, που είναι άλλωστε μεγάλο στοιχείο γενικότερα στην χώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο Καραγιάννη. Στις 10 σέντρα στην Premier League Coventry Newcastle και επίσης στις 10 σέντρα στην La Liga Levante Seville. Τελικό στην Ιταλία στη Serie A Atalanta Venezia 3-1 στο 11ο λεπτό για το ίδιο πρωτάθλημα, το Torino Udinese 0-0. Να θυμίσουμε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Ολοκληρώθηκε και η έκτη αγωνιστική στην Superbet League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος 3-0, στο παιχνίδι που δεν διεξήχθη χθες λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Καρδίτσας. Και κάπου εδώ, 58 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πέναλτι από τον Ντιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ντιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με το Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την πάσα μέσα στην περιοχή. Ντιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκας στην περιοχή. Το γκολ, φανταστικό γκολ από το Βάργκας, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Κουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Φυσικά θα ασχοληθούμε και με το ντέρμπι το χθεσινό, αλλά πριν από αυτό θα ασχοληθούμε με την αναμέτρηση Coventry Newcastle. Είναι ήδη στο 10ο λεπτό, εδώ και περίπου 4 λεπτά από το σημείο του πέναλτι. Ο Ρουντονί έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Newcastle και η γηπεδούχος Coventry προηγείται με 1-0. Από εκεί και πέρα, Λεβάντε Σεβίλη 0-0 αυτή την ώρα και τελικό Αταλάντα Βενέτσια 3-1. Φυσικά έχουμε ακόμα μία αναμέτρηση για το Ιταλικό πρωτάθλημα που διεξάγεται αυτή την ώρα. Είμαστε περίπου στο 25ο λεπτό. Το Ρίνο και Ουντινέζε είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Φυσικά θα έχουμε άμεση ενημέρωση για τα τρία αυτά παιχνίδια. Ξεκινάμε όμως με την έκπληξη της βραδιάς. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Κοντά μας ο Κώστας Ακρίδας για τις αμφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι αυτό. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έκπληξη μόνο. Βόμβα.
0: Η Καλαμάτα ήταν καλύτερη. Δικαιωματικά ναι, πήρε ήταν, το τρίποντο.
1: Ναι, πραγματικά ήταν καλύτερη. Το παιχνίδι που έπαιξε δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή έβλεπα και νόμιζα ότι παίζει μεγάλη ομάδα. Πραγματικά.
0: Ήταν μια χαρά η Καλαμάτα σήμερα. Στάθηκε όπως έπρεπε να σταθεί.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, πάμε στο παιχνίδι. Πάμε από πλευράς διαιτησίας. Συνεχίστηκε η καλή αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο δεύτερο. Είχαμε καλή διαιτησία και σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε να πούμε τις αμφισβητούμενες φάσεις. Το 27 παίχτης στο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το Βάρκας και σωστά δόθηκε το πέναλτι. Ο Βάρκας είναι παίχτης
0: Καλαμάτας,
1: Βάρκας, και σωστά δόθηκε το πέναλτι. Ο Βάρκας είναι παίχτης
0: Καλαμάτας, ναι.

0: ο Βάρκας ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα. Mm-hmm. Οπότε σωστά του έδειξε κόκκινη κάρτα. Αυτές ήταν οι τρεις αμφισβητούμενες φάσεις που δικαιώθηκε ο διαιτητής 100%. Οπότε είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από τον Κατσικογιάννη, από τα Γιάννενα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν το Σαββατοκύριακο πήγαμε καλά. Ναι, σε ναι. Γενικές γραμμές και σε πιο ειδικές, γιατί είχαμε και δύσκολα παιχνίδια.
0: Εντάξει, είχαμε και δύσκολα. Είχαμε και τον Ντέρπι. Ο ξένος το είπαμε άλλο.
1: Τα είπαμε χθες.
0: Εντάξει, είχε κάποια προβλήματα στο πειθαρχικό έλεγχο. Εντάξει. Ήταν καλή η διαιτησία του, όχι ότι έγινε κάτι το σοβαρό.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, είχαμε και σήμερα καλή διαιτησία. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε και στις ομάδες
1: βέβαια.
0: Που θα παίξουν στην Ευρώπη.
1: Αρχίζουν και Champions League και Europa και Conference, όλα τα καλά.
0: Ακριβώς.
1: Και Ευρωλίγκα, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε από αύριο.
0: Να πούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας που θα παίξουν αυτή την εβδομάδα.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ Κώστα.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τις αμφισβητούμενες φάσεις που είχαμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Να θυμηθούμε και τη βαθμολογία, πώς έχει διαμορφωθεί μετά το πέρας της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η βαθμολογία λοιπόν λέει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με 15, δεύτερη θέση για την ΑΕΚ 14, τρίτη για τον Ολυμπιακό 13, τέταρτη για τον ΠΑΟΚ 12, πέμπτη για τον Άρη 10, έκτη για τον Όφη 10. 7η για τον Ηρακλή 9, 8η για τον Πανετολικό 9, 1η θέση Κηφισιά 8 οι βαθμοί, 10η η Καλαμάτα 7 οι βαθμοί, 10ος ο Αστέρας Τρίπολης 5 οι βαθμοί, 12ος ο Ατρόμητος 2 οι βαθμοί, 13ος ο Λεβαδιακός 1 ο βαθμός και 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Φυσικά εκκρεμεί η έφεση για την υπόθεση αφαίρεσης των βαθμών από την ομάδα της Μαγνησίας. Εμείς γυρνάμε στο χθεσινό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, κέρδισε δίκαια τον Παναθηναϊκό με 1-0. Κοντά μου και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον συνάδελφο και εδώ στην Ερασφόρα, αλλά επί σειρά ετών ρεπόρτερ Ολυμπιακού, τον κύριο Κώστα Μιλωνά. Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασφόρ.
1: Πώς είσαι, Κώστα μου, είσαι καλά καταρχήν?
2: Μια χαρά και εσύ, σας ακούω και χαίρομαι για όλες τις επισημάνσεις και τις πληροφορίες που δίνετε.
1: Χαιρόμαστε να τα λένε οι παλιοί συνάδελφοι για εμάς αυτά. Λοιπόν, ναι. Κώστα, εχθές ήσουν και στο γήπεδο. Τι είδαν τα μάτια σου? Τόσα χρόνια ρεπορτάζ Ολυμπιακού στα μεγάλες εφημερίδες, στην Έρα Σπορ. Λοιπόν.
2: Ήταν όπως πάντοτε στα παιχνίδια αυτά ένα κλασικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όπου όπως όλοι γνωρίζουν η ποιότητα έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
1: Κώστα, να κάνω μια παρατήρηση εδώ αν μου επιτρέπεις. Ναι. Εχθές είδαμε για πρώτη φορά στα ελληνικά γήπεδα δύο ομάδες να κοστίζουν πάνω από 300 εκατομμύρια. 186 ναι. Ολυμπιακός, περίπου 126-127 είναι ο Παναθηναϊκός, κοστίζουν κάτι
2: σωστά.
1: Πάνω από 300 εκατομμύρια. Πρωτοφανές ναι. Για αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί. Μιλάω ναι, για το σύνολο των ομάδων.
2: Αυτά πάνε όλα στην άκρη όταν συναντιόνται οι κόκκινες με τις πράσινες φανέλες.
1: Συμφωνώ. Απλά το επισημαίνω αυτό γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το είχαμε ξαναδεί
2: ναι,
1: τόσο ακριβές ομάδες.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, έχει βελτιωθεί ο ποδόσφαιρο όχι μόνο στο επίπεδο των πρωταγωνιστών αλλά και των μικρομεσαίων ομάδων.
1: Ναι,
2: έχει ανέβει σημαντικά και είδαμε και σήμερα όχι μόνο τη νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα αλλά και την απόδοση της Καλαμάτας.
1: Η Καλαμάτα ήταν τρομερή και φοβερή. Μαύρη θύελλα σήμερα. Όπως ήταν το...
2: Εάν δεν γνώριζες ότι είναι η Καλαμάτα, θα έλεγες ότι είναι μια πολύ καλή μεσαία ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι. Η Καλαμάτα σήμερα δικαίωσε το προσωνύμιο της. Μαύρη θύελλα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, επανερχόμενοι στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ήταν ένα ντέρμπι μέσα από το οποίο ο Ολυμπιακός διακύβευε την παρουσία του σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, εάν έχανε χθες ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, η απομάκρυνση του 8 βαθμούς από την κορυφή άλλαζε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να λέγανε αρκετοί συνάδελφοι και το διάβασα και το άκουσα ότι το πρωτάθλημα έχει ακόμα 26 αγωνιστικές, έχει τα play-off κλπ. Κλπ. Αλλά κακά τα ψέματα, μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και μένει από τους πρώτους αγώνες 8 βαθμούς μακριά από την κορυφή διαφοροποιεί και τους στόχους με το δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε ψυχολογικά οι παίκτες θα έδιναν μεγαλύτερη βάση και σημασία στα παιχνίδια της Ευρώπης. Τώρα όμως έχουν όλα αλλάξει και βλέπουμε ότι όντως θα γίνει σκληρή μάχη και πάλι για την κορυφή.

0: διότι πλέον όλες οι ομάδες έχουν τέτοιες αποστάσεις που με μία, ένα αρνητικό ή ένα θετικό αποτέλεσμα καλύπτονται οι αποστάσεις.
1: Καλά, μιλάμε για τρεις βαθμούς, έτσι, ο τέταρτος με τον πρώτο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Τι κερδίζει ο Ολυμπιακός?
0: Ο Ολυμπιακός γνώριζε λοιπόν όλα αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία της απομάκρυσης του από την κορυφή και το τι θα του επέφερε μία...
1: Μετά θα έμπαινε σε μεγάλη εσωστρέφη ο Ολυμπιακός.
0: Σε εσωστρέφη, ακριβώς, μία επιπλέον ήττα. Του συσπήρωσε την ομάδα αυτή όλη. Και έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας και του κόσμου, κατέβηκε αποφασισμένος να νικήσει.
1: Νομίζω ότι στην ομιλία που είχαν οι παίκτες πριν από την αρχή διαστόματος αρχηγού του Ρέτσου, πάμε να κερδίσουμε, όχι να παίξουμε. Αυτό ήταν το σύνθημα.
0: Ακριβώς ήταν, ακριβώς. Και νομίζω ότι και αυτοί οι παίκτες, όπως είπες, ο Ρέτσος και τα άλλα παιδιά που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια τον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Μάρτινς, ο Τσισκίνιο κλπ. Έδωσαν το ένασμα για να γίνει αυτή η επική, μπορώ να πω, προσπάθεια του Ολυμπιακού να κερδίσει το παιχνίδι. Και αυτό το διαπιστώθηκε ακόμα περισσότερο στο τελευταίο ημίωρο, όταν ο Ολυμπιακός, έχοντας μείνει με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Σάλιακα.
1: Και κάποια στιγμή και με 9 λόγω του λάθους του Τικνησιάν, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Και με το δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε, φόρτωσε περισσότερο την επίθεσή του με 3 κυνηγούς κλασικούς, τον 4 τον Λιβάη και τον Τετέι. Είδαμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός κράτησε τις αποστάσεις, είχε συνοχή στην άμυνά του, οι αποστάσεις της μεσαίας γραμμής με την άμυνα μικρύναν και κάλυψαν και δεν άφησαν χώρους. Όλα αυτά λοιπόν και με το πείσμα που διακατήχε χθες τους παίκτες του Ολυμπιακού έφτασαν στην πολυπόθητη για αυτούς νίκη που τους κρατάει στην κορυφή, τους έδωσε ψυχολογία και έδωσε και χρόνο στον προπονητή του, στον Αλγκουαφίλ. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού για τέταρτη φορά κουτσάρισε την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης νέας αγωνιστικής ταυτότητας. Μην το ξεχνάμε αυτό και εγώ πιστεύω, χωρίς να το έχω ψάξει περισσότερο γιατί δεν είμαι ενεργός στο ρεπορτάζ, ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού το ότι επέλεξε τους τρεις επιθετικούς, τους συγκεκριμένους, τον Φορτούνι, τον Μάριους και τον Ζώτα και από πίσω τους τον Τσικίνιο, το έκανε διότι αυτούς τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές τους είχε το 20ήμερο της διακοπής του πρωταθλήματος συνεχώς.
1: Και εγώ πιστεύω κέντρο. Πάνω σε αυτό που λες, συμφωνώ με αυτό και λέω ότι επειδή δεν παίζει με εξτρέμ και θέλει να παίζει στο κέντρο, αυτή η πλάγη που παίζανε, ή μάλλον οι χαφ που παίζανε εξτρέμ, στην ουσία γινόντουσαν παραπάνω χαφ συγκλίνοντας προς τα μέσα.
0: Και αυτό, αλλά ήθελε, αυτό ήταν ο στόχος του να προσυφορήσει και να βιάσει το κέντρο του Παναθηναϊκού, να το δημιουργήσει πρόβλημα και το δημιούργησε το πρόβλημα και πίστεψε και πόνταρε στα ακραία του μπακ, οι οποίοι και ο Σάλιακας και ο Τσικλιζάν, ο Παρμένης, δώσανε πολλά στοιχεία επιθετικά.
1: Ναι, είναι επιθετικά μπακ αυτά και οι δύο.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, ότι χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστές που τους είχε και τους... όλη τη διάρκεια αυτή του 20ημέρου και τον βοήθησαν περισσότερο σε θέματα τακτικής, πιστεύω, όχι τίποτα περισσότερο, αλλά είναι σημαντικό αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ήθελε να γνωριστεί και να επιβάλλει κάποια στοιχεία από το παιχνίδι του στους παίχτες που είχε και στην καθημερινή του επαφή.
1: Κώστα, βλέπουμε έναν Ολυμπιακό να αγωνίζεται διαφορετικά από ότι όταν είχε στην τεχνική ηγεσία το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποιούσε εξτρέμ. Ο Αλγκουαθίλ μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε δει να χρησιμοποιεί, να ξεκινάει τον αγώνα.
0: Ίσως δεν έχει βρει ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές που πιστεύει ότι είναι η εξτρέμ του Ολυμπιακού. Τόσο ο Μπέιλι όσο και ο Ρόκα. Ο Μπέιλι προέρχεται από τραυματισμό και δεν έχει κάνει την πρέπουσα προετοιμασία. Και ο Ρόκα και αυτός τραυματίστηκε και έμεινε αρκετά πίσω. Πιστεύω όμως με την πάροδο του χρόνου δεν μπορεί να μην στηριχθεί σε εξτρέμ κλασικά και σε παίκτες που έχουν και το ταλέντο να μπαίνουν στο κέντρο του γηπέδου και να δημιουργούν καταστάσεις.
1: Βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός, Κώστα, τι μπορεί να έχασε, αν έχασε κάτι από τη χθεσινή αναμέτρηση?
0: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχασε λίγο την αυτοπεποίθηση που είχε αποκτήσει. Έχει έναν αέρα, είναι στην κορυφή, έχει κάνει σπουδαίες μεταγραφές, έχει δώσει μια άλλη προσωπικότητα στο αγωνιστικό του image, αλλά από εκεί και πέρα έπρεπε να είναι προετοιμασμένος ότι το πρωτάθλημα έχει και κακοτοπιές, έχει και ήττες, έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός, αν διαχειριστεί με ψυχραιμία και με την πρέπουσα, ας πούμε, σημασία ότι είμαι πρώτος και μπορώ να συνεχίσω να παραμένω πρώτος, αυτό είναι θέμα τώρα να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο και στα επόμενα παιχνίδια. Άρα έχει και το υλικό το πολύ καλό, και επιθετικά και στη μέσα γραμμή και αμυντικά, να παρουσιάσει έναν Παναθηναϊκό τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Στη γενικότερη...
0: Και ήδη το έχει παρουσιάσει σε υψηλό, νομίζω.
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ καλά. Πάει ο Παναθηναϊκός. Μία ήττα σίγουρα, όπως είπες, το πρωτάθλημα κρύβει και κακοτόπιες. Δεν θα είναι μόνο νίκες, θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα για όλους. Λοιπόν, να ρωτήσω τη γενικότερη εικόνα του πρωταθλήματος, Κώστα, στα μάτια σου ποια είναι?
0: Η γενικότερη εικόνα είναι ότι όλες οι ομάδες παρουσιάζονται ενισχυμένες. Και το λέω αυτό και για την ΑΕΚ, που είναι η πρωταθλήτρια και η οποία έχει και τον αέρα της συμμετοχής της στους ομίλους του Champions League.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά εκεί που υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι για το ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε εκτός Ευρώπης και άλλαξε πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του, αφού άλλαξε και προπονητή μετά από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Και το βλέπουμε ότι ακόμα ψάχνεται. Και θα ψάχνεται και ψυχολογικά, δεδομένου ότι η απουσία του ΠΑΟΚ, που είχε μάθει να είναι με καλές πορείες στην Ευρώπη και δεν είναι φέτος, και το είδαμε και σήμερα.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν μου άρεσε, Κώστα.
0: Υπολείπεται από τον ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε.
1: Σωστό.
0: Υπολείπεται. Δεν ξέρω, μακάρι να βρουν τα παιδιά και η ομάδα όλη τη δύναμη να επανέλθει και να πρωταγωνιστήσει ως το τέλος. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες ομάδες, έχοντας σαν αυτός τον Όφη, ο οποίος έρχεται με φόρα από τις μεσαίες θέσεις και έχει δείξει με δύο τίτλους ότι πλέον είναι πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Είναι και άλλες οι ομάδες οι οποίες βλέπουμε ότι θα δώσει, ο Άρης και αυτός αλλάζει στάτους με όλο το υλικό που διαθέτει φέτος, αλλά και ο Ηρακλής που έχει μια δυναμική σαν όνομα, σαν ιστορία μεγάλη. Mm-hmm. Και που ταλαιπωρήθηκε από πολλά χρόνια στη δεύτερη εθνική. Βλέπουμε ότι η άνοδος του δεν ήταν απλώς τυπική, άρχισε και παίρνει αποτελέσματα, άρχισε και δείχνει στοιχεία. Επέστρεψε στο Καφταζόγλιο που είναι η έδρα του και όπου εκεί θα δείξει τη δύναμή του. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι και οι οπαδοί του Ηρακλή θα ήταν περισσότεροι χθες αν δεν έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν κάτι το οποίο το περίμενε.
0: Κόσμο, έχει κόσμο φανατικό και έχει κόσμο που τον ακολουθεί με πίστη. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, ο Πανετολικός ή και η Φυσιά, νομίζω ότι είναι ομάδες που προσφέρουν στοιχεία θετικότατα. Και τώρα είναι και η Καλαμάτα και ακόμα και ο Ατρόμητος που δεν έχει βρει τα αποτελέσματα που θα ήθελε, και ο Λεβαδιακός που πέρσι ήταν η πολύ θετική έκπληξη του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι γενικότερα το πρωτάθλημα θα έχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που θα προσελκύσει και περισσότερο κόσμο, αλλά και αν που θα πει μόλις βρεθεί ο ρυθμός των συνεχών αγωνιστικών, θα δούμε νομίζω ένα πολύ καλό θέαμα από όλες τις ομάδες.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι να δούμε ένα καλό θέαμα. Φυσικά το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια κρίνεται τις τελευταίες αγωνιστικές, η αγωνία να παραμείνει στο κατακόρυφο και φυσικά ο καλύτερος να το πάρει. Αλλά πιστεύω ότι και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων θα παίξουν ρόλο.
0: Σημαντικότατο ρόλο. Εδώ είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο τώρα θα το διαπιστώσουμε. Ο Ολυμπιακός το έχει δείξει αυτό, επειδή ήταν τα τελευταία χρόνια ο μόνιμος εκφραστής και συμμετοχών ευρωπαϊκών. Και οι συνεχείς και οι αλλεπάλληλοι αγώνες είχαν και τις επιπτώσεις, αλλά είχαν και μία εμπειρία προσθέσει στον Ολυμπιακό αυτά τα θέσεις συμμετοχές. Φέτος θα δούμε τώρα την ΑΕΚ, η οποία μετέχει σε ένα πρωτάθλημα στους ομίλους του Champions League, που είναι πολύ επίπονο και πολύ απαιτητικό.
1: Το είδαμε και πέρυσι με τον Ολυμπιακό αυτό, Κώστα, πώς ξεφούσκωσε από τον Ιανουάριο και μετά.
0: βέβαια, γιατί και οι δύο αγώνες την εβδομάδα είναι τα ταξίδια. Είναι πάρα
1: και,
0: πολλά.
1: Και με ποιους παίζεις κιόλας.
0: Και με ποιους παίζεις και τι τρεξίματα χρειάζεσαι για να σταθείς απέναντι σε αυτές τις ομάδες που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες μας έχουν να αντιμετωπίσουν αντιπάλους με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας πρωταθλημάτων. Ή τα πρωταθλήματα που μετέχουν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Europa και του Όφη στο Europa, αλλά και του Παναθηναϊκού στο Κόφερας, δεν είναι αμεληταίοι. Δεν είναι.
1: Όχι,
0: είναι υπολογίσιμες ομάδες που όλες διαθέτουν τη διάκριση, γιατί όλες δίνουν μπόνους οικονομικά, δίνουν πρεστής στο όνομά τους, στις επιτυχίες τους, σε πολλά πράγματα. Και είναι και οι ποδοσφαιριστές από την άλλη πλευρά που μέσα από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές τους ψάχνουν ένα καλύτερο, ένα μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα τους. Ένα ψηλό, έτσι είναι. Όλα λοιπόν συντελούν και πιστεύω ότι θα μπορούν οι ελληνικές μας ομάδες να τα καταφέρουν. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία, μια δύσκολη πορεία να μπει στους ομίλους του Κόβερας. Και τώρα του ξεκινάει το ταξίδι, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, διότι όντως μπορεί να κάνει μεγάλη πορεία στη διοργάνωση.
1: Ωραία.
0: Το βλέπω. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καθώς η ώρα πλησιάζει 10.30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το RTE News Radio. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ λίγο.
1: Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το RTE News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετέωρο παραμένει το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανάκρο Τυρίου Χανίων. Επίθεση hacker σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε το δελτίο, πάει οι ομάδες στο Τωρίνο, πάνε ισόπαλες στα ποδητήρια 1-1. Το Τωρίνο Ουντινέζε 1-1. Ο Μπραγκάντσα στο 36 δίνει το προβάδισμα στη γηπεδούχο ομάδα. Λίγο αργότερα ο Εκέλεν Γκαμπ ισοφαρίζει σε 1-1 για την Ουντινέζε, αποτέλεσμα ημιχρόνου 1-1. Όμως δεν έχουμε μόνο αυτό το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, έχουμε και άλλα παιχνίδια. Παραμένει το Coventry Newcastle 1-0, το Levante Sevilla είναι στο 31ο λεπτό, ο Ουρέ Ρούμπι έχει κάνει το 0-1 από το 14ο λεπτό, προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα είναι κοντά σας. Πάντα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Στο κουπόνι Κλουζ Ραπίντ 2-3, Αλγκαράφα Τεχεράνη 1-1, Αλε Τσαβίγια Αλαΐν 0-4, Κατοβίτσε Κρακοβία 1-0, ημίχρονα Λούγκο Λογκρονιές 2-1. Ημίχρονα έχουμε στο Πικέρνο Κοζέντσα 1-1, Ντιζόν Μέτς 3-1, Τορίνο Ουντινέζε 1-1, Κάρλσατον Ένφιλντ Τάουν 0-1, στην εξέλιξη Κόβεντρι Νιουκάστιλ 1-0, Κοριτίμπα Μποταφόγκο 1-0, Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτας 1-0, Σάμροκ Μποέμιαν 1-0, Λεβάντε Σεβίλη 0-1, όπως είπαμε νωρίτερα, Τενερίφη Τζιρόνα 1-1, Σαν Χωσέ Μοντέρο 1-1, Φαμαλικάο Αλβέρκα 0-1. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Εμείς συνεχίζουμε σε ρυθμούς του χθεσινού ντέρμπι και καλησπέριζω έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Μανώλη Σαριδάκη, χρόνια στα νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα και φυσικά ο καλύτερος ρεπόρτερ Παναθηναϊκού επί σειρά ετών. Μανώλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Την πραγματικότητα λέω. Δεν είναι καλά λόγια για να τα πω, είναι πραγματικότητα. Αυτό έλεγε η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι είδαμε χθες στο γήπεδο Καραϊσκάκη καταρχήν, τι είδαν τα δικά σου μάτια, να αρχίσουμε από αυτό. Τι είδαν τα δικά σου μάτια στο γήπεδο Καραϊσκάκη χθες?
1: Κοίτα, άκουσα τον Κώστα προηγουμένως, ήταν χυμάρος. Τα είπε όλα. Εγώ θέλω να προχωρήσω λίγο παρακάτω.
0: Βεβαίως.
1: Να μείνω στην ψυχολογία των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ντέρμπι, για ένα τέτοιο αγώνα, ο οποίος όπως και αν το κάνεις, είναι πρώτα-πρώτα αγώνας μεγάλης βαθμολογικής σημασίας για την περίπτωση συνήγη του νίκης του Παναθηναϊκού. Με το σημερινό αποτέλεσμα δεν το περίμενε κανείς, έτσι. Του Πάου, για να
0: αυτό όχι, αλήθεια. Για να λέμε την αλήθεια, δεν το περιμέναμε.
1: Θα εξακολουθήσει να έχει τον Ολυμπιακό 5 βαθμούς πίσω. Δεν τον, ψυχολογικά η ομάδα δεν ήταν καλά, δεν ήταν προετοιμασμένη. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τους πούν πού παίζουν, σε ποια ομάδα παίζουν. Τόσα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και αν και φέτος πάει κάτι στραβά, καταλαβαίνεις πια ότι η εσωστρεφία, σύνθεση φαινόμενο για τους Παναθηναϊκούς, θα πάρει και θα δώσει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Το γεγονός ότι τρέχανε συνέχεια, ότι μαρκάρανε, ότι τα δίνανε όλα. Ήταν αποφασισμένοι να μην χάσουν και το δείξαν στο γήπεδο. Αντί το Παναθηναϊκό ήταν νοθρός, μπήκε μέσα το μυαλό του αλλού, στην άμυνα τα λάθη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τα δει ο Σιντερμπακ. Έτσι το έλεγα από την αρχή στους φίλους μου, συναδέλφους μου κτλ. Τώρα μου λέει δικαιώθηκε. Τι δικαιώθηκε? Τα δύο Σιντερμπακ κουτουλάνε μεταξύ τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άμυνα και κεντρικό δίδυμο άμυνας. Δεν έχει ένα χαφ που να κάνει παιχνίδι να προωθεί την μπάλα στους αξιολόγους κυβούς που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Κάγκουα Μανώλη δεν είναι ένα τέτοιο χαφ που μπορεί να αλλά ήταν καλός, αποίωση προερχόταν ο Κάγκουα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ίσως γι' αυτό δεν μπήκε και πολύ εχθές.
1: Μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι,
0: ναι, μόνο για το χθεσινό.
1: Λοιπόν, εχθές ήταν ανέτοιμος.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός παίκτης. Σίγουρα δεν ξέρω αν είναι ο χαφ που θα αξιολογήσει τις κινήσεις των συμπαιχτών του. Βέβαια είναι αρχή ακόμα, να μην λέμε. Αν και αρχίσαν να λένε για κούραση κτλ. Δηλαδή, αν κουραστήκαν οι ομάδες τώρα από τον Οκτώβρη, τι έχουμε να δούμε τον Γενάρη που θα πλάκωσουν τα χρόνια εκεί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, οι ομάδες δεν θα είναι ποτέ έτοιμες. Τη μία είναι κουρασμένη από την προετοιμασία. Την άλλη είναι κουρασμένη από τον αγώνα που θα δώσουν, ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στην Ευρώπη κτλ. Και μπάλα από τι θα δούμε. Κλείνει η παράδειση. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, το αποτέλεσμα του Ρωσινό, τον πήγε πίσω και ψυχολογικά, πήγε πίσω τους φίλους του, πήγε πίσω τη διοίκηση που φέτος έχουμε κάνει κατάπληξη. Ο κύριος Αλαφούζος έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή είναι φοβερό. Βλέπω και τις, όσον αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, πάλι. Έκανε το,
0: τώρα έκανε πριν λίγες μέρες αύξηση.
1: Ναι, ακριβώς, έβαλε πάλι όλα τα χρήματα κτλ. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε ένα γενικό αρχηγό, ας το πούμε έτσι. Όχι ποιον τόνο. Να σου πούμε, έλεγα ένα Καραγκούνι. Αλλά ο Καραγκούνι δεν ξέρω γιατί δεν θέλει να ανακατευθεί. Να μεταφέρει το πνεύμα της νίκης που είχε πάντοτε και ως παίκτης και μετέπειτα ως ηγέτης του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να είναι μια λύση όσον αφορά στη διοίκηση. Γιατί βλέπω πολλούς σε άλλους παίκτες. Δεν βλέπω και ένα αφελισμό του Παναθηναϊκού.
0: Σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό. Σε όλες τις ομάδες, αγαπητέ Μανώλη, γίνεται αυτό. Αλλά εγώ θα πω ότι στο χθεσινό παιχνίδι συμφωνώ με αυτό με τα λεγόμενά σου ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε ανέτοιμος ψυχολογικά. Πολύ νοθρός θα τον έλεγα, τον Παναθηναϊκό. Και δεν ξέρω αν είχε και πλάνο Β, γιατί μπλοκαρίστηκε ο Ουναΐ, που είναι η κινητήριος δύναμη του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα δεν έπαιξε, μπήκε κάποια στιγμή αλλαγή λόγω της ίωσης που είχε. Και λοιπόν στη μεσαία γραμμή κυριάρχησε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, σίγουρα είναι πολύ σωστές οι διαπιστώσεις σου. Το θέμα είναι τώρα το παιχνίδι αυτό πέρασε. Είναι αρχή του πρωταθλήματος.
0: Καλά, κανείς δεν έχασε πρωτάθλημα και δεν κέρδισε πρωτάθλημα Οκτώβρη μήνα.
1: Εξακολουθεί να είναι πρώτος, όπως και να το κάνουμε.
0: Σοφώς.
1: Το θέμα είναι να τον παιδώσουν οι παίχτες αυτό, να τα δώσουν όλα και να μην ξαναπαραλυφθεί αυτή η εμφάνιση. Αυτή η εμφάνιση για μένα ήταν μαχαιριά, πισόπλατη και στον κόσμο του Παναθηναϊκού και στη διοίκηση και σε όλους τους φιλάθλους που θέλουν να βλέπουν ένα ντέρμπι, δηλαδή ντέρμπι στην πραγματικότητα, όχι αυτό που είχαμε χθες να πούμε. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός, θα είμαι λίγο υπερβολικός, από ότι έπαιξε σχεδόν μόνος. Η αυταπάρνηση των παιχτών του Ολυμπιακού ήταν κάτι το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Εγώ νομίζω, αγαπητέ Μανώλη, ότι το παιχνίδι χθες κρίθηκε σε αυτό που είπε ο Ρέτσο στην ομιλία του πριν πάνε στο γήπεδο για να παίξουν. Σήμερα κερδίζουμε, δεν παίζουμε. Πράγμα το οποίο δεν το είχε ο Παναθηναϊκός εχθές.
1: Μα δεν το είχε να πούμε, γιατί είπαμε δεν υπάρχει ο αρχηγός, δεν υπάρχει ο άνθρωπος που θα τους μαζέψει να τους πει δύο λόγια, να τους πει πέντε πράγματα. Σε ποια ομάδα παίζουν.
0: Ο Φίσας, επειδή είναι στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, δεν είναι ένας τέτοιος παίκτης.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω δει εγώ. Αν τον έχεις δει εσύ, να μου το
0: πεις. Εντάξει, όχι. Εγώ ρωτάω τη γνώμη του καλύτερου σε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπουμε. Και να σου πω κάτι, στη διαφανίση του Παναθηναϊκού μπορεί τα αποτελέσματα του ήταν καλά. Αν θυμηθείς πότε μπαίναν τα γκολ, καλό αυτό βέβαια, η ομάδα μάχεται μέχρι το τελευταίο λεπτό της συνάντησης. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω έναν άνθρωπο που να τους μαζεύει και να τους μιλάει. Να τους πει μπαίνουμε μέσα, παίζουμε στον Παναθηναϊκό, τα δίνουμε όλα. Είπαμε τώρα έχει πολλές. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και θα δείξει η ομάδα αν έχει χαρακτήρα, αν μπορεί να κρατήσει το πρωτάθλημα. Γιατί είπαμε 16 χρόνια είναι πάρα πολλά και 17 είναι ένας αιώνας.
0: Τώρα λες ότι αρχίζουν τα δύσκολα λόγω και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
1: Βέβαια. Και για όλες τις ομάδες.
0: Βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός, εγώ κατά τη γνώμη μου, λέω ότι πρέπει να κοιτάξει το Conference League φέτος. Πρέπει να το κοιτάξει ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Πάω να φυσικά ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα στο DNA της Ευρώπης ομάδα, έτσι. Ξέρετε ότι όταν έκανε πορείες ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, πήγαινε σε έξω. Εγώ όταν πήγαινα έξω και έλεγα, ξέρω εγώ, ποια ομάδα, έπαιζε ο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Λέω, παίζει ο Ολυμπιακός, μου λέγανε Olympic Games. Λέω, παιδιά, ο Παναθηναϊκός, λέω, πού είναι. Α, Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός που παίζει, Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, δηλαδή, εντάξει, το έχει το DNA αυτό, τώρα να δείξει. Τι να σου πω, δηλαδή και εγώ το χθεσινό ήταν μια απογοήτευση. Όχι γιατί έχασε μάνα, ξέρω, δεν μπορεί να κάτσει να κερδίσει, να είναι ισοπαλό κτλ.
0: Δεν, απλά δεν
1: έπαιξε. Μια ομάδα έτσι, το παθείς θα έλεγα. Την έβλεπε πίσω, πήγε η μπάλα, πίσω η μπάλα, πίσω η μπάλα. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Και μετά που έμεινε με 10 παίκτες Ολυμπιακός, περίμενε μια άλλη ανάπτυξη, μια άλλη. Κάτι άλλο. Ο Ουναΐ ήταν ανύπαρκτο για μένα.
0: Όχι, είχε κλείσει, δεν τον είχαν κλείσει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, να έχει γίνει αλλαγή, να πούμε από νωρίς.
0: Και πράγματι έγινε κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, έγινε, τι να το κάνεις. Σου είπα τώρα από εδώ και πέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς, ναι.
0: Βέβαια, πολύ νωρίς. Αυτό που ρώτησα και τον Κώστα νωρίτερα. Μας είπες τι έχασε ο Παναθηναϊκός. Τι κέρδισε ο Ολυμπιακός από χθες.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε πρώτα απ' όλα αυτοπεποίθηση. Έτσι, γιατί ναι. Ήταν το παιχνίδι οριακό. Γιατί θα του λέγανε του προπονητή ότι εντάξει κέρδισε τη Λιβαδιά στο 92, κέρδισε τον ένα τον άλλο και τα λοιπά. Τώρα που είναι τα δύσκολα πήγαινε και παίξαμε τον πρώτο και τον αίτητο και έδειξε ποιος είσαι. Και έδειξε πραγματικά ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι είχε καταλάβει τη σημασία του αγώνα και την αρχική παίκτης πάνω απ' όλα, έτσι. Η παίκτης του. Σου εγώ ήμουν καταπληκτός. Πίσω η μπάλα, πίσω η μπάλα. Τα μπακ δεν ξέρω τι κάνανε, ο τερματοφύλακας μπερδευόταν με τους σέντερ μπακ, είναι φοβερό πράγμα. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτοί οι δύο μπακ, η κεντρική αμυντική του Παναθηναϊκού, δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Δεν κάνουν.
0: Ακόμα και ο Ντεφράι με παραστάσεις Ίντερ. Στην Ίντερ.
1: Ναι, δεν είναι. Κοίτα, μάνα εδώ να πάρει σύνταξη. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είναι οι άνθρωποι να πούν. Και ήταν και ο Ταμπόρτα που ήταν σε καλή η κατάσταση. Χθες δεν μπόρεσε να αποδείξει, ας πούμε. Και βέβαια ήταν τραυματίας, ήταν. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είχαν αυτοπεποίθηση οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τι να πω τώρα, λέμε τώρα. Θα δείξει, αυτό έχω να πω. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, είναι μεγάλη ομάδα. Χρειάζεται συμπαράσταση από τον κόσμο του, την οποία την έχει από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Η διοίκηση είναι κοντά του, αλλά χρειάζεται και δύο-τρεις κινήσεις.
0: Ενίσχυσης αγωνιστικής ή εξωαγωνιστικής, δηλαδή κάποιος να τους μιλάει αυτό που είπες νωρίτερα, Μανώλη.
1: Κοίτα να δεις, μέσα στο από ό,τι βλέπω μέσα στον αγώνα δεν υπάρχει κανένα να πάρει τέτοια πρωτοβουλία πάνω του. Έτσι, δεν υπάρχει ένας παίκτης να τους μαζέψει, να τους πει να πούμε αυτό και ξέρετε που πέστε, τι κάνουμε κτλ. Τώρα από εξωαγωνιστικά, σίγουρα σου είπα, εγώ θα έλεγα για ο Καραγκούνης στην ανοιχτή περίπτωση. Έτσι με τον κύριο έχω να μιλήσω για μην παρεξήγηση 10 χρόνια, 15 ξέρω.
0: Εντάξει, πιστεύεις ότι είναι η γνώμη σου, ότι πιστεύεις ότι είναι η ιδανική περίπτωση για αυτό.
1: Το πάθος σου και τα λοιπά βοηθούσανε. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θέλω να μειώσω και τα άλλα παιδιά που είναι εσύ το Παπα-Βασιλείου και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν μειώνουμε κανέναν, απλά λέμε μία γνώμη. Μία γνώμη, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
1: Είναι αυτή η γνώμη.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ο Παναθηναϊκός, είπαμε, θέλει τώρα να αποδείξει και μέσω της Ευρώπης, έτσι, ότι ήταν ένα τυχές αποτέλεσμα, μια κακή βραδιά, τίποτα δεν πήγε καλά εδώ που τα λέμε, να αποδείξει ότι είναι, παραμένει Παναθηναϊκός. Αυτό.
0: Λοιπόν, αφήσουμε τον ντέρμπι και να πάμε στη γενικότερη εικόνα του πρωταθλήματος. Η άποψή σου, Μανώλη, ποια είναι μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, μέχρι και σήμερα?
1: Βλέπω πολύ καλύτερες ομάδες από ό,τι πέρσι.
0: Όλες οι ομάδες εννοείς.
1: Ναι, βλέπω. Ναι, όλες. Ακόμα και ο Μπόλος που έχει την τιμωρία. Είναι σποστάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στον Άρη. Τώρα μιλάμε για πρόσφατα. Και σε άλλες ομάδες, ας πούμε. Όφη, η επανάσταση που έκανε ο Κόντης εκεί με τα παιδιά κτλ. Η Καλαμάτα, ευχάριστη έκδοση του πρωταθλήματος. Έπαιζε πάντα μπαλά, η Κυψιά βέβαια. Έτσι. Όλες οι ομάδες είναι κάτω πανετολικός. Δεν είναι, είναι καλές, είναι δυνατές οι ομάδες. Δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Πολύ καλύτερο από ό,τι πέρσι. Και αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση έτσι, θα κρυθεί το Μάιο το πρωτάθλημα.
0: Καλά.
1: Βέβαια. Μακάρι να γίνει έτσι. Μακάρι.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα και ο καλύτερος στο τέλος της χρονιάς να το πανηγυρίσει. Μανώλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το χθεσινό ντέρμπι από δύο κορυφαίους ρεπόρτερ, τον Κώστα Μιλωνά και τον Μανώλη Σαριδάκη, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τα παλαιότερα χρόνια. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Clues Rapid 3-3. Από εκεί και πέρα, Αλγκαράφα Τεχεράνη 1-2, Αλνάστρ Ριάντ Φαργκόνα 1-0, Αλτσαβίγια Αλαΐν 0-4, Κατοβίτσε Κρακοβία 1-0, Λούγκο Λογκρονιές 2-1, Μπαρλέτα Καβέσε 1-1, Πεσκάρα Μοντετσέλιο εδώ δεν έχουμε γκολ, Πικέρνο Κοζέντσα 1-2, ημίχρονα Ντιζόν Μέτς 3-1, Τωρίνο Ουντινέζε 1-1, Κάρλσατον Ατλέτικ Ένφιλ Τάουν 0-1, Κόβεντρι Νιουκάστλ 1-0, Λανούς Βελέζ 0-0, Κορυτίμπα Μποταφόγκο στις καθυστερήσεις 1-1, Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτας καθυστερήσεις και εδώ 2-1, ημίχρονα Σάμροκ Μποέμιαν 1-0, Λεβάντε Σεβίλη 0-1, Τενερίφη Τζιρόνα 1-1, Σαν Χωσέ Μοντέρο 3-1, Φαμαλικάο Αλβέρκα 0-1. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το τελευταίο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής, στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. η Καλαμάτα παίζοντας καταπληκτικά, φιλοδόρησε με 3 γκολ τον ΠΑΟΚ, πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Θεσσαλονίκη και φυσικά μαγνήτησε τα βλέμματα όλης της φιλάθλης Ελλάδας. Κοντά μας ο αρχιτέκτονας της ομάδας, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Κύριε Χριστοφιλέα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν για την σημερινή σας επιτυχία.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς είχατε προσεγγίσει το παιχνίδι, τι είπατε στους παίκτες σας πριν βγούνε στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστούνε, πού θα χτυπήσουμε, τι προσέχουμε. Πείτε μας μερικά από την προσέγγιση που είχατε για αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση. Ομολογουμένως δύσκολο να πας να βάλεις την Τούμπα 3 γκολ.
2: Ναι, σωστά. Εντάξει, δεν δουλέψαμε όλη τη βδομάδα αλλά και τον προηγούμενο καιρό. Τόσο στο αμυντικό μας κομμάτι, όσο και στο πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα για να επιτεθούμε. Σίγουρα βγήκανε πολλά πράγματα από αυτά που δουλέψαμε και από αυτά που είπαμε. Αν έχει και τους παίχτες που μπορούν να τα κάνουν όπως αποδεικνύεται που έχουμε εμείς, όλα είναι πιο εύκολα μετά. Σίγουρα είπαμε ότι δεν θα φοβηθούμε, θα πιέσουμε ψηλά και θα κοιτάξουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την μπάλα για να ορίσουμε τις τύχες μας.
0: Και αυτό κάνατε, δηλαδή η πίεση ψηλά ήταν το μυστικό.
2: Ναι, μυστικό.
0: Εντάξει, εντός εισαγωγικών.
2: Ήταν ένας τρόπος που θέλαμε να, αμυντικός που θέλαμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε κάποιο σημείο το οποίο εσείς ως τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας το κρίνατε αδύναμο και χτυπήσατε εκεί.
2: Σίγουρα ξέραμε ότι οι επιστροφές των μπακ τους όταν ανεβάζουν και τα ανεβάζαν πάρα πολύ ψηλά και τα δύο μπακ. Και είχαμε οργανώσει να μετασχηματίζουμε λίγο το Βάρκας να μπαίνει ως δεύτερο φόρο σε αυτές τις φάσεις όταν κερδίζουμε την μπάλα και να φεύγει στην αντεπίθεση.
0: Ο Βάρκας σήμερα πραγματικά συστήθηκε με τρόπο εκπληκτικό, έτσι. 2 γκολ, κερδισμένο πέναλτι, αποβολή, τα πάντα έκανε. Νομίζω ήταν ο καλύτερος του γηπέδου, κατά την ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι, ο Κένεθ είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι σε μια πολύ καλή ηλικία και νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει.
0: Από εκεί και πέρα, το μέλλον της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία ποιο είναι? Η Καλαμάτα έχει μαζέψει κάποιους βαθμούς, στέκεται πολύ καλά μέχρι και αυτή την ώρα, από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο 90 κάτι έχασε από τον Άρη αν θυμάμαι καλά, γενικά στέκεται στα παιχνίδια της η Καλαμάτα. Ποιο είναι το μέλλον, ποια είναι τα επόμενα βήματα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι σημαντικό να μείνουμε προσγειωμένοι, να μην ψηλώσουμε στο εγώ μας. Και νομίζουμε ότι κάτι καταφέραμε. Είναι ένας μαραθώνιος που στόχο έχει η Καλαμάτα να σωθεί, να μείνουμε στην κατηγορία και να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπομονή, δουλειά, πίστη σε αυτό που κάνουμε και νομίζω ότι στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι.
0: Η Καλαμάτα γενικά βάζει δύσκολα στους αντιπάλους που έχει παίξει μέχρι τώρα, όποιος και αν είναι αυτός. Ποιο είναι το μυστικό?
2: Ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ποδόσφαιρο ως ένα άθλημα που και οι μικρές ομάδες μπορούν να επιτίθονται, να κρατάνε την μπάλα και να δημιουργούν ευκαιρίες. Δεν προσεγγίζουμε τα παιχνίδια μας ως μικρή ομάδα. Κοιτάμε να μεγαλώσουμε μέσα από τα μεγάλα παιχνίδια και να μπορέσουμε να φτάσουμε την κατηγορία και να δείξουμε ένα πολύ ωραίο πρόσωπο.
0: Βεβαίως θα σας ρωτήσω, θα μου πείτε ότι το πιστεύετε, σε κάθε παιχνίδι το πιστεύετε. Πιστεύατε ότι σήμερα έτσι και με τέτοια εμφάνιση θα κέρδιζε η ομάδα σας την Τούμπα?
2: Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι και πάμε να διεκδικήσουμε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Ήξερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως αν δεν πιστεύεις να πας σε κάθε παιχνίδι για την νίκη, καλύτερα να μην πηγαίνεις καθόλου.
0: Καλύτερα να μην ξεκινάς από το σπίτι σου να παίξεις.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ σωστά. Κύριε Χριστοφιλέα, το μέλλον της Μαύρης Θύελλας είπατε είναι να μην ψηλώσουμε απότομα. Είναι και κάτι παραπάνω εκτός από την σωτηρία, δηλαδή στοχεύει και κάπου καλύτερα ή βήμα-βήμα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς βλέπουμε?
2: Αυτό θα μας το δείξει η εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα θα μας δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε. Ο στόχος είναι και πρέπει να παραμείνει ο αρχικός, είναι η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε μια ομάδα χωρίς γήπεδο. Αγωνιζόμαστε κάθε Κυριακή εκτός έδρας. Δεν έχουμε μείνει στην πόλη μας, υπάρχει πάρα πολύ κούραση από τα ταξίδια. Είμαστε μια ομάδα που ανεβήκαμε μετά από 26 χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μια σχετικά άπειρη ομάδα, όλος ο οργανισμός της. Και τώρα σιγά σιγά μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία.
0: Μάλιστα, μια και είπατε για το γήπεδο, ήθελα να σας ρωτήσω πότε υπολογίζετε να μπείτε στο γήπεδο το δικό σας?
2: Δεν έχω εικόνα, δυστυχώς.
0: Δεν έχετε εικόνα.
2: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφιλέα, εγώ.
2: Ναι. Το συντομότερο δυνατό.
0: Σας το εύχομαι. Και εύχομαι μέσα από τα παιχνίδια της Καλαμάτας η φιλάθλη Ελλάδα να τη χειροκροτήσει. Γιατί πράγματι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που αξίζει να είναι στην κατηγορία, γιατί και κόσμο έχει και ωραία παιχνίδια μας έχει προσφέρει στο παρελθόν. Και γιατί όχι, τα όνειρά σας όλα να πραγματοποιηθούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, υγεία και τα καλύτερα να είναι μπροστά σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο προπονητής της Καλαμάτας, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Σήμερα θυμίζω, η Καλαμάτα, παίζοντας πάρα πολύ καλά, επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με τον Κένεθ Βάργκας να οργιάζει και να κάνει άνω κάτω την αντίπαλη ομάδα, σκοράροντας δις, κερδίζοντας ένα πέναλτι και μια αποβολή, η Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Ισπανού τεχνικού του Ολυμπιακού, Ιμανουέλ Αλουγκαθίλ, στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, που σήκωσε αρχικά κορεό των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια το αφαίρεσε από την ανάρτησή του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής μας θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση που έκανε λόγω δύο κόσμου με την απόσταση που του χωρίζει να είναι χαοτική. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ανακοίνωσή της, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Νομικά θα κινηθεί ο Ανδρέας Τετέι με τη συνδρομή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού κατά ενός ραδιοφωνικού παραγωγού για τα σχόλιά του κατά του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Ένα 24ωρο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, 1-0 στο Φάληρο, ο Τζέικομ Νίστρουμ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ανασύνταξη και ενότητα τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Τριφυλιού, όσο και στο σύνολο της πράσινης οικογένειας. Ο Δανός τεχνικός ανέβασε μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ένα μήνυμα στους λογαριασμούς της ομάδας στα social media, στο οποίο έγραφε νικάμε, μαζί χάνουμε μαζί, με τους πράσινους να συμπληρώνουν από κάτω, πάνω απ' όλα ομάδα. Για την 6η αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος επίσης 3-0. Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 για τον 1ο όμιλο της 3ης Εθνικής. Στο μπάσκετ τώρα στην Ισπανία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Σε δηλώσεις, το τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας επισήμανε ότι ανυπομονεί να δει τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύει ότι θα έρθει. Στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο και αυτός θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αναφέρθηκε στην ποιότητα της Παρτίζαν και στην καλή άμυνα που παίζει, λέγοντας ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Με 13 παίκτες στην αποστολή, μεταξύ των οποίων ο αναποκτητής Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετικά Μπέλης για το EuroCup. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Οι μαχητές πειραματικό επικράτησαν με 92-91 των Σοφάδων, σημειώνοντας την πρώτη τους νίκη στην Elite League στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Ο Ανδρέας Τσουμάνης έκρινε το μάτς με καλάθι από επιθετικό rebound 10,4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την ομάδα του που είχε βρεθεί στο μείον 14. Ο Απόλλωνος Σμύρνης κληρώθηκε με την Μπαρτσελόνα Sport Management από τη Γεωργία και την Ισπανική Τεράσα στον όμιλο για τη φάση των 16 του EuroCup του Πόλο Ανδρών, από το οποίο αποκρίνονται στην επόμενη φάση δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Στο Champions League στο Πόλο Γυναικών κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο μαζί με την Ισπανική Τεράσα και την Ιταλική Εκίπε Οριζόντε, ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός, ενώ η Βουλιαγμένη τοποθετήθηκε στο δεύτερο όμιλο μαζί με τις Ισπανικές Σάντα Αντρέου και Καταλούνια και την Ιταλική Παλανουότο Τριέστε. Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Για τη Handball Premier, Αθηναϊκός Χάνθ 38-33 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 34-30. Στο τένις τώρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Αμερικανό Τέιλορ Φρίτζ και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά της Σανγκάης, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 της Ντόνα Πέκιτς από την Κροατία και πέρασε στον επόμενο γύρο στο τουρνουά της Γιουχάν, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την τελευταία σελίδα και την εκπομπή με τον Άγγελο Στίμο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12, που θα είναι η νεότερη ενημέρωση αναλυτικά ρεπορτάζ. Διαβάστε στο ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πέναλτι από τον Ντιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ντιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με το Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή. Ντιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκας στην περιοχή, το γκολ. Φανταστικό γκολ από το Βάργκας, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Κουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
1: Ακούτε, Eraspor

11 λεπτά μετά τις 11. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Όση ώρα λοιπόν ακούγαμε το δελτίο από τον Τάκη, δεύτερο γκολ για την Coventry, ο Σιντίκη έκανε το 2-0 κόντρα στη Newcastle. Περισσότερα βεβαίως στην εξέλιξη των αγώνων. Τα άλλα παιχνίδια παραμένουν όπως τα είχαμε αφήσει. Παραμένει το Levante Sevilla 0-1 και το 1-1 ανάμεσα στην Τωρίνο και την Ουντινέζε. Θα ενημερωθούμε αναλυτικά για το κουπόνι του στοιχήματος σε λίγο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, αφήνουμε την Καλαμάτα και τον τεχνικό της, τον κύριο Χριστοφιλέα, και στρεφόμαστε πλέον. Θα ενημερωθούμε αναλυτικά για το κουπόνι του στοιχήματος σε λίγο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, αφήνουμε την Καλαμάτα και τον τεχνικό της, τον κύριο Χριστοφιλέα,

0: Σέρβων στο αεροδρόμιο έφτασε στον Νίκολα Τέσλα, έφτασε στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση αύριο το βράδυ με την Παρτιζάν. Και ο Ολυμπιακός βεβαίως στη Βαλένθια για αυτό το παιχνίδι με την καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής και την προηγούμενη ομάδα του Γιάν Μοντέρο με 16 παίκτες στην αποστολή του Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι έκανε όλες τις ενέργειες που έπρεπε και βεβαίως αποκαταστάθηκαν όλες οι ζημιές. Έδωσε και φωτογραφίες ο Ολυμπιακός στη δημοσιότητα στη Σανέλ Αρένα, ζημιές που προκάλεσαν στο τελευταίο παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης για την πρώτο για την Ευρωλίγκα και πρώτο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε εκεί ο Ολυμπιακός, γιατί το τελευταίο ήταν χθες και κλεισμένων των θυρών με τον Κολοσσό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε οι ζημιές
1: αποκαταστάθηκαν.
0: Βεβαίως. Και ο Ολυμπιακός υλοποίησε και ολοκλήρωσε σωστά ό,τι γράφει το συμβόλαιο. Κάθε φορά που θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αμέσως θα πληρώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για να λύνεται.
1: Ελπίζουμε να μην ξαναυπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Απλά να πω εγώ ότι ο Κουλένοβιτς κάνει το 2-1 σε κενή εστία, 2-1 προβάδισμα ή το Ρήνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι δύσκολα παιχνίδια και η Παρτιζάν και η Βαλένθια έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
0: Είναι οι δύο πιο δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις. Πρώτη για τον Παναθηναϊκό που έπαιζε συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, μία ακόμη εκτός έδρας για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι η Βαλένθια είναι η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας, αλλά φτιάχνει και ωραία ιστορία αυτό το παιχνίδι. Και για τον Παναθηναϊκό βεβαίως έχει την δική της ιστορία η αναμέτρηση με την Παρτιζάν, καθώς αυτή ήταν και η πρώτη αλλά και η τελευταία ομάδα του Ζέλικο Μπράτοβιτς πριν επιστρέψει έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια στον πάγκο των Πρασίνων.
1: Λοιπόν, ενώ μιλάς και μας δίνεις το ρεπορτάζ, δεν έχουμε πολλά γκολ. Δεύτερο γκολ η Σεβίλη στην έδρα της Λεβάντε. Ο Φέλιξ, όπως τον γράφει η φανέλα, Φέλιξ Κορέιρα με προβολή 0-2. Λεβάντε Σεβίλη. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα παιχνίδια εξορισμού, γιατί αυτή την ώρα αυτές οι δύο ομάδες είναι καλές. Η Παρτιζάν νομίζω είναι η πρώτη σε κλεψίματα.
0: Και είναι και στην επίθεση πρώτη, βεβαίως. Είναι μια ομάδα καινούρια. Mm-hmm. Έχει κρατήσει μερικούς παίκτες λίγους από το περσινό ρόστερ. Έχει νέο προπονητή, όμως το διατηρεί την ίδια φιλοσοφία. Και στο γήπεδό της ειδικά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Είναι ένα νέο τεστ αντοχής για τον Ολυμπιακό, έπειτα από την ήττα στην Πολώνια. Τώρα θέλει να περάσει νικηφόρα από τη Βαλένθια. Θα μετρήσει αυτό, όχι πως εάν ηττηθεί θα συμβεί κάτι, απλά επειδή θέλει να μην χάνει βαθμούς στην αρχή της σεζόν ο Γιώργος Μπατζόκας, έχει πάλι 16 παίκτες, σκεπτόμενος ότι μπορεί να χρειαστούν και είτε στο αυριανό είτε στο δεύτερο παιχνίδι την Παρασκευή στη Βαρκελόνη.
1: Ωραία, να αφήσουμε λοιπόν την Ευρωλίγκα και να πάμε και στις αναμετρήσεις που έχουμε για EuroCup, για BCL, έχουμε Βαρέζε Περιστέρι, έχουμε Λετκαμπέλης ΠΑΟΚ, έχουμε EuroCup Γκέντσε Κολοσσός και Φράιμπουργκ Μύκονος, εκτός έδρας δοκιμασίες αυτή τη βδομάδα για τις ομάδες μας.
0: Είναι σημαντικά παιχνίδια, Ο ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη αποστολή εκτός έδρας, θα υπάρξουν και οι δύσκολες βραδιές για όλες τις ομάδες. Το παιχνίδι στη Βαρέζε για το Περιστέρι πάρα πολύ σημαντικό. Το Περιστέρι πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει αυτή την αναμέτρηση που θα έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στη Βαρέζε είναι προπονητής, για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, ο Γιάννης Κατρίτης, Έλληνας προπονητής δηλαδή, που είχε πολύ καλές χρονιές ειδικά με τον Άρη, Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Οπότε και για το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και φτιάχνει και τη δική του ιστορία. Τώρα για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη πρέπει να συνηθίσουν σε αυτές τις διπλές υποχρεώσεις. Οι Ιόνοι είναι συνηθισμένοι και για τις διαβολοβδομάδες και για όλα τα δύσκολα παιχνίδια εντός εκτός έδρας. Όμως τώρα ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα πρέπει να συνηθίσει ότι θα παίζει δύσκολα παιχνίδια δύο την εβδομάδα, διότι η προηγούμενη διοργάνωση που έπαιζε ήταν το FIBA Euro Cup. Εδώ το Euro Cup της Ευρωλίγκας είναι απείρως πιο ανταγωνιστικό. Ο Άρης έχει συνηθίσει παραπάνω, περισσότερο.
1: Ο Άρης που υποδέχεται την Τερτώνα, να πούμε, μεθαύριο.
0: Και βεβαίως και αυτό θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

0: παιχνίδι. Οι Ιταλοί είναι σε άνοδο, το ιταλικό μπάσκετ είναι σε άνοδο. Και ασφαλώς ο Κολοσσός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα μας εκπροσωπεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πάντα ξέρουμε ότι παίζουν για το κάτι παραπάνω επί της ουσίας. Δηλαδή οι προσδοκίες είναι συγκεκριμένες, η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι καταρχαστινή και γι' αυτό και πανηγυρίστηκαν έξαλα οι πρώτες νίκες και της Μικόνου και του και του Κολοσσού την περασμένη εβδομάδα. Γενικώς πανηγυρίστηκε το 10 στα 10.
1: Ναι, εντυπωσιακό.
0: Αλλά να μην περιμένουν κάθε εβδομάδα.
1: Καλά, δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να έχουμε 10 στα 10, θα έρθουν και στραπάτσα.
0: Θα έρθουν και ήττες, ναι. Θα έρθουν και ήττες, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται διαχείριση, κυρίως διαχείριση ψυχολογική, συναισθηματική, διαχείριση συναισθημάτων και ασφαλώς διαχείριση του έμψυχου δυναμικού από τους προπονητές.
1: Βεβαίως.
0: Ήδη ένας προπονητής απολύθηκε, ο Γιώργος Βόβορας από τον Προμηθέα, που ακόμα δεν είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του. Θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω αύριο ή μεθαύριο. Και ένας άλλος προπονητής πήρε προαγωγή, δηλαδή ανταμείφθηκε για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Μύκονο, είναι ο Βαγγέλης Διάκος, που υπέγραψε πρόωρη επέκταση συνεργασίας με την ομάδα από το νησί των Ανέμων μέχρι και το 2028.
1: Σημαντικό και αυτό νομίζω, έτσι. Σημαντικό επίτευγμα.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα η μπασκετική κοινότητα απασχολείται με κάτι άλλο ή πάμε μόνο καθαρά στο αγωνιστικό?
0: Αυτή την εβδομάδα καθαρά στο αγωνιστικό. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, θα τις περιμένουμε σε διαφορετικά επίπεδα και εννοείται ότι πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στο να αρχίσει σιγά σιγά και το NBA. Μιλάω για τις επίσημες υποχρεώσεις, για τα επίσημα παιχνίδια. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε πώς κάποιοι παίκτες που συνδέονται στα σενάρια τώρα πάω με ελληνικές ομάδες, εάν θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν υψηλές πτήσεις όπως ο Χεζόνια και ο Διαλό, εάν ο Πουλακίδας θα μείνει στου Dallas Mavericks και βεβαίως εάν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τώρα πάω σε μια άλλη ιστορία, θα ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε στα φιλικά, στα παιχνίδια της pre-season, το ίδιο εντυπωσιακά και τα επίσημα παιχνίδια της regular season με τους Miami Heat.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και σε ό,τι αφορά την μπασκετική κοινότητα, τα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο Ρομέρο έχει μειώσει για τη Λεβάντε με σούτ μέσα από την περιοχή. 1-2 Λεβάντε, Σεβίλη, 2 λεπτά μετά τον γκολ του Φέλιξ Κορέιρα. Ο Ρομέρο απάντησε για τους γηπεδούχους 1-2. Λοιπόν, να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος. Εκεί όπου έχουμε γκολ από τα παιχνίδια των 9.30. Κατοβίτσε Κρακοβία 2-1. Λούγκο Λογκρονιές 3-1, Μπαρλέτα Καβέζε 1-1, Πεσκάρα Μοντετσέλιο 1-1, Πικέρνο Κοζέντσα 1-2, Διζόν Μέτς 4-1, Τορίνο Ουντινέζε 2-1, Κάρλσατον Ατλέτικ Ένφιλ Τάουν 1-1, Κόβεντρι Νιουκάστιλ 2-0, Λανούς Βελέζ 1-0, Κορυτίμπα Μποταφόγκο 1-1, Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτας 2-2, Σάμροκ Μποέμιαν 1-0, Λεβάντε Σεβίλη 1-2, Τενερίφη Τζιρόνα 1-1, Σαν Χωσέ Μοντέρο 4-1, ημίχρονο Φαμαλικάο Αλβέρκα 1-1, Universitat de Chile Nublense 1-0, Χασάνια Φάρα Αμπάτ 0-1. Τα δύο παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

Τρομερό, καταπληκτικό. Γκολάρα ο Μπότμαν με αριστερό σούτ από την αριστερή γωνία της περιοχής. Η μπάλα στον ουρανό των δικτύων και το Coventry Newcastle γίνεται 2-1 στο 70.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιχτο το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Παρά τις κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 στις ευρωπαϊκές χώρες. Έως το τέλος του 2026 θα μπορέσει η Ρωσία να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ στα συνήθη επίπεδα, εκτίμησε ο αντιπρόεδρος ρωσικής κυβέρνησης. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Έκκληση από τον ΟΗΕ σε Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα εντοπίστηκαν τρεις λέμβοι με 181 μετανάστες. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής στελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 11.30, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τους ίδιους συντελεστές. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα τελικά των 9.30 και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τελικά, Κατοβίτσε Κρακοβία 2-1-1-0 το ημίχρονο. Λούγκο Λογκρονιές 3-1-2-1 το ημίχρονο. Εδώ και οι δύο ομάδες τέλειωσαν με παίκτη λιγότερο. Μπαρλέτα Καβέζε 1-1 από ημίχρονο. Πεσκάρα Μοντετσέλιο 1-1-0-0 το ημίχρονο. Πικέρνο Κοζέντσα 1-2-1-1 το ημίχρονο. Περνάμε στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Είναι στις καθυστερήσεις. Ντιζόν Μετς 4-2, Τωρίνο Ουντινέζε 2-1. Κάλσα τον Ατλέτικ Ένφιλ Τάουν 1-2. Λίγο πιο πίσω στα παιχνίδια των 10 χρονικά. Είμαστε περίπου στο 80. Κόβεντρι Νιουκάστιλ 2-1, Λαλούς Βελέζ 1-0, Κορυτίμπα Μποταφόγκο 1-1, Φορταλέζα Κλαμπ Λεγκάτας 2-2, Σάμροκ Μποέμιαν 2-1, Λεβάντε Σεβίλη 1-2, Τενερίφη Τζιρόνα 1-1, Σαν Χωσέ Μοντέρο 4-1, Φαμαλικάο Αλβέρκα 1-2, Ουνιβερσιτάτ Ντε Τσίλε Νουμπλένσε 1-0. Γκολ έχουμε στο Χασάνια Φαρ Ραμπάτ, το σκορ είναι 1-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Ο Σίμς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα της Newcastle. Έτσι στο 82 η Coventry προηγείται της Newcastle με 3-1. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε πιο πριν, θα τα δούμε κατά την εξέλιξη της εκπομπής και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Αθανασίου που και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Σε εξέλιξη τα τρία παιχνίδια, μάλλον ναι, τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία για απόψε. Πολύ σωστά είπες ότι η Coventry πέτυχε τρίτο γκολ 3-1 απέναντι στην Newcastle, 38 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Manchester City στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς. Ακολουθεί η Arsenal με 15, στην τρίτη θέση η Brighton στην Premier League της Αγγλίας. Στην Ιταλία σε εξέλιξη ολοκληρώνεται στην πραγματικότητα το Torino Udinese 2-1. Νωρίτερα η Αταλάντα κέρδισε στην έδρα της 3-1 την Βενέτσια. Στην Ιταλία έχουμε Ίντερ και Λάτσιο στην κορυφή με 16 βαθμούς σε 6 αγώνες. Η Ρώμα είναι στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς στα ίδια παιχνίδια. Στην Ισπανία, Λεβάντε Σεβίγια 1-2. Εδώ είμαστε περίπου στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης και για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Τελικό αποτέλεσμα Τωρίνο Ουντινέζε στην Ιταλία 2-1, Άγγελε.
0: Βεβαίως είναι τελικό. Αυτή την ώρα λες χαίρονται οι παίκτες των δύο ομάδων, έτσι καταλαβαίνεις. Η Γκρανάτα πανηγυρίζουν πιο έντονα και περιμένουμε να δούμε τα δύο παιχνίδια. Coventry Newcastle 3-1 και 2-1 συνεχίζει να προηγείται η Σεβίλη.
1: Στην Ισπανία η Μπαρσελόνα έχει το απόλυτο σε 8 παιχνίδια, έχει 8 νίκες, 24 η βαθμή της. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ακολουθεί με 19, όσους βρισκόμενοι στην ίδια θέση, στη δεύτερη η Ρεάλ Μπέτις, 19 βαθμούς και οι δύο ομάδες, ενώ στην τέταρτη θέση είναι η Ρεάλ με 18 βαθμούς. Αυτά είναι, αυτές είναι οι πρώτες ομάδες που προηγούνται σε αυτές τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων που διεξάγονται παιχνίδια αυτή την ώρα, Ιταλία, Ισπανία και Αγγλία. Τώρα, θυμίζω ότι για τους προληπτικούς περισσότερο, Άγγελε, σήμερα Δευτέρα 12 του μήνα, 12 Οκτωβρίου.
0: Αύριο είναι Τρίτη και 13.
1: Α, γεια σου. Εκεί ήθελα να το πάω.
0: Έτσι,
1: και μάλιστα
0: το κατάλαβα.
1: Έχουμε, αύριο και μεθαύριο έχουμε Champions League. Αύριο και μεθαύριο επιστρέφει το Champions League στο σπίτι μας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια της League Phase.
0: Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα.
1: Στο σύνολο, απλά να πω σαν πρώτη εικόνα, στο σύνολο είναι 18 παιχνίδια, τα μισά θα γίνουν αύριο, 13 του μήνα και τα υπόλοιπα μισά στις 14 του μήνα.
0: Μεταξύ αυτών και ο αγώνας της ΑΕΚ στις 10 το βράδυ που ενδιαφέρει όλους εμάς.
1: Απέναντι στην Σταχτάρ εκτός έδρας.
0: Στο αυτό... Λονδίνο θα γίνει βέβαια, εντάξει, ναι, αλλά είναι εκτός έδρας χρεώνεται, ναι, η αναμέτρηση.
1: Αυτό
0: η ΑΕΚ αναμένεται να έχει πολυπληθές κοινό στο Λονδίνο.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα αυριανά παιχνίδια.
0: Βεβαίως, Τρίτη 13 του μήνα.
1: Τρίτη 13, 8 παρατέταρτο το βράδυ, δύο παιχνίδια. Lens Sporting Λισαβόνας και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας.
0: Σαμπάχ Σλάβια και Lens Sporting, ε.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Δύσκολα.
1: Πάμε στα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ. Inter Bridge.
0: Ίντερ Μπρίζ, εντάξει.
1: Άρσεναλ Λίλε.
0: Εντάξει.
1: Ατλέτικο Μάντσεστερ United. Πολύ περίεργο αυτό το παιχνίδι.
0: Και εγώ θέλω να το δω αυτό. Είμαι περίεργο.
1: Λιψία Αϊτσχόφεν. Επίσης 10 το βράδυ. Βίγια Ρεάλ Νάπολη.
0: Ουμφινί και 4-1, Γιώργο. 4-1 η Coventry.
1: Okay, άρα καθαρίζει το παιχνίδι.
0: Οριστικά και αμετάκλητα. Και από ό,τι βλέπω, κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια έξω από την περιοχή. Μπαίνει από τα αριστερά πλάγια. Και με το αριστερό αποφεύγει δύο αντιπάλους και με το αριστερό στέλνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. 4-1. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα παιχνίδια Βίγια Ρεάλ Νάπολης 10 το βράδυ. 10 το βράδυ επίσης Γαλατασαράι Μπαρσελόνα. Και το τελευταίο παιχνίδι αύριο 10 το βράδυ Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου. Αυτά είναι τα παιχνίδια που διεξάγονται. Τα δεύτερα παιχνίδια της League Phase του Champions League αύριο Τρίτη και 13.
0: Για πάμε και Τετάρτη 14.
1: Alright. Πάμε λοιπόν Τετάρτη στις 8 παρατέταρτο και εδώ δύο παιχνίδια. Feyenoord Como το 1, Λάσκα Λίβερπουλ το άλλο.
0: Εδώ μάλλον θα έλεγα Φέγενορτ, χωρίς να υποτιμώ την Κόμο και Λίβερπουλ.
1: Εγώ πάμε στο Φέγενορτ Κόμο πιστεύω στην Κόμο, να ξέρεις.
0: Στην Κόμο, εντάξει, γιατί η Κόμο είναι μια χαρά ομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, στις 10 το βράδυ τώρα, Manchester City, Paris Saint-Germain. Και όποιος το αντέξει.
0: Καλό. Πολύ δυνατό.
1: Γιατί το άλλο, Ρώμα Ρεάλ.
0: Και αυτό είναι πολύ δυνατό, αλλά μάλλον προς Ρεάλ.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό είπαμε Τετάρτη 14 του μήνα 10 το βράδυ. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Άστον Βίλα Φενερμπαχτσέ.
0: Νομίζω Άστον Βίλα.
1: Ρεάλ Μπέτις Πόρτο.
0: Δύσκολα τα πράγματα εδώ.
1: Μπότο Κλίμπτ Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εντάξει, Γερμανοί
0: εδώ,
1: έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, αλλά η Μπόντο Γιώργο το παίζει σε ένα περίεργο γήπεδο. Εκεί μέσα έχουν χάσει Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο. Εντάξει, θα το δούμε.
1: Υπό νορμάλ συνθήκες, απλά η Ντόρτμουντ έχει ένα μικρό προβάδισμα, ό,τι και να λέμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σταχτάρ ΑΕΚ στις 10 το βράδυ και αυτό παιχνίδι της Πέμπτης. Και Μπρατισλάβα Στουγκάρδη στις 10 το βράδυ. Σαν τελευταίο παιχνίδι παρουσιάζεται στο πρόγραμμα την 5η 14 του μήνα. Αυτά είναι τα 18 παιχνίδια που θα διεξαχθούν τα μισά αύριο 13 του μήνα, τα άλλα μισά 14 του μηνός ημέρα Τετάρτη. Τώρα ήθελα να σου, μιας και ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη, να σου πω ότι αυτή την ώρα στην Αργεντινή, στην Κλαουσούρα, λίγο πριν το φινάλε, Λανούς Βέλες Σάλτσφιλντ 1-0, και στην Βραζιλία, 34ο λεπτό της αναμέτρησης, κοντεύουμε δηλαδή το 80ο λεπτό του αγώνα του Βραζιλιάνικου Πρωταθλήματος, Κοριτίβα Μποταφόγκο 1-1. Εδώ θέλω να σταθώ.
0: Φορταλέζα Ρεγκάτας 2-2, έτσι μην το ξεχνάς.
1: Ναι, εδώ θέλω να σταθώ γιατί άλλο ήθελα να πω. Χτες είχαμε 3 ντέρμπι στη Βραζιλία. Μιλάμε για ντέρμπι για
0: Φλαμέγκο Φλουμινένσε, πόσο τέλειωσε?
1: 1-0. Φλαφλού.
0: Ναι. 1-0 η Φλαμέγκο.
1: Στο Μαρακανά. Αυτό είναι το ντέρμπι του Ρίο ντε Τζανέιρο.
0: Ναι.
1: Πάμε στο ντέρμπι του Σάο Πάολο. Παλμέιρας Κορίνθιας. 4-1.
0: Wow.
1: Και πάμε και στο ντέρμπι του Νότου.
0: Ναι, ακούω.
1: Πόρτο Αλέγκρε. Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ 1-1.
0: Εντάξει.
1: Οπότε στην ουσία είχαμε 2 νίκες των γηπεδούχων και 1 ισοπαλία. Εδώ στην βαθμολογία της Βραζιλίας έχουμε την Φλαμέγκο στην πρώτη θέση με 64 βαθμούς, έναν βαθμό λιγότερο, 63, όλα αυτά σε 30 αγώνες έχει η Παλμέιρα στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση αρκετά πίσω με 51 βαθμούς η Φλουμινένσε και ακολουθεί η Ατλέτικο Παραναένσε με 50 βαθμούς. Αυτά στην Βραζιλία. Και πέρα από Champions League έχουμε, Άγγελε, και Κόπα Σουδαμερικάνα, όπως και Κοπά Λιμπερταδόρες. Αύριο λοιπόν, Τρίτη και 13, το λέω ξανά, στο Buenos Aires, στη Λαμπομπονέρα, έχουμε τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών ανάμεσα στην Boca Juniors και την Vasco da Gama, ομάδα από την Αργεντινή με ομάδα από την Βραζιλία. Ο επαναληπτικός, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο
0: Μαρακανά. Τις ευχές μας στην Μπόκα καταρχήν, έτσι, να αρχίσουμε από εκεί.
1: Ναι, έτσι. Και το άλλο παιχνίδι των ημιτελικών, το πρώτο παιχνίδι, Ατλέτικο Μινέιρο, Μοντεβιδέο Σίτι Τόρκε από την Ουρουγουάη. Το παιχνίδι αυτό Τετάρτη στις, καλά δεν λέω ώρα γιατί θα τα μπερδέψουμε όλα, στο Μπέλο Οριζόντε στην Βραζιλία, ενώ ο επαναληπτικός του δεύτερου ημιτελικού θα διεξαχθεί 21 του μηνός στο Μοντεβιδέο.
0: Νομίζω ότι έχει πιθανότητες η αγαπημένη μας Μπόκα να κάνει κάτι καλό φέτος στο Λιμπερταδόρες.
1: Άγγελε, για την Μπόκα μπορώ να σου πω με πολύ λίγα λόγια. Μόνη της έχει βγάλει τα μάτια. Όπως και κάποιες στιγμές και η ίδια η Ρίβερ. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Λέω ότι έχει κάποιες πιθανότητες. Δεν αντιμετωπίζει μεγαθύρια. Βέβαια, ποδόσφαιρο είναι.
1: Σαφώς. Έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της τα τελευταία χρόνια. Λυπάμαι που το λέω γιατί την αγαπάω την Μπόκα, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Αλήθεια είναι. Όπως το λες.
1: Έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της. Εδώ θυμάμαι ακόμα και όταν έπαιζε ο Ρότσα, λέγαμε παίζει Μπόκα και κάναμε το σταυρό μας να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι υπέρ της Μπόκα. Αλλά τέλος πάντων το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Μικρές ομάδες πλέον δεν υπάρχουν πολλές όπως υπήρχαν κάποτε και όχι μόνο στην Βραζιλία. Άκουγα προηγουμένως όλους τους συναδέλφους και εσένα να μιλάτε για την Καλαμάτα. Ναι, η Καλαμάτα είναι παρούσα.
0: Φυσικά
1: παίζει
0: είναι
1: εκεί
0: παρούσα.
1: Που παίζει και σήμερα κατάφερε να κερδίσει την Τουμπά τον ΠΑΟ. Κανείς δεν το πίστευε αυτό πριν.
0: Και με τρία γκολ, έτσι. Είναι πολλές οι ομάδες που πάνε και βάζουν και κερδίζουν στην Τούμπα, μάλλον να αρχίσω από εκεί και βάζουν και τρία γκολ.
1: Συμφωνώ.
0: Τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Λαμέλα. Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, νομίζω αυτή ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μιλάμε για πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ αήττητο στην έδρα του, έτσι.
1: Βέβαια. Μα ο ΠΑΟΚ ανήκει στις τεράστιες ελληνικές ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Εμείς τονίζουμε όμως ότι κάποιες ομάδες τις οποίες εμείς θεωρούσαμε μικρομεσαίες έχουν δυναμώσει, έχουν αποκτήσει μια άλλη αγωνιστική προσωπικότητα και κοιτούν όσο μπορούν στα μάτια τον αντίπαλο σε όποια έδρα και αναγωνίζονται. Και αυτό είναι προς τιμήν του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Λοιπόν, και επειδή θες να δεις την ΠΟΚ απέναντι στην βραζιλιάνικη ομάδα αύριο Τρίτη και 13.
0: Ο Ντελαφουέντε Γιώργο ισοφαρίζει με αριστερό βολπλανέ 2-2. Τρομερό τον γκολ.
1: 2-2.
0: Ναι, στις καθυστερήσεις. Τελευταίο γέμισμα. Ο Βλαχοδήμος απλά κοίταξε την πορεία της μπάλας. Ντέλα γράφει φανέλα, ο Ντελαφουέντε είναι 2-2.
1: Λοιπόν, Μπόκα Τζούνιορ Βάσκο Δεγκάμα. Ημιτελικός Κόπα Σουδαμερικάνα. Την Τετάρτη στις 3:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος.
0: Τέλος Κόβεντρι Νιουκάστλ 4-1.
1: Okay. Εντάξει, οπότε αν δεις τον Μπόκα Βάσκο Δεγκάμα Άγγελε, θα ξημερωθείς τα ξημερώματα της Τετάρτης. 3:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. 14 του μήνα για μας. 13 του μηνός πάντως στο Buenos Aires θα διεξαχθεί αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους. Για
0: επίσης.
1: Χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε στα τελικά των 10 παρατέταρτο, καθώς έχουμε δώσει μέχρι, τα τελικά μέχρι και τις 9:30. Dijon Metz 4-2-3-1 το ημίχρονο. Torino Udinese 2-1-1-1 το ημίχρονο. Carlton Enfield Town 1-2-0-1 το ημίχρονο. Coventry Newcastle 4-1-1-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις. Είναι τα παιχνίδια των 10. Λανούς Βελέζ 1-0 στο 85. Κοριτίμπα Μποταφόγκο 1-1. Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτα στο 88. 2-2 στις καθυστερήσεις. Σάμροκ Μποέμιαν είναι τελικό αυτή την ώρα 2-1. Στις καθυστερήσεις Λεβάντε Σεβίλη 2-2. Με το υπέροχο γκολ του Ντελαφουέντε που ισοφάρισε σε 2-2. Τενερίφη Τζιρόνα καθυστερήσεις και εδώ 1-1. Καθυστερήσεις Σαν Χωσέ Μοντέρο 4-1 στο 77. Φαμαλικά ο Αλβέρκα 1-2. Ημίχρονα είναι τα παιχνίδια των 11. Universidad de Chile, Νουμπλένσε που παίζει με 10, 2-0. Racing de Córdoba, Los Andes 0-0. Χασάνια, Φαραμπάτ 1-1. Και Ντεμαγιό, Σπορτίβο Αμελιάνο 0-0. Τρίτο γκολ για την Αλβέρκα. Φαμαλικά ο Αλβέρκα στο 77, 1-3. Λοιπόν, κάπου εδώ η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Αλλά δεν θα τη ρίξει ακόμα την αυλαία, καθώς η Σεβίλη απαντά και προηγείται πλέον με 2-3. Ο Ίσακ, τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, με το αριστερό, ο Ίσακ το 2-3. Λοιπόν, και όπως έλεγα, η τελευταία σελίδα κάπου εδώ ρίχνει την αυλαία για σήμερα, από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με τον Γκένεθ Βάργκας να κάνει άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα, σκοράροντας της, κερδίζοντας ένα πέναλτι και μια αποβολή. Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Ισπανού τεχνικού του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, που σήκωσε αρχικά κορέως των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια το αφαίρεσε από την ανάρτησή του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής μας θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση και έκανε λόγο για δύο κόσμους, με την απόσταση που τους χωρίζει να είναι χαοτική. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ανακοίνωσή της, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει σίγουρα δύο διαφορετικοί κόσμοι, ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος. Νομικά θα κινηθεί ο Ανδρέας Τετέι με τη συνδρομή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού κατά ενός ραδιοφωνικού παραγωγού για τα σχόλιά του κατά του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Ένα 24ωρο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, 1-0 στο Φάληρο, ο Τζέικομ Νίστρουμ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ανασύνταξης και ενότητας τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Τριφυλιού όσο και στο σύνολο της πράσινης οικογένειας. Ο Δανός τεχνικός ανέβασε μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ένα μήνυμα στους λογαριασμούς της ομάδας στα social media, το οποίο έγραφε: «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, με τους πράσινους να συμπληρώνουν από κάτω, πάνω απ' όλα ομάδα». Τώρα για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος επίσης 3-0. Παναξιακός Νέα Ιωνία 2-0 για τον ένατο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Στην Ισπανία Ολυμπιακός, καθώς σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Σε δηλώσεις του, ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπατζόκας επισήμανε ότι ανεπομονή να δει τη βελτίωση της ομάδας του, που πιστεύει ότι θα έρθει. Στο Βελιγράδι βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αναφέρθηκε στην ποιότητα της Παρτίζαν και στην καλή άμυνα που παίζει, λέγοντας ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Με 13 παίκτες στην αποστολή, μεταξύ των οποίων ο νεοαποκτηθής Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο ΠΑΟΚ στην Λιθουανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Λετ Καμπέλης για το EuroCup. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα, αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Οι μαχητές πειραματικό επικράτησαν με 92-91 των Σοφάδων, σημειώνοντας την πρώτη τους νίκη στην Elite League στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Ο Ανδρέας Τσουμάνης έκρινε το μάτς με καλάθι από επιθετικό rebound 10,4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την ομάδα του που είχε βρεθεί στο μείον 14. Ο Απόλλωνος Μύρινης σκληρώθηκε με τη Μπαρτσελόνα Sport Management από τη Γεωργία και την Ισπανική Τεράσα στον όμιλο για την φάση των 16 του EuroCup του Πόλο Ανδρών, από το οποίο αποκρίνονται στην επόμενη φάση δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Στο Champions League στο Πόλο Γυναικών κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο μαζί με την Ισπανική Τεράσα και την Ιταλική Εκίπε Οριζόντε, ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός, ενώ η Βουλιαγμένη τοποθετήθηκε στο δεύτερο όμιλο μαζί με τις Ισπανικές Σαντ Αντρέου και Καταλούνια και την Ιταλική Παλανουότο Τρίεστε. Από κάθε όμιλο προκρίνονται δύο πρώτες ομάδες. Για το Handball Premier, Αθηναϊκός Χάνθ 38-33 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 34-30. Τους αντιπάλους στον τρίτο γύρο του EuroCup γυναικών θα μάθουν την Τετάρτη στις 12 η ώρα οι ομάδες Handball της Νέας Ιωνίας και της Αναγέννηση Άρτας μέσα από τη σχετική κλήρωση που θα γνωδοποιηθεί στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη Βιέννη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τένις νίκησε με 2-1 σετ τον Αμερικανό Taylor Fritz, που προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά της Σανγκάης, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία και πέρασε στον επόμενο γύρο του τουρνουά της Γιουχάν, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη. Τέλος, η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA το 1998 πουλήθηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Η φανέλα Chicago Bulls, η οποία ο Τζόρνταν φόρεσε αγώνα και έχει υπογράψει, αγοράστηκε μέσω ιδιωτικής συμφωνίας από τον Ρον Φέρμαν, επενδυτή στον τομέα των ακινήτων με έδρα το Μαϊάμι. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου, Μπαλαντέρ. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο ertsport.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
0: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.
2: Πέναλτι από τον Ενδιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ενδιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με το Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή. Ενδιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκας στην περιοχή, το γκολ. Φανταστικό γκολ από το Βάργκας, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Κουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
1: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.

0: για πάμε. Καλή εβδομάδα.
1: Φύγαμε, καλή εβδομάδα.
0: Δεν σε βλέπω καλά. Λίγο χλωμώσει.
1: Τι, πετάω στα σύννεφα. 3-0. Κάτσε, 3-0. Πρώτη νίκη.
0: Έχει φέρει καθόλου λάδι Καλαματιανό, κύριε Μπάρτα.
1: Ποια Καλαμάτα, ποιο σα κάνει την Καλαμάτα. Άσαρε, 3-0.
0: Πώ το έκανε.
1: Σήμερα 3-0. Δύο γκολ στο 89 και στο 90.
0: Το είδε στο καινούριο χορτάρι.
1: Με την Καλαμάτα, τα ξέραμε τα θέματα. Δεν έχει πει ο Δημήτρης εδώ. Τι έχει πει ο Δημήτρης για να βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι. Γιατί τα λεφτά είναι χρήσιμα. Τι έχει πει, ότι όπου παίζει Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ είναι γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ.
1: Έγινε γκολ-γκολ.
0: Έγινε.
1: Τι τώρα, ποιο κέρδισε, ποιο έχασε. Τι σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει τι θα πει αύριο ο Ιβάν, αφού πα στο θέμα τη Καλαμάτα. Τι θα πει αύριο ο Ιβάν, γιατί πήγε τρεις φορές εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και πάει και πάει. Έρχεται
1: ανάποδα. Έλεγε ο τύπος ότι θέλω πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Τον άλλο μήνα τι θα πει.
0: Πάει να βγούμε Ευρώπη.
1: Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θέμα τώρα του κυρίου Ιβάν.
0: Ναι.
1: Ο Ιβάν είναι αυτός που πληρώνει. Αυτοί που είναι δίπλα του, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, συγγνώμη. Ναι. Τι του λέγανε, ότι είμαστε καλά.
0: Εντάξει.
1: Όχι εντάξει.
0: Έντονος προβληματισμός και αποδοκιμασίες χοντρές στην Τούμπα. Χοντρές αποδοκιμασίες.
1: Μεγάλο κάζο. Το θέμα όμως είναι, δεν είναι η ήττα του ΠΑΟ και η νίκη της Καλαμάτας. Είναι η νίκη της Άσα.
0: Έκανε νίκη, ορίστε.
1: 3-0. Υπάρχει σκορ 3-0 στη Super League? Δεν υπάρχει. Όλα τα μάτια ήταν
0: 3-0. Είναι το μοναδικό από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Και ο Πανιώνης μου φαίνεται νίκησε.
0: Ναι.
1: Αλλά νίκησε τον ΠΑΟΚ Β' που και ο ΠΑΟΚ Β' είναι σε κακή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σε κατάσταση που πρωτοξεκίνησε αυτός ο θεσμός με τις ομάδες Β'.
0: Σωστό, γιατί έβαζε τα πιτσιρίκια που έβγαζε από τα φυτόρια.
1: Ναι, τώρα όμως βλέπω ένα παίκτη από την Ουρουγουάη, βλέπω ένα από τη Λευκορωσία.
0: Ναι.
1: Βλέπω κάτι τέτοια. Θα έχουμε χρόνο. Αλλά φίλε μου, ανησύχησα σήμερα. Ξύπνησα το πρωί και ανησύχησα. Νόμιζα ότι κάτι έχει πάθει ο Λεπά.
0: Τον είδες πως εμβαλήθηκε.
1: Ρε φίλε, πήγα να τον πάρω τηλέφωνο. Τι έπαθες αδερφέ μου, ήθελα να πάρω το Τζιρόνι που είναι και κολλητή.
0: Φίλτρα έβαλε.
1: Τι έγινε, ρε φίλε.
0: Φίλτρα έβαλε ο Λεπά.
1: Και μετά μαθαίνω ότι έγινε κάποιο λάθος.
0: Ναι.
1: Και βγήκε λίγο μποτοξέ. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά από το πρωί ξεκινήσαμε και τα λοιπά. Και φτάσαμε το βράδυ.
0: Και φτάσαμε το βράδυ και στραβώσανε τα πράγματα στην Τούμπα.
1: Όχι, μα εντάξει. Δεν στραβώσανε τα πράγματα στην Τούμπα.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία, πρόσεξε Δημήτρη, και τα έλεγε και χτες.
1: Και τι να κάνει, άμα ήταν στην πρώτη θέση, πες ότι νικούσε.
0: Τυπικά θα
1: ήταν. Θα έκανε το άλλο, ρε φίλε.
0: Γιατί να χάσει το άλλο.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί ενός κακού μοιριέπονται. Τώρα δεν έχει θεματοφύλακα.
0: Που παίζει
1: θα παίξει τώρα ο Μπουτσιρικάς, βασικό στην Ελπίδων. Δηλαδή πως θα φέρνει ζωή μέσα σε 10 μέρες.
0: Πάει στην Κρήτη την Κυριακή. Πάει στην Κρήτη. Άκου,
1: μέσα σε 10 μέρες δεν έχει θεματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, άμα ο Μιχαλίδης έχει πρόβλημα, θα παίξει με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή που λέει ότι κοστίζει 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο Ελοστόντο. Τραβάνε τα μαλλιά τους όλοι. Πώς έγινε αυτή η μεταγραφή.
0: Κοίτα, ο Σαββίδης έτσι κι αλλιώς είναι.
1: Άσο Σαββίδη, ο Σαββίδης μόνο πληρώνει.
0: Ναι, ρε παιδί, πληρώνει, αλλά όταν στραβώνουν τα πράγματα αγωνιστικά και έχει και την πίεση με τον Μιστακίδη, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Είδες, ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα. Βγάλτε τις φανέλες και τα λοιπά, φώναζα. Στην Τούμπα μετά τη λήξη της
1: αναμέτρησης. Ο κόσμος δεν μπορεί να βλέπει αυτό το πράγμα γιατί πέρυσι έβλεπε Κωνσταντέλια και την άλλη ομάδα. Τώρα, χωρίς με ΕΤΕ Κωνσταντέλια. Ο άξονας είναι γυμνός, ο Τάισον είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο προπονητής, τα είχαμε πει ότι ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ένας

0: άπειρος προπονητής σε μια ομάδα που θέλει να κτιστεί. Θέλει πολύ χρόνο αυτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τα εξηγήσουν οι ειδικοί και αυτοί που αμείβονται.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιος είπε να έρθει ο Λύση. Αλλά... κάποιος δεν έβαλε την υπογραφή του.
1: Κάποιος, βέβαια. Κάποιος.
0: Άρα λοιπόν ο Λύση πρέπει να, να δώσει λύση. Θα δώσει μπορεί ή είναι μεγάλο το φορτίο.
1: Νομίζω είναι μεγάλο το φορτίο.
0: Όπως και για τον Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς που πήρε τις προκρίσεις στον γκολ όλες στο... στην Ευρώπη που ήταν και ομάδες μέτριες και τις πήρε όλες στο, στο τσακ. Έπαιξε χθες ένα κρίσιμο παιχνίδι και στον πάγκο απήχε ο κύριος Νίστρουπ. Έτσι είναι οι προπονητές. Πρέπει να είσαι έμπειρος όταν έχεις μεγάλη ομάδα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και μέσα σε όλο αυτό εδώ είχαμε τις μηνύσεις, τις,
1: ναι,
0: τα,
1: παιδί μου, βγάζει...
0: τα τιτιβίσματα για το Κορεό.
1: Ναι.
0: Τα είπαμε χθες. Δεν ήταν καλή ενέργεια.
1: Το άσχημο ήταν το ότι το ανέβασε ο Μανώλης.
0: Μετά ο Μανώλης,
1: ναι,
0: έδειξε ότι κουβαλάει τρέλα. Όπως κουβαλούσε στην Ισπανία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το είδα αυτό. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν τον ενημέρωσε κάποιος, το ανέβασε. Είχαμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού και μετά από λίγη ώρα το κατέβασε ο άνθρωπος. Σου λέει εδώ ναι, δημιουργήθηκε θέμα.
0: Και μετά πήγαμε στον Τετέι.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχασε η ομάδα, γίνεται χαμός και ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με το Κορεό και με τον Κωστή Ραπτόπουλο σε σχέση και με κάτι που είπε για το συμπαθή Αντρέα, καλό παιδί, ότι κάτι έκανε στο ξενοδοχείο της Εθνικής.
1: Ναι.
0: Το οποίο ξενοδοχείο της Εθνικής είναι το ξενοδοχείο του Ιβάν Σαββίδη.
1: Του Ιβάν είναι το ξενοδοχείο.
0: Του Μακεδονία Παραστήτων. Ναι. Λοιπόν, ότι κάτι έκανε, λέει. Τι να κάνει, ναι, Κωστή, αγόρι είναι.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να κάνει. Αλλά απορώ πώς έγιναν όλα αυτά σήμερα.
1: Όλα μαζεμένα.
0: Και ο Λευτέρης Μπανταζής μέσα και η Άσα μέσα και ο Χριστοφιλέας μέσα. Τι γίνεται.
1: Τρένο εδώ, είδες ο
0: Χριστοφιλέας. Βροχή. Πτώση δημοκρασία.
1: Έρχεται τις επόμενες ώρες. Είδες, πολύ βροχή. Πολύ βροχή.
0: Είδες και... πόσα θέματα παράγονται. Τι έγινε, ρε παιδιά. Απλώς θέλω να πω ότι είναι με ένα μάτσο έγινε και επανήλθε τοξικότητα γιατί είδα ανακοινώσεις για να ζει. Δηλαδή τι γίνεται, πού θα οδηγείτε. Άμα είσαι νέος τώρα, είσαι 22 χρονών και διαβάζεις όλα αυτά που τώρα πλέον η πρόσβαση είναι εύκολη, τι θα γίνει. Πού οδηγούμαστε σε πόλεμο.
1: Εντάξει, δεν πάμε σε πόλεμο. Αυτή η τοξικότητα το ξέρεις ότι πάντα υπάρχει και ειδικά όταν έχουμε ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε μετά και τα μεθεόρτια.
0: Άρα τι μάθαμε από χτες. Μάθαμε καταρχάς ότι ο Μανώλης έχει Instagram και ανεβάζει έτσι, ανεβάζει,
1: ναι.
0: Το μάθαμε. Ωραία.
1: Σωστά.
0: Μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει μεταφραστή, γιατί ο μεταφραστής μετέφραζε άλλα από ό,τι είπε ο Νίστρουπ. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, ο περίφημος μεταφραστής, ο καλύτερος μεταφραστής της Ελλάδος, ο κύριος Μιγγέλ Καπουάνο, ο τζέντλεμαν αυτός που τον αγαπούν όλοι οι φίλαθλοι και ο σούπερ επαγγελματίας, γιατί είναι διερμηνεύς επίσημος, είναι στο Υπουργείο ο άνθρωπος εξωτερικών, έχει πάει στην Προεδρία Δημοκρατίας, δεν είναι κανένας χθεσινός. Πού ήταν?
1: Ναι, πού ήταν ο Μιγγέλ, γιατί δεν ήταν?
0: Απουσίαζε.
1: Ναι, έχεις
0: και πήγε,
1: καμιά πληροφορία.
0: Πήγε να μεταφράσει ένας τύπος που είδες, ο καθένας που έχει την ειδικότητά του. Τι δουλειά κάνεις, κύριε?
1: Δημοσιογράφος.
0: Τι δουλειά έχει στη μετάφραση?
1: Μα, να
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Τι δουλειά έχει στη μετάφραση?
1: Δεν έχει καμία σχέση. Έχουμε μπερδέψει εδώ τους ρόλους.
0: Μπράβο.
1: Το ίδιο γινόταν με τον συνάδελφο τον Τρίκα και στην Κηφισιά. Έκανε και τις μεταφράσεις στη συνεντεύξη τύπου στο.
0: Στον κύριο Πρίτσα.
1: Στον κύριο Πρίτσα, ναι, στην Κηφισιά. Έκανε και τις μεταφράσεις. Άλλο δημοσιογράφος, άλλο μεταφραστής. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ο Νίστο που το έμαθε αυτό.
1: Δεν ξέρω αν το έμαθε.
0: Γιατί χθες το βράδυ κάποιοι το πήρα χαμπάρι. Εμείς δεν ξέρω αν το πήραμε χαμπάρι.
1: Δεν το πήραμε, όχι. Δεν πήραμε χαμπάρι. Τι, γιατί εμείς ήμασταν μέσα, κάναμε εκπομπή, ναι. Δεν ακούγαμε τι έλεγε ο Νίστρουπ και τι
0: είπε. Είπε ο άνθρωπος, μπράβο τον Νίστρουπ, είπε ότι εμείς δεν αξίσαμε, ναι, να πάρουμε την νίκη, δεν ήμασταν, ναι, κάτι την ομάδα.
1: Όχι, το είπε, η ακριβής μετάφραση ήταν, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
0: Το είπε ωραία, κύριε Λέ. Και ο άλλος τι είπε?
1: Ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, μπορείς να δικαιολογήσεις ότι υπήρχε φασαρία, ότι δεν άκουσε καλά κτλ.
0: Και πώς άκουσε να πει ότι ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός? Κάτσε ρε φίλε, το έκανε το άσπρο μαύρο, κάτσε.
1: Σου λέει ρε παιδί μου, συνήθως οι προπονητές αυτό λένε και πήγε για τις άτοπου.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός, αντί να συζητάμε τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο,
1: ναι,
0: μέσα σε 24 ώρες έχουμε και συζητάμε,
1: ναι,
0: θέμα μετάφρασης λάθος. Τετέι Ραπτόπουλος, κορεό, μηνύσεις, αγωγές, τιτιβίσματα, ανταπαντήσεις.
1: Ο Μιγγέλ δεν μου είπες που ήταν.
0: Σιγά σιγά, όλα δεν
1: θα τα να μην τα πει.
0: Μισό λεπτό, θα σταμάτησε όλα εδώ, γιατί εδώ τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Και επίσης θα αποκαλύψουμε τι έγινε με τον Τετέι και τι θα γίνει με την υπόθεση Τετέι. Γιατί εδώ εμπλέκεται η εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα κάτι.
1: Είχαμε παράπτωμα, λες.
0: Κοίταξε, η εθνική ομάδα, το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τετέι αποκλείστηκε λόγω τακτικής.
1: Λόγω τακτικής.
0: Ο κύριος Ραπτόπουλος είπε άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκο το θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά απορώ γιατί, ενώ πρέπει να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί πάντα ασχολούμαστε με το παρασκήνιο. Άστα αυτά τα θέματα, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άστο το
0: θέμα. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε γιατί ο Καμαρά μπήκε ένα μίκρο και βγήκε. Αυτό θα συζητήσουμε.
1: Γιατί ο Καμαρά, χωρίς να έχει δίπλα τον Γκάγκουα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Συγγνώμη, αυτό το ξέρεις εσύ.
1: Αυτό δεν το βλέπουμε.
0: Δεν το ξέρει ο προπονητής.
1: Το ξέρει, δεν ξέρω.
0: Μήπως και αυτός είναι άπειρος.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν ξεκίνησε ο Γκάγκουα.
0: Είπαμε, λέει ο Παναθηναϊκός ότι το παιδί είχε ίωση τις προηγούμενες μέρες και δεν είχε πολλές δυνάμεις.
1: Ο Γκάγκουα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και οι σύλτες στο βου.
1: Ναι.
0: Ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Αφού οι σύλτες στο βου, γιατί δεν κρατάει τον Καμαρά που μπορεί με τον Γκάγκουα.
1: Μήπως επειδή το παιδί δεν είχε πια ψυχολογία, κατάλαβε ότι δεν τράβαγε.
0: Ναι, αυτή η ερώτηση έγινε στον Ίστρουπ.
1: Δεν έγινε.
0: Γιατί μετά από κάθε αγώνα πρέπει και εμείς να μαθαίνουμε πώς σκέφτεται ο προπονητής, γιατί το έκανε αυτό, ώστε να είμαστε και σωστοί στην κρίση μας.
1: Σωστό αυτό που λες, αλλά καμιά φορά μετά το ντέρμπι, αν και θα έπρεπε να του γίνει ερώτηση, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αυτή τη διαρροή ότι ήταν, είχε ίωση ο Γκάγκουα κτλ.
0: Αλλά σε το άλλο που μας είπε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο Λιβάη θα έρθει σε ένα μήνα και εμείς τον είδαμε σε 7 μέρες.
1: Πώς έγινε?
0: Τι έγινε, ιατρικό θαύμα?
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Κοίταξε πόσα θέματα ανακύπτουν. Καθίστε ρε παιδιά. Εσείς μας είπατε θα έρθει σε ένα μήνα. Σωστό. Και αυτός επέστρεψε. Γίνεται αυτό?
1: Καλό ιατρικό επιτελείο.
0: Συγγνώμη. Κάποιος είπε ψέματα.
1: Ναι.
0: Δεν μας πειράζει αυτό.
1: Μήπως δεν είχαν υπολογίσει καλά τη ζημιά. Εκτός αν θέλαμε.
0: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός δεν είχε αλλάξει γιατρό κάποτε?
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν καλός?
1: Ναι.
0: Τώρα τι συμβαίνει?
1: Πήρε καλό γιατρό.
0: Μήπως ο γιατρός τον Τρίντα τον Μπάκος έκανε λάθος διαγνώση? Τι γίνεται?
1: Ωραία, στον Μπάλτας λέει. Συγγνώμη. Και ο Λάζαρος σηκώθηκε.
0: Τα βλέπεις πόσα.
1: Αναστήθηκε.
0: Πόσα θέματα προκύπτουν.
1: Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Ενώ πάω τώρα ασχολείται.
1: Θεωρείς έτσι όπως το λες ότι ήταν τακτική του Παναθηναϊκού? Ήξερε δηλαδή ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα ήταν στη διάθεση του Νίστρουπ και ήταν τακτική ώστε να προσανατολίσει τον αντίπαλο προπονητή?
0: Νομίζω ότι από την Πέμπτη το ήξερε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν με ενοχλεί εμένα, γιατί κάθε ομάδα. Γιατί να δίνει το ιατρικό δελτίο στον καθένα?
1: Ναι, αλλά.
0: Γιατί να δίνει την 11η στο πιάτο στον αντίπαλο?
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό φάνηκε την Παρασκευή, το Σάββατο, που ανακοίνωσε ο Νίστρουπ την αποστολή και ο Λιβάη Γκαρσία ήταν κανονικά στην αποστολή. Δεν θα πάρεις παίχτη που δεν είναι έτοιμο στην αποστολή. Γιατί να τον πάρεις?
0: Τον πάρεις για να φοβήσει τον αντίπαλο.
1: Τι να τον φοβήσει?
0: Τον
1: όπως είχε κάνει παλιά στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ με τον Ντέμι, που τον βγάλανε στην προθέρμανση. Ποιο ήταν ο φίλο, ο Ντουμιτρέσκου ήταν τότε προπονητή. Τον βγάλανε στην προθέρμανση.
0: Ο οποίος τον Μητρέσκου. Ο Ντουμιτρέσκου. Ο οποίος τι άκουγε στα αποδυτήρια, τι έλεγε στους παίκτες να ακούσουν?
1: Τι έλεγε?
0: Μαργαρίτη.
1: Μαργαρίτη.
0: Έφερε Μαργαρίτη. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ο αγώνας είναι πόλεμος, εισαγωγικά. Θα κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί να το δίνει στον τύπο που υποτίθεται είναι για την ενημέρωση και ο τύπος να πασάρει στο κοινό μια πληροφορία ψεύτικη.
1: Ναι.
0: Μην την πασάρει. Άμα θες να πασάρεις την πληροφορία, βάλε δήλωση του ιατρικού επιτελείου Παναθηναϊκού ότι αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σου πω πώς σιγά σιγά ανακύπτουν τόσα προβλήματα και δεν μιλάμε για μπάλα.
1: Και ερχόμαστε, μπαίνουμε και σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Παντού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Ευτυχώς παίζουμε με τους ξένους.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζουμε μεταξύ μας, οπότε θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Ξέρεις, έχει προκύψει ένα θέμα.
0: Και άλλο θέμα.
1: Και θα το παρακολουθούμε τώρα.
0: Λέει,
1: υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί η εκδρομή των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα κάπως περίεργο, ναι, από τους Γάλλους. ένα περίεργο κλίμα.
0: Μα γιατί μου φαίνεται παίζει κάτι. Η οπαδή του Μαρσέη γίνεται με τη ΣΑΕΚ.
1: Είναι αδερφοποιημένη με τη ΣΑΕΚ. Ναι. Είναι αδερφοποιημένη με τη ΣΑΕΚ.
0: Και αλλά... ο ΠΑΟΚ εκεί που πήγε πάλι φασαρίες εκεί πριν
1: πάλι,
0: χρονιά.
1: Πάλι.
0: Είναι για αυτή η θερμόαιμη.
1: Οπότε θα περιμένουμε. Τρέχει και αυτό το θεματάκι. Φαντάζομαι ότι μαθαίνουμε, θα σας ενημερώνουμε, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ενώ από τον Ολυμπιακό διαρρέεται ότι υπάρχει, αν γίνει τελικά η εκδρομή, ότι υπάρχουν φόβοι για περίεργη υποδοχή στην Μασσαλία.
0: Ναι.
1: Κρατάμε και αυτό το θεματάκι, Δημήτρη Μαλισκιώβα, ότι ο Ολυμπιακός απεκατέστησε τις ζημιές στην Σανέλ Αρίνα, έδωσε και τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα.
0: Μαγκιά.
1: Βέβαια, αυτό είναι μέσα στους όρους της παραχώρησης του γηπέδου.
0: Δεν μπορούσε να κάνει κι
1: αλλιώς. Δεν γίνεται, έτσι.
0: Το θέμα είναι να μην ξαναγίνει.
1: Να μην ξαναγίνει. Ναι. Βρείτε αυτούς τους 10 ηλίθιους τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Πόσους βρήκαν όμως.
1: Δεν ξέρω αν τους βρήκαν αυτούς.
0: Πόσους βρήκαν, αφού έμαθα ότι αυτοί δεν θα ξαναπάνε.
1: Ναι, έτσι είπε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι, τους βρήκε.
1: Ναι, λογικά από τις κάμερες, δηλαδή τους βρήκε.
0: Ποιες κάμερες.
1: Τις κάμερες.
0: Υπάρχουν κάμερες στις τουαλέτες.
1: Όχι στις τουαλέτες, στους διαδρόμους. Βλέπουν ποιος μπαίνει μέσα, ποιος. Κάτι θα έγινε εξακρίβωση, ρε παιδί μου.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Χάμος.
0: Λοιπόν.
1: Και βέβαια αύριο τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Ευρωλίγκα. Και εκτός από Champions League. Έχουμε και Champions League. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο.
0: Στη... Είναι Τρίτη, είναι η διπλή εβδομάδα.
1: Διπλή εβδομάδα.
0: Που με εκνευρίζει εμένα όποιος
1: μπερδεύει
0: το διάολο, το λιβάνι, ναι. Με το μπάσκετ. Αυτό με εκνευρίζει απόλυτα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να κοπεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Έχει καθιερωθεί με βάση την.
0: Εκεί γιατί να λέμε τον έξω από εδώ.
1: Ναι,
0: υπάρχει λόγο.
1: Με βάση την 7ήμερη δοκιμασία.
0: Δύσκολη εβδομάδα. Δύσκολη εβδομάδα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει καθιερωθεί όμως στα ΟΙΚ αυτός ο όρος. Εκεί έχει καθιερωθεί.
0: Πού?
1: Στα ΟΙΚ. Στην ομάδα υποβρύχιων καταστροφών. Που ξέρεις είναι δύσκολη η εκπαίδευση, αλλά έχει μια εβδομάδα την οποία την ονομάζουν διαβολοβδομάδα. Γιατί οι δοκιμασίες. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα αυξάνεται η δυσκολία.
0: Οι ΟΙΚΑΔΕΣ δεν κάνουν εκπομπή σε όλα τα κανάλια της Ελλάδος και του ραδιοφώνου και να ακούγεται αυτή η λέξη από χίλιους δημοσιογράφους.
1: Ο έξω από εδώ.
0: Υπάρχει άλλο. Οι ΟΙΚΑΔΕΣ το είναι ένα εσωτερικό του ζήτημα. Και το πράττουν εκεί δεν έχει κόσμο, δεν είναι live.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Εδώ δεν χρειάζεται. Ποιος είναι ο λόγος. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Μπορείς να βρεις πολλές λέξεις. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Αναμένεται τρομερή υποδοχή στον Ομπράντοβιτς.
0: Επήγε, ρε φίλε.
1: Γυρνάει τώρα.
0: Καλά, στην πόλη του.
1: Ναι, γυρνάει στην τρομερή υποδοχή, όχι εχθρική. Σκέψου ότι έχει γίνει sold out στο παιχνίδι, ενώ στις πλατφόρμες κυκλοφορούν εισιτήρια που φτάνουν μέχρι τα 700 ευρώ, Δημήτρη Μαρκέ.
0: Άρα και η Σερβία έχει λεφτά.
1: Και η Σερβία έχει λεφτά.
0: Μου φαίνεται και εκλογές ο Βούτσιτς.
1: Έχει τώρα.
0: Ναι, παραιτήθηκε κι αυτός. Τι άλλο.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρτιζάν, να το πούμε. Ο Ολυμπιακός πάει στην Ισπανία να παίξει με τη Βαλένθια.
0: Μοντέρο.
1: Η πρώην ομάδα του Μοντέρο.
0: Ωραία. Παίζουν και άλλοι.
1: Παίζουν και άλλοι. Ναι, έχουμε εβδομάδα με μπάσκετ πολύ και ποδόσφαιρο πολύ. Στο EuroCup.
0: Καλό είναι αυτό, να ξεφύγουμε από την τοξικότητα.
1: Παίζει αύριο στις 7 παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Παναβέζης.
0: Που είπαμε αυτή η Παναβέζη, την ποδοσφαιρική ομάδα, ποιος ποδοσφαιριστής πρώην του ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί.
1: Ποιος είπαμε.
0: Ο Κάτσε
1: παίζει
0: που
1: εκεί.
0: Σήμερα γνώρισε την ήττα στο γήπεδο της Αναγέννησης Καρδίτσας, αφού παίζει μαζί με τον Νέιρα του Όφη στη Ζάκυνθο.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Κάτσε.
0: Κάτσε κολλητός Πασχαλάκη.
1: Ναι.
0: Πες 32-33.
1: Α, δεν είναι μεγάλος. Παίζει και ο Champions League αύριο το Περιστέρι εκτός έδρας στην Ιταλία με την Βάρεζε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε αύριο 5 μάτς μπάσκετ.
1: Ναι. Έχουμε κι άλλα. Έχουμε και FIBA EuroCup που παίζει η Γκένζε με τον Κολοσσό Ρόδου.
0: Συγγνώμη. Η Λιετκαμπέλης είναι η Πανεβέζης.
1: Ναι. Άρα έξοδος εκτός έδρας και για τον
0: Κολοσσό.
1: Ενώ παίζει και η Μύκονος, Δημήτρη Μαλισκιώβα, εκτός έδρας με τη Φρίμπουργκ Ολυμπίκ.
0: Λάθος όμως αυτό. Η Μύκονος όλα τα μάτια πρέπει να τα παίζει στη Μύκονο.
1: Κανονικά ναι.
0: Πρέπει παιδιά τώρα ελάτε εδώ.
1: Εν τω μεταξύ ακόμα κόσμο τουρισμού έχει Μύκονο τέτοια εποχή. Έτσι,
0: ελάτε αλλιώς, ρε,
1: ελάτε εδώ ναι, να σας
0: φιλοξενήσω. Δεν είναι το σωστό.
1: Champions League. Πάμε να δούμε και Champions League. Τι έχουμε Champions αύριο.
0: Champions League, τι ποδοσφαίρου ή μπάσκετ. Εγώ
1: μπλέκεις. Ποδοσφαίρου.
0: Α, γιατί τα είπαμε, μπλέκεις.
1: Τα είπαμε του μπάσκετ. 8 παρατέταρτο. Λανς Sporting Λισαβόνας.
0: Λανς, γκολ γκολ.
1: Γκολ γκολ.
0: Εγώ θα σου λέω και τι να παίξεις.
1: Ωραία. Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας. 8 παρατέταρτο αυτά τα δύο μάτς. Τα πρώτα.
0: Άντερ.
1: Άντερ.
0: Στις 10. Σαμπά, δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα. Είναι η ομάδα του Νταμπράουσκας.
1: Ναι.
0: Που στο έφτασε Λονδίνο. Το κατεστημένο της Καραμπάκ.
1: Η Καραμπάκ έκανε πάρτι εκεί όλα τα χρόνια.
0: Και την κρέμισε Σαμπά.
1: Ναι. Στις 10, Arsenal Lille.
0: Συγγνώμη, τη θυμάστε την ηθοποιό Σούλη Σαμπάχ.
1: Τη Σούλη Σαμπάχ, ναι.
0: Σαμπά.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Arsenal Lille στις 10. Πολλά με λεγά.
0: Over. Arsenal.
1: Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United.
0: Ασοχή.
1: Βιγιαρεάλ Νάπολη.
0: Δεν κερδίζει η Νάπολη.
1: Δεν είναι καλή η Νάπολη. Εικόνα της
0: πολύ καλή η Βιγιαρεάλ.
1: Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου.
0: Εντάξει, πάνω από 4 γκολ. Η Βίκινγκ είναι στην πρώτη θέση,
1: ναι,
0: μαζί με την Μπόντο και έχουν το εκπληκτικό, έχουν τους ίδιους βαθμούς, έχουν τα ίδια γκολ υπέρ, τα ίδια γκολ κατά.
1: Και τι θα γίνει τώρα.
0: Και απομένουν 10 αγωνιστικές για το τέλος.
1: Και άμα πάμε έτσι, θα έχει μπαράζ.
0: Θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.
1: Έτσι. Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα.
0: Εντάξει. Πολλά γκολ.
1: Πολλά βλέπεις. Την Κωνσταντινούπολη να κάνει πάρτι. Ίντερ Μπριζ.
0: Ίντερ.
1: Και Λειψία PSV Eindhoven.
0: Επίσης αρκετά γκολ.
1: Αυτά είναι.
0: Άρα όπως λέει και ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη, που είναι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά απολαμβάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Πολλά γκολ θα πω. Γκολ γκολ. Πολλά γκολ.
1: Την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός στο Europa League.
0: Καλά, μέχρι την
1: με τη Μαρσίγ. Παίζει και όχι εκτός έδρας με την Ρεν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την αγαπημένη σου
0: ομάδα. Την Μπόρας Μπάνια Λούκα. Έτσι. Η οποία Μπάνια Λούκα είναι η πρωτεύουσα της σερβόφωνης περιοχής της Βοσνίας, της αιματοβαμμένης.
1: Εκεί είχε γίνει χαμός στον Εμφυλίο.
0: Και από την Μπάνια Λούκα ήρθε ο πρώτος ξένος παίκτης για τον Αθηναϊκό το 1990-91, συμπαίκτης με τον Τζαλακώστα.
1: Τότε γιατί, που γιατί έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.
0: Γιατί η Μπάνια Λούκα είχε σε αυτή κυπελούχο της ενιαία Γιουγκοσλαβία λίγο πριν τη διάλυση.
1: Ναι.
0: Μια διάλυση που την έκαναν οι μεγάλες δυνάμεις και μετά έτρεξαν πρώτοι για να τη ξαναφτιάξουν.
1: Ναι.
0: Να τη σκευάζουν, φίλε, τις γέφυρες κτλ. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε έναν ένθερμο φίλο του Ολυμπιακού και πολύ καλό χαρακτήρα, διάσημο, ωραίο άντρα. Διότι όλες οι γυναίκες γι' αυτό μιλάνε.
1: Ναι.
0: Αλλά πάνω απ' όλα είναι ταπεινός και καλό παιδί. Και ποδοσφαιριστής πρώην της προοδευτικής.
1: Για ποιον
0: και
1: μιλάμε.
0: Και αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο.
1: Για ποιον μιλάμε.
0: Και παρολίγο να σκοράρει.
1: Ναι.
0: Κύριε υπευθύνη, βάλε το τραγουδάκι το θεωρός μου για τον Παναγιώτη Βασιλάκο.
1: Παναγιώτης Βασιλάκος.
0: Ένθερμος αεροσπορίτης, καλός χαρακτήρ, ταπεινός και αντί να είναι μοντέλο, είναι δημιουργός παιχνιδιών.
1: Μια χαρά.
0: Γιατί παιχνίδια δεν παίζουμε.
1: Μια χαρά. Τον έπαιξε το ρόλο του σαν μοντέλο.
0: Ναι, λέω ότι θα μπορούσε λοιπόν, να υπηρετεί διαφημιστικά, αλλά αυτός προσπαθεί το ταλέντο του να το τοποθετήσει στο δημιουργικό ρόλο. Κατασκευάζει και δημιουργεί παιχνίδια τα οποία χρειάζεται εν ολία παιχνίδια και όχι κινητά όλη τη μέρα. Παιχνίδια.
1: Σωστό.
0: Επιτραπέζει παιχνίδια. Οπότε θέλω το τραγούδι αυτό να το αφιερώσουμε και να πάμε μετά στα μηνύματα των ακροατών. Και το πρώτο μήνυμα που πρέπει να έρθει είναι από τον Χριστοφιλέα.
1: Το πρώτο μήνυμα το έστειλε ο Αντωνούλης.
0: Πρόλαβε.
1: Πρόλαβε.
0: Περίμενε. Πάμε τραγουδάκι, πάμε να ερχόμαστε να φύγει κανείς. Παρακαλώ το τραγούδι Διόδια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 41 λεπτά η ώρα.
1: Πέρασε η ώρα,
0: Πέρασε.
1: Είναι πολλά τα θέματα.
0: Ξημερώνει Τρίτη.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει. Πάντα στον ίδιο το σκοπό. Καλάματα πάω και ένα τρία.
0: Που λες τέτοια, άστο, το έχει ξεχάσει ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Τα θυμίζεις εσύ.
1: Πού είναι ο Χρήστος?
0: Θα πάει, στείλει μήνυμα που να είναι. Ορίστε. Πώς στέλνει, κάτι μου στείλει ο Χρήστος, νομίζω. Περίμενε, έχει στείλει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι μεταξύ μας.
0: Έχει ανάσα.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πρέπει να το δεις το θέμα σουρεαλιστικά. Ομάδα με ασπρόμαυρα δεν νίκησε.
0: Δεν φοράει για ασπρόμαυρα.
1: Άσε τώρα τι φοράει σήμερα.
0: Φοράει μπλε.
1: Μαύρη θύελα δεν είναι. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και εκπλήξεις.
0: Τι λέει. Πες του, ο Ηρακλής θα πληρώσει την ύφη. Παίζει με τον Ηρακλή ο Πάκος, την Τούμπα.
1: Κοίταξε, από ό,τι θυμάμαι, ο Ηρακλής έχει καταπληκτική όμως προϊστορία εντός αυτού του ζωγλίου.
0: Έχει.
1: Στο κήπεδο του ο Πάκος κέρδισε μια φορά στα 20 χρόνια.
0: Ναι, αλλά στην Τούμπα παίζει τώρα.
1: Και στην Τούμπα έχει κάνει διπλά. Και τώρα έτσι που είναι.
0: Και ψυχολογία.
1: Μείνω ματσάρι.
0: Ναι.
1: Ματσάρι το ματς.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί τα θέματα είναι περίεργα τώρα.
0: Ο Αντωνούλης, ορίστε, τι το ήθελε ο Γιώργος Μήνος να δηλώσει την Έρα Σπορ χθες με σιγουριά ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
1: Τι είπε.
0: Ο το Μήνος, το μεσημέρι, ήμουνα στο.
1: Τι είπε.
0: Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Το δήλωσε 11 Οκτωβρίου, ο Μήνος.
1: Α, η κατάσταση σοβαρεύει.
0: Πάρ' τον κάτω τον Γιώργο, καλώ τα παιδιά τα δικά μας, ένα τρία. Η αδυναμία μου, Δημήτρη Μαλισιώβα, πώς είναι, σε τι κατάσταση, δώστε στίγμα. Πάντως οφείλω να συγχωρώ τον Χρήστο Εύωσμο που χειροκρότησε την τριάρα της Καλαμάτας, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή μπέρδεψε τις φανέλες και νόμιζε ότι έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο Βάργας λέει έβαζε, Χρήστο Βάργας. Αχ, Καλαμάτα τι μου καλές, ο Αντωνούλης έχει στείλει το πρώτο μήνυμα.
1: Καλά, πες μου εσύ πως έχασες με κατεβασμένα χέρια στον Ολυμπιακό και άστο Βάργας για την Καλαμάτα. Εσύ
0: τώρα
1: θα μας πεις που έδωσες 50 εκατομμύρια και δεν εμφανίστηκε στο Καρασκάκι. Αυτό είναι το θέμα. Άστο ο ΠΑΟΚ θα βγει τέταρτος. Τα έχουμε πει από πότε τα έχουμε πει.
0: Θα έχεις πει καιρό.
1: Από τον Σεπτέμβριο. Α, στον πάω. Πάω και είναι σε μεταβατικό πεδίο. Ο Παναθηναϊκός που ξόδεψε 50% εκατομμύρια και πήγε στο Καρασκάκι και δεν έκανε φάση. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν είναι το θέμα ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε ένα μπράβο στο προπονητή της Καλαμάτας, τον οποίο είχαμε εδώ πριν από μερικούς μήνες. Και έδειξε ο άνθρωπος ότι ναι, υπάρχει Έλληνας προπονητής ο οποίος μπορεί να παρουσιάσει ένα σύνολο το οποίο παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο και μάλιστα μπορεί να το παρουσιάσει σε δύο βερσιόν. Μία βερσιόν στη δύσκολη Super League 2 και με μια ομάδα που έχει πλαστικό χλωτάπιτα, η Ελλάς Σύρου, μια ομάδα η οποία συγκεντρώνεται στην Αθήνα και προπονείται εδώ και μεταβαίνει κάθε Σάββατο πότε παίζει η Σύρου, και από τη Super League 2 το παρουσιάζει αυτό το ποδόσφαιρο και στη Super League 1, και μην ξεχνάμε ότι και ο Παναθηναϊκός τη γλίτωσε στο γήπεδο της Συνοίκιας.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι, στο τσακ τη γλίτωσε και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, γιατί άμα την μπάλα την μπάσαρε, δεν θυμάμαι τον παίκτη, εκεί θα είχε σοφαρίσει η Καλαμάτα και θα έμενε το μάτι στο Χ. Το παρουσιάζει λοιπόν και αυτό τι σημαίνει, ότι ναι, μπορεί να δούμε έναν Έλληνα προπονητή, γιατί μετά τον Γιώργο Δόνη και τον Μαρίνο Ουζουνίδη ψάχνουμε να βρούμε τους Έλληνες προπονητές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ψάχνουμε να βρούμε έναν Έλληνα προπονητή.
0: Έχουμε έναν που τα πάει περίφημα.
1: Ένα πήγε στην Κύπρο.
0: Όχι.
1: Ο Μάτζιος. Και δείχνει κάποια δείγματα.
0: Περίμενε.
1: Ο τέταρτος.
0: Ο Χρήστος Κόντης κάνει πράγματα και θάματα με τον.
1: Περίμενα τελειώσει η χρονιά.
0: Έχει πάρει δύο κούπες.
1: Άκου.
0: Μέσα σε 8 μήνες δύο κούπες.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Και πέρυσι ο Λεβαδιακός με τον Παπαδόπουλο πετούσε.
0: Ναι. Έφυγε ο Παπαδόπουλος.
1: Μισό λεπτό. Τώρα ο Παπαδόπουλος τον απόλυτη κάνει. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή μπορεί να είναι και συγκυρία. Ο Κώτης πήγε, πήρε τους παίκτες ο Φι, κουμπώσανε πολλά. Ο Αθανασίου δεν έκανε στέριο Άβε, δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ. Πήγε εκεί, τσακ, βρήκε άξονα.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε. Αναπτύχθηκε ο Κοστούλας.
0: Σωστό.
1: Αυτά δεν τα έκανε όλα ο Κώτης. Απλώς ήταν οι συγκυρίες και ο Κώτης έβαλε και αυτός την υπογραφή του. Ωραία.
0: Σωστά.
1: Γιατί ένας προπονητής μπορεί να έχει μια καλή χρονιά. Το ζήτημα είναι να έχει μια συνέχεια. Εδώ ο Χρυστοφιλέας ήταν κάπου εθνική, πήρε άνοδο με το ίδιο ποδόσφαιρο. Πάει Super League 2, σώζει εύκολα την ομάδα με το ίδιο ποδόσφαιρο. Ανεβαίνει η κατηγορία μέσα σε τρίγωνο στη μεγάλη κατηγορία και παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ανεβάζει 5 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Παίζουν μια ομάδα που ανεβάζει 5 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Δεν έχω δει
0: από τις μικρομεσαίες καμία.
1: Γιατί τις μεγάλες.
0: Εντάξει, μεγάλε ρε παιδί μου.
1: Πέντε παίκτε μεγάλη περιοχή. Σήμερα πόσε φορέ το έκανε. Στην περιοχή του ΠΑΟΚ.
0: Το έκανε πολλέ φορέ.
1: Άρα τι κάνει. Έχει γρήγορου παίκτε.
0: Ναι. Κάνει εντύπωση ο Χριστοφιλέας έτσι κι αλλιώς με την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία μετά από χρόνια της Καλαμάτας και μην ξεχνάς ότι δεν τα κατάφερε ο μέτρε των ανόδων, ο σπανός στην Καλαμάτα. Και πήγε ο Χριστοφιλέας και ανέβασε την ομάδα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται θα τη σώσει κιόλας. Δηλαδή...
1: Την Καλαμάτα την ανέβασε ο
0: Χριστοφιλέας δεν
1: όχι,
0: ήταν και πέρυσι.
1: Όχι ρε.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι ρε. Ο Χριστοφιλέας έσωσε την Ελλάδα Σύρου και πήγε στην Καλαμάτα.
0: Α, ήταν στην Ελλάδα Σύρου, σωστά, στην Ελλάδα Σύρου.
1: Θέλω να σου πω όμως, γιατί να μην έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το Παναγιώτη Χριστοφιλέα και πήρε τον Αλέσιο Λύση.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά δηλαδή, του Λύση με τον Χριστοφιλέα. Ποια είναι η διαφορά. Έχουμε τώρα τον Χριστοφιλέα τρεις μήνες, μια ομάδα έχει βάλει τη σφραγίδα του.
0: Ναι.
1: Παράγει αποτελέσματα.
0: Παράγει.
1: Ο κ. Λύση τρεις μήνες τι παράγει. Είδες λοιπόν. Ο προπονητής χρειάζεται τρεις μήνες να δείξει τη δουλειά του. Ο Χριστοφιλέας την έχει δείξει τη δουλειά του. Και του τα έλεγα το φίλο μας ότι η Καλαμάτα κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Και τώρα έτσι που πάει θα σπάσει και το μύθο ότι οι δύο ομάδες που ανέρχονται η μία εκ των δύο πέφτει. Επειδή ο Ηρακλής δεν θα πέσει, μη δεν πέσει και η Καλαμάτα.
0: Από ό,τι φαίνεται και η Καλαμάτα με το ποδόσφαιρο που παίζει δύσκολα να κινδυνεύσει. Δύσκολα.
1: Η Κηφισιά ήδη είναι σε ένα άλλο μοτίβο. Άρα το μάτς το Σαββάτο είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Ο τελευταίος Λεβαδιακός και ο πρώτος τελευταίος Βόλος.
0: Χαμός θα γίνει εκεί, ε. Το Σάββατο είναι αυτό το μάτς, ναι.
1: Επίσης, 5 ώρα το απόγευμα. Πρέπει να εξάρουμε τον Ντανιέλ Μπατίστα και τους συμβούλους του κυρίου Πράσα που βρήκαν αυτούς τους παίκτες. Γιατί ο στόπερ της Καλαμάτας με το περίεργο μαλλί, ο Ροντρίγκο.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει με το στόπερ του ΠΑΟΚ Λουστόντο.
0: Ναι.
1: Ο ένας παίρνει 600.700 και ο άλλος θα παίρνει 150. Ναι, αλλά ο ένας είναι πολύ καλύτερος από τον άλλο.
0: Ναι.
1: Και μου βρήκαν αυτόν τον παίκτη.
0: Και ξέρει και μπαλίτσα και είναι και ψηλό παιδί, δηλαδή.
1: Αυτός που βρήκε το Βάργκας.
0: Ναι.
1: Από την Κωνσταρίκα, δανεικός από τη Χάρτς. Την προηγούμενη ομάδα του Κιζηρίδη. Άρα είχε δημόσιες σχέσεις, βρήκε την άκρη. Οι παίκτες Καλαμάτας ατομικά είναι πάρα πολύ καλοί. Είδες ο Χάμζα τι ενέργεια έκανε που πήγε να κρεμάσει. Το τερματοφύλακα, τι ωραίο πλασέτα και.
0: Εντάξει, αυτό ανήκει στον Ολυμπιακό. Ναι. Βέβαια, δούλευε μαζί με τον Χριστοφιλέα στην Ελλάδα Σύρου.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Μορέιρα. Υπάρχει πιο γρήγορο ποδοσφαιριστής με την μπάλα να οδηγεί.
0: Όχι,
1: την μπάλα
0: την
1: από
0: μπάλα
1: αυτόν.
0: Από αριστερά και άντε πιάστον. Άντε πιάστον.
1: Και τι είναι, αυτό δεν θα μπορούσε να παίξει τον ΠΑΟ.
0: Εύκολα.
1: Κάποιο τον βρήκε από πέρυσι αυτόν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και τι κάνει η Καλαμάτα συνολικά. Γιατί μπορεί να έχει το πρόβλημα, δεν μπορούσε να ανέβει. Να λοιπόν που ανέβηκε, αλλά φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια λοιπόν κάποιων παραγόντων που κάνουν καλή δουλειά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, μετά θα με ρωτήσει για τα θέματα. Να αποκαλύψουμε ότι το θέμα Τετέι Ραπτόπουλου θα λυθεί αύριο.
0: Αύριο θα το λύσουμε.
1: Θα λυθεί αύριο.
0: Περίμενε. Ο Ραπτόπουλος
1: δεν
0: έτσι
1: προβλέπω
0: κι αλλιώς...
1: εγώ. Νομικές εξέλιξεις.
0: Ναι, γιατί ο Ραπτόπουλος αμέσως μόλις δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα κατέβασε αυτό.
1: Δεν
0: το
1: κατέβασε όμως επειδή φοβήθηκε.
0: Όχι.
1: Γιατί και ο Ραπτόπουλος έχει τις πηγές του, λέει το ρεπορτάζ.
0: Άρα
1: εντάξει,
0: το πιάσαμε. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, κύριε Ραπτόπουλος.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου προφανώς. Και αυτό θέλει να λυθεί το θέμα. Και ο Αντρέας δεν φταίει τίποτα. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το μέλλον δικό του. Δεν έγινε και κανένα έγκλημα.
0: Ωραία. Οπότε με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε και η έκτη αγωνιστική. Έχεις αλλάξει λίγο τα προγνωστικά σου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού ή παραμένουν ίδια?
1: Όχι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός διεκδικητές μέχρι τέλους. Ερωτηματικό Ολυμπιακός. Τι μεταγράφες θα κάνει το Γενάρη. Και για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε εδώ και δύο μήνες.
0: Τέταρτος.
1: Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τον Νοέμβριο
0: θα αλλάξει προπονητή.
1: Μην ψάχνει προπονητή.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μεγάλο το σοκ για τον μεγαλομέτωχο να έχει τόσα χρήματα. Γιατί έδωσε πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Έδωσε λοιπόν, και αυτός πολλά
0: για
1: χρήματα.
0: Να δω λίγο τα ημερολογιακά τι παιχνίδια έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Να για να σου πω τώρα κάτι. Καταρχάς έχει τρία πολύ καλά σεντερφόρ. Έχει τον Μπανζά, το διεθνή. Έχει τον Ντιαγέ. Ναι. Έχει και τον Μύθο. Πολύ καλά σεντερφόρ. Αλλά δεν υπάρχει ο παίκτη για να κάνει την κάθετη.
0: Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Ολυμπιακός πάει να παίξει. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό.
1: Ποτέ.
0: Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
1: Μέχρι τότε όμως.
0: Εντάξει, τότε.
1: Το μετά είναι διακοπή.
0: Ναι, μετά,
1: το ζήτημα είναι...
0: μετά είναι διακοπή, αλλά μέχρι τότε,
1: ναι,
0: θεωρητικά πάντα είναι βατό το πρόγραμμα.
1: Ποιο βατό, η Καλαμάτα, την Καλαμάτα βατό ήταν.
0: Παίζει τώρα με το. Ναι, εντάξει, θεωρητικά πάντα μιλάμε.
1: Δεν υπάρχει, άκου
0: το. Παίζει τώρα με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Την επόμενη αγωνιστική. Α, έχει δύσκολο παιχνίδι. Πάει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη.
1: Άρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει αυτό. Άρα το μάτς της Κυριακής είναι σαν το μάτς του Ολυμπιακού χτες με τον Παναθηναϊκό, είναι για τον ΠΑΟΚ, αυτό το μάτς είναι do or die. Διότι αν το χάσει, μετά κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Καταλαβες. Δε ο Άρης, ας πούμε, ήταν 3-0 στο ημίχρονο και κύρισε μετά με το ζόρι 3-2.
0: Το έκανε τέρμπι.
1: Που έδειξε γι' αυτό στις δικές του παθογένειες. Ο Όφε από την άλλη έχασε με κατεβασμένα χέρια. 3-3 γκολ.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ όμως δείχνει ότι είναι σοβαρή ομάδα, οργανωμένη, και οι άλλοι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το καινούριο θα το έφερνε Όφη αν θα μπορούσε, ας πούμε, να χτυπήσει τέταρτη θέση. Θα μπορέσει, έχει και αυτός Ευρώπη. Έχει, μου φαίνεται, Χόφενχάιμ.
0: Και μέσα σε όλα αυτά τώρα που λες Όφη, έχει και Όφη Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα από τις μεγάλες.
1: Λέγαμε ότι δεν έχει Ευρώπη.
0: Ότι δεν έχει Ευρώπη. Ναι, δηλαδή πάει ξεκούραστα.
1: Άμα τα μάζει με την Καλάδα μόνο τα χάνει, θα περιμένει πρώτα να έρθει ο ΜΕΙΤΕ να στρώσει. Ναι, αλλά άμα μείνει πίσω και γκρίνια και τον πα και τα πάει καλά.
0: Αρχίζει μουρμούρα αυτό. Το, λέμε,
1: και όσο
0: αυτό
1: τον πα και τα πάει καλά, θα έχει εσύ θέμα.
0: Ναι, γιατί αυτό από πέρσι το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η κόντρα με τον Μιστακίδη.
1: Αλλά είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι μια μεταβατική σεζόν, θέλει υπομονή και θέλει στοχευμένες κινήσεις, όχι λάθη. Δηλαδή, κάνει μπαμ στο κέντρο της άμυνας και στα χαφ. Κάνει μπαμ. Οι παίκτες πρέπει να βελτιωθούν. Θα βελτιωθούν. Μεγάλη πίεση.
0: Θα
1: μεγάλη
0: το δούμε. Πίεση. Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
1: Λοιπόν, ο Κώστας τα είπαμε, ο κύριος Παπάς από τον Ωραίο Βοτανικό. Ο κύριος Ζώης ξεκινάει τα
0: προζύμια.
1: Ο Νίστροφ είναι προπονητής ο άνθρωπος και πρωτάθλημα θα πάρουμε και όλους τον τρελάνουμε. Ναι, αυτό θες εσύ. Ο Νίστροφ πριν που ήταν προπονητής. Μόνο σε μια ομάδα.
0: Ποιος?
1: Λέει ο Νίστροφ.
0: Ο Νίστροφ ήταν στην Κοπενχάγη.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Βάρει το φορτηγό.
0: Είναι νεαρός. Έκανε καλή πορεία. Πήρε πρωτάθλημα, πήγε καλά στην Ευρώπη.
1: Κοπενχάγη, σαν να λέμε Ολυμπιακός, παρακάτω.
0: Να, τώρα
1: θα, τον
0: πιάνεις...
1: δω, θα τον δω και στα άλλα ντέρμπι.
0: Που πιάνεις, ναι.
1: Θα τον δω και στα άλλα ντέρμπι, γιατί σε αυτό με απογοήτευσε.
0: Ένα-ένα είναι στα ντέρμπι.
1: Άσε τώρα το μάτσο εκείνο, ήταν πάλι κόκκινη κάρτα. Αλλά...
0: ναι.
1: Εδώ θα τον δω και στα άλλα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Θα τον δω όμως και με πλήρη ομάδα, δηλαδή να μην είναι τραυματίες κτλ. Γιατί έχει τις, και αυτό τις αιτιολογίες του.
0: Εντάξει. Μια και πιάνει το θέμα Νίστροπ, διαβάζουμε το μήνυμα του Τάκη από τα Νοβριλίσια. Καλησπέρα. Λέει, αν και Παναθηναϊκός κάτι μετρώει, με βάση το ιστορικό, πως ο Νίστροπ στο επόμενο τσάφ αντί για όχι θα πει φεύγω. Εύχομαι να μην πέσω μέσα, υγεία και ό,τι καλύτερο. Λες να έχουμε καμιά απομάκρυνση Νίστροπ, δεν νομίζω. Ενώ ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος, καλημέρα φίλε Γιάννη και Δημήτρη. Με τι κουράγιο ήρθε, λέει ο Μαλισιώβας.
1: 3-0, φίλε. Τι λέει αυτό. Τι λέει. Η Άσα 3-0.
0: Ναι.
1: Τι πρώτη νίκη.
0: Κέρδισε Άσα. Κέρδισε Άσα.
1: Πάνω από τη ζώνη του επιβάσμου, 2 γκολ με Ντιέτα.
0: Με Ντιέτα. Τον θυμάσαι το με Ντιέτα.
1: Τη Βαλένθια.
0: Τη Βαλένθια.
1: Ναι. Εκεί αυτό ο δικό μα είναι εξάδελφο.
0: Είναι συγγενής.
1: Είναι, από άλλη μάνα. Λέει εδώ και ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφεια έχουν ταξιδέψει ήδη. Έχουν πάει στην Αγγλία. Ζουν ωραία εβδομάδα οι φίλοι της ΑΕΚ. Τότε θα βρεθούν στην Αγγλία.
0: Από το Λονδίνο.
1: Βγήκαμε, λέει, για μπύρες και μας κοιτάζουν οι Άγγλοι σαν εξωγήινοι.
0: Σου λέει, τι είναι αυτή.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπυράκο, καλά να
1: περνάτε. Απλώς να προσέξετε, επειδή τα μάτς είναι σοβαρά και δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να επιδείξει πάρα πολύ σοβαρότητα η ΑΕΚ. Γιατί εσύ τι είδες. Καθάρισε σαν να βγω τη Λίβερπουλ. Τη Λίβερπουλ. Σαν να βγω 3-0.
0: Ναι.
1: Και η Σαχτάρ είναι μια ομάδα για αυτή επικίνδυνη. Λοιπόν, λέγει ο Μπιλ, στέλνω να καφάσει σόδες για να χωνέψει το τρίμπαρο, λέει ο κύριος Γιώργος.
0: Ορίστε, ο Αντρέ Λουίζ του Ολυμπιακού, τον θυμάσαι.
1: Πάλι γκολ.
0: 7 γκολ, μία assist, 395 λεπτά που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, στο MLS.
1: Δεν ξέρω τι πρωτάθλημα είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Λέει ο Τάσος. Πολλά θεματάκια σήμερα. Μεταφραστής είναι κατοχυρωμένο επάγγελμα και είναι απαράδεκτο ένας μη πτυχιούχος μεταφραστής να κάνει μετάφραση.
0: Ε, ναι, μωρέ, εντάξει, συμφωνώ, είναι δεδομένο αυτό.
1: Μεγάλη γκέλα του Παναθηναϊκού.
0: Άλλη δουλειά του μεταφραστή, άλλη του δημοσιογράφου.
1: Μα δεν παίζεις με κύπελο με τη Γάμα Εθνική. Είσαι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που μπορεί μια κουβέντα να παίξει το ρόλο του. Και εσύ έχεις ένα στέχνη στη μετάφραση.
0: Ε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θέμα είχε δημιουργηθεί.
1: Δηλαδή ο Μιγγέλ είναι. Γιατί κάθεται και σημειώνει. Γιατί κάθεται και σημειώνει, φίλε.
0: Όλα τα γράφει.
1: Έτσι πρέπει. Εντάξει, θα βάλει και λίγο. Θα μεταφράσει λίγο ποδοσφαιρικά.
0: Και είναι πάρα πολλά χρόνια ο Μιγγέλ. Είναι από την εποχή του, του Βαρδινογιάννη.
1: Gentleman. Η μετάφραση μου θύμισε αυτές τις απαράδεκτες μεταφράσεις που έκανε ο βοηθός του Ότο. Ο οποίος είχε γίνει και ένα επεισόδιο κάποτε.
0: Το Παλαιδές.
1: Βέβαια, διότι έκανε ψεύτικες μεταφράσεις.
0: Έβγαζε από το μυαλό του.
1: Ναι, ναι, από το μυαλό του.
0: Ναι.
1: Και τον εξέθεσα σε μια συνέντευξη, διότι δίπλα μου ήταν μια κυρία, η οποία ήταν ανταποκρίτρια του γερμανικού πρακτορείου.
0: Ναι.
1: Έτυχε σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου. Και είπε ότο κάτι, ότο gentleman, έτσι. Είπε κάτι και πάντα έλεγε ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, επειδή ξέρει γερμανικά του Μπακάλικου στο Μανχάιμ, λοιπόν, μετέφρασε ό,τι ήθελε. Και τη λέω, εντάξει, είπε πολλά ότο. Και αυτό μετέφρασε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Και λέω, συγγνώμη, δεν χρειάζεται από το όνομα τη κυρία. Συγγνώμη, αυτά που είπε τι είναι. Λέω, δεν μία σχέση. Και έρχεται τώρα σε μένα να κάνω ερώτηση.
0: Ναι.
1: Και λέω, πριν κάνω τη δική μου ερώτηση, θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Αυτά που είπατε. Τα είπε ο Ότορ Χαγγέλ. Και πρόσεχε να δεις. Και πετάγεται ένας άλλος δημοσιογράφος, ο οποίος ήξερε άψογα τα γερμανικά. Και αυτός απεσταλμένος και λέει, επιβεβαιώνω τον κύριο Μαλισόβα ότι η μετάφραση ουδεμία έχει σχέση με αυτή. Και ξέρεις τι έπαθε ο άνθρωπος. Του κόπηκε διαπίστευση.
0: Αλήθεια λες.
1: Του κόπηκε διαπίστευση αυτού που είπε. Λοιπόν, γιατί η μετάφραση είναι σοβαρό πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή από μία ατάκα. Ο Ότο εντάξει έδινε πολλές ατάκες δημοσιογραφικές. Και ο Νίστρουπ δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι του ποδοσφαιρικού, είναι προηγμένης χώρας,
0: ναι,
1: του Βορρά.
0: Εντάξει.
1: Ωραίος τύπος, ακούς. Και είδες πως τι ωραία είπε.
0: Το
1: δεν είπε
0: ωραία.
1: Ότι λουζ, δεν χρησιμοποιήσει τη λέξη χάσαμε.
0: Ναι, έχασε η δεύτερη καλύτερη ομάδα.
1: Το είπε ωραία ότι ήμασταν.
0: Ναι. Η δεύτερη ρουή, καλύτερη ομάδα.
1: Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Το είπε πολύ εκλεπτισμένο.
0: Ναι.
1: Έξυπνος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να
1: αν
0: το,
1: υπήρξε...
0: το ξαναλέμε για το θέμα αυτό. Τελείωσε. Καίστηκε φυσικά, ήταν λάθος. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος, ένας εκπρόσωπος του γραφείου τύπου να πηγαίνει στη συνέντευξη τύπου να μεταφράζει αυτά που λέει ο Λέτο ή να μεταφράζει τις δηλώσεις των ξένων ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς on camera. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Πιστεύω...
0: άλλο δημοσιογράφος, άλλο μεταφραστή. Δεν
1: Αλαφούζος...
0: ξέρω αν στον Παναθηναϊκό τον πήραν για μεταφραστή.
1: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ο κ. Αλαφούζος έξω έψωσα χρήματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν αρνητικά σχόλια για τέτοια γεγονότα. Και μάλιστα εις βάρος του, του προπονητή.
0: Ναι.
1: Γιατί εκτέθηκε ο προπονητής.
0: Ναι, ο προπονητής.
1: Πού να ξέρει ο προπονητής τι υπόθηκε στα ελληνικά.
0: Πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τι.
1: Α,
0: δεν
1: τι,
0: έχουμε δελτίο.
1: Όχι, Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα. Δευτέρα.
1: Δεύτερον, λέει ο κύριος Τάσος, αν υπήρξε πειθαρχικό παράπτωμα στο ξενοδοχείο της Εθνικής και δεν ανακοινώθηκε δημοσία, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι εθνική ομάδα και όχι κάποιο σύλλογο, κάποιο επιχειρηματία.
0: Θα μάθουμε.
1: Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι τον απέκλεισε για λόγους τακτικής.
0: Ναι. Άλλο τακτική, άλλο το παράπτωμα.
1: Τώρα, κοίτα, η εθνική ομάδα πάει καλά. Δεν ναι. θέλω τώρα να ψάξω.
0: Όχι, άστα, άστα, άστα τώρα.
1: Πάει καλά, μια χαρά. Άστο, ρε παιδί.
0: Πάμε, πάμε να παίξει το σήμα,
1: άμα
0: να παίξει τραγούδι.
1: Αν γίνει κάτι, ας το πει η ΕΠΟ.
0: Ναι, να βγει η ΕΠΟ επίσημα. Να πει έτσι. Ότι έγινε αυτό και
1: ας
0: αυτό.
1: Ας το πει ο Γιωβάνοβης.
0: Σωστό.
1: Ας το πει ο Μάκης Γκαγκάτσης.
0: Ναι.
1: Η εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Την αγαπάμε και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται τώρα. Λοιπόν.
0: Πάμε. Σήμα, ώρα, τραγούδι και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Πέναλτι από τον Ενδιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ενδιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με το Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή. Ενδιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκα στην περιοχή, το γκολ. Φανταστικό γκολ από το Βάργκα, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Γκουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
0: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 με τον μέτρε του Μπέτινγκ Γαβρίλε Ρεμούνδο, που πάντα ξέρει πότε θα σκοράρει η Ισλίν από την Τσεχία ή τη Σλοβακία, δεν ενθυμούμε.
1: Αυτή ξέρει καλά, λες.
0: Με Γιάννη Παπαγεωργίου, για τον οποίο βέβαια έχω να μείνει με τριγκαδόρικο Γιάννη. Να, ο Γιώργος από το Περιστέρι,
1: ναι,
0: ξέρει ότι συμπαθείς την Πράσινη Θεά.
1: Ναι.
0: Και λέει, συγγνώμη, επειδή δεν ξέρω. Όταν πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα, πού ήταν Φαντάρος?
1: Φαντάρος δεν ήμουν.
0: Τι ήσουν?
1: Απολύθηκα το Σεπτέμβρη του 99, μετά το σεισμό.
0: Πότε έγινε ο σεισμός?
1: 7 Σεπτέμβρη του 99.
0: Τι μέρα ήταν?
1: Ήταν μέρα Τρίτη.
0: Και πού έπαιζε η Εθνική Ελλάδος?
1: Α, τώρα μου βάζει δύσκολα. Πού έπαιζε?
0: Εγώ εκεί τη μέρα μετά ξέρω όλα αυτά. Έκανα μετακόμιση και έπαιζε Ελπίδων, ναι, Ελλάδα-Αλβανία, στο Καραϊσκάκι.
1: Έκανες μετακόμιση?
0: Εκεί την ημέρα.
1: Σε πέτυχε ο σεισμός στη μετακόμιση, δηλαδή.
0: Είχαμε συνέντευξη στο ξενοδοχείο, στο το τέρμα κάτω, στο Χανδρής.
1: Ναι.
0: Και την ώρα της συνέντευξης, η μεγάλη πολυέλη που είναι στα ξενοδοχεία, έγινε φασαρία. Και αν θυμάμαι καλά.
1: Περίμενε μόνο
0: το μας δεν έγινε.
1: Δεν έγινε, όχι.
0: Και έγινε την άλλη μέρα, ναι, των αντρών.
1: Ναι.
0: Με Σοκόλ, Κούστα, κάτι τέτοιο λοιπόν. Και ήταν Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου. Είχαμε και νεκρούς, μου φαίνεται.
1: 100 και νεκρούς είχαμε. Τι είχαμε
0: νεκρούς?
1: Ναι, αφού έγινε ο χάμος, είχε πέσει.
0: Στην Πάρνηθα προς τα εκεί,
1: ναι, είχε πέσει η Φαράνε, το εργοστάσιο.
0: Το Ρικομέξ
1: και η Ρικομέξ. Είχε πέσει η πολυκατοικία στη Μεταμόρφωση.
0: Άρα, συγγνώμη, τι θες να πεις, ότι για να ξαναπάρει ο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει σεισμός? Εντάξει, ρε Γιάννη, εντάξει, δεν μπορούμε να καταστρέψουμε. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τη χώρα. Παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν. Λέει ο Γιάννης.
1: Ακούς τι λέει?
0: Όχι, δεν το πρόλαβα.
1: Εκείνη την πέρα έβλεπα το φως του Αυγερινού, αλλά πάει στο 81, στο σεισμό του 81.
0: Λοιπόν, δηλαδή για να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξαναγίνει σεισμός.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς έχει μια παράδοση.
0: Με τους σεισμούς?
1: Όχι, με τις καταστροφές.
0: Για πες. Α, θα πας τώρα στο κακό με τη Σάμινα, ε?
1: Ναι, το 2000 είχαμε το Σάμινα τη μέρα που έκανε το διπλό με το Αμβούργο. Με το Αμβούργο.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα χρόνο είχαμε τους δίδυμους Πύργους, το βράδυ πήγε κέρδες στη Σάλκε.
0: Εκείνη την ημέρα, ναι, ήμουν αεροδρόμιο για τηλεόραση, γιατί έκανα πολλά χρόνια τηλεόραση, και ερχόταν η Manchester United. Ποιος ερχόταν? Κάποια ομάδα ερχόταν για να παίξει.
1: Μήπως έπαιζε με τον Ολυμπιακό? Κάποια ομάδα θα έπαιζε, ναι, με τον Ολυμπιακό, ναι, ναι, ναι, μετά. Αναβλήθηκαν βέβαια τα μάτς της επόμενης μέρας του Champions League. Έγιναν λοιπόν μόνο τη Τρίτη τα παιχνίδια. Τρίτη και η καταστροφή στους δίδυμους Πύργους, ε?
0: Τρίτη και η άλωση της πόλης.
1: Και η άλωση. Τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13. Λοιπόν, τώρα με αφορμή το μήνυμα του Χρήστου για τον Λουτσέσκου.
1: Του Ευοσμός.
0: Πριν να πούμε κάτι.
1: Μου έχει στείλει ο Εύωσμος εδώ.
0: Ότι ο Λουτσέσκου ήταν πάρα πολύ καλός οργανωτικός τύπος,
1: ναι,
0: που οργάνωνε τα πάντα και έκανε τα πάντα και κάλυπτε τα πάντα. Πήρε και τους τίτλους του. Καλώς αποχώρησε.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν βρέθηκε προπονητής στο ύψος του Λουτσέσκου. Ήλθε ένας νεαρός. Αυτοί που αποφάσισαν να προβούν σε αυτή την κίνηση.
1: Εντάξει, το πήγαν διαφορετικά, ρε,
0: θα παιδί. Περιμένουμε το καλοκαίρι να κάνουν και τον απολογισμό τους.
1: Το πήραν διαφορετικά στον ΠΑΟΚ. Σου λέει τόσα χρόνια ο Λουτσέσκου με πρώτα αθλήματα, ναι, με πάρε τίτλους και τα λοιπά.
0: Άλλον Λουτσέσκου.
1: Ναι. Το πήγαν όμως διαφορετικά τελείως. Σου λέει πρέπει να βρούμε μία λύση. Και τη βρήκαν στον λύση.
0: Εντάξει. Οπότε θα δείξει η επιλογή τους πόσο θα ξεπεράσει τον Λουτσέσκου. Λοιπόν. Λέει ο Παύλος από την Καλαμάτα.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Σαμπά στην Καλαμάτα.
1: Σου παρά στο βάλω, σήμερα δεν είναι.
0: Security. Χρειάζεται πολύ security. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο φάσεις εκτός και δεν κράτησε παραπάνω, γιατί τις έκανε όλες με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μια κλιάφα πρέπει να την πεις κι εσύ. Ποιο ΠΑΟΚ, ρε, έπαιζες με 11 παίκτες από το 10 και σχολιάζεις αυτό το μάτς. Δεν είναι σωστό αυτό. Είσαι σε λάθος δρόμο. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Πότε επιστρέφουν ο Σλούκας, ο Ναν και ο Χουάντσο?
1: Στο μάτς με το Περιστέρι. Ο Χουάντσο κανονικά είναι. Ο Ναν και ο Σλούκας επιστρέφουν στο
0: Ραβάνο. Καλά, ο Χουάντσο δεν θα παίζει.
1: Γιατί να μην παίζει.
0: Πού να βρει χρόνο.
1: Έλα μου που θα βρει ο Χουάν το χρόνο. Πού να βρει. Θα βρει και ο Χουάν.
0: Πού να με
1: θα του χωρέσει ο Ζωτ Τσόλο.
0: Ναι, θα τον δω και αυτόν τώρα που θα βρει ο Νάν. Θα τα δούμε. Θα είχαμε την κουβέντα. Θα τα δούμε.
1: Θα και τον Νάν. Τα είπαμε. Θα τον βγάλει ο MVP τη Ευρωλίγκα τον Νάν.
0: Θέλω τη γνώμη σα για το πέναλτι του Ντέζερ και πώ βλέπετε το μάτι του Παναμαϊκού με την Μπάνια Λούκα. Λοιπόν, καταρχά δεν υπάρχει πέναλτι του Ντέζερ και απορώ όσοι συζητούν.
1: Είναι έξω από την
0: είναι εκτός περιοχής το ναι. Κράτημα του Σορτσακιού. Το Σορτ το τραβάει.
1: Ναι.
0: Πάλι καλά που δεν το βγήκε. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στον Ντέζερς. Όποιος το λέει αυτό έχει τους δικούς του λόγους να το πει. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει έχει και κάποια βάση. Μιλάμε τώρα εδώ ελληνικά και βάση κανονισμών. Όλα πέναλτι είναι. Έχω ό,τι θες δίνεις.
1: Ο προϊστάμενος έχει κουίζ για Μαλισιώβα. Αλλά είναι εύκολο για το Μαλισιώβα αυτό.
0: Δημοσίως.
1: Δημοσίως, θα το πω. Ναι. Να θυμηθεί ο Μαλισιώβας
0: ναι.
1: το προηγούμενο μεγάλο διπλό ομάδα τη Πελοποννήσου στη Τούμπα που έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
0: Παραχάκι.
1: Εύκολο το quiz.
0: Ναι, αλλά το 3-5.
1: Γεια σου, Σιβιβοντζάκηδες, ακούγεται. Ναι, Τούμπα. Που έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
0: Παραχάκι.
1: Εύκολο το quiz.
0: Ναι, αλλά το 3-5.
1: Γεια σου, Σιβιβοντζάκηδες, ακούγεται.
0: Ναι,

0: Τώρα νωρίτερα στην Ελλάδα.
1: Ναι. Όπως τότε με το διπλό του ΠΑΟΚ στο Κλεάρδης Βικελίδης που είχε πάει, είχε βουήξει ο τόπος ότι είχε ανέβει ο Μελισσαλίδης πάνω.
0: Λοιπόν τώρα, Μπάνια Λούκα, πολλά με λίγα, πολύ μέτρια ομάδα αυτή. Δεν έχει σχέση και με την ομάδα που είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό πριν 2 χρόνια και με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Μια φτωχή ομάδα η Μπάνια Λούκα. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα ξεσπάσει στην Μπάνια Λούκα. Προβλέπω 3-0. 3-1, 4-1.
1: Εύκολη νίκη βλέπεις για τον Παναθηναϊκό.
0: Αρκεί να μην έχει μέσα τον αργό Καμαρά.
1: Σου λέω, Καμαρά μαζί με τον Κάγκουα είναι άλλος Καμαρά. Το βλέπαμε αυτό και στα προκριματικά όταν ήταν
0: πρέπει
1: μόνος
0: να βάλει γρήγορους παίκτες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι διαφορετικός παίκτης.
0: Και πεις με τον Ταμπόρδα, θέλω να πω τώρα κάτι. Ναι. Τι δουλειά έχει, πώς έχει γίνει τώρα αυτό με τον Ταμπόρδα να παίζει σαν δεξί εξτρεμ, είναι εξτρεμ. Όχι. Αφού ο άνθρωπος και αυτός είναι ένας φίλος του Νίκο Λιμπερόπουλου πίσω από το σεντερφόρ. Εκεί ήθελε να παίζει. Τι δουλειά έχει εκεί? Νομίζω ότι χάνει αξία ο Ταμπόρδα εκεί. Είναι πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι κανένας παίκτης να πετάξει την μπάλα μπροστά και να φύγει. Δεν είναι,
1: είναι okay. Γρήγορος, ναι, αυτό.
0: Άρα
1: το
0: λοιπόν,
1: έχει.
0: Εγώ νομίζω όπως έκανε λάθος με τον Ουναΐ που τον τοποθέτησε κάπως αριστερά για να βοηθάει υποτίθεται τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο, αν δεν απατώμε. Και ο Ουναΐ δεν έχει λόγο ύπαρξης στα άκρα. Ναι. Είναι παίκτης και αυτός του άξονα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρει ένα τρίκ. Πρέπει να βρει κάτι άλλο ο Νίστρομ. Λοιπόν, απαράδεκτος λέει ο Νίκος Μπούσης, ναι, ρε, του Παναθηναϊκού. Είμαι σίγουρος θα κάνει Χριστούγεννα στην πατρίδα του. Δεν το πιστεύω εγώ.
1: Γιατί το λέει αυτό?
0: Όταν ζήτησε ο Τερίμ και ο Μπενίτη 14 παίκτες, τους έδιωξαν και τους δύο.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο υλικό και τόσο χρήμα, δεν είναι εικόνα αυτή. 20 μέρες τι προπόνηση έκαναν. Σαν παιδική χαρά.
1: Εντάξει, ήταν η εικόνα του Παναθηναϊκού
0: ήταν πολύ κακή. Ήταν πολύ κακή.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Γιατί απέναντί του δεν ήταν και ο Ολυμπιακός των καλών εποχών. Αλλά έκανε ένα τρίκ. Είχε τα δύο χαφ του. Είχε και το Φορτούνι τάχαμε αριστερά. Αλλά συνέκλεινε στο κέντρο για να έχει και την δεύτερη τρίτη μπάλα.
1: Για να δεις τι προϊστάμενο έχεις. Με τι αρχαιακό υλικό.
0: Τώρα μας πληγώνει μετά από 5 χρόνια. Εντάξει, το ξέραμε, δεν χρειάζεται.
1: 22 Απριλίου του 1973, κύριε Μαλισκιώβα.
0: Α, προσφάτως, λέει.
1: Βατερλό 5-3. Η αθλητική ηχό, το πρωτοσέλιδο μας έστειλε ο Μουτιάκης.
0: Ναι.
1: Η Παναχαϊκή εσάρωσε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. 3 γκολ ο Δαβουρλής.
0: Ναι, όντως. Πολύ ομαδάρα τότε.
1: Ναι, ομαδάρα η Παναχαϊκή.
0: Τι να λέμε, ρε παιδιά. Επίγον, παρακαλώ το τραγούδι Γλέντι αφιερωμένο για την Καλαμάτα. Καλησπέρα Δημήτρη Κώστα, Πόρτο Χέλι. Λοιπόν, Βασίλειος Κατσανάκης. Καλησπέρα, Βασίλη. Να, ο Βασίλης, λέει, ο φίλος μας, την Ιεράπετρα.
1: Γεια σου, Μπίλη.
0: Παναθηναϊκός. Ένα ντέρμπι χάσαμε. Και είμαστε πρώτοι.
1: Ναι,
0: δεν χάσαμε από την Καλαμάτα.
1: Πρώτος ακόμα.
0: Ούτε από το. Με την Καλαμάτα στο τσάκι σου. Ούτε από όφη στην έδρα μας. Μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάντα κάποιος θα κερδίσει. Κάποιος θα χάσει. Η κριτική που γίνεται μετά από ντέρμπι μου αρέσει πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Ευρώπη στις ελληνικές ομάδες. Ναι, Βασίλη μου. Απλώς ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί κριτική γιατί σήκωσε ψηλά το πήγε. Ξόδεψε πάρα πολλά λεφτά, έχει πολύ καλούς παίκτες. Απλώς πρέπει να γίνουν ομάδα και πρέπει να σκληρύνουν.
1: Εντάξει,
0: γιατί το πρωτάθλημα θα παιχτεί στα ντέρμπι στο τέλος.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός είχε μια χρυσή ευκαιρία χθες με νίκη, όχι μόνο να φύγει στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό, αλλά και να δημιουργήσει πολλά εσωτερικά προβλήματα στους ερυθρόλευκους. Γιατί το θυμάσαι τι έγινε στην πρώτη γκέλα με τον Όφη στο Καραϊσκάκη με τα συνθήματα για το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι. Λέει ο φίλος μου ο Πακαλίδης, μήπως ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίζει με 2 φορ, να αλλάξει το σύστημά του γιατί πρέπει να μας διαβάζουν όλοι, ή να παίζει με 2 οχτάρια Ζαφίρι Λούσε, όσο για τον Ελουστόντο είχε 400 συμμετοχές στη Λαλίκα. Κοίταξε. Και ένα Σινιάκι Λόπεθ πριν 15 χρόνια ήρθε και αυτός Βάσκος στον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: και δεν ακούμπησε. Δεν έχει σημασία αυτό. Ο Ελουστόντο ήταν καλός παίκτης εκεί που έπαιζε. Εδώ μπορεί να το βοηθήσει το σύστημα. Ήταν πιο νέος. Εδώ καταρχάς είναι αργός. Αργός και στόπερ σήμερα. Πόσες φορές θα σε σώσει ο Κάγκουα? Πόσες φορές θα σε σώσει ο Αλαβάντας? Να το φέρουν τον Αλαβάντα τώρα που είναι 70 χρόνια γιατί κάπου ήταν γρήγορος. Να σώζει τον αργό στόπερ.
1: Ναι.
0: Γιατί αγόρασε με 8 εκατομμύρια τον Κώστα από την Κράσνονταρ επειδή είναι γρήγορος. Γιατί ο Μιχαλίδης είναι αργός. Τι να κάνουν, παιδιά μας.

0: 26. Αργά στόπερ. Δεν γίνεται να παίζω αργά. Για να είναι αργός στόπερ είναι ο Ντεφράι αργός. Και έχει τον άλλο τον γρήγορο δίπλα του. Δεν ξέρω όμως αν ο Ντεφράι βρεθεί απέναντι σε ένα γρήγορο τι θα κάνει.
1: Και ξέρεις, συνεχίζει ο Βοντζάκης με το αρχαίο υλικό.
0: Πάλι έχει πολύ. Γεια σα, έχει.
1: Μου λέει, μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις εσύ. Και μου στέλνει 5-2 ο Όφι φουλ για τίτλο. Ξεφτύλισαν τον Παναθηναϊκό. Οργή λαού κατά παικτών Δανιήλ και Βαρδινογιάννη.
0: Ποιο μάτσο είναι αυτό?
1: Το Παναθηναϊκό Σόφι. 2-5, αυτό πρέπει να είναι.
0: 2-5.
1: 2-5 ή 5-2. Περίμενε. Δανιήλ αφήσει κοίτα.
0: Κύριε Διαμαντή, δεν είναι αυτός ο τίτλος της εκπομπής. Δεν ξέρω γιατί γράφετε αυτό. Μήπως στέλνατε σε άλλη εκπομπή. Γεια σας κύριε Διαμαντή από την ωραία Κερκυρά. Δεν είναι αυτός ο τίτλος. Παναγιώτης, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ είναι η απόδειξη του Έλληνες διαιτητές, όχι να τους βάζουν να σφυρίζουν, αλλά πρέπει ούτε έξω από το γήπεδο, δεν θα πρέπει να τους αφήνουν να περνούν. Λοιπόν, να πάρουμε θέση τώρα. Το πρώτο, ένα γκολ έβαλε, το πρώτο. Ένα γκολ δεν έβαλε ο ΠΑΟΚ.
1: Ένα έβαλε, ναι, τρία. Λοιπόν,
0: το γκολ του ΠΑΟΚ αυτό δεν είναι 100% φάουλ. Κλέβει την μπάλα ο Πέλκας στα ποδιά του παίκτη.
1: Ναι.
0: Και μετά για να περάσει μπροστά τον αγγίζει. Τον κρεμίζει, δεν τον κρεμίζει. Θέλει και βουτάει. Δεν είναι 100% φάουλ. Όσοι το λένε και αυτοί θέλουν να περάσουν τις ιδέες. Αλλά σύμφωνα με αυτό το που βλέπουμε και είμαστε δίκαιοι γνωρίζοντας και τον κανονισμό, ναι, άσχετα με τους Έλληνες διαιτητές οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι τους. Εντάξει, όταν λέμε Κατσικογιάννης, ξέρουμε τι περιμένουμε. Είναι ένας μέτριος διαιτητής. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Πώς λέγαμε παλιά Παπαδόπουλος της Μακεδονίας.
1: Ναι.
0: Μέτριος. Λέμε Ζαμπαλάς. Μέτρια πράγματα. Αλλά βέβαια είναι και αυτοί μέτριοι γιατί δεν παίζουν. Άμα παίζουν όλους τους μικρούς και έρχονται οι ξένοι και παίρνουν τα λεφτά και παίζουν τα καλά παιχνίδια, δεν μπορούμε να δούμε και το μέτριο μπορεί να κάνει κάτι. Ήρθε ο Ερνάντεθ, Ερνάντεθ. Και τι έκανε, έδωσε το 12 φάουλ. Δηλαδή, γιατί να πάρει τα 5.000 ο Ερνάντεθ, Ερνάντεθ
1: και να μοιράζει κάρτες.
0: Και να τα πάρει ο Κατσικογιάννης.
1: Να μοιράζει κάρτες.
0: Και να κάνει τέτοια λάθη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι
1: έτσι κι αλλιώς μπορεί τώρα...
0: είναι μέτροι, ναι, αλλά αφού δεν αγωνίζονται.
1: Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς τώρα οι διαιτητές έχουν μεγάλη βοήθεια από το βαρέτη. Μεγάλη βοήθεια. Λοιπόν. Ο Κακονίκος λέει άλλο τακτική, άλλο ανταρκτική. 12 και 10 κοιμήθηκα, ελπίζω μέχρι τις 2 να σας ακούω. Ενώ ο 360 λέει ο Λαυτόπουλος σήμερα στο σταθμό του είπε ότι του δώσανε την πληροφορία για το ΤΕΤΕΙ, αλλά δεν το διασταύρωσε. Δεν το έχει διασταύρωσε.
0: Ποιος?
1: Για το Λαυτόπουλος.
0: Δεν θέλω να πω πολλά.
1: Μην πεις.
0: Επειδή έχω διασταύρωση πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι εθνική ομάδα, δείχνουν σεβασμό. Θα λυθεί το θέμα αύριο.
1: Ορίστε. Και από ό,τι φαίνεται, επιστρέφει και ο φίλος ο Αταμάν στους πάγκους.
0: Ο γιος?
1: Ναι, όχι. Ο Έλγκιν, ο γιος. Ο γιος είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα.
0: Με το γιλντήρι μαζί.
1: Πήγε, είδε και Παναθηναϊκό.
0: Τι να κάνει, φοβάμαι.
1: Πήγε, είδε και.
0: Από βοηθό του μένει ακόμα εδώ.
1: Ναι, έχει μείνει εδώ.
0: Γιατί να μείνει εδώ, παράδεισος.
1: Έχασε η Γαλατά Σαράι από τη Μπούρσασπορ 93-88.
0: Να πάει στη Γαλατά.
1: Και ο Ποτσέκο φαίνεται ότι είναι ανεπιθύμητος πλέον.
0: Ναι,
1: σύμφωνα με δημοσιεύματα τώρα, είναι επί του πιεστηρίου όλα αυτά. Στην Τουρκία, οι θύνοντες της Γαλατά είναι απογοητευμένοι από την παρουσία του Ιταλού προπονητή. Ετοιμάζονται να λύσουν το συμβόλαιό του και πρώτος στόχος είναι ο Αταμάν, Δημήτρη Μαλίσιο.
0: Δεν νομίζω να πέσει τόσο χαμηλά.
1: Να μην πάει στη Γαλατά.
0: Από τη Γιουρολίγκα και τα μεγαλεία, πάει εκεί. Και σε Μπεσίκτα. Η Γαλατά είναι η πέμπτη ομάδα στην Τουρκία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα δει ένα πλάνο όμως, το αναλύσουν ένα πλάνο ότι θα πέσει χρήμα. Θα πέσει χρήμα.
0: Δεν νομίζω γιατί εκεί τώρα. Είναι ΕΦΕΣ. Ναι. Είναι ΕΦΕΣ μία. Είναι η Φενέρ. Η άλλη ποια είναι?
1: Η Μπεσίκτας που έχει έτσι μια άνοδο.
0: Κάτσε, αυτές είναι οι τρεις ή τέσσερις έχει?
1: Αυτές είναι.
0: Στην Γιουρολίγκα έχει τρεις ή τέσσερις?
1: Στην Γιουρολίγκα έχει τη Φενέρ και την Ανατολού ΕΦΕΣ και την Μπεσίκτας. Τρεις.
0: Φαντάσου τώρα που είναι η Γαλατά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Αποστόλης λέει και τι κακό έχουν οι κυρίες αυτές από εκείνη τη χώρα. Ναι, μην γίνουμε και ρατσιστές. Και το χρόνο με υγεία. Τρίτη εγεννήθη ο διγενής και τρίτη θα πεθάνει.
1: Ναι.
0: Ωραίος ο διγενής. Έχει ομάδα η Κύπρος.
1: Έχει, ναι.
0: Διγενής.
1: Διγενής, δυνατή ομάδα.
0: Γεια σου ρε Κωστάκη Αντωνούλη. Μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα, Κώστα μου, μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Ξέρεις ότι είμαι καλό παιδί εγώ και είμαι δίκαιος. Δεν υπάρχει γεννηθή τον Οκτώβριο που δεν είναι καλό παιδί και δεν είναι δίκαιος. Μην
1: πάει,
0: το ψάχνετε.
1: Έτσι πάει.
0: Την εβδομάδα εγώ γενέθλια.
1: Να φέρεις γλυκά όμως.
0: Εννοείται θα φέρω. Πάντα φέρω. Θέλω να σου πω, δεν υπάρχει πιο δίκαιος άνθρωπος από μένα, Κώστα Τουνούλη. Δεν υπάρχει. Άμα βρεις, έλα πες μου.
1: Ο Κώστας λέει: καλησπέρα σας. Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν την νίκη πολύ περισσότερο από την ομάδα των Αμπελοκήπων και την κατέκτησε επάξια. Γιατί η ομάδα των Αμπελοκήπων τον Παναθηναϊκό.
0: Αλέξανδρε από την ωραία Πρέβεζα. Είπαμε: ο Νάν επιστρέφει με το Περιστέρι την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα νικήσει εύκολα την Μπάνια Λούκα. Αν δεν την νικήσει.
1: Για την Ευρωλίγκα, πες μας. Θα κερδίσει, θα κάνει δύο νίκες ο Παναθηναϊκός αυτή τη βδομάδα.
0: Με ποιον παίζει?
1: Παίζει αύριο με την Παρτιζάν, δεν είπαμε.
0: Εύκολα, πολλά με λίγα.
1: Πολλά με λίγα βλέπεις.
0: Πολλά με λίγα.
1: Και
0: συν 12.
1: Ναι.
0: Συν 12.
1: Και παίζει την Παρασκευή στο Telecom Center με την Hapoel Tel Aviv.
0: Τι επιστρέφει πίσω.
1: Ναι, ξανά.
0: Τι, μια ώρα πτήση μόνο και πίσω πάλι.
1: Ναι, μόνο, εντάξει.
0: Καλά, έπαιξε 8 μάτς μέσα. Πετάει μέχρι το Βελιγράδι μια βόλτα και επιστρέφει πάλι πίσω.
1: Ο Ολυμπιακός θα παίξει αύριο με τη Βαλένθια και την Παρασκευή θα πάει από Βαλένθια Βαρκελόνη να παίξει με την Μπαρτσελόνη.
0: Έτσι τα φτιάχνουν, εντάξει, η διαχώρα. Βαλένθια με σόρτς, έτσι.
1: Ναι, ναι, με σόρτς.
0: Ο Παναθηναϊκός μετά παίζει με τη Χάπολη του Ιτούδη.
1: Με τη Χάπολη του Ιτούδη.
0: 2-2 ο Παναθηναϊκός εύκολα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός Βαλένθια θα την περάσει και μετά με ποιον.
1: Είναι δύσκολη Βαλένθια.
0: Εντάξει.
1: Είναι η καλύτερη επίθεση μέχρι στιγμής.
0: Ο Ολυμπιακός έχει καλή άμυνα.
1: Και μετά πάει στη Βαρκελόνη, η Μπαρτσελόνα, η οποία δεν
0: Βαρκελόνα είναι σε τραγική κατάσταση. Ναι. Άρα 2-2 ο Ολυμπιακός, 2-2 ο Παναθηναϊκός.
1: Για να δούμε.
0: Ο Πάουκ που παίζει, είπαμε.
1: Ο Πάουκ παίζει.
0: Την Πανεβέζη.
1: Εκτός έδρας, ναι.
0: Εντάξει, θα κερδίσει με ένα καλάθι.
1: Δεν θα κερδίσει νομίζω.
0: Με ένα καλάθι.
1: Ενώ 360 μας λέει ο φίλος που έστειλε και νωρίτερα. Ποιος? Όσο για τον Αταμάν, κάτι ψήνεται με Αρμάνι Μιλάνο, λέει.
0: Εκεί ο ΣΥΟ είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Αχα, και ο γιος αμάν αμάν πηγαίνει σχολείο στην Ελλάδα. Δεν έχει φύγει.
1: Όχι, εδώ είναι.
0: Μαζί με τον Γιλντιρί.
1: Περνάνε καλά στην Ελλάδα. Εντάξει, πού θα βρουν καλύτερα τώρα.
0: Παράδεισος.
1: Μη, ποιος ασχολείται. Έχουμε τα. Σε πόσες χώρες έχεις ταξιδέψει.
0: Είπαμε, παράδεισος.
1: Σαν και την Ελλάδα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ούτε καν η Ισλανδία δεν είναι τόσο καλή χώρα.
1: Ισλανδία έχει ηφαίστεια πολλά, ρε Βαλισκιώβα. Και παγωνιά.
0: Και θερμοπίδακες.
1: Και θερμοπίδακες, ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχεις πάει στα email.
1: Τα διαβάσαμε και τα mail. Διαβάσαμε και τα μηνύματα, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς. Η ώρα είναι 1:28 πρώτα λεπτά.

0: Πάμε μία και μισή ώρα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ο Γαβρε Ρεμούνδος στην κονσόλα του ήχου, μάλλον και ο Βασίλης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, για ένα μισά ωράκι ακόμα περίπου στην συντροφιά σας. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Είχαμε συνέντευξη Φώτη Ιωαννίδη στο Sky, κύριε Μαλισκιώβα.
1: Κοίταξε, στην Ελλάδα που κάθε πρόεδρος έχει κανάλι και ομάδα,
0: ναι,
1: δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να μην δώσει συνέντευξη στο κανάλι του πρόεδρου, άσχετα αν ο παίκτης τώρα δεν ανήκει στην ομάδα. Άρα ένας δημοσιογράφος ο οποίος δεν είναι στο κανάλι του πρόεδρου, πώς θα πάρει συνέντευξη με ένα ποδοσφαιριστή? Αυτό το ερώτημα του 2026.
0: Ορίστε, μίλησε εδώ για τον γκολ του Κουρμπέλη στην Γερμανία. Το γκολ του Κουρμπέλη είναι λες και το έβαλα εγώ, είπε ο Ιωάννης.
1: Ναι, μίλησε θετικά ο Φώτης, ναι.
0: Για τη χαμένη ευκαιρία, εκείνο το τέτα τέτ που είχε, δυσκολεύτηκα να τα αποδεχθώ, είπε. Όχι ότι την έχασα, αλλά ότι για μένα ήταν αδιανόητο που χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Το συζήτησα μετά με τον Βαβλίδη. Μου είπε, είναι η πρώτη φορά που χάνεις τέτοια ευκαιρία. Είναι η πρώτη φορά που χάνεις τέτοια ευκαιρία. Του είπα, όχι, έχω χάσει κι άλλες και εγώ έχω χάσει ευκαιρίες, μου είπε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις rewind στη ζωή, οπότε το ξεχνάς όσο μπορείς. Μίλησε για εθνική ομάδα.
1: Το ρώτησε για τη σχέση του.
0: Μίλησε και για Ελένη Βουλγαράκη. Ναι, θες να πάμε εκεί κατευθείαν στην ίντρικα. Λοιπόν, αναφέρθηκε στη ζωή στην Λισαβόνα, αλλά και στην στήριξη που έχει από την σύντροφό του, την Ελένη Βουλγαράκη. Είναι πολύ σημαντικό να γυρνάς σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θέλεις να βρίσκεσαι, ανέφερε ο Ιωαννίδης. Αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στην Βουλγαράκη, τονίζοντας ότι θαυμάζει τη δημιουργικότητά της και την επιθυμία της να εργάζεται και να εξελίσσεται επαγγελματικά.
1: Άντε, με το καλό.
0: Όσον αφορά το μέλλον,
1: καλά κουφέτα.
0: Ο Ιωαννίδης έδωσε έμφαση στην ηρεμία, στην κοινή τους πορεία και στο ενδεχόμενο να δημιουργήσουν οικογένεια.
1: Άντε, με το καλό.
0: Ενώ μίλησε για Sporting, αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος. Στην Πορτογαλία και περνάω πάρα πολύ καλά. Η ομάδα είναι πραγματικά φοβερή. Είμαι προσιλωμένος 100% γιατί θέλω να παίξω στη Sporting πάρα πολύ και να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να διακριθώ ακόμα και εκεί.
1: Έρχεται λοιπόν ο Σάκης,
0: ναι,
1: και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέω και το λέει δημοσίως. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Οι δύο κόρες μου είναι γεννημένες τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα λέει μία γεννήθρια. Να τη χαίρεσαι. Πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχει γεννημένος άνθρωπος τον Οκτώβριο να μην είναι καλό παιδί. Α, θα υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Τι είναι ο Γαβρίλ.
0: Ο Γαβρίλ έχει άλλη άποψη λέει, για τους γεννημένους τον Οκτώβριο.
1: Τι, πάει στο ερωτικό θέμα με παιδί.
0: Μάλλον στο ερωτικό,
1: καμία, κάτσε,
0: το
1: ρε,
0: ερωτικό
1: ρε,
0: θα πηγαίνει. Α, στο ερωτικό μάλλον δεν πήγε καλά εκεί.
1: Όχι, γιατί του έλεγε να παίξει την Πόντε Πρέτα και αυτός έπαιζε την αυτός έπαιζε τη Ρέγκιαβικ. Κάτσε ρε φίλε. Λοιπόν, ποια ομάδα έφαγε 7 γκολ στην Ευρώπη?
0: Ολυμπιακός.
1: Λέει να μην τρέπεσαι.
0: Ναι.
1: Λέει να μας πει τον κύριο που κρατάει αρχείο. Εντάξει, άμα αρχίσουμε τώρα και βρούμε τις σίτες σοκ των ομάδων μας, θα βρούμε αρκετές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο πίσω εκεί, γιατί δεν βάζει τον Παταούλα, το 19χρονο στόπερ του ΠΑΟΚ, το διεθνή με τους πιτσιρικάδες που τρέχει δυνατός Ελληνόπουλο. Μόνο Παναθηναϊκός λέει. Από την καταπράσινη τάδε.
0: Από πού?
1: Από Κορινθία.
0: Από την Κορινθία.
1: Ναι. Είναι στην Αυστρία, η Καρίνθια.
0: Ναι.
1: Η Καρίνθια. Λοιπόν, ο Θανάσης που είναι καλό τύπο με τον Γιάννη, χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου, δεν έχω σήμερα, την άλλη εβδομάδα Θανάση στην ωραία καβάλα. Ευχαριστούμε Θανάση. Λοιπόν, άρα λοιπόν σιγά σιγά θα τα δούμε τα πράγματα όλα, έχουμε δρόμο ακόμη, απλώς υπάρχουν τα πρώτα δείγματα των ομάδων που μπορούμε να σχολιάσουμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι όμως το Νοέμβριο, ο οποίος είναι και ο πιο κρίσιμος μήνας,
0: εκεί
1: θα έχουν
0: περίπου
1: εξαχθεί
0: εκεί περίπου βλέπεις
1: τα τελικά συμπεράσματα,
0: ναι,
1: πού θα οδηγηθούν οι ομάδες. Βέβαια πάλι έχουμε διακοπή.
0: Πιο λίγες μέρες.
1: Εννοείται. Εθνική ομάδα εκτός με Ολλανδία και εντός με Σερβία στο Βόλο. Εθνική ελπίδων στην Ισλανδία για την πρόκριση. Και οι πιτσιρικάδες κάτω των 17 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Όλα αυτά τον Νοέμβριο και θα οδηγηθούμε στο τέλος του πρώτου γύρου και ξέρουμε από τώρα ποιες ομάδες είναι σε καλό momentum, ποιες θα ανέβουν κι άλλο, ποιες πρέπει να βελτιωθούν και να ενισχυθούν τον Ιανουάριο. Θα φανεί η δουλειά των τεχνικών διευθυντών, οι οποίοι οργάνωσαν την ομάδα και την έδωσαν ένα προπονητή. Θα φανεί η οξυδέρκεια ενός προπονητή, θα φανεί η υποστήριξη του οργανισμού στον προπονητή, και θα πρέπει να παραχθούν αποτελέσματα. Δεν μπορούν να πετύχουν όλοι. Απλώς εγώ περιμένω τόσα χρόνια και κάποια ομάδα να ενοχλήσει την τετράδα.
0: Ναι.
1: Γιατί σε κάθε χώρα βλέπουμε κάποιες αλλαγές. Στην Ελλάδα δεν βλέπουμε αυτές οι τέσσερις. Εντάξει, Όφη έκανε κάτι, αλλά ήταν τυχερό στο Βόλο, πήρε το κύπελο. Μια φάση έκανε και έγινε γκολ.
0: Εντάξει, πήρε και το Super Cup, μην τα αφήνεις έξω.
1: Εντάξει, και στα πέναλτι όλα γίνονται. Θέλω να σου πω ότι να δούμε και μια άλλη ομάδα. Βλέπουμε τον Άρη δεν προοδεύει. Ο Ηράκλης τώρα ανήλθε. Η ευχάριστη έκπληξη είναι η Καλαμάτα.
0: Η Καλαμάτα δεν βλέπω.
1: Πέρυσι ήταν ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Βλέπω φέτος είναι η Καλαμάτα. Βλέπεις κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Ο Ατρόμητος στάσιμος.
0: Εντάξει, και Όφη παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έτσι κι αλλιώς.
1: Όφη είπαμε να πάει να χτυπήσει τετράδα.
0: Θα χτυπήσει τετράδα. Τετράδα δεν μπορεί να χτυπήσει, αλλά νομίζω ότι πεντάδα μπορεί να την αγγίξει.
1: Με ποιον να παλέψει, με τον Άρη.
0: Με τον Άρη.
1: Ναι, αλλά η τετράδα ακούνητη.
0: Η τετράδα δεν αλλάζει.
1: Εκτός κι αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να ηρεμήσει.
0: Μα είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές οικονομικές, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας.
0: Από τη τετράδα σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ορίστε, έβγαλε κι άλλη είδηση. Είδες, διαβάζω εδώ τώρα.
1: Με τι?
0: Ο Ιωαννίδης από τη συνέντευξη που έδωσε στο.
1: Καλός παίκτης ο Ιωαννίδης, ναι.
0: Είπε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει την προπονητική όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παρότι που στο παρελθόν αυτό δεν το είχε στο μυαλό του, το απέκλειε δηλαδή. Σκέφτεται για την προπονητική.
1: Ναι, σπάνιο αυτό. Δύσκολα επιτυχάουν οι center for να γίνονται και καλοί προπονητές.
0: Ναι.
1: Γιατί όλη τους τη ζωή περιμένουν την μπάλα στο τελευταίο τρίτο.
0: Μίλησε για την απόφασή του να κλείσει τα social.
1: Γιατί?
0: Είπε ότι έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου.
1: Αυτά λέω στην τρόικα της κόρης μου να τα κλείσουν όλα, ναι.
0: Προσθέτοντας ότι προτιμά να βάζει ξεκάθαρα όρια όταν διαπιστώνει πως κάτι δεν του προσφέρει όσα θα ήθελε. Χαρακτήρισε το περιβάλλον στα social τοξικό.
1: Εννοείται.
0: Παραδεχόμενος ότι είχαν υπάρξει σχόλια που τον είχαν ενοχλήσει.
1: Και είχε απαντήσει.
0: Ενώ, για να δούμε, είπε ότι του αρέσει να παίζει σκάκι με τον Βάγια, με τον Βαγιανίδη, παρεάκι και στην Ισαγόνα, έτσι. Ενώ είχε αφιερωθεί και στο διάβασμα, έχοντας διαβάσει έργα του Ντοστογεύσκη και κείμενα σχετικά με τον Σοκράτη. Ορίστε, το πάει σε άλλο. Άρα πάει για προπονητής, να ξέρεις.
1: Έτσι έκανε και ο Ντέμις. Όταν οι άλλοι στο αεροπλάνο ακούγαν Παντελίδη.
0: Ναι.
1: Ο Ντέμις ήταν τελευταία θέση και έχει βιβλίο. Και του λέει: τι κάνεις, κύριε? Τίποτα, Ντέμις, διάβασε.
0: Ναι.
1: Ο Ντέμις όμως έγινε και πρόεδρος.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, ο Ντέμις είναι άριστος γνώσης της γεωγραφίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου πει όχι τις 10 καλύτερες λίμνες, τις μεγαλύτερες λίμνες, να σου πει το πληθυσμό του Κάπο Βέρντε ή την πρωτεύουσα.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Γιατί άνοιγε βιβλίο.
0: Ο Αντωνούλης πάλι στέλνει.
1: Λοιπόν, πάμε
0: και
1: σε.
0: Και εγώ ζυγός είμαι, λέει ο Αντωνούλης. 14 Οκτωβρίου.
1: Και τα βλέπεις. Καλά, ρε φίλε, γιατί έχει πάθει λίγο. Συνέβη κάτι. Πάμε τραγουδάκι, παρακόμαστε.
0: Ενώ λέει ότι περιμένω πιτσιρικά στη φόρμα, λέει.

0: Τώρα που είναι και 2:15 πλησιάζει η ώρα. Το είδες αυτό το...
1: Ναι, να πούμε πριν αναφέρεις αυτό, Γιάννη, συγγνώμη, ότι φεύγει το 10 Οκτωβρίου και μόλις πριν από 3 χρόνια έφυγε ένας προπαίκτης του Άρη, ένα πολύ καλό παιδί, ο Μιχαλίτσος, ο Γιάννης Μιχαλίτσος, που έφυγε από τη ζωή του 2023, ένας ωραίος τύπος, πιστός στις ιδέες τους, ένας μαχητής του Άρη, που ήταν πάρα πολύ καλό παιδί και πρέπει να τον θυμόμαστε όλοι με αγάπη και προσφορά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Γιάννης Μιχαλίτσος, πώς περνάνε τα χρόνια? Πέρασαν ήδη 3 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή. Τι λες? Α,
0: έλεγα για την κυρία που συνελήφθη στο Περιστέρι.
1: Έχουμε λοιπόν το ρεπορτάζ, ναι, ότι ένας άντρας εν διαστάσει.
0: Εν διαστάσει, ναι. Γιατρός ο...
1: Τι γιατρός, πρόσεξε. Με πλασμαφαίρεση.
0: Πλασμαφαίρεση, όχι, γιατρός. Εντάξει, θα είχε ειδικότητα. Γιατρός, δηλαδή, δεν είπανε την ειδικότητα.
1: Γιατί
0: τώρα
1: η πηγή μου λέει ότι δεν ήταν απλός γιατρός, ήταν στρατιωτικός γιατρός.
0: Ναι, στρατιωτικός γιατρός.
1: Άρα ψαγμένος.
0: Ναι.
1: Πονηρός.
0: Πονηρός.
1: Έξυπνος, όχι.
0: Ναι.
1: Και δεν αισθάνονταν καλά το τελευταίο διάστημα μετά το φαγητό.
0: Ναι, έτρωγε φαΐ και κάτι πήγαινε στραβά.
1: Και τι έκανε όμως για να δει τι συμβαίνει?
0: Έβαλε κάμερα στο σπίτι.
1: Όχι, δεν έκανε αυτό.
0: Τι?
1: Πήγε να φάει με την ενδιαστάση η κυρία του σε ένα μαγαζί κοντά στο σπίτι σου, εδώ στην Ερυθρέα.
0: Εδώ πήγε?
1: Ναι, ρε, στην Ερυθρέα.
0: Το έχεις εσύ πιο καλά το ρεπορτάζ.
1: Παραγγέλνουν.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται παρήγγειλαν τέτοιο. Ψάρι, σφυρίδα.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λέει να πάω τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Πάει τουαλέτα.
0: Γυρνάει.
1: Δεν έχω όρεξη πολύ, λέει.
0: Ναι.
1: Πάει μέσα στο αφεντικό και λέει: θέλω μια χάρη. Έχεις κλειστό κύκλωμα? Λέει: φυσικά και έχω. Λέει: σε παρακαλώ, λέει, έτσι και έτσι. Θέλω να δω κάτι. Λέει: έλα. Γυρνάει πίσω τη και βλέπει την κυρία.
0: Να ρίχνει κάτι στο
1: μαγαζί,
0: στο
1: μαγαζί
0: μέσα, ναι.
1: Και βλέπει την κυρία να προσπαθεί να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Και μετά πήρε την αρμόδια αρχή, αφού χωρίσανε.
0: Πρόσεξε.
1: Κάνα το λέω.
0: Όχι, χωρισμένη ήταν.
1: Λέω, αφού χωρίσανε οι διαδρομές τους, ναι, μετά το φαγητό, ρε φίλε.
0: Ναι. Πήρε την αρμόδια αρχή, αλλά η σύλληψη πώς έγινε? Είχε πάει και στο σπίτι του. Ενώ
1: ναι,
0: με αντικλείδη στο σπίτι μπήκε μέσα, είχε τοποθετήσει κάμερες και εκεί.
1: Α, ναι, αφού έκανε αυτό το κόλπο, ναι, εκεί, έβαλε τις δικές του κάμερες. Γιατί το αρχείο εκείνο δεν το είχε, δεν ήταν δικό,
0: όχι,
1: του.
0: Όχι, όχι, δεν
1: έβαλε,
0: ναι,
1: δικές του κάμερες στο σπίτι του,
0: ναι,
1: την κάλεσε να ξαναφάνε σφυρίδα. Λοιπόν, κάποια στιγμή φεύγει και να πάω λίγο να φέρω αυτό. Και η κυρία πάλι έβαζε.
0: Ατροπίνη, λένε οι πληροφορίες. Γιατί στάλθηκε, δηλαδή συνελήφθη μέσα στο αυτοκίνητο μαζί μάλιστα με τους γονείς της, τα πεθερικά του, τα πρώην δηλαδή.
1: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα. Οκ, okay, το έκανε αυτό. Ποιο ήταν το κίνητρο?
0: Έλατε.
1: Τίποτα, σαν πράκτορα.
0: Έχει σαλέψει ο...
1: σίγουρο ότι έχει σαλέψει. Έβαζε στον πρώην σύζυγό σου που έχει παιδί, που φαίνεται έχουν παιδί, ε.
0: Έχουν και ένα παιδάκι μικρό, ναι.
1: Εντάξει, ο άλλος ο μεθυσμένος σου πήρε βάρνα τις ζαρτινιέρες και πήγε μέσα στο.
0: Πού ήταν οι ζαρτινιέρες, δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι έπαιρναν τα τσιπουράκια του στη Θεσσαλονίκη πίσω από το σπίτι του Χρήστο.
0: Ναι.
1: Πώς δεν ξύπνησε ο Χρήστος? Λοιπόν. Λέει ο Γιάννης. Τι λέει ο Γιάννης? Αν η διακοπή πιο μικρή και η εθνική ομάδα, νόμιζα ότι ο Τζολάκης είναι τροματοφύλακας του Ολυμπιακού και μόλις είδα τον άλλον, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι. Έπεσα γέπνο. Ο Ορτέγκα δεν μου άρεσε αυτό που έκανε.
0: Δεν ήταν
1: ωραίο. Ήρθε σε φίλε από την Premier League. Υποτίθεται σοβαρός, 35 χρόνων.
0: Σωστό.
1: Παίρνεις λοιπόν την μπάλα και κάνεις μαγκές με το κεφάλι του ΕΤΕΗ. Τι είναι αυτό, είσαι επαγγελματίας?
0: Και τα είπαμε, διαμαρτύρεται το Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν γίνεται τίποτα εκεί, διότι είναι μια φάση για αυτή η κρίση, δεν μπορεί να δεις κόκκινη και πέναλτι.
0: Ναι, ρε,
1: γιατί
0: παιδί,
1: πριν αλλά... ο ΤΕΤΕΙ πάει και τον παρενοχλεί.
0: Ναι, αλλά στο είπα και χθες, ο Παναθηναϊκός έχει από μια παρόμοια φάση.
1: Άλλο αυτό,
0: και
1: άλλη φάση.
0: Το
1: καμία
0: στο,
1: φάση δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Και έχει φάει και κόκκινο τραπέζι.
1: Όχι, ναι, συμφωνώ. Με διαιτή τον. Τον αυτό που σου έλεγα, τον Παπαδόπουλο.
0: Ο Παπαδόπουλο ήταν.
1: Αλλά εκεί είπαμε, έκανε μια κίνηση ο Ντραγκόφσκι. Τύπου κουτουλιάσε. Εδώ, ναι, δεν έχει αυτό. Έβαλε την μπάλα ανάμεσα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει, φάση. Σου λέει ο Παναθηναϊκός ότι έπρεπε.
1: Καλά, ο Παναθηναϊκός λέει.
0: Ναι.
1: Και εκεί λάθος έκανε ο Ντραγκόφσκι. Και εδώ λάθος κάνει ο. Ήταν πιο πονηρός ο Ορτέγκα. Ο Αποστόλης είναι κακός όσον αφορά την πρόθεση του Γιάννη, του Φώτη Ιωαννίδη να δει την προπονητική αργότερα. Πολύ καλός παίκτης, Αποστόλη. Ο Φώτης, πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν. Κύριε Διαμαντή, δεν μπορώ να διαβάσω το Σεντόνι. Είναι λάθος ο τίτλος. Δεν θα το κρίνει κανένας ακροατής. Ο Μαλισόβας θα το κρίνει και ο Παπαγιώργιο. Καλό ξημέρωμα στην ωραία Κέρκυρα. Λοιπόν. Έστειλε ένα τίτλο εκπομπής που δεν είναι η εκπομπή μας. Και του λέω τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Μήπως στείλατε αλλού. Εδώ δεν είναι αυτός ο τίτλος της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και κάθεται ο κύριος Γιώργος. Και γράφει ένα Σεντόνι. Λες και είπαμε να γράψουμε έκθεση. Και λέει δεν θα το κρίνετε εσείς. Ποιος θα το κρίνει, ο Παπαπέτρο ή ο Λανουά.
0: Ο Τσαγκαράκης.
1: Ο Μαλισιώβας και ο Παπαγιώργιο θα το κρίνουν αυτό που γράφετε, αφού σε εμάς το στέλνετε. Αλλά είναι λάθος ο τίτλος. Βάλτε το σωστό τίτλο και να το διαβάσουμε. Αλλά όχι Σεντόνι, είναι και αργά.
0: Τσαγκαράκης διαιτητής. Στις Έρες.
1: Ο οποίος παίζει Τσαγκαράκης στη Super League 2.
0: Ναι.
1: Χαριστικός μου φαίνεται.
0: Χαριστικός λες.
1: Ναι. Χαριστικός δεν. Και αυτός έχει μείνει πίσω. Εντάξει, ο Λανουά πήγε, έφαγε τον Τσιάρα, ο Τσιάρα του έφταιγε του πολύ ωραίου κυρίου του Στεφάνου. Κακός.
0: Δεν έπρεπε, λες.
1: Ήταν ο χειρότερος ο Τσιάρας και άλλοι ήταν οι καλύτεροι. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, με τη Δυσσέα δεν βγάζει άκρη. Το θέμα είναι οι ομάδες να παίζουν αυτό που είναι να παίξουν και να αφήσουν τη διαιτησία απ' έξω. Και αυτοί κρίνονται. Και ο καλός διαιτητής φαίνεται και ο κακός πολύ γρήγορα από τα πρώτα λεπτά. Ο Ερνάντεθ ήταν πολύ μέτριος, πολύ κακός. Δεν βοήθησε το παιχνίδι. Άσχετα αν και οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ήταν υπέρ του δέον νευρικοί, μετέφεραν τον εκνευρισμό στο χορτάρι, ήταν πιεστικοί προς τον διαιτητή, θέλαν να κερδίσουν κάτι κτλ. Φανταστείτε ότι αποβλήθηκε ο Σάλιακας, που είναι ο πιο ήρεμος ποδοσφαιριστής, αλλά και ο διαιτητής δεν ήταν αντάξιος των προσδοκιών ενός ντέρμπι αιωνίων στην Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Και υποτίθεται είναι υψηλού επίπεδου. Νομίζω τζάπα ήρθε, τζάπα πήρε τα λεφτά και τζάπα έφυγε. Δεν έκανε καλή δουλειά. Λοιπόν.
0: Να λίγο πριν πάμε στο κλείσιμο, να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο νεότερο σε σχέση με αυτά που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες και αφορούν την εκδρομή των οργανωμένων φίλων του. Την
1: οργανωμένη. Νομίζω θα κλείσει το θέμα. Ναι,
0: γιατί... αύριο θα μάθουμε για τη Μασσαλία.
1: Και να κλείσω. Αποστόλη καλέ μου ακροατή από το Αιγαίο, θεωρείς, λέει, ο ΤΕΤΕ μπορούσε εκείνη την ώρα να προκαλεί. Ο ΤΕΤΕ δεν προκάλεσε ποτέ κανέναν. Δεν είναι τύπος που να προκαλεί.
0: Ο δεν Κριστιανός κόραρε ο φίλος σου και πάλι.
1: Ποιος?
0: Ο Κριστιανό.
1: Α, μα και να κλείσουμε. Αυτός πάει, είναι ψώνιο μεγάλο.
0: Γιατί?
1: Τι είπε?
0: Τι?
1: Διάβασε τι είπε.
0: Έκανε δήλωση.
1: Τι είπε? Είπε. Δεν μιλάμε. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος είπε. Το φοβερό ότι εγώ είμαι ο καλύτερος στον πλανήτη.
0: Το είπε.
1: Ναι, εγώ είμαι, ναι. Λέει. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να πάω στο γιατρό, αδερφέ.
0: 9,81 όμως. 19.
1: Εντάξει.
0: Υπολείπεται για τα 1000.
1: Μπορούμε να πούμε ότι είσαι πολύ δεινός σκόρερ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είσαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, του πλανήτη όλα τα χρόνια.
0: Αυτό
1: θέλω.
0: Γιατί αυτό έβαλε όλα τα χρόνια.
1: Ναι, του το λέει η Τζορτζίνα,
0: ναι.
1: Η κυρία του.
0: Ναι.
1: Και την πιστεύει. Το λέει.
0: Ενώ ακόμα και ο Μέση. Ο οποίος
1: μα λες εσύ για τον εαυτό σου, ο κόσμος θα πήγε σένα.
0: Κατά τεκμήριο έτσι κι αλλιώς ο Λιονέλ Μέση είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια.
1: Αποστόλη, μην επιμένεις ότι ο ΤΕΤΕ δεν προκάλεσε ποτέ κανένα και δεν προκαλεί. Ένα πολύ καλό παιδί, καλός χαρακτήρα και καλός επιθετικός. Είναι... άμα δούμε να προκαλεί θα το πούμε.
0: Ναι.
1: Τι προκάλεσε ο ΤΕΤΕ χθες?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί που προκάλεσε?
1: Αποστόλη, μήπως ο Παναγιάλος δεν νίκησε και είσαι στεναχωρημένος? Δεν νομίζω. Λες να χάσα κάτι. Ότι τι να προκαλούσε. Εδώ τον πήρε σβάρνα ο Πυρόλα και δεν είπε κουβέντα το παιδί. Και εγώ νόμιζα λίγο πάγκι. Έμεινε αυτός.
0: Καλό ξημέρωμα, λέει ο Κώστας από Πελασγία. Διπλό μες στη Μασσαλία.
1: Πελασγία.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνουν τα δύο διακύρια?
0: Στη Πελασγία πρέπει να είναι κοντά στα 4.
1: Είναι ακριβά τα δύο διακύρια.
0: Είναι.
1: Ναι. Είναι ακριβά. Είναι ακριβά.
0: Για να δούμε και τα mail μας, έχουμε αφήσει κάτι? Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω στο Viber αν έχεις διαβάσει όλα τα μηνύματα, Δημήτρη.
1: Κύριε Γιώργο, με αγάπη σας του λέω, δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία της κρίσης. Είμαστε 40 χρόνια δημοσιογράφοι. Δεν θα πούμε τώρα στη διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω τι θέλετε, τι έχετε στο μυαλό σας κτλ. Έχετε να πείτε κάτι για το ποδόσφαιρο? Αν έχετε να πείτε, πείτε την άποψή σας. Και τα υπόλοιπα δεν αφορούν αυτή την εκπομπή. Πείτε κάτι για το ποδόσφαιρο, πείτε το στο σχόλιο σας, σε τι συμφωνείτε, σε τι διαφωνείτε, και θα προχωρήσει η υπόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε ξαναλες ότι η αναγέννηση καρδίτσας.
0: 3-0
1: Ιάσα. 3-0 Ιζάκηθο. Νίκησε τον Ηλία Φιντάνη.
0: Μια χαρά.
1: Τον άκουγα χρόνια κολλητό του Αλέξη Κουγιά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: καλός προπονητή. Ζάκηθος με πολύ καλούς παίκτες. Νέιρα μέσα. Κάτσε.
0: Ναι.
1: Κρυπαράκος εκ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Καλή ομάδα. Το πάλεψε το παιχνίδι και μέχρι το 89 ήταν στο 1-0. Και μέσα σε δύο λεπτά έγινε 3-0. Πήρε ανάσα ο Απόστολος Χαραλαμπίδης. Τι κοιτάς, τι είναι?
0: Όχι, ρώτησε κάτι, όχι, ρώτησε κάτι ο Γαβρίλης. Για τον Κάτσε.
1: Τι ρώτησε, για τον Κάτσε?
0: Ναι.
1: Κολλητός του Πασχαλάκη.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Στο...
1: Θυμάσαι το λάθος που είχε κάνει ο Κάτσε?
0: Αυτό το είχε κάνει ο τέτοιος, ο Γιαννιώτας.
1: Τι είχε κάνει ο Γιάννης, ο φίλος μου?
0: Όχι, ποιος είχε κάνει το χαιρετισμό το ναζιστικό στην ΑΕΚ?
1: Ο Κατίδης.
0: Ο Κατίδης, ο Κατίδης, ο Κατίδης. Από τον Άρη στην ΑΕΚ είχε πάει, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κάτσε παίζει στον ΠΑΟΚ.
1: Είχε κάνει ο Κάτσε, είχε πάει στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Μικρός θα τον είχαν παραμυθιάσει και τον έβαλα να κάνει τον, ναι, τη χειρονομία, ναι, με τον Αϊτό, τη σημαία κτλ.
0: Και μεγάλη
1: και...
0: Αλβανία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Εργής Κάτσε, καλό παιδί κι αυτό. Ναι. Είχε μπλέξει τότε, τέλος πάντων. Τώρα...
0: Άρα κάτι θυμόταν ο Γαβρίλος. Και για τον Κάτσε.
1: Ναι, για τον αλβανικό Αϊτό, ναι, κάτι είχε, ναι, κάνει ο Κάτσε. Ναι, ο Γαβρίλη.
0: Ναι,
1: κορυφή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έρθει από εδώ. Ναι. Να έρθει εδώ στο μικρόφωνο. Κακό είναι.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Εγώ θα το πω του Σιβοτζάκη. Υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί,
0: ναι,
1: που θα μπορούσαν εύκολα να είναι από εδώ και να κάνουν εκπομπή από εδώ, να έχουν και την κονσόλα.
0: Σωστό.
1: Γιατί έχει να πει πολλά. Ιδιαίτερα στο στοίχημα.
0: Στο στοίχημα, ναι. Στο στοίχημα, ναι.
1: Γελάει.
0: Γαβρίλε Μούρδος, κυρίες και κύριοι, ήταν στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Βαλεσκιόφας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Θα έχουμε αύριο να πούμε πολλά. Θα έχουμε δει Champions League, θα έχουμε δει Ευρωλίγκα. Θα έχουν παίξει δύο ελληνικές ομάδες. Θα έχουν παίξει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, το Περιστέρι, Μύκονος. Όλοι παίζουν σχεδόν αύριο στα ευρωπαϊκά κύπελα του μπάσκετ.
1: Η Μύκονος, ρε παιδιά, η Μύκονος. Η Μύκονος. Πρέπει να παίζει εντός έδρας όλα τα παιχνίδια.
0: Κανονικά έτσι.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι, κανονικά στη Μύκονο, στο νησί όλα τα παιχνίδια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Πρώτο Θεός αύριο πάλι.
1: Τι είναι αύριο?
0: Τρίτη.
1: Και 13.
0: Είναι και 13.
1: Να προσέχετε.
0: Να προσέχετε.
1: Τις μαύρες γάτες. Εκτός και αν είναι από την Καλαμάτα.
0: Προσοχή, προσοχή, ναι. Γεια χαρά.
1: Γεια, γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

Έφυγες, αγάπη μου.